σαρώ.

0: somewhere. And like this. Stop. Stammering. Stop stammering.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 8.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Παρενόχληση μέσω κλήσης. Στον ασύρματο δέχθηκε το αεροσκάφος που μετέφερε τον Νίκο Δένδια στην Κύπρο για τη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρενόχληση ήρθε από το παράνομο αεροδρόμιο του ψευδοκράτους που βρίσκεται στην Τύμπου. Επιπλέον, δύο τουρκικά μαχητικά παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν πως υπήρξε και δραστηριότητα τουρκικών μαχητικών και στις πτήσεις των Υπουργών Άμυνας της Γαλλίας και της Ολλανδίας που έφταναν στην Κύπρο. Όλα προσγειώθηκαν με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ ανακοίνωσε πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν μετά την πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης. Ήταν το πρώτο χτύπημα των Ιρανών μετά την εκεχηρία που έχει τεθεί σε ισχύ από τον Απρίλιο. Ρίξατε τους πυράβλους σας αρκετά πια, γυρίστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και κλείστε συμφωνία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο. Σεισμός 4,3 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια. Είχαν προηγηθεί άλλες 2 δονήσεις 3,5 και 3 Ρίχτερ. Ισχυρή σεισμική δόνηση 7,8 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Μινταμάο στις νότιες Φιλιππίνες. Κατέρευσαν κτίρια, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Σε ένα βρασμό παραμένει το πολιτικό σκηνικό στη χώρα μας. Δημοσκόπηση διατηρεί τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση, με δεύτερο το κόμμα Τσίπρα. Σύμφωνα με την εκτίμηση ψήφου της μέτρησης της ΜΑΡΚ για το πρώτο θέμα, τη μάχη της τρίτης θέσης δίνουν το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Καριστιανού. Συγκεκριμένα η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 30,8%, η Ελλάς 15,7%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 10,9% και το ΠΑΣΟΚ 10,3%. Στην ερώτηση για το ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 31%, ο Αλέξης Τσίπρας 16,4%, η Μαρία Καριστιανού 6,7% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 5,2%. Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός στη Βόρεια Ελλάδα με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις μετά το μεσημέρι, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31. Και με δύο τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα, χαρτιά υγεία Zeva 8 ρολά μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
13: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock.

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
4: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
7: Smart Finance.
6: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
7: Smart Finance.
6: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
7: Smart Finance.
6: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρ' σου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance.
8: Money.
6: Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα, με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση, με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
9: Έλα, Γιώργη!
10: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
9: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
10: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
9: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
10: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
11: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
12: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
11: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
12: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
9: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
6: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
5: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
13: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
14: Digital Markt.
13: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
8: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
14: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
8: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
14: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
8: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
14: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
8: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
15: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
16: GPS και βυθώματο έχεις?
15: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
16: GPS λόγιο έχεις?
15: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
16: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
15: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
16: Μεϊμάρης.
17: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλημέρα σε όλους, με Led Zeppelin. Καλημέρα στο πρόδρομο Καπαδόκη που γύρισε στη βάση του. Κάθεται στην υπέροχη αυλή του και ακούει. Κλείστο καλύτερα, άκου τα πουλάκια και είναι τόσο ωραία η αυλή σου και λαϊδάν τόσο ωραία πρωί πρωί. Ζηλευτό σημείο. Καλημέρα στο Μάικ Μιχάλη, εσύ τι θα γίνει, θα αρχίσεις να ανεβαίνεις στο Μέναλο ή θα μείνεις εδώ πέρα για φέτος το καλοκαίρι, Μάικ? Θα πας στην πρωτεύουσα της, ποιας Αρκαδίας, μόνο της Αρκαδίας, ολόκληρου του Μοριά, Τρίπολη. Και έχει στείλει βέβαια τον προφήτη του Αρκά να λέει να... αυτό το πράγμα... να λέει να φροντίσετε να μαθαίνετε από τα λάθη των άλλων. Και συμπληρώνει, είναι δύσκολο βέβαια γιατί πάντα εσείς είστε οι άλλοι. Α, εδώ ξέρεις τι γίνεται ρε εσύ Μάικ Μιχάλη, ποτέ δεν είμαστε οι άλλοι. Ή μάλλον είμαστε οι άλλοι όταν κάνουμε λάθη, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε ότι είμαστε ένας από αυτούς. Εντάξει, τώρα το συμπληρώσαμε σωστά. Καλημέρα Αντιγόνη, καλημέρα, καλή εβδομάδα με τις καρδούλες σου. Το ευχάριστο είναι ότι εκεί στη Γερμανία ένα από τα αδέρφια, ο φοβερός Ανέστης, περιμένει αύξηση, περιμένει μια καλύτερη ζωή, διότι έμαθε ότι οι Μητροπολίτες λαμβάνουν ή θα λαμβάνουν πλέον το 110% σε αύξηση του μισθού τους. Οπότε αν κάτι λίγο ακολουθήσουν και οι ψάλτες, να τα ωραία για τον Ανέστη. Μας παρατήσει ή θα μας τα ψέλνει πρωί πρωί. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στην Κορίνα, η οποία ονειρεύεται παραλίες και Μπαχάμες. Τι είναι αυτό? Συμφωνώ απολύτως, Λευτέρη Καστρίτη. Δεν υπάρχει ροκάς που όχι μόνο να μην άκουσε, να μην αγάπησε τους Led Zeppelin. Και εδώ που τα λέμε, γιατί είναι να έρθουν τώρα και συναυλία, γι' αυτό και το τραγούδι το σχετικό, το Immigrant Song. Εδώ που τα λέμε, Λευτέρη, είναι από τα συγκροτήματα που καθώς το ακούω σε βάθος χρόνου, είναι αθάνατα. Δηλαδή αντέχει πάρα πολύ η μουσική τους, γιατί πάρα πολλές δημιουργίες σε οποιαδήποτε τέχνη, τον καιρό που εμφανίζονται θεωρούνται ιδιαιτέρως πρωτοποριακές, και ταινίες και μουσικές και βιβλία.

Βιβλία. Τα διαβάζει βιβλία σίγουρα με τον ανταποκριτή βιβλίων στην άλλη τώρα. Περιμένει λίγο γιατί έχουμε και πολλές καλημέρες και προηγούνται. Η επανεξέταση, ας πούμε, η επανεκτίμηση καλύτερα κάποιων έργων τέχνης με το χρόνο και η αντοχή που επιδεικνύουν και αποδεικνύουν είναι αυτά που τα κάνει μεγάλα και διαχρονικά. Led Zeppelin είναι ανθεκτική σαν σημερινή. Πρόδρομε, καλημέρα καταρχάς στον Κυριάκο Βουπερταλό, ο οποίος γράφει και κάτι που με ερεθίζει να σχολιάσω και κάτι παρόμοιο. Δηλαδή, αφού λέει, ρωτάει, πρόδρομε, που διάλογο είσαι, και με την βλάβη Άρη στο κεφάλι και στην καρδιά, λέει τώρα τι θα κάνουμε, αμάν τι κακό μας βρει και τι θα κάνουμε τώρα που οι δίπλα θα πάρουν τον Χεζόνια. Καταρχάς, ως προς τους δίπλα παύλα απέναντι για μένα, κάτι το οποίο με ικανοποίησε και με έκανε πολύ χαρούμενο το προηγούμενο τριήμερο που χαθήκαμε, ήταν ότι παρακολουθώντας την εκπομπή του Ευαγγελάτου την Παρασκευή το απόγευμα, έχει είδηση που, για όσους γνωρίζουν, ο Ευαγγελάτος δεν θα παίξει, δεν θα προβάλλει αθλητικές ειδήσεις, και όμως έχει την πρόσληψη Σπανούλη, ιδιαίτερη και ξεχωριστή είδηση. Ο Σπανούλης σε ρόλο με αυτές τις φωτογραφίες της τεχνητής νοημοσύνης αυτοκράτορα στο άρμα, στο θρόνο μάλλον του αυτοκράτορα, και από κάτω η αυτοκρατορή. Συγγνώμη, διακόπτω, γιατί άλλος γράφει τώρα, ανέστης, ποιος άλλος. Άμα πάρω το Χεζόνια, χεζτήκαμε. Λοιπόν, κάθεται στο θρόνο του Σπανούλης, από κάτω σουπεράκι ο Ευαγγελάτος, η αυτοκρατορία αντεπιτίθεται και λέει αυτό που με έφτιαξε για το τριήμερο. Και έτσι, όπως καταλαβαίνουμε, από του χρόνου οι διεκδικητές του τίτλου στο μπάσκετ δεν θα είναι οι συνήθεις δύο, αλλά τρεις. Αυτό το τρεις ήταν που με έφτιαξε. Το τρεις, ούτε δύο, ούτε τέσσερις.

Καλημέρα. Κώστα Μπελόκη, πέτρεξε 15 χιλιόμετρα, λέει ο Ρόκης, σε μια καλά ψωμί πήρες. Καλημέρα Γιάννη Γείτονα, τι λες, θα τα λέμε φέτος στο Παλέντε Σπορ.

0: Όχι, μας απάντησε ο Μάικ, φεύγει. Αύριο χαράματα, πάω, το μυρίστηκα κάπου εδώ. Οπότε από Πέμπτη ξανά αρκάς. Άρε Μάικ, τουλάχιστον το Μητσοτάκη μπορείς να το στέλνεις να εξαγγέλει την τέταρτη, την τρίτη τετραετία και τέταρτη και πέμπτη, έτσι πως πάει. Αν και γενικότερα τώρα και στα σοβαρά, το ευρύτερο πολιτικό σκηνικό και όχι μόνο το εγχώριο, το ξέρεις πολύ καλά Μάικ Μιχάλη, ενοχλείται από τέτοιες μονοκρατορίες. Στέλιος Πιλιορίτης, καλημέρα, εμείς είμαστε Άλαν Ντάλι. Εννοείται, Αντιγόνη, γνωρίζω. Τώρα ρε Μάικ, τι μας κάνεις που θα πας εκεί στην πρωτεύουσα του Μοριά. Άνοιξες την όρεξη του, του τετράκτη του φίλου που για ερωτήσεις εκεί τώρα σε σχέση με τα γνωστά, ξέρεις, 40-45 προφανώς. Η Πάτρα έχει τον πρώτο λόγο στο Μοριά. Εκεί άλλωστε είχε τη διοίκηση το Σύνταγμα Ευζώνων, Τάγμα Ασφάλειας, Τάγμα Ασφαλείας Πελοποννήσου με διοικητή τον Κουρκουλάκο και λοχεία τον Γεώργιο Παπαδόπουλο. Στην Τρίπολη είχε απλώς τον τρίτο λόγο του τάγματος με διοικητή τον Λεωνίδα Βρετάκο. Τι είναι αυτό? Καλημέρα Άντζελο Αυγούστα, λίγο παρακάτω θα το διαβάσουμε. Και καλημέρα και στον Χριστάκο, τα υπόλοιπα θα τα δούμε αφού πρώτα πάρουμε τον ανταποκριτή μας από την αγροτιά, την εργαζόμενη αλλά και διαβάζουσα αγροτιά. Παρών!
1: Καλημέρα!
0: Καλή εβδομάδα! Μπάμπη, πέσαμε έξω ρε, αν ήξερα τι είσαι εσύ δεν θα σ' άφηνα.
1: Δεν πειράζει, σ' άκουσα με τα παρησία, θα είσαι καλά, καλή... δεν φτιάξες και εμένα.
0: Καλή
1: το, ναι, το είπαμε και χθες αυτό.
0: Ήσουν έκπληξη, δεν σε έπαιζε το στοίχημα και ναι, ναι, αυτό ήταν. Δηλαδή το ότι αυτό δείχνει, γιατί το είπαμε κιόλας, δείχνει το ότι οι κινήσεις του Άρη, ακόμη και αν τώρα, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, υπάρχουν κινήσεις από τους απέναντι οι οποίες είναι αξιοπρόσεκτες και μπαίνουν στον ανταγωνισμό και αυτοί επί ίσης όρης και καλά κάνουν, τους περιμένουμε. Αλλά αυτό το ότι ο Άρης μοιάζει και πάλι να έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στον μπάσκετ του Βορρά και ευρύτερα στο ελληνικό μπάσκετ, είναι κάτι που μας φτιάχνει. Είχαμε καιρό να το νιώσουμε, να το αισθανθούμε και να το ακούσουμε.
1: Γιατί ο Άρης είναι ο άλλος.
0: Καλό.
1: Φίλε μου καλέ, το πασχετικό δεν το αγγίζει κανένα στην Ελλάδα. Κάποτε μπορούσαν κάτι, τώρα δεν μπορούν. Πλέον η αυτοκρατορία δεν αντεπιτίθεται. Επιτίθεται κανονικά, ήδη ξεκίνησε. Ούτε χεζόνια ούτε τίποτα, δεν υπάρχει. Έχουμε το DNA εκεί. Για το ποδόσφαιρο δεν μπορώ να μιλήσω ακόμα.
0: Ναι,
1: θέλουμε
0: ναι.
1: Λίγο ακόμα δουλίτσα και πολύ δουλίτσα. Αλλά στο μπάσκετ ρε φίλε μην τον πάτε, άστο.
0: Και ο Γιάννης ο γείτονας για το ποδόσφαιρο λέει οι χάντρες του Κάρι φέτος δεν.
1: Ναι, εκεί και... δεν μπορούμε, ναι, εκεί δεν το
0: έχουμε. Έχει και υψηλό συγκριτικό επίπεδο.
1: Ναι. Εννοώ... Αλλά στο μπάσκετ μην μαγγίζεις. Μην μαγγίζεις, πάρε το θέλεις. Φέρε και τον Τζόρνταν να μας έχω την άδρα φίλε τώρα, δεν με σταματάς τώρα. Το καράβι δεν ξεκίνησε. Το καράβι είναι στη μέση του ωκεανού. Πάει προς τον τερματισμό. Να το καταλάβουν όσο πιο γρήγορα γίνεται για να μην τους πονέσει μετά. Λίγο λίγο τώρα να πίνουν λίγο λίγο τσιπουράκι να φτιάχνονται για να μην τους έρθει καταραπακιά απότομα. Γιατί στο παλέ τώρα θα μπουν οι ομάδες, οποιαδήποτε ομάδα, θα υποφέρει μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Πολύ υδρότα θέλει.
0: Όχι μόνο στο παλέ. Γιατί στο παλέ υπέφερε και διαχρονικά. Δηλαδή,
1: ναι, ναι,
0: ακόμη
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: σε χρονιές ναι. δίσεκτες στο
1: α,
0: παλέ.
1: Δεν είναι μόνο για το ελληνικό πρωτάθλημα. Γενικά, ναι, δεν. Ναι. Δεν θα έχει τώρα κλάμα.
0: Το πιο ωραίο που το συζητούσαμε είναι ότι επιτέλους μετά από χρόνια θα δω τον Άρη να μπαίνει στο ΣΕΦ. Μιλάω ειδικά για το ΣΕΦ, γιατί τον Παναθηναϊκό τον είχαμε και λίγο. Τον είχαμε και λίγο πελατάκο και το μάτς να μην έχει προγνωστικό. Δηλαδή να ξεκινάει ο αγώνας επί ίσης όρης. Να κάτσει όλη η Ελλάδα να τον δει και όχι μόνο η από εδώ και η από εκεί.
1: Πάτε και το διαρτή μαζί σας. Να κλείσω το βιντεάκι με το Γιαννάκη στο Μονακό. Δεν σ' άρεσε?
0: Δεν το είδα. Πού είναι αυτό?
1: Πλάκα κάνεις. Άρης που κάνει μέσω σκάφος.
0: Όχι.
1: Πλάκα μου κάνεις. Δεν το είδες αυτό το βιντεάκι?
0: Κοίταξε, εγώ γενικώς
1: γενικώς
0: το διαδίκτυο δεν κυκλοφορώ πολύ. Πάρα πολύ.
1: Ψάξω αυτό.
0: Ψάξω μια κουβέντα. Πού να το ψάξω, πού να το ψάξω.
1: Άρης και πανηγυρίζει μέσα στο σκάφο. Αυτά όλα που γίνονται, ειδικά με το Γιαννάκη και με το ξεκίνημα που έγινε, η διαδικασία όλη για να φτάσουμε στο Σπανούλι και η συνέχεια, η οποία θα είναι δραματική προς τους αντιπάλους και πολύ τρελαμένη για μας. Θα μας φτάσει στα άκρα μας τώρα η δουλειά. Όσο κάνουν αυτοί οι απέναντι και οι άλλοι, τόσο δεν θα δυναμώνει ο Άρης. Διότι πλέον ο στόχος επιτεύχθηκε για την ομάδα. Μπήκε το καράβι πλέον σε ρότα και δεν γυρίζει.
0: Μπήκε το νερό στα βλάκι.
1: Πάει σε
0: το γνωστό αυλάκι.
1: Δεν υπάρχει αυλάκι. Άρα όταν ασχολούνται και συνεχίζουν άνθρωποι οι οποίοι το έχουν το μπάσκετ μέσα τους, ο Σοβιανάκης, όπως μαθαίνει και ο πρόεδρος ο καινούργιος ο ΣΥΑΟ, εδώ δεν γυρίζει πίσω. Έξω το ζήσει, τον οποίο τον λιδωρούσα στην αρχή και εγώ, ο οποίος φαίνεται ότι έκανε φοβερή δουλειά από πίσω.
0: Τουλάχιστον σε τιμάει το ότι ακούγεται επιτέλους ένας σε αυτό
1: εγώ,
0: το ραδιόφωνο.
1: Συγγνώμη, εγώ αν το συναντήσω θα πέσω κάτω στα γόνατα, το πω συγγνώμη ρε φίλε. Έκανα τραγικό λάθος και δεν δικαιολογούμε για μένα που το μπάσκετ είναι απανέκατε.
0: Από όσα είπες σήμερα κρατάω αυτό ως πλέον σημαντικό, είναι ώστε να συνταχτούν, συνταχτούν μαζί σου και οι υπόλοιποι οι οποίοι γράφαν, έλεγαν ότι δεν ξέρει, δεν κάνει, δεν ράνει, τι...
1: Δεν έλεγα δεν ξέρει, έλεγα ότι αργεί.
0: Ναι, έλα, όταν λέμε δεν ξέρει λόγω εμπειρίας από αυτή.
1: Ναι, σου είχα πει και άλλη φορά τον συζητούσαν. Τον έπιασα δύο φορές και δεύτερη φορά μάλιστα τον είδα και λίγο. Δεν το λέω ρε αγόρι μου γλυκό, εσύ είσαι μπασκετικός. Γιατί η ομάδα δεν είναι κάτι δένα. Μη βιάζεσαι με λέει. Μη βιάζεσαι, μη παρασύρεσαι. Και λέω ρε φίλε τι μας κάνει τώρα, πού πάνε λαού άριστη 5 χρόνια και 10 χρόνια. Γιατί δεν αντέχει ο κόσμος, μη βιάζεσαι. Και έφυγα. Και κάπου δεν μπορούσα να το βάλω σε συλλογισμό, να πω τι θέλει να μου πει, τι θέλει να κάνει. Δεν κατάλαβα, δεν με έδωσε κάτι έτσι να με πει έλα ρε φίλε, μην αγώνεις, εγώ είμαι εδώ τέλος πάντων. Μου το είπε πολύ μαλακά, πολύ χαλαρά. Αυτό είναι προς τιμή του.
0: Και προς τιμή σου που ομολογείς την μετάνοια. Έτσι ανέστη, εσύ ξέρεις από αυτά τα...
1: Ο άνθρωπος έκανε παπάτες τώρα. Ήταν ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση.
0: Όντως.
1: Είμαστε τυχεροί που ξεκίνησε έτσι η ομάδα. Έβαλε τη βάση για να ξεκινήσει
0: ναι,
1: η
0: γιατί
1: βασιλεία και
0: ο φίλος μας ο Κώστας ο Αμπελόγυπος ήταν σταθερός.
1: Καλημέρα μου το φίλο.
0: Ναι, να σε καλά. Να σε καλά, μπάμπι μου.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε.
0: Να σε καλά. Παρόν.
2: Καλημέρα. Ποτέ οι απέναντι δεν μπόρεσαν να μας πάρουν παίχτη που μας ενδιέφερε.
0: Ναι, σωστό αυτό που λες. Εννοείς...
2: Έχουμε και οι δύο πάνω κάτω η ίδια ηλικία, εγώ στα 59 εσύ που είσαι.
0: Ναι, κοντά είμαστε σχετικά. Ναι.
2: Που μας ενδιέφερε, ποτέ δεν κατάφερα να μας το
0: πάρουν. Όντως, ναι, από τα χρόνια του 80... Και μάλιστα τότε έτσι κυκλοφόρησαν στη συνέχεια και κάποια σαν ανέκδοτα που δεν ήταν ανέκδοτα, κινήσεις του Ιωαννίδη αν θυμάσαι, ο οποίος παραπλανούσε προσποιούμενος ότι ενδιαφέρεται για έναν παίκτη, π.χ. Καρατζουλίδη.
2: Ήταν μεγάλος προπονητής. Ήτανε...
0: Πολιτικός. Αλλά ήταν πολιτικός καλός έξω από την πολιτική. Δηλαδή έκανε πολύ καλή πολιτική του μπάσκετ.
2: Ήξερε πώς να σε γελάσει, πώς να παίξει. Και θυμάμαι κάτι που είπε, ποτέ δεν σκοτώσαμε, και τους σχεδίσαμε τότε με τον Γιαννόπουλο και τον Τάρκνε με 32 πόντους.
0: Ναι.
2: Είχε πει ότι ποτέ δεν σκοτώνεις τον αντίπαλο, γιατί το κάνεις να ξυπνήσει νευριασμένος.
0: Ναι, αυτό, το, αυτό το είχε γενικότερα και το έλεγε και σε παρέες.
2: Αυτό να πιστεύει ότι μπορεί να σε κερδίσει.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ήτανε οπαδός σε αυτό και πολύ σταθερός και επέμενε. Δεν ήθελε ποτέ να ταπεινώνει τον αντίπαλο ακριβώς για να μην τον αφυπνήσει. Ήτανε βασική του θεωρία. Στα... Γιατί ένας ήταν τότε ο αντίπαλος, έτσι κι αλλιώς.
2: Λοιπόν, κάτι άλλο τώρα. Έγραψα όταν ανακοίνωσε το άλμα σίγμα ότι γίνονται ηλεκτρονικά, λέω ρε παιδιά να το κάνω κατευθείαν. Να κάνω εμένα, τη γυναίκα μου, την κόρη μου και το γιο. Στον άλμα σίγμα μέλος.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ζητάει δύο άτομα να σε προτείνουν. Θέλει δύο κωδικούς τέλος πάντων. Τους έγραψα, εκεί δηλαδή στην ανάγνωση, εγώ είπα 26 χρόνια. Ποιο να γνωρίζω και θα με προτείνει. Ένας άνθρωπος προς τιμή του κατευθείαν μου απάντησε, μου έδωσε τον κωδικό του. Ζητάω από εκείνη την ημέρα, γράφω συνέχεια, ένα κωδικό ακόμα ρε παιδιά να γίνω μέρος των αλφατικών.
0: Ο δικός μου πρέπει να είναι, αν κατάλαβα καλά, 805. Ήταν ο ίδιος που είχα και στην οδοντιατρική, ακριβώς ο ίδιος, 805. Οπότε το χρησιμοποιείς και όποιος θέλει.
2: Δεν είναι 805 δηλαδή.
0: Ναι, έτσι κατάλαβα. Δεν είμαι καλός σε αυτά τα ηλεκτρονικά, στη διαχείρισή τους. Συνήθως φίλοι τα διαχειρίζονται. Αλλά κατάλαβα ότι ο κωδικός μου είναι 805. Όποιος θέλει το χρησιμοποιεί σιγά.
2: Εντάξει, ναι. Το γράψω τώρα.
0: Και δες, θα περάσει που λένε.
2: Ναι.
0: Έστειλαν να... προχθές και τα παιδιά εδώ και ο Τάσος, ο Ταμπακούλης, ναι, και ο Άρτζη είχαν στείλει οι αριθμούς, αλλά τώρα πού να τους βρω.
2: Εντάξει, καταλαβαίνεις, ναι, δεν μπορώ να ακούω συνέχεια, όχι γιατί δεν θέλω, λόγω δουλειάς. Δηλαδή όταν κατέβω και κάτι...
0: 00, καλημέρα στο Μανώλη καταρχάς, λέει 00805. Τώρα εγώ στην κάρτα που πήρα προχθές έγραφε ένα σχέτο 805. Δεν σου πω, ελπίζω. Βάλε και το ονοματεπώνυμο, δεν πρέπει να σου πει κανείς τίποτα. Σιγά τι κάνουν, ηλεκτρονική διασταύρωση, τι είναι τώρα το ΕΦΚΑ.
2: Όχι, ρε.
0: Ναι, πλάκα κάνω, θέλω να πω. Ναι, ναι.
2: Θα είμαστε εντάξει.
0: Ναι.
2: Εγώ.
0: Ναι, γιατί αυτό.
2: Εγώ αυτό περίμενα χρόνια και αυτό που θέλω να πω είναι ότι εκτός από καλυπηλικό, όλοι με λέγανε και από τα πέντε και από τον Αρβαλίτη. Αυτή τη στιγμή δεν είναι ο Αρβανίτης, είναι κάποιος άλλος ο Αρβασίγμα και εγώ θα κάνω αυτό που είπα, γιατί αυτό πρέπει να το κάνουμε όλοι μας. Είναι 20 ευρώ, δεν είναι τίποτα, 25 ευρώ. Πρέπει να το κάνουμε, ναι, όλοι μας, γιατί αν θέλουμε να είμαστε πρωταγωνιστές, μην είμαστε μονάχα στα ραδιόφωνα. Θέλουμε να είναι και το Βόλεϊ, θέλουμε να είναι και το Πόλο, για να είναι όμως. Δεν μπορεί κάποιοι άνθρωποι να βάζουν το χέρι στη θέση μόνο αυτή. 25 ευρώ το χρόνο ρε παιδιά και 10-35 που είναι κάθε φιλάθλου, γιατί και από αυτό να κάνουν και στους τέσσερις μας, δεν πιστεύω να είναι τόσο στο χρόνο να μας δείχνει έξω το προϋπολογισμό μας να μην έχουμε να φάμε.
0: Ναι.
2: Αυτό.
0: Να είσαι καλά, Γρηγόρη μου.
2: Ευχαριστώ.
0: Φιλιά, καλημέρα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Παράλληλα με την αυτοκρατορία που αντεπιτίθεται, βέβαια αντεπιτίθεται και το Ιράν, και αυτό είναι μια ζόρικη κατάσταση, για να μην το ξεχνάμε και αυτό, μην βρισκόμαστε στην αριανή παραζάλη και ξεχνάμε ότι μαζί με το κεφάλι μας γυρίζει και ο πλανήτης. Παρών!
3: Καλημέρα Βασίλη.
0: Καλημέρα!
3: Τι κάνεις?
0: Καλά, μια χαρά.
3: Εσύ δεν είναι τυχαίο που άλλος είπε τρεις αινοί διεκδικητές.
0: Για πες, για πες.
3: Δεν υπάρχουν άλλοι.
0: Τώρα να πούμε την αλήθεια. Αντικειμενικά και θέλουμε.
3: Αντικειμενικά.
0: Για, ναι, μένα είναι υγιές να είναι τέσσερις. Είναι υγιές.
3: Βασίλη, δεν το... ναι. Βασίλη, στην αντίληψη και στο σκεπτικό του κόσμου, στο μπάσκετ, υπάρχουν τρεις ομάδες.
0: Ναι, ναι. Κατάλαβα τι λες και γι' αυτό, αυτό ήταν που με έκανε να χαρώ που το άκουσα.
3: Μα αυτό είναι πραγματικότητα. Δεν υπάρχουν. Από εδώ οι δικοί μας δεν υπάρχουν. Τέταρτο διεκδικητή μπορείς να βάλεις στην ΑΕΚ.
0: Δώσ' μου μισό λεπτό, μην κλείσεις, για να πω ότι ο Πασχάλης ο υμνολόγος, που είναι πιο καλός με τα ηλεκτρονικά, λέει όποιος τον χρειαστεί είναι 0000 382, όποιος χρειαστεί κωδικό.
3: Εξαψήφιο πρέπει να είναι το νούμερο.
0: Πόσο?
1: Εξαψήφιο.
0: Εξαψήφιο είναι. 3-0-3-8-2.
1: 3-0-3-8-2. Και εφόσον έχει τριψήφιο νούμερο.
0: 3-8-2. Ναι.
1: Μπράβο, αυτό. Ωραία. Πρέπει να βάλει 3-0-3. Όταν έχει τετραψήφιο, θα βάλει 2-0-3.
0: Πασχάλη. Ωραία, ναι, πάμε τώρα παρακάτω. Ευχαριστώ, Πασχάλη.
1: Λοιπόν, αυτό το πράγμα αρέσει, ότι δεν υπάρχουν οι άλλοι. Όπως είμαστε, δηλαδή, η πραγματικότητα είναι, όπως είμαστε στο ποδόσφαιρο εμείς, που δεν μας βλέπουν, ποτέ δεν μας βλέπανε σαν διεκδικητές από το 80 και μετά. Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Για την μπάλα, λες. Για την μπάλα,
1: λες. Ναι, για το ποδόσφαιρο, ναι. Φυσικά.
0: Όχι από το 80. 80 ήταν το, εκεί, τα δύο πρώτα χρόνια μετά τον Μπαράζ. Ακόμη υπήρχαμε, βγήκαμε και τρίτη. Και...
1: Εντάξει, Βασίλη, εγώ δεν τα πρόλαβα τόσο πολύ. Ναι, ναι. Δηλαδή,
0: πάντως μετά πιάνουν τα πέτρινα χρόνια και ουδέποτε συγκαταλεχθήκαμε στους διεκδικητές.
1: Ήμασταν η μεγάλη ομάδα, επειδή ήμασταν. Έχουμε κόσμο. Έτσι, έχουμε το όνομα στο ποδόσφαιρο, αλλά στην ουσία από το 80 τόσο και μετά ποτέ δεν ήμασταν μεγάλη ομάδα. Τεχνικά. Για να μπορέσει να διεκδικήσεις τίτλους.
0: Ναι, ναι, έτσι είναι. Και αυτό έτσι δείχνει ακριβώς αυτό που συζητάω καμιά φορά, την μέση φύλαθλη συνείδηση η οποία διαμορφώνεται από το σύνολο μιας εμφάνισης, μιας εικόνας της όποιας ομάδας. Δηλαδή δεν μπορείς με το ζόρι να εκβιάσεις τον φίλαθλο στην Τρίπολη, Φέρι Πίν, να πιστέψει ότι ο Άρης θα είναι διεκδικητής του τίτλου μόνο και μόνο επειδή σου το λες και λες «Όχι, θέλω να είμαι Big Five, θέλω να είμαι...» Γίνει Big Five, πρέπει στα λόγια, στην πράξη.
1: Μπράβο,
0: να το αποδεικνύεις. Αυτό που στο μπάσκετ, ακόμη και όταν ήσουν Big 13, ξέρω εγώ τι, που κατρακυλήσαμε, εσύ στη συνείδηση του κόσμου ήσουν Big.
1: Ήσουν η μεγαλύτερη ομάδα.
0: Έτσι.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό και κατευθείαν έχουν βάλει 3 διεκδικητές.
0: Ακριβώς.
1: Ο κόσμος, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Κατευθείαν.
0: Τώρα ο Βαγγελάτος είναι φανερό ότι δεν ασχολήθηκε και ιδιαίτερα αν δυναμώνουν και οι δίπλα, οι απέναντι, οι παρακάτω, οι παραπάνω.
1: Μα
0: σου λέει αυτό ξέραμε, αυτός ξανάρχεται.
1: Δεν τους βλέπουν εκείνους. Δεν τους βλέπουν, δηλαδή με την έννοια όχι ότι δεν θα κάνει μια καλή ομάδα. Δεν τους βλέπουν στη συνείδησή τους, δεν υπάρχουν.
0: Έτσι,
1: μεγάλη
0: αυτό,
1: ομάδα στο
0: μπάσκετ.
1: Στο μπάσκετ δεν υπάρχουν, είναι μικροί όπως και να το κάνουν.
0: Αυτό.
1: Και όσο και να τους πονάει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτά, καλημέρα.
0: Να σε καλά, Βασίλη. Καλημέρα.
1: Από το Δήμο
0: Λακούβα.
1: Άντε
0: να σε καλά.
1: Bye bye, Βασίλη.
0: Παρόν.
4: Έλα ρε, καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα Κωστά.
4: Λοιπόν,
0: δεν αφήνεται. Έχει πάρει ο φίλος μας ο Μπάμπης το πρωί. Υπάρχει μια πυκνότητα τηλεφωνική. Δεν επιτρέπουν τον βιβλιοκριτικό και αγροτολόγο Πέλα να εμφανιστεί. Θα πάει τώρα στο χωράφι, τον χάσαμε. Έλα, πες ρε σηκώ, στα πλάκα κάνω.
4: Θα ξεκινήσουμε. Καταρχήν να πούμε καλημέρα σε όλους τους ανθρώπους. Υγεία, καλή συνέχεια στα παιδιά. Λίγο ακόμα έχει μείνει να τελειώσουν για αυτά. Λοιπόν, με έχεις μπερδέψει λιγάκι σήμερα. Θα σου κάνω μια πρόταση καταρχήν, επειδή εσύ τα γράφεις και τα λες και ωραία. Μπορείς να γράψεις μια κριτική για ποιο λόγο κάποια βιβλία, γενικά μιλάω τώρα, έτσι, ναι. Γενικά μιλάω. Κάποια βιβλία γιατί δεν έχουν γίνει best seller. Κάποια βιβλία. Εσύ μπορείς να το ψάξεις και να το βρεις.
0: Κάτι εννοείς εσύ τώρα.
4: Ναι, γι' αυτό λέω ρε παιδί μου, γιατί κάποιοι λέω ότι είμαστε...
0: Α, η δύναμη της ήττας.
4: Ναι, μπορείς εσύ να το κάνεις αυτό.
0: Ναι, τώρα το κατάλαβα, η δύναμη της ήττας. Ναι, και αυτό πάλι, όταν γράφεις βιβλίο, είσαι ο φυσικός ηγέτης και γηπεδικός ηγέτης μιας ομάδας. Και ο απολογισμός της ζωής σου είναι «εμένα με δυνάμωσε η ήττα». Εντάξει, αυτό απαντάει σε όλα. Πώς θα γίνει, ποιος θα
4: ναι,
0: το πάρει.
4: Ναι, αλλά δεν έγινε best-seller όμως.
0: Πώς θα γίνει best-seller, ότι αν αυτοί που είναι να το διαβάσουν, από τον τίτλο ακόμη, πρέπει να εξοικειωθούν με αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή ναι, με τη δύναμη της ήττας. Οπότε...
4: Δεν θα έπρεπε όμως, ρε παιδί μου, να το υποστηρίξουν αυτό το βιβλίο. Δικός τους άνθρωπος το έγραψε.
0: Ναι, και δική τους εμπειρία είναι.
4: Έτσι ακριβώς. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο. Θα πρέπει κάποιους ακροατές, ρε παιδί μου, να τους μαλώνεις. Να σου πω για ποιο λόγο τώρα, έτσι. Λοιπόν, θα μιλήσουμε τώρα λογικά. Λένε, ξέρω εγώ, και για άλλους διεκδικητές και για άλλες ομάδες, ας πούμε, τώρα για μπάσκετ, έτσι. Καταρχήν, εμένα το ότι κάποιοι με λένε άτιτλο στο μπάσκετ, ξέρω εγώ, με ξεπερνάει, ας πούμε.
0: Στο μπάσκετ.
4: Ναι, ναι, κάποιοι ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, φωστήρες, μπασκετολόγοι ειδικοί από άλλες ομάδες, με λένε άτιτλο. Λες και αυτοί τα έχουν σαρώσει όλα και έχουν τεράστια προπαιοθήκη, ας πούμε, και δεν ξέρουν από ποιο τρόπο να ξεκινήσουν και να το γυαλίσουν. Εγώ αυτό που έχω να πω σε όλους είναι το εξής. Big Four στο μπάσκετ το δέχουμε, αλλά ρε παιδιά, ο πανελλήνιος ο άνθρωπος πώς να γίνει Big Four? Γιατί για να γίνεις Big Four μιλάνε οι τίτλοι πάντα, έτσι δεν είναι?
0: Εγώ θα έλεγα ότι μιλάνε όχι μόνο οι τίτλοι. Οι τίτλοι είναι ένα κομμάτι σαφώς, μια παράμετρος.
4: Ποιος είναι, ρε,
0: αλλά
4: είναι,
0: η εν γέννη συμπεριφορά σου, επιδραστικότητα που έχεις στο άθλημα.
4: Να χαρώ εγώ πάλι για τον Πανελλήνιο μου τα λες.
0: Ναι.
4: Καταρχήν μου έχεις δώσει μια υπόσχεση, επειδή από τις μικρές ομάδες είμαστε Πανελλήνιος και εσύ και εγώ.
0: Βέβαια.
4: Θα κατέβουμε κάτω στην Αθήνα που είναι να το βρούμε αυτό το γήπεδο να φωνάξουμε
0: μέσα. Κυψέλη, ρε, στην Κυψέλη. Στην Κυψέλη.
4: Εκεί θα πάμε και θα φωνάξουμε Άρης, Άρης, να πούμε. Αλλά από μικρές ομάδες υποστηρίζουμε Πανελλήνιο. Να μας πούν όλοι οι άλλοι από τις μεγάλες, να πούμε, εκτός από τον Άρη, αν υποστηρίζουν κάτι άλλο. Δεν υπάρχει.
0: Θα πάμε, ναι, θα, έτσι και δυστυχώς ο Πανελλήνιος δεν θα μας δώσει την ευκαιρία να ταξιδέψουμε για αγώνα. Γιατί
4: άρα πώς θα γίνει Big Four, ρε,
0: πλέον δεν παίζει, ναι. Ναι.
4: Δεν μπορεί να γίνει Big Four. Ας ξεπεράσουμε, ναι, τον Πανελλήνιο και μετά το ξανασυζητάμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Άντε την καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, Κώστα, καλημέρα. Μπαρόν. Μπαρόν.
5: Βασίλη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Τι κάνεις?
0: Καλά, μια χαρά.
5: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Έλα.
5: Αυτό που ζούμε,
0: ναι,
5: το μπάσκετ,
0: ναι,
5: μήπως είναι ένα όνειρο και κάποια στιγμή θα μας πούνε ξύπνα, Βασίλη?
0: Και δεν θα είναι ακριβώς για μένα, θα είναι για τους Σπανούλη.
5: Γι' αυτό το λέω. Και πρόσεξε, δεν το λέω. Ο Άρης στην Ευρωλίγκα ξανά ήταν στην πρόσφατη ιστορία του, ενώ το 2008-2009. Το 6 μέχρι το 9 περίπου, ναι, ναι, δύο σεζόν. Μιλάω γιατί ήταν οι εποχές που μπορούσες, ρε παιδί μου, με 1,5-2 εκατομμύρια, τόσο νομίζω ήταν, άντε να ήταν
0: πιο, ναι, ναι,
5: εκείνη η ομάδα,
0: ναι,
5: με μάσα ή και με σεραπίνες. Εδώ μιλάμε τώρα ότι για να πεις ότι πρωταγωνιστώ στο μπάσκετ τα τελευταία 10 χρόνια πρέπει να πέφτουν πολλά εκατομμύρια. Γι' αυτό λέω ότι αυτό που ζούμε στον Άρη, εγώ προσωπικά δεν ξέρω, μόνο είμαι πολύ μικρός στην εποχή της αυτοκρατορίας, αν πέφταν τόσα λεφτά σε δραχμές.
0: Ξέρεις τι γίνεται, δεν μπορούμε να τα αντιστοιχίσουμε. Δεν είναι εύκολο, γιατί πρέπει,
5: ναι,
0: να γίνουν πληθωριστικές αναγωγές και όλα αυτά.
5: Ναι,
0: η αλήθεια είναι ότι τότε τα λεφτά του Γιαννάκη που είχαν ακουστεί κάτι του τύπου 40 εκατομμύρια δραχμές, ενώ για τη μεταγραφή του Γιαννάκη, ήτανε κάτι εξωπραγματικό για τον μπάσκετ.
5: Για τον μπάσκετ.
0: Ναι.
5: Πάντως σίγουρα από εκείνη την εποχή που ήμασταν η πιο ακριβή ομάδα.
0: Ναι, μιλάω για την πρώτη κίνηση που έγινε και ουσιαστικά είναι καταλυτική για την παρακάτω δεκαετία.
5: Εγώ, φιλαράκι, αυτό που βλέπω είναι ότι εκεί που δεν πραγματικά, εντάξει, ασχολούντουσαν με την έννοια ο ιστορικός Άρης, ένα λεπτό στο τέλος εκπομπές και όχι πάντα. Αυτό που γίνεται εδώ και 10 μέρες στην Αθήνα,
0: ναι,
5: δεν έχει ξανασυμβεί.
0: Ναι.
5: Μία ώρα εκπομπή για τον Άρη και σε μισή ώρα να παίζει πρώτος τελικός στο μπάσκετ. Ο τελικός τοξικότητας, τέλος πάντων, αλλά είναι ο τελικός.
0: Ναι,
5: ό,τι,
0: ναι,
5: και να κάνουμε,
0: ναι,
5: όσο, και να μας, ναι, όσο και να γελάμε και να λέμε ότι είναι ένα προϊόν που έχει αυτή τη στιγμή φτάσει στο πάτο. Στον πάτο έχει φτάσει το προϊόν με αυτά που βλέπουμε. Και ασχολούνται με τον Άρη. Όταν βγαίνουν κορυφαίοι δημοσιογράφοι και σου λένε η ελπίδα είναι ο Άρης να φύγουμε από αυτήν την τοξικότητα, Αθηναίοι δημοσιογράφοι, δεν Αριανοί, καταλαβαίνεις τι γίνεται στο σύλλογό μας, στο πεστιατικό κομμάτι.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχω και εγώ, ας το πούμε έτσι, ανταποκρίσεις, ενώ τον γκέλ που έχουν κάνει οι τελευταίες κινήσεις.
5: Μία ώρα εκπομπή, το διανοείσαι.
0: Ναι.
5: Μία ώρα εκπομπή και σε μισή ώρα έπαιζε, ξεκινούσε σε 40 λεπτά.
0: Μία από τις, ένα μάτσα από τη σειρά των τελικών, ναι.
5: Δεν ασχολιόντουσαν καθόλου, σαν να λένε και τι ασχοληθούμε, με ανακοινώσεις, με χαρτοπόρο, το ξέρουνε, το ξέρουνε. Δεν υπάρχει άλλη αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι η μοναδική ελπίδα του ελληνικού μπάσκετ και αν δεν την πιάσει από τα μαλλιά, αυτό που γίνεται με τον μπασκετικό Άρη, ακόμη και με την δυνάμωση μας του ΠΑΟΚ, έτσι μην γελιόμαστε,
0: ναι,
5: θα είναι μεγάλη αποτυχία. Δηλαδή και τι εννοώ αν δεν την πιάσει από τα μαλλιά? Ένα πράγμα φοβάμαι μόνο. Να μην σου πάρουν αυτό που δικαιούσε μέσα στο γήπεδο με άλλο τρόπο. Και μην μου πει κάποιος αυτή την αστειότητα, μα αυτοί βάζουν λίγο, εσύ βάζουν 30, εσύ βάζει 10. Θα σου θυμίσω ότι η 8η Τενερίφη, που είχε πολύ μικρότερο μπάτζετ, επειδή την επιτρέψανε με το 50-50, πέταξε έξω τη Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Ναι.
5: Ξέρουμε πολύ καλά.
0: Εννοείς για τον εσωτερικό χώρο ή και για τους
5: Όχι, μιλάω για τον εσωτερικό χώρο,
0: ναι.
5: Ότι είναι πάρα πολύ εύκολο. Όταν εγώ κερδίζω, παράδειγμα, έστω και σε ένα μάτς με 400, 500 και 800 χιλιάρια μπάτζετ. Το Παναθηναϊκό τον έχω πάρει πόσες φορές τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι, αυτό λέω.
5: Καταλαβαίνεις με 10-12 εκατομμύρια είναι 50. Θα περάσω από πάνω του. Αν έχω καλή. Άμα δέσουν, γιατί δεν είναι μόνο κάνω 30. Σου πω ένα απλό παράδειγμα.
0: Μην ξεχνάς ότι ο Άρης απέναντι σε αυτά, τουλάχιστον για τον εσωτερικό χώρο, έχει και μια γραμμή αμήνης. Τα τρία ονόματα τα οποία αποτελούν και τη βάση και της εθνικής.
5: Ακριβώς.
0: Και η εθνική τους και οι όλους. Και αυτός, μπράβο, είναι και ο λόγος που προβάλλουν όλες αυτές τις, μπράβο, κινήσεις.
5: Είναι, λοιπόν,
0: γιατί για μια ακόμη φορά ο, μπράβο, πυρήνας του Άρη είναι και πυρήνας της εθνικής ταυτόχρονα.
5: Μπράβο. Και επειδή συμβαίνει αυτό το πράγμα, αν θέλουμε, φίλε Βασίλη, και στο λέω ειλικρινά, γιατί είσαι άνθρωπος που το ξέρεις, τον μπάσκετ, το ξέρεις στην εποχή της αυτοκρατορίας.
0: Πολύ αν πριν. Την εποχή της αυτοκρατορίας το μάθαν όλοι.
5: Μπράβο. Για εμάς τους αρέτους. Εσύ ξέρεις και πιο παλιά, όταν ήταν ο Παπαγεωργίου,
0: oh,
5: και αυτά φαντάζομαι. Λοιπόν, αν θέλουμε λοιπόν να πάμε μπροστά ως μπάσκετ, όχι ως μόνο ως Άρης, θα πρέπει αυτοί να σκεφτούν πολύ καλά αυτή την προσπάθεια να την αγκαλιάσουν όλοι. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Όχι να φτάσουν τελικώς και στην τέταρτη περίοδο να σε περνά πριν ο Κορδέλα. Και να λες, εντάξει, δεν πήγε τελικό με τον Ολυμπιακό. Έπαιζε, εντάξει, καλώς, κατάλαβες τι εννοώ.
0: Ο Ολυμπιακός είναι επίφοβος πάντως, σε αυτό το επίπεδο που αναφέρεσαι.
5: Ναι, αλλά δεν θα δοθεί άλλη ευκαιρία. Είναι τεράστια ευκαιρία για το ελληνικό μπάσκετ να πει,
0: ναι,
5: μια φορά να γίνει αυτό που ζήσαμε το 1993. Που ζήσαμε πότε. Και μακάρι να ξαναγίνει. Πέντε ομάδες δεν ξέρουν τον πρωτάθλημα.
0: Ναι.
5: Να θα σου θυμίσω, ήταν και ο Πανιώνες στο κόλπο, ισοβαθμούς.
0: Βεβαίως, βεβαίως, ναι.
5: Η χρονιά του Roy Tarpley.
0: Ναι.
5: Ήταν σχεδόν τρεις ομάδες, δύο ομάδες ισοβαθμούς, δύο άλλες ισοβαθμούς και ο Άρης πέμπτος, νομίζω, στις ισοβαθμίες. Και το πήρε ο τέταρτος Ολυμπιακός, να σου θυμίσω τη χρονιά εκείνη.
0: Ναι.
5: Θέλουμε ένα τέτοιο πρωτάθλημα. Ναι, το αφήσαν όμως το έλεος του Θεού εκείνο το πρωτάθλημα. Κατάλαβες τι εννοώ.
0: Mm-hmm,
5: όποιος το πάρει.
0: Mm-hmm, έτσι είναι. Ναι.
5: Γι' αυτό λέω ότι το μόνο που με τρομάζει, μην τρομάζει τίποτα άλλο. Πιστεύω ότι φέτος αυτό που θα γίνει με τον Άρη και μπασκετάρα θα πρέπει. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος. Να μας αφήσουν, φίλε. Να μας αφήσουν όχι 45 βολές με 10.
0: Όχι, σου είπα, έχουμε και γι' αυτό γραμμή αμήνης. Έτσι θεωρώ.
5: Από αυτό το πράγμα,
0: ναι,
5: που ζουν.
0: Ναι.
5: Γιατί ακούω συνέχεια για τοξικότητες, αλλά δεν με βοηθάει κάποιος στην τοξικότητα. Γιατί συγγνώμη, θα σου πω και το λέω, ξέρεις ότι δεν με ενδιαφέρουν οι δίπλα. Παναθηναϊκός. Τώρα πέρα. Τον πέρασε. Τι να λέμε τώρα. Αυτοί που διαμαρτύρουν και διετησία, τότε την περίοδο πήγε 80-20. Να λέμε ψέματα. Να σε καλά, Βασίλη.
0: Να σε καλά, καλημέρα. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Ρόρι Γκάλαχερ, παρόν!
6: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Έλα, καλημέρα, Λάζαρε.
6: Καλά είστε?
0: Έλα, καλά, ναι.
6: Εγώ πιστεύω ο ερχομός και η επιλογή του Βασίλη Σπανούλη στον Άρη περιέχει ένα ποσοστό στο μυαλό αυτών που κάνανε αυτή την κίνηση και προστασία της ομάδας.
0: Ναι, ναι. Ναι, συμφωνώ. Ναι. Είναι, αυτό είπα και προηγουμένως, ότι είναι ένα. Έχει συγχρόνως στείνεται και κτίζεται και μια γραμμή αμήνης απέναντι στους εξωτερικούς παράγοντες.
6: Ο Σπανούλης είναι στα Windows το τείχος προστασίας. Το πιστεύω αυτό.
0: Όχι μόνο ο Σπανούλης, και ο Ζήσης και ο Αντετοκούμπο.
6: Όχι, όχι, άλλο αυτό. Για την κίνηση του προπονητή. Η κίνηση του προπονητή, πέρα από την αξία του, πέρα ότι τον πιστεύουν, πέρα ότι τον περιμένανε για να επενδύσουν, γιατί αυτό φάνηκε χοντρά, εννοώ, έχει ένα ποσοστό και να παίξει το τείχος προστασίας. Δεν μπορείς με το Σπανούλι στον πάγκο μιας ομάδας, αν λέγεσαι, οπωσδήποτε και αν λέγεσαι, να σκεφτείς διαφορετικά.
0: Ναι.
6: Αυτό πιστεύω εγώ, μπορεί να είναι λάθος.
0: Ναι. Εννοείς, όχι, να σκεφτούν ή έξω διαφορετικά.
6: Ή έξω.
0: και με βάση τις τρέχουσες και διαμορφωμένες συνθήκες, γιατί για να το λέμε πιο καθαρά, ο Αντετοκούμπο έχει τεράστια εκτίμηση στο Σπανούλι. Λίγο πολύ στην Ομοσπονδία ξέρουν ότι ο Αντετοκούμπο δύσκολα θα αγωνιστεί στην Εθνική χωρίς τον Σπανούλι.
6: Αυτό που λέτε είναι η απάντηση σε όσους βγαίνουν τις τελευταίες μέρες στο ράδιο και λένε τι γίνεται ο Σπανούλης με την Εθνική.
0: Έτσι, ακριβώς γι' αυτό
6: να
0: το λέω.
6: Να ρωτήσει τον Γιάννη.
0: Έτσι, μπράβο. Ναι. Ακριβώς, πολύ ωραία το λες, ναι. Ακόμη και όταν θα αντιδράσουν κάποιοι εδώ γύρω σε αυτήν την διπλή ταυτότητα του Σπανούλη, η απάντηση θα έρθει από την Αμερική.
6: Ναι. Εάν δεν θέλει το Γιάννη την και... ομάδα,
0: ναι,
6: θα το Σπανούλη την Εθνική.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι.
6: Είναι πολύ απλά τα πράγματα.
0: Ναι, αυτό εννοώ.
6: Και θέλω να πω στον αδερφό που είπε στην αρχή ότι πριν έκανα δύο τηλέφωνα, ότι και στην αυτοκρατορία δεν είχαμε, βάζαμε και τότε, δεν βάζαμε τότε πολλά λεφτά και στην αυτοκρατορία, για να μην ξεχνιόμαστε, ο κ. Βασιλακόπουλος δεν μας άφηνε να έχουμε πάνω από έναν ξένο. Έτσι όλα τα λεφτά τα έπαιρνε αυτός ο ξένος και ο Γκάλης Μιλιανάκη. Δεν μπορούσαμε να έχουμε δεύτερο όταν παίζαμε με άλλους που είχαν τρεις ξένους.
0: Στο εξωτερικό.
6: Στο εξωτερικό.
0: Ναι, βέβαια.
6: Και με ένα μαγικό τρόπο, όταν αλλάξανε τα πράγματα...
0: Δύο ήταν, δικαιούμασταν στο εξωτερικό.
6: Δύο και ο ένας δεν έπαιζε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα χαμένα.
0: Βεβαίως. Ο Γουίλτζερ τότε.
6: Αυτό λέω. Και με ένα μαγικό τρόπο, όταν αλλάξανε τα πράγματα, αλλάξαν και τα κόσμια εκεί. Έγιναν διαφορετικά.
0: Mm-hmm.
6: Για να μην ξεχνιόμαστε και ποιος ήταν ο κύριος της ΕΟΚ. Λοιπόν,
0: βεβαίως.
6: Ναι, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
6: Θέλω να πω και κάτι άλλο τελευταίο και να το κλείσω, ότι δεν ξέρω αν πρέπει να αυτοβαυκαλιζόμαστε ή όχι. Από τη μία κακό δεν κάνει, αλλά δεν είναι ότι κάτι... Κάποιοι καλοί δημοσιογράφοι έχουν το χουισχού και ξέρουν ότι είναι οι τρεις ομάδες και δεν υπάρχει τέταρτη. Είναι ιστορία. Ανοίγεις το κοιτάπι και βλέπεις. Παναθηναϊκός τόσα, Ολυμπιακός τόσα, Άρης τόσα, Πανεπιστήμιο Αθηνών τόσα, Πανελλήνιος τόσα,
0: Νιαρίστ
6: τόσα, τόσα.
0: Νιαρίστ, ξεχνάμε το, ο Νιαρίστ πρέπει να έχει δυο πρωταθλήματα όσο και απέναντι.
6: Κοιτάξτε, και επειδή είναι και το άλλο, ότι εμείς πήγαμε πρώτοι και πήραμε ευρωπαϊκό τίτλο, το έχω ακούσει και αυτό, προτού τον ΠΑΟΚ είχε πάρει ο Παπάγου.
0: Καταρχάς είχε πάρει ΑΕΚ σίγουρα το 68.
6: Θέλω να πω ότι δηλαδή τότε μπορούσε ο καθένας να φτάσει σε έναν τελικό. Βγαίνανε 9 ομάδες. Και τα πρωταθλήματα ήταν γεια σας, τα ευρωπαϊκά. Τέλος πάντων,
0: ναι,
6: εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι δείχνουν ότι έχουν μία λογική στις μεταγραφές. Σίγουρα αυτή η ομάδα που φτιάχνεται με οποιονδήποτε τρόπο, έμεσα ή άμεσα, είναι ομάδα Σπανούλη, γιατί βλέπεις ότι συμπληρώνεται το πάθος και είναι παίκτες που χρησιμοποιεί, δηλαδή το προφίλ του... Δημητρίεδης, το έχεις δει στις ομάδες του Σπανούλη. Τα έχεις δει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
6: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
6: Έχεις δει, ας πούμε, το Μοκόα, ότι υπάρχει, είναι ομάδα. Το βλέπεις, αυτό το παίχνεις είναι στη Μονακό. Μακάρι δηλαδή, που η Τάκη ξέρω ότι έχει και πάρα πολύ καλές σχέσεις με τον Τάις, με τον Βάρη τον Τάις.
0: Ναι.
6: Αλλά πολύ, εγώ είμαι το αποθυμένο μου να τον δω να παίζει τον Άρη. Το Γερμαναρά, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν,
0: να είσαι μην... καλά.
6: Εμείς δεν λέμε τίποτα.
0: Καλημέρα, ούτε... Λάζαρε μου, να είσαι καλά.
6: Η ιστορία του μπάσκετ, κοιτάπια. Λοιπόν, χαιρετώ.
0: Καλημέρα. Για λίγο κλειστές οι γραμμές, για να μπορέσουμε να βάλουμε μία τάξη. Πρώτα στα μηνύματα. Χριστάκο, ξανά καλημέρα. Ο Λάζαρος Αλιακμονάρα αναφέρεται στη θεσινή εκπομπή στο Μέγκα της Λιμπεράκη για τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη και ειδικά όταν έπαιζε με τον Χάρη Παπαγιώργη, με τον Χάρη και τον Παπαγιώργη και τον Χαριτονίδη κάναν συζήτηση. από τα χρόνια που έπαιζε στο μπάσκετ, τυχαίνει να έχω μεγαλώσει με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη, είναι αδερφικός φίλος των παιδικών χρόνων όσο και των εφηβικών, όσο να φύγει από τη Θεσσαλονίκη, και έτσι ξέρω πολύ καλά και τα πολύ πρώτα του χρόνια στο μίνι του μπάσκετ και μετά στο βόλεϊ. Ανέστης, ρε Άγγελε, τι στέλνεις, έχει όλο στην παράταση, για δες το λίγο. Εγώ αχ, τον Άντζε. Μου θυμίζεις, ξέρεις, τα παλιά, τώρα οι παλαιότεροι γνωρίζουν, όταν ήταν ειδικά σε επαρχιακές ομάδες, και έχω και ένα δικό μου παλικάρι, πολύ φίλο και δικό μας άνθρωπο, το Γκατσιαούνι, όταν πήγε στην Ξάνθη, αλλά Κάρας, τους καλύτερους τερματοφύλακες του τόπου μας και σίγουρα της ομάδας μας. Οπότε έχει πάει στην Ξάνθη, τυχαίνει εκεί να είναι ένας αθλητικογράφος, ας πούμε. Του λέει, θα δώσω μια συνέντευξη, ρε Αλεκάκο, να δώσω, λέει ο Αλέκος. Του δίνει κάτι γραπτές ερωτήσεις, απαντάει ο Αλέκος, της δίνει σε έναν κλειστό φάκελο, περνάνε ημέρες, περνάνε εβδομάδες, δεν δημοσιεύεται η συνέντευξη. Λέει, τι γίνεται, ρε, θα μπει ποτέ αυτή η συνέντευξη? Λέει, και εσύ το φάκελο άδειο τον άφησες. Πώς έβαλα τις απαντήσεις μέσα? Δεν εννοώ τις απαντήσεις. Αυτό συμβαίνει, Ανέστη, εδώ και στο δίωρο αυτό, διότι συγχωρείς το κατοσταρικάκι σου και τα μηνύματά σου πάντα προηγούνται, κάνουμε ότι γελάμε κιόλας, δεν λέμε και καμιά καλή κουβέντα για σένα και τέτοια. Ενώ τον Άντζελο τον έχουμε για την παράταση, γιατί δεν γεμίζει το φάκελο. Ουφ, επιτέλους, εντάξει, είναι καλά ο Μάικ Μιχάλης, γιατί όχι τίποτα άλλο, μην ξεκινήσει για την Τρίπολη και έχει και κάποιο πρόβλημα υγείας και ανησυχήσουμε όλοι. Αγαπάμε Μάικ Μιχάλη, ο οποίος στέλνει τα αποτελέσματα, στέλνει το Μητσοτάκη φωτογραφία, τα αποτελέσματα των εκλογών στην περιφέρεια Πελοποννήσου είναι πάντα ένα ράπισμα στους πλαστογράφους της ιστορικής μνήμης, τετρακτή, με τα βιβλία που διαβάζεις, που σου κάνουν δώρο. Ο Γιώργος Δεγκρέατ, καλημέρα. Αφήστε τον πρόεδρο να κάνει όλο το γήπεδο φωτοβολταϊκό. Τι να είναι, πόσα φωτοβολταϊκά να χωρέσουν και εκεί, τι να κάνει. Φίλε, πάντως, πλάκα, μια χαρά περνάει χαμηλά, κάτω από τα ραντάρ που είναι της μόδας να λέγεται. Πλάκα, δεν ασχολείται κανείς. Ξεκινήσει το πρωτάθλημα και λέμε, τι έγινε χτες, τι κάναμε. Βέβαια, τώρα πέρα από την πλάκα, δεν είναι σημείο υγείας αυτό. Επιστρέφει ο Κοσμάς Χάρπη, ο μεγάλος Κοσμάς Χάρπη, και επιστρέφει με ένα χτύπημα, δηλαδή αριανό χτύπημα, να το πω έτσι, αφού δίνει τον αριθμό του. Γρηγόρη, για σένα που ζήτησες και για όποιον άλλον, εννοώ του μέλους του ΑΣ, 005692, Χαρπαντίδης Κοσμάς, 00, ξου και Χάρπη, 005692, Χαρπαντίδης Κοσμάς. Έλα τώρα, όλοι έχετε, δεν έχετε δικαιολογία. Ο Κοσμάς έχει στείλει νούμερο το ο Πασχάλης, ο υμνολόγος Πασχάλης Κοντάς, 000382, 000382. Βασίλης και Χαγιάς πρέπει να είναι 000805. Είχαμε του Άρτζη, έχουμε νούμερα για όλους εσάς τα αδέρφια που είστε μακριά από τη Θεσσαλονίκη και επιθυμείτε εγγραφή στον ΑΣ. Good morning, Stephanie.

Τώρα που αναφέρθηκε στο Βλαδίμηρο Κυριακίδη, Λάζαρε Αλιακμονάρα και στα πρώτα του χρόνια στον Άρη, τα πρώτα του χρόνια ήταν στον Άρη έτσι κι αλλιώς, και θυμάμαι ερχόταν και μας έλεγε, μας μετέφερε από μέσα αφού έμπαινε στο γήπεδο και στο Μάκη Σνάτσης γίνονταν τότε οι προπονήσεις και μας έλεγε, εκτιμούσε πάρα πολύ τον προπονητή, ήταν ένας Αμερικανός τότε στο παιδικό, θα θυμηθώ ποιος ήταν, και έλεγε, η μπάλα είναι σαν γκόμενα, πρέπει μαλακά να τις φέρεσαι, όχι άγρια, μπαμ μπαμ μπαμ στο μπάσκετ. Και μετά που χρειάστηκε στο βόλι να χτυπούσε μπαμ μπαμ μπαμ και έτσι

Κωστή, καλημέρα. Ο Άρης του χρόνου θα παίξει τελικό Ελλάδα ή Euro Cup. Και αν δεν παίξει, θα χάσει την πρόκριση στον πόντο. Καλά, βρε, Κωστή μου, το έκανες εσύ γυάλινη σφαίρα. Έχεις δει και το μάτς και πόσους πόντους θα βάλουν. Καλημέρα στον Ζαχαρία. Ρωτήστε τον Γιάννη, γιατί αν δεν παίξει ούτε στην οκτάδα θα ξαναβγούμε. Τώρα καταλαβαίνουν τι έρχεται και αρχίζουν να ανησυχούν. Δεν ξέρω, βρε Μανώλη μου, ναι, παλεύω με τις φέτες και το βήμα. Ο Άρης που είναι παλιό γειτονόπουλο εκεί, Άρης όνομα και πράγμα και εξαιρετικό παλικάρι, λέει, εντάξει, αυτό, εμείς οι παλιοί, δεν ξέρω γιατί λέει, εγώ το Βλαδίμηρο δεν μπορώ να το πω έτσι, μου έρχεται το Λάτος, γιατί Λάτος ήταν, δεν ήταν παρατσούκλι, το Βλαδίμηρος έρχεται από Ρωσία βέβαια, είναι, διότι ο πατέρας του ερχόταν κάπου από τη Ρωσία πλευρά. Και το χαϊδευτικό των Βλαδίμηρων στη Ρωσία είναι Λάτος. Και όλοι τον ξέραμε, τον φωνάζαμε και τον αγαπούσαμε στη γειτονιά ως Λάτο. Λοιπόν, πράγματι, Άρη, ποτέ δεν τον έχω πει στη ζωή μου Βλαδίμηρο. Ποτέ. Α, τώρα λίγο επισήμως, ας πούμε. Και τι να πω. Ο Λάτος έπαιζε. Ποιος είναι αυτός? Ο Λάτο, παρεμπιπτόντος, που είναι τώρα που αρχίζει και το παγκόσμιο κύπελο και ήταν παικταράς της Εθνικής Πολωνίας όταν αυτή βγήκε τρίτη. Και είναι μέσα στους 4-5, να και ο Αναστάσιος, πάρτε κι άλλο νούμερο. Άιντε, άμα ήταν ελαχείο θα είχατε γίνει εκατομμυριούχοι. Αναστάσιος Καλούδης 0-0-11-70. Αναστάσιος Καλούδης 0-0-11-70. Καλημέρα, Άντζελο, εσύ στην Κέρκυρα. Δύο λογάκια, καθάρισε, ρε Άντζελο Αυγούστα. Καλημέρα, Αντζελίνο, στην Κέρκυρα. Κάτσε να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε αυτό το μήνυμά σου, Άντζελο Αυγούστα. Αχ, να χαρά τον τετράκτη, ξέρει πολλά, αλλά...

Λευτέρης Καστρίτης, καλημέρα. Και λέει, αφού τα, να το... Φέτος είναι η χρονιά μας στο μπάσκετ, σταΐσαμε τους δύο σε Αθήνα Πειραιά, Άρης Αυτοκράτορα στη χώρα και Ευρώπη, ποιους απέναντι που έβγαινε Ευρώπη γιατί τα έπαιρνε ο Άρης όλα και έβγαινε επειδή έπαιρνε ο Άρης double. Καλό, σωστό. Μόνο μια χρονιά που χάσαμε τα πάντα, πρωτάθλημα και κύπελο βγήκαν με την αξία τους. Η μεταγραφή του Γιαννάκη ήταν η μεγαλύτερη μεταγραφή που έγινε τότε. Το πρωτάθλημα ήταν ακόμη ερασιτεχνικό, όντως. Θυμάμαι, μιλούσαν για 40 εκατομμύρια και τον πήραν μέσα από την αγκαλιά της ΑΕΚ, κυριολεκτικά έτσι. Ο Άρης έπαιζε στο μεγαλύτερο επίπεδο, αν δεν παίζανε πρωταθλητριών θα έπαιρνε πολλές κούπες στην Ευρώπη. Ορθότατο. Καλημέρα λοιπόν στο Λευτέρη Καστρίτη και θα περάσουμε στις ειδήσεις.

0: Weekly Edition από το grtimes.gr.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Εβδομάδα αλλαγών στην κυβέρνηση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης φέρεται ότι μετακινείται στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Αναμένεται ανασχηματισμός. Την Τετάρτη θα επικυρωθεί και επισήμως η θέση. Κλειδί για τις αποφάσεις του Πρωθυπουργού, η μετακίνηση ή όχι του Παύλου Μαρινάκη από το Μαξίμου στη θέση Κυρανάκη. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν τα επόμενα 20

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Εβδομάδα αλλαγών στην κυβέρνηση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης φέρεται ότι μετακινείται στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Αναμένεται ανασχηματισμός. Την Τετάρτη θα επικυρωθεί και επισήμως η θέση. Κλειδί για τις αποφάσεις του Πρωθυπουργού, η μετακίνηση ή όχι του Παύλου Μαρινάκη από το Μαξίμου στη θέση Κυρανάκη. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν τα επόμενα 24. Ο Πρωθυπουργός επιστρέφει σήμερα από τη Βοστόνη. Δημοσκοπικά η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρώτη θέση με δεύτερο το κόμμα Τσίπρα. Σύμφωνα με την εκτίμηση ψήφου της μέτρησης της ΜΑΡΚ για το πρώτο θέμα, η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 30,8%, η ΕΛΑΣ 15,7%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 10,9% και το ΠΑΣΟΚ 10,3%. Στην ερώτηση για το ποιος είναι καταλληλότερος πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 31%, ο Αλέξης Τσίπρας 16,4%, η Μαρία Καριστιανού 6,7% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 5,2. Παρενόχληση μέσω κλήσης στον ασύρματο δέχτηκε το αεροσκάφος που μετέφερε τον Νίκο Δένδια στην Κύπρο για την σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρενόχληση ήρθε από το παράνομο αεροδρόμιο του ψευδοκράτους που βρίσκεται στην Τύμπου. Επιπλέον, δύο τουρκικά μαχητικά παρακολουθούσαν από απόσταση. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν πως υπήρξε και δραστηριότητα τουρκικών μαχητικών και στις πτήσεις των Υπουργών Άμυνας της Γαλλίας και της Ολλανδίας που έφταναν στην Κύπρο. Όλα τα αεροσκάφη προσγειώθηκαν με ασφάλεια στο αεροδρόμιο. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ ανακοίνωσε πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν μετά την πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης. Ήταν το πρώτο χτύπημα των Ιρανών μετά την εκεχηρία που είχε τεθεί σε ισχύ από τον Απρίλιο. Ρίξατε τους πυράβλους σας αρκετά πια, γυρίστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και κλείστε συμφωνία, το μήνυμα Τραμπ. Σεισμός 4,3 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια. Είχαν προηγηθεί άλλες δύο δονήσεις 3,5 και 3 Ρίχτερ. Ισχυρή σεισμική δόνηση 7,8 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Μιντανάο στις νότιες Φιλιππίνες. Κατέρευσαν κτίρια, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Μία 15χρονη παρασύρθηκε εχθές λίγο πριν τα μεσάνυχτα στο δρόμο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας στο ύψος της Περαίας. Φέρεται να επιχείρησε να διασχίσει το δρόμο. Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ο 38χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός στη Βόρεια Ελλάδα με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις μετά το μεσημέρι, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
3: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε.

0: ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
1: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
2: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
4: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
5: Smart Finance.
4: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
5: Smart Finance.
4: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
5: Smart Finance.
4: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρ σου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
6: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
7: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
8: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
9: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
10: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
9: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
10: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
9: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
10: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
11: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
12: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
13: Έλα, Γιώργη!
14: Φιλά, ακυρωτομάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
13: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
14: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
13: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
14: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
15: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
16: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
15: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
16: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
13: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
17: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το

0: απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ρία 6989 873 085 Ιωάννα και 6937 328 172 Αναστασία. Σε περιμένουμε.
1: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
2: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
1: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
3: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
4: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
5: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
4: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
5: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
4: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
5: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
4: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
6: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
7: GPS και βυθώματο εσείς.
6: Έχεις όλα όσα χρειάζονται.
8: Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
7: GPS λογικό έχεις.
8: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
7: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
8: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ
7: meimaris.com. Με ημάρεις.
9: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
10: Good morning, Αριανά. Yellow Radio 101,7 με Βασίλη και Χαγιά, μέρος.
11: Με τον καιρό και με τα χρόνια νομίζω γνωριστήκαμε πολύ καλά. Τουλάχιστον κάποιοι τακτικοί, έχω από εδώ αλλά υποχρεωτικά είμαι τακτικός, αλλά και κάποιοι τακτικοί ακροατές, διότι άρχισε να διαβάζουν και τη σκέψη μου και την αόρατη πράξη μου, δηλαδή γράφει ο Ανέστης. Να φανταστώ πήγες να διαβάζεις το μήνυμα του Άγγελου για να μην το ξεχάσεις και ακούσαμε τις ειδήσεις εις διπλούν. Συνέβη ακριβώς αυτό.

Ακριβώς όμως, διότι σχεδίαζα να ξεκινήσω με το μακροσκελές μήνυμα του Άγγελου, τουλάχιστον ένα από τα δύο, διότι βρε Άγγελε, λυπήσουμε. Ξέρεις ότι γουστάρω και αυτά που γράφεις, και για μένα η πολιτική επικαιρότητα, και μάλιστα όταν συνδυάζεται με την αθλητική επικαιρότητα, είναι το καλύτερό μου. Αλλά όταν και το μήνυμα είναι μακροσκελές, δυσκολεύομαι και θέλω να δίνω μια αβάντα, ας πούμε, στην πολιτική επικαιρότητα. Τώρα, ας πούμε, άκουγα τις ειδήσεις, λέει ο Τραμπ, σταματήστε επιτέλους με τις βόμβες, επιτέλους, σταματήστε, είπε ο Τραμπ, έτσι, στο Ιράν, σταματήστε επιτέλους με τις βόμβες, τι πράγματα είναι αυτά. Τέλος πάντων, ο Άντζελο Αυγούστα, λοιπόν, γράφει κάτι που ως ένα σημείο, σε μεγάλο βαθμό, μας αφορά ως Αριανούς και είναι πολιτικό, οπότε χαίρομαι που το διαβάζω. Λέει λοιπόν, σαν προχτές έκλεισε η Βουλή το 2019 ενώπιση των εκλογών του Ιουλίου του 2019. Θα θυμίσω ότι ο Άντζελο δηλαδή, Αυγούστα, ότι η τελευταία τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στις 7 έκτου, μισή ώρα πριν το κλείσιμο της Βουλής για τις επερχόμενες εκλογές, ήταν η οριστική διαγραφή του πρόστιμου των 38 εκατομμυρίων της ΣΕΚΑΠ. Η ΣΕΚΑΠ, Συνεταιριστική Καπνιοβιομηχανία Ελλάδας, είχε αγοραστεί το 2013 τον Ιβάν Σαββίδη, ιδιοκτήτη των ρωσικών συμφερόντων Don Skoy Tabak, επί συγκυβέρνησης Νουδού Πασόκ Δημάρ, έναντι μόλις 15 εκατομμυρίων ευρώ. Η Don Skoy Tabak με την ΣΕΚΑΠ πουλήθηκαν το 2017 έναντι 1,6 δις ευρώ από τον Ιβάν Σαββίδη στην JTI, Ιαπωνικός κολοσσός στον τομέα του καπνού. Και έχει σέπτα ότι απέμεινε στον ΣΥΡΙΖΑ, στην αριστερά και στην ελπιδοφόρα Ελλάς του Τσίπρα να μιλάνε για το χάος που τους χωρίζει με Νουδού και λοιπά, και την κάθαρση που θα φέρουν για έναν δίκαιο καπιταλισμό. Λεπτομέρειες, αν θες σου έχω κι άλλα. Ευχαριστούμε Άντζελο Αυγούστα, είναι και καλογραμμένα έτσι, ανέστη, όχι σαν και σένα, που, έτσι να τα λέμε αυτά. Ο Άντζελος Αυγούστα τα γράφει ωραία, καθαρά, κανονικά, έτσι. Γι' αυτό γνωρίζει. Τη συμπάθειά σου, αλλά και την ειρωνία σου. Γράφει εσύ. Τα δικά μου διαβάζει, γιατί είναι δύο γραμμές, γι' αυτό. Ωραίο αυτό που λέει ο Μανώλης, κάτι μου θυμίζει, λέει, λες να μιλάει με τον κύριο, για τον Αλαφούζο το λέει, βόμβα Αλαφούζο με Πάο TV και τη δική του πλατφόρμα, και το στέλνει εδώ. Μανώλη, ξέρεις πολύ καλά, εσύ είμαι σίγουρος ότι το ξέρεις, άλλωστε το είπε και τώρα πατάω να ανοίξει, δεν ανοίγει, όταν τα χρειάζεσαι δεν ανοίγουν, όταν τα χρειάζεσαι ανοίγουν, και αυτά τα site μαραφέτια. Προσπαθώ πάντως. Ξέρεις πολύ καλά, Μανώλη, ότι ο Αλαφούζος μιλάει, δεν ξέρω ποιος είναι ο Κυριάννης που λες δίπλα εμένα, δεν μπορώ να καταλάβω, σαν τον Σπανουδάκη μου μοιάζει, αλλά δεν είναι ο Σπανουδάκης. Ποιος είναι αυτός εκεί δεξιά με τον οποίο μιλάει ο Αλαφούζος? Το σίγουρο είναι πάντως ότι μιλάει με τους Βαρδινογιάννηδες και δει με τον Τζίγκερ. Α, με τον Ιβάν. Όχι ρε, εσύ, δεν είναι ο Ιβάν. Είναι ο Αλαφούζος συνομιλητή. Τώρα πίσω, είναι δυνατόν ο Παναθηναϊκός να τον έχουν στήσει οι Βαρδινογιάννηδες, να τον αγαπούν, είναι ένα κομμάτι της ζωής της φαμίλιας Βαρδινογιάννη ο Παναθηναϊκός, και να τον έχουν εγκαταλείψει την τύχη του και στα χέρια αυτού του άσχετου? Προφανώς και είναι από πίσω, ειδικά τώρα που μπαίνει το γήπεδο στο χορό. Δεν θα βγουν αυτοί από το χορό, πλάγα δικά του. Καταρχάς, έτσι κι αλλιώς, για να γίνει οποιαδήποτε κίνηση με το γήπεδο σε σχέση με τα οικόπεδα και όλα αυτά, απαιτούνται η δική τους συνένεση και συγκατάβαση.

Καλημέρα Σπύρο, γραμμή παραγωγής Wolfsburg. Α, αρχίζει και το παγκόσμιο κύπελο τώρα που είπα Wolfsburg και περάσαμε από την άλλη πλευρά. Ετοιμάζεστε βέβαια να κάνω μια πρόβλεψη. Είναι 2026, παγκόσμιο κύπελο το 30, το 34. Άντε και το 34 να έχουμε φυσική παρουσία διαιτητών στο γήπεδο. Καταλαβαίνετε πολύ καλά και με αυτό το νέο κύμα κανόνων ότι σε λίγο η διαιτησία θα ξεκινήσει από παγκόσμιο κύπελο και μετά σιγά σιγά θα φτάσει και στο γήπεδο της ΑΕ Χαριλάου, δεν ξέρω, του Παύλου Μελά επάνω, του Δενδροποτάμου, μόνο εκεί δεν θα μπει. Πάλι είδατε προχτές, έτσι, για όποιον παρακολουθεί την έδρα του Δενδροποτάμου, είναι συνεχής πηγή ειδήσεων. Απλά κάθε τόσο η μεγάλη είδηση, δηλαδή το χοντρό ξυλίκι, έρχεται και υποπίπτει στην αντίληψή μας. Αλλά γενικώς εκεί είναι, θυμάστε πριν χρόνια νομίζω, αν κάποιος θυμάται μπορεί να μας το θυμίσει, ποιους του λουμιάσαν, του Παύλου Μελά νομίζω, Αστραπή Δενδροποτάμου, έτσι η ομάδα, εκεί δεν έχει. Εκεί δεν έχει, εκεί είναι καλώς ήρθες στο Far West, εδώ μόνος νόμος είναι ο δικός μας. Αυτό μας το έγραψες σωστά, Νεστάκο.

Catastrophe. Είδατε λοιπόν τους καινούριους κανονισμούς με τα πεντάλεπτα, με τις καθυστερήσεις, με τα ολογράμματα. Αυτό είναι το βασικό, γι' αυτό αναφερόμουν στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία ουσιαστικά θα διευθύνει τους αγώνες σε λίγο καιρό. Μπορεί να βάλα και πολύ, έτσι. Έβαλα το 38, δηλαδή 12 χρόνια για να έχω μια, μιλάω για την ολοκληρωτική επιβολή και διαιτησία μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Μπορεί να είναι και πιο νωρίς, έτσι. Πάντως νομίζω ότι το 38, βάλτε το στοίχημα, Ανέστη, εσύ που παίζεις όλα στοίχηματα εκεί πέρα, βάλτε το στοίχημα, βέβαια υπάρχει ούτε Σιδηρόπουλος, καλά έφυγε, καλά εσύ σκοτώθηκες νωρίς, Σιδηρόπουλος την έκανε, τον κάνανε δηλαδή, ούτε Τσιμεντερίδηδες, ούτε Ζαμπαλάδες, ούτε τίποτα. AI, τεχνητή νοημοσύνη, δικαιοσύνη, δεν θέλατε? Είναι βέβαια μια τεράστια υποβάθμιση αυτή η συνεχής εισβολή, εισδοχή, εισβολή των μηχανημάτων που κατάγονται από την τεχνητή νοημοσύνη για την εξεύρεση δικαίου, ας το πούμε έτσι, και αντικειμενικών λύσεων σε ανάλογες καταστάσεις. Τεράστια προσβολή για το ανθρώπινο είδος. Έλα όμως που το ανθρώπινο είδος προσβάλλει, αυτοπροσβάλλεται με αυτά που συμβαίνουν, π.χ. στο Ιράν. Θα μου πεις γιατί η τεχνητή νοημοσύνη θα μας γλιτώσει από αυτά που συμβαίνουν στο Ιράν και τον Τραμπ που λέει «Έλα ρε, σταματήστε επιτέλους με τις βόμβες και εσείς εκεί, άλλο τρόπο δεν ξέρετε». Το πάω σιγά σιγά και θα περάσω και στο άλλο μήνυμα του Άντζελο Αυγούστα. Σας διαβάσω πως κόβουν στα χαρτιά Άντζελο Αυγούστα, έτσι θα κόψω και εγώ εκεί κάπου, γιατί δεν μπορώ να το διαβάσω. Είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν πειράζει, θα διαβάζω, το μαθαίνω εγώ. Θυμόσαστε, λέει, πριν 3 χρόνια που η Μοσάντ είχε υποδείξει 2 Πακιστανούς τρομοκράτες, εκ των οποίων ο ένας καλλιεργούσε λάχανα στη Ζάκυνθο. Τώρα μας προέκυψε νέος τρομοκράτης, Παλαιστίνιος αυτή τη φορά, στο σπίτι του οποίου βρέθηκε χλωρίνη, κλινέξ, ιόδιο και ινόπνευμα, με τα οποία θα κατασκεύαζε βόμβα για να ανατινάξει τα 40.000 τόνων κουραζιερόπλοιο που κουβαλάει κουρασμένους Ισραηλινούς δολοφόνους. Συγκλονισμένη κοινή γνώμη μαθαίνει σήμερα ότι συνελήφθη Παλαιστίνιος της Χαμάς. Ναι. Συμβαίνει αυτό. Ο οποίος σχεδίαζε να ανατινάξει Ισραηλινό κουραζιερόπλοιο με εκρηκτικά που σκόπευε να κατασκευάσει μόνος του. Άρα δεν του βρήκαν εκρηκτικά. Και τα εκρηκτικά θα τα κατασκεύαζε με πρώτες ύλες που σκόπευε να παραλάβει. Άρα δεν του βρήκαν και τις πρώτες ύλες. Και τις οποίες πρώτες ύλες είχε παραγγείλει από το δίκτυο. Άρα ήταν νόμιμες. Μ' αρέσει το μήνυμα, αυτό διαβάζω, αν και είναι μακροσκελές, αλλά γιατί όχι. Και θα του τις παρέδιναν με βάρκα από τη Λιβύη στην Κρήτη. Διότι οι νόμιμες παραγγελίες από το διαδίκτυο με βάρκες από τη Λιβύη έρχονται συνήθως. Ότι οι αρχές αναζητούν κρυπτογραφημένες συνομιλίες του και διαδικτυακές εφαρμογές επικοινωνίας με τη Χαμάς. Άρα ούτε οι συνομιλίες έχουν βρεθεί. Το αφήνω εδώ. Πολύ καλό όμως. Ευχαριστούμε. Oh, yeah.

Και διεκόπηκε ο αγώνας Χαποέλ Τελαβίβ, Χαποέλ Ιερουσαλήμ χτες, η ομάδα του Ιτούδη. Γιατί άρχισαν οι βομβαρδισμοί, αλήτες Ιρανοί. Αναστάση μου, δεν θα διαφωνήσει τώρα εδώ που τα λέμε, θα το διαβάσω αυτό. Έχει σχέση με αυτό που συζητούσαμε προηγουμένως, όχι με τους Ισραηλινούς, τους Παλαιστίνιους και τη Χαμάς, γιατί μακριά από εμάς μπουν εδώ μέσα. Βασίλη, θεωρώ, λέει ο Αναστάσης τώρα, ότι θα είναι ο μόνος τομέας που θέλω τεχνητή νοημοσύνη όσο τίποτα. Από το να βλέπω όλους αυτούς τους σιδηρόπουλους και ζωγράφους και όλους τους υπόλοιπους με τα τάτς και τους αποκεφαλισμούς του Σουλεϊμάνοφ. Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή. Άλλωστε όλες οι εφαρμογές τέτοιου τύπου, αν προσέξετε, ξεκινούν από τομείς όπου μπορούν να καταστήσουν αυτούς, ας πούμε, απαραίτητους. Δηλαδή, όταν πρώτο βγήκαν οι κάμερες, επικαλεστήκαμε λόγους ασφαλείας στην οδήγηση, στις ζωές μας, και όντως εξακολουθούν και εξυπηρετούν τα θέματα ασφαλείας στους δρόμους, στις ζωές μας, δεν μπορούμε να τα αρνηθούμε. Πλην όμως η εφαρμογή κάμερα πήρε τέτοια έκταση που έχει μπει μέσα στο σπίτι μας, κανονικά. Αυτό είναι το μόνιμο και γνώριμο κόλπο, Αναστάση. Δηλαδή, όντως, και εμένα να με ρωτήσει, θα πω, ναι ρε φίλε, επιτέλους βάλτε το αυτό το πράγμα εκεί πέρα, τουλάχιστον να ξέρουμε το offside είναι offside ή δεν είναι offside. Και βέβαια θυμάστε ότι την πρώτη χρονιά εφαρμογής πάλι σε παγκόσμιο κύπελο, οι γραμμές είναι κλειστές καταρχάς έτσι, αλλά το 6936-512-099 λειτουργεί σύνομα Άντζελο Αυγούστα, δεν έχει κρυφές συνομιλίες και διαβάζονται τα πάντα. Αυτά τουλάχιστον που είναι, τα πάντα, δεν υπάρχει ένα επίπεδο τέτοιο που δικαιολογεί να διαβαστούν τα πάντα. Και... Ο Νίκος Κάρας λέει αυτό το πρόγραμμα δεν μπορούμε να το βάλουμε και στη Βουλή.

Ταύρο, τουλάχιστον ένα, είναι ενδιαφέρον το μήνυμά σου. Ένα μέρος θα το διαβάσω πριν κλείσουμε. Και εκεί που θα βάλω τη μουσική του Ιγκόρ.

Ανέστη, τώρα επειδή το γράφεις αυτό για τον Κάρι, ο Κάρι στην αρχή, όπως κάθε τζογαδόρος, έχει την τύχη του πρωτάρι που τη λένε, έτσι. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, αν έχετε ασχοληθεί ποτέ με αυτά τα σπορ. Πραγματικά, δηλαδή, έχω δει άνθρωπο, το έχω δει με τα μάτια μου, φίλος, Μιχάλης λεγόταν κιόλας. Έχουμε πάει τότε στο καζίνο όταν είχε πρωτοανοίξει. Κοιτάει έτσι, αλφαδιάζει τη ρουλέτα, ούτε ήξερε πως παίζεται. Ούτε ήξερε πως παίζεται. Αλφαδιάζει τη ρουλέτα με το μάτι του, μου λέει, με ρωτάει τι κάνουμε εδώ, τι είναι. Το ψήλο εξηγώ και παίρνει και βάζει κάπου. Ήτανε δραχμές τότε, δραχμές. Πρέπει να έβαλε 2.000 δραχμές σε έναν αριθμό. Και έρχεται ο αριθμός. Μόνο αυτό. Μόνο 2.000. Τίποτα άλλο. Πουθενά άλλο ποντάρισμα. Και παίρνει έτσι κατευθείαν χερά τα 2.36.72. 72 χιλιάρικα. Κάτι τέτοιο. Πραγματικά. Και μπορώ να το πω και για μένα και για όσοι έχουν λίγο ασχοληθεί με αυτό το σπορ. Υπάρχει η τύχη του πρωτάρι. Αυτό έχει και ο Κάρι. Η τύχη του πρωτάρι κάνει και ρήμα. Βοήθησε και τον Κάρι, οι πρώτες του μεταγραφές ήταν μαγικές. Δηλαδή έλεγε ο τύπος, έτσι, αυτά να τα ομολογούμε. Είχε τεράστιο ποσοστό επιτυχίας, αλλά δεν μπορεί να πάει. Πώς το λένε, ο πίνων μεθά και ο παίζων χάνει. Γιατί εδώ οι μεταγραφές του Άρη είναι τζόχος, δεν είναι μελέτη.

Και ο Κώστας Αμπελόκηπος θέλει μια τέτοια. Ενώ ο λαγός τσακωνόταν με τον εαυτό, έχει το λαγό σε ένα καθρέφτη και γελώ ένα τσούκου τσούκου. Αλλά Κώστα Αμπελόκηπε, δεν είμαστε εμείς οι χελώνες, έτσι. Είμαστε οι λαγοί που σταματήσαμε λίγο να ξεκουραστούμε, να πιούμε λίγο νεράκι.

Και τώρα επειδή βάζει το λαγό και τη χελώνα, το παράδοξο είναι μαθηματικό παράδοξο. Με το λαγό και τη χελώνα φαντάζομαι κάποιοι θα το ξέρετε, ότι από τη στιγμή που η χελώνα ξεκινάει πρώτη, ποτέ δεν θα μπορέσει να τη φτάσει ο λαγός. Είναι ολόκληρη μαθηματική ανάλυση, ας πούμε. Οπότε ακόμη και χελώνα να είμαστε, Κώστα Αμπελόκηπε, αφού ξεκινήσαμε για μια ακόμη φορά πρώτη, το υπογραμμίζω, για μια ακόμη φορά πρώτη, τρέχα λαγέ. Και αφού περάσαμε και στο μπάσκετ, θα διαβάσω ένα κομμάτι του μπασκετικού μηνύματος του Σταύρου, ο οποίος λέει: ο μπασκετικός κόσμος του Άρη έζησε τα τελευταία χρόνια μια διαδρομή γεμάτη αντιθέσεις, από τις δύσκολες εποχές της οικονομικής πίεσης, της αβεβαιότητας και της αγωνίας για την επόμενη μέρα, μέχρι την σημερινή περίοδο αισιοδοξίας και προσδοκίας για την επιστροφή του συλλόγου εκεί όπου ιστορικά ανήκει. Οι φίλοι της ομάδας κράτησαν άσβεστη τη φλόγα, περιμένοντας τη στιγμή που ο Άρης θα μπορέσει ξανά να κοιτάξει το μέλλον με αυτοπεποίθηση. Μεσολαβεί μια μεγάλη ανάλυση, καθώς οι καιροί αλλάζουν, το ελληνικό μπάσκετ συνεχίζει να ενώνει εποχές και γενιές. Γκάλης, Γιαννάκης, Παπαγεωργίου, Ανέστης Πεταλίδης, Γιάννης Ιωαννίδης, λίγο πολύ τρέχει τη διαδρομή που έτρεξε και ο Άρης στην ιστορία του μπάσκετ. Και φτάνουμε Σπανούλη, Νίκο Ζήση, και μέσα σε αυτό το σκηνικό οι τελευταίες εξελίξεις και οι νέες προσδοκίες γύρω από τον Άρη αναζωπυρώνουν τα όνειρα του κόσμου του. Γιατί στο μπάσκετ, όπως και στη ζωή, οι πρωταγωνιστές αλλάζουν, οι συνθήκες μεταβάλλονται, όμως το πάθος, η μνήμη και η πίστη δεν χάνονται ποτέ. Και κάπως έτσι, καθώς οι καιροί αλλάζουν, ο κόσμος παίρνει φωτιά ξανά. Και όπως ξέρουμε και από το τραγούδι του Χατζηδάκη, με φωτιά και με τσεκούρι πάντα ο κόσμος προχωρεί. Σταύρε.

Λέγαμε λοιπόν για την τεχνητή νοημοσύνη στο παγκόσμιο κύπελο. Εν πάση περιπτώσει, ναι, τεχνητή νοημοσύνη, όταν κατασκευάζεις ολογράμματα, τα οποία τις πρώτες φορές που τα είδα σε μουσεία στην Αμερική ήταν εντυπωσιακά. Δηλαδή ζωντάνευαν τον Αβραάμ Λίνκον μπροστά στα μάτια σου. Όταν λοιπόν η διαιτησία ουσιαστικά παραδέχεται την ήττα της και υποχωρεί όλο και πιο πολύ προς χάριν των μηχανημάτων, είναι, και σκεφτείτε τώρα ότι μιλάμε για ένα επίπεδο, βέβαια όχι ότι στο παγκόσμιο επίπεδο δεν συμβαίνουν αυτά τα οποία συμβαίνουν σε πανελλαδικό, δηλαδή σκεφτούμε τι έγινε με τη Ρωσία και το Βέλγιο σε εκείνο το μάτς με τα δύο offside. Τώρα θα είχε προκριθεί η Ρωσία εάν ήμασταν στη σημερινή εποχή, που έχασε 4-3 από το Βέλγιο στην παράταση στο παγκόσμιο κύπελο του 86, ας πούμε. Που δώσαν ένα πεναλτάκι στους Άγγλους στο πανευρωπαϊκό τώρα τελευταία για να τους πάνε τελικό εκεί με τους Ολλανδούς. Τους Ολλανδούς τους κάνα κανά δύο-τρεις φαγούλες, έτσι. Οι Ολλανδοί, οι οποίοι κατά καιρούς έχουν επιδείξει ομαδάρα και λέγανε χθες στην Era Sport, μιλούσαν για δύο τελικούς, αλλά είναι τρεις οι τελικοί των Ολλανδών. Η αποτυχημένη τελική και με καλές ομάδες. Να τους ποντάρουμε φέτος, Ανέστη, τι λες. Η Ολλανδή είναι μια σταθερά κρυφή δύναμη, εκτός από το 74 που ήταν μια φανερά μεγάλη δύναμη με Κρόιφ και την παρέα του. Καλημέρα Λευτέρη. Λευτέρη 3 θα σε βγάλουμε, γιατί έχουμε τον Λευτέρη Καστρίτη.

Εσύ, Αναστάση, δεν μιλάς για την... για την Ολλανδία, για την ομάδα σου, και καλά κάνει. Και παρότι δεν τρελαίνομαι για την Ολλανδία ως χώρα, μάλλον μισοτρελαίνομαι, μισοαπεχθάνομαι, τέλος πάντων, ανάμεικτα συναισθήματα, αλλά ομολογουμένως έχει υποστεί σφαγούλες, και όντως η μεγαλύτερη σφαγή στην ιστορία. Εγώ λοιπόν δεν μίλησα για αυτήν, γιατί είναι και εμένα η ομάδα μου η Αργεντινή. Βασικά εκείνο το γκολ του Μαραντόνα, που είναι η μεγαλύτερη σφαγή όντως στην ιστορία. Λες από το χέρι του από τις μεγαλύτερες σφαγές. Είναι η μεγαλύτερη μάλλον σε παγκόσμιο κύπελο, την οποία μια σοφή ισορροπία της ιστορίας φρόντισε να αποκαταστήσει αυτή τη σφαγή με το επόμενο γκολ, που είναι σαν να λέει άμα θέλετε και έτσι, άμα θέλετε και γιουβέτσι, ο Μαραντόνα δηλαδή. Αλλά ρε φίλε, δεν μπορώ ποτέ να ξεχάσω την πολιτική διάσταση που είχε αυτό το χέρι του Θεού. Θα μου πεις αθλητισμός και... εντάξει, τα καταλαβαίνω όλα, αλλά καμιά φορά δηλαδή μπορώ να αντιληφθώ την αγανάκτηση και την οργή των Αργεντινών για αυτά. Τα οποία είχαν υποστεί στα Φόγκλαντ 2 χρόνια πριν. Οπότε έμοιαζε με μια εκδίκηση ακριβώς το ίδιο άδικη με αυτό που υπέστησαν στο στρατιωτικό πεδίο. Θα μου πεις συμψηφίζονται αυτά? Όχι, εντάξει, αυτά είναι να, μέσα μας τα επεξεργαζόμαστε, μέσα μας τα δουλεύουμε. Τώρα απλώς στο ραδιόφωνο τα λέμε κιόλας. Ό,τι λέμε δεν σημαίνει ότι είναι και δίκαιο ή ορθό. Πάρα πολλές φορές εμπεριέχεται μια συναισθηματική διάσταση, ειδικά όταν μιλάμε για αθλητισμό. Στα άλλα όχι, αλλά όταν μιλάμε για αθλητισμό, για ποδόσφαιρο ειδικά. Οπότε αυτό το γκολ προσωπικά το έχω δει ως την εκδίκηση των Αργεντινών για τα Φόκλαντ. Γι' αυτό δεν το ανέφερα, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα για να μιλήσουμε σοβαρά, πραγματικά η τεχνητή νοημοσύνη όταν την είδαμε πρώτη φορά να αποκαθίσταται, μάλλον να εγκαθίσταται, τι βίβλακι, να εγκαθίσταται στα γήπεδα. Είδαμε κάποια πέναλτι τα οποία δίνονταν και δεν ήταν, ή το αντίστροφο, και δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έκανε δουλειά, και δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έκανε δουλειά και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά όπως είδατε στο ελληνικό πρωτάθλημα, όταν θέλουν πάντα επιστρατεύουν, δηλαδή είναι σαν τους νόμους, όπως είναι γεμάτη παράθυρα η ελληνική νόμη από τα οποία πηδάνει διάφοροι κλέφτες. Κάπως έτσι είναι και η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης, εν πάση περιπτώσει αυτού του VAR, στην ελληνική διαιτησία. Οι κλέφτες βρίσκουν το παράθυρο για να μπουν στο σπίτι σου και να το παραβιάσουν και σένα να σε βιάσουν. Τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Πραγματικά δηλαδή έχω απασχολήσει το μυαλό μου αν κάποια άλλη ομάδα στα χρόνια της τεχνητής νοημοσύνης ως διαιτησία, δηλαδή του VAR, έχει αδικηθεί περισσότερο από τον Άρη, ξαναλέω, σε αυτά τα χρόνια. Και δεν, πραγματικά δεν βρήκα άλλη. Το λέω με ειλικρίνεια. Δηλαδή, 2-3 φάσεις είναι τόσο κραυγαλαία άδικες, στις οποίες παρεμβαίνει το VAR και τις κάνει άδικες, που λες τελικά δεν είπα, ρε φίλε, πώς το λέει ο Χάρη Κλίν, που ξέρει ο Κοσμάς εκεί πέρα, τον ξέρει απ' έξω. Μάγκα, μαλάχι, αυτός ο τόπος δεν σώζεται με τίποτα, να πούμε.

Κώστα Μανώλη στέλνει μια ωραία ενημέρωση ότι οι απέναντι πήραν αναλυτή από την Nottingham Forest. Ο ΠΑΟΚ επενδύει στο σύγχρονο σκάουτινγκ με στελέχη από την Nottingham Forest. Άκουε. Και όπως λέει, ποιος έχει την Nottingham Forest, MLS και Midland στο πλαίσιο της νέας οργανωτικής. Στο πλαίσιο της νέας οργανωτικής δομής. Να, από τη μια βρίσκουν άκρη με την Αγγλία, από τη μια με τη Ρωσία. Εσύ, Ανέστη, τι Βραζιλία υποστηρίζει λόγω χρώματος το κίτρινο, εννοείς? Δεν μπορώ και αυτό το πολύ τσα-τσα-τσα.

Και βέβαια το έλεγε πολύ ωραία και ο Δημήτρης Σανλής προχτές, που είπε ότι ρε παιδί μου, όταν παίζει μια μεγάλη ομάδα με μια μικρή, πάντα αυθόρμητα, δηλαδή θα παίζει το Κουρασάο, το Bloody Mary, δεν ξέρω εγώ ποια ομάδα, θα το υποστηρίζεις, με τον δυνατό θα το υποστηρίξεις. Βέβαια τώρα έχει μπει στη ζωή μας και το κουμάρι, έτσι, στη ζωή του παγκοσμίου κυπέλου δηλαδή, οπότε δεν ξέρεις και τι, πότε ο δυνατός, ο αδύναμος μάλλον μπορεί να γίνει δυνατός προς χάριν του κουμαριού. Ας πούμε, δεν μου βγάζεις από το μυαλό ότι κάτι τέτοιο συνέβη στο προηγούμενο με Αργεντινή και Σαουδική Αραβία. Στο τέλος βέβαια ο Μέση φόρεσε τιμητικά και την κελεμπία, εκείνο το διπλό ας πούμε, το οποίο επανορθώθηκε στη συνέχεια.

Εδώ και εδώ κολλάμε με τον Πασχάλη. Βάμος, βάμος, Αρχεντίνα. Έτσι, μπράβο, ρε Πασχάλη. Και θυμίζει ότι το πρώτο μάτσο που παίξαμε βάρη ήταν με τον Όφη. Σε ένα μάτσο που είχαμε δύο δοκάρια, αυτό το θυμάμαι. Και στο 90 ο παίκτη του Όφη ξεχύλωσε τη φανέλα, ναι, του Ιντέγε που ήταν έτοιμο να σκοράρει. Βαρ ο Τζίλος. Άλλος ένας από τον οποίο θα. Γιάννης Πάπου Ουρουγουάη. Μπράβο, ρε φίλε. Που... Και η Ουρουγουάη. Στα, παρότι είναι ομαδάρα, έχει διατελέσει ομαδάρα και έχει ιστορία, έτσι, έχει δύο παγκόσμια κύπελα η Ουρουγουάη, τα πρώτα, τι σημασία, γιατί ο Άρης που έχει τα πρώτα πρωταθλήματα, αλλά ρε παιδί μου, ένα φεγγάρι εκεί τότε με την Ολλανδία που είχε ομαδάρα και τους είχαν τρελάνει, δεν είχαν αφήσει πόδι για πόδι στη θέση τους, ας πούμε, πώς λέγονταν, ο Βαρέλα και ο... ήταν κάτι σκοτόστρες, δηλαδή δρεπανηφόρα άρματα κανονικά.

Γι' αυτό λοιπόν έχει δίκιο να σας πει, αν σε κάποιο τομέα δεν μας πειράζει τεχνητή νοημοσύνη, είναι το ποδόσφαιρο και η εφαρμογή του στις αποφάσεις της διαιτησίας. Τώρα μελετήστε καλά όλα αυτά τα οποία υιοθετηθήκαν, δεν χρειάζεται να πω εγώ, τα λένε, τα ξαναλένε, θα τα ακούσετε, θα τα μάθετε στις αλλαγές, τα 5 δευτερόλεπτα το αράουτ, να βγαίνει γρήγορα ο παίκτης, θα μετράνε 10 δευτερόλεπτα όπως όταν κατεβαίνει μπάλα στο μπάσκετ, 5 δευτερόλεπτα μες στη ρακέτα και τέτοια. Δηλαδή αρχίζουν και υιοθετούν όρια, χρονικά όρια τύπου μπάσκετ σε ένα ποδόσφαιρο, που, σε ένα άθλημα του οποίου το χαρακτηριστικό ήταν η χρονική γενναιοδορία. Δηλαδή αυτή η άπλα χρόνου που υπήρχε και η σχετική διαχείριση του χρόνου τώρα ζητάει ακρίβεια.

Πάντως, Πασχάλη, υμνολόγε μου, δεν σε πίκρανε ρε εσύ. Παρότι το πήρε η Αργεντινή, ο τρόπος το πήρε και κυρίως η κελεμπία του Μέση όταν σήκωσε το κύπελο. Δηλαδή, τι είσαι ρε φίλε, Αργεντινό, σε βάλαν και στη μέση. Έχουν αντικαταστήσει το Μαραντόνα, το κέρινο άγαλμα του Μαραντόνα στη μέση της Μπόκα, της ιστορικής συνοικίας που πραγματικά λατρεύει τον Μαραντόνα σαν Θεό, κυριολεκτικά σαν Θεό. Πώς δέχτηκαν αυτοί? Είναι σαν να πας στη μέση της Χαριλάου να βγάλουν το άγαλμα του Γκάλι, ας πούμε, πες ότι το είχαμε κέρινο ομοίωμα κάπου να σηκώνει το τρόπαιο, να βάλουμε στη θέση του το πανευρωπαϊκό, ας πούμε, και να βάλουμε, γιατί ως εθνική ομάδα Αργεντινής ήταν το κέρινο ομοίωμα του Μαραντόνα, το οποίο σήκωνε το παγκόσμιο κύπελο, και να βάλουμε, ξέρω, το διαμαντίδι. Ρε φίλε, υπάρχει περίπτωση? Το φορτηγό που θα κουβαλάει το κέρινο ομοίωμα δεν θα φτάσει ποτέ στη Χαριλάου. Επιτρέψατε στη μέση της Μπόκα να αποκαθιλωθεί ο Μαραντόνα, ο δικός σας άνθρωπος, για να μπει του Μέση από τη Ρασίγκ, που είναι και αντίπαλός σας και τη βρίζετε, για να μπει, γιατί ο Μέση ήταν το καλό παιδί και ο Μαραντόνα τον βάφτισαν το κακό παιδί. Σε αυτό τον όμορφο κόσμο ηθικά, όμορφος κόσμος ηθικός, αγγελικά πλασμένος, που λέει και ο Σολωμός, του ελληνικού ποδοσφαίρου και του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, που είναι ακόμη χειρότερο.

Ναι, ναι, έχεις δίκιο Στεφανάτη. Έχεις δίκιο, δεν το υπόστη. Ξέρεις, είναι λίγο στο χαβαλέ αυτές οι συζητήσεις τώρα. Δεν είναι, με τη λογική δεν τα υποστηρίζεις αυτά. Και εγώ ειδικά. Η χρονική γενοθεωρία λέει αυτή στο ημίχρονο έχει καθαρό αγωνιστικό χρόνο. Μάξιμουμ 22 λεπτά. Νησάφη. Ναι, είναι αλήθεια. Και ό,τι και να λέμε, η εφαρμογή πιο αυστηρών χρονικών όριων, κυρίως τις καθυστερήσεις, βοήθησαν πολύ να υπάρχουν λιγότερες αδικίες, γιατί έχουμε δει στις καθυστερήσεις να αποκαθίστανται, οι αδικίες οι οποίες έτρεχαν κατά τη διάρκεια του κανονικού αγωνιστικού χρόνου και οι ομάδες λέγανε άντε να φτάσουμε στο 90, να πετάμε την μπάλα έξω από το γήπεδο, να τραυματιζόμαστε 5 λεπτά, τώρα και με τον τερματοφύλακα αλλάζουν τα πιάνα στους τραυματισμούς, να πέφτουμε κάτω, να σερνόμαστε. Μόνο ο Άρης δεν το κατάφερνε σε αυτό, ρε, ποτέ, ρε Πασχάλη. Μόνο ο Άρης, ρε Πασχάλη, πώς καταφέρναμε, ούτε αυτές τις καθυστερήσεις έχουμε χάσει αγώνες, γιατί δεν μπορούσαμε για 5 δευτερόλεπτα και τελευταία και φέτος. Ουσιαστικά θα ήμασταν στον τελικό του κυπέλου αν κρατούσαμε 5 δευτερόλεπτα τη ρημάδα την μπάλα, ή αν την πετούσαμε, ή αν τη σκάγαμε, ή αν κάναμε κάτι. Ωραίος Πασχάλη. Απαντάς, ήταν μεγάλη αναμονή και πολλές οι πίκρες, οπότε προσπερνάμε κάποια πράγματα. Ο Μέση ξεκίνησε από την Νιούελς από όσο ξέρω. Ναι, μπορεί να είναι. Από εκεί ξεκίνησε και ο Μπατιστούτα. Νιούελς Old Boys εννοεί. Ντίμι με ειλικρίνεια θα σου πω ότι στην ερώτησή σου αν η κοσμογονία θα παρασύρει το ποδόσφαιρο ή δεν θα ασχολείται κανένας με το ποδόσφαιρο, εμένα η εποχή, η κατάσταση, η περιραίουσα ατμόσφαιρα μου θυμίζουν χρόνια του 80 με το μπάσκετ στο θρόνο του αυτοκράτορα της Ευρώπης ουσιαστικά. Συγγνώμη, τι είπα, το μπάσκετ, έτσι είναι. Το μπάσκετ στο θρόνο του αυτοκράτορα της Ευρώπης και το ποδόσφαιρο να κλείνουμε τα κεφάλαια και τους λογαριασμούς λέγοντας τα πέτρινα χρόνια. Ήταν τότε το 84-85, βγήκε η ταινία του Βούλγαρη τα πέτρινα χρόνια. Μια χαρά κολούσε. Α, έχουμε και τον Ταρίντα, δικό μας παιδί Αναστάση. Θα τους υποστηρίξουμε. Καλημέρα στην Πράγα. Δεν θα μπορούμε, λέει, να δούμε μάτς στα πάρκα λόγω ώρας. Τι κακό μας. Γιατί εμείς που λόγω ραδιοφώνου, αχ, αν το ξέρα ότι το παγκόσμιο. Γιατί εμένα από τις πιο ωραίες, και κλείνω και θα βάλω την αριανή μουσική του αγαπημένου μας Ιγκόρ για να περάσουμε στο παρακάτω του προγράμματος. Από τις πιο αγαπημένες μου περιόδους είναι παγκόσμια κύπελα κατά καλό καιρό που γίνονται σε μια άλλη άκρη της γης, όπου υποχρεωτικά εμείς τα παρακολουθούμε στις δύο, το παγκόσμιο κύπελο του 94 ας πούμε. Και για καλή μου τύχη είχα σπάσει κάτι, είχα πάθει το πόδι μου εκεί, έκανα τον μπασκετμπολίστα και έτσι δεν χρειαζόταν, δεν μπορούσα να πάω να εργαστώ. Πω, τι υπέροχο να κάθεσαι όλο το βράδυ να βλέπεις αγώνες από την Αμερική και να κοιμάσαι. Αυτό που θα κάνει ο πρόδρομος φέτος και το ζηλεύουμε. Βγαίνει και το πρωί, πήγε καφεδάκι στην κυπάρα του, στην αυλάρα του, πηγαίνει να κοιμηθεί. Όσοι μπορείτε να το κάνετε αυτό, κάντε το. Δεν θα χάσετε. Ξενύχτη με παγκόσμιο κύπελο, όλος ο κόσμος να κοιμάται και εσείς να είστε ξύπνοι και να ταξιδεύετε σε μια άλλη γωνιά του πλανήτη.

0: weekly edition από το grtimes.gr.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Σταφανίδου. Φωτιά σε διαμέρισμα επί της λεωφόρου στρατού στη Θεσσαλονίκη. Η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 8.30 το πρωί για φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου. Η κατάσβεση είναι σε εξέλιξη ενώ πριν από λίγη ώρα οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν 2 άτομα από το διαμέρισμα. Νέο άλμα στο πετρέλαιο μετά την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Άνοδος σχεδόν 5% καταγράφει το Brent που φλερτάρει ξανά με τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ισραήλ και Ιράν ανταλλάσσουν και πάλι χτυπήματα τις τελευταίες ώρες. Το Τελ Αβίβ βομβάρδισε πετροχημικό εργοστάσιο στο νοτιοδυτικό Ιράν. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν δηλώνουν έτοιμοι για ευρείες επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα. Πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε νέα διορία στο Ιράν μέχρι αύριο. Τουλάχιστον 8 νεκροί από τον σεισμό 7,8 ρίχτερ στις νότιες Φιλιππίνες. Ο σεισμός σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Μινδανάο. Κατέρευσαν κτίρια. Εβδομάδα αλλαγών στην κυβέρνηση. Ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης φέρεται ότι μετακινείται στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Αναμένεται ανασχηματισμός. Την Τετάρτη θα επικυρωθεί και επισήμως η θέση. Κλειδί για τις αποφάσεις του Πρωθυπουργού η μετακίνηση ή όχι του Παύλου Μαρινάκη από το Μαξίμου στη θέση Κυρανάκη. Σε τροχιά εσωκομματικών αναταράξεων εισέρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόφαση για στήριξη της πρωτοβουλίας του Αλέξη Τσίπρα. Ασαφής παραμένει ωστόσο η θέση της Ελλάς για την επόμενη φάση σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Οι συλλογικές αποφάσεις των κομμάτων είναι σεβαστές και από θέση αρχής δεν παρεβαίνουμε ούτε σχολιάζουμε, λένε πηγές του Ελλάς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελαρίδη στη σκιά της διάλυσης της κοινοβουλευτικής ομάδας. Σεισμός 4,3 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια. Είχαν προηγηθεί άλλες 2 δονήσεις, 3,5 και 3 ρίχτερ. Μία 15χρονη παρασύρθηκε χθες λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στο δρόμο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας στο ύψος της Περαίας. Φέρεται να επιχειρήσε να διασχίσει το δρόμο. Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε καλή κατάσταση. Ο 38χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός στη Βόρεια Ελλάδα με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις μετά το μεσημέρι, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, φέτα pop Μυτιλίνη στο κιλό, τώρα μόνο 9,95. Coca-Cola εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95.
3: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
13: Έκτακτη είδηση.
14: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
13: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
14: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
13: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
14: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
13: www.ergopavlatel.gr.
14: Έργο τέλεια νέα.
15: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
16: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: Έλα, Γιώργη!
18: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
17: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
18: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
17: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
18: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
19: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
20: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
19: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
20: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
17: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
21: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
22: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
21: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
22: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
21: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
22: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
23: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκής σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
24: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
23: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
24: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
23: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
25: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
26: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
27: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
0: για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη Νεοσκάλ.
1: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
0: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
1: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
0: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
1: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
2: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.

0: όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
1: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
2: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
1: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
2: Ποιος εγώ?
1: Ύφεστε! Σύνερβε μου, χαλά στο σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310 933 787.
2: Και ejectionservice.gr.
1: Λύσαξες.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Περίπου δύο ρίτσες με όλο το κιτρινό μαύρο ρεπορτάζ. Με μπάσκετ και ποδόσφαιρο και δεν τα αναφέρουμε τυχαία σειρά φυσικά. Θα ασχοληθούμε και σήμερα, μετά από μία παύση δύο ημερών που είχαμε για ένα προσωπικό μας θέμα,

με καλούς φίλους και συναδέλφους οι οποίοι και σήμερα θα μας συντροφεύσουν για να συγχωρήσουμε λίγο παραπάνω στα όσα γίνονται τις τελευταίες μέρες στο μπασκετικό Άρη. Και να μάθουμε λίγα πράγματα παραπάνω για τις κινήσεις που είτε έχει κάνει η ομάδα είτε ετοιμάζει να κάνει η ομάδα.

Όλα αυτά παρέα με την Digital Market. Την κορυφαία επιλογή σε θέματα τεχνολογίας. Ανδρέα Παπαδρέου, 11 στο Ελευθέριο Κορδελιό. Βρίσκεται το πιο γρήγορο και πιο ποιοτικό σέρβις κινητών σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Μαζί με σέρβις για υπολογιστές, tablet, laptop και παιχνιδοκονσόλες.

Και φυσικά www.digitalmarket για να μάθετε περισσότερα. Και η εβδομάδα ξεκινάει με ωραίο φαγητό, με ωραίο καιρό, με πολύ ζέστη. Και με το μεζοδοπολείο Μόστρα. Να μας περιμένει Μιστακίδη 22 στη Χαριλάου απέναντι το παρκάκι. Από τις 1.30 και μετά που ανοίγει η κουζίνα και η σεφ της καρδιάς μας, η Αναστασία Μπέκα δηλαδή, που πρέπει να την καλέσω στο MasterChef κάποια στιγμή, δηλαδή είναι σκάνδαλο, περνάει όλος ο κατημάς από εκεί. Να ετοιμάζει πάρα πολύ ωραία πιάτα για να απολαύσουμε σε κρατικά θαλασσινά πιάτα μέρας, μέχρι και αργά το βράδυ, πλην της Τρίτης που είμαστε κλειστά και της Κυριακής που κλείνουμε 7 και 4.

0: Τα μηνυματάκια σας τα στέλνετε ήδη στο Viber στο 6936-512-099 και στο post της εκπομπής στη σελίδα του Yellow Radio 101.7 στο Facebook. Ραφαϊλάκος Κυριάκου δεν θα πάει στο μπάσκετ, εντάξει, γιατί πρώτον δεν κατάγεται από μια οικογένεια που υπευθυνίζεται για τον πόη της γενικότερα, βλέπεις εμένα, ας πούμε, λες τώρα δεν είναι. Μόνος ψηλός που υπάρχει στην οικογένεια είναι ο ένας ο παππούς του, ο κ. Δημήτρης. Αν πάρει από εκεί, έχω μια ελπίδα να τον κάνω άσο, πέρα δηλαδή να είναι μια μίξη λίγο Ελάιζα Μητρουλόγκα, ας πούμε, με Νένα Δημητρίγεβιτς. Ραφαϊλάκος είναι αυτή τη στιγμή, πες, σχεδόν 4, δεν είναι. 3,5 πες. Απέχει 1,5 χρόνο από το να ενταχθεί στις ακαδημίες κάποιας ποδοσφαιρικής ομάδας. Τώρα θα είναι στον Άρη, τώρα θα είναι σε κάποια ομάδα στην Περαία, θα δούμε τι θα γίνει. Είμαστε εκεί. Γιάννη μου, επειδή κάποιος που τις περισσότερες φορές είναι και αφαιρέγγιος ανεβάζει κάτι στο ίντερνετ, ένα ριλάκι και λέει ότι γίνεται στον Άρη φορολογικός και οικονομικός έλεγχος και το ένα και το άλλο,
1: επιστροφή.
0: Να ξέρεις ότι δεν σημαίνει απαραίτητο ότι είναι και αλήθεια. Εγώ τουλάχιστον, στο λέω ειλικρινά, δεν έχει υποπέσει κάτι τέτοιο στην αντίληψή μου. Απλά είναι δυστυχώς αυτή η δύναμη του διαδικτύου να είναι πλέον παντού μαζί μας. Καμιά φορά είναι και κατάρρευτο να παράγονται πράγματα τα οποία δεν ανταποκρίνουν στην πραγματικότητα. Εγώ σου λέω τουλάχιστον αυτό το θέμα, δεν το ξέρω.

Νομίζω ότι η συγκυρία της απουσίας μου την περασμένη Πέμπτη έκατσε λουκούμι στο Δημήτρη Χατζαθανασίου, γιατί είχα την ευκαιρία να τον ακούσω λίγο το πρωί της Πέμπτης και ήταν πραγματικά λες και ούτε συνεννοημένοι να ήμασταν ότι την επόμενη της ανακοίνωσης του Σπανούλη ότι θα κάνει ο Χάτζη εκπομπή, ο οποίος θυμίζω ότι είχε σταματήσει για κάποιο. Όχι, σταμάτησε για το καλοκαίρι. Ο Δημήτρης, εντάξει, όποτε χρειάζεται τώρα και όποτε υπάρχει ανάγκη, εδώ θα τον έχετε. Εννοείται και θα τον ξαναέχετε τις επόμενες μέρες. Είναι η αλήθεια. Γιατί δεν θα έχετε μένα για κάποιες μέρες. Αλλά νομίζω ότι του Χάτζη του κάτσε κουτί. Θα ήθελα κι εγώ να είμαι πολύ εδώ πέρα την Πέμπτη και να τα συζητήσουμε. Γιατί έχουμε να τα πούμε. Έχουμε ένα gap κάποιων ημερών και εξελίξεων σημαντικών με την. Εντάξει, και αναμενόμενη, όπως ήταν και πριν. Υπάρχει αυτό το κενό, έλευση του Βασίλη Σπανούλη, η οποία πραγματικά ήταν το πρώτο θέμα συζήτησης για κάποια 24 ώρες στην Ελλάδα και παραμένει ακόμα στα top θέματα συζήτησης. Η παρουσία του Σπανούλη στον Άρη, η έλευση του Σπανούλη στον Άρη, η σφραγίδα, εγώ έτσι τη βλέπω τουλάχιστον, η σφραγίδα, μία ακόμα σφραγίδα ίσως να το θέσουμε έτσι, η χείρη της αλλαγής σελίδας στον Άρη τον τελευταίο χρόνο. Μετά την έλευση του Ρίτσαρ Σιάου τέτοια εποχή, το 2025, η έλευση ενός προπονητή του Βεληνικού, του Βασίλη Σπανούλη, που δεν έχει πάρει Ευρωλίγκες, δεν είναι χρόνια στους πάγκους, ναι, αλλά είναι από τα πιο hot ονόματα πλέον στην Ευρώπη για τους πάγκους των ομάδων. Ή ένας προπονητής ο οποίος πέρυσι πήρε τη Μονακό, όχι κάποια υπερδύναμη του ευρωπαϊκού μπάσκετ, τη Μονακό, και την πήγε στον τελικό της Ευρωλίγκα. Ένας άνθρωπος με προσωπικότητα, ένας άνθρωπος ποτισμένος με πρωταθλητισμό, ένας άνθρωπος που είναι, βγάζει σπηριά με την ήττα, ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως τον αναλύαμε και πριν ανακοινωθεί, ξανθίζει. Έχει αυτό το σουλούπι, τη συμπεριφορά, την οτροπία, τον αέρα του θρυλικού Γιάννη Ιωαννίδη. Και μακάρι να πετύχει στον Άρη τα μισά, όχι όλα, μην είμαστε πλέον έκρηση, τα μισά, καλά θα πετύχει και όλα δεν θα πούμε, όχι, τα μισά από αυτά που πέτυχε ο τεράστιος Ξανθός.

Ο Ηλίας λέει, εγώ λέει, νόμιζα σα πήγα και λέω Χάτζη και σε κλείδωσε κάποιο για να κάνει εκπομπή. Σου λέω, ήτανε λουκούμι για το Δημήτρη. Λουκούμι. Ήτανε κάτι το οποίο προέκυψε τελευταία στιγμή, δηλαδή απουσία μου την Πέμπτη και την Παρασκευή, προέκυψε Τετάρτη βράδυ. Είχε ανακοινωθεί ο Σπανούλης, είχε γίνει ένας ο κακός χαμός κτλ. Και του κάτσε κουτί. Θα πούμε φυσικά και για το ποδόσφαιρο. Το πήγα να απαντήσω και στο φίλο μου τον Αλέξανδρο, λέει τι έγινε, έγινε μπασκετικός, λέει. Κάνα νεότερο για το ποδόσφαιρο θα γίνει τελικά. Τα πάντα είμαστε, δεν είμαστε μπασκετικοί ποδοσφαιρικοί. Αλέξανδρε, Άρης είμαστε πάνω απ' όλα. Μπορεί να έχουμε μια ροπή και εγώ έχω μια ροπή. Πολύ μεγάλη προς το ποδόσφαιρο και ρεπορταζιακά. Αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να ασχολιόμαστε με την επικαιρότητα. Θα μιλήσουμε και για το ποδόσφαιρο, εννοείται. Απλά το ποδόσφαιρο, Αλέξανδρε, είναι η αλήθεια ότι δεν μας δίνει το ερέθισμα. Δεν μας δίνει το ερέθισμα να ασχοληθούμε τόσο πολύ μαζί του το τελευταίο διάστημα. Καθώς δεν υπάρχουν οι ίδιες εξελίξεις στο ποδόσφαιρο με αυτές που υπάρχουν στο μπάσκετ. Θα μιλήσω όμως για το ποδόσφαιρο, εννοείται.

0: στο ποδόσφαιρο για να ξεκινήσω 10 λεπτάκια, 5 λεπτάκια θα πω, 2-3 πραγματάκια, γιατί θα έχουμε σε λίγο μαζί μας και τον Μιχάλη Τολεάνη για να μιλήσουμε και μαζί του για την επικαιρότητα όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα και Παρασκευή άλλωστε, και δεν είχαμε και την ευκαιρία την Παρασκευή να τα πούμε με τον Μιχάλη λόγω και της δικής μου απουσίας. Το ποδόσφαιρο είναι σε μια φάση που φυσιολογικά για την ώρα δεν μπορεί να έχει κάποιο τρομερό εξέλιξη, παιδιά, γιατί βρισκόμαστε 28 μέρες πριν την έναρξη της προετοιμασίας. Είναι ένα πολύ μεγάλο διάστημα για να μπορούμε να πούμε τώρα το ποδόσφαιρο αργεί ή δεν έχει κάτι. Και επειδή βλέπω ότι έρχονται και ορισμένα μηνύματα, ας πούμε, καλά, ο Ανδρέας τώρα, γιατί δεν πιέζεται, λέει τον Καρυπίδη, να βγει να μιλήσει. Ανδρέα μου, επειδή είσαι σταθερός και εδώ σε βλέπω και στο YouTube και στα social, επειδή δεν βλέπω καμιά φορά το όνομά σου κτλ. Πιστεύεις ακόμα ότι μπορούμε εμείς, υπάρχει κάποιος να πιέσει τον Καρυπίδη αυτή τη στιγμή να βγει να μιλήσει? Αυτό το πιέστε, παιδιά, το βλέπετε, είναι μια πολύ επιφανειακή προσέγγιση και λέω κάτι απλά για να πω, δεν μπορεί κανένας να πιέσει αυτή τη στιγμή. Παραπάνω από όσο έχουμε κάνει όλοι ήδη το κομμάτι μας την πίεση. Αυτό ήταν. Ο Καρυπίδης, αν βγει να μιλήσει, που δεν πιστεύω να βγει να μιλήσει, θα βγει να μιλήσει, το αποφασίσει αυτός. Το έχουμε ζητήσει, το έχουμε συζητήσει 1500 φορές. Και το νόημα αυτή τη στιγμή, ξέρω, εγώ θα ήθελα να τον ακούσουν η αλήθεια, και αυτό και το Ρέγγες, αλλά δεν βλέπω να γίνεται κάτι. Το νόημα αυτή τη στιγμή, το βαθύ νόημα στο ποδόσφαιρο, είναι να αλλάξει η κατάσταση ριζικά. Από τη ρίζα. Αλλά επειδή προηγήθηκε και δεν είχαμε ευκαιρία να τα πούμε και τις προηγούμενες μέρες, και μια συνέλευση, Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη, την περασμένη Πέμπτη, στην οποία ακούσατε και τους άλλους συναδέλφους εδώ πέρα στο ραδιόφωνο, και τον Δημήτρη και τον Χρήστο που ήταν εκεί, τι ακριβώς συνέβη. Ακούσατε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση του Δημήτρη και του Χρήστο με τον πρόεδρο του Ερασιτέχνη, τον Σίμω τον Ευαζίδη, το Παρασκευή το μεσημέρι, εδώ πέρα, που τι είπε ο άνθρωπος επί της ουσίας, ότι ο Καρυπίδης πουλάει την ομάδα. Αρκεί να βρεθεί κάποιος να πάει να την πάρει. Αυτό είναι το θέμα. Και η Γενική Συνέλευση της Πέμπτης και η τοποθέτηση του Σίμου του Ευαζία εδώ πέρα την περασμένη Παρασκευή ήταν πάρα πολύ διδακτικά και σας είπε πράγματα και ακούσατε και στη συνέλευση όσοι πήγατε και χάρηκα που έμαθα, γιατί δεν μπορούσα να πάω λόγω ενός προσωπικού θέματος. Χάρηκα που έμαθα ότι είχε πολύ κόσμο. Χάρηκα που έμαθα ότι κύλησε πολύ καλό κλίμα. Και υπόθηκαν πράγματα και εκεί και από το Σίμου του Ευαζία εδώ πέρα, τα οποία ανταποκρίνονται αυτή τη στιγμή στην πραγματικότητα. Και είναι πράγματα που λίγο πολύ τα λέμε όλο αυτό το διάστημα. Απλά αντιλαμβάνομαι για ορισμένους από εσάς ότι είναι διαφορετικό να τα λέω εγώ ή ο Δημήτρης και διαφορετικό να τα λένε επίσημοι θεσμικοί φορείς. Είναι αντιληπτό αυτό. Απλά εδώ πάμε σε μια άλλη κουβέντα. Το ότι δεν μας αρέσει αυτό που ακούμε δεν σημαίνει ότι δεν είναι και πραγματικότητα. Γιατί δυστυχώς δεν θα ακούμε πάντα αυτό που μας αρέσει. Αυτό λοιπόν το οποίο υπόθηκε και στη Γενική Συνέλευση την Πέμπτη και από το Σίμω τον έβαζε την Παρασκευή εδώ πέρα στο γέλο και το λέμε και όλο το προηγούμενο διάστημα, είναι ότι η προσπάθεια υπάρχει. Η αναζήτηση συνεχίζονται. Συζητήσεις γίνονται, αλλά δεν έχει πει κάποιος από αυτούς που έχει συζητήσει ο Άρης ή συζητάει ακόμα ότι ναι, θέλω να αναλάβω, το πήρα απόφαση, το ζήγησα, το μέτρησα. Βάλτε με στο ίδιο τραπέζι με τον Καρυπίδη. Δεν το έχει πει κανένας. Και δεσμεύτηκε ένα άνθρωπο του Ερασιτέχνη, το γνωστό ήδη, ότι η προσπάθεια θα συνεχιστεί. Και επίσης διευκρινίστηκε, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, και δεν μπόρεσε για αυτό το λόγο και δεν μπορεί ο Ερασιτέχνης για αυτό το λόγο να πει παραπάνω πράγματα, ότι υπάρχει η ρήτρα εμπιστευτικότητας που έχει υπογραφεί ανάμεσα στον ΑΣ, στην ΠΑΕ και στην Deloitte. Οπότε αυτή τη στιγμή, με αυτό το δεδομένο, πρέπει να αντιληφθείτε ότι δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο, δεν μπορούν να πούν κάτι άλλο. Και το μόνο το οποίο μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να περιμένουμε. Εγώ επιμένω και το λέω με αισιοδοξία και όχι με εμπόρια ελπίδα όπως κάνανε πριν ένα μήνα ορισμένοι που παρουσιάζαν τελειωμένη την αλλαγή. Και εγώ σας έλεγα εδώ πέρα, αν γίνει, μην βιάζεστε και συγκρατήστε τον ενθουσιασμό σας. Εγώ παραμένω αισιοδόξη ότι αργά ή γρήγορα η αλλαγή θα έρθει στο ποδόσφαιρο. Μέχρι όμως να έρθει η αλλαγή, πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσει η ομάδα να εμφανιστεί του χρόνου καλύτερη. Ναι, δεν θα πάει για πρωτάθλημα. Ναι, θα πάει πάλι για την τετράδα που είναι ένας πολύ δύσκολος στόχος, αλλά θα το παλέψει, και για την πέμπτη θέση από εκεί μετά και ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Αυτή είναι η κατάσταση. Σε αυτή την κατάσταση πρέπει να συντηρηθεί μέχρι να βρεθεί κάποιος άνθρωπος που θα την αλλάξει επίπεδο. Δεδομένο αυτό. Αρκεί φυσικά και η υπάρχουσα κατάσταση είναι να προσπαθήσει λίγο τη βελτιώσει. Γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και να μην ζήσουμε αυτό το οποίο ζήσαμε την περσινή χρονιά. Άσχετα που τραυματίσαμε πέμπτη, ήταν ψυχοφθόρο. Λοιπόν, μετά για την μπάλα θα πούμε περισσότερα. Αν και νομίζω ότι και με τον κύριο Λεάνη θα μιλήσουμε και λίγο για ποδόσφαιρο. Άλλωστε, ο ποδοσφαιρικός Άρης δούλεψε για τον κύριο Λεάνη, αφού το βασικό στάδιο της προετοιμασίας θα πραγματοποιηθεί στη Λομβαρδία και σε ένα προάστιο της Μπρέσια, κύριε Λεάνη. Τι κάνετε? Καλή εβδομάδα.
1: Καλά, καλά, καλά. Μια χαρά.
0: Πριν φύγω τον Ιούλιο, θα σε πάρω τηλέφωνο ένα απόγευμα, απογευματόβραδο, να με βάλεις κάτω 3 ώρες, θα μου κάνεις ιδιαίτερα για Ιταλία.
1: Ωραία, Μπρέσια. Πολύ σημαντική. Μην ξεχνάμε ότι είναι η ομάδα με την οποία σταμάτησε, την οποία αποφάσισε. Θέλησε να σταματήσει την μπάλα ο μεγάλος Ρομπέρτο Μπάτζο.
0: Σωστό. Άρα θα πρέπει να πάμε να πάρουμε φανέλα.
1: Βέβαια.
0: 100-0. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που βάζω στη λίστα αγορών στην Πρέση είναι η φανέλα. Ωραία, προχωράμε.
1: Ναι. Ωραία. Γκοντίνο, Μπρέσα, 10, το παίρνεις και το βάζεις συλλεκτικό.
0: Ωραία, τελειώσαμε.
1: Επειδή άκουγα αυτό που έλεγες, ο βασικός στόχος την επόμενη χρονιά για μένα, ναι, αν μου επιτρέπετε να κάνω μια τοποθέτηση πολύ σύντομη.
0: Βεβαίως.
1: Είναι να είναι η ομάδα αρκούντος ανταγωνιστική. Ναι. Και ανεξάρτητα από τις επιδόσεις της, να είναι μια ομάδα η οποία, αυτό που λέμε, θα θέλει ο άλλος να τη δει.
0: Και αυτό πολύ σημαντικό. Όχι αυτό το αποκρουστικό το οποίο βλέπαμε όλη τη χρονιά πέρυσι.
1: Μπράβο. Αυτό το κουραστικό, το αποκρουστικό, το βαρετό, το απαξιωτικό πολλές φορές στα μάτια του φιλάθλου. Γιατί μην ξεχνάμε το ότι για τον κάθε φιλάθλο, για τον κάθε οπαδό, είναι και μια ευχαρίστηση. Δηλαδή, πολύ δύσκολα ένας οπαδός μπορεί να παραπονεθεί ή να φτάσει σε ακραίες ενέργειες όταν βλέπει το ότι η ομάδα αποδίδει, παίζει μπάλα. Αλλά εντάξει, στο ποδόσφαιρο δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Χρειάζεται και ο παράγων τύχη. Χρειάζεται να σε παίζουν και 50-50 και όλα τα συναφή και τα γνωστά τα οποία χαρακτηρίζουν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και άλλο είναι να βλέπει μια ομάδα η οποία δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστική. Δεν της επιτρέπεται να είναι ανταγωνιστική με βάση όχι μόνο τις μονάδες, όχι μόνο τις επιλογές, αλλά και το σύνολο. Γιατί το σύνολο είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά μετρά, το σύνολο είναι αυτό το οποίο διεκδικεί τις διακρίσεις. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Θεωρώ το ότι μετά από μια εποχή με πολύ γκρίνια, με πολύ παράπονο, με πολλές ενστάσεις, με πολλές διαμαρτυρίες, όλα δικαιολογημένα, για να μην παρεξηγηθώ, προς Θεού, απόλυτα δικαιολογημένα, δεν είναι αυτή η εικόνα για μια ομάδα σαν τον Άρη, ούτε και, να το πούμε και αυτό, Νίκο, ούτε και μας είχε συνηθίσει ο Άρης σε τέτοιες εικόνες τα τελευταία χρόνια.
0: Η αλήθεια είναι ότι πέρυσι παίξαμε το χειρότερο ποδόσφαιρο στις τελευταίες 8 ετία. Βασικά δεν παίξαμε ποδόσφαιρο. Παρουσιάσαμε τη χειρότερη εικόνα μας στην τελευταία 8 ετία.
1: Μπράβο, από κάθε άποψη.
0: Ναι.
1: Από κάθε άποψη. Ήρθαν όλα και κούμποσαν προς την, προς την άσχημη κατεύθυνση, να το πούμε. Ναι. Αναμενόμενο, γιατί όλα αυτά δεν είναι σε ουδέτερο χρόνο.
0: Μια συνέχεια της τελευταίας τετραετίας ήταν η περσινή.
1: Μπράβο. Δηλαδή είναι ουδετεροποίηση των χρόνων. Ναι, ναι. Τα λάθη, τα συσσωρευμένα, οδήγησαν ουσιαστικά σε αυτήν την εικόνα. Θεωρώ λοιπόν ότι του χρόνου, αν η ομάδα είναι αρκούντος, επαναλαμβάνω, ανταγωνιστική και έχει ένα πρόσωπο ευπαρουσίαστο, ένα πρόσωπο μιας ομάδας η οποία βγάζει στοιχεία ποιότητας, προσπαθεί, είναι μια ομάδα η οποία διεκδικεί επίσης όρις τα παιχνίδια, θεωρώ ότι η μισή διαδρομή όσον αφορά την επιστροφή στην ηρεμία, δεν λέω στην κανονικότητα, επίτηδες, λέω στην ηρεμία, θα έχει διανυθεί. Τώρα, αν αυτό συνδυαστεί, που το ευχόμαστε όλοι, με μια αλλαγή ενός ιδιοκτησιακού καθεστώτος πιο οικονομικά πιο ισχυρό, γιατί δεν είναι μόνο το να αλλάξει το οικονομικό αστός, έτσι, να τα λέμε και αυτά, Νίκο, έτσι. Άμα είναι να έρθει ο Μανολιός να βάλει τα λούχα του αλλιώς,
0: το θέμα είναι το να έρθει ένα τεράστιο μέγεθος τώρα, ένα πολύ μεγάλο μέγεθος, πολύ μεγαλύτερο το περιπτήρι για να σε αλλάξει επίπεδο σε όλα.
1: Μπράβο. Εγώ θα πω ένα αξιόλογο μέγεθος, δεν θα πω κάτι περισσότερο ή λιγότερο, θα πω ένα αξιόλογο μέγεθος με όραμα και πρόγραμμα, έτσι ώστε να καταστήσει τον Άρη ανταγωνιστικό.
0: Το όραμα είναι η λέξη κλειδί για να κάνουμε τη γέφυρα αυτή τη στιγμή και να πάμε και στον Μπάση. Βέβαια, θέλω να μου δώσει κάτι. Έχουμε χρόνο να μου δώσει παραπάνω info για Μπρέσια και εκεί πέρα γύρω. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Έχουμε ένα μήνα. Γιατί είσαι ο άνθρωπός μου, παιδί μου, και θα μου στείλεις και 3-4 ατάκες στα ιταλικά για να συνεννοούμε. Δηλαδή.
1: Μπράβο. Εντάξει, να πουλήσει και λίγο μούρι, να κάνει και λίγο μούρι.
0: Άναγιάσου, ρε παιδί μου. Έτσι, να παίξουμε λίγο μπάλα διαφορετικά. Λοιπόν, για να κάνουμε λοιπόν τη γέφυρα, γιατί έχουμε να τα πούμε την περασμένη Δευτέρα. Η Τρίτη. Τρίτη.
1: Πάντως η Μπρέσια κάνει από μόνη της τη γέφυρα, γιατί είναι η ομάδα έκπληξη φέτος στην Α1 στην Ιταλία.
0: Οπα.
1: Η ομάδα η οποία μπήκε στο Final Four, ναι, ήταν μέσα στις ομάδες οι οποίες μπήκαν στο Final Four, μαζί με τη Βενέτσια, Μπρέσια, Μπολόνια, Βίρτους και Αρμάνι.
0: Έχεις πάει εκεί πάνω γενικό. Βόρεια Ιταλία σίγουρα έχεις πάει.
1: Ναι, έχω πάει σε όλη την Ιταλία.
0: Μάλιστα.
1: Παντού.
0: Είναι η Μπρέσια, είναι αυτό το κλασικό γραφικό ιταλικό, δηλαδή, ρε παιδί μου, με τα παλιά.
1: Ναι.
0: Ψηθήκαμε. Ωραία, σε καλή κατάσταση. Από καιρικές συνθήκες, μην πάμε και τώρα τίποτα καλύτερα στα βαθμούς. Ελπίζω ότι Βόρεια Ιταλία καλοκαίρι θα είναι καλά.
1: Ναι, πολύ καλά. Εντάξει, δεν θα μπορούσε να επιλεγεί και στο κέντρο προετοιμασίας,
0: ναι, άμα
1: οι κλιματολογικές συνθήκες ήταν αρνητικές. Αν είτε, πήγαινε κάτω στο τέτοιο, στην Νότια Κρήτη, να είσαι σίγουρος.
0: Σωστό γι' αυτό. Την περασμένη Τρίτη, λοιπόν, που είχαμε μιλήσει εδώ πέρα, ο Μιχάλης Λεάνης είχε πει ότι θα δεις, λέει, που θα ανακοινωθεί την Τετάρτη. Και αν ανακοινωθεί την Τετάρτη, αναφέρομαι φυσικά στον Βασίλη Σπανούλη, θα με βγάλεις και θα σου πω το λόγο που ανακοινώθηκε Τετάρτη.
1: Ναι. Το θυμάσαι, αψόγος.
0: Ναι.
1: Είχα προσθέσει και μια μικρή λεπτομέρεια.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν μου είπες ότι και ο Χρήστος,
0: ο Γκάλης. Ναι, το είχε πει και αυτός Τετάρτη.
1: Το είχε πει και αυτός. Εντάξει, ο Χρήστος είναι παλιά καραβάνα.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι και αυτός είχε στο μυαλό του κάποια πράγματα. Αλλά είχα προσθέσει τότε,
0: ναι,
1: Τετάρτη αργά.
0: Ναι, θυμίζω ότι ο Σπανούλης το έδωσε ΚΑΕ μεσημέρι γύρω στις 2 και κάτι.
1: Ουσιαστικά
0: και η ανακοίνωση βγήκε. Ναι, το μπαμ έγινε εκεί γύρω λίγο πριν τις 6 που βγήκε η επίσημη.
1: Μπράβο.
0: Ανακοίνωση με το βίντεο, αυτό το
1: Μπράβο.
0: Καταπληκτικό βίντεο το οποίο υπήρχε. Και ο Μιχάλης Λεάνης, λοιπόν, σκέφτηκε τριγκαδόρικα, αλλά όχι τυχαία τριγκαδόρικα. Και τώρα του δίνω εγώ την μπάλα, ρε παιδί μου. Εντάξει, παίζουμε το pick and roll. Εντάξει, υψηλός κοντός, ρε παιδί μου. Και του δίνω την μπάλα τώρα για να εφορμήσει προς το καλάθι και να μας πει το λόγο εδώ.
1: Αν η συμφωνία έκλεινε,
0: ναι,
1: που όλα δείχναν,
0: ναι,
1: και οι πληροφορίες που είχα, γιατί θυμάσαι που τώρα βγήκε ο Μίλισιτς και είπε, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ μας, ότι είχα μία εβδομάδα η διοίκηση ζήτησε από μένα μία εβδομάδα να διαπραγματευτεί ορισμένα πράγματα. Και μέσα σε μια εβδομάδα θα μην είχε απαντήσει θετικά ή αρνητικά.
0: Ναι.
1: Έτσι. Κράτησε, λέει, λίγο παραπάνω, αλλά δεν είναι λόγος. Ήταν πολύ σοβαρός και πολύ δίκαιος στις δηλώσεις του ο πρώην προπονητής. Και λέει, προς επίρρωση του ρεπορτάζ που είχαμε κάνει και αυτά που λέγαμε στον αέρα, ότι έγινε συνάντηση στο Final Four, έγινε συνάντηση κορυφής και εκεί ουσιαστικά αποφασίστηκε, εκεί ουσιαστικά επίστη να αναλάβει την ομάδα. Χωρίς να έχει συζητηθεί το οικονομικό το δικό του. Τώρα βέβαια οφείλω αυτό να το πω, Νίκο, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί είμαστε μέσα και σε ένα δημοσιογραφικό πλαίσιο και καλό είναι να μείνουμε σε αυτό το δημοσιογραφικό πλαίσιο και να το διακρίνει και μια σοβαρότητα. Γιατί ακούσαμε και από συναδέλφους ότι του πρόσφεραν Λιαρτζέτ, τι να κάνει δηλαδή, να πηγαίνει από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να θέσει ιδιωτικό αεροπλάνο.
1: Ναι, δηλαδή χαζομάρες, δηλαδή Λιαρτζέτ και κάτι εκατομμύρια και κάτι ιστορίες.
0: Είναι, θα σου πω με όλο το σεβασμό, δεν είναι όλοι έτσι προφανώς, εντάξει, αλλά κάποιοι είναι έτσι. έτσι. Θα μου πει στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχουν αυτοί που θα πω. Υπάρχουν, αλλά στην Αθήνα είναι περισσότεροι. Οι Αθηναίοι δημοσιογράφοι κάποιοι έχουν μια απίστευτη υπερβολή μέσα στο αίμα τους.
1: Καλά, ναι, πιστεύουν ότι με αυτή την υπερβολή θα μπορέσουν να πουλήσουν ή πιστεύουν ότι ψήνουν τον κόσμο. Δεν ψήνουν τον κόσμο, ψήνουν αυτούς οι οποίοι τους αρέσουν τα πανηγύρια. Εντάξει, σαν λαός είμαστε πανηγυρτζίδες και ολίγων και φιλέορτοι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει το ότι πρέπει να φτάνουμε στην υπερβολή. Όταν το άκουσα βέβαια αυτό για το Learjet, ομολογώ το ότι μου ήρθε μια ατάκα εξαιρετική του Σωρότου, του προπονητή του Κώστα, γνωστός, ο οποίος μου είχε πει για ένα παιχνίδι κάποτε Αμίντας Μεντ, στο οποίο. Όταν το ρώτησα εγώ γιατί τέτοια χάλια ο Αμίντας, μου είπε το περίφημο πάθαμε jet lag από Αθήνα Θεσσαλονίκη, μου λέει Μιχαλάκη, πάθαμε jet lag. Λοιπόν, ναι, δηλαδή αυτό μου ήρθε στο μυαλό. Άρχισε να κλείσουμε όμως το ρεπορτάζ, ας κλείσουμε αυτή την παρένθεση, η οποία μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε ακόμα σκοπτικά. Έγινε η συνάντηση και από τη στιγμή που έγινε η συνάντηση και είχα πληροφορηθεί ότι το μόνο πράγμα το οποίο μένει είναι να τακτοποιηθεί μέσω του μάνατζερ του το δικό του οικονομικό, όχι το ζήτημα του budget. Γιατί το ζήτημα του budget ήταν μέσα στη συζήτηση ότι έρχεσαι, συμπυκνώνουμε τον χρόνο, okay, από τα 5 πάμε στα 3 και στα 3 πάμε με ένα budget πολλαπλάσιο από αυτό το οποίο έχουμε αποφασίσει, το οποίο θα οριστεί ουσιαστικά από κοινού με βάση τις δικές σου απαιτήσεις.
0: Ναι.
1: Και αυτό ήταν το πιο λογικό. Και όταν πλέον συμφωνήθηκε αυτό, θεωρώ ότι άνοιξε ο δρόμος. Γιατί παρόντες ήταν και ο Γιάννης, παρόντες ήταν και ο Σιάο, και ο Θανάσης, και ο Ζήσης, και ο Βασίλης, φυσικά. Λοιπόν,
0: μη βιάζεστε, παιδιά, θα πάει και στην ουσία. Γιατί στέλνει ο κόσμος μήνυμα, λέει, θα μας πει τελικά γιατί έγινε Τετάρτη. Λέει 7 λεπτά, μιλάει.
1: Λοιπόν,
0: καθίστε. Δηλαδή, βάλτε τα προκαταρκτικά στη ζωή σας. Μη βιάζεστε, πηγαίνετε κατευθείαν.
1: Εκτός από τα προκαταρκτικά έχουν σημασία. Ο Βασίλης Πανούλης ήταν εκεί στο Final Four, είναι και προπονητής εθνικής κτλ. Όταν λοιπόν λύθηκε αυτό το ζήτημα, ξεκίνησε μια άλλη ιστορία που είχε να κάνει με τις επιλογές, που επίσης το είχα πει στον αέρα του γέλου, ότι ο Χαραλαμπόπουλος Παρμοσχάρη δεν μπορεί να είναι μια επιλογή απλώς του Ζήση. Ότι ο Χαραλαμπόπουλος ξαναείδε εθνική στην διαδικασία των παραθύρων, ναι, με την επιστροφή του, με την ανάληψη του Βασίλη Σπανούλη.
0: Ναι, ναι.
1: Θυμάσαι που το αγάπη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπράβο. Λοιπόν, όλα αυτά και κάποια άλλα ήταν σημάδια. Τώρα γιατί Τετάρτη απόγευμα και μάλιστα αργούτσικα. Γιατί επειδή γνωρίζω ορισμένα πράγματα που έχουν να κάνει με την ιδιοσυγκρασία του Βασίλη, αλλά και γενικότερα το όραμα του Σπανούλη, ήμουν σίγουρος ότι θα το έκανε Τετάρτη, την ημέρα που ξεκινούσαν οι τελικοί, για να στείλει ένα μήνυμα ότι το μονοπόλιο μάγκες τελειώνει κάπου εδώ. Το μονοπόλιο, το επικοινωνιακό, που ό,τι κάνετε το μονοπολείτε, σταματάει κάπου εδώ.
0: Και η αλήθεια είναι ότι γυρνώντας τα αθλητικά site το απόγευμα της Τετάρτης, δεν ασχολιόταν κανένας με τον τελικό, παρά μόνο όταν ξεκίνησε το παιχνίδι.
1: Μπράβο.
0: Και
1: όπου
0: τότε
1: πλέον είχαν περάσει τρεις ώρες και είχε σκάσει τότε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πρώτον. Δεύτερον, αν κοιτάξει κάποιος σε πολλά site, αυτά τα οποία αντικειμενικά τα διακρίνει και μια σοβαρότητα, η ιεράρχηση ήταν, της είδησης ήταν ψηλότερα από την έναρξη των τελικών.
0: Φυσικά.
1: Α, μπράβο. Λοιπόν, μόλο το σχετικό ρεπορτάζ, όσο ρεπορτάζ μπορούσε να υπήρχε εκείνη τη στιγμή. Ο Βασίλης, ο Σπανούλης, έστειλε ένα μήνυμα. Έστειλε ένα μήνυμα για κάτι το οποίο πάντα τον απασχολούσε και πάντα ήταν στο μυαλό του και δεν του άρεσε και ήθελε να το αλλάξει. Δηλαδή, η καθεστωτική αντίληψη την οποία είχαν δημιουργήσει, γιατί τώρα θα πει κάποιος, ναι ρε παιδί μου, αλλά δεν έπαιζε αυτός. Έπαιζε. Σαφέστατα και έπαιζε. Αυτό θα πρέπει να καταλάβουν και κάποιοι, το ότι το να παίζεις δεν σημαίνει το ότι το αποδέχεσαι και απόλυτα την όλη ατμόσφαιρα και το όλο περιβάλλον. Okay.
0: Ναι.
1: Και αν του άρεσε απόλυτα και αν το είχε αποδεχτεί απόλυτα, θεωρώ το ότι δεν θα έκανε αυτή την επιλογή την οποία έκανε τώρα. Επίσης, σου είχα πει κάποτε ότι συζητώντας για τον Μπαρτζόκα, ότι ακόμα και αν ο Μπαρτζόκας, πράγμα σχεδόν απίθανο για μένα, να μην τα κατάφερνε φέτος, είχες ισχυριστεί ότι ενδεχομένως να άνοιγε ο δρόμος για τον Βασίλη Σπανούλη.
0: Ναι.
1: Και σου είχα πει εγώ πάλι στον αέρα το ότι αμφιβάλλω.
0: Ναι.
1: Αμφιβάλλω.
0: Εντάξει, φυσιολογικά γινόταν πολλή κουβέντα γύρω από αυτό, γιατί υπάρχει πάντα η σύνδεση. Δηλαδή ότι εκεί που μεγαλούργησε και τώρα ως προπονητής κάποια στιγμή να γυρίσει ξανά... Ναι.
1: Και δεν είναι μόνο αυτά στην επιλογή ενός παίχτη.
0: Ναι.
1: Να το ξέρουμε αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό η επιλογή ενός παίχτη. Ναι. Είναι ένα γενικότερο περιβάλλον το οποίο ο παίχτης επιλέγει αν θα είναι το κατάλληλο για να μπορέσει να λειτουργήσει. Αυτό το οποίο απασχολούσε το Σπανούλη ήταν σε ένα επίπεδο οικογενειακό, ήταν ότι δεν ήθελε να υποβάλει σε μία ακόμη περιπέτεια, μέσα εισαγωγικά, ταλαιπωρία, δοκιμασία, πες το πως θέλει, στην οικογένειά του, γιατί κάποια από τα μέλη του είναι πλέον μεγάλα.
0: Ναι.
1: Okay. Παρόλο που είναι ευρεία η γκάμα των ηλικιών στην οικογένεια Σπανούλη. Να την υποβάλεις πάλι στην διαδικασία του ξενιτεμού.
0: Ο μεγάλος του, ο γιος, αν δεν κάνω λάθος, παίζει στον Ολυμπιακό.
1: Παίζει τον Ολυμπιακό, ναι.
0: Ναι, είχα δει ένα βίντεο της προκάλλησης που κάρφωνε κιόλας και λέω μπράβο.
1: Ναι, ναι. Ο μεγάλος είναι λίγο τέτοιο.
0: Τι είναι?
1: Είναι λίγο μια εικόνα του Βασίλη.
0: Θα παίξει δηλαδή. Θα παίξει αυτός δηλαδή. Θα παίξει.
1: Κοίταξε, δεν θα το πω θα παίξει, γιατί έχω δει πάμπολα παιδιά παιχτών.
0: Ναι.
1: Πάμπολα. Τα οποία δεν ήταν τόσο το ταλέντο. Okay. Ήταν τόσο το βάρος της σύγκρισης που δεν μπόρεσαν.
0: Ναι.
1: Γιατί το άλλο είναι ο πατέρας σου να ήταν μπασκετμπολίστας και άλλο ήταν ο πατέρας σου να ήταν ο μπασκετμπολίστας Σπανούλης. Έτσι.
0: Σωστό. Ναι, σωστό.
1: Ήταν αυτό που είχε πει κάποτε, μου φαίνεται μαζί το λέγαμε, ο μικρός Μενεγκίν, ο οποίος έπαιξε την εθνική, έχει πάρει μετάλλιο με την εθνική και όταν σε κάποιο παιχνίδι της εθνικής τραυματίστηκε και του είχαν πει οι δημοσιογράφοι τελικά είσαι άτυχος, γιατί είχε τραυματιστεί και στις προηγούμενες διοργανώσεις, είχε πει, τώρα το καταλάβατε, και του είπανε γιατί λέει καταρχήν ήμουν άτυχος γιατί γεννήθηκε ως γιος του Μενεγκίν.
0: Τελειώσαμε. Κουβέντα τελειώνει εκεί. Δεν χρειάζεται να κάνουμε. Και ένα ακόμα παιδί που είναι και εντός του Άρη και κουβαλάει αυτή την κληρονομιά είναι ο γιος Σιγάλα.
1: Φυσικά.
0: Και ο Ράμπο τώρα είναι εντάξει.
1: Βέβαια. Ένας άλλος επίσης άνθρωπος, ο οποίος μεγάλωσε εκεί, σε αυτό το περιβάλλον, γαλουχήθηκε με αυτό το περιβάλλον, μεγαλούργησε με αυτό το περιβάλλον, αλλά και αυτός άλλαξε τα δεδομένα, έτσι.
0: Ναι.
1: Μην ξεχνάμε ότι ο Σιγάλας με τη φανέλα του Άρη, για ορισμένα πράγματα μέσα στο ΣΕΦ, ήρθε σε σύγκρουση και αντιπαράθεση.
0: Ο Σιγάλας είναι Σιγάλας τώρα. Βέβαια, εγώ πάντα θα το θυμάμαι για το μάτς στην Πηλαία με τον Καγκαλούδη. Δηλαδή, αυτό το βίντεο πιάνω τον εαυτό μου πολλές φορές να μπαίνω έτσι. Μου έρχεται, παιδί μου, στον υπολογιστή κάνω κάτι. Μπαίνω και βλέπω αυτό το βίντεο.
1: Ο Γιώργος Σιγάλας, με τον οποίο εντάξει, εγώ έχω μια σχέση.
0: Που τον έχει πάρει για όσους είναι μικρότεροι, ας πούμε, και δεν το θυμούνται. Έχει την μπάλα ο Καγκαλούδης. Και είναι τώρα τελευταίες στιγμές του παιχνιδιού. Και πάει ο Σιγάλας πάνω του και του κάνει με το χέρι. Του κάνει έτσι με το χέρι. Του λέει έλα. Και πάει ο Καγκαλούδης μέσα. Φυσικά δεν βάζει καλάθι ποτέ, δεν τον αφήνει ο Σιγάλας. Πέφτει κάτω ο Καγκαλούδης και ο Σιγάλας πηγαίνει από πάνω του και φωνάζει. Έλα, γόρι μου!
1: Ναι. Ο Σιγάλας και ο Παναγιώτης Γιαννάκης είχαν ακριβώς το ίδιο τύπο. Ναι. Μαρκαρίσματος, δηλαδή τον κλειδώναν με τα πόδια.
0: Ναι.
1: Χαμήλωναν πολύ το κέντρο βάρος και τον κλειδώναν με τα πόδια. Και άμα έμπαινε σε εκείνα τα τουρνικέ, όποιος έμπαινε σε εκείνα τα τουρνικέ, πολύ δύσκολα μπορούσε και το χέρι του να αλλάξει και την περιστροφή να κάνει. Γιατί ήταν μαρκάρισμα επαφής από αυτές τα μαρκαρίσματα που τώρα δεν τα βλέπουμε πολύ στο σύγχρονο μπάσκετ. Έτσι. Περισσότερο είναι τσεκ, μαρκάρισμα, παλά μαρκάρισμα τώρα. Εποχής 90 και παλαιότερα.
0: Πατέρας και γιος Βίλτζερ, λέει πίσω, χωρίς ένα άλλο παράδειγμα, σωστό. Και ο γιος Γουλίτζερ έχει περάσει τον Ολυμπιακό. Ως κάτοικος Αθηνών.
1: Καλά, εντάξει, ακόμα πολλά είναι. Εγώ βλέπω με και τον γιο του Πετσάρσκι. Έτσι, ο οποίος είναι το παιδί στην ΑΕΚ. Αλλά εντάξει, δεν ήταν τόσο μεγάλοι οι μπασκετμπολίστες αυτοί.
0: Έτσι. Ναι.
1: Δηλαδή ο Μενεγκίν, θεωρεί το θρύλος, ας πούμε, ναι. Θεωρεί το ο Αμπτούλ Τζαμπάρ της Ιταλίας.
0: Ως κάτοικος των Αθηνών θέλω να μου πεις, θέλω να μου πεις τι επικράτησε τις τελευταίες μέρες στην Αθήνα και οι συζητήσεις που γίνονταν με την επισημοποίηση της έλευσης του Σπανούλη, γιατί ήταν κάτι το οποίο πολλοί το αφισβήτησαν. Κάμπος είπα θα πω στην Αθήνα πριν γίνει.
1: Τι εννοείς το αφισβήτησαν?
0: Το αφισβήτησαν ότι να ο Σπανούλης και δύσκολα να πάει και εντάξει, okay. Και εν τέλει έγινε, δηλαδή, εμείς έχουμε τη δικιά μας εικόνα από εδώ από Θεσσαλονίκη, πώς το διαχειριστήκαμε, παζουρλισμός. Στην Αθήνα, ναι. Πώς το είδανε, δηλαδή τώρα βάλε τα αθηναϊκά τα γυαλιά.
1: Ναι. Επειδή γνωρίζω καλά την οπτική, αυτοί οι οποίοι δεν ήθελαν να το πιστέψουν, δεν ήθελαν να το πιστέψουν καθαρά, όχι για λόγους μπασκετικούς, αλλά για λόγους οπαδικούς.
0: Ναι.
1: Γνωρίζοντας ότι μια τέτοια κίνηση σίγουρα επιχειρεί πολύ σοβαρά να αλλάξει το σχετισμό δυνάμεων.
0: Ναι.
1: Ο σχετισμός δυνάμεων, και γι' αυτό εγώ είμαι αντίθετος σε όλο αυτό το οποίο βλέπουμε, okay, άλλο αν προβάλλεται από την κάθε πλευρά σύμφωνα με τις δικές της, με τα δικά της επιχειρήματα, okay, είναι κάτι που θεωρώ άρρωστο. Θεωρώ πραγματικά εξευτελιστικό, για το οποίο έχουν και οι δύο την ευθύνη. Έτσι. Και ας αφήσουν τώρα τις ιστορίες ότι ο ένας είναι κάπως και ότι οι άλλοι είναι αλλιώς και το ένα και το άλλο. Έχουν και οι δύο την ευθύνη. Για όσους ξέρουν τα πράγματα με το όνομά τους, έχουν και οι δύο την ευθύνη. Που έχει φτάσει η κατάσταση σε αυτό το μη παρέκει.
0: Μα ένα υγιές μυαλό, Μιχάλη, θα πει και το λένε ήδη πολλοί ότι παιδιά φτάνει με αυτή την κατάσταση τόσα χρόνια. Έχει καταστραφεί το ελληνικό μπάσκετ με αυτό το πράγμα.
1: Εγώ θα πω κάτι άλλο, το οποίο ενδεχομένως πολλοί να μην το ξέρουν. Οι συγκεκριμένοι αφοί, αδελφοί,
0: ναι,
1: θα μπορούσαν να είχαν φτιάξει την κατάσταση ακόμα και πει Παύλου Γιαννακόπουλου.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που δεν το άλλαξαν
0: τότε
1: επί Παύλου,
0: ναι,
1: που τα περιθώρια, για να το πούμε πολύ απλά, συνεννόησης και προσέγγισης ήταν απείρως περισσότερα και απείρως πιο σημαντικά από τώρα, εντάξει. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό είναι μια ιστορία την οποία κάποτε θα την πούμε, κάποτε θα την διηγηθούμε, ενδεχομένως όταν θα έχουμε άλλο σχετισμό δυνάμεων.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, όχι θεωρώ, είμαι σίγουρος, το έχω ζήσει εξάλλου, ένα μεγάλο κομμάτι μπασκετικού κόσμου χαμογέλασε ευχάριστα.
0: Παρότι δεν είναι Αργιανή.
1: Παρότι δεν είναι Αργιανή.
0: Γιατί νοστάλγησαν με τα παλιά.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Ναι.
1: Το παρότι δεν Αργιανή για τον μπάσκετ στην Αθήνα και τον Άρη είναι πάρα πολύ ρευστό. Έτσι.
0: Γιατί υπάρχουν πολλοί που στο μπάσκετ ήταν Άρης, εννοείς.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πάρα πολλοί.
0: Πώς γίνεται να είσαι, ρε φίλε, στην μπάλα μια ομάδα και στην άλλη να είσαι άλλη? Δεν μπορώ να το καταλάβω τώρα αυτό το πράγμα.
1: Όχι, ρε παιδί μου, δεν ήταν άλλη ομάδα. Κάποιοι από αυτούς ήταν άλλη ομάδα.
0: Ναι.
1: Αλλά κάποιοι οι οποίοι δεν ήταν οπαδοί. Έτσι, ήταν απλά φίλαθλοι. Έτσι. Ήταν απλά φίλαθλοι και λέγανε, να πάρουμε σχάρι κουστάρο τον... Τι να σου πω τώρα, τον Πανιόνιο. Ο Πανιόνιος είχε και παράδοση στο μπάσκετ. Ας πούμε, ξέρω κι εγώ, γουστάρω την ΑΕΚ, αλλά επειδή έχει το τέτοιο, πολύ ωραία ομάδα, και τα λοιπά. Αλλά δεν ήταν φανατικός οπαδός.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για απλούς φιλάθλους. Ο Άρης όμως πάντα, επειδή είχε καταφέρει αυτό που δεν το είχε καταφέρει ποτέ της, και ούτε ποτέ θα το καταφέρει η ελληνική ομάδα, να έχει δηλαδή την καταξίωση ακόμα και σε επίπεδο οπαδών και την αναγνώριση από κάθε άλλη ομάδα, αυτό είναι κάτι το οποίο έχει μείνει. Έχει μείνει. Ιδιαίτερα στους μπασκετικούς, οι οποίοι είναι μεγάλης ηλικίας. Έτσι. Δεν είναι δηλαδή, ξέρω κι εγώ, 20 και 25 και 30 χρονών. Αυτοί που έχουν ζήσει όλη αυτή την ιστορία, που ξέρουν, ας πούμε, την ιστορία του Άρη, που από την άλλη μεριά Μπορεί να είναι και Παναθηναϊκοί, μπορεί να είναι και Ολυμπιακοί, αλλά έχουν συγχαθεί αυτή την κόντρα, η οποία δεν έχει ούτε μέτρο, δεν έχει ούτε φραγμούς. Δηλαδή τώρα, σήμερα έχει παιχνίδι και αν μπεις μέσα στα site, διαβάζεις ανακοινώσεις.
0: Έχει κουράσει και αυτό που γίνεται τελευταία 24
1: Μα όχι, έχει κουράσει, έχει ξεπεράσει την κουράση, έχει αηδιάσει. Δηλαδή, νομίζω ότι από κάπου θα βγει ο Θανάσης και θα τραγουδάει το χαρτοπόλεμο η βία.
0: Τη μία ο Παναθηναϊκός ανακοίνωση, ο Ολυμπιακός βίντεο με τις κινήσεις του Γιαννακόπουλου στο παρκέ.
1: Ναι. Φτάνε, δηλαδή, απάντηση του Παναθηναϊκού.
0: Τοξικότητα, τοξικότητα.
1: Δηλαδή τώρα, εδώ είχαμε μέχρι και ιστορία του παρέμβαση του Ολυμπιακού για την κρατική τηλεόραση.
0: Το είδαμε και αυτό.
1: Ναι, δηλαδή, απίθανα πράγματα. Απίθανα πράγματα. Και επειδή η στελέχωση είναι και από ανθρώπους οι οποίοι βρήκαν τον μπάσκετ στη ζωή τους. Δεν είναι δηλαδή το ότι είχαν ξεκινήσει σε αυτό που λέμε το άθλημα περνώντας, ανεβαίνοντας τα σκαλιά μέχρι να βρεθούν στο υψηλότερο, αλλά το βρήκαν στη ζωή τους και σε επίπεδο παραγόντων και σε επίπεδο στελεχών κτλ. Ποσό σου ενδιαφέρει το άθλημα? Μην καθόμαστε τώρα και κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ποσό σου ενδιαφέρει και το άθλημα?
0: Θέλω σφινάκια σχολιασμού για Νένα Ντιμητρίγεβιτς, Κέμπιρτς, Μοκόκα. Τώρα δεν ξέρω αν τους έχεις δει όλους. Λίντελ.
1: Λίντελ, ναι.
0: Θέλω σφινάκια για αυτούς.
1: Λοιπόν, ξεκινάω από το τελευταίο με Λίντελ. Μου το έστειλε κάποιος. Δεν ήμουνα τέτοιο γιατί είχα κάτι τρεξίματα το Παρασκευό στον Τρίγο. Ευτυχώς όχι σοβαρά. Μου στέλνουν ξαφνικά για το Λίντελ με ερωτηματικά. Και απαντάω εγώ ως φυσικός λάτρης και...
0: Παιδί του Μπρούκλιν, τι? Όχι, παιδί του Μπρούκλιν.
1: Όχι, ως ανίατος κολυγιακού και του λέω Ohio State.
0: Τον θυμόσουν, ρε σκύλε.
1: Ναι ρε, ήταν από τους πιο σημαντικούς παίκτες που είχαν περάσει από το Ohio State.
0: Ναι,
1: λοιπόν, και φταίει ο Ohio State και με παίρνει, και με παίρνει τηλέφωνο σε αυτός που μου το έστειλε και μου λέει, να σου πω κάτι, εκτός από καθυστερημένο, είσαι και άρρωστο, μου λέει. του λέω τι έγινε, ρε εσύ, να πούμε, γιατί το εξήγησε ότι δεν ήμουν σε.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, έμαθες ότι τέτοιο με τον Άρη? Του λέω ναι, ρε εσύ. Α, του λέω ναι. Του λέω ναι. Μου λέει Brooklyn ήταν αυτός. Του λέω ναι. Το Ohio τότε τον είχε βγάλει στα draft και τότε είχαν πει ότι οι Pelicans είχαν κάνει τη μεγάλη κλοπή του αιώνα παίρνοντας το Lidl.
0: Και τραυματίστηκε στο Summerlink.
1: Ναι. Και πάει στους Pelicans και παθαίνει το χειαστό.
0: Ναι.
1: Και μετά ξεκίνησε η ιστορία μετά πήγε Bulls και μετά πήγε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος είναι πάρα πολύ δυνατός. Πάρα πολύ δυνατός παίκτης. Ένας παίκτης ο οποίος στο επίπεδο των ψηλών είναι, επειδή είναι αθλητικότατος και πολύ δυνατό παιδί, είναι κόμπο. Δηλαδή μπορεί να παίξει και 4 και 5.
0: Και έχει και σουτ. Εμένα αυτό μου έκανε ευχάριστη εντύπωση. Δηλαδή,
1: έχει και σουτ.
0: Βλέπεις και από μέσα απόσταση και κάτι τρίποντα τον είδα να βαράει. Βλέπω δηλαδή τι.
1: Ναι. Βγαίνει έξω, εκμεταλλεύεται πάρα πολύ καλά. Εν τω μεταξύ, μπορεί να βγει με ευκολία γιατί έχει αυτήν τη σωματοδομή και τη δύναμη και από τα screen να πάρει την μπάλα και να σουτάρει. Ναι. Είναι εν ολίγη το νέο μπάσκετ που έχουμε πει και το λέω εγώ, τη κατάργηση των θέσεων που εγώ θέλω πλέον ένα παίχτη, τον Νίκο τον Παπαδόπουλο να μου παίζει από 1 μέχρι 3 και τον Μιχάλη τον Λεάν να μου παίζει από 3 μέχρι 5. Και τα, δηλαδή δεν έχει τώρα πλέον μου παίζει ένα, αλλά εντάξει στο δύο.
0: Ευελιξία ναι, αυτό το
1: θέλει, θέλει παραπάνω ερμηνεία στους ρόλους. Λοιπόν, είναι ένας παίκτης ο οποίος και στο 3 και στο 4, ιδιαίτερα το 4 που είναι η θέση του, και στο 5 μπορεί να παίξει. Και είναι ο κόμπο τον οποίο τον θέλει δυνατός ο Βασίλης. Μπίρς, τον είχε συμπαίκτη, τον ξέρει πάρα πολύ καλά. Ξέρει ότι είναι ένας παίκτης ειδικών συνθήκων.
0: Ναι.
1: Για να τα πούμε αυτά, για να ξέρουμε.
0: Πολλά πράγματα στην επίθεση δεν θα σου δώσει, αλλά άμυνα εντάξει, είναι δυνατός.
1: Και στην επίθεση θα σου δώσει όσον αφορά το rebound, αυτό τον ενδιαφέρει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η δεύτερη ευκαιρία. Ο Μπίρτς μπορεί να σου δώσει λόγο σωματοδομή στη δεύτερη ευκαιρία. Δεν τον ενδιαφέρει να την τελειώσει αυτό στη δεύτερη ευκαιρία. Τον ενδιαφέρει να πάρει τη δεύτερη ευκαιρία.
0: Ναι. Okay.
1: Και από εκεί και πέρα να κάνει τη διαμοίραση και μετά είναι καθήκον των υπολείπων. Είναι όμως ένα παιδί, επαναλαμβάνω, ειδικών συνθηκών που θέλει είναι από τους παίκτες, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι παίκτες που θέλουν τον προπονητή από πάνω. Θέλει τον προπονητή από πάνω. Να του λέει, να του λέει, να του λέει, να του λέει, να τον κατευθύνει, να τον φτιάχνει, να τον πινελικώνει με τον τρόπο που ξέρει, να τον βάζει κίνητρο κτλ. Και ο Σμανούλης είναι ένας παίκτης, είναι ένας προπονητής που τον εμπιστεύεται, γιατί του το έκανε και σαν παίκτης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, σαν συμπαίκτες του το έκανε. Τον έφτιαχνε. Οπότε, πάνω σε αυτό το κομμάτι τον ξέρει, οπότε να μην παραβλέψουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το στοιχείο να υπάρχουν παίκτες οι οποίοι παίζουν για τους προπονητές.
0: Όλοι όμως μου μιλάνε αυτές τις μέρες για τον Δημητρίεβιτς.
1: Ο Δημητρίεβιτς. Λοιπόν, τώρα πάμε που και εμένα είναι ο, που είναι ο ερώτας μου. Εγώ όταν είδα τον... όταν διάβασα, ας πούμε, για τον Δημητρίεβιτς, πώς πω ρε παιδί μου, χαμογέλασα αυθορμήτως.
0: Ναι. Εργαλείο. Ναι.
1: Εκτός από εργαλείο, ναι. Ο Δημητρίεβιτς, άμα τον πάρεις, δεις, βάλε τα βήματά του, βάλε τον τρόπο του, βάλε τον τρόπο με τον οποίο σουτάρει, το σού του, τις αλλαγές των χεριών του, και βάλε και ένα αντίστοιχο δίπλα βίντεο, χώρισε την οθόνη σε two parts, σε δύο μέρη, ναι. Εφαλτό, θα δεις πόσο προσομοιάζει του Βασίλη.
0: Ναι.
1: Είναι το alter ego του, εγώ θεωρώ, παιχτικά. Δηλαδή αυτόν που θέλει. Θέλει δηλαδή ένα παίχτη ο οποίος να είναι ενταής,
0: ναι.
1: Αλλά με έλεγχο, όχι πήρα την μπάλα και
0: άιντα.
1: Ζώστηκα με χειροβοβίδες, Φερνάντο Σάντρο, η Μάκη της Κρήτης, πετάμε τα... ορμάμε να πούμε και όσους φάμε, επειδή είναι κομπάρση τους φάγαμε όλους. Αυτό το πράγμα θέλει. Θέλει να έχει κάποιος ελεγχόμενο μπασκετικό θράσος. Και μέσα από αυτήν την ιστορία...
0: Ένας νταΐς με μυαλό.
1: Μπράβο. Ναι. Μέσα από αυτήν την ελεγχόμενη ιστορία και την αναβάθμισή του, να ανέβει και ο ίδιος επίπεδο, έχοντας πλέον ένα σοβαρό κίνητρο για να το κάνει.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Okay. Και θεωρώ το ότι είναι...
0: Ολοκλήρωση και πάμε τώρα στο Μουκόκα.
1: Θεωρώ ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι μοσχοβολά από πάνω μέχρι κάτω, αντίγραφο Σπανούλη, και ότι είναι καθαρά δική του επιλογή, πώς να σου πω ρε παιδί μου, δηλαδή ούζο 12, αυτό.
0: Πριν προλάβω να του πούν οτιδήποτε άλλο, εγώ θέλω αυτόν εδώ πέρα.
1: Ναι, ούζο 12 κατευθείαν. Πήραμε αυτό.
0: Ναι, κατάλαβα. Ωραία. Και Μοκόκα, ναι. Για να κλείσουμε, γιατί πρέπει να πάμε και στο διάλειμμα.
1: Μοκόκα είναι ένας παίκτης ο οποίος και αυτός είναι κομπό, είναι πολύ δυνατός και πολύ γρήγορος. Θεωρώ ότι εκεί έγινε ένα ζήγισμα. Τι υπάρχει στην αγορά, τι μπορούμε να δώσουμε. Και value for money, και κατέληξε εκεί. Πολύ σωστά, εγώ έχω να πω.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ σωστά έχω να πω. Από την άλλη, να προσθέσω εντάχει, ναι, ότι τώρα κάποιοι θα καταλάβουν πώς παίζεται το πραγματικό μπάσκετ. Γιατί μέχρι τώρα δεν βλέπαμε. Ναι. Βλέπαμε κάτι σαν μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Σε χρόνους, σε rotation και γενικότερα σε ερμηνεία ρόλων και καθηκόντων. Αυτό τρέχουμε, σκρινάραμε, χώσαμε από το δεξί στο αριστερό, πάρε μέσα. Γεια σας, forget it. Δεν πρέπει να τα ξαναδούμε.
0: Ναι.
1: Θα δούμε μπάσκετ κανονικό, μαθηματικά.
0: Μακάρι.
1: Και πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό, διαίρεση, κλάσματα, τα πάντα.
0: Καταπληκτικά, καταπληκτικά. Κύριε Λεάνη, καλή εβδομάδα, τα λέμε Παρασκευή. Σας φιλώ, να είστε καλά.
1: Καλή σας εβδομάδα.
0: Να είστε καλά, φιλάκι, να είστε καλά. Πολλά. Φιλιά. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Μιχάλης Λεάνης. Πάμε, γιατί έχουμε ξεφύγει και λίγο και έχω μετά. Θα συνεχίσω με Jason. Ποδόσφαιρο, θα πάμε τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, παιδιά. Δεν έχει και πολλά πράγματα να πούμε. Δηλαδή, άμα είχε να λέγαμε. Αλλά έχει κάποια πράγματα και θα τα σχολιάσουμε. Θα δώσουμε λίγο ρεπορτάζ μετά από τις 11.30 στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής για το ποδόσφαιρο. Πάμε διάλειμμα, αφού ακούσουμε πρώτα βέβαια τίτλους ειδήσεων από το grtimes.gr και επιστρέφουμε σε λίγο. Δεν είναι 11 που θα ακούσετε, είναι 11 και 10. Οπότε πάμε να ακούσουμε χορηγό. Δελτίο διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11.
3: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Νέο άλμα στο πετρέλαιο μετά την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Άνοδος σχεδόν 5% καταγράφει το Brent που φλερτάρει ξανά με τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ισραήλ και Ιράν ανταλλάσσουν και πάλι χτυπήματα τις τελευταίες ώρες. Το Τελαβίβ βομβάρδισε πετροχημικό εργοστάσιο στο νοτιοδυτικό Ιράν. Οι φρουροί της επανάστασης δηλώνουν έτοιμοι για ευρείες επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα. Πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε νέα διορία στο Ιράν μέχρι αύριο. Τουλάχιστον 15 νεκροί από τον σεισμό 7,8 Ρίχτερ στις νότιες Φιλιππίνες. Ο σεισμός σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Μιντανάο. Κατέρευσαν κτίρια. Εβδομάδα αλλαγών στην κυβέρνηση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης φέρεται ότι μετακινείται στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Αναμένεται ανασχηματισμός. Την Τετάρτη θα επικυρωθεί και επισήμως η θέση. Κλειδί για τις αποφάσεις του Πρωθυπουργού η μετακίνηση ή όχι του Παύλου Μαρινάκη από το Μαξίμου στη θέση Κυρανάκη. Σε τροχιάες κομματικών αναταράξεων εισέρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόφαση για στήριξη της πρωτοβουλίας του Αλέξη Τσίπρα. Ασαφής παραμένει ωστόσο η θέση του ΕΛΑΣ για την επόμενη φάση σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Οι συλλογικές αποφάσεις των κομμάτων είναι σεβαστές και από θέση αρχής δεν παρεμβαίνουμε ούτε σχολιάζουμε, λένε πηγές του ΕΛΑΣ. Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί στο μεταξύ σήμερα ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελαρίδης στη σκιά της διάλυσης της κοινοβουλευτικής ομάδας. Συναγερμός το πρωί για φωτιά σε διαμέρισμα στη Λεωφόρο Στρατού. Απεγκλωβίστηκαν σώα δύο άτομα. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 8.30 σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στη συμβολή με την οδό Αετοράχης. Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα οι οποίοι κατάφεραν να απομακρύνουν με ασφάλεια τους δύο ενίκους. Σεισμός 4,3 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια. Είχαν προηγηθεί άλλες 2 δονήσεις 3,5 και 3 Ρίχτερ. Μία 15χρονη παρασύρθηκε χθες λίγο πριν τα μεσάνυχτα στο δρόμο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας στο ύψος της Περαίας. Φαίνεται να επιχείρησε να περάσει το δρόμο. Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε καλή κατάσταση. Συνελήφθη ο 38χρονος οδηγός του αυτοκινήτου. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός στη Βόρεια Ελλάδα με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις μετά το μεσημέρι, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31. Και με δύο τεμάχια, 50 πόντι Mascard. Ακόμα, χαρτιά υγεία Zeva 8 ρολά, μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν!
5: Τι!
7: Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
2: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
10: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
11: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
10: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
11: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούν.

0: Κεντρική Λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
1: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
2: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
6: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
7: Smart Finance.
6: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
7: Smart Finance.
6: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
7: Smart Finance.
6: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρ σου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
8: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
9: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
11: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
12: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
13: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
14: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
15: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
14: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
15: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
14: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
15: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
16: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
17: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου?
16: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
17: Ποιος, εγώ?
16: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310 933 787.
17: Και ejectionservice.gr.
16: Λύσαξες.
18: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
19: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
20: GPS.

0: Και βυθώματο έχεις.
1: Έχεις όλα όσα χρειάζονται.
2: Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
0: GPS λόγιο έχεις.
1: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
0: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
2: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
0: Μεϊμάρης.
3: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα. Γέλο ρίτε 101 και το 10ο καλό. Δεν χάνουμε χρόνο γιατί αργήσαμε λίγο να τελειώσουμε την κουβέντα με τον Μιχάλη, όπως πάντα άλλωστε. Τα μηνύματά σας στο Viber 6936-512-099 και στο post της εκπομπής, σελίδα του Γέλο ρίτε 101 και στο Facebook. Μερικά σπιντάτα, την καλημέρα μου στον Αργύρι. Αυτό το 7.34 που ανακοινώθηκε ο Σπανούλης, εγώ δεν το θυμάμαι, παιδιά, ξέρω. Κάπου εκεί γύρω βγήκε ανακοίνωση. Το κοίταξε τώρα στο διάλειμμα, κάπου εκεί γύρω βγήκε ανακοίνωση στο site, αλλά ας πούμε είδε 7.31 σε site ανακοίνωση, ότι ο Σπανούλης είναι επίσημα νέος προπονητής του ΑΕΚ. Ο Λευτέρης, καλημέρα, καλή εκπομπή. Είμαστε εκτός Ευρώπης φέτος, οπότε έχει μπροστά του Άρης χρόνο. Ο Κάρελι θα δώσει την ομάδα μόνο να πάρει αυτά που θέλει ο ίδιος, λέει, και φυσικά το όποιο χρέος, λέει, έχει ομάδα. Χρέος. Χρέος είναι κάτι το οποίο είναι άλλο χρέος και άλλο τα διακανονισμένα. Χρέος έχω όταν έχει περάσει η ημερομηνία για κάτι και δεν το έχω πληρώσει. Αυτό είναι το χρέος. Όλες οι ομάδες έχουν τέτοιο διακανονισμό. Δεν έχεις μόνο εσύ. Και στο παιχνίδι λέει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πριν ξεκινήσει που κύριε εμείς είμαστε εδώ, αλλά η είδηση λέει ότι Θεσσαλονίκη ο Σπανούλης είναι άρη. Φυσικά ρε παιδιά τώρα, όλη η Ελλάδα ασχολείται και ακόμα ασχολείται με αυτό. Το γνώσιο Σπανούλης λέει συμφώνησε για 3 χρόνια, λέει όπως και ο Μπαρτζόκας λέει μας αγχώνει. Όχι, καμία σχέση. Ψάξτε να βρείτε ποιος φορούσε το 7 και ποιος 34. Είναι ο Σπανούλης και δεν το κούμπω, δεν. Ο Νίκος λέει ωραίος ότι ο Τιτάνας Λεάνης λέει δυνατή απάντηση. Η Μπρέσια λέει ο Κυριάκος είναι το Κιλκής της Ελλάδος. Στο Κιλκής έχω πάει. Στην Μπρέσια δεν έχω πάει, θα πάω φέτος. Δυσκολεύομαι να το πιστέψω, να σου πω την αλήθεια. Τώρα βέβαια εσύ ενδεχομένως Κυριάκο να έχεις πάει. Μεγάλη είτε επικοινωνιακά ήταν το Άκυρο, Παπαδόπουλο και Φούντα. Ωραία η πάσα. Ο Παπαδόπουλος δεν σου έριξε Άκυρο. Ένα το κρατούμενο. Ο Φούντας ναι. Γιατί πρέπει να λέμε τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση και όχι όπως διαμορφώνεται μια άποψη λαθασμένη. Ο Παπαδόπουλος δεν σου είπε όχι, δεν έρχομαι. Με τον Παπαδόπουλο εκεί που ήσασταν πολύ προχωρημένο δημιουργήθηκε μια απόσταση και δεν προχώρησε. Δεν σου είπε ο Παπαδόπουλος δεν έρχομαι σε σένα γιατί θέλω να μείνω στη Λιβαδιά. Ήθελα πάω στον Αποέλ που εγώ θεωρώ ότι ο Παπαδόπουλος στον Αποέλ θα καταλήξει. Δεν ξέρω, ανακοινώθηκε, δεν ξέρω. Ο Αποέλ ο οποίος πήρε τεχνικό διευθυντή του ζήσει βρίζα. Με το Φούντα ναι. Ο Φούντας ενώ ήταν πολύ κοντά, όχι δεν είχε κλείσει και το είχαμε τονίσει αυτό. Ενώ άλλοι γράφαν κλεισμένο και έλεγε ότι δεν έχει τελειώσει. Ο Φούντας εν τέλει διάλεξε τον Όφι ναι. Γιατί ο Όφι έκανε ρελάνς, του δώσει περισσότερα λεφτά από σένα και τον κράτησε. Με το Φούντα υπέστη επικοινωνιακή ήττα. Είναι επικοινωνιακή ήττα για τον Άρη εξαιτίας του Όφη. Με τον Αθανασιάδη π.χ. η επικοινωνιακή ήττα την έφερες εσύ μόνος στον εαυτό σου. Γιατί τον κορυφαίο παίχτη της περσινής σεζόν ή αν δεν θέλει κάποιος από τον κορυφαίο, εκ των κορυφαίων δεν τον κράτησες συνειδητά. Συνειδητά πήγες σε αυτή τη διαδικασία. Σε αυτή την απόφαση. Δεν είναι τον έχασε από την Ηρακλή που αχωρισμένο. Τον έχασε από την Ηρακλή. Αν ο Άρης έδινε στον Αθανασιάδη 300.000, ο Αθανασιάδης τώρα δεν είχε ανανεώσει. Δεν του τάδος, δεν ανανέωσε. Τελείως. Αυτό ήταν. Και βγήκε κιόλας και player of the club για φέτος στην ψηφοφορία που έκανε η Λίγκα. Για τους κορυφαίους του Άρη τη φετινή σεζόν. Ήταν και ο Πέρατα ανάμεσα σε αυτούς. Για τον Πέρατα, τον οποίο στην Ισπανία γράφουν ότι ο Άρης λέει τον παρακολουθεί διακριτικά. Ώστε αν λέει τον δώσει η Θέλτα εκ νέου δανεικό, όταν αφήσει ελεύθερο, θέλει να τον πάρει. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα τον χάλαγε τον Άρη να πάρει τον Πέρεθ, αλλά με πολύ λιγότερα λεφτά. Τώρα το ετήσιο συμβόλαιο του Πέρεθ για τον Άρη αυτή τη στιγμή είναι απαγορευτικό να πληρώσει τώρα. Ο Πέρεθ, σκεφτείτε ότι έχει το μεγαλύτερο συμβόλαιο στη Θέλτα. Αυτή τη στιγμή. Φανταστείτε. Και παίξει τώρα ο οποίος γυρνάει δανεικός από εδώ και από εκεί. Αλλά για το Φούντα, Κυριάκο μου, ναι. Okay. Βέβαια, εγώ θα σου πω το εξής για το Φούντα. Δεν είχαμε ευκαιρία να τα πούμε και εδώ. Το είπα και σε άλλες εκπομπές την Πέμπτη και την Παρασκευή. Επειδή δεν μπορούσα να βγω από το σπίτι για 2 μέρες. Τώρα που μπόρεσα και βγήκα, πήγα την Ελευθέρα, βγήκα. Λοιπόν, ότι εγώ αυτό που ξέρω, το έχω ως πληροφορία, είναι ότι ο Άρης ήδη την ίδια μέρα που τελείωσε οριστικά το Φούντα με αρνητική εξέλιξη προφανώς, έχει βρει αντιφούντα. Άρα εγώ υποθέτω, γιατί αυτές τις υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε,
ότι αυτός ο παίχτης είχε βρεθεί πριν τελειώσει αρνητικά του Φούντα. Άρα υπάρχει το ενδεχόμενο, εγώ σου λέω, το ενδεχόμενο, δεν σου λέω ότι γίνει έτσι, να πάγωσε ο Άρης το θέμα του Φούντα. Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Γιατί ούτε η μία πλευρά παίρνει θέση επίσημα, ούτε η άλλη. Ούτε ο Φούντας έχει πάρει θέση επίσημα, ούτε ο Άρης έχει πάρει θέση επίσημα. Για το τι έγινε τελικά. Αλλά ακόμα και αυτό αν έγινε, θα πρέπει να το επικοινωνήσει ο Άρης. Για να μην βρίσκεται τώρα σε αυτή τη θέση και να θεωρείται ως επικοινωνική το γεγονός ότι ο Φούντας έκασε τελικά στον όφη και δεν ήρθε σε σένα. Είναι και ο Φούντας και ο Αθανασιάδης είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις βέβαια. Και είναι δύο περιπτώσεις που θα κρυθούν από το ποιοι θα έρθουν. Αν έρθει ένας παίκτης καλύτερος από τον Φούντα, λες, οκ, εντάξει, απλά δεν θα είναι Έλληνας. Αυτό θα είναι ένα αρνητικό, σίγουρα. Γιατί θέλει Έλληνες η ομάδα. Και εγώ θέλω Έλληνες στην ομάδα. Όπως και αντίστοιχα, αν έρθει ένας καλύτερος προφυλακτής στον Αθανασιάδη, δεν θα πούμε τίποτα. Έφυγε ο Κουέστα πέρυσι. Δεν θυμηθήκαμε ποτέ μέσα σεζόν να είχαμε τον Κουέστα. Γιατί ήταν ο Αθανασιάδης σε top φόρμα. Αγωνιστικά και τα δύο θα κρυθούν από αυτόν που θα έρθει. Επικοινωνιακά σίγουρα ήταν άσχημα για την ομάδα. Κακά τα ψέματα. Απλά ο Καρυπίδης δείχνει όχι ότι δεν έχει την αντίληψη. Έξυπνος άνθρωπος είναι ο Καρυπίδης. Αντίληψη έχει. Δεν είναι προτεραιότητά του επικοινωνιακό. Δεν το έχει ως προτεραιότητα. Αυτό είναι το θέμα. Κάτσε να ακόμα δύο μηνύματα και πάμε και στον Ιάσονα. Πες μου, σε παρακαλώ, μια ομάδα επέδου Άρη που βρήκε αγοραστή η Deloitte. Μήπως δεν υπάρχει, δεν το έχω ψάξει για να σου πω. Αλλά η Deloitte, επειδή είναι μια σοβαρή εταιρεία και είναι μια εταιρεία παγκόσμιας εμβέλειας, δεν είναι το mini market της γειτονιάς μας. Για να μπει στη διαδικασία να ασχοληθεί, να υπογράψει ρήτρες εμπιστευτικότητας, σημαίνει ότι αυτά τα οποία είδε ως νούμερα, από όλες τις απόψεις, είναι νούμερα τα οποία θεώρησε και έκρινε, όχι θεώρησε, έκρινε ότι είναι εφικτό να κάνει κάτι. Και η Deloitte έχει πάρα πολύ μεγάλο κίνητρο να κάνει κάτι στην προκειμένη περίπτωση, γιατί αν το κάνει θα πάρει προμήθεια. Και δεν θα πάρει προμήθεια 100.000. Πάρει προμήθεια πολλά λεφτά από την όλη δουλειά, εφόσον το κάνει. Λοιπόν,

Την καλημέρα μου και στο Φράγκο που λέει καλή εβδομάδα περαστικά. Όχι, Φράγκο, δεν είναι κάτι για περαστικά, να ξέρεις. Όχι, όχι. Καμία σχέση, καμία σχέση. Ο Ντίμης βάρα μπίτια. Πάρε, πάρε. Την καλημέρα μου και στο Γιώργο. Όλα καλά, Γιώργο, κάραμε να είναι όλα καλά. Ο Πέτρος, καλημέρα από κεντρικό του Ντάρμσταντ. Α, δεν το άκουσα τον Περικλή, τι είπε. Ο εργαστής λέει την προηγούμενη εβδομάδα στη Γενική Συνέλευση ενημέρωσε πως υπάρχει ενδιαφέρον για αγορά της ΠΑΕ από επενδυτή, αλλά ακόμα δεν μπορούν να πούν τίποτα παραπάνω. Ελπίζω σύντομα να έχουμε εξελίξει και να τραβήξει πολύ αυτή η ιστορία. Δεν, η εικόνα που έχω εγώ είναι ότι δεν υπόθηκε κάτι τέτοιο στην Γενική Συνέλευση. Γιατί αν είχε. Παρότι δεν ήμουν, σου λέω, μίλησα με άτομα που ήταν εκεί και μετέφεραν. Δεν υπόθηκε επιλέξει αυτό το πράγμα, ότι υπάρχει ενδιαφέρον από άνθρωπο, αλλά δεν μπορούμε παραπάνω. Αυτό το οποίο ξέρω εγώ ότι είπαν οι άνθρωποι του εργαστέχνη είναι ότι υπάρχουν συζητήσεις, υπάρχουν επαφές, αλλά δεν έχουμε ακόμα κάτι οριστικό στα χέρια μας. Και από εκεί και πέρα, ότι υπάρχει ιδιαίτερη εμπιστευτικότητα και ότι δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω, φυσικά. Και δεν θα πούνε κάτι παραπάνω, παιδιά. Μην περιμένετε να πούνε κάτι παραπάνω. Από τη στιγμή που έχει υπογραφεί αυτό το πράγμα και από τη στιγμή που έχει υπογραφεί αυτό το πράγμα, αυτή η ρήτρια εμπιστευτικότητα δείχνει ότι τα πράγματα είναι σοβαρά σε ένα γενικό πλαίσιο. Δεν λέω ότι είναι κάποιο πρώτο πυλόν, δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Μπορεί να είναι και να μην το ξέρουμε. Και μακάρι να είναι. Σταύρο μου, μου έχει στείλει ένα μήνυμα, αδελφέ, το οποίο θα το πάρω στην εφημερίδα και θα το κάνω σελίδα. Στείλε κάτι πιο μικρό, ρε αγάπη μου. Πού να το διαβάσω όλο αυτό. Γεια σου, ρε Σταυράρα, από Σουηδία, λοιπόν. Και μου το επιβεβαιώνει αυτό το οποίο είπα τώρα και ο Πασχάλης, ότι δεν υπόθηκε κάτι τέτοιο στη συνέλευση, γιατί και εγώ αυτή την εικόνα είχα. Αν είχε υποθεί κάτι τέτοιο, θα είχε γίνει σούσουρο. Δεν υπόθηκε σε γενική συνέλευση ότι υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά δεν μπορούμε να πούμε παραπάνω. Μην ακούτε αυτό που θέλετε καμιά φορά. Τώρα, να πούμε, περικλείσουμε με τον αναφέρει, φίλε μου, το μετέφερε ως πληροφορία δικιά του, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Δεν είχα την ευκαιρία να τον ακούσω χθες. Αλλά από τη στιγμή που έχει πέσει η υπογραφή τριών εμπλεκόμενων πλευρών σε μια ρήτρα εμπιστευτικότητας, μην περιμένετε να βγει κάτι προς τα έξω για το οτιδήποτε μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Γι' αυτό. Τι αυτό. Θα του το δώσω. Θα του το δώσω. Ναι, φαίνεται το τηλέφωνο. Στείλ το και μία σε μήνυμα, γιατί μια φαίνεται, μια δεν φαίνεται, μια φαίνεται, μια δεν φαίνεται. Λοιπόν, ο Βασίλης, ο οποίος παρότι ειρωνεύεται, θα το διαβάσω το μήνυμα. Καλά, λέει ο Αθανασιάδης Γρανίκολη, δεν θα πήγαινε η Τουρκία για ένα τελευταίο μεγάλο συμβόλαιο. Και αν έμενε Ελλάδα, λέει προβάδισμα δεν θα είχε ο Άρης, λέει. Αυτά δεν λέγανε οι έγκυροι δημοσιογράφοι της ομάδας. Τι έγινε τώρα. Και εγώ το έλεγα αυτό, Βασίλη. Πρόσεξε όμως ποια είναι η λεπτομέρεια. Δεν λέγαμε και δεν ήταν το ρεπορτάζ αυτό που αναφέρεις εσύ. Γιατί για ακόμα μία φορά άλλα ακούτε και άλλα καταλαβαίνετε. Και θυμάμαι πάρα πολύ καλά τη λέω, επειδή είναι και φρέσκο και τα έχω και γραμμένα. Εγώ ποτέ. Σου βάζω εγώ αυτή τη στιγμή άλλο ένα χιλιάρικο. Και με σένα θα βάζω. Δεν πειράζει, θα βγάλω λεφτά, εύκολα λεφτά. Σου βάζω ένα χιλιάρικο, Βασίλη μου, αν έχω γράψει εγώ ότι ο Αθανασιάδης θα πάει σίγουρα Τουρκία. Ένα χιλιάρικο σου βάζω εδώ πέρα. Και σένα. Πήρα ένα χιλιάρικο από έναν άλλο φίλο την προηγούμενη εβδομάδα. Για τον Αθανασιάδη πάλι. Θα πάρω και από σένα ένα. Αναφέραμε την προοπτική που υπάρχει να πάει και θα περιμένει την Κοτσαέλη. Κοτσαέλη ακόμα δεν το έχει πει τίποτα. Και ακόμα και τώρα που μιλάμε, από ό,τι ξέρω, δεν του έχει πει τίποτα. Και επίσης, αυτό που είπα ίσχυε, γιατί ο Άρης ήταν η πρώτη επιλογή από Ελλάδα, με την προϋπόθεση, και γι' αυτό περίμενε άλλωστε. Γιατί άλλοι, Βασίλη μου, γιατί ειρωνεύεσαι τους δημοσιογράφους του Άρη, τους έγκυρους όπως ειρωνεύεσαι, αλλά άλλοι δημοσιογράφοι σου λένε δύο μήνες ότι ο Αθανασιάδης υπέγραψε τον Ηρακλή. Εγώ δεν βλέπω ακόμα τον Ηρακλή να έχει ανακοινώσει τον Αθανασιάδη όμως. Ούτε έχει υπογράψει ακόμα Αθανασιάδη στον Ηρακλή. Τουλάχιστον μέχρι και πριν 2-24 ώρα 3. Σου λέγανε όμως ότι έχει υπογράψει με τον Ηρακλή ο Αθανασιάδης. Εμείς εδώ σου είπαμε. Πριν πόσο. Σήμερα τη μέρα έχουμε. Πριν 10 μέρες ότι έγινε και τελευταία επαφή του Άρη με τον Αθανασιάδη. Την προηγούμενη εβδομάδα, δεν την προηγούμενη. Την πιο προηγούμενη. Όταν σου παρουσίασαν ακόμα τελειωμένο και ότι έχει πάει στον Ηρακλή.
Και σε εκείνη την τελευταία επαφή, γιατί ο Αθανασιάδης, αν δεν είχε τον Άρη ως πρώτη επιλογή, θα είχε υπογράψει τον Ηρακλή εδώ και δύο μήνες. Αλλά τον περίμενε τον Άρη. Γιατί και στο μυαλό του Αθανασιάδη, άλλο μέγεθος ο Άρης, άλλο Ηρακλής. Αλλά από τη στιγμή που δεν τα βρήκε με τον Αθανασιάδη, δεν τα βρήκε με τον Άρη και παρέμεινε αυτή η απόσταση στο οικονομικό, ο ίδιος με ανάρτησή του πριν λίγες μέρες το τελείωσε. Εντάξει. Αυτό. Δεδομένα πράγματα. Και η ιστορία τελείωνε και λέει: δεν είπαμε λέει, ότι ο Άρης έκανε μεγαλύτερη πρόταση από το Ηρακλής. Σε πρώτη φάση ναι, μετά ο Ηρακλής ανέβασε τη δικιά του. Τα λεφτά είναι ίδια, να ξέρεις. Πάνω κάτω, 10 πάνω, 10 κάτω, τα ίδια λεφτά είναι. Και από τον ένα και τον άλλον. Γι' αυτό εγώ θεωρώ ότι ο Αθανασιάδης κάνει λάθος που δεν δέχτηκε την πρόταση του Άρη. Παρότι ήταν λιγότερα λεφτά. Εκείνη λάθος του Άρη, κατά με, από αυτά τα οποία έπαιρνε την περσινή σεζόν. Αλλά εμείς σου μεταφέραμε την πραγματικότητα. Και αυτό σου λέω, εγώ σου βάζω 1000 ευρώ ότι τα πράγματα είναι έτσι. 1000. 1000 δώσω τραπέζι ζεστά. 1000. Τώρα που είναι και πρώτες μέρες του μήνα. Και γίνονται πληρωμές. Λοιπόν. Ποιος δημοσιογράφος, ο Σταμάτης λέει, ποιος δημοσιογράφος έλεγε σίγουρα για Ηρακλή. Σίγουρα κάποιοι στην Αθήνα που το έβλεπα ότι τελείωσε. Ψάξ το Google άρετο να δεις. Και κάποιοι δημοσιογράφοι στη Θεσσαλονίκη το δίναν τελειωμένο. Για τον Ηρακλή. Δεν θυμάμαι ονόματα, αλλά αν το ψάξεις θα το βρεις. Αν μου δώσεις χρόνο μπορώ να το ψάξω. Αλλά σημασία δεν έχει το τι έλεγε ο ένας και το τι έλεγε ο άλλος. Εμείς εδώ πέρα ξέρουμε τι είπαμε, το πραγματικό ρεπορτάζ μεταφέραμε, την πραγματικότητα μεταφέραμε. Άλλο είναι το νόημα των Αθανασιάδη. Δεν είναι το ποιος έλεγε τι. Τι είναι εδώ πέρα, τι πάθαμε. Λοιπόν, ο Μίσκος που είναι το μεταξύ. Τον περιμένουμε τον Ιάσονα το μεταξύ. Θα τελειώσουμε το ποδόσφαιρο μένει και μετά θα πάμε στον Ιάσονα. Λοιπόν, Ιάσονα, επειδή είμαι σίγουρος ότι ακούς, κάτσε να τελειώσω λίγο με την μπάλα και θα πάμε και στα υπόλοιπα. Λοιπόν, η ομάδα φεύγει Ιταλία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Ήταν μια επιλογή που προέκυψε πριν καμιά 10 μέρες βαριά. Ενώ ο Άρης ήταν έτοιμος να πάει στο Ζλάτιμπορ και να κλείσει εκεί. Προέκυψε η Ιταλία, πολύ καλή επιλογή, αν μη τι άλλο. Βόρεια Ιταλία, καλές καιρικές συνθήκες θέλω να πιστεύω. Και γι' αυτό επιλέχθηκε άλλωστε. Σε ένα, εκεί λίγο έξω από την Πρέσια, σε ένα προάστιο, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα. Δύο εβδομάδες περίπου, εκεί θα ξεκινήσει, δεν θα γίνει μόνο εκεί, γιατί το μοντάρισμα θα συνεχιστεί και στη Θεσσαλονίκη μετά. Εκεί θα ξεκινήσει το μοντάρισμα της ομάδος. Τρία φιλικά. Ο Άρης επέλεξε την Ιταλία κυρίως λόγω των φιλικών, γιατί θυμάστε τι σας έλεγα, ότι στο Ζλάτιμπορ και στο Πράβετς δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να βρει η ομάδα δυνατά φιλικά. Στην Ιταλία θα τα βρει, πιστεύω. Και τα φιλικά είναι να κλείσουν, να αριστικοποιηθούν μέσα στα επόμενα 24 ώρα και το αργότερο μέχρι τέλη της εβδομάδας θα έχει ανακοινωθεί και το πλήρες πρόγραμμα της προετοιμασίας. Εφόσον δεν μορφωθούν και τα φιλικά, γιατί τα φιλικά θα καθορίσουν και τις ημερομηνίες ακριβώς το πήγαινε, που το πήγαινε νομίζω έχει καθοριστεί, κυρίως το Γύρνα να καθοριστεί μέσα από τα φιλικά. Και ο Άρης θα παίξει κατά πάσα πιθανότητα τουλάχιστον με δύο ομάδες στη Σέρι Α. Κατά πάσα πιθανότητα, έτσι, δεν το κλειδώνει κιόλας, αλλά γι' αυτό το λόγο επέλεξε κιόλας στην Ιταλία, για να πάει να παίξει δυνατά φιλικά. Βέβαια, εγώ στα φιλικά πάντα είμαι της λογικής ότι καλό να παίξει και δυνατά φιλικά, αλλά είτε στην Ιταλία είτε στη Θεσσαλονίκη, ο Άρης θα πρέπει να παίξει και φιλικά με ομάδες που παίζουν δεύτερο ρόλο. Με ομάδες δηλαδή που αμήνονται κατά κύριο λόγο και πρέπει να εκπαιδευτεί απέναντι σε τέτοιες συνθήκες για να σπάσει αυτές τις άμυνες. Γιατί σε ανοιχτές άμυνες, OK. Και εκεί θέλει δουλειά βέβαια και στο open play, αλλά πρέπει να εκπαιδευτεί η ομάδα πολύ και στο κομμάτι μικρή χώρη. Γιατί πολλά παιχνίδια από αυτά που θα δώσει του χρόνου στο πρωτάθλημα θα είναι σε αυτό το στυλ. Στα μεταγραφικά κάτι ουσιαστικό να αναφέρομαι δεν έχει. Πέρα από το ότι τα γνωστά με Χόγκλα τα τελευταία 24 ώρα που άριστα πάρει τον παίχτη από τη Γρανάδα, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα ποσό γύρω στα 1,3 με 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Το ότι ο Χόγκλα έκανε επέμβαση, η πρώτη εκτίμηση λέει μήνα με 1,5. Άρα δηλαδή τρέχει να προλάβει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Αλλιώς θα μπει λίγο πιο μετά. Όχι μετά το βασικό στάδιο. Μέσα στο βασικό στάδιο. Βάσει των πρώτων εκτιμήσεων, έτσι. Δεν πήγαν αυτό το γόνατο του Χόγκλα εγώ. Εμείς λέμε το ρεπορτάζ. Ο Άρης ψάχνει παίχτες σε πολλές θέσεις. Εντεκάδα, τερματοφύλακα, στόπερ, αριστερό, μπακ, χαφ, δεκάρι, εξτρέμ, φορ. Επίσης ψάχνει φορ. Αλλά δεν καίγεται για το φορ σε αυτή τη φάση. Το βάρος έχει πέσει κυρίως σε στόπερ, αριστερό, μπακ και χαφ. Όπου στα χαφ έχεις για την ώρα και αν δεν προκύψει κάτι ως έκπληξη μέσα στο καλοκαίρι με Ράτσιτς, Χόγκλα, έχεις μια γερή βάση.
θες όμως, έχεις τυπικά, έχεις βάθος, ποιοτικά είναι το θέμα το βάθος. Δηλαδή θα κάνει ο Άρης ακόμα μία-δύο κινήσεις στα χαφ. Και αυτή τη στιγμή ο Σιώπης, επειδή συνεχίζετε να ρωτάτε, δεν υπάρχει στις συζητήσεις του Άρη και δεν υπήρξε και ποτέ. Πέρα από το γνωστό διαχρονικό φλερτ με τον Σιώπη όλα αυτά τα χρόνια και την πολύ καλή σχέση που διατηρεί με τον Καρυπίδη. Γιατί ο Σιώπης, όπως σας είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, τον κάλεσε ο Παναθηναϊκός στην προετοιμασία, του λέει δεν υπάρχει θέμα αποχώρησή σου. Και από ό,τι μαθαίνω από Αθήνα, ο Νίστρουπ τον βλέπει με καλό μάτι το Σιώπη. Δεν βάζω το χέρι μου, θα το κρατήσω όλο το καλοκαίρι αυτό, αλλά αυτό το οποίο έχω μάθει είναι ότι ο Νίστρουπ λέει δεν είναι άσχημος, φέρε τον να τον δω. Μ' αρέσει, είναι γρήγορος κτλ. Θα φανεί. Μπορεί να πάει ο Σιώπης στην Ολλανδία, να γυρίσει ο Παναθηναϊκός στην Ολλανδία και να πει ο Νίστρουπ δεν είναι αυτό που περίμενα. Και τότε να μπει ο Παναθηναϊκός μια δικασία να συζητήσει τη λύση συμβολίου με το Σιώπη. Αν ο Άρης ακόμα έχει θέση στα χαφ, μπορεί να κάνει κίνηση. Ναι. Τώρα όμως το βάρος έχει πέσει αλλού, στο εξωτερικό, τα είπαμε και την εβδομάδα. Με χαφ από εκεί, ένα-δύο χαφ στα οποία έχει λοκάρει από την αγορά του εξωτερικού η ομάδα, για να κλείσει εκεί τις εκκρεμότητές της. Με στόπερ σίγουρα θα πρέπει να κινηθεί νωρίς, να πάρει τουλάχιστον ένα κεντρικό αμυντικό με δεδομένο ότι θες στάνταρ 2. Αριστερό μπακ βασικό, να ξεκαθαρίσει το τι θα γίνει με το Φρίντεκ. Που και αυτό είναι λίγο ακόμα στον αέρα. Βέβαια, από το 0% να φύγει, πήγαμε στο 50-50. Και δεν έχει ακόμα κάτι ουσιαστικό σε εξέλιξη, το φύγε. Και στα βαριά χαρτιά κυρίως του φύγε, να το πω έτσι. Γιατί δεν έχει κάνει ακόμα κάποια ουσιαστική κουβέντα. Για τον μωρόν που είναι στο φύγε, δηλαδή ο Άρης λέει ναι, εάν έρθει μια πρόταση για τον μωρόν και βάλει λεφτά στα ταμεία του και γλιτώσει και το 1 εκατομμύριο από το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή, φημολογείται ότι υπάρχει ενδιαφέρον σε πρώιμο στάδιο από μια ομάδα από το Αζερμπαϊτζάν. Αλλά είναι σε πρώιμο στάδιο και δεν ξέρω αν θα πάει στο επόμενο βήμα. Ο Άρης ακούει για τον μωρόν τα πάντα αυτή τη στιγμή. Γιατί? Για να βάλει και λεφτά στα ταμεία του και για να γλιτώσει και το συμβόλαιο του. Το οποίο λύγει σε ένα χρόνο, θυμίζω. Δεν θα διαλέξει το ρομαντικό δρόμο, πως θα το βλέπει κάποιος, να μείνει εδώ, να τελειώσει το συμβόλαιο και να φύγει μετά με τιμές. Πάντα βέβαια θα τον τιμάμε τον μωρόν και θα το σεβόμαστε, γιατί είναι παικτάρα και γιατί τα νούμερα του θα κάνουμε χρόνια να τα ξανά δούμε, αυτό είναι δεδομένο. Αλλά αυτή τη στιγμή, καθαρά ποδοσφαιρικά ως προσέγγιση, είναι ο πιο killer που διαθέτει στο roster, αλλά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, ο φορ, και το βλέπετε και στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ο φορ πρέπει να είναι αθλητικός, που ο μωρόν στην τελευταία τεχνία στον Άρη δεν ήταν καθόλου. Και το πολύ βασικό με το μωρόν επίσης, καλά κάνει και του Ελληνοστάσει, είναι και αν ο παίχτη θέλει να πάει κάπω στο Αζερμπαϊτζάν ή οπουδήποτε άλλο. Γιατί για να φύγει ο μωρόν πρέπει να συμφωνήσουν και δύο πλευρέ. Δηλαδή να συμφωνήσει ο Άρης να πάρει ένα ικανοποιητικό ποσό, αλλά να συμφωνήσει ο μωρόν και στα λεφτά που θα πάρει από την άλλη ομάδα, αλλά και στη χώρα που θα πάει. Πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Ο Μάρκο λέει τον Αθανασιάδη, μάλλον τον πέρασε το κατέβασμα του συμβόλαιου, αν ήταν ίδια με πέρυσι, ίσως και υπέγραφε. Μάρκο, εγώ σου λέω με σιγουριά για τον Αθανασιάδη, που δεν διαπραγματεύομαι σε αυτό το θέμα, ότι αν έπαιρνε τα ίδια θα έμενε. Αλλά δεν του τα έδωσε. Οπότε. Βαγγέλη, το ρεπορτάζ πρέπει να δίνεται. Να ξέρει. Κοίτα, Πέτρο μου, αν στέλνεις μηνύματα με χαρακτηρισμούς, δεν είναι για μένα, προφανώς, καλά, δεν για μένα το συζητούσαμε, δεν μπορώ να το διαβάσω, ρε αγάπη μου. Και συμφωνώ στο πρώτο κομμάτι του μηνύματός σου, ναι, δώσ' του τα, αλλά δεν. Ο Κωνσταντίνος λέει, απουσίαζε τις προηγούμενες μέρες, λέει, λόγω φόρου του εργασίας για την προετοιμασία της υποδοχής του Φούντα. Ειρωνεύεται. Όταν μάθεις για ποιο λόγο απουσίαζε ο Κωνσταντίνος, θα το πάρεις πίσω το μήνυμά σου, να ξέρεις. Το ξέρεις αυτό. Όταν μάθεις για ποιο λόγο έλειπα. Γιατί βιάζεστε ορισμένοι και επειδή έχετε ένα πληκτρολόγιο στα χέρια σας και στέλνετε ένα μήνυμα ή έχετε μια σελίδα στα social, γράφετε ό,τι να είναι. Όταν μάθεις λοιπόν, Κωνσταντίνο μου, για ποιο λόγο έλειπα τις προηγούμενες μέρες, θα το πάρεις πίσω το μήνυμά σου. Απλά σου λέω, αν θέλεις να το πάρεις από τώρα. Και επίσης από αυτή εδώ την εκπομπή δεν άκουσες ποτέ ότι ο Φούντας έκλεισε και είναι παίξης του Άρη, έτσι. Από άλλα site το διάβασες και το άκουσες.
Αν είναι αυτό που μου λες, το παίρνω. Το δέχομαι, εντάξει.

Καλημέρα και στον Μπέρι. Καλημέρα και στον Ιωάννη. Ιωάννη μου, αν η ομάδα πάει καλά του χρόνου και κάνει μερικά καλά αποτελέσματα, μια μεγάλη μερίδα, όχι από όλο ο κόσμο, θα γυρίσει στο γήπεδο, να ξέρεις.

0: Ηλία ή απόψε το βράδυ ή αύριο το πρωί, να ξέρεις.
1: Γιατί δεν πάει άλλο η βαλίτσα. Δεν γίνεται.
0: Πάρε η άσονα, σε περιμένω. Την καλημέρα και στο φίλο μου τον Εμίλιο. Άστον σε μένα, θα τον προσέχω εγώ, να ξέρεις.

Λοιπόν, θα κλείσουμε την ποδοσφαιρική παρένθεση και θα πάμε στο τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής με μπάσκετ. Τον ήθελα λίγο παραπάνω χρόνο, αλλά δεν πειράζει. Φώτη μου, από ό,τι είδα μέχρι και προχθές που τσέκαρε, γιατί δεν βλέπω κάθε μέρα τα μπάν, δεν είχαν σβηστεί, αλλά είναι τυπικό. Ο Πάνος ρωτάει αν υπήρχε ποτέ, λέει, όντως θέμα με Φούντα. Για ποιο λόγο, λέει, αφήσει τον Ευρωπαίο όφη για τον Άρη του Καρυπίδη. Δύο εβδομάδες, λέει, που έχει τελειώσει το πρωτάθλημα και δεν κουνιέται φίλος από το σωστικό τμήμα κάθε χρόνο και χειρότερα. Λέει, Καρυπίδη φύγε χθες. Πάνω μου, έχεις να προτείνεις κάποια λύση για να αναλάβει κάποιος τώρα. Ωραία το λες το Καρυπίδη φύγε χθες. Ωραία, τέλεια. Ποιος θα αναλάβει την ομάδα? Θα αρχίσει να αναλάβεις εσύ. Αλλά δεν θα με απαντήσεις αυτό που σε ρωτάω τώρα, γιατί δεν έχεις λύση. Αυτό είναι το θέμα. Επίσης, για το αν υπήρξε όντως θέμα Φούντα ποτέ. Προφανώς όταν τον πήρα εγώ ίδιος τηλέφωνο Τετάρτη απόγευμα και μου είπε ότι πήγε αρκετά καλά το ραντεβού με τον Καρυπίδη και ότι προχωράμε στο επόμενο βήμα να γίνει το ραντεβού και εάν δεν προκύψει κάτι όλα θα πάνε καλά, προφανώς δεν ήταν ο Φούντας, ήταν κάποιος ουσίας του, να σου πω την αλήθεια. Donner and Knicks.

0: Τα πράγματα με το φούντερ, παιδιά, είναι απλά. Τα βρέθηκε με τον Άρη, ήθελε να έρθει. Τα βρήκανε σε πολλά. Ναι, σε όλα, όχι. Έπρεπε να λύσουν και τα επιμέρους του οικονομικού. Έπρεπε. Του έκανε καλύτερη πρόταση Όφη. Του έκανε. Διάλεξε τον Όφη. Τελειώσαμε. Αυτό ήταν. Αξιοποίησε και το ενδιαφέρον του Άρη και έτσι ανάγκασε που, με το οποίο αναγκάστηκε ο Μπούσης να το ανεβάσει την προσφορά και το κράτησε. Τελείωσε. Πάμε παρακάτω. Γεια σου, Ναμίσκο, τι γίνεται.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Νίκο. Θέλω να σου πω ότι έχεις ειδική μεταχείριση, γιατί σήμερα κανονικά δεν θα έβγαινα ούτε για 10 λεπτά, αλλά σου λέω, έχεις ειδική μεταχείριση από μένα.
0: Άσε μαζί σου. Έχουμε πάρει παίχτη που τον έκαναν draft Pelicans και δεν θα σε βγάλω σε ένα, αδελφέ. Δηλαδή, τώρα, όταν είδα το ευρωγραφικό του, δεν τα σκέφτηκα πρώτα.
1: Τι σχέση έχω εγώ με τους New Orleans Pelicans?
0: Εσύ δεν τους υποστηρίζεις, ρε.
1: Όχι, εγώ είμαι Orlando
0: Magic. Α, εσύ είσαι Orlando Magic, μπέρδεψα με άλλο να πω, που έχεις δίκιο. Sorry, ρε, μπρο. Δεν πειράζει. Αλλά είσαι το NBA. Δεν πειράζει, το πιάνουμε.
1: Όταν με το καλό πάρουμε τον Markel Fultz στην ομάδα,
0: ναι,
1: τότε θα έρθω όπου κι αν είμαι και να μην είμαι καν δημοσιογράφος, θα να κάνω δύο ρεκόρ μαζί σου μόνο για τον Markel Fultz.
0: Πω, με συγκινείς. Με συγκινείς. Με συγκινείς πάρα πολύ. Με συγκινείς πάρα πολύ. Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε μαζί, γιατί εσύ είσαι ο άνθρωπος που είδαμε και έκανες κάποια βιντεάκια από ό,τι είδα τις τελευταίες μέρες στο κομμάτι της ανάλυσης. Άμα είναι αυτό που λέμε και στο ποδόσφαιρο, άμα υπάρχει το ερέθισμα, μπορεί να γίνει δουλειά. Το θέμα είναι, υπάρχει το ερέθισμα για να γίνει δουλειά και ο Ιάσονας βρήκε πολύ ερέθισμα τα τελευταία 24 ώρα για να κάνει δουλειά και να προχωρήσει σε μια ενδελεχή ανάλυση των παικτών που είτε έχουν συμφωνήσει, π.χ. ας πούμε Lidl, που τον ορισμένοι τον ειρωνεύονται και το λένε Lidl, εντάξει, αλλά όταν θα δείτε, όταν θα περάσει από πάνω σας, σαν υπεραγορά από πάνω σας θα περάσει, σαν εμπορικό κέντρο, να δούμε τι θα λέτε ορισμένοι. Λοιπόν, και να μας μιλήσει για το Lidl, να μας μιλήσει λίγο για Δημητρίβες, να μας μιλήσει λίγο για Μπίλτς, να μας μιλήσει λίγο για αυτά. Ο Μπίλτς, ο οποίος παίζει ακόμα με τη Φένερ, έτσι, έγινε καλή εμφάνιση νομίζω χθες.
1: Την ΕΦΕΣ, σε μια πολύ ωραία σειρά γενικότερα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: ΕΦΕΣ με πολλές ανατροπές και πολύ καλό μπάσκετ. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι από τις τρεις επιλογές, για να τα πούμε εντάχει, η πιο σίγουρη εντός εισαγωγικών είναι του Νένα Δημητρίεβιτς, ο οποίος αναμένεται να έχει το ρόλο του να είναι ο εγκέφαλος του Άρη. Ουσιαστικά θα αναλάβει παρόμοιες ευθύνες, δεν είναι ίδιος παίκτης, έτσι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Θα αναλάβει παρόμοιες ευθύνες με τις ευθύνες που ανέλαβε ο Μάικ Τζέιμς στη Μονακό και ο Τζο Ράγκλαντ.
0: Περίμενε λίγο τώρα, δεν θα κινδυνεύσω, θα μείνει ήρεμος. Γιατί μου στέλνει και ένας φίλος, συγγνώμη, άσο να σε διακόπτω τη ροή του λόγου σου. Λέει ο Νίκος, λέει, γιατί παρεξηγήθηκε που είπε ο φίλος ο μήνυμα Καρυπίδη φύγε χθες. Δεν με ενδιαφέρει αν θα φύγει ο Νίκο Καρυπίδης, να ξέρεις. Ποσός με απασχολεί. Το θέμα είναι ποιος θα αναλάβει την ομάδα. Γιατί για να φύγει κάποιος, τα λέμε 7 μήνες και ορισμένοι είστε ακόμα βου και άβα. Για να φύγει ο Καρυπίδης πρέπει να φύγει κάποιος άλλος. Δεν μπορεί να φύγει ο Καρυπίδης αν δεν βρεθεί κάποιος άλλος. Μην τα λέμε και τα ξαναλέμε και τα παρουσιάζουμε μα το λέμε τρομοκρατία και οτιδήποτε άλλο κτλ. Γιατί αυτό που το οποίο λέμε δεν είναι τρομοκρατία, είναι πραγματικότητα. Θες να πάμε πάλι σε διοίκηση πρωτοδικείου, θες να πάμε πάλι σε επιτροπές σωτηρίας, τι θέλετε να πάμε αυτή τη στιγμή? Δεν λέω ότι είναι καλύτερα, δεν λέω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε καλά με τον Καρυπίδη προφανώς, αλλά δεν είμαστε και στα τάρταρα. Και επίσης δεν μπορεί να φύγει αν δεν βρεθεί κάποιος άλλος. Πρέπει κάθε φορά να επαναλαμβανόμαστε, λες και μιλάω στο Ραφαήλ 3,5 χρονών που του λέω μη ρίχνεις νερό στο τραπέζι και πάει και το ρίχνει πάλι. Ξέρετε τι τραβάμε πρωί-πρωί. Τέλος πάντων. Γεια σου, Νικολάρα μου. Πάμε, γεια σου, να συνέχισεις.
1: Λοιπόν, έλεγα ότι ο Δημητρίβης θα έχει ουσιαστικά το ρόλο του να είναι ο εγκέφαλος της ομάδας, θα είναι ο παίκτης ο οποίος θα χειρίζεται την μπάλα στα pick and roll, στα πολλά pick and roll που παίζει γενικότερα ο Βασίλης Πανούλης. Θα είναι ο παίκτης ο οποίος θα εκτελεί και σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γιατί ο Δημητρίεβιτς δεν είναι ένας playmaker, ένας παίκτης ο οποίος έχει πάρα πολύ ωραία αυτή την pocket pass που ψάχνει μετά το pick and roll, την pass στο ψηλό. Δηλαδή, η ομάδα του Σπανούλη έχει ένα πάρα πολύ καλό διάβασμα του γηπέδου και είναι εξαιρετικό σε pick and roll καταστάσεις. Αλλά ταυτόχρονα είναι και ένας εκτελεστής, ένας παίκτης που πέρυσι έκανε ρεκόρ καριέρας με 45% στο τρίποντο. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είχε 12 πόντους μεσόωρο στην Ευρωλίγκα, που δεν είναι καθόλου μικρό το νούμερο, και είχε αναδειχθεί MVP της VTB το 2024 έχοντας 18 πόντους ανά αγώνα. Ο Δημητρίεβιτς γενικά θα παίρνει τις περισσότερες αποφάσεις για τον Άρη και θα παίρνει τις περισσότερες αποφάσεις και όταν το μάτς οδεύει προς το τέλος του. Είναι ένας πάρα πολύ καλός δημιουργός, είναι ένας καλός εκτελεστής. Έχει τα θεματάκια του στα τέλη των μάτς. Γι' αυτό τον συγκρίνουν και με τον Μάικ Τζέιμς, ότι ορισμένες φορές θα κρατήσει λίγο την μπάλα παραπάνω, θα εκβιάσει κάποιες καταστάσεις. Αλλά είναι ξεκάθαρα ένας παίκτης EuroLeague που φέτος στην Bayern ήταν, νομίζω, από τις πάρα πολύ καλές
0: ομάδες. Νωρίτερα με τον Μιχάλη τον χαρακτήρισε ως Νταΐ με μυαλό.
1: Εντάξει, δεν ξέρω πόσο Νταΐς είναι, ενδεχομένως
0: έχει, έχει το θράσος, ρε παιδί μου, στο παρκέ.
1: Ναι, το έχει το θράσος, είναι αλήθεια.
0: Αλλά και πολύ εγκεφαλικός ως παίχτης.
1: Ναι, είναι πολύ εγκεφαλικός, γιατί δεν έχει και την έκρηξη τόσο πολύ. Δεν έχει δηλαδή ένα γρήγορο πρώτο βήμα για να περάσει με αυτόν τον τρόπο τους αντιπάλους του. Οπότε βασίζεται πάρα πολύ στο μυαλό. Το έχει όντως πάρα πολύ. Θράσος, πολύ σωστό είναι αυτό. Μερικές φορές ίσως και 5% περισσότερο από όσο θα έπρεπε. Αλλά είναι μια τρομερή περίπτωση. Ένας παίκτης που μεγάλωσε έχοντας ως είδωλο και ίνδαλμα τον Μίλος Θεόντος. Ένας παίκτης ο οποίος πέρασε από μπασκετική οικογένεια, έμαθε να παίζει το pick and roll στα 6 του χρόνια. Ανδρώθηκε στην Ισπανία και εκεί πέρα κατάλαβε ότι το μπάσκετ δεν παίζεται μόνο στο μισό γήπεδο και μπόρεσε να αναπτύξει και τις ικανότητες του σε ISO καταστάσεις. Γενικά είναι ένας πλήρης παίκτης και ένας παίκτης που ταιριάζει πάρα πολύ σε αυτό που θέλει να παίξει ο Βασίλης Πανούλης και έχει ένα εξωγήινο floater πραγματικά. Τα τελειώματά του με το floater κοντά στο καλάθι είναι απίστευτο ο Δημητρίεβιτς και νομίζω ότι σε αυτό ειδικά δεν θα μπορέσουν να το σταματήσουν οι αντίπαλες άμυνες.
0: Ωραία, σε ποιον πάμε τώρα, στον Μπίρτς.
1: Εντάξει, δεν υπάρχουν πολλά πράγματα να πούμε για τον Μπίρτς.
0: Γι' αυτόν βέβαια έχουμε πολύ καλή εικόνα όλα αυτά τα χρόνια. Okay. Πάντως αυτό που συνδέει τους πάντες είναι η αθλητικότητα. Δηλαδή βλέπεις ότι όλοι είναι, ρε παιδί μου, και είναι το βασικό θέλω από ό,τι έχω καταλάβει τους Πανούλη και ακούω εσάς που είστε και ασχολείστε περισσότερο. Όλοι έχουν, βασικό τους χαρακτηριστικό είναι η αθλητικότητα. Πολύ αθλητικοί παίκτες.
1: Ναι, αν εξαιρέσει τον Δημητρίεβιτς που δεν υστερεί σε αυτό το κομμάτι, απλά δεν είναι πάρα πολύ αθλητικός παίκτης. Ναι. Όλοι οι υπόλοιποι, αν μιλήσουμε, ο Λιντέλ για παράδειγμα, είναι ένας από τους πιο αθλητικούς παίκτες που θα υπάρχουν στην Ευρώπη τα επόμενα χρόνια. Ο Μοκόκα είναι επίσης πάρα πολύ αθλητικός. Ο Μπίρτς εντάσσεται και αυτός σε αυτή την κατηγορία. Και άλλοι παίκτες οι οποίοι θα έρθουν επίσης ταιριάζουν στο κομμάτι της αθλητικότητας. Για μένα αυτό που συνδέει όλους τους παίκτες που έχει πάρει ο Βασίλης Πανούλης είναι ότι είναι όλοι εξαιρετικοί στα τελειώματα των φάσεων κοντά στο ζωγραφιστό. Ο Σπανούλης γενικά εκεί πέρα εστιάζει στις ομάδες του και στο Περιστέρι, αλλά κυρίως και στη Μονακό. Έχουν πάρα πολύ καλά ποσοστά οι ομάδες του στο ζωγραφιστό. Πηγαίνει πάρα πολύ σε μια λογική catch and drive, δηλαδή αντί για το catch and shoot που πλέον νομίζω το έχει μάθει ακόμα και εσύ, Νίκο, 100%. Να παίρνει την μπάλα μετά την πάσα και να οστάρει ο παίκτης. Πάει σε πάρα πολλές επιλογές catch and drive, δηλαδή να παίρνει την μπάλα ο παίκτης και να επιτίθεται στο close out. Η Μονακό σούταρε με 63% στην Ευρωλίγκα μέσα από το ζωγραφιστό και ο Σπανούλης παίρνει τέτοιου είδους αθλητές και παίρνει αθλητές οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί στο transition όλοι. Ο Δημητρίεβιτς μπορεί να μην έχει την αθλητικότητα που θα τον ωφελήσει ο transition μεν, αλλά έχει το μυαλό το οποίο είναι εξίσου χρήσιμο. Τώρα ο Μπίρτς είναι ένας rim protector ο οποίος αν είναι υγιής και δεν περάσουν παραπάνω χρόνια από πάνω του, προφανώς είναι παίκτης επίπεδου EuroLeague. Έχει περάσει και αυτός από τους Orlando Magic. Εντάξει, όχι με πάρα πολύ μεγάλο χρόνο συμμετοχή σε καλές ομάδες, αλλά έχει περάσει. Ένας πολύ καλός rebounder, ένας πολύ καλός blocker, ένας rim protector με τα όρα του. Ταιριάζει προσωμιάζει περισσότερο στον Κώστα, η αλήθεια είναι το στυλ του βέβαια. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι θα είναι καλό να έρθει και κάτι διαφορετικό. Αλλά υπάρχει και η επιλογή του Μπίρτς. Ο Λιντέλ τώρα είναι και ένα ακριβό στοίχημα μεν, αλλά είναι ένα ακριβό στοίχημα το οποίο μπορεί να σου φτιάξει όλη την υπόλοιπη ζωή σου και τη ζωή των παιδιών σου. Ναι. Πρόκειται για έναν πάρα πολύ αθλητικό παίκτη, για ένα παίκτη ο οποίος είναι καλύτερος χρόνο με το χρόνο. Έχει σημειώσει κάποιος κόσμος ότι είχε ένα θέμα, είχε ένα τραυματισμό σοβαρό του 2022 και είναι πραγματικότητα, αλλά χτύπα χίλια ξύλα μετά από τον τραυματισμό που είχε το 2022 το χιαστό, δεν έχει βγάλει άλλα προβλήματα. Είναι πάρα πολύ αθλητικός, εξαιρετικός rebounder, είναι ένας παίκτης που θυμίζει πάρα πολύ τον BJ Tucker, όχι απαραίτητα σε αυτό που είδαμε τον Τάκερ στον Άρη, αλλά σε αυτό που βλέπαμε στο NBA τα επόμενα χρόνια. Ένας αθλητής 1,96 που παίζει, λες και είναι 2,05, και το θυμάστε όταν είχε έρθει και ο Κέλλη που πάρα πολλοί κόσμος γκρίνιαζε, πήραμε σέντερ 2-1, δεν είναι σέντερ αυτός, είναι τριάρι και κοντό τεσάρι. Και είδατε ότι πολλές φορές έχει να κάνει και με τη σωματοδομή και την αθλητικότητα ενός αθλητή. Και προφανώς είναι μια τέτοια περίπτωση και ο Λιντέλ. Έχει βελτιώσει και το τρίποντό του σε catch and shoot καταστάσεις περισσότερο. Εντάξει, μετά από τρίπλα είναι η μεγάλη δυναμία του παιχνιδιού, ότι δεν μπορεί να βοηθήσει μετά από τρίπλα. Αλλά αν παίρνει τα shoot που πρέπει να παίρνει και δεν έχει θέματα με τα φάουλ, ο Λιντέλ μπορεί να εξελιχθεί σε ένα star του EuroCup. Και ο Λιντέλ από τις πόσες ομάδες έχει πλέον το EuroCup 32, από τις 32 ομάδες του EuroCup στις 26 θα ήταν η πρώτη επιλογή και το πιο ακριβό συμβόλαιο.
0: Εδώ πρέπει να σημειώσουμε κάτι, γιατί το στέλνει και ένας φίλος μήνυμα και ρωτάει βασικά περισσότερο. Το ότι ο Άρης παίρνει το Λιντέλ δεν σημαίνει ότι βγάζει εκτός πλάνου το Νουά. Αυτό πρέπει να το καταγράψουμε. Ο Νουά είναι μια άλλη υπόθεση που περιμένει ο Άρης. Και τα ξέρει και ο Ιάσονας πολύ καλά. Περιμένει ο Άρης από τον ΟΑ άμεσα να του πει ποιες είναι οι προθέσεις του, γιατί η Βιλερμπάν τον έχει προσεγγίσει. Θέμα να ξέρει ο Άρης τι θα κάνει, γιατί θα πάρει κι άλλον. Δηλαδή δεν είναι ότι παίρνουμε το Λίντελ επειδή φεύγει ο ΟΑ.
1: Ναι, αν αποχωρήσει ο ΟΑ, που η αλήθεια είναι, να σου πω την αλήθεια, ότι είναι πάρα πολύ δελαστικό αυτό που κάνει η Βιλερμπάν για να πει όχι ο Νουά. Θα δούμε βέβαια το τι έχει στο μυαλό του. Για μένα μακάρι να παραμείνει.
0: Να σου πω κάτι, Άσονα. Είναι, αν μιλούσαμε πριν ένα μήνα, θα σου έλεγα ναι.
1: Δεν θα μιλούσαμε.
0: Ναι, δεν θα μιλούσαμε και θα λέγαμε ότι ο Νουά θα φύγει και θα πάει στη Βιλερμπάν και τελείωσε. Τώρα όμως, ναι, αυτό που κάνει η Βιλερμπάν είναι ελκυστικό. Ναι, το προσφέρει την άμεση επαφή με την Ευρωλίγκα. Αλλά εδώ εσύ του λες ότι κοίτα εδώ σε δύο μήνες πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δες εδώ ένα φιλόδοξο project που έχουμε. Θες να πας με τη Βιλερμπάν στην Euroleague να είσαι σε μια φάση. Τώρα φαντάζομαι η Βιλερμπάν τώρα θα πάει να το πάρει. Θα πάει να το πάρει, τι θα πάει να κάνει.
1: Θα πάει να το πάρει.
0: Θα πάει να το πάρει πλέον, ναι. Okay,
1: θα πάει να περάσει Final Four.
0: Θα πάει να περάσει Final Four ή θες εδώ πέρα πάμε, πάρουμε μαζί το Euro και πάμε το χρόνο Ευρωλίγκα. Τι θες.
1: Εντάξει, μακάρι. Εγώ βάζω πάρα πολύ στη ξύσωση και με φοβίζει ότι ο Νουά είναι Γάλλος. Αν ήταν Ελβετός, θα θεωρούσα ότι θα μείνει στον Άρη. Αλλά με φοβίζει λίγο και το γεγονός ότι είναι Γάλλος και αυτό θα παίξει ένα ρόλο. Τέλος πάντων, ο Λίντελ έχει ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό, ότι είναι ένα παίκτη που μπορεί να παίξει στο 3, στο 4 και στο 5. Δεν είναι πάρα πολλοί παίκτες που υπηρετούν αυτό το πράγμα. Μπορεί να παίξει και στο 3, αν θέλει ο Άρης να παίξει με ένα πολύ μακρύ σχήμα, και μπορεί να παίξει και στο 4 σε ένα small ball και σε ένα κανονικό line-up, αλλά ακόμα και στο 5 σε περίπτωση που θα χρειαστεί. Είναι ένα από τους λόγους που τον κάνουν πάρα πολύ σημαντικό παίκτη. Και παιδιά, μην μπερδεύετε τους guard που έρχονται από την Ευρώπη, από το NBA στην Ευρώπη, με τους ψηλούς. Είναι εντελώς διαφορετική πίστα από πάρα πολλές απόψεις. Αρχικά, ένας καλός guard στο NBA είναι ένας καλός guard στην Ευρώπη, γιατί υπάρχει πάρα πολύ ταλέντο στα guard. Ένας καλός ψηλός στο NBA μπορεί να είναι μια πολύ μεγάλη πολυτέλεια, γιατί η αγορά υστερεί σε ό,τι έχει να κάνει με τους ψηλούς. Είναι πάρα πολύ λίγοι οι καλοί ψηλοί. Οπότε ο Λιντέλ, αν μπορέσει να σου βγει, μπορεί να είναι ένα στοίχημα ακριβό, μεν το οποίο, αυτό που έλεγα πριν, μπορεί να δίνει να φάνε μέχρι και στα δισέγγονά σου εντός εισαγωγικών, με τα όσα θα δώσει μέσα στη φετινή σεζόν.
0: Μάλιστα. Καταπληκτικά. Πάρα πολύ ωραία. Βόλια έχουμε τίποτα. Μπόμπι Γιορντάνο, βίντεο συγκινητικό. Αποσύρθηκε.
1: Εντάξει, μου το είχε δηλώσει το Νοέμβριο ότι θα είναι η τελευταία του σεζόν. Το είχε δηλώσει και σε άλλες περιπτώσεις, αλλά φαίνεται ότι φέτος ήταν όντως το πλήρωμα του χρόνου. Μια μυθική καριέρα, ένας υπέροχος παίκτης, ένας σπουδαίος άνθρωπος επίσης, χωρίς ίχνος αρνητικού στοιχείου του χαρακτήρα του, όσα χρόνια τον έχω ζήσει εγώ, θα λείψει από το Βόλι και την ενεργό δράση. Ελπίζω κάποια ομάδα να του δώσει μια θέση, αυτή του τεχνικού διευθυντή ενδεχομένως, για να μπορεί να τη βοηθήσει και να είναι και πάλι εδώ πέρα στην Ελλάδα, την οποία την αισθάνεται ως δεύτερο σπίτι του, αν και νομίζω ότι λίγο περισσότερο θα προτιμούσε την Αθήνα. Εντάξει, αργήσαμε λίγο στο Βόλι, οπότε εμείς δεν μπορούμε έτσι κι αλλιώς πλέον να του κάνουμε πρόταση. Πάμε σε μια διαφορετική λογική, αλλά θα έχει ο Άρης ένα καλό δεύτερο.
0: Ιάσονα μου, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά από τον Ιάσονα. Κλείνουμε γιατί φτάσαμε 12, πρέπει να μπει και ο Γιάννης. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για την παρουσία σας εδώ. Ευχαριστούμε την Digital Markt, Ανδρέα Παδρεώτικα, Ελευθέρω Κορδελιό, και την www.digitalmarkt.gr, το κορυφαίο και πιο γρήγορο σέρβις κινητό στην πόλη. Ευχαριστούμε το μεζοδοπολείο Μόστρα, καθημερινά πλην της Τρίτης, από τις 9.30 και μετά η κουζίνα δουλεύει full με Στακίδου 22 απέναντι το πάρκο Σιχαριλάου, με τη σεφ Αναστασία Μπέκα να επιμελείτε πολύ ωραία πιάτα σε κρατικά θαλασσινά πιάτα ημέρας, σε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον, παιδιά, για να απολαύσετε με την παρέα σας, με τους φίλους σας, με τη γυναίκα σας, με όποιο θέλετε, μόνοι σας, ένα πάρα πολύ ωραίο γεύμα. Γιάννη Δασκάλου ακολουθεί, με ποιο δάσκαλο καθίσεις, για να σας κάνει παρέα μέχρι και τις 2. Καλή συνέχεια σε όλους. Συνεχίζετε, μένετε συντονισμένοι στο Γέλιο Radio 101 και 7.
2: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Ραγδαία κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, ομοβροντία πυράβλων από το Ιράν προς το Ισραήλ. Ακολούθησαν Ισραηλινά πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους σε ιρανικό έδαφος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρουν άμεση ευθύνη για τις παραβιάσεις της εκεχηρίας, λέει η Τεχεράνη. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ δεν εμπλέκονται στις Ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν. Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι νέες επιθέσεις δεν θα επηρεάσουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Τεχεράνη, καθώς δεν είναι ο Νετανιάχου αυτός που αποφασίζει. Φωτιά παίρνουν και πάλι οι τιμές του πετρελαίου πάνω από τα $97 το βαρέλι το Brent. Στους 15 οι νεκροί από τον σεισμό των 7,8 Ρίχτερ στις νότιες Φιλιππίνες σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Μιντανάο. Κατέρευσαν κτίρια. Καμπανάκι από την Κομισιόν στην Αλβανία με φόντο της Βέρνιτσα και τα σχέδια για πολυτελές θέρετρο την προειδοποιεί ότι οι ενέργειες που παραβιάζουν το ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό κεκτημένο θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ενταξιακή της πορεία. Την ίδια στιγμή οι κινητοποιήσεις κατά του έργου κλιμακώνονται. Δημοσκόπηση της Opinion Poll για τη Θεσσαλονίκη. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24%. Δεύτερο το κόμμα Τσίπρα με 10,8%. Τρίτο κόμμα η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 7,8%. Και τέταρτο το Πασόκ με 7,5%. Οι αναποφάσιστοι εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική δεξαμενή, καθώς στην πρόθεση ψήφου το ποσοστό τους ανέρχεται στο 18,9%. Καθαριότητα, κυκλοφοριακό και κατάσταση οδικού δικτύου στην τριάδα των σημαντικότερων προβλημάτων της πόλης. Εβδομάδα αλλαγών στην κυβέρνηση. Ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης φέρεται ότι μετακινείται στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Αναμένεται ανασχηματισμός. Την Τετάρτη θα επικυρωθεί και επισήμως η θέση. Αναστάτωση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στη λεωφόρο Στρατού. Απεγκλωβίστηκαν σώα δύο άτομα. Κάτω από το διαμέρισμα υπάρχει βενζινάδικο. Εκενώθηκε ολόκληρη η πολυκατοικία για λόγους ασφαλείας. Μία 15χρονη παρασύρθηκε εχθές λίγο πριν τα μεσάνυχτα στο δρόμο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας στο ύψος της Περαίας. Φέρεται να επιχείρησε να διασχίσει το δρόμο. Η ανηλική μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ο 38χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31. Και με δύο τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα, χαρτιά υγεία Zeva 8 ρολά μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Έκτακτη είδηση.
2: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
9: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
2: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
9: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
2: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
9: www.ergopavlatel.gr.
2: Ergo. Τέλεια νέα.
10: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
11: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Ροκ,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
2: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
3: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
4: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
5: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
4: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
5: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
4: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767.
5: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
6: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
7: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
6: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
7: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
6: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
7: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
8: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
9: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
8: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
9: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
8: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
13: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
14: Έλα, Γιώργη!
15: Φίλε, άκυρο το μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
14: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
15: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
14: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
15: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
16: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
17: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
16: Secure 247. Θέρμη 6981 3344 55 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
17: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
14: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
18: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. επιλέγετε επίσημα.
20: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
22: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
21: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
22: Ποιος εγώ?
21: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
22: Και ejectionservice.gr.
21: Λύσαξες.
23: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
24: Digital Markt.
23: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
25: Τι κάνει, άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
26: GPS και βυθώματο έχεις?
25: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
26: GPS λόγιο έχεις?
25: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
26: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
25: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
26: Μεϊμάρης.
27: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

101,7. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου και παρέα θα πάμε μέχρι και τις 12 όπως κάνουμε καθημερινά από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή. Την εκπομπή σας την προσφέρει η κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία στην Ελλάδα. Είναι η Επίδοσης. Έχει έδρα σε Βουλγαρία, σε Κύπρο, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη φυσικά. Είναι μοναδική λογιστική εταιρεία στην Ελλάδα με έδρα σε 3 χώρες για να μπορείτε επιχειρηματικά να κινήσετε, να αναπτύσσεστε και να διαφυλάσσετε και να αυγατίζετε το εισόδημά σας. Κοντά μας τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. Όλη η Θεσσαλονίκη έφαγε τα παγωτάκια το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, με την πολύ ωραία, πολύ όμορφη εκδήλωση και πρωτοβουλία των ζαχαροπλαστείων Μίλτος, που εκεί στη Νέα Παραλία μοίραζαν παγωτάκια για τα 50 χρόνια της εταιρείας. Τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος γλυκαίνουν την καθημερινότητά σας. Εδώ και 50 χρόνια 10 καταστήματα είναι στη Θεσσαλονίκη, σίγουρα ένα είναι κοντά σας. Μαζί μας η Άλλουπλαστ και η αδερφή Δερβίση. Οι αδερφοί Δερβίση αποτελούν την εγγύηση για οτιδήποτε έχει να κάνει με τα κορυφαία σε κατασκευή, σε ασφάλεια και σε οικονομία κουφώματα που υπάρχουν σε Ελλάδα και Κύπρο, με την υπογραφή της Άλλουπλαστ και το δικό τους showroom στη Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά στο Φίνικα να σας περιμένει για να διαπιστώσετε το πόσο εξαιρετική δουλειά γίνεται στην Άλλουπλαστ και για ποιο λόγο οι αδερφοί Δερβίση είναι το απόλυτο συνώνυμο της εμπιστοσύνης ιδιωτών αλλά και επαγγελματιών. Μαζί μας και σήμερα η Smart Finance, μια ομάδα πανέξυπνων λογιστών στη Σόλωνος 88. Απόλυτα ενημερωμένη για όλες τις εξελίξεις, για το πώς αποφεύγετε καθημερινά στην επιχείρησή σας παγίδες και κακοτοπιές, με αμεσότητα, υπευθυνότητα. Η Smart Finance στις καλύτερες τιμές της αγοράς σας περιμένει για να μπορέσετε να συνεργαστείτε μαζί της. Σήμερα είναι Δευτέρα, 8 Ιουνίου. Θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε πολλά πραγματάκια για τον μπασκετικό κυρίως ρεπορτάζ. Επικοινωνείτε με την εκπομπή μέσω των μηνυμάτων 6936 512 099. Στο Viber τα μηνύματά σας στέλνετε κάτω από το post της εκπομπής στη σελίδα του Γέλεου στο Facebook αν κάτι χρειαστείτε. Και φυσικά υπάρχει το κανάλι του Γέλεου στο YouTube. Κάντε εγγραφή και μπείτε για να παρακολουθήσετε όλο το πρωτογενές υλικό που υπάρχει εκεί από το σταθμό και φυσικά ζωντανά τις εκπομπές.

Θα έχουμε συντροφιά μας πολύ όμορφες μουσικές για να μπορέσει το ρεπορταζάκι να φτάσει στα αυτιά σας μαζί με ψυχαγωγία και έτσι με χαλαρό τόνο. Άλλωστε καλοκαιράκι είναι. Κάποιοι δεν προλάβατε Σαββατοκύριακο για βουτιά. Τα μπιτσόμπαρα τα μεταφέρουμε εδώ στην εκπομπή μας 12 με 2. Για τον ήχο διαδικτυακά, παιδιά, δεν μπορώ να κάνω κάτι εγώ αν υπάρχει πρόβλημα. Θα προσπαθήσω να επικοινωνήσω και να ενημερώσω τους τεχνικούς του Γέλο για να δουν το πρόβλημα που μπορεί να υπάρχει. Πολύ και αγάπη στο φίλο τον Κώστα, ο οποίος είναι συνεπαρμένος με την εικόνα του Γιάννη Αντετοκούμπο να φωνάζει Άρης εκεί στο Μονακό που ήταν με τον κύριο Σιάο και της και τη φαμίλια του Αντετοκούμπο. Περάσανε υπέροχα. Τώρα είναι στο Hong Kong, αν δεν κάνω λάθος. Συνεχίζουν τα ταξίδια τους. Ο φίλος ο Κυριάκος σχολιάζει την είδηση που

0: γράφτηκε και ακούστηκε ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για Χεζόνια. Κυριάκο μου, είναι καλό να ασχολείσαι με το ρεπορτάζ της δικής σου ομάδας που έχει βάλει τα πράγματα σε μία σειρά. Όλοι προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο για τη δική τους ομάδα. Το ίδιο κάνει και ο ΠΑΟΚ. Αλλά νομίζω ότι πλέον υπάρχει εμπιστοσύνη σε αυτό που γίνεται στον Άρη. Και για αυτό που γίνεται στον Άρη θα ενημερωθείτε, φίλες και φίλοι, σε μία εβδομάδα από τώρα. Είναι οριστικό ότι η Δευτέρα 15 Ιουνίου η διοίκηση της ΚΑΕΑΡΙΣ θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου εφόλης της ύλης και ταυτόχρονα θα παρουσιάσει και τον Βασίλη Σπανούλη, τον νέο προπονητή της ομάδας του Άρη. Δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμη η ακριβής ώρα έναρξης της συνέντευξης τύπου. Νομίζω ότι θα είναι κάπου μέσα στην εκπομπή, είτε 12 είτε 1 θα ξεκινήσει κάπου εκεί. Επομένως την ερχόμενη Δευτέρα θα μεταφερθούμε όλοι στο παλέ και θα μεταφερθείτε κι εσείς νοερά για να παρακολουθήσετε ζωντανά την συνέντευξη τύπου, την πολύ σημαντική συνέντευξη τύπου, που θα έχει μπόλικα θέματα. Η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη είναι το προφανές, όπως και οι πρώτες επίσημες δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη σαν προπονητής του Άρη, και θα έχουν τεράστιο ενδιαφέρον, φαντάζομαι. Αλλά από την άλλη πλευρά, η διοίκηση της ΚΑΕΑΡΙΣ θα καταθέσει όλα όσα αφορούν τους δικούς της τομείς και παιδεία ενημέρωσης για θέματα που χρειάζεστε, και δύο είναι τα κυριότερα θέματα. Το ένα είναι το θέμα των εργασιών του γηπέδου, οι οποίες είναι οριστικό ότι θα ξεκινήσουν και την καινούρια σεζόν ο Άρης θα έχει την καινούρια του κερκίδα και ένα Αλεξάνδριο μεγαλύτερο κατά 1000 περίπου θέσεις. Αλλά θα μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες και χρονοδιαγράμματα από τους ανθρώπους της διοίκησης, ενώ θα έχουμε την δυνατότητα και την ευκαιρία να μάθουμε και για τα εισιτήρια διαρκείας. Τα εισιτήρια διαρκείας, για τα οποία καθημερινά φαντάζομαι πάρα πολύ, αλλά μέσα σε αυτούς και εγώ δέχομαι μηνύματα από ανθρώπους που θέλουν να πάρουν, δεν είχαν διαρκείας και θέλουν να πάρουν για την επόμενη χρονιά. Δεν νομίζω να μπορέσουν όλοι να ικανοποιηθούν. Θεωρώ ότι το μπάσκετ φέτος, αν είχε και 10.000 διαρκείας, θα είχαν φύγει. Τα διαρκείας που φέτος περίπου θα υπάρχουν είναι 4.500 πάνω κάτω. Θα τα πει η διοίκηση αυτά την ερχόμενη εβδομάδα επακριβώς, αλλά κατά προσέγγιση εκεί θα είναι σε σχέση με τα 3.000 που ήταν πέρσι. Και βέβαια γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι έχουν προτεραιότητα να ανανεώσουν τις θέσεις τους οι κάτοχοι των διαρκείας της περσινής χρονιάς, και μετά από αυτούς θα έρθουν όλοι οι υπόλοιποι για να προσθεθούν στη λίστα των κατόχων εισιτηρίου διαρκείας της ΚΑΕΑΡΙΣ για την καινούργια αγωνιστική περίοδο. Είπαμε λοιπόν ότι την ερχόμενη Δευτέρα η συνέντευξη τύπου της ΚΑΕΑΡΙΣ για όλα τα σημαντικά ζητήματα που την αφορούν, και την ερχόμενη Δευτέρα θα είναι στη Θεσσαλονίκη και ο Βασίλης Σπανούλης, προκειμένου να παρουσιαστεί και να κάνει τις πρώτες του επίσημες δηλώσεις ως προπονητής του Άρη Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω αν θα έρθει την ίδια μέρα, εγώ εικάζω ότι θα έρθει την προηγούμενη μέρα, αλλά αυτό έχει μικρή σημασία. Τη Δευτέρα θα τον ακούσουμε. Πάμε λίγο στο ρεπορτάζ. Τι ανακοινώθηκε το Σαββατοκύριακο? Ανακοινώθηκε μια επιλογή που έκανε ο Άρης να φέρει έναν παίκτη από το NBA και να τον εντάξει στο δυναμικό της ομάδας. Ο AJ Liddell είναι παίκτης του Άρη και θα είναι για τα επόμενα 2 χρόνια. Πρόκειται για έναν παίκτη ο οποίος είναι 26 ετών και προέρχεται από ένα πάρα πολύ καλό πανεπιστημιακό πρόγραμμα, το Ohio State. Έγινε draft το 22. Είχε ένα τραυματισμό τότε αρκετά σοβαρό που τον άφησε δράση, εκτός δράση για αρκετούς μήνες. Επέστρεψε το 23 και έπαιξε στην G League. Πέρασε από τους Chicago Bulls και πήγε στους Brooklyn Nets, όπου το 25-26 έκανε πολύ καλούς μέσους όρους γενικότερα στην αναπτυξιακή ομάδα και αμέσως μετά έπαιξε και πέρυσι, ειδικά είχε πάρα πολύ καλές, πάρα πολύ καλά παιχνίδια με τους Brooklyn Nets. Πρόκειται για έναν παίκτη ο οποίος δεν είναι star, ο οποίος όμως έχει τα χαρακτηριστικά που αναζητά ο Σπανούλης από πολλούς παίκτες του φέτος. Γιατί ο Άρης φέτος αυτό που θα προσπαθήσει να γίνει μέσα από την ματιά και τη δουλειά του προπονητή του θα είναι μια ομάδα λερναία ύδρα. Θα έχει παίκτες που αγωνίζονται σε μία ή σε δύο, ακόμα και σε τρεις θέσεις. Θα έχει παίκτες οι οποίοι θα παντρεύουν δύναμη, ταχύτητα, τεχνικά χαρακτηριστικά, αλλά κυρίως θα έχουν ένα κοινό παρανομαστή, την επιθυμία να πετύχουν. Ο Λίτελ είναι ένα παιδί το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα ψηλός, είναι 98, αλλά είναι πάρα πολύ δυνατός και αθλητικός, πολύ ενεργητικός, με πολύ έντονη παρουσία και αμυντική και επιθετική, τόσο στο κομμάτι το rebound όσο και στο κομμάτι το αμυντικό. Ένας καλός παίκτης, ένας παίκτης ομάδας και ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει άμυνα και επίθεση σε 2 και 3 θέσεις. Και ειδικά στο σύγχρονο μπάσκετ, οι παίκτες οι οποίοι συνδυάζουν αθλητικότητα, δύναμη και ταχύτητα μαζί με τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά είναι απολύτως απαραίτητοι. Τέτοια επιλογή με αυτή την λογική έγινε και με τον Μοκόκα, ο οποίος είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί σε 3 θέσεις με μεγάλη ευκολία και επίσης διαθέτει πολύ σοβαρή αθλητικότητα, ένας εκπληκτικός αθλητής. Και αυτό δείχνει ότι ο Άρης θέλει να παίξει γρήγορο, σύγχρονο μπάσκετ, πιεστικό, με πολλές αλλαγές στην άμυνα, όλοι οι παίκτες να μπορούν να μαρκάρουν. Και γενικά φαίνεται ότι ο Άρης θα έχει μπόλικη αθλητικότητα και δύναμη μέσα στο ρόστερ του. Ο Λίτελ λοιπόν δεν είναι μια φανταχτερή μεταγραφή, αλλά είναι μια μεταγραφή ουσίας. Είναι ένας παίκτης τον οποίο εξέτασε πολύ σχολαστικά ο Σπανούλης για να κάνει την τελική του επιλογή και είναι και ένας παίκτης για τον οποίο γνωμοδότησε θετικά. Και γνωμοδότησαν θετικά και άνθρωποι οι οποίοι σχετίζονται με τον Άρη και την Καϊάρης αλλά και το NBA ταυτόχρονα. Τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται. Επιπλέον, κρατήστε και κάτι που φαίνεται ότι, γιατί κάθε επιλογή παίκτη σε κάθε σοβαρή ομάδα, αλλά πιστεύω και στον Άρη φέτος, κάθε επιλογή παίκτη γίνεται και μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες που θες να βάλεις στο puzzle σου. Ο Άρης τι έχει αυτή τη στιγμή στο 4? Έχει με συμβόλαιο τον Νουά. Τον έχει. Για το θέμα Νουά θα αναφερθώ ξεχωριστά και θα αναφέρω όλο το προσκήνιο και το παρασκήνιο. Απέξε το Λίντελ. Υπάρχει πολύ σοβαρό ενδεχόμενο, φίλες και φίλοι, φέτος να παίξει τον Άρη και ο Θανάση Αντετοκούνμπο. Φαίνεται ότι η ιδέα έχει αρχίσει και οριμάζει στο μυαλό του και φαίνεται ότι και ο ερχομός του Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο του Άρη, για τον οποίο και ο ίδιος ο Θανάση Αντετοκούνμπο ήταν απολύτως θετικός και έβαλε το λιθαράκι του για να συμβεί αυτό, φαίνεται Αν και όλα θα ξεκαθαριστούν από το Γιάννη Αντετοκούνμπο και το τι θα κάνει τελικά, αν θα παραμείνει στο Μιλγόκι και θα φύγει, φαίνεται τελικά ότι ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έχει αρκετές περισσότερες πιθανότητες να παίξει φέτος τον Άρη από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Για να δούμε, δεν είναι κάτι σίγουρο ακόμα, αλλά υπάρχει σοβαρό τέτοιο ενδεχόμενο. Αν βάλετε και τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, ένα παιδί που παίζει στο 3 και σε small ball παίζει και στο 4, θα καταλάβετε ότι ο Άρης έχει διαθέτει μια πλειάδα παικτών για αυτές τις θέσεις και εννοείται ότι εκκρεμεί για τη θέση 3 μια μεταγραφή ενός παίκτη ο οποίος θα έχει ιδιαίτερη έφεση στο σκοράρισμα και ιδιαίτερη έφεση στο μακρινό σουτ. Ένας τέτοιος παίκτης αναμένεται να προσθεθεί και στην περιφέρεια. Μπορεί βέβαια αυτός που θα προσθεθεί στην περιφέρεια να μην είναι ξένος. Αλλά στην πορεία του ρεπορτάζ θα σας ενημερώσω και το τι ακριβώς, αλλά ακριβώς συμβαίνει με τον Βασίλη Τολιόπουλο. Είναι πολύ πιθανό ο Τολιόπουλος και ο Θανάσης ο Αντετοκούνμπο του χρόνου να είναι στον Άρη. Είναι ένα σοβαρό, πιθανό ενδεχόμενο. Αλλά αυτό θα φανεί αμέσως μετά το τέλος των τελικών, όπως και πολλές υποθέσεις που εκκρεμούν. Τώρα, τι γίνεται με τον Αμίν Νουά? Ο Άρης αποφάσισε, ο Βασίλης Πανούλης ήταν να κάνει μια επικοινωνία μαζί του την προηγούμενη Παρασκευή, μέσα στο Σαββατοκύριακο. Επέλεξε να μην την κάνει στην παρούσα φάση αυτή την επικοινωνία. Θέλω να ξέρετε ότι οι σχέσεις της πλευράς του Αμίν Νουά και κυρίως του Γάλλου εκπροσώπου του με τους ανθρώπους του Άρη έχουν διαραγεί. Δεν είναι καλές. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι Αμίν Νουά δεν θα είναι παίκτης του Άρη, γιατί επαναλαμβάνω έχει συμβόλαιο κλειστό για τα επόμενα 2 χρόνια, 3 μάλλον, και αν δεν υπάρξει κάποια ομάδα Ευρωλίγκας να πληρώσει τον buyout στον Άρη και δεν συμφωνήσει και ο Νουά να πάει σε αυτήν, τότε θα παραμείνει στην ομάδα και ο Άρης φυσικά δεν έχει κανένα απολύτως θέμα με αυτό. Υπήρξε μια παρεξήγηση το προηγούμενο διάστημα. Καταρχήν θέλω να γνωρίζετε ότι το πόσο υπολόγιζε ο Άρης τον Αμίν Νουά είχε φανεί από την τοποθέτηση που είχαν κάνει τότε οι άνθρωποι της ομάδας και είχαν πει ότι εμείς για του χρόνου θέλουμε να πάρουμε άλλους 5 Νουά. Τι εννοούσανε? Σε νοοτροπία, σε ποιότητα, σε επαγγελματισμό. Κανένας άλλος παίκτης πέρσι δεν ανανέωσε μέσα στη χρονιά του συμβόλαιο. Προς το τέλος χρονιάς ανανέωσε και ο Ελάιζα Μίτρουλογκ και ανανέωσε γιατί κάποιοι προσπάθησαν να τον πλησιάσουν και να τον καπαρώσουν, αλλά τα αντανακλαστικά του Άρη λειτουργήσαν πάρα πολύ καλά. Πήρε την αύξησή του και την επέκταση συμβολέου του και έτσι ο Μίτρουλογκ κλειδώθηκε στο Αλεξάνδριο. Με τον Αμίν Νουά λοιπόν, θέλοντας ο Άρης να του δείξει πόσο πραγματικά τον πιστεύει, παρά το γεγονός ότι του έκανε ένα καινούριο συμβόλαιο μέσα στη χρονιά, του το ανανέωσε για 3 χρόνια με απολαβές υπερδιπλάσιες σε σχέση με τα χρήματα που ήρθε να παίξει φέτος τον Άρη, ο Άρης του είπε ότι θέλει να του κάνει μια αναπροσαρμογή προς τα επάνω για κάθε χρόνο του συμβολέου του. Ήταν, αν θέλετε, ένα δείγμα εκτίμησης του Άρη προς τον Αμίν Νουά και ένα δείγμα ότι θέλει να τον κρατήσει στο δυναμικό του και να τον κάνει να αποθαρρυνθεί με τη σκέψη ότι υπάρχει EuroLeague buyout και να πει ότι εγώ είμαι μια χαρά εδώ, είμαι ευτυχισμένος, θέλω να μείνω στον Άρη. Ο Γάλλος εκπρόσωπος του Αμίν Νουά έκανε κάτι που από την πλευρά του δεν μπορεί να τον κακίσει κάποιος που το έκανε με βάση τα νούμερα του πελάτη του και από τη στιγμή που υπάρχει EuroLeague buyout έβγαλε τον παίκτη του στην αγορά. όταν ο άλλος έχει 20 πόντους μέσω όρο και σχεδόν 8-9 rebound μέσω όρο στο ελληνικό πρωτάθλημα αλλά και στο EuroCup, είναι λογικό ο άλλος να τον βγάλει στην αγορά για να το εξασφαλίσει ένα μεγαλύτερο συμβόλαιο από μια ομάδα EuroLeague. Αυτό όμως ήταν κάτι που ενόχλησε τους ανθρώπους του Άρη. Δεν άρεσε στους ανθρώπους του Άρη. Αυτό το πράγμα το εξήγησαν στον Γάλλο εκπρόσωπο του παίκτη και ενημέρωσαν και τον Αμίνουα ότι ο Άρης θα είναι μια τελείως διαφορετική ομάδα του χρόνου, ότι θα είναι μια ομάδα για την οποία όλοι του οι παίκτες υπολογίζονται και θα παλέψουν πάρα πολύ για να κερδίσουν τη θέση τους και το χρόνο συμμετοχή τους στην ομάδα, και ότι θα είναι πολύ υψηλός ο ανταγωνισμός για όλους την καινούρια χρονιά, κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει από την αρχή όλοι να διεκδικήσουν τις μπάλες που θα παίρνουν μέσα στο μάτς, το χρόνο που θα παίρνουν συμμετοχής και όλα αυτά τα οποία μια καινούρια ομάδα ενός άλλου επίπεδου είναι λογικό να καταθέτει στους παίκτες της. Αυτό φαίνεται ότι χάλασε την ψυχολογία του Νουά, ο οποίος λέγαμε και κατά δήλωσή του εδώ στο γέλο είχε πει ότι είμαι πραγματικά ευτυχισμένος και θέλω να παίξω με τον Άρη στην Ευρωλίγκα, αλλά προφανώς το παιδί, λανθασμένα κατά με, είχε στο μυαλό του ότι θα είναι βασικός αναντικατάστατος με συγκεκριμένο χρόνο συμμετοχής, με τα συστήματα κομμένα και ραμμένα επάνω του κλπ. Όταν λοιπόν ο Άρης το ενημέρωσε ότι τα πράγματα θα είναι διαφορετικά την καινούργια χρονιά, όχι ότι δεν υπολογίζεται, αλλά το ότι του χρόνου η ποιότητα και το και ο ανταγωνισμός ανεβαίνουν στο κατακόρυφο, ειδικά με αυτόν που έχει έρθει ως προπονητής, αυτό φαίνεται ότι κάπως έβγαλε τον Νουά από την comfort zone του. Αυτό το οποίο δεν λειτουργήσε και πολύ καλά ήταν το γεγονός ότι παρά την προσπάθεια και τη θέληση του Άρη να κάνει μια έξτρα προσαρμογή χωρίς να έχει την υποχρέωση να το κάνει για να δείξει στην πλευρά του Νουά ότι σε θέλουμε, ο ατζέντης του επέλεξε να τον βγάλει στην αγορά για ομάδες Ευρωλίγκας. Τίποτα το μεμπτό, φαινομενικά. Business είναι το μπάσκετ. Όλη τη δουλειά τους θέλουν να κάνουν και το καλύτερο για τον πελάτη τους θέλουν. Αλλά στριφογυρίζει πλέον η ιδέα έντονα στο μυαλό του Νουά να πάει να παίξει στην Ευρωλίγκα. Όπως και είναι πλέον δεδομένο ότι σε αυτήν την φάση που μιλάμε οι σχέσεις δεν είναι στο καλύτερο δυνατό σημείο. Υπάρχει ένα διπλωματικό επεισόδιο, ας το χαρακτηρίσω. Τι σημαίνει αυτό? Πολλά και τίποτα ταυτόχρονα. Τι είναι δεδομένο? Ότι ο Νουά δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Άρη και ότι μέχρι τις 5 Ιουλίου έχει την δυνατότητα να φέρει πρόταση και χρήματα και εφόσον συμφωνεί να μείνει ελεύθερος και να συνεχίσει την καριέρα του μόνο σε ομάδα της Ευρωλίγκα. Αν αυτό συμβεί, αντιλαμβάνεστε ότι ο Άρης δεν μπορεί να κάνει τίποτα και ο Νουά θα αποχωρήσει από την ομάδα. Αν ο Νουά δεν βρει κάποια ομάδα που να του κάνει κλικ, που να του δώσει χρόνο, χρήμα και ρόλο που θα ήθελε, έχει συμβόλαιο, οπότε δεν χρειάζεται να ψάχνετε, άνεργος δεν είναι, συμβόλαιο με τον Άρη έχει. Επομένως είναι κανονικά στο ρόστερ της ομάδας. Τη δεδομένη στιγμή που οι σχέσεις των δύο πλευρών φαίνεται ότι δεν είναι πάρα πολύ καλές, ο Βασίλης Σπανούλης, που ήταν προγραμματισμένο να μιλήσει την Παρασκευή και μετά έγινε Σάββατο με τον Αμίνουα, επέλεξε τελικά να μην του κάνει αυτό το τηλεφώνημα και να πει ότι αυτή τη στιγμή ο παίκτης έχει συμβόλαιο με μας, θα ασχοληθούμε με κάποιες άλλες υποθέσεις μεταγραφικές που τρέχουν και πρέπει να τις διευθετήσουμε και να τις κλείσουμε και μέσα στο προσεχές διάστημα θα μιλήσουμε και με τον Αμίνουα. Ήταν και ένα, αν θέλετε, μικρό μήνυμα του νέου προπονητή του Άρη προς την πλευρά του Νουά ότι κοιτάξτε, ξέρω ότι είστε καλοί παίκτες, αλλά δεν θα καιγόμαστε, δεν καιγόμαστε. Και πάνω απ' όλα βάζουμε την ομάδα και τον τρόπο που θέλουμε να σκεφτόμαστε σαν ομάδα. Και το μήνυμα αυτό έχει φτάσει, έχει βρει τους αποδέκτες, γιατί θορυβήθηκε η άλλη πλευρά με το μη τηλεφώνημα Σπανούλη που ήταν το αναμενόμενο να γίνει. Εγώ προσωπικά τι πιστεύω, και θα μου πεις ποιος είσαι εσύ για να μας πεις τι πιστεύεις. Εκπομπή κάνω, έχω δικαίωμα να εκφράσω τη γνώμη μου. Για μένα πιστεύω ότι μέσα στις επόμενες ημέρες πρέπει να γίνει ένα τηλεφώνημα του Βασίλη Σπανούλη να μιλήσει χωρίς μεσάζοντες με τον ίδιο τον παίκτη, να κάνουν μια ανοιχτή κουβέντα, να του θέσει όλες τις παραμέτρους ο Σπανούλης, που είναι ένας τεράστιου σεβασμού πρόσωπο σε όλη την μπασκετική κοινότητα της Ευρώπης και όχι μόνο. Και θεωρώ ότι αν γίνει μια τέτοια κουβέντα, ο Νουά θα ξεπεράσει τους ενδιασμούς, θα λυθεί όποια παρεξήγηση δημιουργήθηκε και θα παραμείνει στον Άρη. Το τηλεφώνημα θα το κάνει ο Σπανούλης βέβαια όπως το ίδιος κρίνει. Για μένα όμως η υπόθεση Αμίν Νουά πρέπει να γίνει και πρέπει να κλείσει και να διευθετηθεί το συντομότερο δυνατόν, είτε θετικά είτε αρνητικά. Γιατί θα είναι κρίμα να περιμένει ο Άρης τι θα γίνει με τον Νουά και να μην ξέρει πώς να διαχειριστεί το σχεδιασμό του μέχρι τις 5 Ιουλίου, που θα είναι αρκετά αργά. Ο Άρης θέλει μέχρι τότε να έχει ολοκληρώσει το ρόστερ και να ξέρει τι του συμβαίνει, και να μην έρθει 4 Ιουλίου και να κατατεθεί το buyout και πρέπει εκείνη τη στιγμή ο Άρης να βγει και να ψάξει την αγορά για παίκτη. Αυτό λοιπόν που πρέπει να γίνει είναι είτε ο Νουά να αποδεχθεί το ρόλο του, να μιλήσει με τον προπονητή, να ακούσει απευθείας από το στόμα του Βασίλη Σπανούλη, που είναι απολύτως δίκαιος και προπονητής που αναγνωρίζει τις αξίες, και να μείνει εδώ και να πάει με τον Άρη σε 1-2 χρονιές να διεκδικήσει το EuroCup και να παίξει στην Ευρωλίγκα, ή αν ο ίδιος θεωρεί πως ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να επιστρέψει στην Ευρωλίγκα, να φέρει την πρόταση άμεσα και να αποχαιρετήσει την ομάδα και να πάει εκεί που θέλει. Αυτό πρέπει να γίνει άμεσα. Η απώλεια του Αμίν Νουά υπό άλλες περιπτώσεις, προϋποθέσεις και συνθήκες για τον Άρη θα ήταν καταστροφή. Για τον Άρη τον περσινό, για τον Άρη τον προπέρσινο και για τον Άρη πριν από 3 χρόνια θα ήταν κυριολεκτική καταστροφή. Είναι ένας εξαιρετικός παίκτης ποιότητας και δεν ρισκάρεις όταν έχεις ένα τέτοιο παίκτη. Τον κρατάς. Όμως, και εδώ έρχεται η νέα εποχή Σπανούλη, όλοι οι παίκτες αλλά και όλοι όσοι βρίσκονται στην πλευρά του παίκτη, εκπρόσωποι, ατζέντιδες, φίλοι, οικογένειες, πρέπει να αντιληφθούν και να καταλάβουν ότι άπαντες τον εαυτό τους τον βάζουν κάτω από τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της ομάδας. Ότι ο Άρης που δημιουργείται πλέον με το Σπανούλη προπονητή έχει τη δυνατότητα να αντικαθιστά κάθε παίκτη που δεν θέλει πραγματικά από την καρδιά του να μείνει στην ομάδα και να την υπηρετήσει από το ρόλο που θα του ζητηθεί. Και φυσικά ότι ο Άρης έχει πλέον και την οικονομική δυνατότητα και τη γνώση να καλύψει οποιοδήποτε κενό μπορεί να δημιουργηθεί με την αποχώρηση κάποιου παίκτη για χύψη λόγους. Τα πράγματα με τον Νουά έτσι έχουν τώρα. Η εικόνα δεν είναι ιδιαίτερα καλή. Το μέλλον της σχέσης Νουά-Άρη αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν φαίνεται ιδιαίτερα ευίωνο. Αν με ρωτάτε όμως, αυτό που μπορώ να σας πω ότι όταν πραγματικά ο παίκτης θέλει, ξέρω ότι θα γίνει, θα υπάρξει μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βασίλη τον Σπανούλη, και ξέρω ότι ο ίδιος ο Σπανούλης μπορεί να δώσει στον Νουά χωρίς μεσάζοντες να καταλάβει τι θέλει από αυτόν και να ξεπεραστεί όποια παρεξήγηση και ο Νουά να είναι κανονικότατα, σαν να μην συνέβη ποτέ ή οποιαδήποτε παρεξήγηση δημιουργήθηκε με ατζέντιδες και τρίτους κλπ. Αυτή είναι ακριβώς η κατάσταση με τον Αμίν Νουά. Ο παίκτης υπολογίζεται από τον Άρη, έχει συμβόλαιο με τον Άρη και από εκεί και πέρα ο Άρης γνωρίζει ότι έχει ένα buyout EuroLeague μέχρι τις 5 Ιουλίου. και έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος. Δεν θα περιμένει ο Άρης την 5η Ιουλίου, θα φροντίσει πολύ συντομότερα, πολύ νωρίτερα να έχει επικοινωνία με τον παίκτη, όπως αυτός όμως κρίνει και όποτε αυτός το κρίνει, για να μπορέσει να προχωρήσει μαζί του είτε θετικά είτε όχι. Αυτή ακριβώς είναι η κατάσταση με τον Αμίν Νουά. Και μπορεί κάποιοι τώρα να τρομάζετε και να λέτε, καλά ρε φίλε, έχουμε έναν τόσο ποιοτικό παίκτη στις τάξεις μας. Η λογική και η φιλοσοφία του καινούριου προπονητή είναι η εξής. Στην ομάδα μας θα παίζουν όποιοι πραγματικά θέλουν να παίξουν, αποδεχόμενοι το ρόλο που θα έχουν. Με κοινό παρανομαστή να κερδίζει η ομάδα και μέσα από τις νίκες της ομάδας να ωφελείται και ο παίκτης. Ο Άρης δεν θα παίζει για κανέναν παίκτη. Οι παίκτες θα παίζουν όλοι για την ομάδα. Με το χρόνο συμμετοχής και από τον ρόλο που θα επιλέξει ένας από τους κορυφαίους προπονητές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και που θα κρατά τα ενία του Άρη για τα επόμενα 3 χρόνια. Αυτά σε ό,τι αφορά την υπόθεση Αμίν Νουά, και νομίζω ότι ήμουν απολύτως ξεκάθαρος και αναλυτικός και σας μεταφέρω την κατάσταση. Επαναλαμβάνω, δεν θέλει ούτε απαισιοδοξία ούτε τρέλα. Αυτή τη στιγμή σας περιέγραψα ότι οι σχέσεις Νουά Άρη και κυρίως του Γάλλου ατζέντη με την πλευρά του Άρη δεν είναι στο καλύτερο σημείο. Υπάρχουν εκατέρωθεν παράπονα. Αυτό όλα μπορούν να λυθούν με ένα τηλεφώνημα του Σπανούλη προς τον παίκτη. Αλλά ο Σπανούλης θέλει να στείλει και αυτό το μήνυμά του. Αυτή τη στιγμή τι θέλει να στείλει, εγώ πώς το μεταφράζω. Αυτή τη στιγμή ο Σπανούλης λέει στον Νουά το εξής. Σ' αφήνω λίγο φίλε να σκεφτείς με καθαρό μυαλό. Δεν θα πάρω τώρα γιατί είσαι ενοχλημένος και εγώ είμαι ενοχλημένος από κάποια πράγματα που μαθαίνω. Γιατί όλο το κομμάτι των συζητήσεων το έχει κάνει ο Ζήσης μέχρι τώρα. Αλλά ο Νουά αυτό που θέλει να δώσει ο Σπανούλης, αυτό που θέλει να δώσει κατά τη γνώμη μου στον Νουά, να καταλάβει ότι σου δίνω λίγο χρόνο και θέλω να πάρεις εσύ την απόφαση όταν θα σου τηλεφωνήσω και θα το κρίνω εγώ πότε είναι σωστό, αφού άλλωστε είσαι παίκτης της ομάδας, να μου πεις τότε τι πραγματικά θέλεις να κάνουμε. Αν θες να παίξεις για μένα, αν θες να παίξεις για τον Άρη και αν θες να πάμε μαζί στην Ευρωλίγκα. Αν θες να πας μόνος στην Ευρωλίγκα, είναι δικαίωμά σου απόλυτο. Κάπως έτσι εγώ τα μεταφράζω, απλά χωρίς να υπάρχει. Εγώ θεωρώ ότι ένα τηλεφώνημα 2 λεπτών μπορεί να λύσει το θέμα Νουά και είναι σαν να μην έγινε τίποτα. Αυτή τη στιγμή ο Άρης τον υπολογίζει, επαναλαμβάνω, τον Νουά. Έχει παίκτη τον Νουά και πάνω σε αυτόν και γύρω από αυτόν χτίζει το ρόστερ. Αυτό που θα σταλεί όμως παντού σαν μήνυμα, παιδιά, και έτσι πρέπει να γίνει, γιατί καμία ομάδα δεν γίνεται μεγάλη και δεν αποκτά την οτροπία της μεγάλης ομάδας αν δεν λειτουργήσει ως τέτοια, είναι πως πάνω από τον Άρη και πάνω από τους κανόνες του Άρη και το συμφέρον του δεν μπαίνει κανένας παίκτης, όσο ψηλά και αν είναι ποιοτικά. Τώρα, Θανάση Αντετοκούνμπο. Πάρα πολύ όρημη η σκέψη στο μυαλό του. Ολοένα και πιο έντονα το σκέφτεται ο ίδιος ο Θανάσης Αντετοκούνμπο να επιστρέψει στην Ελλάδα και να φορέσει τη φανέλα του Άρη. Είναι κάτι το οποίο θα επιθυμούσε διακαώς και ο Βασίλης Σπανούλης. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο και στην εθνική ομάδα έδειξε ότι είναι ένας άνθρωπος των ειδικών αποστολών, ένας άνθρωπος που βγάζει ενέργεια, που βγάζει δίψα, που τονώνει την ομαδικότητα, που το ομαδικό του και το πνεύμα νικητή που έχει είναι απαραίτητα, αλλά και όλη αυτή η θετική ενέργεια με το να μαρκάρει οποιοδήποτε παίκτη της αντίπαλης ομάδας, να αλλάξει τη ροή ενός αγώνα με την πίεσή του, με μια ενέργειά του, με μια βουτιά, με ένα κλέψιμο, με την αθλητικότητά του, με τα τελειώματά του στο γρήγορο παιχνίδι, στο ανοιχτό γήπεδο. Και ειδικά ένας παίκτης με την ιδιοσυγκρασία του Θανάση Αντετοκούνμπο, που ταιριάζει απόλυτα με την ιδιοσυγκρασία της κερκίδας, για τον Σπανούλη θα ήταν δώρο ο Θανάση Αντετοκούνμπο να πάρει μια θέση στο ρόστερ ως Έλληνας. Και να σας πω κάτι, Είναι πολύ πιθανότερο να συμβεί αυτό από ότι ήταν μέχρι πριν από λίγο καιρό που δεν ήταν προπονητής στην ομάδα ο Βασίλης Πανούλης. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο πλέον το σκέφτεται διαφορετικά με το Σπανούλη προπονητή. Οριμάζει πιο πολύ αυτή η σκέψη. Και έτσι μην εκπλαγείτε καθόλου, εφόσον φυσικά τρέξουν και οι εξελίξεις στο θέμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο NBA, γιατί είναι καταλήτης ο Γιάννης και για το μέλλον του Θανάση στην Αμερική, δεν αποκλείεται ο Θανάσης Αντετοκούνμπο να φορέσει φέτος τα κυτρινόμαυρα. Βασίλης Τολιόπουλος. Η δική μου εκτίμηση είναι λάθος, φίλε Χρήστο, το Νουά ή Θανάσης Αντετοκούνμπο με το χέρι στην καρδιά. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο θα έρθει στην ομάδα για να συμπληρώσει τον Αμίν Νουά. Παικτικά, από θέμα ποιότητας παικτικής, ο Νουά μπορεί να σου δώσει πολλά περισσότερα πράγματα. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο όμως μπορεί να σου δώσει πράγματα που δεν μπορεί να σου δώσει ο Νουά. Οπότε μην μπαίνετε στη διαδικασία να συγκρίνετε Θανάση Νουά, γιατί είναι τελείως λάθος η σύγκριση. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο θα έρθει να κλειδώσει και να προσθεθεί στα κομμάτια του puzzle που αυτή τη στιγμή τι λένε, ότι ο Νουά είναι ο μόνος ο οποίος έχει μαζί με τον Μίτρουλογκ συμβόλαια για την επόμενη χρονιά. Και φυσικά Μποχωρίδης και Πουλιανίτης και λοιπά και τα υπόλοιπα παιδιά. Αλλά δεν συζητάμε κάτι για τον Νουά αυτή τη στιγμή, ότι θέλει ο Άρης να τον διώξει. Ο Άρης έχει συμβόλαιο με τον Νουά. Αν ο θέλει να φύγει όμως να πάει στην Ευρωλίγκα, θα το κάνει. Ανεξάρτητα όμως από το αν μείνει, αν φύγει ο Νουά, που μακάρι να μείνει για μένα ο Νουά, η προσθήκη Θανάση θα είναι καταλυτική σε όλους τους τομείς. Βασίλης Τολιόπουλος λοιπόν. Ο παίκτης είναι σε διαδικασία τελικών. Παίζει σήμερα το τρίτο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Παρόλα αυτά, επειδή δόξα τω Θεώ όλα τα προηγούμενα χρόνια με αυτό το παιδί κτίσαμε μια πολύ καλή σχέση επικοινωνίας, χωρίς να θέλω να τον ενοχλώ τώρα που παίζει αγώνες και είναι σε αυτή τη δύσκολη για αυτόν περίοδο με τον Παναθηναϊκό, η δική μου προσωπική εκτίμηση από ό,τι επαφή και επικοινωνία έχω κάνει και ό,τι συζήτηση έχω κάνει για το συγκεκριμένο θέμα, είναι ότι ο Βασίλης ο Τολιόπουλος βλέπει τον εαυτό του του χρόνου στον Άρη. Ο Άρης του Σπανούλη και ο Νίκος ο Ζήσης επιθυμούν διακαώς την επιστροφή του Τολιόπουλου στην ομάδα. Έχει κλειστό συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Μην ακούτε τις μπαρούφες που διάβαζα δεξιά και αριστερά και γράφονταν ότι έχει buyout. Δεν υπάρχει buyout για τον Τολιόπουλο. Έχει κλειστό τριετές με τον Παναθηναϊκό. Που θα πει ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να πει στον Τολιόπουλο ότι δεν θες να μείνεις στον Παναθηναϊκό. Ωραία, σου κρεμάω ένα δελτίο εκεί στα αποδυτήρια επάνω. Δεν θέλω να ενισχυθεί ο Άρης. Δεν θα παίζεις και θα πληρώνεσαι. Έχει δικαίωμα να το κάνει. Όμως μια ομάδα της ποιότητας και του ονόματος και της ιστορίας του Παναθηναϊκού θα αποδεχθεί δημόσιο ότι μπορεί να φοβάται και να βλέπει ανταγωνιστικά τον Άρη? Ή ένας παίκτης θα πάει και θα πει στην ομάδα του στο τέλος χρονιάς, θα προτιμούσα να φύγω γιατί θέλω να πάω κάπου που θα έχω πιο ενεργό ρόλο, και θα του πει αυτή όχι, θα μείνεις με το ζόρι? Αυτά συνήθως δεν γίνονται. Ο Άρης πάντως έχει την διάθεση να πληρώσει τον Παναθηναϊκό για να αποδεσμεύσει τον Τολιόπουλο. Και με δεδομένη την επιθυμία του Τολιόπουλου στο τέλος χρονιάς, ανεξαρτήτως τι θα γίνει με τον Αταμάν, να επιστρέψει στον Άρη του Βασίλη Σπανούλη, εγώ προσωπικά θεωρώ πάρα πολύ πιθανή τη μετακίνηση Βασίλη Τολιόπουλου στη Θεσσαλονίκη και τον Άρη. Όχι πάρα πολύ πιθανή, σούπερ πιθανή. Και γι' αυτό το λόγο κάνει κράτη ο Άρης, αν θέλετε, στα γκάρ και περιμένει να δει το τέλος της φετινής αγωνιστικής περίοδου και να τελειώσουν οι τελικοί, για να δει πώς θα διαχειριστεί το θέμα του Τολιόπουλου. Γιατί το ίδιο ισχύει και για τον Γιώργο τον Τανούλη και για τον Κώστα τον Αντετοκούνμπο. Δεν ασχολείται ο Ολυμπιακός με τίποτα τώρα, ασχολείται με τους τελικούς. Μόλις τελειώσουν, θα πάρουν το δρόμο τους και αυτές οι υποθέσεις. Άρα ο Άρης τώρα με τα γραφικά συνεχίζει να κινείται, συνεχίζει να μιλάει με ανθρώπους, με παίκτες. Έχει κάνει πολύ σημαντικές κινήσεις. Ο Δημητρίγεβιτς είναι μια τεράστια μεταγραφή, πολύ πολύ μεγάλη μεταγραφή. Πρόκειται για έναν σπουδαίο παίκτη και θα το διαπιστώσουμε όλοι αυτό φέτος. Ο Μοκόκα είναι μια αθλητάρα η οποία θα ενισχύσει το ρόστερ και θα βάλει απίστευτη ποιότητα, δύναμη και επιλογές σε άμυνα και επίθεση. Ο Κεν Μπίρτς, που χθες απέκλεισε η ομάδα του την Εφές Πίλσεν και θα παίξει τελικούς. Παρεμπιπτόντως, ο Ζίζης, για τον οποίο μου γράψατε, τραυματίστηκε στον ώμο και μπαίνει χειρουργείο. Άρα δεν τίθεται κανένα θέμα πια Ζίζης. Ούτως ή άλλως, ο Άρης με την επιλογή του Κεν Μπίρτς μάλλον έχει οριστικοποιήσει το τι ήθελε για τη θέση 5. Απλά θέλω να ξέρετε το εξής. Περιμένοντας ο Άρης να τελειώσουν οι τελικοί για να καταλήξει η υπόθεση του Σπανούλη, του, συγγνώμη, του Τολιόπουλου, του Κώστα Ντετοκούμπο, αλλά και του Γιώργου του Τανούλη, ο Άρης είναι πάρα πολύ κοντά και επεξεργάζεται μία περίπτωση παίκτη που στους μπασκετικά μοιημένους θα κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Πολλοί δεν θα πούν, καλά ρε Άρη, πώς το έκανες αυτό και έφερες αυτό τον παίκτη. Λεπτομέρειες προσεχώς. Για τον Μακίσικ που ρωτάτε, είναι στη λίστα των επιλογών, δεν είναι ψηλά. Υπάρχουν άλλοι παίκτες από επάνω, τουλάχιστον 2-3 παίκτες ακόμη, που είναι ψηλότερα από το Μακίσικ και με αυτές τις περιπτώσεις, ανάλογα με την προτεραιότητα που δίνει, θα ασχοληθεί ο Άρης. Ο Μακίσικ δεν είναι πολύ ψηλά στη λίστα των προτιμήσεων, υπάρχει όμως σαν όνομα και σαν εναλλακτική της εναλλακτικής, ο εναλλακτική. Τώρα, για τους παίκτες που λέτε ότι δεν μας βγαίνουν τα νούμερα, δεν μας βγαίνουν για το ρόστερ, για ο αριθμός των παικτών, το ένα το άλλο, μην ανησυχείτε. Ούτε ο Σπανούλης είστε, ούτε οι λογιστές της ΚΑΕ είστε και δεν θέλω να ανησυχείτε. Ο Άρης θέλει να φτιάξει ένα ρόστερ απολύτως μάχημο 16 παικτών, συν των όποιων μικρών υπάρχουν, και να πορευτεί με αυτό στη διάρκεια της χρονιάς. Σε Ελλάδα, σε Ευρώπη, με διαφορετικό φορμάτ, δύσκολη διοργάνωση με πολύ βάθος και ανάγκη ετοιμοπόλεμων παικτών, και στα παιχνίδια της Ελλάδος, τα οποία θα είναι λίγο πιο εύκολα από τα υπόλοιπα, θα παίρνουν την ευκαιρία να παίξει περισσότερο και το second unit, όπως συνήθως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Σας έδωσα όλο το ρεπορτάζ που υπάρχει, το μεταγραφικό, χωρίς να γνωρίζω τι ακριβώς πλάνα υπάρχουν στο μυαλό του Σπανούλη, γιατί αυτά τα γνωρίζουν, επαναλαμβάνω, μόνο ο Νίκος ο Ζήσης και μόνο οι πολύ πολύ πολύ στενοί του συνεργάτες. Δηλαδή δεν ξέρω καν αν το γνωρίζουν και οι πολύ στενοί του συνεργάτες. Δηλαδή ο κύριος Κατζούρης, ο Κώστος Χαρλαμπίδης και ο Χρήστος Χασανίδης, που θα είναι στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, χτίζεται κάτι πάρα πολύ ωραίο, χτίζεται κάτι πάρα πολύ ποιοτικό και χτίζεται μια ομάδα η οποία θα έχει 2 παίκτες σε κάθε θέση, θα έχει παίκτες που θα είναι πολυθεσίτες και θα είναι μια ομάδα πολύ δυσκατάβλητη και πολύ δύσκολο να τη διαβάσει εύκολα τακτικά κάποιος αντίπαλος. Με μπόλη και αθλητικότητα, δύναμη, και ακόμη δεν έχει βάλει την γραμμή πυρός, και η γραμμή πυρός του Άρη θα είναι τουλάχιστον 2 ακόμη παίκτες με μεγάλη αίσθηση στο σκοράρισμα. για τον Κρικ, αγαπητέ Φίλιππε, σας είχα πει πως ο Άρης τον είχε στις επιλογές του, αλλά δεν ήταν μία από τις επάνω επιλογές του. Φανταστείτε τώρα πόσο ψηλούς στόχους και τι ψηλό πήχη μεταγραφικό έχει βάλει η ομάδα για να μην είναι ο Κρικ βασική του επιλογή. Ένας παίκτης που πέρσι στην Κλούζ έκανε εξαιρετικά πράγματα και στο Eurocup. Ο Γουντμπερι πήγε στην Μπουργκ, έτσι. Ανακοίνωσε η Μπουργκ τη μεταγραφή του Τρέι Γουντμπερι από την Κλούζ. Τον πήρε η Μπουργκ ως αντικαταστάτη κατά κάποιο τρόπο του Άνταμ Μοκόκα. Αυτά τα ολίγα είναι τα μεταγραφικά. Και σε πολύ πολύ λίγο θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, γιατί έχουμε ακόμα πραγματάκια να πούμε. Την εκπομπή την προσφέρει η κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία στην Ελλάδα, η οποία είναι η Επίδοσης. Τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος που 50 χρόνια γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Ομορφιές από την Άλουπλας και τους αδερφούς Δερβίση με τα κορυφαία κουφώματα πέβεσε σε Ελλάδα και Κύπρο. Και Smart Finance για τα τσακάλια της λογιστικής που σας βοηθούν να αποφεύγετε κακοτοπιές και παγίδες στη Σόλωνος 88. Είναι η χορηγή της εκπομπής μας και τους ευχαριστούμε ιδιαιτέρως που μας υποστηρίζουν. Τίτλοι ειδήσεων από GR Times. Με τη συνάδελφο την Χριστίνα Στεφανίδου. Διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Αν δεν έχετε κάτι πολύ καλύτερο να κάνετε, παρακαλώ πολύ, μένετε συντονισμένοι. Προς το παρόν, πάμε να ακούσουμε όλες τις χορηγικές μας υποχρεώσεις, το break, τους τίτλους ειδήσεων και σε λίγο είμαστε ξανά μαζί. Στην ώρα που θα ακούσετε τώρα, προσθέστε παρακαλώ πολύ 6 λεπτά.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία. Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Ραγδαία κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, ομοβροντία πυράβλων από το Ιράν προς το Ισραήλ. Ακολούθησαν Ισραηλινά πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους σε Ιρανικό έδαφος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρουν άμεση ευθύνη για τις παραβιάσεις της εκεχηρίας, λέει η Τεχεράνη. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εμπλέκονται στις Ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν. Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι νέες επιθέσεις δεν θα επηρεάσουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Τεχεράνη, καθώς δεν είναι ο Νετανιάχου αυτός που αποφασίζει. Φωτιά παίρνουν και πάλι οι τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 97 δολάρια το βαρέλι το Brent. Στους 15 οι νεκροί από τον σεισμό των 7,8 Ρίχτερ στις νότιες Φιλιππίνες σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Μιντανάο, κατέρευσαν κτίρια. Καμπανάκι από την Κομισιόν στην Αλβανία με φόντο της Βέρνιτσα κατά σχέδια για πολυτελές θέρετρο. Την προειδοποιεί ότι οι ενέργειες που παραβιάζουν το ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό κεκτημένο θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ενταξιακή της πορεία. Την ίδια στιγμή οι κινητοποιήσεις κατά του έργου κλιμακώνονται. Δημοσκόπηση της Opinion Poll για τη Θεσσαλονίκη. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24%. Δεύτερο το κόμμα Τσίπρα με 10,8. Τρίτο κόμμα η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 7,8%. Και τέταρτο το Πασόκ με 7,5%. Οι αναποφάσεις τι εξακολουθούν να αποτελούν μια σημαντική δεξαμενή, καθώς στην πρόθεση ψήφου το ποσοστό τους ανέρχεται στο 18,9%. Καθαριότητα, κυκλοφοριακό και κατάσταση οδικού δικτύου στην τριάδα των σημαντικότερων προβλημάτων της πόλης. Εβδομάδα αλλαγών στην κυβέρνηση. Ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης φέρεται ότι μετακινείται στη θέση του Γενικού Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Αναμένεται ένα σχηματισμό. Την Τετάρτη θα επικυρωθεί και επισήμως η θέση. Με τα μαθήματα προσανατολισμού ολοκληρώθηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων της χώρας. Βατά τα θέματα σε φυσική, δύσκολα σε ιστορία, απαιτητικά στην οικονομία. Συνελήφθη 24χρονος στη Νεάπολη που αποπειράθηκε να σκοτώσει την 20χρονη αδελφή του. Το άγριο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής με τον 24χρονο να ασκεί βία και κατά του σκύλου της κοπέλας που πήγε να την προστατεύσει. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και απόπειρα θανάτωση ζώου συντροφιάς. Επίγουσα έρευνα διέταξε εισαγγελία για την υπόθεση με τον 55χρονο που φέρεται να εγκατέλειψε 9 γατάκια σε οικόπεδο στην Καλαμαριά. Εν ώψη της έρευνας ο 55χρονος αφέθηκε ελεύθερος. Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του βεβαιώθηκαν 9 διοικητικά πρόστιμα ύψους 270.000 ευρώ. Με σοβαρά κατάγματα στο κρανίο και τη λεκάνη νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο η 15χρονη που παρασύρθηκε χθες το βράδυ από γιο ταχύ. Το τροχείο σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στον δρόμο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, όταν η ανήλικη επιχείρησε να διασχίσει το δρόμο. Συνελήφθη ο 38χρονος οδηγός του αυτοκινήτου. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
1: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρ! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
8: Smart Finance.
7: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
8: Smart Finance.
7: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
8: Smart Finance.
7: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
9: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
10: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 Ιωάννα και 6937 328 172 Αναστασία. Σε περιμένουμε.
11: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα.
12: Στο χαριλάου όλοι,
11: Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: Νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
5: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
6: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
5: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
6: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
5: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
6: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
7: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
8: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
7: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
8: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
7: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
9: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
13: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική λογιστική εταιρεία επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
10: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
14: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
15: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
3: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
15: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
3: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
15: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
3: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
15: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
16: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
7: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από το ναό. Σχολείο Οδηγών Eurodrive.

0: Ενεργειακές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
1: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
2: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Είναι η εκπομπή της Δευτέρας, φίλες και φίλοι, 8 Ιουνίου εδώ στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου και παρέα πάμε για ακόμη 40 λεπτά με την υποστήριξη και τη συνδρομή της κορυφαίας συμβουλευτικής εταιρείας της επίδοσης, των υπέροχων ζαχαροπλαστείων Μίλτος, που είναι κοντά μας εδώ και 50 χρόνια στην πόλη με 10 ζαχαροπλαστεία. Η Άλλουπλαστ και αδερφή Δερβίση με τα κορυφαία κουφώματα πέβεσε και αυτή κοντά μας, με το υπέροχο showroom στη Δημοκρίτου 12 στο Φίνικα. Και Smart Finance, Σόλωνος 88, τα τσακαλάκια της λογιστικής με τις πανέξυπνες, γρήγορες και άμεσες λύσεις σε ό,τι προβλήματα υπάρχουν. Πολλά τα μηνύματα που έχετε στείλει. Χαίρετε το φίλο τον Κώστα. Να κοιτάξουμε, λέει, το χορηγικό, παιδιά, λέει, εκεί που δεν χωράμε, λέει. Αφήστε, λέει, τους ανθρώπους της ομάδας να ασχοληθούν με τα αγωνιστικά, τους έχουμε εμπιστοσύνη. Την αγάπη μου στο φίλο τον Κυριάκο που λέει: Γιάννη, εδώ εμείς που είμαστε από το Βούπερταλ είμαστε πολύ άγριοι. Έτσι, να τους πεις, λέει, αυτούς που είναι από το Χέλιγκενχάους Αριανούς να ερεμήσουν. Έχετε να κάνετε φέτος κάτι ταξιδάρες, άπαντες και να το χαρείτε με την ψυχή σας, με την ομάδα, τα αριανάκια που ζείτε στο εξωτερικό. Ο φίλος μου ο Γιάννης. Γιάννη, την αγάπη μου. Καλημέρα σε ονόματα, καλή εβδομάδα. Παρόλο που τα είπαμε εκτενώς χθες στην παραλία, θέλω να πω ξανά ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε εσένα και στον Αχιλλέα τον Λουσιαμάνη που διατηρήσατε ζωντανή τη φλόγα σε όλους μας και φτάσαμε σήμερα να ονειρευόμαστε καθημερινά έναν Άρη όπως πραγματικά το θέλουμε. Πρωταγωνιστή, καλή εκπομπή. Γεια σου, Γιαννάρα μου. Παιδιά, ο φίλος ο Γιάννης, πήγα μια βόλτα από το Σάκι τον Μπρίτα στη Λευκή Άμμο και πέτυχα εκεί τον Αχιλλέα τον Λουσιαμάνη, ο οποίος ήρθε άνθρωπος με τα παιδιά του, είχε γενέθλια ο γιος του. Και ήρθαν να τα κάνουν εκεί και έτυχε να είμαστε δίπλα-δίπλα και αντιλαμβάνεστε ότι γίναμε μια μεγάλη παρέα. Και ο Σάκης ο Πρίτας με τρομερό ενδιαφέρον για τα μπασκετικά. Και ο φίλος μου ο Γιάννης εδώ, ο οποίος μπήκε στην παρέα, τα είπαμε, είναι ακροατής, είναι φίλος του Άρη και ήταν πολύ πολύ ωραία που βρεθήκαμε όλοι μαζί. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Είπαμε και πολύ ωραία πράγματα και μακριά από τα μικρόφωνα με τον Αχιλλέα τον Λουσιαμάνη. Ξέρεις, άμα κάτσεις και μιλήσεις μαζί του, μαθαίνεις πράγματα πολύ, που σε κάνουν πολύ σοφότερο και σου δείχνουν πόσο σοβαρό και πόσο ποιοτικό είναι αυτό που συνέβη στον Άρη. Γιατί όταν γνωρίζεις όλη τη διαδρομή του, πώς ήρθε το επενδυτικό φαν του Ρίτσαρντ Σιάουτ στον Άρη και τι ακριβώς συνέβη και τι διεμήφθη και τι άνθρωποι υπάρχουν γύρω από αυτό, τότε πραγματικά καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Την αγάπη μου στο φίλο τον Χρήστο από Αλεξανδρούπολη. Σε τι θέσεις πιστεύεις ότι θα είναι οι επόμενες κινήσεις της ΚΑΕ, αν υποθέσουμε ότι όσα ονόματα έχουν βγει είναι παίκτες της ομάδας μας? Αγαπητέ φίλε Χρήστο, θα περιμένουμε λίγο να τελειώσουν και οι τελικοί του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, γιατί ουσιαστικά τουλάχιστον τρεις παίκτες που αυτή τη στιγμή ανήκουν σε αυτές τις ομάδες του χρόνου θα είναι στο ρόστερ του Άρη, πρώτα ο Θεός.

Από εκεί και πέρα θα γίνουν και όλες οι απαραίτητες κινήσεις. Άλλωστε τι έμεινε. Σήμερα είναι το τρίτο μάτς Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Κάποια ομάδα θα φτάσει στο match ball. Στο τέλος της εβδομάδας θα έχει τελειώσει η σειρά. Οπότε τα υπόλοιπα μετά θα τρέξουν πολύ γρήγορα. Ο φίλος εδώ στέλνει μήνυμα για την online εγγραφή του Ερασιτέχνη. Βγήκε λέει την προηγούμενη εβδομάδα. Αν δεν κάνω λάθος, δεν βγήκε εκπρόσωπος του ΑΣ στον Δημήτρη Σανλή. Ο ίδιος ο πρόεδρος βγήκε. Ως κάτοικος εξωτερικού μόνιμος πήρα τηλέφωνο για να ρωτήσω πώς να γραφτώ και εγώ, μιας και δεν έχω κάποιον εγγεγραμμένο να συμπληρώσω στη φόρμα. Η απάντηση ήταν ότι μπορώ να γραφώ όταν έρθω στην Ελλάδα στα γραφεία. Με ποια λογική το κάνουμε online αν δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο? Δηλαδή αν εγώ δεν έρθω Ελλάδα ή δεν είμαι Θεσσαλονίκη, δεν μπορώ να στηρίξω το σύλλογο και να γίνω μέλος? Να μην πυροβολούμε τα πόδια μας κλπ. Φίλε, δεν μπορώ να καταλάβω τώρα τι σου απάντησαν, τι ακριβώς διεμήφθη ως συνομιλία. Οι online εγγραφές έγιναν για να διευκολύνουμε τους Έλληνες που είναι εκτός Θεσσαλονίκης. Τώρα τι νόημα έχει να έρθει στην Ελλάδα? Ο Χαρλαμπόπουλος είναι παίκτης του Άρη, φίλε Πέτρο. Απλά δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη. Λοιπόν, για τον Μπάρτλεϊ, ο Άρης έχει αποσύρει, μάλλον την προηγούμενη εβδομάδα ο Άρης, ο Φρανκ Μπάρτλεϊ, παιδιά, θέλω να ξέρετε ότι ήταν μέσα στους πολύ ψηλούς στόχους του Άρη και μάλιστα η πρόταση που του είχε κατατεθεί σε περίπτωση που μείνει ελεύθερος από την ΑΕΚ είναι με τριπλάσιες από την ΑΕΚ απολαβές. Ο Μπάρτλεϊ ήθελε πραγματικά να φύγει και το πάλεψε με τον ατζέντη του, έκαναν δύο επαφές με την ΑΕΚ. Στην πρώτη υπήρξε άρνηση, στη δεύτερη ήταν πιο διαλλακτική, αλλά νομίζω ότι ο Άρης με βάση τις κινήσεις που έχει κάνει ως τώρα και επειδή η ΑΕΚ προφανώς θα προσπαθήσει να παίξει και άμυνα, ο Άρης δεν θα μείνει να ασχοληθεί περισσότερο από ό,τι φαίνεται με την περίπτωση Μπάρτλεϊ. Δεν ξέρω αν θα επιστρέψει, αλλά φαίνεται ότι η περίπτωση του Φρανκ Μπάρτλεϊ έχει ατονίσει για τον Άρη. Για τον Νουά σας τα ανέφερα όλα ως ρεπορτάζ. Είναι νωρίτερα μηνύματα που έχετε στείλει για το πού και πώς θα αποκτηθούν και σε ποιες θέσεις θα αποκτηθούν άλλοι ξένοι. Οι ξένοι του Άρη, παιδιά, θα είναι μίνιμουμ 8. Την αγάπη μου στο φίλο τον Ιγκόρ, την αγάπη μου στο φίλο τον Γιάννη και στο φίλο τον Δημήτρη. Κάνει διπλή ανάγνωση στο θέμα του Νουά και λέει ότι αντί να ενθουσιαστεί από τη νέα τάξη πραγμάτων και να μας δει ως πρόκληση το ότι πρέπει να κερδίσει τη βασική του παρουσία στην ομάδα, προβληματίζει. Αν όμως ο Νουά αντιστρέψει το κλίμα και μείνει, σημαίνει πως το mind game του Σπανούλη πέτυχε και ο παίκτης θα θερήσει. Αν όχι, μάλλον ο Νουά δεν είναι αυτό που θέλουμε. Θα διαπιστωθεί, φίλε Δημήτρη. Εγώ σας εξήγησα πως είναι τώρα η κατάσταση με τον Νουά και ποιες είναι οι σχέσεις. Ο παίκτης έχει συμβόλαιο με τον Άρη. Και αν δεν φέρει κάποια πρόταση από την Euroliga και δεν θέλει να φύγει, θα μείνει στον Άρη. Θεωρώ όμως ότι όταν ο Σπανούλης το επιλέξει, το τηλεφώνημα που θα γίνει θα λύσει πάρα πολλά πράγματα. Δεν μπορώ να καταλάβω από τη μία πώς να ξενερώνει για το χρόνο συμμετοχής στον Άρη ο παίκτης και από την άλλη να σκέφτεται να πάει σε ομάδα Ευρωλίγκας και ειδικά τη Βιλερμπάν των 40 εκατομμυρίων, όπου ο χρόνος θα είναι ακόμη λιγότερος. Στη θέση 5 δεν θεωρείς ότι χρειαζόμαστε και κάποιον ακόμα με μεγαλύτερη εύσηση στο σκορ? Μπορεί να μην είναι καθαρό πεντάρι, Γιάννη, αλλά θα αποφασίσει ο προπονητής γι' αυτό. Ναι, εντάξει. Κοίταξε, ένας παίκτης αλλάζει η ψυχοσύνδεσή του από κάτι που θα του πει ο ατζέντης του, από κάτι που θα του πει, ξέρω εγώ, η ομάδα. Ο Γάλλος ατζέντης του Νουά τι θέλει? Να φέρει στον παίκτη, να τον φέρει στο υψηλότερο επίπεδο, που είναι Ευρωλίγκα. Για μένα ο Νουά έπρεπε να το διεκδικήσει αυτό μέσα από τον Άρη. Γιατί νομοτελειακά του χρόνου του παραχρόνου ο Άρης εκεί θα είναι. Αν ο ατζέντης του όμως θέλει να το κάνει διαφορετικά, θέλει να το κάνει γρηγορότερα, θέλει να του βρει περισσότερα χρήματα ενδεχομένως, η δουλειά του αυτή είναι. Και το κέρδος του αυτό είναι επίσης. Σωστός ο coach Πανούλης. Αν ο Νουά έχει μενταλιτέ που θέλει όλα τα χρόνια που θα είναι εδώ να προσαρμόζει στα θέλω και να μην σκυλιάζει, να αποδεικνύει την παιχτική του κλάση, τότε θα σπάει όπου θέλει. Και να είναι ο αρχηγός και να κάνει να ζει διοικεί σε αυτές τις ομάδες μεγάλων στόχων και δυναμικής, δεν εξαρτώνται από έναν παίκτη. Νίκο, όλα θέλουν διαχείριση.
Απλά πρέπει ο Άρης τώρα να περάσει το μήνυμα σε όλους ότι δεν είναι ο Άρης που ήταν κάποτε. Αυτό έχει αλλάξει. Ο Άρης θα είναι μια ομάδα η οποία θα θέτει όλους τους όρους, οικονομικούς και αγωνιστικούς. Και όποιος θέλει να τους ακολουθήσει, τους ακολουθεί. Δεν γίνεται διαφορετικά και με το Σπανούλη προπονητή, να ξέρεις. Είναι έξω από την φιλοσοφία του. Δεν υπάρχουν μπαεράκια. Οι παίκτες όλοι πρέπει να μπουν κάτω από την όρμα του Σπανούλη. Πρέπει να πει αυτό και να γίνεται αυτό. Την αγάπη μου στον φίλο τον Χρήστο. Not a fire, not a sin. Just a quiet kind of energy. Την καλημέρα μου στο φίλο το Σάκη που θέλει να κεράσει κάτι στην εξωτική Ολυμπιάδα για να συζητήσουμε, λέει, για τα μεγάλα ζητήματα της ομάδας. Πώς θα γυρίσουμε είναι το θέμα, Σάκη, άντε και ήρθαμε εκεί. Άντε και ξεκινήσαμε να πίνουμε. Πώς γυρίζουμε μετά, για πες μου εσύ. Όπως το βλέπω, λέει Γιάννη, πάμε για ένα κόμπο διαρροτριάρι και ένα πεντάρι, το λιό, συν το λιό. Και όπως το βλέπω, λέει Νουά τελείων, έχουμε και τον Blossom Game στην άλλη γραμμή. Ακούστε λίγο, Παύλο, πέραν της πλάκας τώρα. Έκανε η διοίκηση μία διαρροή, μία διευκρίνηση απαραίτητη. Ακούστηκαν, γράφτηκαν πάρα πολλά, ελνέπλεξαν τον Άρη με τον Mike James, με τον Kevin Pander κλπ. Όλοι θέλουν και όλοι θέλουμε να μπορούμε να απευθυνθούμε στις top περιπτώσεις παικτών και κάποια στιγμή να δούμε τους top Αμερικανούς και Ευρωπαίους παίκτες να παίζουν στον Άρη. Δεν έχει έρθει ακόμα αυτή η ώρα. Ο Άρης, όπως βλέπετε, ότι έχει αρχίσει και ξύνει και ξυλώνει το pullover της απόστασης που υπήρχε με ομάδες Ευρωλίγκα κλπ. Είναι στην αγορά με αξιοπιστία, με πολύ καλά συμβόλαια, με αρκετά μεγάλο budget, με το Σπανούλι όπου όλοι οι παίκτες, οι περισσότεροι, μάλλον αυτοί που έχουν φιλοδοξίες, θέλουν να παίξουν για αυτόν. Επομένως, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Απλά χρειάστηκε να κάνει η ΚΑΕ μια επισήμανση, γιατί τώρα ξέρετε, υπάρχουν και μεγαλοστομίες και υπάρχουν και περίεργα ρεπορτάζ. Ο ένας μιλάει για τον Πάντερ, ο άλλος μιλάει για τον Τζέιμς, άλλος μίλησε για τον Χεζόνια, άλλος μιλάει για... Δηλαδή, θέλω να πω ότι ο Άρης ήδη έχει αλλάξει επίπεδο μεταγραφικό από τις κινήσεις που έχει κάνει μέχρι τώρα. Αλλά να μην πηγαίνουμε στην άλλη άκρη, στην υπερβολή. Καλή εβδομάδα και σε εσένα, φίλε Κωνσταντίνε. Και συμφωνώ ότι ο κάθε παίκτης πρέπει να κερδίζει τη θέση σου στην ομάδα και τον χρόνο στο παρκέ. Εγώ, λέει, εύχομαι να βρεθεί χρυσή τομή και να είναι ο παίκτης με την ομάδα και τη νέα σεζόν. Και εγώ το εύχομαι, παιδιά. Θα ήθελα τον Νουά να παραμείνει στον Άρη. Ο Γιώργος λέει: δεν υπάρχει καμιά απεσιοδοξία. Το μοναστήρι να είναι καλά. Με το υπάρχον budget έχουμε επιλογές και εναλλακτικές. Ο Χάριτς έχει επαναστατικές ιδέες που τις παραθέτει στον κύριο Σιάο. Καλησπέρα Γιάννη, με Θανάση στο ρόστερ δεν νομίζω ότι χωράει ο Χάρελ. Δεν νομίζω, Ηρακλή, ότι ο Ρόνι Χάρελ θα μείνει στην ομάδα. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Για να μην σου πω η βεβαιότητά μου. Το σημαντικό, Γιάννη, από εδώ και πέρα και με αφορμή την περίπτωση Νουάνα, υπάρχουν όσο δυνατόν ελάχιστα και αν όχι μηδέν συμβόλαια με buyout. Αυτό, φίλε Βασίλη, δεν μπορεί να συμβεί πάντα. Και να σου πω και το εξής, όταν ο Άρης υπέγραψε την ανανέωση με τον Νουά, ο ατζέντης του Νουά, ο Έλληνας, ο Ισίδωρος ο Κουνουπάς, δέχτηκε πάρα πολλά τηλεφωνήματα και διαμαρτυρίες από άλλους προπονητές άλλων ομάδων που του είπαν καλά. Τώρα τι βιάστηκες να τον υπογράψεις τον παίκτη, δεν θα μπορούσε να μείνει του χρόνου, του παραχρόνου. Ο Άρης είχε κάνει μια πολύ σημαντική κίνηση με τον Νουά, θέλοντας να δείξει ότι τους καλούς παίκτες πια θέλει να τους κρατάει. Αλλά όταν υπέγραψε τον Νουά ο Άρης, δεν είχε ούτε το budget, δεν είχε ούτε το Σπανούλι, ούτε τις προδιαγραφές και τη δυναμική, την αγοραστική που έχει τώρα. Γι' αυτό λοιπόν μπήκε και το EuroLeague buyout. Σε περίπτωση που σήμερα ο Άρης ανανέωνε τον ΟΑ, δεν νομίζω ότι θα υπήρχε EuroLeague buyout. Να ξέρετε ότι ο Άρης, ενώ είχε ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο με τον Mitrolong, το επέκτηνε φέτος επίτηδες, γιατί ο Mitrolong, παιδιά, βρέθηκε στο στόχαστρο δύο άμεσα ανταγωνιστικών ομάδων για να τον κλείσουν και να τον πάρουν από την μεθεπόμενη χρονιά εκεί. Και επειδή ο Άρης το πληροφορήθηκε έγκαιρα και επειδή και ο παίκτης είναι πολύ εντάξει με την ομάδα και ήθελε και η ομάδα να το ξέρει, άμεσα έγιναν οι κινήσεις που έπρεπε. Γι' αυτό ακριβώς
ο Άρης πλέον τα συμβόλαια που θα υπογράφει και τις συμφωνίες που θα κάνει με τα χρήματα που θα μπορεί να δίνει θα είναι σε θέση πλεονεκτική, δεν θα είναι σε θέση αδυναμίας, μειονεκτικής θέσης διαπραγματευτικά, όπως παλιότερα συνέβαινε με τον Ντετζούλιους, με τον Τολιόπουλο κλπ. Όχι και ξενέρωσε λόγω χρημάτων ο Νουά, φίλε Μάικλ. Ούτως ή άλλως ο Άρης του έκανε πρόταση αναπροσαρμογής 100 χιλιάρικα πάνω το χρόνο. Δηλαδή, ενώ του έκανε ένα συμβόλαιο που μέσω όρο Νουά θα έπαιρνε γύρω στα 7 εκατοστάρια το χρόνο για 3 χρόνια, δηλαδή πάνω από 2 εκατομμύρια, του είπε πάρε άλλα 300, πάρε από 100 ακόμα το χρόνο. Δηλαδή, έδειξε ο Άρης προθέσεις. Τώρα από εκεί πέρα, κανένας δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Οι ανακοινώσεις των παικτών. Παρέλειψα να σου το πω αυτό και σας ζητώ συγγνώμη. Οι ανακοινώσεις των παικτών των νέων μεταγραφικών αποκτημάτων του Άρη θα γίνουν αμέσως μετά τη συνέντευξη τύπου και παρουσίαση του προπονητή της ομάδας. Δηλαδή θα γίνει 15 του μήνα η συνέντευξη τύπου και η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη και από την επόμενη μέρα θα ξεκινήσουν οι ανακοινώσεις των νέων μεταγραφικών αποκτημάτων του Άρη. Ναι, για τον Μπίτς είναι πολύ πωλήσει, φίλε Γιώργο. Ο παίκτης πρέπει να έχει κλείσει οριστικά. Για το φάλ που ακούγεται, παιδιά, δεν το επιβεβαιώνω εγώ. Άλλωστε δεν μπορείς να πάρεις σε μια ομάδα, παιδιά, να έχεις και Αντετοκούμπο, να έχεις και τον Μπίτς, να έχεις και το φάλ. Δεν γίνεται. Φίλε Γιάννη, μην ανησυχείς για τους παίκτες που είναι εργαλεία που πήραμε και δεν έχουν καθαρό σκορ και ποιος θα σκοράρει. Δεν έχει κλείσει ακόμα η μεταγραφική περίοδος για τον Άρη. Υπάρχουν ακόμα αρκετές κινήσεις να γίνουν. Αρκετές ακόμα και μέσα σε αυτές τις αρκετές θα αποκτηθούν και οι παίκτες που θα είναι γραμμή πυρός. Για τον Mike James σας ανέφερα την διαρροή της Καϊάρης από χθες. Φίλε Νίκο, σίγουρα ο Άρης φέτος θα έχει 8 ξένους παίκτες. 7 σίγουρα, γιατί 7 θα αγωνίζονται και στο ελληνικό πρωτάθλημα, θα περάσει, αλλά νομίζω ότι θα έχει 8. Όχι φίλε Στέργιο, καμία σχέση. Γιάννη, αν μείνει ο Νουά, έχουμε και τον Λίντελ. Και αν έρθει και ο Θανάσης, θα έχουμε 3 παίκτες στο 4. Θα έχουμε 3 παίκτες που μπορούν να παίξουν τουλάχιστον σε 2, αν όχι και σε 3 θέσεις. Αυτό είναι, φίλε Νίκο, άλλωστε το σκεπτικό του Σπανούλη. Να έχει παίκτες που μπορούν να αγωνιστούν σε παραπάνω από μία θέση για να έχει ευέλικτα σχήματα και πολλές επιλογές σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή, Γιάννη Νουά πίστευε ότι ο Άρης θα έκανε ομάδα Ευρωλίγα και θα ήταν αυτό το πρώτο βιολί με συμπαίκτες τον Φόρεστερ, τον Τζόνς και τον Χάρελ, ειδικά ενώ ξέρει ότι η ομάδα έχει πλέον τεράστια οικονομική δυνατότητα. Παράξενο μου φαίνεται. Αντώνη, σε συνεργασίες υπάρχουν και οι εκπρόσωποι, υπάρχουν και οι συνεργάτες και δεξιά και αριστερά που μπορούν να χαλάσουν το μυαλό ενός παίκτη. Ή μπορεί το μυαλό του ενός παίκτη να το χαλάσει μια κουβέντα που θα έκανε με κάποιον άνθρωπο του Άρη. Και θα του είπε ότι ναι, μια χαρά ήσουν πέρσι, αλλά φέτος δεν θα είναι έτσι τα πράγματα. Δεν θα παίρνει 20-30 επιθέσεις, ξέρω εγώ, στο μάτς. Όλα αυτά μπορούν να παίξουν το ρόλο τους. Αλλά όλα αυτά λύνονται και εύκολα με επικοινωνία του προπονητή με τον παίκτη. Εγώ νομίζω ότι ο Σπανούλης είναι πάρα πολύ έμπειρος και γνώσης για να ξέρει πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να μιλήσει με τον Νουά. Για τον Μακίσικ σας είπα ότι δεν αποτελεί βασική προτεραιότητα του Άρη. Είναι στη λίστα αλλά είναι αρκετά χαμηλά. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις επάνω από τον Μακίσικ. Και επίσης, επειδή ρωτάτε πολύ για το ποιος θα είναι βασικός και ποιος όχι, το βασικός και πενταδάτος είναι πολύ σχετικό στο σύγχρονο μπάσκετ. Ο Άρης θα είναι μια ομάδα με 12 εισάξιους. Μπορεί μια μέρα να παίζει ο ένας βασικός και την άλλη μέρα να παίζει ο άλλος. Αποστόλη μου, μου κάνεις ερωτήματα τα οποία μάλλον δεν είμαι ο αρμόδιος να σου απαντήσει για το αγωνιστικό και για το πώς σκέφτονται στον Άρη να έχουν το ρόστερ τους και το πώς θα το χρησιμοποιήσουν. Just a feeling you preserve, a feeling.
Φίλε Κωνσταντίνε, ευχαριστώ, αλλά δεν εννοούσα καθόλου τον Mike James. Δεν είναι δηλαδή, όταν λέω για τους μπασκετικά μοιημένους, η κίνηση που σας είπα ότι προετοιμάζει να κάνει ο Άρης ως μεταγραφή είναι μια πολύ έξυπνη μεταγραφή. Αυτή είναι η ουσία του μηνύματος. Αρχικά το όνομα, σαν όνομα ο πολλής κόσμος δεν θα καταλάβει την πραγματική αξία της μεταγραφής αυτής, αλλά μόλις οι μπασκετικός μοιημένοι θα πούν πώς το έκανε αυτό ο Άρης. Γενικώς οι πολύ μοιημένοι μπασκετικός θα πούν ότι ο Άρης έκανε μια πολύ σπουδαία μεταγραφική κίνηση, η οποία όμως δεν θα είναι εμπορική. Αυτό θέλω να σας πω. Ο Χαραλαμπούπουλος, παιδιά, έχει κλείσει. Είναι δεδομένο. Όπως και ο Ντιμητρίγεβιτς, όπως και ο Μοκόκα, όπως και ο Λίντελ, νομίζω και ο Μπίρτς. Δεν χαλάνε αυτές οι μεταγραφές. Με Μίτσελ Κρίκ σας είχα πει και τότε ότι ο παίκτης, ναι, τον έχει κοιτάξει ο Άρης, δεν είναι στις βασικές του επιλογές ο Μίτσελ Κρίκ της Κλουζ. Για τα διαρκείας, παιδιά, περιμένουμε. Είπαμε 15 του μήνα η συνέντευξη τύπου της διοίκησης για όλα τα θέματα και νομίζω και για τα διαρκείας. Πάντως έμαθα κάτι πολύ καλό, να ξέρετε. Υπήρχε μία μικρή ανησυχία, μία μικρή κολλησιεργία, μία... Ξέρετε, όταν γίνονται και συζητήσεις και διαπραγματεύσεις και υπάρχει πίεση, μπορεί κάποιες πλευρές να παρεξηγηθούν, να παρανοήσουν κάποια πράγματα. Πριν από κάνα 1,5 μήνα δεν ήταν τόσο καλά τα πράγματα σε ό,τι αφορά τις επαφές της διοίκησης ΚΑΕ Άρης και τους πολιτιακούς θεσμικούς φορείς για το θέμα του Παλέ. Υπήρξαν μάλιστα δυσαρέσκεια σε συγκεκριμένους χειρισμούς και ήταν ένα θέμα που έπρεπε να μείνει χαμηλά, να γίνουν οι απαραίτητες συζητήσεις, διευκρινήσεις, διαβουλεύσεις για να ξαναμπούν όλα σε μια ρότα. Αυτό που μπορώ με βεβαιότητα να σας πω είναι ότι πλέον υπάρχει απόλυτη σύμπνοια και ταύτιση απόψεων και νομίζω ότι μπορεί και μέσα αυτή την εβδομάδα να έχουμε οριστική κατάληξη των γραφειοκρατικών διαδικασιών και υπογραφές για το θέμα των έργων του Παλέ και για την παραχώρηση του γηπέδου. Είναι πολύ καλά τα πράγματα. Θέλω να πω ότι οι σχέσεις της ΚΑΕ και των ανθρώπων της με όλους έχουν αποκατασταθεί πλήρως και δεν είναι λίγοι εμπλεκόμενοι. Περιφέρειες, δήμοι, υπουργεία, εφυπουργεία κλπ. Όταν λέω θα κάνει εντύπωση μεταγραφή, φίλε Τάσο, θα είναι μια μεταγραφή εξαιρετικής ουσίας, όχι εμπορική αλλά εξαιρετικής μπασκετικής ουσίας, και θα την εκτιμήσουν οι γνώστες και οι μοιημένοι, οι μίστες. Για τις χορηγίες τι γίνεται? Αν θα έχουμε κάτι με τις χορηγίες, παιδιά, γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά. Ήδη υπάρχει επικοινωνία και έκρηξη επιθυμίας χορηγικών συνεργασιών. Η ΚΑΕ Άρης έχει ένα πολύ έτσι εκπαιδευμένο, εμπεριστατωμένο και επαγγελματικό τμήμα marketing και εμπορικό που χειρίζεται κάποια πράγματα. Θα γίνει μια σταχυολόγηση και νομίζω ότι πλέον ο Άρης θα έχει πρώτης γραμμής χορηγικούς συνεργάτες στην ΚΑΕ, οι οποίοι βέβαια θα αντιλαμβάνεστε ότι θα κληθούν να πληρώσουν και την υπεραξία της ομάδας για τις συνεργασίες που θα κάνουν. Τα παλιά τα νούμερα και τα ποσά που έπαιζαν δεν υπάρχουν πλέον με τον Άρη του Σπανούλη και τον Άρη που θα πρωταγωνιστήσει στο EuroCup και θα ζητήσει να βγει Ευρωλίγκα την επόμενη διετία. Αντιληπτό. Γιάννη, πιστεύεις ότι στο 5 θα πάει για ξένο με καλό συμβόλαιο, έξτρα μπιτς, Κώστα Αντετοκούμπο, ή θα καλυφθεί με Λίντελ και πιθανόν Θανάση? Εγώ πάνω πιστεύω ότι θα υποκτηθεί ένας ακόμα παίκτης εκεί, μεταξύ 4 και 5. 4,5. Αυτό πιστεύω. Προς 5. Ένας παίκτης με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Έχω κάτι στο μυαλό μου, αλλά δεν θέλω να το μοιραστώ γιατί δεν το έχω και από κάπου. Αλλά κάτι στο μυαλό μου το έχω.
αν η παρουσίαση του Σπανούλη θα είναι ανοιχτή για τον κόσμο. Εγώ πιστεύω, εμένα προσωπικά, θα μου άρεσε να έρθει ο Σπανούλης στο παλέ και να δει καμιά χιλιάδα άτομα να τον περιμένουν και να τον αποθεώσουν. Αυτό εμένα θα μου άρεσε. Δεν θα μου άρεσε να πάνε στο αεροδρόμιο ο κόσμος για τον Σπανούλη. Θα μου άρεσε όμως πάρα πολύ τη στιγμή που θα έρθει στο παλέ για τη συνέντευξη τύπου, πριν έρθει η συνέντευξη τύπου, να του πούνε: Βασίλη, για άλλα λίγο από το γήπεδο που είναι κλειστό μεν, αλλά σε περιμένουν κάποιοι, και να μην μπέσα και να βρει καμιά χιλιάδα να τον περιμένουν. Αυτό θα μου άρεσε. Αλλά δεν έχει ανακοινωθεί κάτι, ούτε η ΚΑΕ είπε απαγορεύεται να έρθει κόσμος, ούτε είπε ελάτε να τον αποθεώσετε. Ο φίλος ο Κυριάκος μιλάει για τις εκδρομές που έγιναν πέρσι και αυτές που έρχονται και θα είναι ακόμα καλύτερες. Η ΚΑΕ δεν είχε διαψεύσει την έλευση Σπανούλη, απλά είχε πει ότι είναι απειροελάχιστη πιθανότητες. Πού βρίσκεται το Πρίτας? Η Λευκή Άμμος, φίλε, στο Παλιούρι. Είναι από τα μεγαλύτερα beach bar, Στάθη. Με θαλασσάρα φοβερή, αλλά Σάκης Πρίτας εκεί, βασιλιάς. Είναι κυτρινό μαύρη φωλιά. Βέβαια όλοι καλοί χωράνε και όλοι καλοί πηγαίνουνε. Αλλά εντάξει, έχουμε κάνει κάτι συσκέψεις και συνεχίζουμε να κάνουμε. Κύριος Λασπίδης εκεί και όλος ο καλός ο κόσμος. Ο Αλέξ λέει ότι πιστεύω ότι ο Νοά πρέπει να μείνει στην Αριανάρα μας. Θα μου πεις πως αν φύγει μπορούμε να βρούμε και καλύτερο. Σπανούλης και εσείς ξέρουν τι χρειάζεται η ομάδα και για το παλέ τι γίνεται κλπ. Αλέξανδρε, ενημερώθηκες για όλα αυτά που ρώτησες. Γιάννα, επειδή έμαθα απ' έξω ότι είπατε χθες τη Λευκή Άμμο, ισχύει το τηλεφώνημα Καρυπίδη σε Αχιλέα για τη σουίτα στο Βικελίδης? Χρήστο, δεν ξέρω φέτος τι έγινε. Τα προηγούμενα χρόνια, ναι, εξυπηρετούσε ο Αχιλέας. Την έπαιρνε νωρίς και την πλήρωνε και νωρίς. Φέτος δεν το ρώτησα, να σου πω την αλήθεια. Αλλά θα την ανανεώσει όπως κάνει κάθε χρόνο. Αγαπάει την ομάδα, αγαπάει τον Άρη γενικότερα ο Αχιλέας και είναι άνθρωπος της προσφοράς. Μου έδωσες μεγάλη χαρά που θεωρείς πολύ πιθανή την έλευση του Ελιόπουλου στην ομάδα και συνήθως δεν ανοίγεις αν δεν έχεις βάσιμους λόγους. Από αυτό που κατάλαβα εγώ, καλέ μου φίλε Βαγγέλη, θεωρώ ότι είναι επιθυμία του Άρη και του Ελιόπουλου να συνεργαστούν. Ο παίκτης έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό κλειστό για ακόμα 2 χρόνια. Αλλά όταν υπάρχει μια τέτοια επιθυμία, θεωρώ ότι όλα είναι πιθανά να συμβούν. Αν πιστεύω ότι θα αλλάχτεί και το παρκέ, μα θέλει ο άλλος να το αλλάξει το παρκέ και να το πληρώσει ο ίδιος και να το αλλάξει. Δεν έχει αλλάξει την τελευταία τριετία σίγουρα. Είχε έρθει το παλιό το παρκέ του ΣΕΦ και τοποθετήθηκε στο παλέ. Θέλει να το αλλάξει, ναι. Ο Άρης θέλει να το πληρώσει και να βάλει καινούριο παρκέ.

0: άμα έχει γνωστό εδώ που θα έχει να τον γράψει ο φίλος του, πνιγόμαστε μια κουταλιά νερό, στείλε σε εμένα 25 ευρώ και στο τέλος θα πάω εγώ να του κάνω την εγγραφή. Αν το απάντησαν έτσι, για το φίλο από το εξωτερικό, λέει ο Γιώργος. Ναι, και εγώ μπορώ να εξυπηρετώ, παιδιά. Περνάω μια βόλτα από τον Εραστέχνη, δίπλα από το σπίτι μου είναι. Βέβαια δεν ξέρω, χρειάζονται άμκα και διάφορα στοιχεία. Γιάννη, μπορεί να ακουστεί κάπως αυτό, αλλά πραγματικά πιστεύω ότι στην περίπτωση που κάτι στραβώσει με Νουά, αυτός ειδικά ο Άρης του Σπανούλη θα φέρει όχι απλά εισάξιο αλλά και καλύτερο παίκτη, και το εννοώ. Κοίταξε, το θέμα ποιο είναι. Η αξία του Νουά και η ποιότητά του, η αγωνιστική και η παικτική, είναι δεδομένη. Δεν ψάχνεις να βρεις ποιοτικά χαρακτηριστικά καλύτερα από του Νουά όταν τα έχεις. Αλλά για το Σπανούλη, για τον προπονητή Σπανούλη και τον άνθρωπο Σπανούλη, πρέπει πέρα από την ποιότητα που θα έχει κάθε παίκτης να έχει το mentality, τον τρόπο φιλοσοφίας, τον τρόπο σκέψης που θα έχει ο ίδιος, που λέει ότι όλοι είμαστε ίδιοι, εισάξιοι, παλεύουμε για χρόνο, παλεύουμε για την ομάδα, είτε παίζοντας ένα λεπτό είτε 40. Εγγυήσεις δεν έχει κανένας. Αυτό πρέπει όλοι να το έχουν στο μυαλό τους. Την αγάπη μου στον Αποστόλη και τον Κιτρινό Μαύρο Χορτιάτη. Αυτό ακριβώς, Γιάννη, επειδή δεν είχα δύο αριθμούς μελών, μου είπαν ότι δεν γίνεται και τηλέφωνο πήρα στο γραφείο μελών που υπάρχει σελίδα. Φίλε, να σε εξυπηρετήσω εγώ και η κόρη μου είμαστε μέλη. Να πάω εγώ στον ΑΣ, στείλε μου τα στοιχεία σου τι είναι, στείλ τα εκεί και πες, θα έρθει ο δασκάλου με τη, να δηλώσει δύο άτομα να σε γράψουμε. Δεν θέλω να στεναχωριέστε γι' αυτό. Για μένα βέβαια πρέπει να υπάρχει και μια δεξαμενή μελών, να μπορεί να παίρνει ο ΑΣ και να λέει έχουμε άνθρωπο από το εξωτερικό που θέλει να γραφτεί, τον προτείνεται ή στο ok, να το κάνει κάπως έτσι. Αν κλείσαμε στον Άσο με Δημητρίγεβιτς, Μίτρολον και Πουλιανίτη, λέει ο Χρήστος. Ναι, ο Δημητρίγεβιτς, ο Μίτρολον θα παίζει στον Άσο καθαρά. Ο Δημητρίγεβιτς θα παίζει στον Άσο κατά 90%. Ο Πουλιανίτης θα έρχεται από τον πάγκο να βοηθήσει. Νομίζω ότι θα πάρουμε έναν ακόμα παίκτη ενδιάμεσο εκεί στο Ασώδιο, φίλε Χρήστο, με έφεση στο σκορ και λιγότερο στην οργάνωση. Να μην στεναχωριέσαι καθόλου για κανέναν, φίλε μου. Δεν είπαμε ότι έφυγε ο Νουά, περιγράψαμε την κατάσταση πως είναι τώρα. Για όσους θέλουν τον κωδικό μου για εγγραφή, ας στείλει κι άλλος ένας, πες στον αέρα για να βοηθήσουμε. 003947. Ο φίλος ο Αργύρης στέλνει τον κωδικό του. 003947. Ο καλός μας φίλος ο Αργύρης, Γερομόσχος Αργύρης. Τι άλλο θέλετε, ρε παιδιά? Εθελοντικά βοηθάνε τα αργιανάκια, για το φίλο από τη Γερμανία. Αν θα γίνει καινούριο καφέ εστιατόριο στο Παλέ, θα γίνει. Απλά δεν είναι στις άμεσες προτεραιότητες, φίλε Χρήστο. Οι άμεσες προτεραιότητες είναι να γίνει η κερκίδα, το παρκέ, αυτά τα δύο, να τελειώσουν από τη σάλα οι πολύ βασικές εργασίες. Θα μπουν και τα LED και λοιπά περιμετρικά ψηλά σε δύο σειρές. Θα γίνει όμορφο το παλέ, αλλά κυρίως πρέπει να αυξηθεί η χωρητικότητα. Όλα τα υπόλοιπα τα επιμέρους θα έρθουν με τον χρόνο, εν καιρό. Φίλε Πέρι μου, δεν γνωρίζω περισσότερες λεπτομέρειες. Απλά μου είπανε για μια πολύ έξυπνη μεταγραφή και σας το μετέφερα. Τον είδα, φίλε Παντελή, τον Γιάννη τον Αντετοκούμπο, όχι μόνο εγώ. Τον είδε πάρα πολλοί κόσμος, εκατομμύρια κόσμος, να φωνάζει άρι-άρι πάνω στο σκάφος εκεί στο Μονακό. Την καλησπέρα στο φίλο εδώ που αναφέρει ένα ονοματεπώνυμο που δεν το ξέρω, η αλήθεια είναι. Την αγάπη μου στο φίλο το Χρήστο που με ρωτά αν υπάρχει με τον Κρή κάποια πρόοδος. Σωστός ο φίλος ο Κωνσταντίνος, αναφέρει και την περίπτωση του Μοντέρο, ο οποίος έχει buyout λιγότερο από 1 εκατομμύριο, που είναι της Βαλένθια παικταράς τεράστιος. Ευχαριστώ, φίλε Κωνσταντίνε, που το θέτεις αυτό. Δεν είναι περίεργο, λέει, να έχει ο Άρης παίκτες με EuroLeague buyout. Αν μελλοντικά θέλει να υπογράφει παίκτες χωρίς τέτοιο όρο, τότε θα πληρώνει μια υπεραξία σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Ακριβώς. Πολύ σωστά το θέτεις. We don't walk, we just... Γιώργο μου, σου απάντησα στο μήνυμα, ναι. Το Sport 24 έγραψε είδηση για το Γιάννη ότι είναι στο Μονακό. Γιάννη. Τι, ο άνθρωπος έριξε την καρό σημαία του αγώνα της Φόρμουλα 1, επίσημος που συγκεκλημένος ήταν. Ήταν με τον κύριο Σιάο και πήγανε παντού. Και τώρα είναι στο Hong Kong παρέα. Ο Παναγιώτης λέει, αν είναι να φύγει ο Νουά και να μην μείνει ο Χάρελ, τι βασικό κορμό θα έχουμε? Ακόμα και στους Έλληνες θα έχουμε καινούργιους, ενώ οι ξένοι θα είναι όλοι καινούργιοι. Οι ξένοι παίκτες θα είναι ασφαλώς καινούργιοι, φίλε Παναγιώτη, γιατί ο Άρης κάνει μια τεράστια αναβάθμιση στους ξένους παίκτες και αντιλαμβάνεσαι ότι με το μπάτζετ που θα έχεις πρέπει να πας σε τελείως διαφορετικούς παίκτες από αυτούς που είχες. Πλην Νουά που έχει συμβόλαιο. Τώρα για τους Έλληνες παίκτες, με τον Μποχορίδη, τον Πουλιανίτη, τον Αντετοκούμπο, τον Ντανούλη, τον Μίτρουλογκ να παραμένουν, το Χαραλαμπόπουλο να έρχεται που είναι γνώσης με όλους, να ορίστε έχεις έναν ωραιότατο κορμό. Μόνο οι ξένοι θα είναι καινούργοι. Χθες δάσκαλε ο Μπίρτς έπαιξε, το έβλεπα το μάτσο, 8 πόντους, 9 rebound, πάρα πολύ καλή παρουσία του Κεν Μπίρτς χθες με την Φενέρ. Κέρδισε η Φενέρ την Τόφας. Τι λέω ρε, ποια Τόφας? Την Εφές Πίλσε, συγγνώμη, στην παράταση. Μην με ρωτάτε περισσότερες λεπτομέρειες, παιδιά, δεν γνωρίζω, αλήθεια σας λέω. Ό,τι μετέφερα, ό,τι γνώση είχα, σας τη μετέφερα. Είπαμε, ονοματεπώνυμα δεν γνωρίζει κανείς. Και όποιος λέει ότι γνωρίζει ονοματεπώνυμα και μεταγραφές του Άρη, πέραν τώρα υποθέσω σαν τον Λιόπουλο που έχει διαρρεύσει κλπ, όλα τα υπόλοιπα είναι μαντεψιές. Κάνουμε μαντεψιές. Αν με το καλό έρθει ο Τανούλης, σε ποια θέση υπολογίζεται? Εκεί ανάμεσα θα είναι. Τρίτο πεντάρι ενδεχομένως. Προς ΚΑΕ τάξτε 50 χιλιάρικα στο μάνατζερ του Νουά και εδώ θα μείνει. Μπα, λίγα πήρε Γιάννη μέχρι τώρα, την προμήθεια. Δεν είναι έτσι. Δεν μπορείς να δηλώσεις αδυναμία σε οποιονδήποτε παίκτη και εκπρόσωπο παίκτη, γιατί έτσι θα αρχίσει ένα πολύ κακό προηγούμενο. Ναι φίλε Ξενοφόντα, μόλις τελειώσει το πρωτάθλημα και η τελική Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, και αυτές οι ομάδες ασχοληθούν, δηλαδή ο Ολυμπιακός ασχοληθεί με τον Αντετοκούμπο και τον Τανούλη που διαφέρουν τον Άρη, θα ασχοληθεί με τις άλλες πολλές υποθέσεις που έχει, ο Παναθηναϊκός με το ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν. Δεν τη γνωρίζω φίλε τη θέση, Πέτρο. Για καινούριους πίνακες με τα ονόματα των παικτών, αυτό νομίζω θα ήταν μια συγχρηματοδότηση της πολιτείας στην ΚΑΕΑΡΙΣ για την τοποθέτηση καινούριων πίνακων. Για να δούμε. Δεν έχω ακούσει κάτι φίλε για τριάρι από Ευρωλιγκάτο που γράφεις. Φίλε μου Παύλο, πρώτη φορά ακούω για τον Λιωτόπουλο, η αλήθεια είναι. Δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο για τον Άρη, χωρίς να παίρνω όρκο, αλλά δεν το γνωρίζω, το έχω ακούσει ποτέ. Φίλε Ηλία, δεν ξέρω αν το δώρο έρθει από έξω που λες εσύ. Το 16χρονο που βάζει 20 plus πόντους και παίρνει 10 plus rebound θα πάρουμε? Αν ναι, με τα γραφάρα. Ποιος είναι Δημήτρη αυτός? Για ένα παιδί που είναι στην Ακαδημία 10, δεν καταλαβαίνω για ποιον λες. Μπόλικη αγάπη στον φίλο τον Κωνσταντίνο. Αν ο Σλούκας έχει ακόμα συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, νομίζω ότι ο Σλούκας έχει συμβόλαιο και για την επόμενη χρονιά, χωρίς να βάζω το χέρι μου στο Ευαγγέλιο, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι ο Σλούκας δεν νομίζω να φύγει από τον Παναθηναϊκό. Δεν το ξέρω φίλε Αντώνη, δεν είναι ότι ξέρω κάτι και δεν σας το λέω, δεν το γνωρίζω. Να είναι ελαφρύ το χώμα φίλε Κωνσταντίνε για το πετσί το Αριανό το Γρηγόρη που έφυγε από τη ζωή, μέλος συνδέσμου στην Τζιμισκή 32Β. Να είναι καλά, να είναι καλά και καλό του ταξίδι. Όχι φίλε Άλεξ, δεν έχει καμία σχέση το ότι παραχωρείται το παλέ στον Άρη με το οτιδήποτε προοπτική υπάρχει και αφορά νέο γήπεδο. Άσχετα πράγματα μεταξύ τους. Η ομάδα δεν θα έπρεπε να πάρει ένα ψηλό πεντάρι που να κυριαρχεί κατά τη ρακέτα, όχι βέβαια το Φαλ που έχει προβλήματα τραυματισμών. Γιάννη, τον Μπίρτς που φαίνεται ότι έχει κλείσει ο Άρης και έχει συμφωνήσει προφορικά μαζί του. Νομίζω ότι είναι ένας πολύ ικανός και ένας ψηλός που γεμίζει ρακέτα. Για να διαπραγματευτούμε το τηλεοπτικό μας, ο Άρης, παιδιά, είναι στην κεντρική διαχείριση. Τώρα δεν ξέρω τι θα συμβεί εκεί και ποια νέα δεδομένα θα προκύψουν. Σίγουρα ο Άρης αποκτά πάντως υπεραξία και όλοι όσοι θέλουν να διαφημιστούν και να συνεργαστούν με την ΚΑΕ Άρης θα πρέπει να πληρώσουν αυτό που λέγεται υπεραξία. Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας, για τη συμμετοχή σας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και να είστε καλά. Ακολουθούν ο Χρήστος ο Γκάλης και ο Δημήτρης Σαλής με την εκπομπή Yellow News. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα και σας ευχαριστώ ειλικρινά, αλλά δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω όλα. Είναι από την αρχή της εκπομπής πάρα πολλά. Ευχαριστώ ιδιαίτερως την κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία στην Ελλάδα, την Επίδοσης. Ευχαριστώ ιδιαίτερως τα ζαχαροπλαστεία Αμίλτος, την Αλουπλαστ και τους αδερφούς Δερβίση που εκπροσωπούν την κορυφαία γενιά κουφωμάτων σε Ελλάδα και Κύπρο στη χώρα μας. Ευχαριστώ τη Smart Finance, στη Solons 88, την ομάδα με τους πανέξυπνους λογιστές. Καλή εβδομάδα να έχετε και να έχουμε. Καλή ακρόαση στην εκπομπή Yellow News. Μαζί θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 12, ενδεχομένως και με νεότερα πράγματα που αφορούν το ρεπορτάζ του Άρη, την επικαιρότητα και όχι μόνο. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων, τους οποίους θα τους ακούσετε με την υπογραφή του GR Times και την φωνή της συναδέλφου της Χριστίνας Στεφανίδου, τα χορηγικά μας όπως πάντα και πρέπει να είμαστε τυπικοί και φυσικά για μια φορά έτσι ας είμαστε και τυπικοί και στον χορηγό της ώρας και να παίξει την ώρα του. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να είστε καλά, καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι, γεια σας.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπέβαλε πριν από λίγο ο Ευθύμιος Μπακογιάννης. Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, ομοβροντία επιθέσεων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, παρέμβαση Τραμπ ζήτησε με ανάρτησή του να σταματήσουν άμεσα τα πυρά. Η Wizz Air ανακοίνωσε ότι αναστέλει όλες τις πτήσεις της από και προς το αεροδρόμιο του Τελαβίβ. Στο κόκκινο οι ευρωαγορές, νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 97 δολάρια το βαρέλι το Brent. Για την τουρκική παρενόχληση στα κατεχόμενα ενημέρωσε ο Νίκος Δένδια στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας που διεξάγεται στη Λευκοσία. Υπενθυμίζεται ότι το αεροσκάφος που μετέφερε τον Υπουργό δέχθηκε παρενόχληση δια ασυρμάτου από αεροδρόμιο στα κατεχόμενα. Πέταξαν και τουρκικά F-16. Δημοσκόπηση της Opinion Poll για τη Θεσσαλονίκη. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24%. Δεύτερο το κόμμα Τσίπρα με 10,8. Τρίτο κόμμα η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 7,8. Και ακολουθεί το Πασόκ με 7,5. Καθαριότητα, κυκλοφοριακό και κατάσταση οδικού δικτύου στην τριάδα των σημαντικότερων προβλημάτων της πόλης. Ο Στέλιος Αγγελούδης καταγράφει υψηλά ποσοστά αποδοχής με το 67,3% να εκφράζει θετική ή μάλλον θετική γνώμη. Με τα μαθήματα προσανατολισμού ολοκληρώθηκαν σήμερα επανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων της χώρας. Βατά τα θέματα σε φυσική, δύσκολα σε ιστορία, απαιτητικά στην οικονομία. Στο αστυνομικό δελτίο για απόπειρα ανθρωποκτονίας της 20χρονης αδελφής του κατηγορείται ένας 24χρονος στη Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό συνέβη χθες το πρωί στη Νεάπολη. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 24χρονος άσκησε βία σε βάρος της και σε βάρος του σκύλου της όταν εκείνο επενέβη για να την προστατεύσει. Ο 24χρονος συνελήφθη και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή. Με σοβαρά κατάγματα στο κρανίο και τη λεκάνη νοσηλεύεται η 15χρονη που παρασύρθηκε χθες το βράδυ από αυτοκίνητο στην Περαία. Το τροχαίο σημειώθηκε στο δρόμο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας όταν η ανήλικη επιχείρησε να διασχίσει το δρόμο. Συνελήφθη ο 38χρονος οδηγός του αυτοκίνητου. Στους 15 οι νεκροί από τον σεισμό των 7,8 Ρίχτερ στις νότιες Φιλιππίνες. Σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Μινδανάο. Κατέρευσαν κτίρια. Αυτή την ώρα το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Σουφλιά. Παρουσία του Πρωθυπουργού, η κηδεία του στα κημητήρια Παπάγου. Ο Γιώργος Σουφλιάς έφυγε από τη ζωή την περασμένη Παρασκευή σε ηλικία 85 ετών. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, φέτα pop Μυτιλίνη στο κιλό, τώρα μόνο 9,95. Coca-Cola εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95.
4: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν!
6: Τι!
8: Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
13: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 Ιωάννα και 6937 328 172 Αναστασία. Σε περιμένουμε.
14: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
15: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
16: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
17: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
18: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
17: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
18: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
17: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767.
18: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
19: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
20: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
19: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
20: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
19: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
20: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
0: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκής σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
21: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
0: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
21: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 6768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
0: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
22: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
23: Έκτακτη είδηση.
24: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
23: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
24: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
23: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
24: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
23: www.ergopavlatel.gr.
24: Έργο τέλεια νέα.
25: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και διρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
26: Έλα, Γιώργη!
27: Φίλε, ακύρωτο μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
26: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
27: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
26: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
27: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
28: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
29: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
28: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
29: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
26: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
30: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
23: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
31: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
32: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
33: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
32: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
33: Ποιος, εγώ?
32: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλά στο σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
33: Και ejectionservice.gr.
32: Lease Access.
25: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
1: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
2: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα. Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγεί σωστά και με ασφάλεια.
3: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη, όπου και να πας θα με...
4: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
5: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Οσανλής, Χρήστος Γκάλης. Σας κατάμε συντροφιά μέχρι τις 4, όπως καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο. Ό,τι υπάρχει θα σχολιάσουμε και σήμερα εδώ στην εκπομπή μας και όχι μόνο. Να πω ότι μας παρακολουθείτε με όλους τους τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube, Yellow Radio FM 101,7, ένα like στο βίντεο, ανεβαίνει ο αλγόριθμος, μας βοηθάει, subscribe προκειμένου να ακολουθείτε το κανάλι μας, όποτε ξεκινάει κάποιο live, είτε εκπομπής, είτε οτιδήποτε άλλο, μπορείτε να το δείτε μέσα από το κανάλι μας. Κάντε subscribe προκειμένου να μας ακολουθείτε. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα, και ποδοσφαιρικά και μπασκετικά. Μπασκετικά, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε ακόμη στον αστερισμό του Βασίλη Σπανούλη, των όσων συμβαίνουν στην ομάδα, των όσων γίνονται, των μεταγραφών, των ονομάτων. Υπάρχει μια άκρατη ονοματολογία στον μπασκετικό Άρη, η οποία συνεχίζεται και θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα. Καταλαβαίνουμε ότι πλέον ο μπασκετικός Άρης πουλάει, ο μπασκετικός Άρης έχει περάσει από πέρσι σε μια άλλη εποχή, αλλά φέτος φαίνεται να περνάει πιο γρήγορα σε μια άλλη διαφορετική εποχή, οπότε καταλαβαίνετε ότι πλέον ασχολούνται οι πάντες, υπάρχει υπερπληροφόρηση. Απλά εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε και αυτό που κάνουμε από την αρχή είναι να σταχυολογούμε τα γεγονότα, να τα μεταφέρουμε όπως έχουν στον κόσμο, χωρίς ούτε φουσκώματα, ούτε προσπάθεια για κάτι διαφορετικό. Αυτό είναι ο στόχος μας και αυτό θα κάνουμε και σήμερα. Φυσικά θα ξεκινήσουμε με ποδόσφαιρο. Θα ξεκινήσω εγώ ποδοσφαιρικά. Θα έχουμε και Φωτιπλιάκο στην πρώτη ώρα της εκπομπής και θα πάμε μετά στα μπασκετικά. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μαζί και με τον Χρήστο θα τα πάμε να αναλύσουμε τα μπασκετικά. Οπότε θα κάνετε λίγο υπομονή να ακούσετε ποδοσφαιρικά. Ξέρω ότι αρκετοί θέλουν να ακούσουν και για ποδόσφαιρο, παιδιά. Να σας πω κάτι. Είναι Δευτέρα 8 Ιουνίου. Τι είναι πιο κοντά να ξεκινήσει το ποδόσφαιρο? Το ποδόσφαιρο ξεκινάει τον Αύγουστο, ξεκινάει η προετοιμασία μέσα στον Ιούλιο. Το μπάσκετ ξεκινάει η προετοιμασία μέσα στον Αύγουστο, γύρω στις 15 Αυγούστου, κάπου εκεί ξεκινάνε πάντα οι ομάδες. Και τα παιχνίδια ξεκινάνε τον Οκτώβριο, τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Η αλήθεια είναι όμως ότι ο μπασκετικός Άρης, και έτσι όπως ξεκίνησε με το που τελείωσε η προηγούμενη σεζόν και το ξεκίνημα της νέας, με Σπανούλη, με ονόματα, με παίκτες, δηλαδή υπάρχει ένας οριμαγδός, υπάρχει μια υπερπληροφόρηση. Και αυτό πρέπει να κάνουμε, αυτό συμβαίνει σε κάθε περίπτωση. Είναι μια πραγματικότητα, είναι ένα γεγονός. Εγώ θα ξεκινήσω λίγο ποδοσφαιρικά σήμερα, οπότε αυτοί που θέλετε να ακούσετε μπάσκετ θα περιμένετε λίγο στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, έτσι αναλυτικά να μας τα πει ο Χρήστος, τι συμβαίνει με τους παίκτες, με τα ονόματα, με τις συμφωνίες, με όλα αυτά τα οποία μας απασχολούν στον μπασκετικό Άρη. Θα ξεκινήσουμε λίγο ποδοσφαιρικά. Να πω τους χορηγούς της εκπομπής μας. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Επίσημο μεταφραστικό γραφείο σε πάνω από 100 γλώσσες, με δυνατότητα παράδοσης express. Έχει βραβευτεί ως το νούμερο 1 μεταφραστικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-52-55-85. Email info@μεταφρασεις24.gr. Βρίσκεται Εγνατία 45 στη Θεσσαλονίκη. Οπότε ένα τηλέφωνο ή ένα email για μια ποιοτική μετάφραση. Ακόμη Secure 247. Ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις. Έμπειρο προσωπικό σου προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας σε κάμερες ασφαλείας, θηροτηλεοράσεις,

έδωσε χθες και μία διαρροή ουσιαστικά η ΚΑΕ Άρης, όσον αφορά τα ονόματα και τα ονόματα των παικτών που ακούγονται και οι περιπτώσεις οι οποίες εμφανίζουν τον Άρη ως ενδιαφερόμενο, ουσιαστικά σε έναν οριμαγδό ο οποίος δεν οδηγεί κάπου. Δηλαδή, σε βάση μια διαδικασία ότι θα πάρουμε τον Τάδε, ο οποίος είναι σε αυτό το επίπεδο, αν πάρουμε τον Δίνα, που είναι σε ένα επίπεδο λίγο παρακάτω ή αρκετά παρακάτω, να σε πιάσει μια τρέλα έτσι, γιατί δεν πήραμε αυτόν, γιατί αφού ακούστηκε αυτός, γιατί δεν πήραμε εκείνον, γιατί αυτά τα λεφτά. Γενικά είναι, επαναλαμβάνω, ένας οριμαγδός πληροφόρησης. Σου έχουν κάνει το κεφάλι, το μυαλό, μαρμελάδα. Πραγματικά, μαρμελάδα σου έχουν κάνει το μυαλό με όλη αυτή τη διαδικασία. Εμείς τα σταχυολογούμε, τα μεταφέρουμε και λέμε ότι υπάρχει σε κάθε περίπτωση και πώς έχουν τα πράγματα σε κάθε περίπτωση όσον αφορά τον μπασκετικό Άρη. Χωρίς να χανόμαστε σε περιπτώσεις, σε ονόματα, σε μια ονοματολογία άκρατη, περιπτώσεων οι οποίες δεν φαίνεται να... Μάλλον είναι περιπτώσεις πολύ περίπλοκες, πολύ δύσκολες. Εγώ τώρα, να γίνω κι εγώ λίγο εντρικαδόρος, θα πω ότι δεν θα μου κάνει εντύπωση να υπάρξει και μια τέτοια περίπτωση. Αλλά σίγουρα δεν είναι ο κανόνας. Θα είναι η μία εξαίρεση η οποία θα υπάρξει ή μπορεί να υπάρξει σε κάθε περίπτωση, γιατί πάντα όταν είμαστε σε μια κατάσταση, πώς να το πω, όταν είμαστε σε μια τέτοια φάση, με αλλαγές πολύ μεγάλες, με την έλευση Σπανούλη, η οποία έχει φέρει ένα διαφορετικό αέρα στην ομάδα, με τα ονόματα των παικτών τα οποία ακούγονται, είναι, καταλαβαίνετε κι εσείς, πολύ πολύ σημαντική σε κάθε περίπτωση. Έχουμε και τους εγκεφάλους εδώ πέρα, έχουμε και κάποιους μεγάλους εγκέφαλους. Ας πάνε να κάνουν παρέα με τον εγκέφαλό τους. Λοιπόν, εγώ ξεκινάω λίγο ποδοσφαιρικά. Λοιπόν, τι έχουμε στον ποδοσφαιρικό Άρη τη δεδομένη χρονική στιγμή? Ο ποδοσφαιρικός Άρης είναι σε μια φάση που δεν υπάρχει κάτι όσον αφορά τους παίκτες, όσον αφορά κάποια κίνηση με παίκτη, με συμφωνία και όλα τα υπόλοιπα. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις οποίες προσπαθεί να τις δει η ομάδα, προσπαθεί να τις ταχυολογήσει, προσπαθεί να τις βάλει σε μία σειρά τις περιπτώσεις αυτές, αλλά σαν να βλέπω ένα μικρό φρένο, ρε παιδί μου, να μην προχωράει σε κάτι παραπάνω από ό,τι το έχει στο μυαλό της δεδομένη χρονική στιγμή η ομάδα. Δηλαδή, σαν να τις κοιτάζει περιπτώσεις, αλλά και ίσως κάτι να περιμένει τις επόμενες ημέρες. Τώρα, θα μου πει κάποιος, μπορεί να περιμένει, τι να περιμένει, την ολοκλήρωση της μεταγραφής του D&D, να πάρει τα χρήματα από την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, την Al Diriyah, για να μπορέσει να κινηθεί θεωρητικά πιο άνετα σε αυτό το οποίο έχει στο μυαλό του. Γενικά, πάντως, στο ποδόσφαιρο, δεν το λέω μόνο για τον Άρη, γενικά βλέπω να υπάρχει μια, πώς να το πω, σαν μια ηρεμία πολύ μεγάλη στις περισσότερες ομάδες. Και να σκεφτούμε και ομάδες οι οποίες έπρεπε να είναι πολύ πιο μπροστά σε σχέση με τον Άρη, γιατί έχουν υποχρεώσεις νωρίτερα, καθώς δεν έχουμε Ευρώπη εμείς φέτος. Δηλαδή, ο Άρης θεωρητικά έχει ένα μεγαλύτερο περιθώριο όσον αφορά το ποδοσφαιρικό κομμάτι, γιατί ξεκινά τις υποχρεώσεις του τέλη Αυγούστου, όταν ξεκινά το πρωτάθλημα. Σε αντίθεση με άλλες ομάδες, οι οποίες ξεκινάνε τέλη Ιουλίου, έχουν υποχρεώσεις και γενικά βλέπουμε να υπάρχει μια πολύ μεγάλη σιγά, όχι μόνο στον ποδοσφαιρικό Άρη, γενικά στις ομάδες τις ποδοσφαιρικές στην Ελλάδα. Θα μου πει κάποιος, είναι και μια περίεργη χρονιά φέτος επειδή έχει και το Μουντιάλ. Δεν το λέω γιατί θα πάρουμε παίξα από το Μουντιάλ, μην μπερδεύεστε. Απλά η αγορά, όταν έχει και Μουντιάλ, πολλές φορές κινείται λίγο πιο αργά. Αυτό έτσι ως μια γενική παραδοχή. Γιατί είναι και πολλές οι ομάδες, είναι πολλοί οι παίκτες, είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός. Χάνεται έτσι ο αριθμός των παικτών οι οποίοι συμμετέχουν στο Μουντιάλ. Οπότε λίγο υπάρχει μια σχετική καθυστέρηση όσον αφορά τις επιλογές και πώς κινούνται οι ομάδες. Αυτό το βάζω απλά στην εξίσωση. Θυμίζω ότι το Μουντιάλ ξεκινάει την Πέμπτη. Έφτασε πλέον η ώρα. Είναι πολύ κοντά μας. Ένα Μουντιάλ διαφορετικό με πολλές ομάδες, πολλά παιχνίδια. Χαμός πραγματικά. Θα ασχοληθούμε και με αυτό όταν έρθει φυσικά η ώρα, όταν φτάσουν μάλλον οι μέρες. Θα έχουμε και Γιάννη Σίκατο έτσι να μας δίνει τα δικά του προγνωστικά. Θα έχει πολλά παιχνίδια κάθε μέρα. Οπότε με αυτά θα ασχολούμαστε. Πάω λοιπόν στον ποδοσφαιρικό Άρη. Από ό,τι φαίνεται, ένα πρώτο έτσι κομμάτι που έκλεισε είναι το κομμάτι της προετοιμασίας. Ότι

0: Θα ξεκινήσει στη Θεσσαλονίκη αρχές Ιουλίου. Δεν ξέρουμε τώρα ποια ακριβώς ημερομηνία. Θα μας την δώσουν τις επόμενες μέρες οι άνθρωποι του Άρη. Αρχές Ιουλίου λοιπόν στη Θεσσαλονίκη. Η ομάδα θα πάει μετά στην Πτολεμαϊδα, λογικά στο ξενοδοχείο εκεί του Παντελίδη που είχε πάει και την προηγούμενη φορά πριν από 2 χρόνια, τότε με Μάτζιο, και έκανε ένα διάστημα πριν πάει στην Ολλανδία. Και συνέχεια θα πάει στην Ιταλία. Φαίνεται να επελέγει η Ιταλία, κοντά στην περιοχή της Μπρέσια, λόγω των φιλικών παιχνιδιών που είναι πιο εύκολο να βρεις εκεί αντιπάλους. Είναι πιο εύκολο να βρεις αντιπάλους και σχετικά καλούς για να παίξεις εκεί, παρότι στην Βουλγαρία ή στη Σερβία που ήταν οι άλλες επιλογές τις οποίες είχε η ομάδα. Κατέληξε εκεί, έχει και την ημερομηνία στην οποία θα φύγει η ομάδα, 21 Ιουλίου θα είναι κατά 99% η ημερομηνία κατά την οποία θα φύγει η ομάδα για την Ιταλία. Θα κάνει εκεί 3 φιλικά παιχνίδια. Περιμένει να κλείσει τώρα το τρίτο. Εκεί υπάρχει λίγο μια καθυστέρηση. Για να δούμε και την ημερομηνία κατά την οποία θα επιστρέψει στην Θεσσαλονίκη η ομάδα. Τώρα αρχές Αυγούστου, τώρα θα είναι στις 2, στις 3, στις 4. Εκείνες τις μέρες θα επιστρέψει η ομάδα στη Θεσσαλονίκη. Περιμένει, ξαναλέω, να κλείσει το τρίτο φιλικό, να κλείσει μάλλον το τρίτο φιλικό για να το ανακοινώσει μετά η ΠΑΕ Άρης όσον αφορά την παρουσία της στην Μπρέσια στην Ιταλία. Ιταλία άλλες 2 φορές έχουμε πάει, τώρα που τα θυμάμαι έτσι. Μια είχαμε πάει στην Όρτσια το 6, όταν ανεβήκαμε από την Β' Εθνική, τότε με Γκιγέρμο Όγιος προπονητή. Τώρα που το θυμήθηκα, Γκιγέρμο Όγιος που έχει και αύριο γενέθλια. Ίδια μέρα έχουμε και εγώ έχω αύριο γενέθλια με τον Γκιγέρμο Όγιος, έτσι μια που τον θυμήθηκα. Και μια ακόμα είχαμε πάει το 12 με Κατσαβάκη προπονητή. Νομίζω αυτές τις 2 φορές έχουμε πάει στην Ιταλία και αυτή θα είναι η τρίτη. Η πρώτη χρονιά καλά μας είχε πάει. Η δεύτερη δεν μας είχε πάει πολύ καλά, είναι η αλήθεια, αλλά ήταν και διαφορετικές οι καταστάσεις. Διαφορετικά τα δεδομένα τα οποία υπήρχαν εκείνη την εποχή, είτε το 12, τις 2 προηγούμενες φορές που η ομάδα πήγε στην Ιταλία. Αυτό λοιπόν είναι δεδομένο. Το κομμάτι της προετοιμασίας, ότι η ομάδα θα κάνει προετοιμασία για περίπου 12 μέρες, 13 μέρες, 14 μέρες, αναλόγως τώρα, στην Ιταλία, κοντά στην Μπρέσια. Έτσι, κοντά στην Μπρέσια. Το τρίτο φιλικό που θέλει να κλείσει είναι και αρκετά δυνατό, αλλά γι' αυτά έχουμε ακόμη μέρες μπροστά μας, έτσι, για να τα δούμε, για να τα αναλύσουμε. Πάντως και τις προηγούμενες φορές, τις 2 που πήγε, είχε παίξει δυνατά φιλικά. Είχε παίξει φιλικά τα οποία ήταν αρκετά δυνατά. Τώρα, λίγο για την περίπτωση του. Εντάξει, για τον Αθανασιάδη τις προηγούμενες μέρες, για το Φούντα τα είπαμε. Ο Αθανασιάδης θα συνεχίσει στον Ηρακλή χωρίς να έχει ακόμη ανακοινωθεί επίσημα. Αυτό πάντως φαίνεται εκεί, φαίνεται να καταλήγει. Για τον Φούντα που είχε ακουστεί το ενδιαφέρον του Άρη, ο Φούντα συνεχίζει την καριέρα του. Σαν Βιτζίλιο, σωστός. Δεν το θυμόμουν το Σαν Βιτζίλιο. Σαν Βιτζίλιο. Εδώ λένε διάφορα οι φίλοι. Ναι, είχαμε πάει και μια φορά για. Για προετοιμασία, ναι. Εντάξει, τώρα τόσο παλιά δεν τα θυμάμαι, παιδιά. Τώρα μιλάμε για το 2000, την τελευταία 20ετία τώρα. Μην πάτε τόσο πίσω. Την τελευταία 20ετία τώρα εγώ τα αναφέρω. Σε κάθε περίπτωση. Πάντως η Ιταλία, ξαναλέω, θυμίζει και θετικά πράγματα, θυμίζει και αρνητικά. Και αρνητικά πράγματα. Είναι γεγονός αυτό. Σε κάθε περίπτωση. Όχι, με Τσιόλη δεν είχαμε πάει Ιταλία. Ρε. Με Τσιόλη είχαμε πάει εκεί που είχαμε κλείσει με τον προηγούμενο προπονητή. Πού είχαμε πάει με Τσιόλη, ρε. Αυστρία είχαμε πάει. Νομίζω Αυστρία είχαμε πάει με Τσιόλη. Έτσι, αν τα θυμάμαι καλά στο μυαλό μου. Πολλά χρόνια έχουν περάσει, παιδιά. Πάντως πολλά. Εντάξει. Παίξαμε και με Φιωρεντίνα φιλικό, ναι. Νομίζω με Κατσαβάκη είχαμε παίξει με Φιωρεντίνα, 2-1 είχαμε χάσει. Τα θυμάμαι στο μυαλό μου τώρα, έτσι μου έρχονται οι μνήμες. Δεδομένα. Το ερώτημα είναι, αν και έχουμε, ξαναλέω, μέρες ακόμα για να το δούμε, με ποιους παίκτες θα πάμε, ποιες επιλογές, τι θα γίνει με τα ανοιχτά μέτωπα τα οποία υπάρχουν. Ξαναλέω, είναι αρκετά, έχουμε χρόνο. Περισσότερο, ας πούμε, από πέρσι, θυμάστε που ήμασταν πιο πιεσμένοι, γιατί και νωρίτερα ξεκίνησε η προετοιμασία, είχαμε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ήμασταν πιο πιεσμένοι πέρσι, όταν λέγαμε για την προετοιμασία. Και Σαν Βιτζίλιο το 10. Ναι, αυτό δεν το θυμάμαι. Φιλικό με Γιάννενα, ναι, φιλικό με Γιάννενα στην Αυστρία είχαμε παίξει τότε με τον Μεσάκη Τσιόλη. 4-1. 4-1 είχαμε κερδίσει τα Γιάννενα, ομαδάρα. Ομαδάρα. Λέω λοιπόν για τους παίκτες. Έχουμε χρόνο περισσότερο. Πέρσι, ας πούμε, ήμασταν πιο πιεσμένοι. Έχουμε 1,5 μήνα περίπου για να φύγει η ομάδα για το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Αλλά ξέρετε πότε περνάει ο 1,5 μήνας σαν νερό, αν δεν κινηθείς, αν δεν κλείσεις, αν δεν προχωρήσεις σε κάτι. Έχει ανοιχτά μέτωπα. Να πω λίγο για τον Πέρεθ, επειδή αρκετοί φίλοι με ρώτησαν, καθώς υπάρχει είδηση ότι η Θέλτα είναι πολύ πιθανό να τον αφήσει ελεύθερο. Αν τον αφήσει ελεύθερο τον Πέρεθ, καταλαβαίνετε ότι και ο Πέρεθ θα ψαχτεί για να βρει ένα καλό συμβόλαιο. Δεν έκανε καλή χρονιά φέτος. Έκανε μια μέτρια χρονιά στον Άρη. Οπότε αυτό δεν τον βοηθάει όσον αφορά τις επιλογές τις οποίες θα έχει και τις προτάσεις τις οποίες θα έχει ο Κάρλες Πέρεθ. Εμένα δεν θα με χάλωσε ο συγκεκριμένος παίκτης, αλλά με ένα αρκετά χαμηλότερο χρηματικό ποσό και από αυτό που του έδωσε φέτος ο Άρης. Καθώς ο Άρης έδωσε περίπου το 40% του συμβολαίου του, πλήρωσε ο Άρης σε σχέση με αυτό που είχε στη Θέλτα. Πολύ μεγάλο όμως, με χρήματα πιο φυσιολογικά. Τώρα δεν θέλω να πω ακριβώς νούμερα, εντάξει, μου στέλνετε κάποια νούμερα, δεν θέλω να πω νούμερα. Με χρήματα πιο φυσιολογικά δεν θα μεγάλωσε να μείνει, γιατί προς το τέλος φάνηκε να βρίσκει έναν τρόπο να βοηθήσει την ομάδα. Είτε παίζοντας πίσω από τον επιθετικό, μια επιλογή που μας φάνηκε λίγο περίπλοκη στην αρχή, γιατί τον είχαμε συνηθίσει, τον ξέραμε, τον ακούγαμε ως εξτρέμ, ότι θα μπορούσε να βοηθήσει σε αυτή τη θέση λίγο περισσότερο, έτσι όπως τον χρησιμοποίησε ο προπονητής του Άρη, ο Γρηγορίου. Δεν θα με χαλούσε δηλαδή να μείνει ο Πέρεθ, αλλά ξαναλέω με αρκετά λιγότερα χρήματα σε σχέση με αυτά τα οποία έπαιρνε. Το αναφέρω απλώς, δεν ξέρω αν υπάρχει ενδιαφέρον ή αν θα ασχοληθεί ο Άρης πραγματικά για να τον πάρει τον συγκεκριμένο παίκτη. Από την άλλη, εντάξει, εγώ ξαναλέω με αρκετά λιγότερα χρήματα, δεν θα με χαλούσε να μείνει, γιατί θέλω να υπάρχει μια συνέχεια και με την προηγούμενη χρονιά. Θέλω να υπάρχει και μια συνέχεια όσον αφορά τις επιλογές οι οποίες γίνονται και τους παίκτες τους οποίους έχεις από την προηγούμενη χρονιά. Αυτό καμιά φορά σε βοηθάει. Τώρα τα ανοιχτά ζητήματα τα υπόλοιπα. Ο Χόγκλα έκανε την επέμβαση. Όλα πήγαν καλά από ό,τι μας ενημέρωσαν και οι άνθρωποι του Άρη. Και πλέον έχει ξεκινήσει την αποθεραπεία του για να είναι έτοιμος στο ξεκίνημα του βασικού σταδίου της προετοιμασίας. 4 με 5 εβδομάδες, λέει η ενημέρωση της ΠΑΕ, για να επιστρέψει σε φούλου ρυθμούς, να είναι έτοιμος για φούλου ρυθμούς ο Χόγκλα. Άρα, λογικά, 21 Ιουλίου που η ομάδα θα φύγει για την Ιταλία, θα είναι έτοιμος ο Χόγκλα για να είναι παρόν στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Αυτά με κάποια επιφύλαξη πάντα, γιατί ξέρετε όταν γίνονται επεμβάσεις, είναι λίγο ένα ζήτημα το οποίο προκύπτει σε κάθε περίπτωση. Θα το δούμε. Θα το δούμε πώς θα το διαχειριστεί ο Άρης στην περίπτωση του Χόγκλα. Πάντως, ξαναλέω, η ενημέρωση λέει ότι όλα πήγαν καλά, η επέμβαση πέτυχε, όλα είναι ok για τον Χόγκλα. Αν ο Ράτσιτς μείνει στην ομάδα, λέω πάντα το αν με το Ράτσιτς να έχει συμβόλαιο με τον Άρη, αλλά να είναι αρκετά μεγάλο συμβόλαιο και έχει ακουστεί ότι υπάρχει περίπτωση να μπει σε μια διαδικασία ο Άρης να ψαχτεί με την περίπτωση του Ράτσιτς λόγω ακριβώς αυτού του μεγάλου συμβολέου. Από την άλλη, ο Ράτσιτς είναι ένας παίκτης που φάνηκε ότι μπορεί να τη βοηθήσει την ομάδα. Βγήκε μάλιστα και δεύτερος στην ψηφοφορία. Έκανε μια ψηφοφορία Super League όσον αφορά τους παίκτες του Άρη. Ποιος ήταν ο καλύτερος στη χρονιά που μας πέρασε. Βγήκε ο Αθανασιάδης πρώτος, αναμενόμενο. Δεύτερος βγήκε ο Ράτσιτς, νομίζω και αυτό αναμενόμενο όσον αφορά την ψηφοφορία. Γενικά είναι καλός παίκτης ο Ράτσιτς όταν βρήκε ακριβώς το ρόλο του, πώς πρέπει να παίξει με τον Χόγκλα. Μου φαίνεται ότι κάνουν ένα καλό δίδυμο οι δυο τους, Ράτσιτς Χόγκλα. Αν μείνει δηλαδή, τουλάχιστον έχεις μια βάση για να ξεκινήσεις να πατήσεις εν ώψη της επόμενης σεζόν με τους Ράτσιτς και Χόγκλα. Αλλά ξαναλέω, αυτό είναι το αν, το βάζω στην εξίσωση, το λέω γιατί επαναλαμβάνω, υπόθηκε ότι επειδή είναι κάποια μεγάλα συμβόλαια, πιθανόν να τα δει διαφορετικά η ομάδα. Μόνο γι' αυτό, έτσι. Μόνο γι' αυτό. Αν, ξαναλέω, μείνει, έχεις ένα δίδυμο να πατήσεις επάνω, έχει πράγματα να προσφέρει. Και γενικά είναι και ένας παίκτης ο οποίος έδειξε ότι έχει και και την ψυχολογία. Μπορεί να ηγηθεί και σαν αρχηγός δηλαδή της ομάδας. Έχει τον τρόπο να τα κάνει όλα αυτά. Τώρα υπάρχουν ζητήματα ανοιχτά, ας πούμε, περίπτωση Μωρόν. Και εδώ τώρα ένας παίκτης ο οποίος έχει ένα χρόνο ακόμη συμβόλαιο με την ομάδα, ο Μωρόν, προέρχεται από μια χρονιά που δεν ήταν καλή, μια χρονιά κάτω του μετρίου σε σχέση με τις ικανότητες του Μωρόν, όχι αποκλειστικά με ευθύνη του Μωρόν, το έχουμε ξαναπεί. Γενικότερα η ομάδα βρισκόταν σε μια κατιούσα φέτος. Δεν μπορούσε να βρει τον εαυτό της με τίποτα τη φετινή σεζόν η ομάδα. Οπότε έπαιξε ρόλο και αυτό στις εμφανίσεις του Μωρόν. Είχε αισθανθεί ότι ήταν και μόνος του, ότι δεν είχε κάποιες, ότι δεν υπήρχαν κάποιοι να τον ταράξουν, να του πάρουν τη θέση. Γιατί ο Μωρόν, όσους και να πήραμε το καλοκαίρι, όλοι οι προβλήματα εμφάνισαν, είτε το Καντεβέρε, είτε το Αλφαρέλα, είτε ακόμη και ο Δόνης που θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να παίξει στην κορυφή. Ο Κουαμέ που ήρθε μετά και αυτός εμφάνισε προβλήματα. Γενικά, για ένα διάστημα πολύ μεγάλο ήταν μόνος του ο Μωρόν και φέτος δεν φάνηκε να μπορεί να το σηκώσει όλο αυτό. Ούτε η ομάδα τον βοήθησε, ούτε αυτός μπόρεσε να βοηθήσει την ομάδα όπως τα δύο προηγούμενα χρόνια. Αν και επαναλαμβάνω από έναν παίκτη ο οποίος τα δύο προηγούμενα χρόνια μου έδειξε τι μπορεί να προσφέρει. Θεωρώ ότι περισσότερο ήταν γενικότερο ο τρόπος που λειτουργούσε η ομάδα που δεν τον βοήθησε και τον Μωρόν φέτος να δείξει ένα καλύτερο πρόσωπο. Τώρα, ο Άρης έχει Καντεβέρε, έχει Κουαμέ, έχει και Αλφαρέλα με συμβόλαιο την επόμενη χρονιά. Και ο Μωρόν έχει συμβόλαιο, δηλαδή και οι τέσσερις έχουν συμβόλαιο για την επόμενη χρονιά. Κάποια συμβόλαια πολύ μεγάλα, κυρίως του Μωρόν και του Κουαμέ, είναι τα πολύ μεγάλα συμβόλαια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκεί πρέπει να πάρθουν οι όποιες αποφάσεις από την πλευρά του. Από την πλευρά του Καρυπίδη και του Ρέγες για το τι θα γίνει, ποιους από αυτούς θα μπορέσει η ομάδα να τους διατηρήσει, πώς θα μπορέσει να γενικά να λειτουργήσει για την επόμενη σεζόν. Πάντως για 8 Ιουνίου φαίνεται να... Πώς να το πω... Δεν φαίνεται να δουλεύουν οι μηχανές πολύ στο φουλ. Φαίνεται να είναι λίγο στο ρελάντι. Εγώ... Αυτό αντιλαμβάνομαι, αυτό καταλαβαίνω. Πιθανόν περιμένει, επαναλαμβάνω, την πώληση του, να ολοκληρωθεί η πώληση του D&D. Τα χρήματα από την άλλη τη ρίγια θα βοηθήσουν λίγο να κινηθεί η κατάσταση, αλλά μέχρι εκεί. Όχι κάτι παραπάνω. Γενικά έχει ομάδα να πάρει, μάλλον πρέπει η ομάδα να πάρει τερματοφύλακα. Πρέπει να πάρει δύο τουλάχιστον κεντρικούς αμυντικούς. Στα χαφ, πέραν των Ράτσις και Χόγκλα, συμβόλαιο έχει με την ομάδα και ο Γένσεν και ο Γαλανόπουλος, με τις όποιες υποσημειώσεις μπορούμε να βάλουμε, κυρίως στην περίπτωση του Γαλανόπουλου. Υπάρχει περίπτωση του Δόνη, υπάρχει περίπτωση του Μπουσαΐντ, παίκτες δηλαδή οι οποίοι άλλος λόγω του τραυματισμού, άλλος λόγω του ότι δεν μπόρεσε να προσφέρει πολλά πράγματα στην ομάδα, δεν μπόρεσε να δείξει πολλά πράγματα στην ομάδα. Είναι λίγο... Δεν έχουν καταφέρει δηλαδή να είναι αυτό το οποίο θα ήθελε ο Άρης. Οπότε πρέπει να ψαχτεί και εκεί τι θα κάνει με αυτές τις περιπτώσεις, με αυτούς τους παίκτες, αν θα μείνουν στην ομάδα, τι θα μπορέσουν να προσφέρουν και όλα τα υπόλοιπα. Γενικά είναι ο ποδοσφαιρικός Άρης λίγο... Πώς να το πω... Σε μια φάση που από τη μία λες δεν θέλω να ακούσει, από την άλλη λες δεν θέλω να ακούσω, από την άλλη... Λες τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα. Είναι, παιδιά, μια πραγματικότητα όμως, να σας πω κάτι. Είναι ένα πραγματικό γεγονός. Είναι μια αλήθεια όλο αυτό. Για κάποιους φίλους τώρα που με ρωτούν για διαρκείας, για το μπάσκετ, το πιθανότερο είναι τα διαρκείας να ανακοινωθούν τη Δευτέρα, στη συνέντευξη τύπου η οποία θα γίνει από την ΚΑΕ Άρης και συνέχεια θα γίνει και η παρουσίαση του Σπανούλη. Από ό,τι όλα δείχνουν, έτσι. Εγώ περιμένω και τα επίσημα να ανακοινωθούν και επίσημα. Να ανακοινωθούν λοιπόν τη Δευτέρα τα εισιτήρια διαρκείας του Μπασκετικού Άρη. Όλοι αυτό ρωτούν. Για τον φίλο μου τον Γιάννη που ρωτάει για τα εισιτήρια διαρκείας του Ποδοσφαιρικού Άρη, αυτά μέχρι τέλος του μήνα. Αυτό καταλαβαίνω. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Βέβαια, υπάρχει τώρα ένας οριμαγδός όσον αφορά τα εισιτήρια διαρκείας του Μπασκετικού Άρη. Όλοι αυτό ρωτούν. Όλοι ψάχνονται. Όλοι τι γίνεται. Πού βρισκόμαστε. Έτσι, να ψάξουμε να βρούμε για τον μπασκετικό Άρη, πώς θα πάρουμε διαρκείας, εγώ που είχα πέρσι, εγώ που δεν είχα. Για τον ποδοσφαιρικό Άρη δεν υπάρχει το, όχι το ίδιο ενδιαφέρον, δεν υπάρχει το ελάχιστο ενδιαφέρον τη δεδομένη χρονική στιγμή, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Παιδιά, το έχω ξαναπεί ότι πολλές φορές όπως τρώνεις, συγγνώμη, κοιμάσαι, όπως λειτουργείς, όπως τα κάνεις τα πράγματα, αυτό βρίσκεις μπροστά σου. Αυτή για μένα είναι η πραγματικότητα στο συγκεκριμένο θέμα. Έτσι. Το αφήνω, θα πάμε σιγά σιγά σε Φώτη Πλιάκο, να ακούσουμε έτσι και το δικό του σχόλιο για τα συμβαίνοντα στον Άρη γενικότερα, ό,τι θέλει να σχολιάσουμε και ο Φώτης. Παιδιά, θα πούμε μπασκετικά τη δεύτερη ώρα, έτσι κι αλλιώς κάθε μέρα μπασκετικά λέμε και τα υπεραναλύουμε και λογικό είναι. Είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, όχι μόνο για μας, για όλη την Ελλάδα είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας ο μπασκετικός Άρης. Εμείς έχουμε τους δικούς μας ρυθμούς. Να καλησπέρισω τον Φώτη. Καλησπέρα, Φώτη.
1: Γεια σας, τι λέει, καλή εβδομάδα.
0: Τι να πει, προσπαθώ εδώ και ένα 20 λεπτό έτσι να πω κάποια πράγματα ποδοσφαιρικά.
1: Το άκουγα.
0: Δυσκολεύομαι λίγο.
1: Σε πάω στο Σαν Βιτζίλο Τι Μαρέμπε, που είναι η μοναδική προετοιμασία που κάλυψα δημοσιογραφικά και ραδιόφωνα και site κτλ.
0: Α, Σαν Βιτζίλο έχει πάει πουλάκι μου, ε.
1: Τρία στοιχεία θα σου πω, ναι. Πρώτη προπόνηση έσφασε το πόδι τον Ντονάτο, ο βοηθός προπονητή του Μαζίλιο τότε. Λέω εντάξει, ναι. Και μετά πήγαινε με μπαταρισμένο πόδι και πατερίτσες. Δηλαδή ο Ντονάτο του στείλε την μπάλα. Ξέρεις, παίζανε ποδόσφαιρο μετά την προπόνηση δύο προπονητές, ναι. Ο Ντονάτο και Μαζίνιο. Και πήγε να κάνει σου τον Ντονάτο, σαν τον Καραμαλή. Και του βγήκε το πόδι, δεν θυμάμαι τώρα επακριβώς. Ναι. Και ερχόταν ο βοηθός προπονητή που τότε λέγαμε κιόλας ότι αυτός είναι το εγκέφαλος.
0: Κατά το μυαλό, ναι, ναι, ναι.
1: Κανείς από τους δύο, ούτε ο Μαζίνιο ούτε ο Ντονάτο. Τελευταία μέρα είχε εμείς Ιταλία στο Χουργιδάκι, Καλυστία, τα προκριματικά. Οπότε καταλαβαίνεις τα παλικάρια μας εκεί από το ρόστερ τότε τι ξεσάλωμα είχε γίνει. Πραγματικά δεν πρέπει να ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή φέρανε τα μοντέλα στο στόμα του Λύκου.
0: Του Λύκου, πραγματικά.
1: Ήταν και οι δικοί μας τότε ήταν αγριεμένοι. Καλά, φαντάζομαι όλες οι αποστολές. Και τέλος πάντων, ναι, μετά ήταν και μια κελέση για τα διαρκείας και μια χρονιά που έχει γίνει και το ρεκόρ πολυσυστήνων διαρκείας, έτσι, για το ποδοσφαιρικό Άρη, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Αυτό δεν είναι τότε με Αμπρέου και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και το τρίτο στοιχείο είναι ότι ο Αμπρέου στη συνέντευξη που είχε δώσει τότε, ξέρεις, σε όλους τους δημοσιογράφους, ρεπόρτερ που παίξανε σε site, ραδιόφωνα, εφημερίδες και τα λοιπά, ήταν ο πρώτος που είχε πει το επιβάλλεται να πέσεις, όχι, επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς, αλλά το οικειοποιήθηκε άλλος μετά ότι το είπε για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Και ο Όγιος νομίζω ότι το είχε πει, αλλά τέλος πάντων αυτά έχουν.
0: Ένα συμπατριώτης του άλλος το οικειοποιήθηκε μετά. Ναι.
1: Μικρή σημασία. Ναι. Για να έχεις προπόληση τριών διαρκείας, πρέπει να κινήσεις κάποιες διαδικασίες. Έτσι το λέω γιατί τώρα με τον μπάσκετ θα γίνει χαμός. Όλοι ψάχνονται, στέλνουν και σε εμάς μηνύματα, φαντάζομαι και σε σένα, εσύ που βγαίνεις και λες και τα λοιπά. Πώς θα πάρουμε διαρκείας. Μαθαίνω από άλλους ανθρώπους που έχουν και πιο ενεργό έτσι, ρόλο. Τους παίρνουν ξεχασμένοι από το Θεό Αριανή και λένε η θέση κάτω και 7 χιλιάρικα ξέρω εγώ, να πάει και 8 χιλιάρικα. Βάλε με, ξέρω εγώ, ρίξε τον άλλον. Έτσι είναι καλός ή κακός τα πράγματα. Εγώ είμαι υπέρ της, ξέρεις, έτσι, διαχρονικής οπαδικής υποστήριξης. Δηλαδή, αλλά και η ΠΑΕ δεν κινείται εξής με κάποιο εντός αρκών έξυπνο πλαίσιο. Δηλαδή, εγώ τώρα, όταν ανακοινώσει η ΠΑΕ τα εισιτήρια διαρκείας, τους 100 πρώτους που θα έκλαν εισιτήριο, θα τους έκανα ένα δώρο, επειδή θα τους έκανα κάτι τέτοιο. Γιατί αυτοί που θα πάρουν τώρα διαρκείας είναι τα παιδιά του ποδοσφαίρου, έτσι. Δηλαδή, ανεξαρτήτου διοίκησης, προπονητή κτλ. Τώρα όλοι θέλουν να πάνε στο μπάσκετ, εγώ το βρίσκω λογικό, να θέλει ο άλλος δηλαδή να πάει το παιδί του, και μιλάμε για τον Άρη, έτσι, μια ομάδα, ναι, που έχει να πάρει πολλά χρόνια τίτλο, να πάει να το δει κάπου το οποίο θα έχει την προοπτική να χαρεί. Έτσι. Δεν το αδικό δηλαδή τώρα όλο αυτό το μπαζουλισμό, τα παιδιά μας να πάρουν μια θέση παραπάνω και όσα είναι τα λεφτά και τα λοιπά. Έχουμε να πάρουμε τίτλο 20 χρόνια. Κόντεψε, θα υπήρχε και σημαντικό πρόβλημα, έτσι. Δηλαδή, ναι, τώρα ένας Άρης χωρίς επιτυχίες, πώς θα πήγαινε η επόμενη γενιά. Εντάξει, προφανώς υπάρχουν και παιδιά που γίνονται άριστα από τις βοήθειες τους 100%, αλλά οι επιτυχίες βοηθούν. Οπότε αυτή θα είναι η κατάσταση. Έτσι κι αλλιώς αυτό που περιέγραψες, ότι δεν ξέρουμε κάτι, εγώ τουλάχιστον προσωπικά, για να μην γενικεύω και για να μην χρησιμοποιώ.
0: Όχι, γενίκευσέ το. Σου επιτρέπω, γενίκευσέ το.
1: Δεν έχω την παραμικρή ιδέα, είτε μιλώντας με άλλους δημοσιογράφους, είτε μιλώντας με ανθρώπους του χώρου, τι θέλει να κάνει ο Άρης η ιδιοκτησία τώρα, αυτό το καλοκαίρι. Και το λέω καμιά φορά, ξέρεις, στα μεγάλα brainstorming που κάνω με τον εαυτό μου, ότι θα πρέπει να δοθεί ένα σημάδι με κάποιο τρόπο. Δηλαδή, ακόμα και αν το σημάδι είναι παιδιά. Την αφήνω την ομάδα, λέω τώρα έτσι, που παίρνω υποθέσεις εργασίας, γιατί είναι και παρεξηγιάριδες κιόλας, δεν ξέρεις τι μπορεί να παρεξηγήσουν και τι όχι. Ότι να πει παιδιά, την ομάδα την αφήνω στα βράχια, εγώ τουλάχιστον να το ξέρει ο κόσμος, ξέρω εγώ κτλ., θα το δεχόμουν. Ότι θα ρίξω στο το budget που το είχα 7, θα το πάω 3,5, 2, 1, επίσης το ακούω. Ξέρω εγώ, τρελάθηκα που όλοι ασχολούνται με τον μπάσκετ και τα λοιπά. Θα κάνω υπέρβαση φέτος. Θέλω να σου πω, δηλαδή, ό,τι και να είναι το πλάνο, δεν το γνωρίζω, δεν έχω παραμικρή ιδέα και δεν αποκλείω και τίποτα. Δηλαδή, αν μου πει κάποιος τώρα, δίθεν insider ή και insider κανονικός, κοίτα, ο Κάρι είπε θα ρίξω τον μπάτζετ στη μέση. Θα είναι πιστευτό, έτσι. Ή θα πει ότι δεν θα κάνω τίποτα, αφού θέλατε επενδυτή, περιμένω και εγώ τον επενδυτή. Θέλω να σου πω όλες, ή ότι από 7 θα το κάνω 10 και θα φέρω και καλύτερο από το Ράσιτς, γιατί την ψώνησα και γιατί έτσι γουστάρω. Και αυτό θα μπορούσε να γίνει. Θέλω να σου πω, είμαστε λίγο στα σκοτεινά. Εν τω μεταξύ, μου φαίνεται ένα τοπίο γενικότερα συμμαχιών και περιπλοκότητας, θα έλεγα, στο ποδόσφαιρο. Το λέμε αφορμή τα τηλεοπτικά, το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός φεύγει από την κεντρική διαχείριση, το γεγονός ότι φαίνεται ότι και ο Ηρακλής και ο κύριος Μονεμβασιώτης πάνε μαζί του σε αυτό το μοντέλο PAO TV, Ηρακλής TV, στην ίδια πλατφόρμα. Γίνονται, ξέρεις, συμμαχίες με το Λανουά, ποιος τον βγάζει, ποιος είναι δυσαρεστημένος. Που είναι πολύ σημαντικό πράγμα και το παραστήνιο μόνο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και ειλικρινά δεν ξέρω πώς θα κινηθεί ο Άρης σε αυτό το πολύ δύσκολο πλαίσιο. Η μόνη μας, αυτό το οποίο ελπίζω είναι ότι όλο αυτό το καλό κλίμα που υπάρχει στο μπάσκετ, με οποιοδήποτε τρόπο να συμπαρασύρει και το ποδόσφαιρο με κάποιο τρόπο. Αλλά φαίνεται ότι επικρατεί μια στασιμότητα. Δηλαδή όλοι κάτι έχουν κάνει, έτσι. Ο Άρης έχει κάνει μόνο αποδεσμεύσεις, από ό,τι φαίνεται. Αποδεσμεύσεις εννοώ παίκτες που, σαν τον Αθανασιάδη, ας πούμε, που δεν έκανε επέκταση αποχωρήσεις, μάλλον, για να είμαι και πιο συγκεκριμένος. Συν την περίπτωση του Φούντα. Εντάξει, τώρα εγώ, για να σου πω την αλήθεια, πάντα θεωρούσα ότι ενδεχομένως τον Όφη να έχει περισσότερες πιθανότητες να συνεχίσει. Έτσι. Αυτά είναι. Και η περίπτωση του Χόγκλα με την επέμβαση. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Από τότε που τελείωσε το πρωτάθλημα, δηλαδή, αυτό που βγαίνει από τον Άρη είναι ότι έκλεισε η προετοιμασία στην Πρέσια, στην Ιταλία, ότι έκανε την επέμβαση ο Χόγκλα. Αυτά τα δύο βγαίνουν και τα άλλα δεν το κοινώνει πάει προφανώς. Ότι ο Φούντας παρέμεινε στον Όφη που τον ήθελε, ας το πούμε έτσι, ο Άρης, και ότι ο Αθανασιάδης δεν ανανέωσε και θα πάει σε άλλη ομάδα. Αυτά τα τέσσερα πράγματα είναι τα οποία έχουν γίνει από τότε που τελείωσε το πρωτάθλημα. Οπότε ναι, προφανώς θα πρέπει έτσι να γίνουν μερικά πραγματάκια. Δύσκολη πάντως η χρονιά, το γνωρίζουμε όλοι όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Τώρα έχεις πληροφορία για Χεζόνια και Τέλη Μιστακίδη, τίποτα ή μπα.
0: Δεν μου προκύπτει από κάπου τόσο πολύ, δεν ξέρω τώρα αυτό τώρα.
1: Εγώ αν κατάλαβα καλά και χωρίς να θέλω, δεν θέλω να πω ούτε ονόματα ούτε προέκυψε από μπασκετικού, ας το πούμε έτσι, φύλλα προσκύμενος στον ΠΑΟΚ 100% δημοσιογράφου. Ο πρώτος ο οποίος έμεσα, γιατί δεν ήθελα να το γράψει άμεσα ότι εγώ το λέω αυτό το πράγμα, είχε θέσει θέμα Σπανούλη και Εθνικής και ο μόνος νομίζω που έχει τολμήσει να το διατυπώσει, γιατί αλήθεια. Αυτό το πράγμα όποιος, δηλαδή το έκανε ο συγκεκριμένος συγκεκαλυμμένα, λέει να δούμε ποιος θα είναι για να ρίξει το σπόρο, επειδή επαναλαμβάνω, ο άνθρωπος είναι φιλαμπροσκύμενος κάπου, κάπου αλλού. Αλλά όποιος το θέσει πραγματικά αυτό το, το θέμα, δηλαδή να τεθεί κάποιο, κάποιο τύπο ασυμβίβαστο Σπανούλη και, και Εθνικής, να είναι σίγουρος καταρχάς ότι κάνει κακό στην Εθνική, έτσι. Εγώ μόνο αυτό έχω να, να πω. Για να πω την αλήθεια, εγώ σαν φίλος του, του Άρη, όχι ότι με καλά, ίσα-ίσα το θεωρώ πάρα πολύ καλό ότι ο Σπανούλης, ο Ζήσης και τα λοιπά είναι επίσης στελέχη της, της Εθνικής. Τελευταία φορά που η Ελλάδα, την πρώτη φορά μάλλον που έκανε και τον μπάσκετ νούμερο ένα άθλημα στην Ελλάδα, που υπήρχε ταύτιση Άρη και, και Εθνικής, κατακτήσαμε το Ευρωμπάσκετ 87 και άλλαξε η πορεία όλου του, του αθλήματος, αλλά και να είδε και αποκλειστικά, θα σου πω, δηλαδή είτε μείνει ο Σπανούλης είτε στην Εθνική είτε δεν μείνει, για μένα είναι το ένα και το αυτό. Επίσης το θεωρώ δεδομένο ότι ο Άρης είναι σε μια τροχιά πλέον που δεν το λέω ούτε οπαδικά, ούτε με κάποια έπαρση, ούτε με κάποια αισιόδοξη πλευρά. Το λένε άνθρωποι που είναι εκτός Άρη, αλλά δουλεύουν στο, στο μπάσκετ, βιοπορίζονται από το μπάσκετ με διαφόρους τρόπους και το είχαν πει εξ αρχής ότι αυτό το, το project θα, θα δουλέψει, έτσι.
0: Απλά ξέρεις, αυτό, αυτό που λέει και ο Άρης, πρέπει να είμαστε λίγο προσγειωμένοι, λίγο συγκρατημένοι. Να
1: μην... Άλλο αυτό με τους, με τους παίχτες, ναι.
0: Έτσι, γιατί καταλαβαίνεις ότι αυτή τη στιγμή, παιδιά, μπαίνεις μέσα στο, στο YouTube, ας πούμε, και πατάς για μπασκετικό Άρη και σου βγάζει 15, 20, 30 διαφορετικές εκπομπές, podcast, όλοι σχολιάζουν μπασκετικό Άρη. Και επειδή όλοι
1: και
0: κάτι πρέπει
1: ακόμα,
0: να πούνε.
1: Ναι. Πού είσαι και να ξεκινήσουν και τα παιχνίδια, τι έχει να.
0: Και επειδή κάτι πρέπει να πούνε, καταλαβαίνεις ότι. Εντάξει. Καθένας τώρα ψάχνεται, κάνει, όπως λες και εσύ τώρα για το Χεζόνι, ας πούμε, που βγήκε και υπόθηκε. Εγώ όταν το διάβασα, μπήκα στα, στα Μιστακίδη Σπορ και τα λοιπά, όπου είναι, ξέρω που απευθύνεται ο Μιστακίδης. Είδα ότι δεν γράφουν τίποτα, οπότε λέω. Δεν μοιάζει.
1: Το κρατάνε ψηλό. Πώς το λένε, επτά σφράγγι στο μυστικό. Τέλος πάντων, ο καθένας θα πάρει.
0: Ο καθένας κάνει αυτό που μπορεί να κάνει, εντάξει.
1: Η Real, by the way, με το Χεζόνι αποκλείστηκε στα, στα ημιτελικά από την Τενερίφη.
0: Στα πρώιμη τελικά.
1: Αποκλείστηκε από το να πάει στα ημιτελικά.
0: Έτσι,
1: αυτό,
0: έτσι.
1: Αυτό,
0: ούτε στην τετράδα
1: αυτό ήθελα να πω. Κάνοντας δύο εντός έδρας ήττες.
0: Και η Μπασκόνια στην τετράδα του πρωταθλήματος της Ισπανίας, οι δύο από τους τρεις που έχουν μόνιμο συμβόλαιο στην Ευρωλίγκα έμειναν εκτός.
1: Ναι, και εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν είχα πάρει.
0: Είναι
1: τώρα,
0: Τενερίφη, η Βαλένθια, η Μπαρσελόνα που πέρασε και η, και η Μάλαγα. Και η, ποια είναι η άλλη? Έλα, την έχασα.
1: Στο Μπαρσελόνα, Μάλαγα, τι είπες, η Μούρθια, όχι.
0: Όχι, η Μούρθια, όχι.
1: Μπασκόνια.
0: Όχι, η Μπασκόνια αποκλείστηκε. Από την Μπανταλώνα, μπράβο, Μπανταλώνα. Μπανταλώνα, Τενερίφη, Μπαρσελόνα και. Πώς την είπαμε την άλλη? Έλατε, πάλι την έχασα.
1: Εγώ δεν τη θυμάμαι τώρα.
0: Την είπα και την.
1: Άκουσα πάντως. Στο τέλος του αγώνα προχθές, τι έχει χάσει.
0: Και Βαλένθια, άντε. Είναι Βαλένθια, Τενερίφη, ναι. Μπαρτσελόνα και Μπανταλόνα.
1: Ότι η Ρεάλ τα έχασε όλα φέτος. Έτσι έχασε τον τελικό στην Ευρωλίγκα, έχασε τον τελικό Super Cup, τον τελικό Κυπέλου, το, δεν πήγε
0: μετά από,
1: στο...
0: Μετά από, από το 10 και μετά, είναι η πρώτη χρονιά που σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ δεν παίρνει τίτλο η Ρεάλ.
1: Και υπήρχαν και πάρα πολλές αποδοκιμασίες, έτσι, με το... που τελείωσε το, το παιχνίδι προχθές. Κοίτα, το, αυτό το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Ομάδες, και το λέω αυτό τώρα με αφορμή το Χεζόνια, έτσι, ότι η ομάδα του Χεζόνια, αν και ο Χεζόνια είχε φοβερά στατιστικά, και εγώ στο στοίχημα τον ποντάρο και πιάνει πάντα.
0: MVP του πρωταθλήματος βγήκε. MVP του πρωταθλήματος. Και δεύτερος ο Ντε Τζούλιους, ο πρώην δικός μας.
1: Αυτό είναι λίγο. Ο οποίος τραυματίστηκε, έτσι.
0: Τραυματίστηκε, ναι.
1: Ο Ντε Τζούλιους.
0: Και γι' αυτό αποκλείστηκε η Μούρθια.
1: Να βγαίνει MVP, ξέρεις, δηλαδή πριν ολοκληρωθούν
0: τα πλέον κανονική διάρκεια, εντάξει.
1: Στα οποία κρίνεται το πρωτάθλημα. Αλλά εγώ αυτό που βλέπω, και για να το δέσουμε αυτό που ξεκινήσαμε για Πάντερ και για James και για λοιπές δυνάμεις, οι οποίες είναι καταπληκτικοί παίχτες προφανώς, είναι ηγέτες, έχουν παραστάσεις, αλλά δεν μπαίνουν σε αυτό το πλάνο, σε αυτό το project του Άρη, ο οποίος άμα τις δεις τις κινήσεις, δηλαδή, και μελετήσεις λίγο τους παίχτες, που φαίνεται ότι είναι κλεισμένη την δεδομένη χρονική στιγμή. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο μοτίβο, υπάρχει μια αγωνιστική προοπτική, υπάρχει ένα συγκεκριμένο ηλικιακό εύρος. Προφανώς κάπου στο σύμπλη από το μέσο όρο θα ξεφύγεις, αλλά εγώ βλέπω ότι ο Άρης δεν θέλει και δεν θα είναι, ξέρεις, η ομάδα του James, του Χεζόνια, του Πάντερ, και τα λοιπά, θα είναι η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, έτσι. Και νομίζω ότι όλοι οι παίκτες, οι οποίοι είναι ακριβοί, και ο Άρης πληρώνει υπεραξίες στους παίκτες, γιατί κάποιους δεν ήταν από τα γενοφάσια τους με την,
0: λογικό ένα.
1: Με την άφησα του Θεού, του Νικ Γκάλι πάνω από το προσκεφάλι τους, και υπεραξίες θα πληρώσει, αλλά θα πληρώσει υπεραξίες ενδεχομένως έχοντας ως πρωταρχικό του σκοπό την εξυπηρέτηση του πλάνου. Έτσι, που, το πλάνο που, το οποίο θέλει παίκτες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Έτσι, για συγκεκριμένο στόχο, την κατάκτηση του EuroCup και να το πάει ακόμα καλύτερα στο πρωτάθλημα. Τώρα δεν ξέρω, μέχρι το τέλος της εβδομάδας δίνεις over-under σε μεταγραφές, γιατί υπάρχει μια ανησυχία.
0: Δεν ξέρω για τις ανακοινώσεις, έτσι, δηλαδή ξέρουμε ότι υπάρχει συμφωνία με τον Χαραλαμπόπουλο, ξέρουμε ότι υπάρχει συμφωνία με τον, ναι, με τον Μοκόκα, με τον Λιντέλ ή Λάιντελ, όπως μου είπαν κάποιοι γνώστες από Αμερική, ότι Λάιντελ λέγεται ο παίκτης, όχι Λιντέλ. Θα το δούμε.
1: Εξαρτάται από την πολιτεία, ρε, βόρεια ή νότια.
0: Θα το φτιάξουμε, όπως λέγεται. Συμφωνία με τον Δημητρίγεβιτς, συμφωνία με τον Μπίρτς. Δεν ξέρω τώρα πόσες από αυτές θα ανακοινωθούν και πότε θα ανακοινωθούν. Έτσι. Ο Μοκόκα, ναι, ας πούμε, προχθές αποχαιρέτησε, η Μπουλκ τον αποχαιρέτησε τον Μοκόκα.
1: Και πήρε μαζί. Λεμάν διάβασα σε ένα πρωτοσέλιδο σήμερα εφημερίδας τοπικής. Η Μπουλκ ήταν τελικά.
0: Η Μπουλκ. Ανέλεμαν. Στο
1: πρωτοσέλιδο αποχαιρέτησε.
0: Και πήρε μάλιστα το Woodbury αντικαταστάτη του. Είδες τώρα έναν πρώην παίκτη μας, δηλαδή το Woodbury, τον πήρε από την Κλουζ.
1: Συμπάθεια του, διαχρονική συμπάθεια του από τότε που έφυγε ο Woodbury σε πολλούς.
0: Έτσι, τον πήρε η Μπουλκ στη θέση του Μοκόκα. Αυτό δηλαδή μπορεί να μην αργήσει, γιατί ο Μοκόκα δεν έχει υποχρεώσεις. Οι άλλοι, και ο Μπίρτς έχει υποχρεώσεις και ο Δημητρίγεβιτς έχει υποχρεώσεις. Οπότε καταλαβαίνεις.
1: Άκουγα και το Γιάννη Δασκάλ νωρίτερα, που συνήθως έχει καλή εικόνα, αλλά νομίζω σε αυτό δεν το ζήγησε σωστά. Θα καταλάβει και αυτός τι εννοώ. Είπε ότι όταν γίνει η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη την επόμενη εβδομάδα, Δευτέρα,
0: ναι, ναι, ναι,
1: ξέρω εγώ, ή όταν ανακοινωθεί επίσημα κτλ. Δεν υπάρχει, λέει, ακόμα κάποια επίσημη ανακοίνωση, αλλά λέει θα μπορούσε και αν ήταν ανοιχτή καμιά χιλιαριανή να υποδεχτούν τον,
0: ναι, ναι,
1: τον Σπανούλη στο Παλέ. Αλλά επειδή και για τα διαρκείας και για το πότε θα γίνει η παρουσίαση του Σπανούλη, καταλαβαίνω ότι για να έχω εγώ τόσες οχλήσεις τι γίνεται με τους αυστηρά και μόνο μπασκετικούς, τα χίλια άτομα που είπε ο δασκάλου, νομίζω Δευτέρα, δηλαδή ας πούμε και 8 η ώρα το πρέπει να τη βάλω την παρουσίαση, που δεν πρόκειται να τη βάλω, το λέω καθ' υπερβολή, θα δουν γεμάτο πάλι οι επιτελείς της ΚΑΕΑΡΙΣ. Δηλαδή είναι η ζούρλα, η παλαβομάρα σε τέτοιο βαθμό που χίλια άτομα για τον Σπανούλη, το λέω και εγώ καθ' υπερβολή, έτσι, ναι, ναι. Είναι, νομίζω θα είναι ούτε καν το μίνιμουμ, έτσι. Θα το περιμένουν, είναι δηλαδή στην ατζέντα τι θέλουμε να κάνουμε αφορά τον μπασκετικό Άρη, παρουσία της Σπανούλη, νομίζω το έχει πολλοίς κόσμος πολύ υψηλά στις προτεραιότητες για εκείνη τη Δευτέρα.
0: Ναι,
1: δεν υπάρχει έτσι. Ακόμα ανακοίνωση δεν έχουμε. Λογικά θα είναι την επόμενη
0: εβδομάδα. Ξέρεις, προσπαθούν να το φτιάξουν λίγο και οι άνθρωποι του Άρη, πώς ακριβώς θα γίνει. Λογικά, αρχικά θα μιλήσει η διοίκηση, θα αναλύσει το τι έγινε, το πλάνο του από εδώ και πέρα κτλ. Και μετά θα γίνει παρουσία του Σπανούλη. Δεν θα είναι όλοι μαζί, δηλαδή ο Σπανούλης, και θα μιλάνε για το τι έγινε πέρσι κτλ. Θα γίνει κάπως.
1: Αυτό το περιγράφεις, αυτό που θα γίνει στην αίθουσα συνεντεύξεων.
0: Σαν έτσι, διαχωρισμό, ναι. Τώρα εσύ λες για την παρουσία κόσμου. Δεν ξέρω, παιδιά, τώρα αυτό πώς θα γίνει ακριβώς. Okay.
1: Αν είναι ανοιχτή πάντως και δοθεί δυνατότητα, ξέρω εγώ, ελάτε στο Παλέ πριν ή μετά την συνέντευξη. Τώρα θα μου πεις και τα πήγαινα και τα πάω. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι καίγονται πάρα πολύ. Δηλαδή. Τώρα θα φτάσουμε στο άλλο σημείο. Ακόμα και αν η ΚΑΕ πει και κλεισμένο των θυρών,
0: ναι, ναι,
1: θα έχει, τότε θα έχει, ας πούμε, 1.000-1.500 άτομα απ' έξω που θα παρακάμψουν αυτή την. Αλλά
0: εντάξει,
1: υπάρχει.
0: Και κλεισμένο των θυρών θα είναι. Δεν θα είναι μέσα ο κόσμος έτσι κι αλλιώς, αλλά. Τι θα πεις, δηλαδή, μην έρχεσαι, δηλαδή, θα ανακοινώσει μία η ώρα, θα κάνουμε τη συνέντευξη τύπου.
1: Εγώ γι' αυτό νομίζω, ναι, ότι μπορεί να κάνει και μια βόλτα στο Παλέ μέσα. Σίγουρα αν είναι ανοιχτή, ό,τι ώρα και να γίνει, θα έχει κόσμο. Και θα καταλάβει γιατί το υποψιάζεται αυτό που θα ζήσει ο Σπανούλης, όχι στην παρουσίαση, γενικά σε όλη τη σεζόν. Ακόμα το υποψιάζονται, έτσι. Και βλέπεις, ας πούμε, ο Σκιάου που έχει έρθει, ας πούμε, τρεις φορές δεν έχει έρθει στο Παλέ, ή τρεις-τέσσερις φορές τέλος πάντων.
0: Τέσσερις φορές.
1: Πόσο διακριτικό ήταν με το Αμβούργο. Πόσο που δεν ήταν καλό και το μάτς πάλι με προσπαθούσε να κάνει με τον ΠΑΟΚ. Και τι τρέλα την κρατούσε στο τελευταίο με τον Πανιόνιο.
0: Μετά ήρθε το διπλό εκείνο που κάναμε και τις δύο νίκες, με Νεπτούνας και τον Παναθηναϊκό, που κάναμε τις δύο νίκες, και τελευταία φορά ήταν με τον Πανιόνιο, τέταρτη φορά.
1: Με τον Πανιόνιο την τέταρτη φορά. Κάπως έτσι ήταν και ο Σπανούλης. Δηλαδή το παιχνίδι με παιχνίδι θα τον δεις πώς θα γίνεται ένα με το κομμάτι με τον κόσμο και την ομάδα συνολικότερα.
0: Ωραία, Φώτη μου, σε ευχαριστούμε.
1: Αυτά, bye. Καλά, γεια σας.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Φώτης Πλιάκος. Στο δικό του σχόλιο για τα συμβαίνοντα στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, έτσι. Μια γενική κουβέντα κάναμε με το Φώτη για τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν αυτή την χρονική στιγμή στην ομάδα και στο ποδόσφαιρο, κάποια πράγματα και στο μπάσκετ. Καταλαβαίνετε ότι γενικά το ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι πιο πίσω. Αρκετά πιο πίσω σε σχέση με το μπάσκετ. Εντάξει, το ενδιαφέρον στον μπασκετικό Άρη, επειδή είναι και μαζεμένα τώρα όλα μαζί, η υπόθεση του Σπανούλη και γενικότερα όλα αυτά τα οποία βγαίνουν καθημερινά για την ομάδα, είτε αυτά που ισχύουν, είτε αυτά που είναι με δόση υπερβολής, είτε αυτά που είναι με δόση μεγάλης υπερβολής, γιατί όλα παιδιά είναι μέσα στο παιχνίδι. Σας είπα, όταν υπάρχουν 10, 15, 20, 30 εκπομπές, είτε αμιγώς για τον Άρη, είτε για όλους, αλλά πρέπει να πούμε μπασκετικά, οπότε πρώτο θέμα είναι ο Άρης, ο Σπανούλης και όλα τα υπόλοιπα. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να βρεις να πεις πράγματα. Τα λένε και άνετα, χωρίς να έχουν πίεση. Το έχω ξαναπεί. Βγαίνουν, μιλάνε, χωρίς να έχουν καθόλου πίεση. Οπότε μπορούν να λένε ό,τι τους κατεβαίνει στο κεφάλι. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Μπορούν να πούνε τη μία μέρα για το Φαλ, την άλλη για τον Μακίσικ, την άλλη για τον Πάντερ, την άλλη για τον Τζέιμς, την άλλη για τον Αντετοκούμπο τον ίδιο. Γιατί είδα σε ένα στοιχηματικό site υπάρχει section. Μπορείς να παίξεις, αν θα παίξει ο Γιάννης Αντετοκούμπο την επόμενη χρονιά στον Άρη. Ας σοβαρευτώ κι εγώ λίγο. Πάμε να ακούσουμε το διαφημιστικό διάλειμμα. Να ακούσουμε, συγγνώμη, το δελτίο ειδήσεων αρχικά και συνέχεια το διαφημιστικό διάλειμμα. Και θα επιστρέψουμε, θα πάμε στον μπασκετικό Άρη με Χρήστο Γκάλη. Έτσι, πιο αναλυτικά να πούμε κάποια πράγματα όσον αφορά το μπασκετικό ρεπορτάζ, αυτά τα οποία ισχύουν σε κάθε περίπτωση. Και θα επιστρέψουμε.

0: έκτακτη είδηση.
1: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
0: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
1: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
0: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
1: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
0: www.ergopavlatel.gr.
1: Ergo τέλεια νέα.
2: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
5: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
6: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
3: Χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
8: GPS και βυθώματο έχεις?
7: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
8: GPS λόγιο έχεις?
7: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
8: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
7: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις Οικίες. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
8: Μεϊμάλεις.
9: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
10: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
9: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέφουμε. Εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7 με Δημήτρη Σανλή και Χρήστο Γκάλη. Είχαμε ένα θέμα με το ίντερνετ. Κοπήκαμε για λίγο. Δεν μπορούσατε να μας ακούσετε. Δεν μπορούσατε να μας δείτε ούτε στο YouTube φυσικά πέραν από το να μας ακούσετε. Τώρα νομίζω όμως ότι το έχουμε λύσει. Δεν μπορούσαμε φυσικά στο YouTube, κόβεται, τελειώνει. Έχουμε κάνει δεύτερο μέρος, οπότε αυτοί που θέλετε να μας δείτε μέσα, να μας βλέπετε κιόλας και μέσα από το YouTube, μπορείτε να μπείτε στο δεύτερο μέρος, το οποίο έχει ανέβει στο κανάλι μας, και μέσα από εκεί μπορείτε κανονικά να μας παρακολουθήσετε. Ήδη αρκετοί βλέπω ότι έχετε μπει, και οι υπόλοιποι, όσοι το θέλουν, μπορούν να μπουν και να μας παρακολουθήσουν και μέσα από το κανάλι μας στο YouTube. Έχουμε και Χρήστο Γκάλη εδώ. Τον βλέπετε, όσοι βλέπετε από το YouTube, τον βλέπετε τον Χρήστο, τον οποίο τον έχουμε και αυτόν στην παρέα μας.
1: Εντάξει, πάντως για κάθε ενδεχόμενο υπάρχουν και τα FM.
0: Καλά, όσοι είναι, κλασικός είναι εδώ, εντάξει.
1: Τρόπος, εντάξει, και έξω στη Θεσσαλονίκη μέχρι κάποιες περιοχές πιάνει. Δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Εντάξει, κυρίως είναι για αυτούς οι οποίοι είναι εκτός. Αυτοί. Πάμε στο μπασκετικό ρεπορτάζ. Ο κόσμος περιμένει να ακούσει. Καταλαβαίνεις πολλά τα ονόματα.
1: Πολλά τα
0: ο Ρημαγδός.
1: Καταρχήν,
0: χαμός.
1: Να πιάσουμε λίγο, να εξηγήσουμε κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα λέμε.
0: Λίγο κοντά μου, Χρήστο, σε παρακαλώ.
1: Ναι, ναι. Πρέπει να τα λέμε για να τα ξαναλέμε και θα τα ξαναπούμε. Και όσοι τα αντιλαμβάνεστε, θα σας κουράσουμε. Όσοι δεν τα αντιλαμβάνεστε, στο τέλος από την επανάληψη θα τα μάθετε και θα τα κατανοήσετε. Λοιπόν. Πρώτον, στη φετινή χρονιά ο Άρης δεν προσπαθεί να ανεβεί ένα επίπεδο, έχει φύγει αυτό το πλάνο. Ο Άρης στην κυρολεξία εκτοξεύεται. Θα προσπαθήσει να ανεβεί πάρα πολλά επίπεδα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι απόφαση των ιδιοκτητών. Λένε, τι να κάνουμε, μονοετές, διετές, τριετές πλάνο, όλα μαζί σε μία, φύγαμε. Αν πετύχει η μία της ομάδας, από τον Νοέμβριο ο Σπανούλης θα μας βάζει να τραγουδάμε «Σήκωσε το τιμημένο, δεν μπορώ να περιμένω». Το Νοέμβριο να πετύχει όμως η χημεία της ομάδας. Λοιπόν, και πιστεύω ότι θα πετύχει, γιατί κάνει πολύ προσεκτικές και το παζλ το χτίζει ακριβώς έτσι όπως το έχει στο μυαλό του, λαμβάνοντας υπόψη και την παραμικρή λεπτομέρεια. Μαζί με το Ζήση, μην τον βγάζουμε από την τέτοια, γιατί και αυτός βοηθάει, ξέρει καλό μπάσκετ το Ζήσης και είναι χρήσιμος συνεργάτης του Βασίλη Σπανούλη, πέρα από καλός φίλος και GM του Άρη. Λοιπόν, τι ήθελα να πω, πού να καταλήξω για τους παίκτες. Παιδιά, ακούτε μεγάλα ονόματα. Ακούστηκε το όνομα του Μάικ Τζέιμς, πολύ μεγάλος αθλητής. Αλλά όσα λεφτά και αν του δώσει ο Άρης και να τον πάρει από τις υπόλοιπες ομάδες, είναι ο παίκτης τον οποίο χρειαζόμαστε? Για σκεφτείτε, είναι ένας παίκτης καταξιωμένος με πολλές διακρίσεις και πολύ μεγάλο κασέ. Και δεν είναι το θέμα το οικονομικό. Τα λεφτά μπορεί να του τα δώσει και μπορεί να του τα δώσουν πολλές ομάδες που δεν παίζουν Ευρωλίγκα. Αλλά είναι ο παίκτης τον οποίο χρειάζεσαι να ματώσει μέσα στο γήπεδο για να σε ανεβάσει επίπεδο. Αυτό να έχετε στο μυαλό σας. Ο Άρης τώρα, από τη στιγμή που έχει την οικονομική δύναμη και μπορεί να πάρει πολύ καλούς παίκτες, κάνει πολύ προσεκτικές κινήσεις. Άμα δείτε ο Σπανούλης, παίρνει παίκτες τους οποίους χρειάζεται. Απλώς εμείς πέφτουμε στην παγίδα αρκετών, επειδή ξέρουν 5 παίκτες να τους κάνουν ανάγκη. Σήμερα ξέρετε τι γράφουνε στο Twitter, τώρα πριν από λίγο το είδα. Δημήτρη, το έχεις δει?
0: Για βες.
1: Ο ΠΑΟΚ λέει έκλεισε το Σίλτς. Το Σίλτς που παίζει στο Μιλάνο, τον έκλεισε, το θεωρούν δεδομένο ότι τον έκλεισε. Το ότι γράφουν οι Ιταλοί ότι συζητάγεται να ανανέωσουν το Μιλάνο, δεν τους λέτε. Και πάει, λέει, για το Χεζόνιο. Να το βλέπεις και εσύ.
0: Όχι, εδώ διαβάζω άλλο. Διαβάζω ότι από την Ρεάλ θα φύγει μόνο για να πάει στο. Έχει συμβόλαιο έως το 29 και θα φύγει μόνο για να πάει στο NBA, πουθενά άλλου.
1: Μάλιστα. Το γράφει ένα σοβαρό site.

0: κάνανε στο Instagram.
1: Απλά εκεί είναι φανερό, παιδί.
0: Του Ραζνάτοβιτς.
1: Μην
0: αυτή
1: το παρα...
0: την πανάμερφη κοπέλα
1: το τροφοδοτούν
0: που, έβγαινε, που ήταν με τον μπαμπά τη συνέχεια, έβγαινε φωτογραφίες μόνο με το χεζόνι.
1: Το τροφοδοτούν και οι ίδιοι. Αυτή είναι η διαφορά, ρε παιδί μου. Ότι εμείς...
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Εμείς κάνουμε κοινή ουσία. Κάποιοι άλλες ομάδες, τώρα δεν λέμε, τι κάνουν. Κινήσεις εντυπωσιασμού, γιατί είπαμε ότι υπάρχει και μια ανοιχτή γενική συνέλευση όπου πολλά μπορούν να γίνουν σε εκείνη τη γενική συνέλευση του, που θα γίνει του Ερασιτέχνη. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε εμάς. Είπαμε, παιδιά, ο Άρης θέλει παίκτες που να μπουν στο πλάνο και να ματώσουν μια χρονιά, γιατί έτσι τα έφερε, δεν έχει χρονικά περιθώρια. Από τη στιγμή που είπαν το διετές τριετές πλάνο θα γίνει σε ένα χρόνο, οι παίκτες πρέπει να είναι καμικάζι, να μπουν, να τα δώσουν όλα, να ανεβάσουν την ομάδα επίπεδα, να φτάσει εκεί που θέλει, και συγχρόνως και οι παίκτες θα ανεβάσουν την μπασκετική τους αξία. Αυτούς τους παίκτες ψάχνει ο Σπανούλης. Μπορεί κάποιοι παίχτες φτασμένοι, εντάξει, με διακρίσεις και μεγάλο κασέ, και εννοώντας μεγάλο κασέ στα υψηλά στρώματα του μπασκετικού χρηματιστηρίου, να σου κάνουν αυτή τη δουλειά. Αλλά σίγουρα, δεν είσαι ποτέ όμως 100% σίγουρος θα το κάνουν, αλλά σίγουρα θα στην κάνει ο καλός ο παίχτης ο οποίος θέλει να διακριθεί. Αυτός που έρχεται από κάτω και θέλει να φτάσει ψηλά και ψάχνει την ευκαιρία να μπει σε μια καλή ομάδα, να την βοηθήσει και να τον βοηθήσει. Αυτή είναι η φιλοσοφία της νέας ομάδας του Σπανούλη.
1: Έτσι. Αυτό και μας το ξεκαθάρισε και η ΚΑΕ.
0: Απλούστατα τώρα
1: το διευκρινίσαμε.
0: Δεν έχεις το εμπόδιο. Καλός παίχτης να έρθω. Θέλω 100 χιλιάρικα. Δεν έχουμε 100 χιλιάρικα. Έχουμε να σου δώσουμε 80-90. Μα οι άλλοι μου δίνουν 110. Σας κόβω για 10 χιλιάρικα. Σας κόψω 20. Τώρα έχουμε τη δυνατότητα, πόσο και κάνεις, 100, πάρτα. Του, αύριο φορά στη φανέλα του Άρη. Τελείως. Θα χρειαστείς και έμπειρους παίχτες. Θα υπάρχουν και 2-3 έμπειροι παίχτες μέσα στην ομάδα, με πρώτον και καλύτερο τον Μπίρτς. Γιατί μία νέα ομάδα, στη χημεία της, καταλυτικό ρόλο παίζει η εμπειρία. 2-3 παίχτες να σε βοηθήσουν. Ο Μπίρτς είναι ο ένας, ο Μποχωρίδης είναι ο άλλος. Άσχετα με το ρόλο που θα έχουν στο παρκέ, έχουν όμως την εμπειρία να βοηθήσουν την ομάδα, γιατί η ομάδα πρώτα απ' όλα θα χρειαστεί να δέσει τη χημεία της, και αυτό θα γίνει στις προπονήσεις και στα φιλικά παιχνίδια. Εκεί οι παίχτες, οι έμπειροι, θα σε βοηθήσουν, και κυρίως θα βοηθήσουν, όπως όταν θα έρθει ο Μπίρτς, θα βοηθήσει πάρα πολύ τον Αντετοκούμπο. Γιατί για πρώτη φορά στην καριέρα του Αντετοκούμπο θα δουλέψει με έμπειρους έντερ. Θα μου πεις, δεν είχε τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό. Ναι, αλλά εκεί δεν είχε ρόλο ο Αντετοκούμπο, παιδιά. Τώρα έχει ρόλο. Θα μοιράζεται με τον Μπίρτς και τον Τανούλη τη θέση 5.
1: Λοιπόν, για να πάμε λίγο σε συγκεκριμένα, για να μην αναλωνόμαστε και χανόμαστε λίγο σε αυτά. Ωραία. Να πάμε λίγο σε συγκεκριμένα θέματα για να τα βάλουμε κάτω. Γιατί ο κόσμος ρωτάει να τα ξεκαθαρίζουμε.
0: Να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο του Σαββατοκύριακου.
1: Είπε κάποια πράγματα, παιδιά, και ο Γιάννης πριν. Επειδή, να ξέρετε, εκπομπές κάνουμε, με το ρεπορτάζ ασχολούμαστε, και ο Γιάννης ασχολείται με το ρεπορτάζ, και ο Χρήστος ασχολείται με το ρεπορτάζ. Ο καθένας μεταφέρει τις πληροφορίες του. Οι συγκλίνουσες είναι στο 80%. Μπορεί να υπάρχουν και κάποια στα οποία να έχει διαφορετική πληροφόρηση, ένας από τον μάνατζερ, ο άλλος από. Κατάλαβες. Έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα. Μην μπερδεύεστε, γιατί καμιά φορά λέει, είπε ο Γιάννης αυτό, εσείς είπατε αυτό, το άλλο είπε εκείνο. Έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα. Εδώ είμαστε. Κάνουμε τις εκπομπές μας, ενημερώνουμε
0: τι
1: τον κόσμο.
0: Είναι διαφορετικό από τον Γιάννη.
1: Όχι, βρε. Μπορεί να πεις, ρε παιδί μου, εσύ, ας πούμε, θα ανακοινωθεί κάτι αύριο, ναι. Κάτι να ανακοινωθεί μεθαύριο. Ναι. Μην κολλάμε σε αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι.
0: Λοιπόν, τώρα, επειδή προέκυψε λίγο το καλοκαίρι, το Σαββατοκύριακο, το συζητούσαμε, ναι, και στην εκπομπή εχθές για το κρίκ της Κλουζ. Παιδιά, ο ίδιος ο παίχτης, δεν ξέρω αν τον ακολουθείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί λένε ότι έβαλε φωτιά το ότι έκανε like στον Άρη και στο Σπανούλη.
1: Ναι, δεν έγινε. Διευκρινίστηκε μετά ότι δεν ίσχυε αυτό το πράγμα. Ότι δεν έγινε, δεν έκανε like. Ήτανε το like. Όχι. Που έκανε η ΚΑΕ Άρης. Δεν έκανε. Το like που έκανε η ΚΑΕ Άρης στην Κλουζ που έλεγε κάτι για τον Κρικ, έγινε σαν να έκανε και εκείνο, σαν να έκανε απάντηση, κάπως έτσι. Δεν έκανε τελικά. Λένε αυτοί που είπαν ότι έκανε, είπαν ότι δεν έκανε μετά.
0: Λοιπόν, άκου
1: λίγο. Αυτό λίγο.
0: Άκου λίγο. Τώρα, πρώτα απ' όλα, όσοι ακολουθούν τον Κρικ θα έχουν δει ότι έχει πάρει την απόφαση στα 35 να επιστρέψει στην Αυστραλία. Δηλαδή, του χρόνου.
1: Καλά,

0: Αυτή η παιχτάρα θα επιστρέψει στην Αυστραλία.
1: Ναι.
0: Τι να κάνει στην Αυστραλία.
1: Είναι και 35 χρονών, ναι. Του χρόνου το πιθανότερο είναι να μην παίζει στην Ευρώπη.
0: Παιχτάρα.
1: Έτσι έχει πει ο ίδιος. Ένα δεύτερο. Ο ίδιος ακολούθησε την ομάδα του Άρη. Ξέρετε πότε? Όταν έπαιζε το Κλουζ Άρης και είχε γεμίσει το Κλουζ με Αριανούς. Εντυπωσιάστηκαν. Και άλλοι παίχτες της Κλουζ ακολούθησαν τον Άρη. Και από εκεί βέβαια ακολουθώντας μπορεί να έχει κάνει και like πάνω στο Σπανούλι. Και ποιος δεν θα έκανε.
0: Νεύρε,
1: και ποιος δεν θα έκανε. Άσε ρε Δημήτρη, πρέπει να τελειώσω.
0: Όχι, Χριστό, για τον χρόνο το λέω. Μην αναλωνόμαστε σε κάτι.
1: Ωραία.
0: Να τα λέμε λοιπόν, πιο γρήγορα.
1: Αυτά όσον αφορά για τον Γκρίγκ. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε πει τους παίκτες που έχουν συμφωνήσει. Δεν θα ανακοινωθούν όλοι τώρα. Μπορεί μέσα σήμερα να ανακοινωθεί ο Μοκόκα. Αλλά με κάθε επιφύλαξη μάλλον θα αφήσει η διοίκηση να γίνει συνέντευξη και παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη και μετά θα προχωρήσει στις ανακοινώσεις. Συν ότι υπάρχουν 2-3 παίχτες με τους οποίους έχει συμφωνήσει ο Άρης, οι 2 έχουν γίνει γνωστοί, οι οποίοι παίζουν σε άλλες ομάδες και αυτή την περίοδο παίζουν play-off. Οπότε δεν μπορείς να ανακοινώσεις τα ονόματά τους ότι έχει συμφωνήσει μαζί τους, άσχετα αν έχεις πάρει την υπογραφή τους για το συμβόλαιο της επόμενης χρονιάς.
0: Λοιπόν. Μα αυτή τη στιγμή ουσιαστικά αυτούς που μπορούμε να κάνουμε είναι ο Μοκόκα και ο Λιντέλ, Λάιντελ, μου είπαν κάποιοι ότι λέγεται Λάιντελ, οκ. Μόνο αυτούς τους δύο. Οι δύο παίζουν μάτς, ο Μπίρτς και ο Δημητρίγεβιτς, και ο Χαραλαμπόπουλος ξέρουμε ότι έχει ένα θέμα με την ΑΕΚ, θέλει να ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα.
1: Εντάξει, το είπε και την
0: οικονομικό, οικονομικό κάποια χρήματα.
1: Το φίλο, και θέλει να πάρει τα λεφτά πριν φύγει, γιατί άμα δεν τα πάρει.
0: Ναι, και φύγει μετά, θα τα πάρει λίγο αργότερα.
1: Αν και έχει αλλάξει ο νόμος τώρα, να το πω το μάνατζερ του Χαραλαμπόπουλου, το φίλο μου, το ότι μπορεί να ενημερώσει την επιτροπή του ΕΣΑΚΕ όσον αφορά τις αδειοδοτήσεις, γιατί τώρα με το που τελειώνουν οι τελικοί θα έχουν μια εβδομάδα, 10 μέρες όλες οι ομάδες αυτές που έχουν σταματήσει, έχουν ολοκληρώσει αγωνιστικές προγραμμές, έχουν περισσότερες να καταθέσουν το φάκελο ότι τη φετινή χρονιά
0: πήραν τα χρήματά τους.
1: Πήραν τα χρήματά τους, καταλάβατε.
0: Ο μάνατζερ του Χαραλαμπόπουλου είναι ο ίδιος με τον μάνατζερ του Ντολιόπουλου.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται με τον Ντολιόπουλο?
1: Λοιπόν, παιδιά, έχω κουραστεί να το λέω.
0: Είναι,
1: λοιπόν,
0: δηλαδή.
1: Κάποιοι μιλάτε με τον Ντολιόπουλο μέσα από την κοινωνική. Κάποιοι μιλάτε με τον μάνατζέ του. Λοιπόν, ο παίκτης θέλει σαν τρελός να γυρίσει στον Άρη. Λοιπόν, δεν περίμενε ότι θα γίνει αυτό. Απλώς το θέμα, παιδιά, σας έχω πει. Έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Τι θέλετε να σας πω τώρα, να σας λέω ότι θα μείνει ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό και θα τον πάρουμε? Εάν μείνει ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό, ούτε ο ΠΑΟΚ ούτε η ΑΕΚ που έδειξαν ενδιαφέρον, καμία ομάδα. Πρώτος είναι ο Άρης. Χωρίς να τίθεται θέμα χρημάτων, ποιος θα δώσει τα περισσότερα. Είναι τρελαμένος ο παίχτης. Αλλά έχει υπογεγραμμένο συμβόλαιο. Αν θέλετε την άποψή μου, επειδή ο μάνατζερ θα πάει και με τους δύο, και με το Λιόπουλο και με το Μωραϊτή και θα ζητήσει την ελευθερία τους, ο Παναθηναϊκός θα αφήσει έναν από τους δύο. Έτσι λέει η λογική. Θα αφήσει και τους δύο. Μπορεί να τους αφήσει και τους δύο. Αλλά το τι θα γίνει στον Παναθηναϊκό και ιδιαίτερα τώρα που το σκορ είναι 1-1, σήμερα θα δούμε το τρίτο παιχνίδι. Λοιπόν,
0: μετά το τέλος των τελικών.
1: Ναι, όλα θα γίνουν μετά το τέλος.
0: Πρώτα απ' όλα δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο προπονητής. Το πιθανότερο είναι ότι θα φύγει ο Αταμάν. Δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο προπονητής. Ποιος θα έρθει. Ναι. Τι θα θέλει αυτός που θα έρθει. Τι θα γίνει με τους Έλληνες. Εγώ χθες Χρήστο διάβασα ότι δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνουν 7 ξένοι την επόμενη σεζόν.
1: Όχι, να αντιδράει ο Ψάκ.
0: Μπορεί να μείνουμε στο. Ναι, έβγαλε και ανακοίνωση σήμερα ο Ψάκ. Ολόκληρη ανακοίνωση. Μπορεί να μείνουμε στο 6-6. Αν μείνουμε στο 6-6, καταλαβαίνετε ότι οι Έλληνες παίκτες θα γίνουν ακόμη πιο
1: πολύτιμοι
0: για τις ομάδες θα τους χρειάζονται. Και ο Τολιόπουλος, παιδιά, είναι ένας από τους 10 top που μπορεί να έχουν οι ομάδες. Πλέον δεν είναι Ολυμπιακός ο Παναθηναϊκός και ο Άρης, είπε και ο ΠΑΟΚ δυνατά. Δηλαδή, είναι πλέον πολλές οι ομάδες που μπορούν να τους τυπήσουν αυτούς τους παίκτες. Δηλαδή, 500 του δίνει ο Παναθηναϊκός ο Τολιόπουλου. 700 μπορώ να του δώσω εγώ, λέω τώρα ένα νούμερο. 700 λέω ότι μπορεί να του δώσει ακόμα και ο ΠΑΟΚ. Όταν έχει δώσει 500 στο Χουγκάζ, γιατί δεν μπορεί να δώσει 700 στον Τολιόπουλο, δεν είναι παράλογο. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πολλές ομάδες πλέον που ενδιαφέρονται. Λιγότεροι παίκτες, περισσότεροι ενδιαφερόμενοι, καταλαβαίνετε ότι γίνεται πληστηριασμός. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν θα τον αφήσει εύκολα να φύγει, ιδίως αν μείνει το 6-6. Εκτός αν και ο ίδιος ο Τολιόπουλος πιέσει από τη δική του πλευρά και πει: παιδιά, αφού δεν με υπολογίζετε, αφού με έχετε πεταμένο.
1: Γιατί τον έχεις δει να είναι πεταμένος?
0: Πεταμένος, τι είναι ρε Χριστό?
1: Παίρνει χρόνο συμμετοχή.
0: Τι χρόνο συμμετοχή τώρα, με το ζόρι τον έβαλε τώρα να παίξει. Στα παιχνίδια με τη Βαλένθια, με το ζόρι τον έβαλε στο τρίτο μάτς να παίξει και τον ξεφτέλησε.
1: Τον έβαλε να παίξει.
0: Τον έβαλε και προφέρει να παίξει 5 λεπτά. 6 λεπτά, πώς τον έβαλε.
1: Ωραία. Να σου πω κάτι. Ό,τι και να κάνει. Απεργία πείνας να κάνει ο Τολιόπουλος έξω από τα γραφεία του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, αν δεν θέλει να τον αφήσει, δεν τον αφήνει. Συμφωνώ, συμφωνώ. Ξέρεις, καμιά φορά όμως, και παρακαλετώ, μην πω τώρα τη λέξη μεσημεριάτικα γιατί μας ακούνε. Ξέρεις πώς γίνεται κάποιες φορές.
1: Αλλά ο Παναθηναϊκός, ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Αυτό συμβαίνει σε κάποιες ομάδες, οι οποίες λέει ο παίχτης, παιδιά, μου προέκυψε η ευκαιρία της ζωής μου. Σε παρακαλώ, άφησε με να φύγω. Πάρε και εσύ ένα μικρό buyout και να είμαστε όλοι χαρούμενοι. Τώρα όμως τι γίνεται. Σου λέει ο Παναθηναϊκός, φίλε, σου έδωσε ένα πλωσιοπάρχο συμβόλαιο όταν δεν στο έδινε κανένας.
0: Κάτσε εδώ που είσαι.
1: Κάτσε εδώ που είσαι, γιατί θα σε χρειαστώ. Ή ξέρεις τι θα πει ο Παναθηναϊκός. Το είναι πιο εύκολο. Θα το πει στο μάνατζερ του. Μαριέ, θα αποφασίσει ο νέος προπονητής. Θα πάρει τον καινούργιο προπονητή. Θα κάνει μεταγραφές. Θα πάρει NBA από εδώ, από εκεί και όλα αυτά. Και θα σου έχει την καραμέλα. Δεν έχει αποφασίσει ακόμα ο νέος προπονητής. Θα αποφασίσει ο νέος προπονητής. Θα αποφασίσει ο νέος προπονητής. Θα περάσουν οι μήνες και στο τέλος του Σεπτέμβρη θα τον πει: τώρα που να φύγει. Πήραν όλες οι ομάδες πήραν παίκτες, άντε κάτσε εδώ πέρα να παίξεις. Έτσι θα το κάνουν τον Τολιόπουλο. Γιατί έχουν το πάνω χέρι οι ομάδες οι οποίες έχουν υπογεγραμμένο συμβόλαιο. Και μια που μιλήσαμε για υπογεγραμμένο συμβόλαιο, να πούμε λίγο και για τον ΜΟΑ, γιατί πολλοί κάναν τη σύγχυση του Σαββατοκύριακου και κάποιοι δηλαδή το θεωρήσαν και δεδομένο ότι ο Λίτλ.
0: Ότι θα πάρουμε τον Λαϊντέλ, άρα θα φύγει ο ΜΟΑ.
1: Ναι. Λοιπόν, παιδιά, ο ένας είναι ρούκι στην Ευρώπη. Και ο άλλος είναι ένας καταξιωμένος παίχτης. Έγινε μια συνεννόηση κακή με τον μάνατζερ του. Ο μάνατζερ του στην προσπάθειά του να βγάλει.
0: Α, ο Λαϊντέλ εννοείς, θα έρθει η πρώτη φορά στην Ευρώπη. Ναι.
1: Λοιπόν, όχι για τον Μουάλεο. Ο μάνατζερ του είδε ότι ο παίχτης έπαιξε καλά. Πάει να βρει. Και αυτή είναι η δουλειά του μανατζαρέου, παιδιά. Μην είναι τέτοιο. Και στην Ευρώπη τα ποσοστά είναι 10%. Δεν είναι μικρό το ποσοστό. Στο NBA είναι 4%, γιατί πρόκειται για τεράστια νούμερα. Δηλαδή, φαντάζεσαι τώρα να πάρει ο μάνατζερ το 10% του συμβολίου του Αντετοκούμπο ή του LeBron James. Καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολλά λεφτά. Γι' αυτό το έχουν πλαφόν στα 4. Στην Ευρώπη είναι έως 10. Γιατί κάποιοι παίχτες που παίρνουν πολύ μεγάλα νούμερα κάνουν συμφωνία με τους ατζέντιδες και παίρνουν οι ατζέντιδες λιγότερα. Ή παίρνουν κάτι άλλο, παίρνουν από τα εμπορικά δικαιώματα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έκανε καλή χρονιά. Προσπάθησε να του βρει κανένα καλύτερο συμβόλαιο. Είχε ένα πρόβλημα η Βιλερμπάν. Το ακούσατε και στο Γιάννη. Όντως έτσι έχει γίνει. Τον πήρε ο ίδιος ο Τόνι Πάρκερ. Του λέει: σε χρειάζομαι για να βοηθήσεις την ομάδα της καρδιάς σου. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ο Νουά μεγάλωσε και ανδρώθηκε μέσα στη Βιλερμπάν. Και ό,τι σημαντικό έχει πετύχει, το έχει πετύχει με τη φανέλα της Βιλερμπάν. Έχει ιδιαίτερο δέσιμο. Λοιπόν, και βέβαια από τότε που τον πήρε τηλέφωνο και τον ξεσήκωσε και του έφερε και κάποιες προτάσεις ο ατζέντης, μία εξ αυτών ήταν από την Χαποέλ Τελ Αβίβ. Αλλά ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι επειδή είναι μουσουλμάνος δεν πρόκειται να πάει στο Ισραήλ να παίξει. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ξεσηκώθηκε, ήρθαν οι προτάσεις, απλούστατα ο Άρης τον είπε για ακόμη μια φορά: κοίταξε φίλε, εμείς έχουμε ένα πλάνο με σένα, θες να το ακολουθήσεις? Εδώ, δεν θες να το ακολουθήσεις? Φέρε το buy out και στην ευχή της Παναγίας. Μόνο που επειδή δεν μπορούμε να ασχολούμαστε τώρα μαζί σου, θα μείνεις ή θα φύγεις μέχρι τις 5 Ιουλίου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, πες την απάντηση αν θα μείνεις, θα φύγεις νωρίτερα. Εμείς σε θέλουμε, νομίζω ότι...
0: Στο δείξαμε και με το συμβόλαιο το οποίο υπέγραψες. Ναι.
1: Έτσι κι αλλιώς, ό,τι σου είπαμε, γιατί κάποια πράγματα γενικά του τα είχε πει ο Ζήσης το Μάρτιο, για να τον ψήσει να υπογράψει το νέο συμβόλαιο τριετίας. Εντάξει, γιατί αλλιώς σιγά, άμα δεν τον έβαζε μες στο κλίμα, σιγά μην υπέγραφε τριετές συμβόλαιο ο Νουά. Λοιπόν, τον έβαλε μες στο κλίμα, του λέει αυτό είναι. Όπως βλέπεις, γίνεται. Σου φέρνω το σπανούλι, προπονητή. Πάμε για την κατάκτηση. Θες να είσαι μέρος της ομάδας? Εκεί, αυτό είναι. Θα το σκεφτεί ο παίχτης, θα δει τι προτάσεις έχει. Και να σας πω και κάτι. Το μοναστήρι να είναι καλά, που έλεγε σοφά η γιαγιά μας. Το μοναστήρι να είναι καλά. Εγώ πιστεύω ότι επειδή είναι ένα παιδί οικογενειάρχης, συναισθηματικό, σοβαρός, θα μείνει. Παρά τις ειρήνες να πεις ότι θα του δώσουν και 50 και 100 χιλιάδες και 200 χιλιάδες οι άλλες οι ομάδες.
0: Λοιπόν,
1: θα μείνει, γιατί ξέρει πρώτον στον Άρη ότι θα πάρει τα λεφτά του ότι μπορεί να πάρει και αύξηση, και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι θα είναι σε μια ομάδα που θέλει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Άρα και αυτός θα παίξει και θα φαίνεται καλύτερα.
0: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε, θα κάνουμε ένα μικρό, μια μικρή παρένθεση και θα επιστρέψουμε μετά στο μπασκετικό ρεπορτάζ για κάτι σημαντικό, και θα επιστρέψουμε μετά στο μπασκετικό ρεπορτάζ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, για να δούμε αν μπορέσουμε να κάνουμε να επικοινωνήσουμε. Πρέπει να τον έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον Θέμη τον Τσούφη. Θέμη, καλησπέρα. Θέμη, καλησπέρα, δεν ξέρω να μας ακούς τώρα. Θέμη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ωραία, τώρα μπορούμε να σε ακούσουμε κανονικά. Λοιπόν, ο Θέμης ο Τσούφης, ο οποίος είναι μέλος του Άρης Alliance, είναι μέλος και του Ερασιτέχνη, Άρη. Την προηγούμενη εβδομάδα έβγαλε μία ανακοίνωση το Άρης Alliance, μία ανακοίνωση ενημέρωση επί της ουσίας, όσον αφορά τις δράσεις τη σεζόν η οποία μας πέρασε, αλλά και αυτό το οποίο προτίθεται να κάνει και από εδώ και πέρα, χωρίς φυσικά να το αναλύει, σε σχέση και με τον Ερασιτέχνη Άρη. Ήθελα να φιλοξενήσουμε λίγο το Θέμη, έτσι να μας δώσει ένα περίγραμμα των κινήσεων τις οποίες έχει κάνει το Άρης Alliance, αλλά και αυτά τα οποία έχει στο μυαλό του από εδώ και πέρα, γιατί πραγματικά ακούσαμε και στη Γενική Συνέλευση της προηγούμενης Πέμπτης από τους ανθρώπους του Ερασιτέχνη Άρη, το πόσο σημαντικό είναι να βρίσκονται άνθρωποι κοντά τους, κοντά στον ΑΣ και να βοηθούν σε κάθε περίπτωση. Θέμη, σε ακούμε.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα στους ακροατές, στους συναργανούς, στους φίλους.
0: Και ο Χρήστος,
1: Χρήστο, εγώ θα ήθελα να πω ότι το Άρης Alliance στέκεται αρρωγός της προσπάθειας του ΑΣ, αρρωγός των τμήματων υποδομής του Συλλόγου. Τόσο πέρυσι όσο και τη νέα χρονιά ετοιμάζουμε διάφορες κινήσεις. Όπως και είδατε και στην ανακοίνωση, θα ήθελα να επισημάνω το εξής, ότι πέρυσι βοηθήσαμε και τελειώσαμε το θέμα με τις ακαδημίες μπάσκετ. Στηρίξαμε τις ακαδημίες μπάσκετ του Συλλόγου από την αρχή μέχρι το τέλος, όπου παραδώσαμε επιτυχώς στη νέα διοίκηση της ΚΑΕ Άρης για να συνεχίσει το έργο και να το ενισχύσει. Παραδώσαμε μια ομάδα πρωταθλήτρια. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και είδαμε ότι τα χρήματα, όταν ελέγχονται και πιάνουν τόπο, μπορεί ο Σύλλογος να πετύχει πολύ σημαντικά πράγματα. Προχωρήσαμε στην ανακατασκευή του Μουσείου Μπάσκετ, ενισχύσαμε το πόλο και φυσικά πολλές από τις πάρα πολλές ανάγκες του που έχει ο ΑΣ Άρης.
0: Πολύ σημαντικό, αυτά... πολύ σημαντική η συνεισφορά, γενικότερα πολύ σημαντική, γιατί ξέρεις, είναι δύσκολο να βρεις ανθρώπους οι οποίοι θέλουν, έχουν τη δυνατότητα, έτσι, και θέλουν να είναι δίπλα στον ΑΣ. Είναι λίγο παρεξηγημένο το κομμάτι του ΑΣ, πώς ακριβώς λειτουργεί, τα τμήματα, τι πετυχαίνουν τα τμήματα. Είναι σημαντικό λοιπόν να έχει ανθρώπους οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να στηρίξουν, να βοηθήσουν, χωρίς να ζητούν κάτι, έτσι, χωρίς να ζητούν κάτι άλλο πέραν από το να πηγαίνει το καλύτερο δυνατόν το τμήμα. Έτσι είναι τα τμήματα.
1: Έτσι, ευχαριστώ πολύ για την επισήμανση. Έτσι ακριβώς είναι. Οι άνθρωποι οι οποίοι απαρτίζουν το Άρης Alliance διακατέχονται από ανιδιοτέλεια. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και όλα αυτά τα χρόνια ίσως ήταν αυτό το οποίο έλειπε από το Σύλλογο. Καθώς επίσης δεν υπάρχει καμία προσωπική βλέψη για το οτιδήποτε. Είμαστε εδώ για να βοηθάμε το Σύλλογο σε όλα τα επίπεδα, όπου μπορούμε, και βάζουμε πλάτη σε ό,τι περισσότερο μπορεί ο καθένας από τη μεριά του. Να ξέρετε ότι υπάρχει μια πολύ καλή παρέα ανθρώπων, υπάρχει ταύτιση στα περισσότερα ζητήματα απόψεων, καθώς επίσης και λειτουργούμε με πολύ δημοκρατικό τρόπο στη λήψη των αποφάσεων. Αυτό βοηθά να υπάρχει διαφάνεια, να είμαστε ξεκάθαρο ένας με τον άλλον και φυσικά να κάνουμε όσο περισσότερα πράγματα μπορούμε για το Σύλλογο.
0: Πολύ, πολύ, πολύ σημαντικό πραγματικά να μπορείς να λειτουργήσεις με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, για την επόμενη σεζόν, μπορούμε να δώσουμε έτσι ένα μικρό περίγραμμα ή ακόμη δεν τα έχουμε ξεκαθαρίσει ακριβώς?
1: Κοιτάξτε, για την επόμενη σεζόν έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις. Φυσικά θα ενισχυθεί ο ΑΣ. Συζητάμε αρκετά πράγματα. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να ανακοινώσουμε ακόμα. Θα βοηθήσουμε όπως και φέτος και του χρόνου και γέροι να είμαστε όσο περισσότερο μπορούμε. Θέλουμε να αφήσουμε ένα αποτύπωμα στο Σύλλογο. Κάνουμε διάφορα πράγματα, υπάρχουν αρκετές σκέψεις. Και για κάτι πιο μεγάλο, θα ήθελα να περιμένουμε λίγο και το επόμενο διάστημα, δηλαδή να δούμε τι θα μπορούμε να ανακοινώσουμε.
0: Πολύ ωραία. Δεν ξέρω, Χρήστο, αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι.
2: Όχι, όχι.
0: Ωραία, ωραία. Θέμη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά, Θέμη, και συγχαρητήρια για την προσπάθεια που κάνετε σαν Άρης Alliance.
1: Παιδιά, εμείς ευχαριστούμε. Ευελπιστούμε τα καλύτερα για το Σύλλογο. Έχει ξεκινήσει μια νέα ημέρα για το Σύλλογο. Υπάρχει ένα τελείριο ενθουσιασμού γύρω από τον μπάσκετ αυτή την περίοδο. Και πραγματικά είμαστε πολύ, πολύ χαρούμενοι.
0: Να είσαι καλά, Θέμη. Σε ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά, παιδιά. Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Θέμης Τσούφης, μέλος του Άρης Alliance. Είναι μέλος και του Ερασιτέχνη Άρη, ο Θέμης. γενικότερα, παιδιά, άνθρωποι οι οποίοι προσφέρουν, άνθρωποι οι οποίοι είναι δίπλα στον ΑΣ, είναι όχι εκεί που βρίσκονται τα φώτα. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, Χρήστο. Όχι εκεί που, ξέρεις, να βρεθώ για να πάρω τα φώτα, αλλά εκεί που θα βρεθώ για να προσφέρω, να συνεισφέρω, έτσι, και να προχωρήσουν πράγματα. Λοιπόν, κάναμε την παρένθεση, θα επιστρέψουμε στο μπασκετικό ρεπορτάζ. Για Νουά, λοιπόν, είπαμε ότι ο Νουά έχει συμβόλαιο με την ομάδα. Υπάρχει στο συμβόλαιο, παιδιά, buyout, γιατί κάποιοι με ρωτούν καλά. Ο Τολιόπουλος λέει δεν μπορεί να φύγει γιατί έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Ο Νουά μπορεί να φύγει. Ο Τολιόπουλος, παιδιά. Πήγαμε στο Τολιόπουλο, τα είπαμε για τον Τολιόπουλο. Δεν έχει buyout ο Τολιόπουλος. Δεν υπάρχει. Όχι, το είπε ένας συνάδελφος.
2: Υπογράφει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό και θα του βάλει buyout.
0: Το είπε ένας συνάδελφος. Ο Παναθηναϊκός, παιδιά, Ολυμπιακός, αυτές οι ομάδες, αν βάλουν μόνο κάποιο NBA out μπορεί να βάλουν. Τίποτα άλλο. Πρέπει να το καταλάβω. Όπως και εμείς τι βάλαμε στους παίκτες μας, σε κάποιους από τους παίκτες μας, Eurolink out. Έτσι, Eurolink out. Εσύ τώρα εδώ, φίλε, πρόντα που ρωτάς αν μίλησε ο Χρήστος, αν είπε κάποια πράγματα ο Χρήστος, αλλά πραγματικά με τα like που βλέπω δεν μπορεί να πει τίποτα ο Χρήστος. Του απαγορεύω εγώ να πει οτιδήποτε, μόνο τα τετριμένα. Είσαστε πολύ, πολύ χαμηλά για να μπορέσει ο Χρήστος να πει οτιδήποτε. Εντάξει, είχατε κάνει και στο προηγούμενο, βέβαια, για να είμαι δίκαιος, στο προηγούμενο βίντεο, αλλά πρέπει να κάνετε και σε αυτό αν θέλετε να πάρετε κάτι παραπάνω. Τώρα, εδώ στο chat έχετε χαθεί με τον Τσαλμπούρη. Αφήστε, ρε παιδιά, τώρα λίγο έτσι να σοβαρευτούμε.
2: Ρε παιδιά, εντάξει, ναι, καλός παίκτης ο Τσαλμπούρης. Αλλά έχουμε πάρει παίκτη.
0: Δεν χωράει όπως είναι ομάδα. Λοιπόν, το Λιόπουλο είπαμε, Νουά είπαμε. Τώρα, για τους παίκτες που είναι κοντά ο Άρης.
2: Έστειλε μήνυμα ένα φίλος, όχι στο Γιάννη. Λέει, παιδιά, ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει τον Νουά. Πήρε τον Λίτλ από πίσω που έρχεται. Λοιπόν, πήρε και τον Χαραλαμπόπουλο που μπορεί να κατέβει στη θέση 4 υπό συνθήκες. Εντάξει, απλώς είναι λίγο soft στην άμυνα. Μπορεί να πάρει και τον Θανάση. Πώς θα παίξουν σε αυτή τη θέση?
0: Θα χαθεί
2: μπάλα.
0: Θα χαθεί μπάλα. Λοιπόν, τα είπαμε λίγο. Τι είπαμε? Για Νουά. Είπαμε για τον Λιόπουλο, που δεν είπαμε κάτι διαφορετικό, παιδιά. Αυτό που ξέρουμε, αυτό που έχει πει ο Χρήστος εδώ και πάρα πολύ καιρό, το επανέλαβε και σήμερα όσον αφορά τον Βασίλη Τολιόπουλο. Τα υπόλοιπα τα περιμένουμε. Είναι συμφωνημένες περιπτώσεις, όπως είναι αυτή του Χαραλαμπόπουλου, όπως είναι του Μοκόκα, όπως είναι του Λάιντελ. Λίγο για Λάιντελ να μας πεις, έστω, γιατί δεν τα είπαμε. Βγήκε το Σάββατο η είδηση. Δεν προλάβαμε έτσι να τα πούμε εδώ στην εκπομπή μας όσον αφορά τον Λάιντελ.
2: Όλο αυτό το διάστημα με το που τελείωσε το τέτοιο προσπαθούσε να μπει στο NBA. Έπαιζε λίγο στο NBA, περισσότερο στη G League. Παιδιά, δεν έχω εικόνα αγωνιστική με τον παίχτη. Εντάξει, έχω δει. Απλώς, άμα δείτε τα νούμερα, αυτό που τον κάνει να ξεχωρίσει είναι το τρίποντο. Και είναι ένα κοντό τεσάρι. Προφανώς τον θέλει ο Σπανούλης για κάποιες ειδικές αποστολές. Δεν είναι ούτε για να αντικαταστήσει τον Νουά, ούτε το Θανάση, ούτε τίποτα. Έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία δεν τα έχουν οι άλλοι.
0: Σε όσες αναλύσεις διάβασα, Χρήστο, διάβασα ότι μπορεί να παίξει πεντάρι. Δηλαδή, πέραν από τεσάρι, μπορεί να παίξει κοντό πεντάρι. Εντάξει, όχι τριάρι. Ξέρεις το ύψος του. Σε αποσανατολίζει, ρε παιδί μου, όταν σου λέει όλος είναι 98, λες αυτός τώρα τεσάρι μπορεί να παίξει και τριάρι. Εφόσον είναι 98. Εδώ δεν έχει θέμα όμως, παιδιά, μόνο το ύψος. Είναι και ο τρόπος με τον οποίο αγωνίζεται ο παίκτης. Εμείς από πού έχουμε εικόνα, από αυτά που είδαμε από την παρουσία του την τελευταία χρονιά κυρίως στο NBA, γιατί εκεί έπαιξα περισσότερα παιχνίδια, και κυρίως προς το τέλος της σεζόν που οι Brooklyn Nets έκαναν το ίδιο που έκαναν και οι Bucks με τον Αντετοκούμπο και τους λοιπούς. Άφηναν δηλαδή τα αστέρια τους εκτός, έπαιζαν με τις δεύτερες διαλογής παίκτες, γιατί θέλαν να τερματίσουν όσο δυνατόν χαμηλότερα. Αυτά τα περίεργα που κάνουν στο NBA για να πάρουν ψηλότερο draft κτλ. Δεν ξέρω πώς ακριβώς γίνονται αυτά. Αυτά που διαβάζω και εγώ λέω. Κάτι παρόμοιο έκαναν και οι Brooklyn Nets και πήρε παραπάνω χρόνο ο Λάιντελ και έπαιξε περισσότερα παιχνίδια, περισσότερα λεπτά, πέτυχε περισσότερους πόντους σε σχέση με τις προηγούμενες εμφανίσεις του που ήταν ολιγόλεπτες για το συγκεκριμένο παίκτη. Εγώ λέω τι διάβασα, παιδιά, στις αναλύσεις. Δεν διάβασα πουθενά ότι μπορεί να παίξει τριάρι πέραν από τεσάρι. Εγώ αυτό διάβασα. Έτσι. Εγώ λέω τι διάβασα, τι άκουσα από αυτούς οι οποίοι ασχολούνται, παιδιά. Εμείς τι να λέμε τώρα. Έτσι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται περισσότερο από εμάς στο να αναλύουν τους παίκτες. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Δεν κάνουμε εμείς τόσο υπερανάλυση στους παίκτες. Ούτε στο ποδόσφαιρο, ούτε στο μπάσκετ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λέω λοιπόν ότι το συγκεκριμένο παίκτη, ο Άρης, τον πήρε άσχετα από την περίπτωση του Νουά. Απλά τώρα ξέρεις τι λέει ο άλλος, Χρήστο. Αν πάρουμε και το Θανάση, έχοντας και τον. Παίρνοντας και τον Λάιντελ, έχοντας και τον Νουά.
2: Αυτό είναι πονοκέφαλος του τέτοιου. Ναι. Έχει κάποια πλάνα στο μυαλό του. Εσείς τι λέτε, να μην υπολογίζει το Θανάση?
0: Καλά, όλα τα υπολογίζει. Ναι.
2: Απλούστατα τώρα τον Τζαλμπούρη δεν τον υπολογίζει, γιατί παιδιά δεν μπορεί να δώσει κάτι διαφορετικό ο Τζαλμπούρης.
0: Όχι, άσε το, το πέρανε για πλάκα τώρα και κάνανε χαβαλέτο με τον Τζαλμπούρη. Άσε τον Τζαλμπούρη. Λοιπόν, εμείς να πάμε σοβαρά, να πάμε πραγματικά. Εγώ λέω ότι ο Άρης έχει αυτές τις συμφωνίες. Με τον Μπίρτς, τον είδες καθόλου? Το είδες καθόλου το παιχνίδι της Φενέρ χθες?
2: Όχι, δεν βλέπω
0: το. Το είδα, δεν το βλέπεις?
2: Τουρκικό πρωτάθλημα.
0: Καλά, εφές Φενέρ έπαιζαν, ημιτελικός, ματσάρα, τέταρτο ματς. Στην παράταση.
2: Να χάνουν.
0: Κέρδισε Φενέρ, πάρα πολύ ωραίο.
2: Να χάνουν.
0: Καλά, παίχτης παίζει που θα παίξει εμάς, τι να χάνουν, ρε.
2: Το ξέχασε, είδα άλλα πράγματα.
0: Λοιπόν, το είδα εγώ το παιχνίδι. Ο Μπίρτς την πήρε ελάχιστα παραπάνω την μπάλα σε σχέση με το προηγούμενο ματς. Ελάχιστα παραπάνω. Στο προηγούμενο μάτς δηλαδή την είχε πάρει πολύ λιγότερο την μπάλα σε σχέση με το χθεσινό. Και γι' αυτό πέτυχε και κάποιους πόντους, πήρε και κάποια rebound. Γενικότερα η Φενέρ, η ψηλή της είναι ο Μπίρτς και από πίσω από τον Μπίρτς έπαιζε ο Μέλι στο 5. Το Μέλι πλέον τον έχει κατεβάσει, παίζει στο 5, στο 4, παίζει ελάχιστα. Γενικότερα το Σίλβα δεν τον είδα καθόλου, δεν ξέρω τι τον έχουν δηλωμένο. Μάλλον είναι πάνω από τους 6 ξένους. Γιατί και στην Τουρκία έχουν αυτό το 6 και 6 στο τουρκικό πρωτάθλημα.
2: Μπορεί.
0: Μάλλον γιατί δεν τον είδα καθόλου χθες. Έπαιζε ο Μπίρτς και ο Μέλι στο 5. Είναι παίκτης που θέλει τροφοδότηση, θέλει τάισμα. Οι ψηλοί στη μεγάλη του πλειοψηφία είναι τέτοιοι, θέλουν τάισμα. Λίγοι είναι οι ψηλοί που μπορούν να δημιουργήσουν μόνοι τους. Ελάχιστοι, μάλλον θα έλεγα. Οι ψηλοί που μπορούν να δημιουργήσουν. Είναι παίκτης που θέλει τάισμα ο Μπίρτς. Αν τον τάισεις καλά, ας πούμε, πήραμε έναν παίκτη ο οποίος είναι πολύ δυνατός αυτό το κομμάτι. Δημητρίγεβιτς. Νέναντ Δημητρίγεβιτς. Είναι πολύ δυνατός σε αυτό το κομμάτι. Στο pick and roll, στις συνεργασίες, στο να περάσει την μπάλα σωστά στο ψηλό, εκεί που τη θέλει. Το έχει το συγκεκριμένο κομμάτι ο Δημητρίγεβιτς. Εγώ ξέρετε τι λέω. Ότι φτιάχνεται ένα ρόστερ. Το φτιάχνουν δύο άνθρωποι, ο Σπανούλης με τον Ζήση, που ξέρουν πολύ μπάσκετ. Δύο άνθρωποι οι οποίοι συνεργάζονται πολύ καλά μεταξύ τους, γιατί και αυτό παίζει το ρόλο του. Ότι οι δυο τους συνεργάζονται τρομερά μεταξύ τους, ο Ζήσης με τον Σπανούλη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκεί έτσι λειτουργούμε και έτσι προχωράμε. Πριν πάω στα μηνύματα. Χρήστο, έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο, Χριστό?
2: Όχι, όχι.
0: Πριν πάω στα μηνύματα, να πω παιδιά ότι Νουά, πάρα πολύ καλός παίκτης. Τον θέλω πάρα πολύ στην ομάδα την επόμενη σεζόν. Αλλά πλέον ο Άρης έχει την ευχέρεια, έχει τη δυνατότητα. Τι να κάνει, Χρήστο?
2: Να αντικαταστήσει οποιονδήποτε.
0: Έτσι ακριβώς. Οποιονδήποτε παίκτη έχει την οικονομική δυνατότητα, έχει τη δύναμη να αντικαταστήσει όποιον μπορεί. Όποιον θέλει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν ίσχυε το ίδιο τα προηγούμενα χρόνια. Πριν από 2 χρόνια τελείωνε η χρονιά και δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε τον Χάρελ, δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε τον Γκάλινατ, δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε τον Ντεσόουζα ακόμα. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε παίκτες που είχαν σχετικά χαμηλά συμβόλαια, έκαναν μια λίγο καλή χρονιά και δεν μπορούσε να του κρατήσει κανέναν. Πλέον δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Να πω και κάτι. Αν παιδιά δεν μείνει ο Νουά, σίγουρα θα πάρουμε και άλλο 4 πέραν του Λάιντελ, άσχετα αν θα έρθει ο Θανάσης ή όχι. Λέω εγώ. Έτσι πιστεύω. Σίγουρα θα πάρουμε κι άλλον. Απλά ως διευκρίνηση να το δώσουμε και αυτό. Λέγεται πολύ, τα άκουσα πριν και από τον Χρήστο, από τον Γιάννη, συγγνώμη, όσον αφορά και το κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, πιστεύεις ότι η ομάδα θα κάνει κάτι διαφορετικό, θα κάνει μια κίνηση, δεν θα πω ρε παιδί μου, για τον κόσμο, μια κίνηση που θα κάνει τη διαφορά?
2: Δεν έχει, κοίταξε, θα πάρει ένα δύο άσο, θα πάρει έναν πολύ καλό παίχτη. Θα πάρει έναν πάρα πολύ καλό παίχτη.
0: Ένα διάρρη πυροβόλο θέλω.
2: Εντάξει, εσύ μπορεί να θέλεις ό,τι θες. Εσύ μπορεί να θέλεις και την...
0: Διάρρη πυροβόλο θέλω, να πυροβολεί, να σκοράρει πολύ.
2: Θα πάρει έναν πολύ καλό παίχτη. Απλούστατα, αυτή τη στιγμή, επειδή είναι μεγάλη η πίεση και στο Σπανούλι και στο Ζήση, για να πετύχουν άμεσα ένα καινούριο ρόστερ, λοιπόν, είναι πολύ προσεκτικοί στις κινήσεις τους. Θα πάρει έναν πολύ καλό παίχτη. Θα πάρει. Σίγουρα. Απλούστατα είναι η πίεση. Δεν τους ενδιαφέρει να πάρουν ένα παίκτη να λένε ότι πήραμε αυτό το παικτάρα. Αχ, δεν μας βγήκε. Δεν φταίμε εμείς. Δηλαδή τώρα, άμα σου πάρεις το Mike James και δεν σου βγει ο Mike James, τι θα πεις? Φταίει ο Ζήσης που το διάλεξε? Όχι. Δεν του βγήκε ο Mike James, γιατί όλοι ξέρουμε ποιος είναι ο Mike James. Κατάλαβες? Απλώς τα δεν θέλουν. Και εσύ μπορεί να μην τον έχεις πάρει αγωνιστικά. Εσύ μπορεί να τον έχεις πάρει για χίλιους δυο άλλους λόγους, γιατί πλέον το μπάσκετ τώρα είναι χρήματα. Λοιπόν, τώρα είναι μόνο ουσία. Θα είναι καλό όνομα, θα είναι γνωστός, θα είναι δοκιμασμένος παίχτης. Δεν θα είναι τόσο ψηλά όπως είναι ο Mike James, αλλά επαναλαμβάνω, θα είναι ένας παίχτης ουσίας. Δηλαδή ένας παίκτης ο οποίος θα μπει και αυτός στο mood, πάμε όλοι μαζί να πετύχουμε κάτι μεγάλο, δεν έχουμε περιθώρια αποτυχίες.
0: Ναι.
2: Αυτό θέλει ο Σπανούλης. Ο Σπανούλης τους κοιτάει στα μάτια, όπως και ο Ζήσης, και του λένε: φίλε, είσαι έτοιμος να πολεμήσεις? Ούτε να παλέψεις, ούτε να αγωνιστείς, ούτε τίποτα. Εμείς θέλουμε να πολεμήσεις. Να μπεις μαζί μας στην αρένα και να πολεμήσεις. Κάσματώσεις. Εδώ είμαστε εμείς, σας κάνουμε καλά. Έχουμε, δόξα τω Θεώ, πολλά λεφτά να αγοράσουμε και τραυμαπλάστα, έχουμε και χαζαπλάστα και ό,τι θέλεις. Αλλά θέλουμε να μπεις και να παλέψεις. Γιατί αυτή τη στιγμή η πίεση είναι πολύ μεγάλη. Μία ομάδα η οποία χτίζεται μέσα σε λίγους, θα χτιστεί μέσα σε λίγους μήνες, βάζω τους καλοκαιρινούς και την προετοιμασία το Σεπτέμβριο. Λοιπόν, αυτή η ομάδα πρέπει να πετύχει. Και αυτή τη στιγμή ακόμα δεν έχουμε εικόνα των αντιπάλων της, ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Άντε στο ελληνικό πρωτάθλημα, ξέρεις ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός θα κάνουν πολύ καλές ομάδες με υψηλό ρόστερ. Μπορεί να κάνει ο ΠΑΟΚ πολύ καλή ομάδα με υψηλό ρόστερ σε σύγκριση με τα δεδομένα του ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ πιστεύω ότι θα διατηρηθεί μία στα ίδια. Ό,τι έκανε φέτος θα κάνει και του χρόνου, 3-3,5 εκατομμύρια. Μπορεί και αυτή να ανέβει, γιατί βλέπει ότι γενικότερα ανεβαίνει το πρωτάθλημα. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα όλοι οι υπόλοιποι θα είναι στο εκατομμύριο. Λοιπόν, αλλά στην Ευρώπη ποια είναι η εικόνα σου? Δεν έχεις εικόνα. Δεν ξέρεις καλά καλά ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι σου. Και παρόλα αυτά εσύ πρέπει να κάνεις ομάδα τέτοια που μπορεί να τους κερδίσει όλους. Ενώ δεν ξέρεις ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι.
0: Λοιπόν, πριν ρίξω λίγο μια ματιά στα μηνύματα, εντάξει, δεν προλάβουμε, παιδιά, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Όπως καταλαβαίνετε, δεν προλαβαίνω να τα δω όλα. Απλά πριν πάμε στα μηνύματα, ένα σχόλιο θέλω να μου κάνεις. Έχουμε σήμερα τρίτο τελικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Τοξικότητα στο φουλ από την Παρασκευή και μετά έχει γίνει της Αλεπού το πανηγύρι. Ανακοινώσεις, κόντρα ανακοινώσεις, κατά τη ΕΡΤ, η ΕΡΤ ανακοίνωσε και εκείνη. Όχι ο Λεπενιώτης, όχι ο Τάδε, πώς το λένε εκεί πέρα του.
2: Καλά, δεν έχουν άδικο τώρα. Γίνεται κάτι μέσα στο γήπεδο και δεν μας το δείχνει τηλεόραση. Για ποιο πράγμα δεν γίνεται? Δεν μπήκε ο ένας οποιοδήποτε. Ο πρόεδρος της ομάδας μπήκε.
0: Το είδαμε σε βίντεο site, από site. Το είδαμε την εισβολή του Γιανακόπουλου.
2: Το είδαμε, όχι από την τηλεόραση, όταν συνέβαινε.
0: Μας έχει την τάση η τηλεόραση γενικότερα να αποκρύπτει κάποια πράγματα. Να, και να σου πω κάτι. Πλέον, συγγνώμη, με τη σύγχρονη τεχνολογία, ρε παιδιά, που υπάρχουν. Στο γήπεδο, ποιο γήπεδο είναι, το ΆΚΑ. Υπάρχουν 18.000 κάμερες εκείνη τη στιγμή. Γιατί όλοι έχουν από ένα κινητό το οποίο το σηκώνουν και γίνεται κάμερα σε ένα δευτερόλεπτο. Δηλαδή, σε αυτή τη σύγχρονη εποχή, να μην δείχνει, να μην το έδειχνες πριν από 30 χρόνια που δεν μπορούσε κανείς να δει αλλιώς, να πω ναι. Τώρα πλέον δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι αστείο δηλαδή να μην δείχνεις κάτι που μπορεί να φανεί από, ξαναλέω, 18.000 ενδυνάμει κάμερες και κάποιοι έχουν και από δύο κινητά ακόμα περισσότερες εκείνη τη στιγμή. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Αλλά να σου πω κάτι. Φτάνει με αυτή την τοξικότητα. Φτάνει με αυτή την αρρώστια. Γιανακόπουλος από τη μία, Μπαρτζόκας από την άλλη και όλοι οι υπόλοιποι έχουν κάνει. Έχει ξεφύγει το πράγμα. Έχει ξεφύγει. Γι' αυτό φέτος να είναι τελευταία φορά τελική Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Από του χρόνου. Ένας από τους δύο.
2: Του χρόνου
0: να έχει λίγο κίτρινο χρώμα.
2: Το λέω από τώρα.
0: Να έχει λίγο και κίτρινο χρώμα ο τελικός, έτσι να ομορφύνει.
2: Του χρόνου τελικός.
0: Φτάνει αυτό το πράγμα. Ολυμπιακός. Αγωνιστικά τι βλέπεις σήμερα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός?
2: Νίκη Ολυμπιακού.
0: Νίκη Ολυμπιακού. Με βοήθεια γκρι ή όχι?
2: Πάντα. Απαραίτητη.
0: Απαραίτητη. Βασιλική δεν είναι, λέει, την κόψανε, δεν την ξαναβάλω στους τελικούς.
2: Να σου πω τώρα η Αγγελική.
0: Η Βασιλική δεν στεναχωρέθηκε, λες?
2: Είχε μια στεναχωρία.
0: Καλά, εντάξει, μην το λες αυτό.
2: Είχε μια στεναχωρία.
0: Μην το λες. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα.
2: Θα παίξει, άμα δεν θα παίξει στο τέταρτο, πέμπτο θα παίξει. Αν υπάρχει τέταρτο, πέμπτο, τέταρτο θα υπάρξει, στο πέμπτο θα παίξει σίγουρα.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος Χρήσιμο, λέει, να κάνουμε καλύτερες επιλογές. Θαύματα δεν γίνονται κάθε μέρα. Στόχος δεν μπορεί να είναι τετράδα. Είναι να μπούμε 5-8 όσο υπάρχει η οικογένεια Καρυπίδη. Ωραία εκδήλωση την Παρασκευή, όντως ωραία εκδήλωση. Έγινε η συνένωση πλέον μεταξύ του Άρη Θεσσαλονίκης και του Άρη Λεμεσού, των παλεμάχων του Άρη Θεσσαλονίκης και του Άρη Λεμεσού. Βραβεύτηκαν οι Κύπροι ποδοσφαιριστές, Κύπροι μάλλον ποδοσφαιριστές που έχουν φορέσει τη φανέλα του Άρη. Ήταν ο Γιώργος ο Πατζιαράς, ο Τάκης ο Παπέτας, ο Μάριος ο Χριστοδούλου, ο Μάριος ο Αγαθοκλέους. Έτσι θυμηθήκαμε έτσι αυτούς που θυμόμαστε εμείς περισσότερο. Πατζιαρά λίγο περισσότερο ο Αγαθοκλέους και Χριστοδούλου. Παπέτας η μεγαλύτερη. Τον θυμούνται. Ωραία εκδήλωση και μπράβο στους ανθρώπους εκεί του τμήματος ιστορίας, το ΜΕΑ ιστορίας του ΑΣ. Και το φίλο μας τον Βασίλη, τον Δερμετζόγλου.
2: Θα τον πάρουμε αύριο ένα τηλέφωνο.
0: Πολύ ωραία εκδήλωση. Μπράβο. Ναι. Φαντάζομαι λέει προβληματίζει ΑΣ που δεν βρέθηκε ακόμα κάποιο ισχυρό σηματοδότη για κάποιο τμήμα που δεν δείχνει κανένα ότι θα πρωταγωνιστήσει. Πολλά πράγματα ανησυχούν, Γιώργο μου, αλλά έχουμε χρόνο μπροστά μας για να τα δούμε. Ο Νίκος από το Εγάλεο, την καλησπέρα και από εμάς. Ο Βαγγέλης, αυτές τις μέρες πρέπει να έχουμε γκάλι όλο το δίωρο. Βλέπεις εδώ γκάλι.
2: Ναι.
0: Ο Βαγγέλης. Όλο το δίωρο πρέπει να έχουμε γκάλι.
2: Ωραία.
0: Για το ποδοσφαιρικό τμήμα, λέει ο Νίκος. Νίκο μου, ό,τι υπάρχει. Τα είπαμε. Ο Μιχάλης, όταν έχει μοντιάλ, όλοι περιμένουν τους παίκτες που θα διακριθούν. Εντάξει, δεν λέω ότι περιμένουμε εμείς τους παίκτες που θα διακριθούν στο μοντιάλ, αλλά καταλαβαίνετε ότι λίγο καθυστερεί η μεταγραφική περίοδος όταν έχει μοντιάλ. Ιδίως τώρα που συμμετέχουν και 48 ομάδες, καταλαβαίνετε τώρα 48 ομάδες επί 25 περίπου παίκτες που έχει κάθε ομάδα. Μιλάμε για. Πόσους, Χριστό? 50 επί 250, επί 25, συγγνώμη. 10 το 25, 250, 1250 παίκτες. Χαμός γίνεται. Ο Αλέξανδρος, στο μπάσκετ λέει όλοι πάνε υπέροχα και τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Και από ό,τι άκουσα, λέει, θα γίνει και άλλη καλή προσοχή. Παιδιά, αν κλείσουν αυτοί όλοι που. Έτσι, Μοκόκα, Δημητρίγεβιτς, Μπίρτς, Λάιντελ και μείνει ο Νουά, έχουμε 5 ξένους ήδη. 5.
2: Μέχρι τους 8 θέλεις άλλους 3.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Ένα ψηλό.
0: Να δούμε τι θα γίνει αυτό με το 7 συν 1 ή 8 συν 2, αν θα είναι πάλι. Συγγνώμη, 6 συν 2 ή 7 συν 1.
2: Κοίταξε, θα σου πω κάτι.
0: Σημαντικό
2: είναι. Άμα πει ο Μπαρτζόκας ότι πρέπει να γίνει, θα το πει στους Αγγελοπουλίους. Οι Αγγελοπουλίοι θα πάρουν τον.
0: Από την ΕΟΚ θα περάσει αυτό.
2: Η ΕΟΚ μόνο.
0: Η ΕΟΚ μόνο μπορεί να το περάσει. Να.
2: Γιατί μπορεί να το ψηφίσει ο Εσάκη και η ΕΟΚ να μην το ψηφίσει.
0: Να σου πω κάτι. Με Ντόρσεϊ, Βεζένκοφ, Γουόκαπ δεν καίγεται τόσο πολύ ο Ολυμπιακός.
2: Δεν ξέρεις.
0: Εγώ λέω τα δεδομένα.
2: Εγώ σου λέω τι θα γίνει. Θα ρωτήσουν τον Μπαρτζόκα, μόνο τον Μπαρτζόκα θα ρωτήσουν. Η Αγγελοπουλή να το περάσουμε. Θα τους πει ο Μπαρτζόκας ναι ή όχι. Και αυτοί θα πάρουν το λίγο και θα πούνε παίρνω το ή μην το περνάς.
0: Παιδιά για τον. Πώς το λένε, για τον. Πώς το λένε.
2: Τι?
0: Για την ανακοίνωση Μοκόκα. Ο Χρήστος είπε ότι υπάρχει μία περίπτωση, αλλά το πιθανότερο είναι να γίνουν όλα μετά τη Δευτέρα. Αυτό. Ο Άρης, πείτε για μπάσκετ, δεν με νοιάζει μπαλάρι μου. Μπορείς να ακούσεις ό,τι θέλεις. Όταν λέμε κάτι που δεν θέλεις να το ακούσεις, να μην το ακούς και να ακούς τα υπόλοιπα.
2: Ποιος, ο Γιάννης το έστειλε?
0: Όχι, ο Άρης. Ο Μαργαρίτης, στην προετοιμασία θα έχουμε παίκτες ή μόνο Ρέγες με τον Καρυπίδη? Ο Ιωάννης, όλο το ενδιαφέρον εστιάζεται στο μπάσκετ, ιδίως εδώ και 10 μέρες. Περιμένουμε με τεράστιο ενδιαφέρον τη συνέντευξη τύπου της ΚΑΕ σε μία εβδομάδα. Φυσικά τα πάντα περιμένουμε. Δεν είναι παιδιά ότι βρήκαν την ευκαιρία. Σας είπα, όταν πρέπει να γίνονται τόσα live, τόσες εκπομπές, πρέπει όλοι να ασχολούνται με τον μπασκετικό ρεπορτάζ. Εδώ τώρα έχει ρεπόρτερ ποδοσφαιρικούς, οι οποίοι τους δίνεις μπάλα μπάσκετ και την πηγαίνουν στο αστυνομικό τμήμα, όπως λέγανε παλιότερα, θυμάσαι που λέγανε για κάποιους. Τους δίνεις μπάλα μπάσκετ, την πάνε στο αστυνομικό τμήμα και αναλύουν τις μπασκετικές μεταγραφές του Άρη. Δηλαδή, εδώ. Ακούω και εσένα του ραδιόφωνου που βγαίνει στην Αθήνα. Εσένα πρέπει να βγάζουν συνέχεια για τον μπάσκετ. Όπως και τα υπόλοιπα μέσα. Μπασκετικούς να πάρουν να βγουν καμιά δουλειά και μπασκετικοί ρεπόρτερ. Εγώ δεν είμαι μπασκετικός ρεπόρτερ, γι' αυτό λέω για τους μπασκετικούς. Άσε τώρα η ποδοσφαιρική, κάθεσε και αναλύεται τώρα τον μπάσκετ του Άρη. Μπασκετικοί, να βρουν δουλειές. Εδώ ο Γκάλης και οι υπόλοιποι. Πώς είναι έτσι κι αλλιώς? Πώς είναι? Πώς είστε, ρε, αμυγός μπασκετικοί?
2: Τώρα μείναμε λίγοι.
0: Εσύ ο δασκάλου, ο Βλαχόπουλος, ο Μουρελής. Αυτοί τέσσερις είναι. Και οι νεαροί τώρα που έρχονται από πίσω, ρε παιδί μου, οι Άσονες και αυτοί είναι οι νεαροί. Και αυτοί όλοι να βρουν δουλειές. Έχει πολλούς. Πολλές δουλειές. Έχει. Ο Παναγιώτης υγεία χθίως, λέει, στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Πάλι ομάδα στο τέλος θα κάνουμε. Ο Λάζαρος, πες μας λίγο, λέει, για αυτή την πλατφόρμα που έκανε ο Αλαφούζος και πήρε τον Ηρακλή. Ηρακλή TV. Δεν προλαβαίνω τώρα, παιδιά, αλλά όντως υπόθηκε αυτό ότι ο Αλαφούζος δεν πάει στην εταιρεία Περκαπίτα, πώς λένε αυτοί που είναι ο Βαρδινογιάννης, ο Μαρινάκης. και τα λοιπά, κάνει κάτι δικό του, θα υπάρχει το Pau TV και σήμερα διάβασα ότι συμφώνησαν και με τον Ιβασιό ότι θα υπάρχει και η Ηρακλής TV μέσα. Περιμένουμε λίγο να ξεκαθαρίσει, παιδιά, το τηλεοπτικό το οποίο είναι λίγο μπερδεμένο. Εμείς πάντως έχουμε συμφωνία με την Πέρκα Πίτα, πώς ήταν αυτή, όπως και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟ και ο Παναθηναϊκός. Και ο Ολυμπιακός, συγγνώμη. Ο Αντώνης, πήγαμε Ιταλία για φιλικό με τη Λάτσιο Μετσιολιά. Είδες, γι' αυτό είπανε για Ιταλία. Εγώ λέω για προετοιμασία. Καλά κάνεις, Αντώνη, και μας το θυμίζεις. Ο Μάτσε, έχουν βάσει στο κυκλοφορούν και τον ποδοσφαιρικό Άρη. Παιδιά, το είδα και εγώ τώρα. Ένα βίντεο. Αυτός που τα λέει δεν είναι και ο πιο φερέγγιος. Ότι έβαλε η κυβέρνηση. Παιδιά, δεν θέλω καν να το σχολιάσω. Δηλαδή, είναι αστείο μόνο που το σκέφτομαι έτσι, αυτό που σχολιάζει. Ο Νίκος, την επέμβαση την έκανε, ναι. Την επέμβαση ο Χόγκλα την έκανε, παιδιά, με τον Γιάννη τον Χρήστο. Ο Γιάννης ο Χρήστο, ο γιατρός της ομάδας την έκανε την επέμβαση. Ο Νίκος, ενδέχεται η ησυχία στα σημεία στα μεταγραφικά της ΠΑΕΝΑ, οφείλεται σε πιθανές συζητήσεις για κάτι άλλο, για πόλεις. Παιδιά, όλα μπορεί να συμβαίνουν. Δεν μπορώ να το ξέρω, όλα μπορεί να συμβαίνουν. Εγώ λέω ότι υπάρχει μια ησυχία αυτή τη στιγμή, μια στασιμότητα. Αν δεν κάνω λάθος, λέει, κάπως έτσι λέει, είχε υποθεί ότι μπορεί να εκλειφθεί και η παραμονή Γρηγορίου. Πολλά είχαν υποθεί. Πολλά. Πολλά. Ο Κώστας, ένα λέει έκθεση βιωσιμότητας στην απλή ανάπλαση, την έχουν στα χέρια του ή του ΑΣ ή περιμένουμε κάτι ακόμα για την ολοκλήρωσή της. Αναζήτηση νέο ιδιοκτήτη από τη Lloyd Data Room, αν έχει ξεκινήσει διαδικασία. Πλευρά Καρυπίλη συνεργάζεται κολλησιεργή, τη έχει ζητηθεί κάτι και αρνήθηκε, δεν το έκανε ακόμη. Τα είπανε, παιδιά, τα απάντησαν τα περισσότερα από αυτά που λέτε. Ο Αλέξανδρος προτιμάει τα κλειδιά για άριλιο Αθανασιάδης, μάλιστα. Ο Νίκος, σου βάζω στοίχημα, λέει ότι ο Χόγκλα δεν θα κάνει προετοιμασία. Θα είναι εκεί, αλλά θα κάθεται κάτω από, από τα πλατάνια και θα τρώει σπόρια. Έχει πλατάνια στην Πρέσια, αυτό είναι το ερώτημά μου. Ο Κώστας, αν θέλουμε να ξεφορτωθούμε, λέει όλα τα μεγάλα συμβόλαια, τότε πάμε να παίξουμε εγώ και εσύ. Εγώ είμαι βαρύ φόρ, μπορώ να παίξω. Εμείς παίρνουμε λίγα, λέει. Δύσκολα τα πράγματα να κάνουμε τα κουμάντα μας. Ο Θανάσης, στην ένδειξη τύπου της ΠΑΕ, λέει πότε είναι για την πώλησή της. Ναι, Θανάση. Α, τώρα, Θανάσης, να δώσω τις ευχές μου στο φίλο μου του Θανάση. Αρχικά στην Ιωάννα και τον Κώστα που γέννησαν το παιδάκι τους, που έφεραν στον κόσμο το παιδάκι τους, το έφερε η Ιωάννα. Να τους ευχηθώ ό,τι καλύτερο στο αριανάκι τους, την αγάπη μου, πραγματικά. Και φυσικά στην Εμμανουέλα και στον Θανάση, τους ευτυχείς γιαγιά και παππού, που καταλαβαίνεις τι έχει πάθει ο παππούς από χθες, έχει τρελαθεί. Όπως καταλαβαίνεις, τους εύχομαι τα καλύτερα πραγματικά να το δουν όπως επιθυμούν το εγγονάκι.
2: Υγεία και καλό τυχτό.
0: Έτσι. Υγεία, γερό,
2: τον
0: καλό τυχτό. Τον
2: οικογένειά σας.
0: Έτσι ακριβώς. Ο Αποστόλης, λέει, αν και υποστηρικτής του Καρυπίδη, φοβάμαι πως έχει ξενερώσει τόσο ώστε να περιμένει να πάρει τα χρήματα από τον Διαντή και να δώσει όσο την ομάδα. Μάλιστα. Απλά φοβάμαι ότι θα το κάνει, λέει, προς τον Αύγουστο.
2: Δεν τον ξέρεις καλά τον Καρυπίδη.
0: Και θα έχουμε ομάδα, μάλιστα. Ο Χάρης, μόνο εγώ δεν ψάχνουμε για διαρκεία στον μπάσκετ γιατί με λέει αμπάσκετος. Θα απολαμβάνω, λέει, την πρόκριση της ΚΑΕ από την TV. Ας πάρουν διαρκείες αυτοί που στήριξαν τόσο καιρό. Η μπάλα με καίει εμένα. Να τόσο ο Χάρης. Να βλέπουμε και έναν διαφορετικό. Όπως ο φίλος μας ο Γιάννης είναι αυτός. Χριστό, ο Χάρης. Σαν το φίλο σου το Γιάννη.
2: Ναι.
0: Μπάλα θα περιμένει. Θα περιμένει τα διαρκεία στην μπάλα.
2: Κοίταξε. Ναι, και αυτό που είπα όμως έξυπνο ήταν. Παιδιά, επειδή λίγα τα διαρκεία, γύρω στα 4 χιλιάρικα θα είναι, δεν θα προλάβουν όλοι. Εντάξει. Και μια ωραία μεγάλη τηλεόραση θα είναι μια καλή επένδυση. Μπορεί να κοστίζει και λιγότερο από το διαρκείας.
0: Λοιπόν, και τη φίλη που ρωτάει, δεν έχω γενέθλια σήμερα. Αύριο γενέθλια. Σήμερα δεν έχω εγώ. Αύριο. Ο Στέλιος με κορονοϊό, λέει, παίρναμε για ποδόσφαιρο. Κανονικά, λέει, ένα ταξί πρέπει να στέλνει να μας παίρνει για να ερχόμαστε στο γήπεδο, μάλιστα. Ο Πέτρος, καλός αυτός πήραμε από την Αμερική, λέει, ή να μας λείπει. Για φαντάσου να πάρουμε κανένα κύπελο στο ποδόσφαιρο. Θεό θα τον κάνουμε τον Καρυπίδη. Αχ, Πέτρο. Ο Μίλτος, φέρει τον Γιάννη το κούμπο στο Βικελίδης με ένα όμορφο βιντεάκι, πως και ο Γιάννης στηρίζει την ΠΑΕ και διαφήμιση θα κάνει για νέο επενδυτή και διαρκεία στα πουλήσεις, μάλιστα. Ο Γιάννης, εγώ γουστάρω να γράφουν ονόματα για αυτό δείχνει τη δύναμή μας. Πριν λίγους μήνες ήταν πρωταπηλιάτικο αστείο η Έλευση Πανούλη. Ας το απολαύσουμε, Γιάννη μου. Δεν λέω ότι δεν το απολαμβάνουμε, απλά να λέμε τι ισχύει. Μη μου το χαλάτε, λέει, κανόνισα άτομο για μαγαζί για να κατέβω παλέ, λέει ο Βασίλης. Ο Γιώργος, αδιάβαστη, λέει, είστε 5 φορές ήρθε ο Σιάος στο παλέ. 4 φορές ήρθε στη Θεσσαλονίκη, Γιώργο, που μας λες και αδιάβαστος. Τη μία ήταν διπλή η παρουσία του, με Παναθηναϊκό και Νεπτούνας, με Νεπτούνας και Παναθηναϊκό. Τη μία ήρθε στο μάτς με τον Αμβούργο, στη μία στο μάτς με τον ΠΑΟΚ, στη μία αυτή τη διπλή παρουσία, με Νεπτούνας και Παναθηναϊκό. Και μία με τον Πανιόνιο. Δεν είπαμε πόσες φορές ήρθε στο Παλέ, πόσες φορές ήρθε στη Θεσσαλονίκη, είπαμε 4. Ο Θανάσης.
2: 5.
0: Ο Θανάσης του Στουτγκάρδη.
2: Είδες μετά το Μονακό που πήγανε.
0: Ναι, βρε, στο Χονγκ Κονγκ. Έχει εκδήλωση μπασκετική. Είναι ο Γιάννης εκεί καλεσμένος. Ο Κώστας θα μετανιώσουν την ώρα και τη στιγμή που έβρισαν την κυρία Βερόνικα Βασιλάκη. Δεν λέγεται Βικτόρια, Κώστα μου. Βερόνικα.
2: Βερόνικα, τους έχει κάνει μάγια.
0: Ο Μάριος.
2: Η Δυτική Αφρική είναι η πρωτεύουσα του Βουντού.
0: Ναι, ξέρω, ρε. Ο Μάριος με Αντετοκούμπο λέει και Μπίρτ στο 5 δεν θα υπάρχει ύψος. Γιατί ο Αντετοκούμπο σε 5 λεπτά θα κάνει 2 φάουλ. Εγώ λέω 3 θα κάνει σε 5 λεπτά. Γιατί λες 2, 3, βάλε κάτι παραπάνω.
2: Αυτό ρε παιδιά που ξέρω.
0: Πραγματικά ρε παιδιά. Τι θα κάνει ο ένας, τι θα κάνει ο άλλος. Κανένας από τους δύο δεν σκοράρει. Παιδιά, το πόσο σκοράρουν υψηλοί κατά 90% εξαρτάται από τους κοντούς. Μην λέμε τα ίδια. Μην λέμε τα ίδια. Αυτόφωτοι υψηλοί ελάχιστοι είναι. Ποιος ήταν ένας αυτόφωτος κοντός υψηλός, Χρήστο, που δεν ήταν πολύ υψηλός βέβαια, ο Κέλλη. Εκείνος δεν είχε ανάγκη τους κοντούς. Έπαιρνε την μπάλα, δημιουργούσε μόνος του για τον εαυτό του. Δεν είναι, αυτοί είναι ελάχιστοι. Αν υπάρχει κάτι με τον Frank Bartley της ΑΕΚ, δεν φαίνεται κάτι να υπάρχει αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Να υπάρχει κάτι τελειωμένο εννοώ. Ο Στάθης, πολύ σε πάω λέει Χρήστο, γιατί παίζεις φουλ επίθεση, είσαι ωραίος μάλιστα. Ο Γιώργος μπορεί να πάνε λέει διπλανή στο NBA. Α, μπορεί. Και να δώσουν το NBA out στη Real και να τον πάρουν. Έτσι δεν είναι, αν τους πάρουν στο NBA, δεν μπορεί να γίνει αυτό.
2: Βέβαια.
0: Μπορεί. Να λέγονται οι, πώς είναι, οι Brooklyn Nets, αυτοί να είναι οι νηστακτίδης Phoenix, χωρίς Suns. Ο Χρήστος, η μη υπογραφή λέει τον Νουά και Χάρελ είναι μέγα λάθος. Τι είναι η μη υπογραφή ρε εσύ, Χρυστάρα
2: μου. Ο Νουά έχει υπογράψει ρε.
0: Ο Νουά υπέγραψε νέο τριετές συμβόλαιο με την ομάδα.
2: Υπέγραψε.
0: Ο Χάρελ δεν του ανανεώνουμε μάλλον το συμβόλαιο εμείς. Νιώθουν λέει και γουστάρουν και οι δύο προσέφεραν και αξίζουν να μείνουν στην ομάδα. Ο Γιώργος λέει πόσους ξένους θα πάρουμε ακόμα. Βασικά αυτή τη στιγμή με συμβόλαιο έχουμε έναν ξένο. Το να μείνουν, που δεν ξέρουμε και αν θα μείνει 100%. Οπότε ας αρχίσουμε να παίρνουμε σταδιακά. Για 8 θα πάμε λογικά. Ο Μάκης θεωρείται οριστικά παίκτη του Άρη, λέει ότι το κούμπο Χρήστο. Ο Κώστας.
2: Επειδή ακόμα δεν έχει υπογράψει ο αδερφός του, δεν ξέρουμε ακόμα τι θα γίνει.
0: Όχι, ο Κώστας για μας λέω, ρε.
2: Α, ο Κώστας.
0: Ο Κώστας.
2: Ναι.
0: Ο Γιάννης, δεν πιστεύω να βάλουμε κανένα buyout για Eurolink πάλι στον Τολιόπουλο.
2: Παιδιά,
0: τον πήραμε τον Τολιόπουλο και.
2: Από τη νέα χρονιά δεν θα έχουμε να βάζουμε τέτοιους όρους.
0: Μόνο NBA Outball θα μπαίνει, λέω εγώ.
2: Άμα ο παίχτης είναι γέννη.
0: Αν είναι, φυσικά. Με τον Νουά τι γίνεται, λέει για Βιλέμ, τα είπαμε. Ο Αντώνης, αυτό που λέει τόσο καιρό ότι ο Πάουκ δεν είναι σίγουρος για Eurocup, γράφτηκε χθες ότι δεν έχει πάρει ακόμα την υπογραφή από την Ευρωλίγκα. Μάλιστα. Ο Κωνσταντίνος. Στο Γαστήλι λέει την Παρασκευή. Γιατί. Μα άρεσε. Άλλοι αφιερώνουν τρεις εκπομπές στο YouTube. Άντε, Κωνσταντίνε μου, δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Ο χρόνος μας πιέζει καμιά φορά λίγο. Ο Αναστάσης, εγώ πάντως περιμένω διαρκές παντού, λέει και μπάλα και μπάσκετ και απορώ που δεν τα βγάλαμε ακόμη, λέει. Και περιμένω, λέει, και για την Bohemians στην Πράγα. Θα καταστραφώ, λέει ο Αναστάσης. Η Κωνσταντίνα λέει, ο Νουά πώς μπορεί να φύγει με συμβόλαιο, είναι όπως όχι. Το είπα, παιδιά, το κατάλαβες, φαντάζομαι, η Κωνσταντίνα μου. Ο Σάκης με τον Ίνοχ, τι γίνεται, μας κατά τη αγωνία.
2: Ο Ίνοχ έχει συμβόλαιο με
0: τον Ίνοχ. Θα παίξει στον Άρη την επόμενη σεζόν, θα πω εγώ. Έτσι,
2: θα έρθει στη Θεσσαλονίκη. Γιατί πρέπει να έρθει, τώρα πότε θα έρθει θα το κανονίσει η ομάδα και το πιθανότερο είναι με τις κινήσεις που βλέπουμε να λυθεί το συμβόλαιό του.
0: Τον Νουά τον παίρνει στο λαιμό του ο μάνατζερ του. Μάλιστα, ο Ηλίας, η αλήθεια είναι ότι είναι γυρολόγος ο Νουά, ίσως φταίει και ο μάνατζερ του. Αυτό δείχνει η ιστορία της καριέρας του. Μακάρι να μείνει, αλλά θα βρούμε δυνατό αντικαταστάτη. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Ο Κωνσταντίνος λέει ρόλο είχε λέει και στον Παναθηναϊκό Κώστας. Τρίτο σέντερ λέει να δίνει ενέργεια και ανάση στο Λεσόρ. Έβαλε το λιθαράκι στο ευρωπαϊκό του 24. Στον Άρη έχει σαφώς πιο σημαντικό ενεργό ρόλο, αλλά όσο ανεβαίνει επίπεδο η ομάδα, θα δείτε πως τόσο θα μικραίνει και ο ρόλος του Κώστα μελλοντικά. Αν μπορούσε να σταθεί σταθερά και χωρίς τραυματισμού σε υψηλό επίπεδο Ευρωλίγκας, δεν θα βγει ποτέ από Παναθηναϊκό ή Ολυμπιακό. Ο Τολιόπουλος για να μείνει ελεύθερος πρέπει να γίνουν πολλά. Του Παναθηναϊκού δεν του περισσεύουν Έλληνες να τους αφήσει να φεύγουν. Αυτή τη στιγμή έχει χάσει Σαμοντούροφ για του χρόνου και μένει με Σλούκα 38 ετών. Μήτογλου, Ρογκαβόπουλο, Καλατζάκη, Τολιόπουλο. Θα γυρίσει και θα κρατήσει λέει, και το Μωραΐτη ώστε να έχει εξάδα Ελλήνων για του χρόνου, άντε να κρατήσει Κουζέλογλου για 7ο Έλληνα. Και αυτό αν δεν ψήνεται το ίδιο να πάει κάπου να παίξει. Ο Θόδωρος, για τον Νουά τα είπαμε. Φαγωθήκατε λέει να τον λέτε Νουά. Νουά τον λένε, ναι. Να σκάσω είμαι λέει ο Θόδωρος. Μη σκάσω Θόδωρε μου. Πάντως ο Θανάσης έχει να παίξει πολλά χρόνια αρκετά μάτσε μία σεζόν. Μπορεί να βγάλει δύο παιχνίδια την εβδομάδα. Ο Χαβίτο, ο Νουά είναι ένας ποιοτικότατος παίκτης που τίμησε τη φανέλα του Άρη και είναι επιθυμία δική μου και πολλών άλλων συνεργανών να παραμείνει στην ομάδα. Καλός κακός όμως, όταν διαθέτεις πορτοφόλι, δεν βάζεις πλερέζες αν φύγεις. Σωστός. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Φτάσαμε στην ολοκλήρωση και της σημερινής εκπομπής Yellow News εδώ στο Yellow Radio 101,7. Ακολουθεί τώρα δελτίο ειδήσεων με την επιμέλεια του GR Times. Διαφημιστικά μηνύματα. Έρχεται Μάριος Ασλαμάς, σας κρατάει στη τροφιά μέχρι τις 6. 6 με 8 κίτρινη κάρτα με Στράτο Μουζίνα και Κωνσταντίνο Στόικο. 8 με 10 για σένα ήρθα πάλι με Μανώλη Ανδρεαδάκη. 10 με 12 μια έκτακτη εκπομπή τραγουδάμε ανάποδα. 12 με 2 χορεύοντας με τους λύκους με Αλέξανδρο Πόχο. Να είστε όλοι καλά. Εμείς θα λέμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 2. Γεια σας.
3: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Κλαούντια Σκύρα. Ανακοινώθηκαν οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να επισπεύδει τις διαδικασίες που αρχικά αναμένονταν για την Πέμπτη. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, ενώ στο Υπουργείο Εξωτερικών τοποθετείται ο Τάσος Χατζηβασίλειου. Στο Οικονομικό Επιτελείο εντάσσεται ο Δημήτρης Μαρκόπουλος ως Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας, ενώ Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη. Παρά την φημολογία, ο Παύλος Μαρινάκης παραμένει σταθερά στην θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Την παραίτησή του υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Όπως αναφέρει στην επιστολή του, η παραίτησή του γίνεται για προσωπικούς λόγους, αφού έκλεισε ένα σημαντικός κύκλος της πολύχρονης θητείας του, πλέον δύναται να επιστρέψει στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση, τελέστηκε σήμερα στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο κημητήριο Παπάγου η κηδεία του πρώην Υπουργού και κορυφαίου στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την περασμένη Παρασκευή σε ηλικία 85 ετών. Το παρόν στην εξώδια ακολουθία έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σύσσωμη πολιτική ηγεσία της παράταξης καθώς και πλήθος κόσμου. Επίσημα την παύση των πυραυλικών του επιθέσεων κατά του Ισραήλ ανακοίνωσε το Ιράν. Ωστόσο η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα απαντήσει με σκληρότερα πλήγματα αν το Ισραήλ συνεχίσει τις επιθέσεις στον Λιβανό. Η εξέλιξη αυτή έρχεται αμέσως μετά την παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απέτησε να σταματήσουν αμέσως τα πυρά ώστε να μην εκτροχιαστούν οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Στο μικροσκόπιο της άτυπης συνόδου των Υπουργών Άμυνας στη Λευκωσία βρίσκεται η παρενόχληση του αεροσκάφους που μετέφερε σήμερα τον Νίκο Δένδια. Ο Έλληνας Υπουργός ενημέρωσε ήδη τους ομολόγους του για το συμβάν, το οποίο περιλάμβανε παρεμβολές στον ασύρματο και το αεροδρόμιο των κατεχομένων και πτήσεις τουρκικών F-16. Την ίδια ώρα όμως η Άγκυρα αρνείται το περιστατικό, κάνοντας λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς. Δημοσκόπηση της Opinion Poll για τη Θεσσαλονίκη. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24%. Δεύτερο έρχεται το κόμμα Τσίπρα με 10,8%, ενώ τρίτο κόμμα η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 7,8% και ακολουθεί το Πασόκ με 7,5%. Καθαριότητα, κυκλοφοριακό και κατάσταση οδικού δικτύου στην τριάδα των σημαντικότερων προβλημάτων της πόλης. Ο Στέλιος Αγγελούδης καταγράφει ψηλά ποσοστά αποδοχής με το 67,3% να εκφράζει θετική ή μάλλον θετική γνώμη. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ, σοκάρει η καταγγελία για απόπειρα ανθρωποκτονίας μιας 20χρονης από τον 24χρονο αδερφό της στην Νάπολη. Ο νεαρός συνελήφθη και παραπέμφθηκε στον ανακριτή, καθώς κατηγορείται ότι άσκησε άγρια βία στην αδελφή του, αλλά και τον σκύλο της που παρενέβη για να την προστατεύσει. Με σοβαρά κατάγματα στο κρανίο και τη λεκάνη νοσηλεύεται η 15χρονη που παρασύρθηκε χθες βράδυ από αυτοκίνητο στην Περαιά. Το τροχαίο σημειώθηκε στον δρόμο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας όταν η ανήλικη επιχείρησε να διασχίσει το δρόμο, ενώ συνελήφθη ο 38χρονος οδηγός του αυτοκίνητου. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο grtimes.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα.
3: Τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
5: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31. Και με δύο τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα, χαρτιά υγεία Zeva 8 ρολά μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
8: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
10: Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
13: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα. Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική λογιστική εταιρεία επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
14: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
15: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
14: Στη Θεσσαλονίκη?
15: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
16: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
17: Έκτακτη είδηση.
18: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
17: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
18: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
17: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό.

0: jacksonservice.gr.
1: Λύσαξες.
2: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
4: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
5: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη, όπου και να πας θα με...
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
8: GPS και βυθόματο έχεις?
7: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
8: GPS λογικό έχεις.
7: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
8: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
7: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις Οικές, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
8: Μεϊμάρης.
9: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικός σταθμός.

Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή. ΑΟ Καβάλα, μία ζωή. Να τα εκατοστήσεις.

Είμαι πολύ πολύ συγκινημένος, γιατί με περιμένουν 3+1 που ήρθε μόλις τώρα. Δηλαδή με το που ξεκίνησα. Είναι της Δέσποινας. Στα 4 πρώτα μηνύματα υπάρχει ευχή για τα γενέθλια μιας από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες στην ιστορία της Ευρώπης τα τελευταία τουλάχιστον 100 χρόνια. Αυτό που διάβασα πρώτο εννοείται, ήρθε πρώτο, έσκασε μύτη πρώτο, είναι του Bruce 83. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή. ΑΟ Καβάλα Μία Ζωή, το καταλάβατε αυτό, εδώ και πάρα πολλά, δεν ξέρω πόσα είναι, 16, 17, 18 συναπτά έτη, 9 στις 10 εκπομπές πρώτος και καλύτερος στο μήνυμά του, ο Bruce 83, και στα καπάκια να τα εκατοστήσεις.

Σε αντίθεση με τους τέσσερις αυτούς ακροατές, ο Στέργιος τι κάνει? Τι κάνει ο Στέργιος? Δεν μου εύχεται, απλά κοιτάει να γίνει η δουλειά του. Δηλαδή να παίξω το κομμάτι από το ντεμπούτο άλμπουμ της μπάντας του. Σου λέει να κάνω εγώ τη δουλειά μου, τι με νοιάζει αυτό, να παίξει το κομμάτι. Τώρα ποιος έχει γενέθλια και τι κάνει, δεν πάνα. Εντάξει, δεν πάνα. Ορίστε, ρωτάει ο Στέργιος, τι να σου ευχηθώ? Αυτό, βλέπεις, αυτό. Τι να ευχηθώ, σου λέει, ας παίξει το κομμάτι. Εντάξει, σε εκλιπαρώ πάρα πολύ Μάριε, παίξε το κομμάτι μας, δεν πρόκειται να το παίξει κανείς αν δεν το παίξει εσύ. Ορίστε, αυτά. Δηλαδή είναι... Δεν σχολιάζω καν. Όχι ρε, δεν λέει το παλικάρι. Το είχε στείλει ο Στέργιος αυτό την Παρασκευή και του είπα, ήταν και ταλαιπώρια, είχα τρεις διαγωνισμούς, είχε περάσει η ώρα, σκότωσα και τα τελευταία μηνύματα και δεν ήθελε να παίξει τώρα κάτι άλλο εκτός από το... από τα γκρουπ για τα οποία έδινα προσκλήσεις. Οπότε ναι, εντάξει, κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ της μπάντας του Στέργιου, Black Odyssey λέγεται το group, με την πανέμορφη ονομασία Bless Me Father. Στέργιο, είναι το single αυτό μόνο ή και ο τίτλος του άλμπουμ, ή το άλμπουμ λέγεται, έχει το όνομά σας, Black Odyssey? Αν μπορείς διευκρίνησε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έχεις γενέθλια λέει, μόλις άνοιξα ράδιο. Ράδιο δεν άνοιξες, ραδιόφωνο, ναι. Ναι, ναι Στεριάκο μου, ναι ψυχούλα μου, ναι αλυταρά μου, ναι παλικάρι μου. Αν και σήμερα, για να πω την αμαρτία μου, που έχω 800 μαζεμένα θέματα, 800 θέματα, στο όριο ήμουν, πραγματικά στο όριο, να μπω... Κάτσε εδώ πέρα κάτι να δω. Όχι, εντάξει, okay. Να μπω με το κομμάτι, με το μήνυμα, το προτελευταίο της προηγούμενης εκπομπής. Βασικά το τελευταίο, γιατί ένα παλικάρι το δικό του το διέγραψε. Το έστειλε στην εκπομπή την προηγούμενη και το διέγραψε. Δηλαδή, μου κολοτρώγεται άνετα να μπω με το μήνυμα του Ηλία. Το έδειξα εδώ πέρα και στο Δημήτρο Νοσαλή, ας πούμε. Ο οποίος Ηλίας λέει, έστειλε δύο μηνύματα, ένα στις 3:52 και ένα στις 3:53. Το 3:53 είναι μετά τον 3:52. Θα μου πεις τώρα τι λες ρε φίλε, το φταίω και εγώ, τι λέμε τώρα. Εντάξει, οκ. 3:52, Ηλίας, ο παδός του Άρεος, έτσι. Ο παδός του, όχι του Πανδραμαϊκού, ούτε του Εθνικού Αλεξανδρουπόλεως, του Άρεος. Έχετε καταντήσει τον Άρη γκαλαθόσφαιρα, έλεος πια. Και 3:53, όλο το πρόγραμμά σας από το πρωί έως το βράδυ με την γκαλαθόσφαιρα ασχολείστε. Χωρίς ποδόσφαιρο δεν υπάρχει Άρης. Ηλία, πρώτον, θέλω να γίνεις ο πρώτος μου φίλος. Αν ακούς, επειδή δεν έχω φίλους. Εγώ δεν έχω φίλους. Θα ήταν υπέροχο αν θέλεις να γίνουμε φίλοι. Έτσι, να βγαίνουμε καμιά φορά μαζί, να μιλάμε στο τηλέφωνο, να ανταλλάσσουμε μηνύματα. Σε κάποια δύσκολη στιγμή σου να είμαι δίπλα σου. Σε κάποια δική μου δύσκολη στιγμή να είμαι εγώ δίπλα μου. Έτσι, λέω, αν θες Ηλία, αν θες απαντάς. Εντάξει. Φίλε, εδώ ήρθες. Ήρθες στην σωστή εκπομπή. Αν δεν ήρθες, σε προσκαλώ εγώ, έλα. Λοιπόν, ασλαμολογίες με τον φιλόπατρη Μάριο Ασλαμή για τους φίλους Ασλαμά, με τον γενεθλιάζοντα σήμερα Μάριο Ασλαμή. Επικοινωνία μαζί μου μόνο βιμπερική στο Viber του Yellow Radio 101,7 μεγάκυκλοι στα FMs. 6936-512-099. Επαναλαμβανάνω, 6936-512-099. Και η ερώτηση είναι απλή,
αν πιστεύεις ότι ο Μάριος Ασλαμής έχει δει την Αγγλία να σηκώνει παγκόσμιο κύπελο. Ίσως οι σωστές απαντήσεις να μπουν και στην κλήρωση για κάποιο δωράκι. Αν ο Μάριος Ασλαμής έχει δει την Αγγλία να σηκώνει το παγκόσμιο κύπελο. 6936 512 099.

0: Γεώργιος Ελσίνκη. Καλησπέρα Μάριε από το Ελσίνκη και χρόνια σου πολλά με υγεία, τύχη και ό,τι άλλο επιθυμείς. 14 με 20 έκτου θα βρίσκομαι Θεσσαλονίκη, οπότε σύντομα θα τα πούμε από κοντά. Ένα δωράκι είναι καθοδόν, οπότε έχε το νου σου στα τηλέφωνα. Γεώργιε, ειλικρινά με συγκινείς για πολλωστή φορά. Καλό δρόμο, 14 με 20 είπες έτσι, ωραία, λουκούμι, έχουμε σήμερα 8. Είμαστε in touch. Ο κόσμος των ασλαμολογιών εναγωνίως σε περιμένει για πολλωστή φορά στο Yellow Radio 101,7 μεγάκυκλη των FMs. Ο Γεώργιος Ελσίνκη, ο άνθρωπός μου στην Σκανδιναβία. Η Δέσποινα, καλά ουέ και αλίμονο, μία και μοναδική η Δέσποινα, χρόνια πολλά με καρδούλα και μία πραγματικά καταπληκτική τουρτίτσα, χρόνια πολλά με υγεία, ό,τι επιθυμείς. Καταπληκτικό το emoji με την καρδούλα, να σε καλά ρε Δέσποινα, να σε καλά δεν έχω λόγια, μόνιμη συνεργάτητα της εκπομπής. Έλα ρε εσύ Χάρης, καλησπέρα αδέρφια από το κίτρινο μαύρο Λουξεμβούργο. Χρόνια πολλά Χάρης Λουξ. Παίζει με το Λουξεμβούργο προφανώς, έτσι κάνει μια σύντμηση, Χάρης Λουξ. Όμορφο, εύδυχο, μουσικό. Χάρης να είσαι καλά, ένα πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Λοιπόν, ο Στέριος λέει τώρα, να τα εκατοστήσεις Μάριε, να είσαι γερός. Έτσι γερός, όχι γέρος, γερός. Το άλμπουμ είναι το ομώνυμο, ναι, έχει το όνομα της μπάντας, έτσι, Black Odyssey. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το ντεμπού, το άλμπουμ, να συστήνεσαι με το όνομά σου. Μην μπλέκεις με κάτι άλλο, αυτά, τακ τακ, ειδικά σε ελληνικές μπάντες. Αυτό, το Bless Me Father, είναι απλά ένα κομμάτι του δίσκου. Ιστερόγραφο. Ο Χάρης λέει τη δική του γνώμη, όχι, δεν την έχεις δει την Αγγλία να σηκώνει παγκόσμιο κύπελο. Είναι η πρώτη απάντηση που έρχεται. Εγώ δεν λέω κάτι. Συγγνώμη, ποιος είναι τώρα που χτυπάει κουδούνι. Ακόμη δεν ξεκίνησα. Ο Δημήτρης, μη χειρότερα. Λοιπόν, Χάρη, Στέριος, το κομμάτι σας θα παίξει, εννοείται, τιμή μου και καμάρι μου, με τιμάς. Με τιμάς και τα παιδιά, η μπάντα με τιμά με αυτό. Πάμε να βάλω λίγο, να ξεκινήσω σήμερα. Είναι Παγκόσμια ημέρα ωκεανών. Έτσι, είναι Παγκόσμια ημέρα ωκεανών. Οπότε δεν χρειάστηκε και πολλή σκέψη στον δικό μου κόσμο. Με το ποιο κομμάτι επιβάλλεται να μπω στην σημερινή εκπομπή. Δεν χρειάστηκε να σκεφτώ πάνω από μερικά δευτερόλεπτα. Και το κομμάτι είναι ακριβώς αυτό. Νομίζω ο τίτλος τα λέει όλα.
1: Ναι. Ποτέ μου ουτσκούσι με ωστέ μας.

Είπα, ο τίτλος θα λέει όλα, έτσι. Ocean Spray, Παγκόσμια ημέρα ωκεανών σήμερα. Ο ωκεανός είναι η μητέρα μας, τόσο μα τόσο απλά. Απλά θα αναγκαστώ κάπου εδώ να διακόψω τους Μάνιξ. Ζητώ συγγνώμη. Τους πετσοκόβω. Να, τους πετσόκοψα. Γεώργη Ελσίνκη, δεν υπάρχεις ρε φίλε. Γεώργη Ελσίνκη, δεν υπάρχεις. Φθάνει από λεπτό σε λεπτό το δώρο σου. Εγώ κατάλαβα ότι λέω ότι όταν έρθει κάτι θα φέρει. Ο Γιώργος Ελσίνκη λέει 14 με 26 θα βρίσκομαι Θεσσαλονίκη. Και στα καπάκια στέλνει, χτυπάει το κουδούνι, το δώρο σου έφτασε. Δεν υπάρχεις αγόρι μου. Δεν υπάρχεις. Δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια και το εννοώ πραγματικά, ειλικρινά. Δηλαδή η δεξαμενή των ύμνων μου προς εσέ έχει σταματήσει πλέον, έχει τελειώσει, έχει αδειάσει, ειλικρινά. Εδώ καταδεικνύεται κάτι άλλο. Γιατί αυτό που κάνεις, εγώ λέω πρώτα θα το κάνουν ακόμη 500 άτομα που με ακούνε. Προς Θεού, δεν έπρεπε να το κάνω, δεν το έχω κάνει και εγώ. Αποτιμάμαι σε κανέναν. Από αυτούς που λάτρευα ραδιοφωνικά. Καταδεικνύει κάτι άλλο. Το σε τι οικονομικό επίπεδο βρίσκεται ένας Έλληνας εργαζόμενος στην Ευρώπη. Όχι σε κάποιο ιδιαίτερο πόστο, όχι επιχειρηματίας, όχι εφοπλιστής, ένας εργαζόμενος. Ένας απλός συνδυσμένος μέσος εργαζόμενος στην Ευρώπη. Έτσι. Απλά πραγματάκια. Απλά πραγματάκια. Χωρίς πιερακάκηδες και τα σχετικά. Μην αρχίσω και τώρα ονόματα. Εντάξει. Δεν κάνω φτηνή πολιτική. Όχι, το συχαίνομαι. Γεώργιε, δεν έχω λόγια. Ο Γεώργιος είναι ένας Έλληνας μετανάστης στην Φιλανδία. Επειδή κάποιοι τώρα δεν το γνωρίζουν τον Γεώργιο, αυτό έλειπε. Να ξέρουν ότι είναι ο Γεώργιος Ελσίνκη. Είναι ένας μέσος εργαζόμενος που αντίστοιχα στην Ελλάδα υπάρχουν τέτοια, ας πούμε, εκατομμύρια. Αυτό σκέφτηκα με αυτό που έκανες μόλις τώρα. Άλλο την καλή σου διάθεση και την ψυχούλα σου. Εγώ λέω κι άλλοι την έχουν και εγώ την έχω, αλλά δεν μπορώ. Κι άλλοι την έχουν που είναι εδώ, αλλά δεν μπορούν οι άνθρωποι. Δεν μπορούνε. Παρά το ότι ο άλλος θέλει να χτίσει την Ελλάδα του 2030. Εντάξει, δεν μπορούμε να ζήσουμε στην Ελλάδα του 2026. Προχθές μίλησα με άνθρωπο δεξιό. Δεξιός πάπου προς πάπου άνθρωπος και πολύ καλός άνθρωπος εννοείται. Πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Μου λέει, Μάριε, πλέον 15-17 του μήνα καθάρισα. Καθάρισα. Λέω, τι σε μένα το λες. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ρε Γεώργη. Δεν είναι ειλικρινά. Ειλικρινά. Αυτό, ξέρεις, με πλήγωσε. Γιατί, ας πούμε, αυτό που κάνεις τώρα εσύ, θέλω να το κάνω, παράδειγμα, εγώ, σε κάποιους άλλους ανθρώπους. Αλλά δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Πρέπει να πάω να κλέψω ή να κάνω κάτι άλλο. Θα μάθετε ότι ο Ασλαμάς ο Αλυταράς κλέβει, κάνει, είναι κλέφτης, τον βάρανε μέσα και τα λοιπά. Κλέφτης, ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο μουσικά. Συνεχίζω με Manix και Ocean Spray. Και θα πάω ευθύς αμέσως στο μηνυματάκι του Chris I 17. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα, Μάριε. Επειδή σαν γριά που είσαι, έχεις ήδη μεγάλη ηλικία, αυτό είναι μια αλήθεια, θα σου ευχηθώ να τα χιλιάσεις. Καλή συνέχεια. Ναι ρε εσύ, Chris I 17, γιατί τον οδεοκατοστήσεις, από μια ηλικία και μετά, είχε πει κάτι θεϊκό, το έχω ξαναπεί, έτσι, ο Κωνσταντίνος ο Μητσοτάκης.
είχε γενέθλια τα 92. Έκλαινε 92 χρόνια. Και τον πετυχαίνει ένας γείτονάς του. Του λέει: «Πρόεδρε, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά και αν τα κατοστήσεις». Και του λέει ο Μητσοτάκης, ο Κωνσταντίνος: «Όπα, εσύ λέει με μισείς». Του λέει: «Όχι, ρε πρόεδρε, σε μισό», λέει. «Ευχή», λέει, «σου έδωσα για τα γενέθλιά σου». Λέει: «Είμαι 92. Μου λες να τα κατοστήσω, δεν είναι ευχή, κατάρα είναι». Κατσαρίνης, γεια σου Μαρία και χρόνια πολλά. Πώς αισθάνεσαι τώρα που έγινες 24, ρε Κατσαρίνη? Είπαμε, εντάξει, να ρίξεις λίγο αλάτι. Εσύ το έκανες λύσα, παλικάρι μου. Πάντως, μια χαρά αισθάνομαι, αδερφέ. Ειλικρινά, μια χαρά αισθάνομαι με ακροατές όπως όλοι εσείς. Και το εννοώ. Και ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ το Yellow Radio και το ακροατήριό του, που ακόμη και αυτό που με μισεί, με έχει αγκαλιάσει με ένα τρυφερό μίσος, το οποίο το νιώθω σχεδόν κάθε στιγμή. Πολύ πολύ πολύ γρήγορα, στα 4 πρώτα μηνύματα, 4 τελικά 5 που ήταν με ευχές πριν καν πω οτιδήποτε, είναι και ο Σταμάτης, ο νεαρός, ο φοιτητής, από τις Ελπίδες του Έθνους. Μάριε, καλησπέρα και καλή βδομάδα. Εκτιμώ το βδομάδα. Άλλο εβδομάδα, άλλο βδομάδα. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Υγεία, ευτυχία και τύχη να έχεις και ό,τι άλλο επιθυμείς. Κοίταξε, αν έχεις υγεία, ευτυχία και τύχη, μετά καϊνάρι είναι όλα, ρε εσύ. Εντάξει. Αγαπημένος μου ραδιοφωνατζής ο Μάριος, Σταμάτη, με τιμά η παρουσία σου, το εννοώ ειλικρινά. Και κάνει έναν συνειρμό για να απαντήσει στο ερώτημα που έβαλα σχετικά με το αν έχω δει την Αγγλία να σηκώνει το παγκόσμιο κύπελο. Πολύ ωραίο το ημοτζάκι, πάρα πολύ κεφάτο το ημοτζάκι, Σταμάτη. Μάριε, γνώμη για Passion Pit. Αυτό τι είναι το Passion Pit? Βοήθα λίγο, αδερφέ. Ocean Spray από Mannix, μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι, καλά, υπέροχη Mannix. Γενικά υπέροχη Mannix. Αλήθεια, γνώμη, λέει, που είσαι για Mannix City Preachers. Μόλις το απάντησα. Υπέροχη. Υπέροχη. Σαφώς και προτιμώ τα πρώτα τους, αλλά έχουν αρκετά διαμάντια. Βασικά με τον τυπά που ακόμη η υπόθεση δεν έχει κλείσει. Τον πρώτο τραγουδιστή τους, που αγνοείται, έτσι, ακόμη αγνοείται, ο Χιμάνι, πώς λεγόταν ο πρώτος, ακόμη θεωρείται αγνοούμενος. Δεν έχει κλείσει δηλαδή η υπόθεση από την αστυνομία του Ηνωμένου Βασιλείου. Σίγουρα σε πολύ καλύτερο επίπεδο από ό,τι εδώ. Α, λες για Γεώργιο Ελσίνκη τώρα στη Φιλανδία, έτσι. Μας αναγκάζουν, Μάριε, να φύγουμε. Κανείς δεν θέλει, αλλά αναγκάζεται. Και εγώ δεν θέλω να φύγω, αλλά θα αναγκαστώ. Φύγε, αγορίνα μου, αρκεί να μου δώσεις μια υπόσχεση ότι όποτε μπορείς θα με ακούς και θα σε ακούω. Και η υπόψη, λέει ο Σταμάτης, δεν χρειάζεται πτυχίο για να πας έξω να εργαστείς. Παρένθεση, μπορεί π.χ. να πάρω το πτυχίο μου του χρόνου και να εργαστώ έξω σε κάτι άσχετο που να μην απαιτεί πτυχίο. Κλείνει παρένθεση. Ακριβώς αυτό κάνει και ο Γιώργος Ελσίνκη και πάρα πάρα πολλοί άλλοι Έλληνες. Και έχουν μια υψηλή ποιότητα ζωής, έτσι. Ακόμη και τα Βαλκάνια είναι σε καλύτερη μοίρα από εμάς εδώ. Έχω ακούσει πολλοί κόσμος να έχει πάει για δουλειά σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία κλπ. Και είναι μια χαρά. Το ακούω καθημερινά κι εγώ, καλέ μου Σταμάτης. Επίσης, στη Χαλκιδική που βρέθηκα στο πρώτο ποδάρι το προηγούμενο τριήμερο, άκουγα έναν Έλληνα, προς αναλογία 5 Βουλγαρό, Σερβό, Μαυροβουνό, Σκοπιανό, Ρουμάνους. Αλλά ο στόχος μας είναι η Ελλάδα του 2030. Δεν το λέω εγώ, το είπε ο Πρωθυπουργός.
Δηλαδή το 30 θα γίνουν όλα, θα είναι καύλα ρε παιδί μου. Θα είναι καύλα. Και έχω και την τη Φωτεινή Μπαξεβάνη καλεσμένη εψέ στην εκπομπή αυτή της ΕΡΤ, στην τηλεόραση. Νομίζω λέγεται 4 εποχές Ελλάδα. Ωραία, μια χαρά εκπομπή, ωραία, καλή εκπομπούλα. Ωραία, μια χαρά είναι. Να μιλάει για το αγαπημένο του Καστελόριζο, στο οποίο είχε πάει εκεί για μια παράσταση, κουτραντάν, okay. Και ο κόσμος λέει εκεί με αγάπησε και από τότε πηγαίνω συνέχεια και τα λοιπά και πάντα με αγκαλιάζουν, με κάνουν, λογικό. Τώρα εκεί κάτω πηγαίνεις μια ηθοποιός, λογικό είναι, εντάξει. Έχει και τα εξτραδάκια της. Δηλαδή πας εδώ, κερνάω αυτό, πας εκεί, κερνάω το άλλο. Πας να μείνεις, έχεις και ένα 20-30% έκπτωση ας πούμε έτσι. Πάντε λέει, δεν είναι κάτι λέει, βρείτε λέει το χρόνο, είναι με το αεροπλάνο από την Αθήνα 3 ώρες. Ρε Φωτεινή, το κέρατό μου μέσα, πιστεύεις ότι ας πούμε ο μέσος Θεσσαλονικιός, ο μέσος Κοζανίτης, ο μέσος Λαρισαίος, ο μέσος Κομοτινέζος δεν πάει στο Καστελόριζο επειδή δεν έχει χρόνο? Εγώ είχα χρόνο αυτό το πουσουκού να ταξίσω τα φρύδια μου 80 ώρες. Λεφτά δεν είχα. Όταν πήγα Καστελόριζο τότε είχα λεφτά. Τότε. Τότε είχα. Μη σου πω ότι παραπάνω χρόνο δεν είχα. Τώρα χρόνο έχω. Λεφτά δεν έχω. Και όχι μόνο εγώ. Δηλαδή αν πει ένας Θεσσαλονικιός να πάρει τη γυναίκα του και το παιδί του και να πάνε Καστελόριζο για 4 μέρες, βάλτα λίγο κάτω, καλή μου Φωτεινή Μπαξεβάνη, και πες μου πόσο βγαίνει. Δεν είναι, παίρνεις το αεροπλάνο, είναι 3 ώρες. Πόσο είναι η πτήση, πόσο κάνει? Τέλος πάντων, αυτά. Δηλαδή, μας πουλάνε τρέλα. Βάζουν εκπομπή στην ΕΡΤ και έρχεται η άλλη και εστιάζει στον χρόνο. Και παίρνω Θεσσαλονικιό, έτσι. Γιατί και ο άλλος που μένει στη Θράκη και εκείνος Έλληνας είναι. Εκείνος αν πει να πάει Καστελόριζο θα πρέπει να γίνει βαποράκι. Το λιγότερο. Το λιγότερο βαποράκι. Πόσο έχει το πιο φθηνό δίκλινο Καστελόριζο τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου? Δεν θα πάω Ιούλιο-Αύγουστο. Τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου. Εντάξει, θα πας Καστελόριζο χειμώνα. Μάκης Φάντομ. Καλησπέρα Μάριε. Χρόνια καλά. Σου εύχομαι τα καλύτερα σε προσωπικό, οικογενειακό και επαγγελματικό επίπεδο. Μάκης αγορίνα μου, Φάντομ, να είσαι καλά ψυχούλα μου. Σ' αγαπάμε. Ας είσαι και με ένα κάρο ελαττώματα. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Καλά το λες. Ένα κάρο ελαττώματα. Στην αρχή νόμιζα καρό. Γιατί μου αρέσει το καρό πάρα πολύ. Και το πτυκαρό και το κλασικό καρό. Κυρίως σε πουκάμισα και μποξεράκια. Και τώρα νομίζω φορά. Όχι, για ένα δολικάκι. Κατεβάσω λίγο τη βερμούδα μου. Όχι, τώρα σήμερα φοράω ριγέ. Φοράω μποξεράκι ριγέ σήμερα. Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ το καρό. Κάτσε να το κουμπώσουμε. Έλα. Εντάξει, οκ. Okay. Και να μας κρατάς, λέει, τρελή παρέα για αρκετό καιρό ακόμη. Άντε, χώσε λίγη ίντρικα σήμερα να ανάψουν τα αίματα. Από το κυτρινόμαυρο Όσλο, με καταγωγή από Λαγκαδά. Τα φιλιά μου, αμάν. Ωραία ρε φίλε. Κάνε και εσύ καμιά ανταπόκριση ρε Μάκης. Είσαι Όσλο. Τόσο καιρό ρε αδερφέ, δεν μου το έχεις πει. Έχω Ελσίνκι. Έτσι, δηλαδή έχω Σουόμι.
Έχω Νόρχε. Η Νορβηγία πώς. Νόρχε δεν είναι. Η Νορβηγία. Εντάξει. Ωρε φίλε. Άλλαξε η μοίρα σου, ρε φίλε. Από το Λαγκαδά στο Όσλο. Έρχομαι, λέει, την Πέμπτη. Καλώς να έρθεις. Μάκης, καλώς να έρθεις, παλικάρι μου, ψυχούλα μου. Να είσαι καλά. Έχω τώρα μαζεμένα θεματάκια, παιδιά, να τα βάλω εδώ. Η Αντιγόνη και αυτή πολύ γρήγορα μου ευχή. Βε! Διδυμάκη, χρόνια σου πολλά. Γεμάτα, πολλά, πολλά χαμόγελα. Απίστευτο avatar. Η Αντιγόνη σκάει μέσα από μια καταπληκτική τούρτα με πολλές καραμελίτσες. Να σε καλά, λατρεμένη Αντιγόνη. Να σε καλά, μάτια μου. Ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πάρα πολύ. Διδυμάκη περήφανο. Α, θέλω σχόλια για διδύμους. Δεν μπορώ αυτό το στερεότυπο ότι είμαστε, λέει, ηθοποιοί. Είμαστε διπρόσωποι και πολύ. Ότι είμαστε, λέει, διπρόσωποι, όχι. Είμαστε, λέει, διπρόσωποι. Δεν είμαστε διπρόσωποι. Είμαστε πολύ καλοί ηθοποιοί. Αυτό έχω να πω εγώ. Είμαστε πολύ καλοί ηθοποιοί. Καταφθάνουν πάρα πολλά μηνυματάκια, παιδιά. Με έχετε κατασυγκινήσει. Στέλιος. Ο Στέλιος λέει, νομίζω όχι. Αν και θα το άξιζες. Απαντάει ο Στέλιος στο αν πιστεύει ότι έχω δει εγώ Ασλαμής, έτσι, ότι έχω δει την Αγγλία να σηκώνει το παγκόσμιο κύπελο. Δεν κάνω το παραμικρό σχόλιο. Με συγκινεί, το θα το άξιζα. Okay. Οι σωστές απαντήσεις ίσως να μπουν στην κλήρωση για κάποιο δώρο. Οι σωστές απαντήσεις, όχι οι λάθος. Πολλές φορές έχεις δει, λέει ο Στέλιος, στην England παγκόσμια πρωταθλήτρια σε ονείροξη. Με συγκινεί και αυτό που λες και ο Σταυρός του Αγίου Γεωργίου που κυματίζει περήφανος μέσα στη μέση του μηνύματός σου. Χρόνια πολλά με υγεία, Στέλιος, δεν έχω λόγια. Ειλικρινά δεν έχω λόγια. Κάπου εδώ, παιδιά, πετάω το κομμάτι των Black Odyssey. Τους εύχομαι ολόψυχα καλοτάξιδο το ντεμπούτο άλμπουμ. Ο Στέλιος εδώ, πιστός ακροατής του Yellow και ειδικά των Ασλαμολογιών, μου έστειλε το πιο ραδιοφωνικό κομμάτι του άλμπουμ. Περιμένω με αγωνία, δηλαδή να δω πώς είναι αυτό, για να καταλάβω πώς είναι τα άλλα. Τίτλος, Bless Me, Father. Όπα. Σαμποτάζ, Στέριο. Σας την πέφτουν οι Rolling Fucking Stones. Φύγαμε.

Στεριό, κομματάρα. Κομματάρα. Και πραγματικά radio friendly. Θα ήθελα μόνο. Γιατί και τώρα αρχίζουν τα θα ήθελα. Ο καθένας εδώ πάει 100 εκατομμύρια θα ήθελα. Λίγο πιο βραχνά. Να είσαι λίγο βραχνάδα τραγουδιστής. Πολύ ωραία φωνή, πεντακάθαρη. Πεντακάθαρη το παλικάρι. Θα ήθελα λίγο εγώ. Λίγο βραχνάδα. Λίγο αμερικάνικο γρέζι. Λίγο Corey Taylor. Κατάλαβες. Αυτό. Αλλά φωνάρα το παλικάρι. Κομματάρα. Κάτσε καλά. Κάτσε καλά. Είναι το ψωμοτήρι μου. Μπράβο ρε Στέργιος, ωραία. Καλή, τι να πω ρε φίλε, καλή πορεία, καλό τάξιδο να είναι το άλμπουμ. Black Odyssey. Ακούσαμε το, από το μόνιμο ντεμπού το άλμπουμ, το Bless Me Father. Παναγιώτης Παπαδόπουλας εδώ. Θα πάω τώρα, έλα μας κάνεις νούμερα. Εντάξει, οκ. Okay. Εδώ είμαστε, οκ. Okay. Πήγε να μου κολλήσει το ιντερνετάκι. Παναγιώτης Παπαδόπουλας, μήνυμα. Το διαβάζω ευθύς αμέσως, ο φίλος με τον μπλε αμάξι. Αυτό είναι τώρα βέβαια καλό, θα χαθεί λίγο σήμερα. Καλό είναι από αύριο να το διάβαζα, αλλά εντάξει, το διαβάζω σήμερα από τόσο Παναγιώτης. Μετά από σκέψεις εβδομάδων κατέληξα στο εξής. Αν ο ποδοσφαιρικός Άρης ήταν βιβλίο, θα ήταν αυτό. Άνω κάτω τελεία. Τα σταφύλια της οργής. Ακριβώς αυτό το αριστούργημα. Όποιος το διάβασε, ας με αμφισβητήσει. Πραγματικά αριστούργημα από τα all time classic του John Steinbeck, το οποίο νομίζω, το οποίο έχει γίνει και ταινία, έτσι. Παναγιώτη, έχει γίνει και ταινία νομίζω. Το σταφύλια της οργής είναι με, έλα ρε, όχι Μάρλο Μπράντο, με Χένρι Φόντα ή Γκρέγκορι, νομίζω με Χένρι Φόντα ή Χένρι Φόντα ή Γκρέγκορι Πεκ. Έχει μεταφράσει στο σινηματογράφο. Ναι, δεν σχολιάζω. Ο ποδοσφαιρικός Άρης. Θα ήθελα λίγο μία εξήγηση, Παναγιώτη. Sorry, θα ήθελα λίγο μία εξήγηση. Γιατί εντάξει, σε πολλά βιβλία μπορεί κάποιος να αναγνωρίσει στοιχεία της πορείας ή μιας ομάδας ή μιας επιχείρησης ή της ζωής ενός ανθρώπου ή... Γιατί ειδικά του ποδοσφαιρικού Άρη τα σταφύλια της οργής. Το πιάνω σαν μεγάλη εικόνα. Οκ. Okay. Επίσης είναι πολύ σημαντικό ένας παοκτσής επί εβδομάδες να σκέφτεται τον ποδοσφαιρικό Άρη. Θα διαβάσω και πάλι το μήνυμα του Ηλία στην προηγούμενη εκπομπή. Είναι μήνυμα που έρχεται στην προηγούμενη εκπομπή, έτσι, του Ηλία, ο οποίος λέει, το διαβάζω, 3:52 η πρώτη φράση του, 3:53 η δεύτερη. Το διάβασα, σχολείσαι νομίζω και ο Δημήτρης, ο Σανλής. Έχετε καταντήσει τον Άρη γκαλαθόσφαιρα, έλεος πια. Όλο το πρόγραμμά σας από το πρωί έως το βράδυ με την γκαλαθόσφαιρα ασχολείστε. Χωρίς ποδόσφαιρο δεν υπάρχει Άρης, λέει ο Ηλίας. Το μήνυμα στην αρχή μπερδεύτηκα, νόμιζα ότι το έστειλα εγώ. Αυτή είναι η αμαρτία μου, να το πω. Πίστεψα ότι το έστειλα εγώ και μπερδεύτηκα και υπέγραψα ως Ηλίας. Εντάξει. Λοιπόν, CD. Να τα εκατοστήσεις ρε σκύλε της λύσας. Τρία δαχτυλάκια, Keep Music Evil. Υγεία, τάβλα και επανάσταση. Ξανά τρία δαχτυλάκια. Υπογραφή, Δημήτρης Εύοσμος. Δύο ζωές, Αριανάρα. Πάλι τρία διαβολοδαχτυλάκια. Κίτρινη, μαύρη, κίτρινος μαύρος κύκλος, μπαλίτσες. Δημήτρη αγόρι μου, να είσαι καλά, να έχουμε επαφή, να επικοινωνούμε εδώ μέσω του Yellow Radio. Και αν καμιά φορά τύχει και βρεθούμε και διαζώσεις, ελπίζω να μην με πλακώσει το ξύλο. Αθανάσιος, Μάριε, χρόνια πολλά με υγεία σου εύχομαι. Σε χαιρετώ από Στουτγκάρδη. Αθανάσιο, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Φιλιά στην μακρινή και αφιλόξενη Δυτική Γερμανία.

Στέριο, πραγματικά με τσακίζεις. Είναι κοβερντεϊλικός ο τραγουδιστής μας. Ναι, εντάξει, το πιάσα. Είναι πολύ καθαρός. Πάρα πολύ καθαρός. Πολύ καθαρή φωνή. Έχει φωνάρα, αν τον ακούσεις και σε άλλα. Εντάξει, φωνάρα το παιδί, το πιάνω. Το πιάνω. Εγώ θέλω ποζεριές αμερικάνικες. Εγώ θέλω αμερικάνικο γρέζι. Ξέρεις, άσε, δικό μου κουσούρι αυτό. Δικό μου κουσούρι αυτό. Σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας που έπαιξε το κομμάτι μας. Είσαι η πρώτη εκπομπή. Όταν θα γίνουμε διάσημοι, θα έχεις να το λες. Τρεις φατσούλες που γελάνε. Στέργιο, να είσαι καλά. Πραγματικά, ειλικρινά, ήταν τιμή μου.

Μάρκος, όχι, δεν είδες παγκόσμιο με Αγγλία, γιατί είσαι γεννημένος, μάλιστα. Είσαι κοντά στα, μάλιστα. Μάρκος, δεν λέω κάτι, είπα γιατί έτσι θα το χαλάσω. Οι σωστές απαντήσεις μπαίνουν στην κλήρωση για κάποιο δώρο. Οι σωστές απαντήσεις, έτσι, μπαίνουν στην κλήρωση για κάποιο δωράκι. Αν πιστεύεις ότι ο γενεθλιάζων σήμερα Μάριος Ασλαμής για τους φίλους Ασλαμάς έχει δει την Αγγλία να σηκώνει παγκόσμιο κύπελο. Χρόνια σου πολλά με υγεία, υγεία και υγεία, Κυριάκος. Να είσαι καλά, Κυριάκο μου, υπερ πολύτιμο το μήνυμά σου.

Η αλήθεια είναι ότι ήμουν ανάμεσα σε δύο κομμάτια για να μπω σημερινή εκπομπή. Είμαι το κομμάτι του Ocean Spray των Manix, με το οποίο μπήκα, γιατί σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα των ωκεανών και είπαμε ο ωκεανός είναι η μητέρα μας. Ή με αυτό. Θα μου πεις γιατί με αυτό, ρε φίλε,

Ρε παιδιά, απλώς είναι ο λόγος, γιατί το πουσουκού άκουσα γύρω στις 853 φορές το επίθετο φάμελος. Τι να κάνω κι εγώ, είδα και από είδα. Τελικά για τον ΣΥΡΙΖΑ η ευτυχία είναι δίπλα στον Αλέξη, με τον Αλέξη ή χωρίς τον Αλέξη.

Ο Παναγιώτης στέλνει την εξήγηση για τα σταφύλια της οργής και τον ποδοσφαιρικό Άρη. Ελπίδα, κακουχία, ατυχία, κοροϊδία από την αρχή μέχρι το τέλος για την ευρύτερη οικογένεια του μυθιστορήματος. Ακόμη και το τέλος που η μάνα βυζένει έναν ανήμπορο ηλικιωμένο. Δεν σχολιάζω. Είναι η εργατική τάξη που δεν πάει στον παράδεισο, έτσι. Είναι όλο αυτό ο ποδοσφαιρικός να βυζένει έναν ανήμπορο, έναν ανήμπορο ηλικιωμένο. Είναι όλο αυτό ο ποδοσφαιρικός. Παναγιώτη, περιμένω τη συνέχεια.

Ο εφιάλτης του αμερικανικού ονείρου. Ωρε μάνα. Όταν έφτανες 60 την παλιά την εποχή, σε φωνάζαν όλοι γέρο. Άντε και καλή ψυχή. Πω πω ρε φίλε, πραγματικά με τσακίζεις. Τώρα όμως στα 60 είσαι άπιαστο πουλί. Έχεις πείρα στην αγάπη, έχεις τέχνη στο φιλί. Όταν έπιανες 60, μια φορά και έναν καιρό, ήθελες δύο νοσοκόμες και έναν μόνιμο γιατρό. Τώρα όμως στα 60 καλωστέκεις μια χαρά και για χάρη σου η τρέμη περιμένει στην ουρά. Δεν διαβάζω το σε τι απαντάς έμεσα, για ευνόητο λόγο. Χρόνια σου πολλά και καλά ρε γητευτή, υγεία και τύχη, τα φιλιά και την αγάπη μου. Ορέστη, ειλικρινά και για σένα, τιμή μου που όλα αυτά τα χρόνια ξέρω ότι είσαι κάπου εκεί έξω για μένα. Το ξέρω, ακόμη και όταν δεν εμφανίζεσαι. Και χαίρομαι πάρα πάρα πολύ που έφυγες στην Αθήνα. Όχι επειδή δεν είσαι εδώ, επειδή έφυγες στην Αθήνα.

Έλα ρε Δημοσθένης, έλα ρε Δημοσθένη, gentleman Πολύκαστρο. Καλησπέρα Μάρια, χρόνια πολλά. Σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου ό,τι εσύ επιθυμείς. Δημοσθένης, μέσα από την καρδιά μου επιθυμώ ό,τι και εσύ. Επιθυμώ ό,τι και εσύ. Στα τέλη του Ιουλίου, αυτό το ρημάδι που το αξίζαμε τόσες μα τόσες φορές, φέτος να τυλιχθεί με τη σημαία του Αγίου Γεωργίου. Το έχουνε αγκαλιάσει τόσα βρωμόσερα. Τόσα βρωμόσερα, τόσα χρόνια, ρε αγόρι μου. Αυτό επιθυμώ, το ξέρεις. Αυτό που επιθυμείς και εσύ, τίποτα άλλο. Ούτε λεφτά, ούτε γκόμενες, ούτε τίποτα, αυτό. Τι να επιθυμώ ρε Δημοσθένης, ό,τι επιθυμείς και εσύ. Λοιπόν, εδώ είναι γνωστό ότι όταν πιάνουμε κάποιον ή κάποιο συγκρότημα ή κάποιον κάτι, τα πηγαίνουμε όλα μετά σε ρί, κανονικά, οπότε ξέρεις, τα πάμε 2 in a row, 3 in a row, 5 in a row και πάει λέγοντας, οπότε κάπως έτσι το πάω και τώρα.

Λοιπόν, τώρα ο Δημοσθένης συνεχίζει και λέει: ποια είναι η άποψή σου για την φετινή ομάδα της Εθνικής Αγγλίας? Έχει πιθανότητες διάκρισης να κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελλο, δηλαδή, επεξηγεί. Ερωτηματικό. Είσαι ικανοποιημένος από την μέχρι τώρα εικόνα της? Έχεις ενστάσεις ως προσωπικό των παικτών που έκανε ο Τούχελ? Προσωπικά το θεωρώ καλό προπονητή με διακρίσει τη μέχρι τώρα καριέρα του, όμως δεν βλέπω να έχει περάσει νεύρο και επιθετικότητα στον παγκόσμιο της ομάδας. Δημοσθένης, το αφήνω για τις επόμενες μέρες. Έτσι, το αφήνω για τις επόμενες μέρες, μην το κάψω σήμερα. Όλα αυτά τα σκέφτομαι καθημερινά. Είναι πολύ καλός προπονητής. Υπάρχει και μια σημειολογία. Τα ψάχνουμε πάρα πολύ αυτά, ξέρεις, εμείς οι νησιώτες, ότι μπορεί να το πάρουμε, να το σηκώσουμε, έχοντας στην άκρη του πάγκου έναν από αυτό που λέμε παλιό εχθρό. Με έναν old enemy, τόσο μα τόσο απλά, με έναν κλασικό γερμανικό.

0: του 1980 δεν την αγγίζει κανένας αθλητής και άθλημα του Άρη, ιδίως των αχαρνών αθλημάτων της καλαθόσφαιρας, βόλεϊ κτλ.
1: Κάτσε, αυτό τώρα περίμενε, γιατί εδώ αυτό θέλει, αυτό είναι έπος που στέλνεις. Ο Δημήτρης Ολίτς έχει μια τάση να στέλνει έπι. Ναι, αυτό είναι τώρα για πολλούς νεόκοπους, έτσι, για πολλούς νεόκοπους, δεν σχολιάζω, που πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν την Ελλάδα, τη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, Γουιτσιτά. Εντάξει, τι να κάνουμε, δεν γίνεται. Και εγώ το πάλεψα εδώ και πολλά χρόνια, δεν γίνεται. Η Θεσσαλονίκη, Γουιτσιτά δεν γίνεται, θα μείνει Θεσσαλονίκη. Και Γουιτσιτά να γίνει, θα ασχοληθεί πρώτα με το baseball και με το rugby και μετά με το μπάσκετ. Την ομορφιά του Όλε Σκόμποε με την πολύκροτη ριγέ φανέλα του 1980 δεν την αγγίζει κανένας αθλητής και άθλημα του Άρη, ιδίως των αχαρνών αθλημάτων της καλαθόσφαιρας, βόλεϊ κτλ. Αυτά όποιος θέλει, βγαίνει με Δημήτρη Λίτς και αντιπαρατίθεται. Μπορεί και Τετάρτη να τον φέρω το Δημήτρη στην εκπομπή, δεν ξέρω, ή αυτή ή την άλλη, αν μπορεί κιόλας ο άνθρωπος και αν θέλει, και να μπορεί και αν θέλει. Να τα χιλιάσεις σε σχέση με το 1000 χρόνια Ηρακλής. Δημήτρη Λίτς, ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Το ξέρεις καλά, με έχεις κρατήσει πολλές φορές ζωντανό. Έτσι, το λέω στον αέρα. Με έχεις κρατήσει πολλές φορές ζωντανό. Κύρος, Μάριε, τα γενέθλιά τους τα λένε οι γκόμενες, τα παιδάκια και οι χαζοχαρούμενοι. Μα εγώ δεν λέω ηλικία, Κύρος. Επίσης, σε ευχαριστώ που με θεωρείς παιδάκι. Μάριε, λέει ο Κύρος, τα γενέθλιά τους τα λένε οι γκόμενες, τα παιδάκια και οι χαζοχαρούμενοι. Σε ευχαριστώ που με θεωρείς παιδάκι. Το πει εξάλλου ότι άπειρες φορές ότι ο παλιμπεδισμός είναι σημαία μου και με έχει κρατήσει ζωντανό επίσης και ο παλιμπεδισμός, πέρα από Δημήτρη Λίτς, πολλές φορές. Και κάποιες, και Παναγιώτη Παπαδόπουλο βέβαια. Θανάσης, καλή εκπομπή Μάριε, είσαι άψογος, χρόνια πολλά, να σε καλά Θανάσης. Βρε καλό στην Μάριον τη Συριώτου. Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα, με υγεία και ευλογία Μάριε. Είναι η πρώτη που χρησιμοποιεί και την λέξη ευλογία μέσα στις ευχές. Ό,τι επιθυμείς εύχομαι. Κιτρινόμαυρες τούρτες, μαργαρίτα κτλ. Έχεις ίδια μέρα γενέθλια με τον μεγάλο συγχωρεμένο Λεωνίδα Ποζάνη του Άρη μας. Τιμή μου. Τιμή μου. Θεός χωρέστον τον Λεωνίδα Ποζάνη. Φαντάζομαι ότι ο Λεωνίδας με το μήνυμα του Δημήτρη του Λίτς, δηλαδή και τώρα που το διάβασα από εκεί πάνω, πρέπει να δάκρυσε, δεν σχολιάζω καν. Και αύριο έχει γενέθλια, λέει, ο Σανλής. Και τι με νοιάζει εμένα? Αυτό τι με νοιάζει, δεν το κατάλαβα. Άντε ρε, έχει αύριο Δημήτρης. Δημήτρη, σου λέω προκαταβολικά από τώρα, γορίνα μου, χρόνια πολλά και καλά και ευτυχισμένα και κιτρινόμαυρα. Μπάς και το ξεχάσω αύριο. Να και το μπάσκετ. Μπάς και το ξεχάσω αύριο. Χα, γιορτάζει ο σταθμός. Εύχομαι να φέρατε κανένα γλυκάκι να κεράσετε. Επικοινώνησε με Πιερακάκι, Χατζηδάκι και Μητσοτάκι για να σου εξηγήσουνε γιατί δεν έφερα τίποτα. Αν θέλεις Μάριον κάντο, δεν έχω πρόβλημα, το λέω στον αέρα, και να βγούνε από τους τρεις, όποιος θέλει ή και οι τρεις, να συζητήσουν μαζί μου. Κανένα πρόβλημα. Στον αέρα. Εγώ θα τους δώσω γεμάτες 6 ώρες. 3 μέρες συνεχόμενες, Χατζηδάκι, Πιερακάκι, Μητσοτάκι. Ίσως, αν βγει πάλι ο Κυριάκος, στην Ελλάδα του 2030, που το είπε πάλι, έκανε ανάρτηση, να κεράσω. Αλλά εσένα σε κερνάω, εντάξει. Εσένα σε κεράσω. Πότε, σήμερα τι ώρες έχω μπήρε? Δεν μπορεί, Μάριον, για τεχνικούς λόγους δεν μπορώ να φέρω σήμερα. Να δω αν μπορέσω αύριο. Για τεχνικούς λόγους σήμερα δεν μπορώ, το ξέρεις καλύτερα από μένα εσύ. Παντελής, Μάριε, έλα ρε Παντελή. Μάριε, πρώτη φορά στη

0: ήμουν στην εκπομπή σου. Του χρόνου πιστεύω ότι θα είμαστε ποδόσφαιρο, στο ποδόσφαιρο στην τρίτη θέση. Παντελής, ο παδός του Άρεος. Μάριε, πρώτη φορά στέλνω μήνυμα στην εκπομπή σου. Του χρόνου πιστεύω ότι θα είμαστε στο ποδόσφαιρο στην τρίτη θέση. Δηλαδή θα αφήσεις έξω κάποιους από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Οκ. Παντελή, από το στόμα σου και στον Γκασγκόιν το αυτή. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Από το στόμα σου και στον Γκασγκόιν το αυτή. Μία κουλή είδηση από Γεώργιο Ελσίνκη. Σκύλος δάγκωσε την Ιωάννα Τούνη και πέρασε τη νύχτα στο νοσοκομείο Βέρειας. Τι είπε η ίδια για την περιπέτειά της? Έλα ρε εσύ. Δηλαδή η Τούνη είναι ένας θηλυκός Πέρεθ. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ. Αν και να πω την αμαρτία μου, ο Πέρεθ πιο θηλυκός μου φαίνεται ο άνθρωπος. Ξεκάθαρα. Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μαρία.
0: Καλησπέρα, Ευθύμη, εσύ. Αγορίνα μου, ναι.
1: Χρόνια πολλά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ψυχούλα μου. Να σε καλά.
1: Να κατοστήσεις, να τα χιλιάσεις.
0: Να σε καλά.
1: Να αρέσει χρήμα και για παραπολογή, αγόρι μου.
0: Να σε καλά, ψυχούλα μου, να σε καλά.
1: Θα σε ευχούμε.
0: Άκουσες που έβαλα τους Black Odyssey?
1: Πολύ καλή.
0: Ναι, φίλε, πολύ ωραίοι τα παιδιά.
1: Στο Sport 5 και το άλμπουμ που είναι πολύ καλό.
0: Ναι, έτσι, debut το άλμπουμ, ναι. Πολύ ωραία, τα παιδιά να πάνε καλά, μου άρεσε πάρα πολύ και εμένα. Ναι.
1: Πολύ καλό το άλμπουμ.
0: Ωραίος.
1: Αυτό πήρες χρόνια πολλά.
0: Με συγκινάς. Με συγκινάς, Ευθύμη, αγόρι μου, με συγκινάς. Να σε καλά, ψυχούλα μου. Να σε καλά, ψυχούλα μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ελένη, κάποια άλλη στιγμή θα σου πω για Μανώλη Φάμελο που με ρωτάς. Ναι, εννοείται, τον θεωρώ σούπερ αδικημένο σε ό,τι αφορά την απήχηση και τις πωλήσεις και κυρίως βγάζει μαζί του ατελείωτο κόμπλεξ η Θεσσαλονίκη. Το γιατί πάνω κάτω μπορώ να το πιάσω. Πάνω κάτω. Το έχω πει και στον ίδιο. Φταίει και ο ίδιος. Αλλά από το φταίει και ο ίδιος για κάποια συγκεκριμένη στάση που είχε κάπου εκεί στα τέλη των 90's με αρχές των Zeros, με το να του γυρίζει την πλάτη και να μπορεί να κάνει live εδώ, είναι ατελείωτη κομπλεξιά. Εννοείται ότι το θεωρώ αδικημένο και εννοείται ότι σχεδόν τον λατρεύω και σου αφιερώνω, Ελένη, κάτι από τα παλιά του, τότε που έμενε περίπου καμιά 150 κόσμος έξω από το καφέ Αμερικέν.

εννοείται δισκάρα το στο πάρκο των σκύλων εκεί από τα μέσα των 90s και εξοφυλάρα που είναι οι δύο family, καταπληκτικός Σοκράτης, εντάξει, και η μαμά τους με τα σκυλάκια. Πραγματικά ο Σοκράτης είναι σήμερα. Ο Σοκράτης Φάμελος σήμερα κανονικά. Δεν έχει αλλάξει καθόλου, μα καθόλου. Λίγο το μαλλί.

Αν ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης είχε λίγο χιούμορ, θα το έκανε αυτό τον ύμνο της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκάθαρα. Το γαλάζια μυστικά. Ξεκάθαρα. Αλλά Μητσοτάκης και χιούμορ... Ούτε τυχαία στη Μητροπόλεως σε ώρα αιχμής.

Απόστολο, φίλε με τσακίζεις. Ναι ρε, την είδες στην Αγγλία παγκόσμια πρωταθλήτρια πριν ακριβώς 60 χρόνια. Και για τιμωρία θα την ξαναδείς και φέτος. Παγκόσμιο κύπελο μπάλα ποδοσφαίρου, σημαίες του Αγίου Γεωργίου. Απόστολε, με συγκινάς πραγματικά. Δεν λέω να απαντάς σωστά. Δεν το λέω αυτό, γιατί πάρα πολύ απλά σκοτώνω το quiz έτσι. Το μήνυμά σου πάντως με συγκινεί. Έτσι. Από το στόμα σου, από το στόμα σου και στον Μπόμπι Μουρ το αυτή. Το μήνυμά σου από το στόμα σου και στον Μπόμπι Μουρ το αυτή. Μεμ, καλώς τον Μεμ. Η τσιπουροκρασάτη γουμένη σε καλησπερίζει και εύχεται χρόνια πολλά, χρόνια καλά και με κάθε ευχή και επιθυμία προς εσένα Μάριε. Αδερφέ Μεμ, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλη τη γουμένησα. Θεωρώ πως έχεις δει την Αγγλία να σηκώνει Μουντιάλ, απλά ήσουν μικρός. Σε κάθε περίπτωση να την δεις και σε αυτό το Μουντιάλ να το σηκώνει με τα ανάλογα... με τα ανάλογα γιτσουφάκια. Να είσαι καλά, παλικάρι μου.

0: Όντως, ο τέλειος ύμνος για Νέα Δημοκρατία, λέει ο Κωνσταντίνος. Ναι, ρε φίλε. Το γαλάζια μυστικά, ναι, δηλαδή. Εντάξει. Ναι, φτάνει με εκείνο το πατρί σε σκία. Αυτό έλα να διάξουμε νέα. Δηλαδή, αυτό. Να, ανθρώπινο τρυφερό. Και ξέρεις, τρολάρεις κιόλας έτσι. Λες, ρε φίλε, είμαι η Νέα Δημοκρατία και ο ύμνος μου είναι της οικογένειας Φάμελος. Τόσο μα τόσο απλά.
1: Μικρά γαλάζια μυστικά.
0: Emoji ήθελα να πάω στο διάλογο και κόλλησα. Μου έστειλε τον κυφάκι Χριστίνα και κόλλησα. Πολύ ωραίο κυφάκι, κύριε Χριστίνα. Καλησπέρα, Μάριε. Καλή εβδομάδα παρέα με την τέλεια εκπομπή σου. Χρόνια πολλά, ευτυχισμένα και ευλογημένα. Χίλιες ευχές να έχεις, υγεία, αγάπη και πολλές όμορφες στιγμές με αγαπημένους σου ανθρώπους. Σου στέλνουν τις ευχές τους και όλα τα παιδιά του γραφείου να είσαι πάντα καλά και να συνεχίσεις την πολύ ωραία εκπομπή σου. Να έχεις ένα υπέροχο απόγευμα. Χριστίνα, δεν έχω λόγια. Ένα μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ για ό,τι κάνεις όλα αυτά τα χρόνια για αυτή την εκπομπή.

Κοκορέτσι, έλα ρε κοκορέτσι, μην χάνεσαι φίλε. Μην χάνεσαι επειδή είσαι μόνιμος κάτοικος του μαρτυρικού Τελαβίβ και ειλικρινά ανησυχώ και ανησυχούμε πολύ για σένα. Χρόνια πολλά Μάριε. Ευχαριστούμε την παρέα, καλή εκπομπή και καλή εβδομάδα. Κοκορέτσι, να σε καλά το νου σου. Κυκλοφορούνε φελοί ζωσμένοι εκρηκτικά.

0: Ταρατατζού. Παναγιώτη, μηνυματάρα έστειλε, Παπαδόπουλα. Αυτό με τον Άρη είναι μηνυματάρα, μπράβο. Με, το, με τα σταφύλια τη οργή του Τζον Στάινμπεκ. Βέβαια, ο IK που άκουσε το μήνυμά σου. Λέει ο παδός του Άρεος, έτσι, ο IK. Τα σταφύλια τη μιζέρια, όχι τη οργή. Παναγιώτη, το μήνυμά σου είναι για να στήσει εκπομπές 3-4 το λιγότερο. Τα σταφύλια της μιζέριας, όχι της οργής, λέει ο IK. Νιώθω σαν ρέμα που κυλά. Να μην το παραλείψω, έτσι, έγκλημα. Στο βιολί ο ένας, ο μοναδικός, ο Φώτης Σιώτας. Ναι, πάω στη γραμμή, καλησπέρα.
1: Ναι, καλά. Είναι συστηματάκι αυτό, απλό, πολύ απλό.
0: Ναι, πάμε, Κυριάκο, γιατί εσύ είχες βγει αρκετά τελευταία και, θα με, και λίγο με κράζουν. Ναι, πάμε, παλικάρι. Ο παδός, φίλος του Άρεος και ο παδός της Λίτζ. Ναι.
1: Χρόνια πολλά, Μάρια Σλαμά, να. Και στα 100 θα είμαι πάλι εδώ να σου τραγουδώ.
0: Τι, φίλε, με συγκινάς. Με συγκινάς για τους ψαγμένους. Με συγκινάς.
1: Πολύ ψαγμένο.
0: Ναι, ρε, φίλε. Ναι.
1: Γεια σου, λατρεία, 1966-2026.
0: Ναι. Ναι, αν και είναι μόνο για το Βίμπερ, δεν θα πω στον αέρα πώς, τι ισχύει και τα λοιπά. Εσύ τι πιστεύεις? Έχω δει την Αγγλία να σηκώνει παγκόσμιο κύπελο.
1: Εννοείται.
0: Εσύ λες εννοείται.
1: Εννοείται.
0: Ναι. Θα δω τώρα. Εγώ είπα, θα βάλω, δεν λέω ποια είναι η σωστή απάντηση. Θα μπουν στην κλήρωση οι σωστές απαντήσεις και θα βγει ένας νικητής. Αυτό. Αγόρι μου, ψυχούλα μου, Κυριάκο, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τη βοήθεια που μου δίνεις όλα αυτά τα χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια.
1: Εσύ δίνεις βοήθεια, Μάρια μου. Εσύ,
0: να είσαι καλά.
1: Ποτίζεις με νερό την άνυδρη ραδιοφωνικά Θεσσαλονίκη.
0: Έτσι, γι' αυτό και πολλοί με φωνάζουν ποτίδεα. Ναι.
1: Ποτίδεα.
0: Χωρίς τη γέφυρα. Ρε Θεόδωρε, πού χάθηκες, ρε? Καλησπέρα, Μάρια, καλή εβδομάδα. Πολύχρονος, ναι, ποτίδια, πολύχρονο, κρυοπηγή, καλυθέα, Χανιώτη. Να έχεις πάντα υγεία και ευτυχία στη ζωή σου. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Καλή συνέχεια στην σούπερ εκπομπή σου. Πιστεύω ότι σίγουρα το ήθελες πολύ να δεις την Αγγλία να σηκώνει το παγκόσμιο κύπελο, αλλά αν δεν ήσουν αγέννητος τότε, όπως όλοι μας, θα ήσουν νεογέννητο. Και ίσως αυτό εννοείς, ότι μπορεί να το είδες. Θοδωρής Βότση. Θοδωρής Βότσης μάλλον, sorry. Θοδωρής Βότσης. Θοδωρή μου, να είσαι καλά, ρε παλίκα, ρε. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Ο Μάκης Φάντομ που μου έστειλε αρχικά ευχές από το Όσλο, το Όσλο της Νορβηγίας, όχι της Αφρικής. Μάριε, μετά τις ευχές πάμε στα καθημερινά. Θέλω όσο τίποτε άλλο αυτό το άθλιο νησί να καταποντιστεί ποδοσφαιρικά στο παγκόσμιο και να σε ακούω να πέφτει στα πατώματα. Vamos Βραζιλία. Βάλε το Φοβάμαι του Νίνο. Ρε φίλε, στέλνεις τέτοια κατάρα για το Ηνωμένο Βασίλειο και έχεις το θράσος και ζητάς και κομμάτι. Δηλαδή θα με χαζέψεις, Μάκης Φάντομ, θα με χαζέψεις. Η Άσον, τι λέει σήμερα, εδώ είμαστε. Καλησπέρα, Μάριε, έχεις απόλυτο δίκιο. Είπα στην αρχή για τη Φωτεινή Μπαξεβάνη, έτσι. Που είπε ότι, παιδιά, πάτε στο Καστελόριζο. Δεν λέει, από την Αθήνα είναι 3 ώρες με το αεροπλάνο. Δηλαδή, λίγο χρόνο να έχεις, λέει, πηγαίνεις. Να πάτε, πρέπει να πάνε, λέει, όλοι οι Έλληνες. Δηλαδή, η Μπαξεβάνη πιστεύει ότι ο μέσος Έλληνας δεν ξέρει πόσο τάβλα είναι το Καστελόριζο. Δεν πάει επειδή δεν έχει χρόνο. Όχι που το ότι επειδή για να πας θέλεις για πλάκα μόνο σου, αν πας κανένα διχίλιαρο το λιγότερο για μια μισή μέρα, για 2 μέρες. Εντάξει. Επειδή, λέει, πήγα ο Ιάσον, φαντάσου, θέλεις αεροπορικά γύρω στα 150 από Θεσσαλονίκη για Ρόδο και μετά καράβι 70 ευρώ πήγαινε έλα για Καστελόριζο. Μόνο τα πήγαινε έλα. Για να μην σου πω ότι εκεί όλα είναι πανάκριβα. Χρόνια πολλά με υγεία, ρε Ιάσον. Οι τιμές που έβαλες είναι αστείες. Μόνο τόσο θέλει, παραπάνω έχω πάει. Εκτός κι αν εσύ το έκλεισες 6-7 μήνες πριν. Πόσοι Έλληνες έχουν την πολυτέλεια να κλείσουν να πάνε Καστελόριζο 7 μήνες πριν. Πλάκα κάνεις. Μου είχε βγει ο Κούκος Αηδώνη, ρε Ιάσονα. Ναι, καλησπέρα.
2: Χρόνια πολλά, ρε Μπογδάνο Πατακέ.
0: Μάριος χωρίς ομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία Άλικο μου, Μαρία, να είσαι καλά.
2: Είσαι κι εσύ ένας γιαγιώθρευτος και να θυμάσαι και την κυρία Γλυγερία.
0: Βέβαια, εννοείται, ρε φίλε. Εννοείται.
2: Όπως και εγώ είμαι. Όπως...
0: Η μόνη γιαγιά που γνώρισα, παππού δεν γνώρισα, ναι, η Γλυκερία την έχω Ευαγγέλιο. Ναι.
2: Εγώ τους γνώρισα τους δύο πατεράδες μου από τον πατέρα μου, αλλά ναι. Δεν έχω μνήμες, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Ήταν ναι. Ο πατέρας, ο παππούς μου, ξέρω εγώ, με το πόδι ψηλά σπασμένο, τη γιαγιά μου έτσι. Κάτι καλά.
0: Άρα είσαι ο Μάριος χωρίς ομάδα, χωρίς θρησκεία, χωρίς πατρίδα και χωρίς μνήμη.
2: Ρε παιδί μου, δεν, όχι, μνήμη. Δεν έχω εμπειρίες από τη γιαγιά.
0: Είσαι δυστυχισμένος, αυτό θέλω να πω.
2: Τη γιαγιά μου την Εβραία από τη μάνα μου την πλευρά από τα Γιάννη, να την γνώρισα μια χαρά.
0: Ρε φίλε, δηλαδή κάνεις ό,τι μπορείς για να πέφτεις διαρκώς στα μάτια του Αντώνιο του Ψηλό.
2: Γιατί?
0: Γιαγιά Εβραία, ρε φίλε. Δηλαδή...
2: Βαφτίστηκε μετά, αυτή με πήγε στην Εκκλησία.
0: Ναι, πω.
2: Εγώ ήμουν από παπαδοπέδι μέχρι τρίτη γυμνασίου, από τρίτη δημοτικού μέχρι τρίτη γυμνασίου.
0: Άντε ρε, σοβαρά.
2: Αλήθεια, αλήθεια.
0: Τι λες, ρε φίλε.
2: Και θυμάμαι μια φορά, πηγαίναμε 8 η ώρα οπωσδήποτε να είμαστε νικοί, ρε παιδί, να βγάλουμε τα εξαρτέρια και τα λοιπά. Και μια φορά, ας πούμε, λέω, λέω, εντάξει, αφήσω τον Dragon Ball να πούμε, να πάμε το δω. Και πήγα, λέω, από αυτά η ώρα. Και πήγα την ημέρα που άλλαζε η ώρα, μου λέει, τι κάνεις εδώ 6 ώρα, μου λέει. Κοιμήσου, μου λέει, πήγε, κοιμήσου. Ναι, ήταν καλή παπάτη, ήταν καλή παπάτη. Γιάννη, είχαμε καλή εκκλησία, ήταν καλή παπάτη.
0: Γιάννη, ναι, εννοείται.
2: Η γιαγιά μου ήταν φίλη στο Άγρι, της έχω πει, ξέρω αυτά.
0: Ναι, κάτι είχες αναφέρει, ναι, μπράβο, κάτι είχες αναφέρει, Μάριο, ναι. Ωραίος. Μάριο, αγόρι μου, ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ, αδερφέ, για τις ευχές. Να σε καλά, Μάριο, χωρίς ομάδα. Να σε καλά. Να σε καλά. Ωχ, να βάλω κανένα κομματάκι τώρα ακόμη. Περιμένετε, παιδιά.

0: Παρακαλώ, ναι.
1: Μην πεις όνομα.
0: Όχι.
1: Να τα χιλιάσεις.
0: Σ' αγαπώ.
1: Κάθε ευτυχία.
0: Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ.
1: Ευχαριστώ,
0: φιλιά.

Όπα, έλα ρε Αλέξανδρο. Πόσο μα πόσο πολύ χαίρομαι. Χρόνια πολλά. Καλησπέρα Μάριε. Είμαι ο φίλος του Μάργα. Γυρίσαμε χθες από Κύθνο. Ήταν τρομερά. Χρόνια πολλά με υγεία σου. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Αλέξανδρε, σε εσάς το ίδιο. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πάρα πάρα πολύ. Ναι, Κύθνος ρε φίλε. Κάτσε καλά. Σε ωραίο γάμο πήγατε. Και ωραίο νησί επέλεξε ο φίλος σας. Και βίο ανθόσματος ο φίλος σας. Αλλά Κυθνάρα ολέ, Παναγιά Κανάλα. Όνειρό μου να παντρευτώ σε Παναγιά Κανάλα. Δηλαδή, Παναγιά Κανάλα παντρεύεσαι ακόμη και αν δεν θες να παντρευτείς. Έτσι για να πας Παναγιά Κανάλα, τόσο μα τόσο απλά. Να είσαι καλά Αλέξανδρο και εσύ και ο Μάργα.

Ναι, Νίκο, αυτό είναι Φάμελος, ναι. Ναι. Μποφίλιου δεν γράφει, είναι γνωστό αυτό. Τους κάνει μάγκες ο Φάμελος. Ο Φάμελος μοιράζει πλέον τραγούδια δεξιά και αριστερά, ο άνθρωπος, εντάξει. Γράφει στίχους, μουσική, ενορχιστρώνει, κάνει την παραγωγή, κάνει και δύο κολοτούμπες. Και λέει άλλος, ας πούμε, ωραίο άλμπουμ έβγαλε ο Μουζουράκης. Μου το είχε στείλει η εταιρεία το πρώτο τελευταίο του άλμπουμ. Είχα πάθει και σοκ κιόλας. Γιατί οι εταιρείες να στείλουν πλέον CD έχουν κάτι αιώνες. Δεν στέλνουν πλέον. Και μου το είχε στείλει και το βάζω να το ακούσω. Λέω τώρα Μουζουράκης, αν τα γράμμεις. Και λέω, μαν, ωραίο, αξιοπρεπέστατο, πολύ καλό, ας πούμε. Και βλέπω μουσική, Φάμελος. Στίχη, Φάμελος. Ενορχίστρωση, Φάμελος. Παίζει πέντε όργανα, ο Φάμελος. Οργάνωση παραγωγής, Φάμελος. Κατά τα άλλα, καινούριο άλμπουμ, Πάνος Μουζουράκης. Μουζουράκης, θα έχουν ξαναπεί, έτσι. Ο Μπαμεγιάνγκ της ελληνικής μουσικής σκηνής. Ευθύμης, σούπερ, σούπερ, σούπερ Μάριο, καλησπέρα και χρόνια πολλά. Να είσαι γερός, δυνατός, να μας κρατάς την καλύτερη συντροφιά στα FM της πόλης. Υγεία, τύχη και το λιλί σου πάντα όρθιο. Το λιλί, συγγνώμη, το λιλί. Υγεία, τύχη και το λιλί, δεν έχει τόνο. Λίλι, Ευθύμης, sorry, αυτό τι είναι? Σαν τα ψηλά τα κυπαρίσα. Εκτιμώ πάρα πολύ το κυπαρίσα. Όχι κυπαρίσια, κυπαρίσα. Τρία Keep Music Evil. Εντάξει, μου δίνεις ιδιαίτερη χαρά με αυτό. Το σήμα, ξεστρελαίνομαι. Α, και Eurocup στην Αριανάρα μας. Μακάρι ρε αδερφέ. Μακάρι ρε Ευθύμης παλικάρι μου. Μακάρι. Τελείωσε κιόλας ρε εσύ. Πάνω που πήγα να βάλω, δηλαδή, δεν με το κάνεις αυτό ρε εσύ. Αχ, μας το κάνεις αυτό. Τι να βάλω τώρα. Oh.

Τι ωραία σήμερα, με ευχές, χρόνια πολλά, χρόνια καλά και τα λοιπά. Κρατάω θεματάκια για το υπόλοιπο εβδομάδα από αύριο κανονικά. Βασίλης, καλησπέρα, ωραία Βασίλης, καλησπέρα Μάριο. Χρόνια πολλά με υγεία και πολλές χαρές. Θεωρώ ότι είχες γεννηθεί το 66 που το σήκωσε η Αγγλία, αλλά πρέπει να ήσουν ημερών ή να μπουσουλούσες. Βασίλης Μηχανιώνα, νέα Μηχανιώνα, έτσι. Δεν λέω κάτι, θα πω στο τέλος, θα δούμε παιδιά. Τι, πώς, τι, γιατί. Εγώ όταν λέω αν έχω δει την Αγγλία να σηκώνει το παγκόσμιο κύπελο, εννοώ να υπήρχα. Εντάξει. Αυτό, να το εξηγήσω λίγο και αυτό. Δεν λέω το σκεπτικό του Βασίλη, δεν λέω κάτι για τον Βασίλη, δεν παίρνω τα μούτα τον άνθρωπο και για άλλη, και άλλη σειρά. Αν ζούσα, αν υπήρχα, έτσι, όταν η Βασίλισσα Ελισάβετ εκείνο το καυτό απόγευμα στα τέλη του Ιουλίου του 1966 έδωσε το ζήλδριμέ στα χέρια του καλύτερου αμυντικού όλων των εποχών, του Μπόμπι Μουρ. Αυτό. Αν υπήρχα στον πλανήτη αυτό. Σταμάτης. Νομίζεις εγώ θέλω να φύγω, θα χάσω τον ήλιο? Ναι. Θα φάω κρύα και βροχές, το χειρότερό μου στη μάπα? Όχι, παντού, αλλά σε γενικές γραμμές ναι. Οι εποχές έξω είναι γενικά πρώιμες, λέει ο νεαρός Σταμάτης. Ναι, η κουλτούρα έξω είναι δύσκολη για έναν Έλληνα και γενικά για ένα Μεσογειακό Βαλκάνιο. Πάλι ναι. Θα έχω όμως ένα μισθό με τον οποίο θα μπορώ να κινούμε. Συνθήκες εργασίας ανθρώπινες και περισσότερη αξιοκρατία. Γύρω στον τρίτο, τέταρτο, ίσως και πέμπτο χρόνο θα αρχίσω να το συνηθίζω και να το παίρνω από βάση στο κεφάλαιο καιρός, κουλτούρα, ζωή. Έτσι. Καιρός, κουλτούρα, ζωή. Θα μετράω αντίστροφα τις μέρες μέχρι να έρθω Ελλάδα για διακοπές κάθε χρόνο. Ιδανικά, αν ζήσω έξω, θα θέλω άδεια το διάστημα 1 με 20 Σεπτεμβρίου, αλλά αυτό δεν είναι πάντα τόσο εύκολο. Εγώ προσωπικά, ναι. Δεν ξέρω τι είναι και πώς και τα λοιπά. Νομίζω εύκολο είναι. Γιατί και στο εξωτερικό πιο πολλοί ζητάνε ντάλα καλοκαίρι. Να μην σου δίνουν 1 με 20 Σεπτέμβρη. Σιγά μωρέ. Εντάξει. Εκτός κι αν είσαι σε ποδοσφαιρική ομάδα. Ποδοσφαιριστής ή σε ποδοσφαιρικό team. Οπότε ξεκινάει το πρωτάθλημα. Αυτό το 20ήμερο συνεχίζει ο Σταμάτης ο φοιτητής, μονόλογο. Όμως θα το χαίρομαι με την ψυχή μου. Και εγώ μέχρι πριν λίγα χρόνια έλεγα Ελλαδάρα και ξερό ψωμί. Δεν φεύγω από εδώ. Τι θα πάω να κάνω? Τώρα όμως η κατάσταση έχει φτάσει στο αμήν. Μα γιατί? Εδώ ο Κυριάκος λέει ότι γυρνάνε παιδιά. Είσαι βλάξ. Αφού γυρνάνε παιδιά πίσω, γυρνάει κόσμος πίσω. Τρέχουν όλοι για να γίνουν υπάλληλοι στα for all και στα for three. Θα πάω έξω να ζήσω λίγο πιο ανθρώπινα. Που και αυτό με το άθλιο κλίμα έξω θα είναι δύσκολο. Όμως στις διακοπές μου θα είναι το καλύτερό μου. Ένας μονόλογος σκέψης με ερωταπαντήσεις που θέτει ο ίδιος ο Σταμάτης. Πραγματικά αυτό αν θες το διαβάζεις και κάνεις εκπομπές για κανένα τρίμηνο περίπου. Ο Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ο αδελφός του τραγουδιστή Φάμελου. Α, δεν ρωτάει, το λέει. Ναι, σε πες μου δεν το ξέρεις. Τι, το ξέρω, το ξέρω ρε Σταμάτη. Το ξέρω αγόρι μου. Ναι, το ξέρω. Τι, πόσο χρονών είμαι? Πίστεψέ με, έχω μιλήσει και με τους δύο. Με τον Σοκράτη μία φορά μόνο, του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν με καίει ο Σοκράτης. Εγώ με την πολιτική δεν, εντάξει. Με τον Μανώλη έχω μιλήσει 3-4 φορές. Έφη, καλησπέρα Μάριε, χρόνια πολλά, υγεία πάνω απ' όλα. Και με ανθρώπους γύρω σου που αγαπάς και σε αγαπάνε. Σου εύχομαι, λίγο νεκρόσιμο μου κάνει αυτό Έφη, δεν ξέρω γιατί. Έτσι, με φαντάστηκα τώρα στο νεκροκρέβατο και τριγύρω μου έτσι στο σκηνικό λίγο Λόρδος Βύρων, στο Μεσολόγγι. Και με ανθρώπους γύρω σου που αγαπάς και σε αγαπάνε. Σου εύχομαι τα καλύτερα, να είσαι καλά ρε Φούλα, και να σε ακούμε για πολλά χρόνια ακόμα, καρδούλες τουρτίτσες, να είσαι καλά. Φανταστικό, φανταστικό, εντελώς τελείως rock and roll η τούρτα σου. Έφη, ένα τεράστιο, τεράστιο, τεράστιο ευχαριστώ.

0: Ουέ και αλίμονο, αν δεν έπαιρνα ευχές από τον Σταύρος, αγαπημένο Σταύρος. Αφού άκουγες φάμελος, σε εισαγωγικά, έπρεπε να παίξεις μουζουράκι. Τι είναι αυτό που έβαλες? Α, για, το είπα πριν λίγο για μουζουράκι. Όλα φάμελος είναι. Πολύχρονος λέει, να είσαι καλά Σταύρος. Ποιον παλιό εχθρό, σαν αυτόν που ύμνησε ο Γκάρι, το έχω θέμα αυτό, μέσα στο παγκόσμιο. Η πιο μεγάλη παπαριά που έχει κάνει ο Γκάρι Λίνεκερ. Το μεγαλύτερο κακό που έχει κάνει στην πατρίδα του. Καθαρή αλητεία. Και το πιο μεγάλο καλό που έχει κάνει κάποιος στη Γερμανία. Δεν το έχει κάνει το Γερμανός. Γιατί απλά δεν έχουν μυαλό για κάτι τέτοιο οι Γερμανοί, οι μπούφοι. Βασίλης, το θέμα είναι, Μάριε, ότι κάποιοι νομίζουν ότι αν δεν μιλήσουν για το πρόβλημα του ποδοσφαίρου, αυτό θα λυθεί. Νομίζουν ότι εάν βάλουν τα σκουπίδια κάτω από το χαλί, αυτά θα κρυφτούν. Το θέμα είναι ότι τα σκουπίδια ήταν και είναι μεγαλύτερα από το χαλί. Απλά δεν κρύβονται. Λέει ο Βασίλης, ο παδός του Άρεος. Βασίλη μου, παιδιά, καλά που τα στέλνετε εσείς, γιατί εγώ γίνομαι κακός. Εύχομαι ολόψυχα, επειδή πραγματικά η ιστορία ποδόσφαιρο Άρης με πονάει και εμένα, και έστειλε τεράστιο μήνυμα ο Παναγιώτης Παπαδόπουλας, που είναι παοκτσής, έτσι. Γιατί αν αγαπάς το ποδόσφαιρο, αγαπάς το ποδόσφαιρο. Εγώ πέρα από παδός του Ηρακλέους, εντάξει, αγαπάω και το ποδόσφαιρο. Ο Ηρακλής και ο Άρης και η Ρεάλ Μαδρίτης και η Άρσεναλ και η Θήβα και ο Πόμαλακοπής και η Μπαρτσελώνα και η United και η ΑΕ Χαριλάου και η ΑΕ Φιλίρου είναι κάτω από την ομπρέλα που λέγεται ποδόσφαιρο. Μην ζήσουμε νέα απαξίωση του ποδοσφαίρου του Άρη. Γιατί έχω πάει ντάλα καλοκαίρι με 42 βαθμούς μεσημέρι, το έχω ξαναπεί. Στο Σουμπούτεο, λέω και το μαγαζί, και το λέω γιατί δεν υπάρχει πια. Μην μου πει κανείς από το σταθμό κάνω μαύρη διαφήμιση. Δεν υπάρχει πια το Σουμπούτεο. Το ξέρετε πολύ που με ακούτε, που ήτανε, στην Αιγαίου. Πήγα εγώ πριν ξεκινήσει το Ρώμα Άρη στο φιλικό, ήμουν μόνο εγώ. Και κατά το 15ο λεπτό ήρθε και ένας Αριανός. Και είχε πει ο Ηρακλειδέας που το είχε, το είχε ένας παοξής, ένας Ηρακλειδέας. Πολλές φορές πήγαινε ένας από τους δύο. Και πολλές φορές βέβαια πήγαν και οι δύο όταν είχε πολλή δουλειά, εντάξει, οκ. Okay. Εκείνη τη μέρα πήγε ο Ηρακλειδέας. Λέει, αν το ξέρα ότι θα ήσταν μόνο δύο άτομα, μα την Παναγία, λέει, δεν άνοιγα. Πήγαμε εγώ και ένας Αριανός. Μη δούμε τέτοια απαξίωση στο ποδόσφαιρο του Άρη. Όπως κάνω βιντεάκια για τον Παναθηναϊκό, θα κάνω και για τον Άρη. Στο μπάσκετ. Η μεγαλύτερη παπάντζα στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Η μεγαλύτερη παπάντζα. Εντάξει. Νίκος, ερώτημα. Άνω κάτω τελεία. Ανταλλάσσουμε εμείς οι Αριανοί πτώση αυτοκράτορα για ένα χρόνο στην Α2 με αντάλλαγμα ένα μπαμ ποδοσφαιρικού επενδυτή επίπεδου ΣΥΑΟ με αντίστοιχες τεράστιες κινήσεις σε προπονητή και ομάδα με σπουδαίο προπονητή, με σπουδαία προοπτική Ευρώπης. Έτσι για να δω λίγο πόσο αγαπάμε το πιο διάσημο άθλημα στα Ορθόδοξα Βαλκάνια. Χρόνια πολλά στον άνθρωπο που όταν τον βλέπω και ακούω δεν με φοβίζει το να μεγαλώσω. Νίκος, έστειλες το μήνυμα της χρονιάς σε οτιδήποτε κυτρινόμαυρο, εννοώ Άρη, όχι ΑΕΚ, όχι Φωστήρα, όχι Εργοτέλη, εννοώ Άρη, κυτρινόμαυρο, έτσι. Για τις ευχές, για αυτό το τέλος είναι διαμάντι. Διαμάντι, δεν έχω λόγια για αυτό που λες για μένα. Αλλά με αυτό εδώ θέλω να στήσω εκπομπή ολόκληρη. Ξαναέχω πει τι μου είπανε δύο αδέρφια Αριανοί, κίτρινο αίμα. Κίτρινο αίμα της γενιάς μου. Ο ένας, ο άλλος λίγο μικρότερος. όλη η οικογένεια βλαμμένη Άρης, έξω από την ένα, μέσα του, τέλη του 80, πριν από Άρης Ηρακλής, έξω από την ένα, πολύ γνωστή οικογένεια, αδέρφια, τους ξέρετε πολλοί από εσάς, της γενιάς μου. Δεν λέω επίθετο, γιατί τα παιδιά μπορεί και να ενοχληθούν, θα πούνε, τι το λες, δεν θέλουμε. Δεν νομίζω, αλλά μπορεί να ενοχληθούνε. Ο μεγάλος, πιο μικρός από μένα 3-4 χρόνια. Ο μικρός 6 περίπου χρόνια πιο μικρός από μένα. Τι μου είπανε, για αυτό εδώ με αντάλλαγμα. Τι μου είπανε, δεν το καίω τώρα, το αφήνω για άλλη φορά. Το μήνυμά σου είναι έπος, Νίκος. Έπος. Ξεβρακώνει πατριάρχη το μήνυμά σου. Το εννοώ. Ξεβρακώνει πατριάρχη. Τι να το σβήσουμε τώρα αυτό. Γιώργος, έλα ρε Γιώργο, καλησπέρα Μάρη, χρόνια σου πολλά. Εύχομαι η ζωή σου να είναι πάντα ένα δροσερό καλοκαίρι. Γιώργο, δεν έχω λόγια, δεν έχω λόγια. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ, αγορίνα μου. Τορπέιντο, χρόνια πολλά Μάριε, υγεία και ελευθερία. Κρατάω και τα δύο, υπερπολίτημα αγαθά. Υγεία και ελευθερία. Μόνο μία δέσμευση μου αρέσει. Μόνο μία δέσμευση. Μάλλον κατάλαβες ποια εννοώ. Λοιπόν, πάω να ανοίξω Στράτο που χτυπάει από κάτω, που ήρθε. Σας αφήνω, θα διαβάσω και τα τελευταία μηνύματα, θα τα διαβάσω όλα παιδιά, μη στεναχωριέστε. Στην Σούρια σταμάτησα εδώ πέρα, το τσεκάρω. Εννοείται ότι θα κλείσουμε με Μανώλη Φάμελο, αφού σχεδόν έτσι το πήγαμε σήμερα, μετά τους Manic Street Preachers. Και ένα κομμάτι, για μένα το πιο αγαπημένο μου μάλλον του Φάμελου, το πιο αγαπημένο μου και τελείως αδικημένο. Αν το είχε γράψει ο Παύλος ο Παυλίδης, θα μας ζαλίζαν τα ούμπαλα τώρα, αλλά το έχει γράψει ο Μανώλης ο Φάμελος και είναι αυτό.
1: Και τώρα συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με τον Μανώλη Φάμελο.

0: Λοιπόν, Στράτος Μουζίνας είναι εδώ με Κωνσταντίνο Στόικο. Σε λίγο, Κωνσταντίνος, θα ακολουθούν μετά από μένα. Σούρια, χρόνια πολλά και καλά. Με υγεία, χαμόγελο και επίγνωση. Επίγνωση τι είναι? Είναι η γνώση συν κάτι παραπάνω. Σούρια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάριε, χρόνια πολλά. Η Τούνη πήγε νοσοκομείο ή το σκυλί έπαθε τέτανο? Ορίστε. Τι λες ρε, όχι, την κοπέλα την Τούνη τη δάγκασε σκύλος. Τι είπατε, στη Βέρεια η κοπέλα ήταν προφανώς, δεν ξέρω για δουλειά, δεν ξέρω γιατί ήταν, και τη δάγκασε σκύλος. Τι λες? Ο Τάσος στέλνει φωτογραφία. Κυριάκος Μητσοτάκης χαμογελαστός κρατάει χρόνια πολλά, Μάριε, να τα κατοστήσεις. Χα, χα, χα, Τάσο, με τσάκισες. Χρόνια πολλά και καλά, αποθηκάριε. Ολέ και όλε και Χάρης, ό,τι πιο ντελικάτο και αλέγκρο έχει βγάλει ο Άρης. Όσο για τον πιο ωραίο τύπο, χαλαρό, μορφωμένο με επίπεδο, ένα είναι το όνομα. Βασίλη Λυπηρίδη, εσύ αντιστάρ. Ιωσήφ, ό,τι και να κάνεις ρε φίλε, μια ζωή για το Βότσι θα είσαι ρε φίλε. Μια ζωή για το Βότσι θα είσαι ρε φίλε, κανονικά. Γι' αυτό και σε λατρεύω. Για όλε και Χάρη συμφωνώ. Εντάξει, ναι, όλε κόμποι δεν σχολιάζω. Μόνο που κατέβαζε την μπάλα, φίλε, εντάξει, και ειδικά με αυτή τη φανελάρα που λέει ο Άρης, ο Δημήτρης Ολίτς, ναι, δεν υπάρχει. Καλά, για Χάρη δεν λέω. Για Χάρη δεν λέω, εντάξει, το λέει η λέξη μόνη της, Χάρης. Μάριος, αυτό ακριβώς για τον Κυριάκο, αυτό ακριβώς. Γεώργιος Ελσίνκη, δεν έχει καθόλου χιούμορ ο Μητσοτάκης. Αν είχε, θα έκανε πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Παύλο Ντεγκρές. Δεν θα υπήρχε μεγαλύτερη τρολιά από το να είναι πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας ο γιος του τελευταίου μονάρχη της Ελλάδας. Γεώργιε Ελσίνκη, θύμισέ μου όταν σκάσεις μύτη πάλι εδώ στο στούντιο να σε φιλήσω στο στόμα. Που μου βγάζει τώρα τον κρυόκολο τον Τασούλα να λέει όλα τα κλισέ του κόσμου και να μας πιάνει ατελείωτη υπνηλία. Χρόνια πολλά, υπέροχα Σούπερ Μάριε, λέει ο Αδάμ. Γεια σου Αδάμ παλικάρι μου, πολύχρονος και πάντα να είσαι ο υπέργος άνθρωπος που είσαι. Δύο παγκόσμια κύπελα έχεις δει, ένα με την Under 17 και ένα με την Under 20. Ναι Αδάμ, μιλάω για ανδρών εγώ, έτσι. Τα έχω δει αυτά, ναι, εγώ μιλάω για ανδρών, αγαπημένε μου Αδάμ. Σου εύχομαι μία Εύα όπως τη θέλεις. Ο IK τώρα το πήρε χαμπάρι, που έστειλε τα σταφύλια της μιζέριας, όχι της οργής. Μάριο, έχεις γενέθλια? Χρόνια πολλά ρε παρέα μας ραδιοφωνική. Σίγουρα δεν είδες Αγγλία να κερδίζει Μουντιάλ, γιατί έχουμε ελάχιστη διαφορά στην ηλικία. Ρε Μάριε, όταν το σήκωνε η Αγγλία το 66, εσύ ήσουν με άδεια απολύσεως. Χρόνια πολλά, γεια σου Γιώργο Πεκταρά. Ο Ιάσον, όντως πήγα Καστελόριζο σε όχι τουριστική περίοδο, ισχύει, ενέρε φίλε, γιατί 150 μόνο ευρώ αεροπλάνο θα πήγαινα κι εγώ αύριο το πρωί. Πλάκα μου κάνεις, 150 ευρώ αεροπλάνο, αεροπορικό, Καστελόριζο, θα πήγαινα για καφέ αύριο το πρωί και θα γύριζα. Τι μου λες? Δεν σε κακίζω, ε. Το κατάλαβα, αλλά δεν θα πας τώρα και Καστελόριζο Μάρτιο. Εντάξει, και πόσοι μπορούν να πάνε και κοπές Μάρτιο? Να πάρουν, ας πούμε, γιατί δεν θα πας Καστελόριζο για δύο μέρες στο διαόλου τη μάνα, θα πας το λιγότερο για πέντε μέρες. Πόσοι μπορούν να λείψουν, ας πούμε, Μάρτιο πέντε μέρες? Είναι και αυτό. Έλα ρε Χάρης, καλησπέρα Μάρι, ένα μεγάλο ευχαριστώ για το εισιτήριο που μου έδωσε και πήγα την κόρη μου στη συναυλία του Σταρόβα. Να είσαι καλά εις το επανειδήν, να ζήσεις, να είσαι γερός, να μας φτιάχνεις. Να είσαι καλά Χάρης G, πάω στον Chris Varg, τις καλύτερες ευχές μου από εμένα και τη Δέσποινα. Χάρης, Chris, είσαι αλητεία. Και μου στέλνει Ντέμπορα Χάρη σε αλητεία φωτογραφία με το Perfecto, νομίζω έξω από το CBGB στη Νέα Υόρκη. Δηλαδή το άλλο σπίτι της, τόσο μα τόσο απλά. Τζόρτζι Σαλ. Έφτασε λοιπόν ξανά εκείνη η περίοδος που θα ξεκινήσετε σαν πρώτα φαβορή για την κατάκτηση του Ιερού Δισκοπότηρου και κάπου στα μισά θα αποκλειστείτε στα πέναλτι από καμία Αργεντινή και θα κλαίγεστε για τα επόμενα 4 χρόνια. Χρόνια πολλά και καλά, Μάριο, με υγεία. Αν φέρετε στη γριά, τον Ινσίνιε, τον κοντό μάγο, θα σε επισκεφτώ. Σιγά μην υπήρχες, ρε Πιτσερίκο. Για Ινσίνιε δεν είπα τίποτα, αλλά θα πω κάτι τρελό. Πότε τον ανέφερα ότι μπορεί να το φέρει ο Ματσάρι? Θα το πω αύριο. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Μάριο. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά, χρόνια ευτυχισμένα. Όσο για την Αγγλία, ηλικιακά μπορείς να πεις ότι το είδες, αλλά όπως και να έχει, σιγά μην είχαν τηλεόραση δική σου το 66 για να το δεις. Από τη στιγμή που λες ότι είσαι 60, το αργότερο που γεννήθηκε στις 8 Ιουνίου του 66, άρα το Μουντιάλ δεν είχε ξεκινήσει. Άρα ναι, την είδες στην Αγγλία να το σηκώνει. Μάριε, χρόνια σου πολλά, αλλά τα συχάματα της Τροπότας ούτε κατσαρόλα τύπια να μη σηκώσουν. Τα συχάματα της Ανθρωπότητας, η Αγγλία, γιατί ρε Στέλιος? Κανένας, για χαρά Μάριε, τώρα ξεκίνησα να σε ακούω, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου, να είσαι καλά. Κανένας, Κωνσταντίνος, ήμουν εκεί που είναι ο Σταμάτης, μικρότερος έλεγα σαν την Ελλάδα δεν έχει, σιγά μη φύγω, πάω έξω. Είμαι σχεδόν 5 χρόνια που ζω και εργάζομαι στην Ολλανδία, όλα είναι θέμα συνήθειας και προτεραιοτήτων. Για μένα ήταν η καριέρα μου και η ψυχική μου υγεία. Μη μεγά στη δουλειά και μου φέρονται σαν σκουπίδι. Αν η προτεραιότητά σου είναι να βγαίνεις για καφεδάκια και ουζάκια, τότε ναι, θα περάσεις δύσκολα έξω. Ιστερόγραφο, μεγαλύτερο fake news από το ήλιο δεν βλέπουμε έξω, όλο βρέχει, δεν υπάρχει. Έχει αλλάξει ο καιρός δραματικά. Έπος από Κωνσταντίνο, όταν λέει δραματικά δεν εννοεί ότι ο καιρός πήγε στην δράμα. Σταύρος, αδερφέ στα μάτια, αν πας έξω και μετράς τις μέρες να πας Ελλάδα, κάτσε εκεί που είσαι. Επίσης ο Μουζουράκης μπορεί να λειτουργήσει σαν χρονομηχανή. Ας δούνε όλοι πώς ήταν το 2010, ώστε να καταλάβουν τι κάνει τώρα ένας άλλος Πάνος, ο Βλάχος. Με τη διαφορά ότι ο Μουζού δεν είχε ανάγκη να πλευρίσει η συγκεκριμένη πολιτική πλευρά αριστερά. Με πουκαμισάκια 400 ευρώ. Κυρία Καριστιανού, έχω εδώ πέρα το Σταύρο, ελάτε. Πάνος, παιδιά, μην ακούστε Ράδιο Θεσσαλονίκη τώρα. Είναι ένας δημοσιογράφος που λογικά είναι από τους... Ναι. Α, δεν είναι για μένα αυτό. Sorry, συγγνώμη. Όχι, πες τον, λέει. Είναι. Για ποιον Πάνος, δεν κατάλαβα. Και δύο τελευταία μηνύματα. Χρήστος Σολούθε, γενεθλιάζεσαι, μωρή μου στόγρια. Πολύ χρονός, ό,τι υποθείς να το πάθεις. Καλησπέρα, Σολούθε. Ο Αυτοκράτορας στην Α2, δεν είστε καλά. Ναι, με τι αντάλλαγμα το άκουσες? Και η αποθέωση. Και τελευταίο μηνυματάκι είναι ο Σταμάτης. Ο Φάμελος, ναι, Όλγα Τρέμη ή Μαρία Κορινθίου. Με προσβάλλεις. Ποια Μαρία Κορινθίου, ρε φίλε? Είναι συχάματα της ανθρωπότητας η Αγγλία, λέει ο Σταμάτης. Άρα Αγγλία δεν πηγαίνεις. Αυτά. Πες το.
1: Αν πετύχει την Αργεντινή, γιατί εκεί ακριβώς.
0: Λοιπόν, ερώτηση.
1: Ναι, τι θες.
0: Τι λες? Έχω δει, και ο Κωνσταντίνος απαντάει.
1: Αν έχεις δει τέτοιο...
0: Την Αγγλία να σηκώνει παγκόσμιο κύπελο.
1: Έχω δει να ζεις δηλαδή αυτό.
0: Να ζω, να υπάρχω, ναι.
1: Καταρχάς χρόνια πολλά και.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Κοίταξε.
0: Μακάρι να πιάσετε όσα χρόνια έχω ζήσει να πάτε με τόσες γκόμενες.
1: Έτσι. Σωστό. Ναι. Ή και όχι, συνεχίζουμε. Λοιπόν, κοίτα. Να έχει ζήσει, να έχει πάρει μουντιάλ η Αγγλία.
0: Ναι, δηλαδή όταν το σήκωνε η Αγγλία,
1: ναι.
0: Να ζούσα.
1: Να υπήρχε.
0: Να υπήρχα.
1: Το 66. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Το έχει δει.
0: Το έχω δει.
1: Το έχει δει, ναι.
0: Κωνσταντίνος.
2: Και εγώ λέω ναι.
0: Και εσύ ναι.
1: Το έχει δει.
0: Μπράβο. Αυτή είναι η απάντηση. Αύριο θα δώσω τον νικητή. Δυστυχώς μόνο 4 απάντησαν σωστά.
1: Σοβαρά.
0: Οι περισσότεροι είπανε δεν υπήρχε.
1: Όχι, ρε ντροπή.
2: Μήπως το εννοούσα διαφορετικά.
0: Όχι. Ότι δεν ζούσα. Δηλαδή ότι το έχασα έστω για ένα μήνα, 3 μήνες, 5 μήνες. Αυτό.
1: Περίμενε. Εντάξει. Ναι.
0: Φίλε, τώρα παίρνεις τέτοια ώρα, ρε φίλε. Ναι, εντάξει. Ναι. Ωραία. Αυτό.
1: Ναι. Τι θέλω να πω. Αν παίξαμε την. Κοίτα, εγώ γενικά Αγγλία δεν στηρίζω ιδιαίτερα. Δεν μπορώ να πω ότι σε έχουμε μεγάλη συμπάθεια. Αν παίξαμε όμως με την Αργεντινή.
0: Τηλεόραση δεν είχαμε το πάντα στο σπίτι τότε.
1: Οκ, okay, εντάξει, λογικό, λογικό.
0: Λίγο αργότερα πήραμε. Ναι.
1: Λογικό, άρα τον τελικό δεν τον έχει δει. Είχε τότε αυτή την τρέλα.
0: Τον είδα όλον μετά.
1: Α, μετά. Είχε τότε αυτή την
0: τρέλα. Πού να τον τελικό, πού να τον δω, ρε φίλε.
1: Εντάξει,
0: τι να τον δω τον τελικό.
1: Εγώ, μπορεί να...
0: Α, να τον δω κάπου αλλού.
1: Ναι. Εντάξει, πολύ δύσκολα.
0: Δεν καταλάβαινα τι. Πού να το έβλεπα, ρε φίλε. Δεν καταλάβαινα, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι. Το έχει δει μετά ολόκληρο το παιχνίδι.
0: Το είδα μετά, ναι, βέβαια. Ναι.
1: Όλο.
0: Εντάξει, όλο, ναι.
1: Ναι,
0: εννοείται.
1: Okay, λογικό,
0: εννοείται. Εννοείται, ναι.
1: Αν παίξετε μόνο με την Αργεντινή, εκεί θα είμαι μαζί σα. Μόνο παίξαμε με την Αργεντινή. Εκεί θα είμαι μαζί σα.
0: Μα είναι Λίβερπουλ, αυτό να τη λέει.
1: Εντάξει, είπα. Εννοείται. Εννοείται στο χαμένο πέναλτι του Σάκα στο Euro σηκώθηκα όρθιο, φώναζα. Τι εννοείται. Εννοείται, τι είμαστε. Πρώτα απ' όλα είμαστε Ολλανδία, βέβαια.
0: Είσαι Λίβερπουλ, εντάξει.
1: Είμαι Λίβερπουλ.
0: Είσαι Λίβερπουλ, αγόρι.
1: Ναι, εντάξει, τα κατάλαβα. Να στο παίξω Αγγλοσάξονα.
0: Ωραία, εντάξει, ναι, εντάξει. Μα δεν σε λέω κάτι γορό, ρε παλικάρι. Να είμαστε γεροί, να είμαστε καλά.
1: Η Αργεντινή να μην το πάρει μόνο, γιατί εντάξει.
0: Να είμαστε καλά.
1: Εντάξει, το κλέψε πολύ άγρι την προηγούμενη φορά, είναι αλήθεια.
0: Ωραία. Παιδιά, το καταλάβατε. Κωνσταντίνο Στόικο, Στράτο Μουζίνα, Στράτο Μουζίνα Στόικο, εδώ μέχρι τι 8. Εμεί τα λέμε αύριο στι 4. Θα βγάλω και έναν νικητή από του 4 που απάντησαν σωστά ότι ζούσα και έχω δει την Αγγλία να σηκώνει παγκόσμιο κύπελο. Τόσο μα τόσο απλά. Εδώ τον Άρη ήταν σηκώνει κύπελο.
1: Σωστό, σωστό, σωστό.
0: Τον Άρη το είδα ζωντανό το μάτσα.
1: Εντάξει, προλάβαινε πιο μετά.
0: Σε σπίτι, οικογένεια, φιλική οικογένεια.
1: Α, το θυμάσαι δηλαδή.
0: Βέβαια.
1: Ήτανε, εντάξει.
0: Το θυμάμαι.
1: 4 χρόνια πιο μετά όμω ήταν ήσυνα, 4 χρόνια μεγαλύτερο.
0: Βέβαια.
1: Καταλάβαινε.
0: Ναι. Με τον μπαμπά μου μαζί πήγαμε σε σπίτι Αριανών. Άρρωστη.
1: Ναι.
0: Όλη η οικογένεια άρρωστη.
1: Δηλαδή έσυξε γροθιά στον κουλτουάρι.
0: Τίποτα. Όχι. Δεν καταλάβαινα. Φαίνατε, δεν καταλάβαινα κάτι.
1: Απλά
0: ξέρω, δεν
1: καταλάβαινα μπάλα αυτό, ναι, οκ. Okay.
0: Ηρακλή έλεγα και δεν καταλάβαινα. Εύρωπ, εντάξει.
1: Ναι, οκ. Okay,
0: ναι. Αυτό. Αυτό. Μάλιστα. Ωραία, αδέρφια, τα λέμε το καλό αύριο. Keep on rocking.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31. Και με 2 τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα, χαρτιά υγεία Zeva 8 ρολά μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
11: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
12: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Ροκ,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
2: Έκτακτη είδηση.
3: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
2: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
3: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
2: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
3: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
2: www.ergopavlatel.gr.
3: Έργο τέλεια νέα.
4: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
1: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
6: Μήπως να τους δώσουμε το injection service θεία μου.
5: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
6: Ποιος εγώ?
5: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
6: Και injectionservice.gr.
5: Lease Access.
7: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
8: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
7: Λοιπόν, Hisense, τα θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
8: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
7: Κι εγώ, πάνω δίπλα σου.

0: υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
1: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
2: Τι κανάλαξε άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις. Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
3: GPS και βυθόματο έχεις.
2: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
3: GPS λογικό έχεις.
2: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
3: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
2: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
3: Μεϊμάρης.
4: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: και τις 8 με αρκετά πραγματάκια να πούμε. Κινήσεις γίνονται στον μπασκετικό Άρη. Στον μπασκετικό βασικά Άρη μόνο. Στο ποδόσφαιρο δεν έχουμε πάρα πολλά να πούμε, πέρα από το ότι η ομάδα όντως θα πάει στην Ιταλία για να πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο.
1: Κάτι ελάχιστα έχουμε, αλλά όχι ενδιαφέροντα.
0: Ναι, ναι, της προετοιμασίας της. Αλλά γενικότερα νομίζω θα κινηθούμε γύρω από τον μπάσκετ. Και παρέμε τα μηνύματά σου στο 6936-512-099. Επαναλαμβάνω, 6936-512-099. Το Viber του σταθμού. Στέλνετε εκεί τα μηνύματά σας για να τα διαβάσουμε κανονικά στον αέρα και να τα σχολιάσουμε. Να ρωτήσετε ό,τι θέλετε και ό,τι μπορούμε να το απαντήσουμε. Δεν ήσουν εδώ την Τετάρτη που ανακοινώθηκε ο Βασίλης Πανούλης. Σου πεξάσιμο παιχνίδι τύχη είναι η αλήθεια. Δηλαδή από όλες τις εκπομπές να ανακοινωθεί αυτήν. Είναι η αλήθεια.
1: Φαντάζομαι προλάβατε για NBA να πείτε.
0: Σίγουρα όχι.
1: Ο Διονύσης ήταν ο Ιωνίκος.
0: Με Νίκο.
1: Με Νίκο.
0: Δεν είπαμε τίποτα για NBA γιατί ήταν η μέρα που συμφωνήσαμε το μεσημέρι με Σπανούλη και μέσα στην εκπομπή μας ανακοινώθηκε επίσημα.
1: Αυτό ανακοινώθηκε.
0: Και ανακοινώθηκε επίσημα μέσα στην εκπομπή μας, οπότε είχε
1: γλέντια. Έλεγαν πως ξέρεις, ανακοινώθηκε μετά, μετά τη μέση, ξέρω, 7 η ώρα κάτι.
0: Μετά 7.30 ώρα ανακοινώθηκε περίπου. Κάτι σε 7.30 ανακοινώθηκε, αλλά είχε βγει η συμφωνία, οπότε έπρεπε να σχολιάσουμε αυτό. Kill Bill τέτοια μέχρι να βγουν όλα αυτά, είχε και γραμμές, αρκετές μηνύματα. Υπήρχε γενικά ένα κλίμα χαράς, εφορίας, το οποίο δεν μπορούσε, από το οποίο δεν μπορούσαμε να παρεκκλίνουμε τίποτα, έτσι.
1: Ναι.
0: Νομίζω ήταν παραπολογικό. Οπότε, αν θες, κάνε ένα σχόλιο για Βασίλη Σπανούλη, γιατί δεν ήσουν εδώ την Τετάρτη, οπότε... Από όταν ήρθε ο Βασίλης, είναι πρώτη σου εκπομπή με τον Βασίλη Σπανούλη ως προπονητή του Άρη, έτσι.
1: Είναι ξεχωριστό. Είναι
0: κάτι λίγο, καθημερινό.
1: Ναι. Όχι, αλλά εντάξει. Τι να πω, τα προβλεπόμενα είναι μια κίνηση η οποία αλλάζει τα δεδομένα, αλλάζει το σχεδιασμό της ομάδας. Το έχουμε πει ήδη 100 φορές και τα λέγαμε και πριν έρθει ο Σπανούλης, άρα δεν έχει και μεγάλη αξία. Βλέπουμε σύμφωνα με τις μεταγραφές ότι όντως το πλάνο σχεδιάζεται έτσι ακριβώς όπως είχαν πει, όπως λέγαν και οι πληροφορίες. Τώρα αν τελικά η ομάδα όμως δέσει, βγει, βγουν οι παίκτες όλοι, θα είναι κάτι που θα το δούμε αργότερα και... Είναι πολύ παραγωγικός παράγοντας, άρα okay, θα δούμε. Δεν είναι 100% η επιτυχία ποτέ, αλλά όλα βαίνουν καλώς μέχρι στιγμής. Παίρνουμε ωραίες μεταγραφές.
0: Κάνουμε ωραίες κινήσεις. Ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει κλείσει, έχει συμφωνήσει με τους Νένα Ντιμητρίγεβιτς, Κεμ Μπίρτς, Ιτζέι Λίντελ.
1: Τέσσερις ξένους.
0: Και ποιον χάνω, και τον Άνταμο Κόκα. Αυτούς τους τέσσερις. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Να αρχίσουν και επίσημες ανακοινώσεις. Αν και νομίζω ότι κάτι επίσημο είναι πάρα πολύ πιθανό να δούμε από τη Δευτέρα και μετά, από τη 15η ημέρα του Ιουνίου, σε μια εβδομάδα από τώρα ακριβώς. Όποτε και θα έχουμε τη συνέντευξη τύπου της Sky Άρης και την επίσημη παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη.
1: Ναι. Έτσι κι αλλιώς, ο Δημητρίγεβιτς και ο Μπίρτς παίζουν τελικούς πρωταθλήματος και οι δύο. Και πολύ ευχαριστώ σκεφτείς ότι παίρνουμε παίκτη οι οποίοι παίζουν βασικό σε τελικό πρωταθλήματος στη Γερμανία και
0: στην Τουρκία. Η Φενέρμπαχτσε κατάφερε χθες να σπάσει την έδρα της ΕΦΕΣ και να πάρει την πρόκριση για τους τελικούς. Με τον Μπίρτς να έχει 7 πόντους και 9 rebound. Νομίζω όλα είναι σε έναν καλό δρόμο.
1: Είναι ενδιαφέρον που οι δύο βασικοί παίκτες που πήραμε αυτή τη στιγμή τα πάνε εξαιρετικά με τις ομάδες τους. Okay. Και ο Μοκόκα φυσικά, βέβαια νομίζω θα τα πεις και μετά λογικά.
0: Είπαμε για Μοκόκα με το Διονύση, αλλά.
1: Είπατε με το Διονύση. Όχι,
0: όταν είχε κλείσει γι' αυτό.
1: Ναι, ναι, δεν το ήξερα γι' αυτό. Ναι, sorry. Ναι, εντάξει. Ότι βγήκε με πίτα των τελικών προφανώς πολύ ευχάριστο. Ήταν και το πιο πρόσφατο.
0: Και τον buzzer beater.
1: Σωστό, έλυσε και το συμβόλαιο του πρόσφατα, πάρα πολύ πρόσφατα, από ό,τι τα χθες, δεν θυμάμαι. Και άρα έχει ανοίξει ο δρόμος. Από όταν αποφασίσει, δεν ξέρω πότε θα μπορεί να κάνει τις ανακοινώσεις. Όπως έχουμε πει, θα είναι μάλλον η πρώτη μεταγραφή. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος με τον Μοκόκα, γιατί νομίζω είναι να παίξει με πολύ μέγεθος και είναι ενδιαφέρουσα επιλογή. Δηλαδή, νομίζω μπορεί να παίξει και στον Άσο και στο 3 πέρα από το 2. Δηλαδή, ο Μοκόκα είναι στις 2 θα παίζει, αλλά νομίζω μπορεί να παίξει και στον Άσο και στο 3.
0: Εντάξει, γενικότερα μπορεί να εξυπηρετήσει σε όλους αυτούς τους τομείς. Γενικότερα όμως νομίζω ότι θα δούμε και πολλά σχήματα με 3 guard, άρα. Πάμε στο λεγόμενο positionless basketball, σε ένα μπάσκετ που δεν θα έχει ιδιαίτερες θέσεις.
1: Ναι,
0: δεν θα έχει ιδιαίτερες θέσεις. Δηλαδή, εμένα δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση να δούμε και πεντάδες. Το θεωρώ πολύ φυσιολογικό. Με Ντιμητρίγεβιτς, Μήτρου Λόγκ, Μοκόκα, να είναι και οι τρεις στο παρκέ, να είναι ο
1: Λίτελ στο 3.
0: Ναι, αν θες παραπάνω ύψος ο Λίντελ στο 3, δηλαδή μπορεί να γίνει αυτό, αλλά πιστεύω
1: γιατί
0: ότι.
1: Γιατί ο Λίντελ και στο 3 και στο 4 μπορεί να παίζει.
0: Ναι, ναι, πιστεύω ότι όμως θα είναι αρκετά συχνό το φαινόμενο να βλέπουμε τρία γκάρντ στο παρκέ από
1: ναι,
0: τον Βασίλη
1: Σπάνολη.
0: Να βλέπουμε τρία γκάρντ, οπότε θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Γενικότερα, ο Βασίλης Σπανούλης είναι ένας προπονητής που θέλει να ανεβάζει το ρυθμό, θέλει χειριστές στο παιχνίδι, θέλει ιδανικά και τα τρία γκάρντ του να μπορούν να πάρουν ένα pick and roll και να παίξουν. Ο Μοκόκα μπορεί να μην έχει άμεση απειλή με το shoot, ωστόσο ξέρει και άμυνες προφανώς ότι αν μπει μέσα έχει πολύ γεροπάτημα, είναι πάρα πολύ αθλητικό το παιδί, βοηθάει πάρα πολύ στα rebound επίσης και δημιουργεί πάρα πολύ εύκολα ρήγματα, πηγαίνει γενικότερα στην επαφή, μπορεί να κερδίσει φάουλ γίνοντας την drive. Περιμένουμε να δούμε πώς αυτό θα λειτουργήσει φυσικά στο γήπεδο. Είναι παίξει Σπανούλη όμως, πιστεύω,
1: ναι,
0: ξεκάθαρα.
1: Πάντως η ομάδα του που χτίζει μέχρι στιγμής του Σπανούλη, δεν σου κάνει πέρα από το ότι πες ότι θα είναι σε πολύ γρήγορο ρυθμό, δεν σου κάνει πολύ και αμυντική όμως, ρε παιδί μου, ενώ ότι θα δώσει
0: σκληρή, βασίσα, ναι, και αθλητική.
1: Σε άμυνα, γιατί okay, και ο Ντριμιτρίγεβιτς είναι καλός στην άμυνα και ο Μοκόκα έχει πολύ μέγεθος.
0: Δεν ξέρω ο Ντριμιτρίγεβιτς στην άμυνα ποια είναι τα...
1: Έτσι ξέρω ότι είναι καλός, αλλά...
0: Okay. Είναι καλός στο... Κοίτα, κάνει αρκετά κλεψίματα. Δεν ξέρω είναι καλός αμυντικός.
1: Είναι και ψηλός. Που βοηθάει να έχει άσο ψηλούς
0: με Ντριμιτρίγεβιτς.
1: Δεν είναι 1,90.
0: Νομίζω 1,88 κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν νομίζω να πιθανε τα 1,90. Κάτσε να δω.
1: Κάπου είχα διαβάσει για 1,90, αλλά οκ. Okay.
0: Νομίζω είναι λίγο πιο κοντός ο Δημητρίγεβιτς. Αλλά θα το δω αυτή τη στιγμή. Είναι ένα Δημητρίγεβιτς. Πώς τον δίνει εδώ πέρα. Εγώ και πήρε το δίνει 1,90. Ορίστε.
1: Ναι, 1,90. Ψηλός για άσος. Πόσο ήταν ο...
0: Εδώ το δίνει 1,88.
1: Ναι.
0: Ναι, από εδώ το είχα δει εγώ.
1: Προφανώς το είχα δει.
0: Εντάξει, Τζόνς ήταν 1,80. Δεν είναι ψηλός για άσος, είναι νορμάλ ύψος.
1: Wow, ο Τζόνς πόσο ύψος.
0: Ο Τζόνς ήταν 80, εντάξει, ο Τζόνς ήταν κοντός όμως.
1: Ναι, συμφωνώ, δεν πήγα από το αντίθετο. Απλά θέλω να πω ότι, okay, πάλι να έχεις έναν άσο 1,90 είναι υψηλός τον 1,90, όχι.
0: Όχι, είναι ένα πολύ κανονικό μέγεθος. Okay. Ένα πολύ κανονικό μέγεθος, θεωρώ. Πάντως, γενικότερα, ο Δημητρίεβιτς είναι ένας παίκτης που βάζει χέρια στην μπάλα, προσπαθεί να κλέψει. Βέβαια, μπορεί να κλέβει και από την άμυνα κάνοντας το αυτό. Δεν το ξέρω. Έχω διατηρώ τις επιφυλάξεις μου για την άμυνα του. Θα βάλει χέρια, θα κλέψει μπάλες. Θέλω όμως να δω γενικότερα τη συμπεριφορά του, γιατί δεν έχω παρατηρήσει, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Τη γενικότερη συμπεριφορά του στην άμυνα.
1: Παίζει μάτς και τώρα έχει αγωνιστική δράση. Οπότε
0: ναι, ναι, υπάρχει.
1: Όποιος μπορεί να τον δει. Και αυτόν και τον Μπίρτς. Αν και τον Μπίρτς πιθανόν να τον ξέρουν όλοι. Εντάξει. Ναι. Και τον έχουν δει, δηλαδή σίγουρα. Το Δημητρίεβιτς, αν δεν τον έχουν δει, δεν μπορούν να τον δουν.
0: Ωραίος ο Ντριμιτρίγεβιτς, ένας πάρα πολύ ωραίος παίκτης.
1: Αυτό, πες. Αυτό που μπορούμε να πούμε σίγουρα είναι ότι δύο παίκτες okay, που μέχρι στιγμής έχουμε κλείσει έχουν παίξει την παίκτη με Σπανούλη και Ζήση. Δεν ξέρω αν το είπατε στην εκπομπή σας. Σπανούλης με Μπίρτς προφανώς τη μια χρονιά στον Ολυμπιακό και ο Ζήσης με την Πανταλώνα με τον Ντριμιτρίγεβιτς. Άρα δηλαδή έχουν παίξει και συμπαίκτες, άρα νομίζω είναι πολύ, πολύ γνώστες και των δύο. Πραγματικά δεν πάνε σε καθόλου τυχαίες κινήσεις.
0: Δηλαδή. Είναι και το ένδαλμά του. Ο μέντορά του, μάλλον όχι τον ενδαλμάτου,
1: ναι,
0: τον
1: ενδαλμάτου
0: είναι ο Ντεόντοσιτς του Νέα Ντριμιτρίγεβιτς, ενός παίκτη ο οποίος έχει ανδρωθεί σε μια οικογένεια, είναι Βόρειο Μακεδόνας αλλά έχει το στυλ, έχει μάθει τον μπάσκετ από την Ισπανία. Μόλις πάρουμε μια γραμμή και θα συνεχίσω μετά για τον Ντριμιτρίγεβιτς, γιατί έχει αρκετές ιστοριούλες να πούμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε.
2: Τι κάνετε?
0: Καλησπέρα, καλά είμαστε, φίλε.
2: Διάβαζα ένα μήνυμα, δεν ξέρω το χθες, δεν θυμάμαι, στο Facebook.
0: Ναι.
2: Κάποιος σχολίασε λόγω των μεταγραφών πολλά ονόματα κτλ. Και λέει από κάτω, πρόεδρε, πάρε και το Lewis Hamilton για οδηγό του λεωφορείου μας.
0: Δεν θα ήταν άσχημα.
2: Ναι, σε λέει εντάξει, μην έχουμε και έναν άσχημο οδηγό λεωφορείου, έτσι δεν είναι.
0: Έτσι, σωστό, τόσες φίρμες θα έχουμε, ισχύει.
2: Τι είπε ρε παιδιά ο Μίλης, έτσι, δεν άκουσα, λίγο είδα τι...
1: Ναι, έκανε δηλώσεις.
2: Έβγαλε πικρά.
0: Όχι, ίσα-ίσα. Όχι, κάτι ιδιαίτερο, όχι, ναι. Ήτανε πολύ νορμάλη η δηλώση του.
2: Όχι, ήπιος άνθρωπος, εντάξει, δεν ξέρω το εσείς τη γνώμη σας.
0: Ναι,
1: συμπαθητικός, κύριος. Συμπαθητικός κιόλας, ό,τι δουλειά του την έκανε όσο μπορούσε.
0: Βουλευταράς.
1: Πιστεύω μπορούσε και παραπάνω, αλλά οκ.
2: Καλά, ναι. Δεν είχε και θέματα με τους παίκτες, εντάξει, δεν ήταν, δηλαδή, πώς να το πω. Σε κάποιους καταλαβαίνεις.
0: Δεν ξέρω πώς ήταν το κλίμα, δεν μου έχει βγει κάτι τέτοιο, αλλά δεν ξέρω.
2: Διώξαμε και τον Ίνοχ, παράδειγμα, δεν είχαμε ψηλούς πολλές φορές, παίζαμε ένα σύστημα λίγο περίεργο, θυμάστε.
0: Γενικά του άρεσαν οι χαμηλές πεντάδες.
2: Ναι, εμένα αυτό δεν μ' αρέσει. Εγώ είμαι του παλιού στυλ.
0: Ναι,
1: δεν ήταν πρόβλημα με παίκτες, να ήταν το στυλ του, το ότι προτιμάει. Δεν έχει να κάνει με ότι έχει πρόβλημα με παίκτες.
2: Όχι. Και Ο Τελειόπουλος θα έρθει, παιδιά μου.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να τελειώσουν τελική για να το μάθουμε. Ναι. Ο Άρης το θέλει. Ο Παναθηναϊκός είναι στον τεμίτεμι να τον αφήσει, να μην τον αφήσει. Να τον δώσει, να μην το δώσει. Γιατί είναι δύσκολο για τον Παναθηναϊκό. Θα αλλάξει και προπονητή, δεν ξέρω. Είναι πολύ δύσκολη υπόθεση.
2: Ο Μπράντοβιτς ακούγεται τον Παναθηναϊκό, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια.
0: Ακούγεται, νομίζω θα ακουστούν και άλλα. Ναι, αν τελειώσει το πρωτάθλημα και αν το χάσει για το πρωτάθλημα.
1: Έμεινε ελεύθερο ο Λάσου για παράδειγμα τώρα. Οπότε,
2: ναι, okay. Ναι καλώς.
1: Ναι, εγώ πιστεύω ότι θα αργήσει λίγο αυτό, γιατί πέρα από το ότι μπράτε όσο είναι τελική, νομίζω θα πρέπει να έρθει και ο καινούργιος προπονητής του Παναθηναϊκού, αν φύγει ο Αταμάνο, ώστε να αποφασίσει αυτός αν θα κρατήσει το Ιόπουλο. Γιατί μπορεί να του υποσχεθεί χρόνο συμμετοχής και το Ιόπουλος να θέλει να μείνει. Αν δεν έχει χρόνο συμμετοχής, πιθανότατα να θέλει να έρθει σε εμάς.
2: Πάντως φέτος δεν νομίζω να ήταν ικανοποιημένος, δεν έπαιξε ιδιαίτερα.
0: Όχι, και όχι, και... δεν έπαιξε αυτό που άξιζε, εννοείται.
1: Αν του υποσχεθούν τον ίδιο χρόνο, μπορεί να έρθει σε εμάς, πιστεύω.
2: Ναι. Για μένα είναι σημαντικό. Λέει βέβαια ότι 250.000 παίρνει πρόσωπο στον Παναθηναϊκό και αυτός παίρνει 500.000 συμβόλαιο. Δεν το λες και τίποτα.
0: Θα δώσουμε αν τον πάρουμε ένα μεγάλο ποσό, αλλά άστο να δούμε τι θα γίνει και αν είναι θα το μάθουμε.
2: Ναι, εντάξει. Mm-hmm.
0: Ωραία, ναι, πες και αυτό.
2: Εντάξει, όχι, μισό, εντάξει, δεν πέραζε. Αυτά,
0: εντάξει.
2: Απλά σας ακούω εδώ πέρα. Καλά, ωραία, ωραία τα λέτε. Να λέμε και κανένα ευχάριστο, γιατί από το ποδόσφαιρο αν είναι ως τώρα...
0: Έτσι, έτσι, το μπάσκετ μας κρατάει.
2: Και ένα τελευταίο ερώτηση, παιδιά.
0: Ναι, ναι.
2: Ο Μίλησης είπε ότι... ξαφνικά αποφασίσαν να αλλάξανε. Τι έγινε δηλαδή, μάλλον ξαφνικά.
0: Προφανώς προέκυψε περίπτωση και με τα οικονομικά, με την οικονομική κατάσταση Μονακό, προέκυψε περίπτωση. Ναι, έκανε ο Ζης την πρώτη επαφή και.
1: Αφού ξέρουμε ότι ο Σπανούλης στην αρχή δεν υπήρχε σαν περίπτωση, υπήρχε το 1% πιθανότητα. Μετά προέκυψαν οι πιθανότητες οι πολλές και προφανώς μετά άλλαξαν τα πράγματα.
2: Και άλλαξαν τα πλάνα,
0: Μια χαρά. Όλα καλά, ευχαριστούμε
2: και,
0: πολύ.
2: Και πείτε για την Ευρωλίγκα, θα πάμε λες. Γιατί δίνει τόσα λεφτά, είναι για Ευρωλίγκα ή απλά για το
0: EuroCup. Πιστεύω για να πάρουμε το EuroCup και να πάμε το παραχρόνο στην Ευρωλίγκα.
2: Πω, αυτό είναι το ωραίο σενάριο, φίλε.
0: Μακάρι.
2: Να πάμε ευρωπαϊκό μετά από τόσα χρόνια.
0: Έτσι, έτσι, έτσι, έχουμε 23 χρόνια. Έτσι.
2: Πω, ήταν, με το Ραΐσεβιτς.
0: Με το Ραΐσεβιτς, το follow. Δεν το θυμάμαι, αλλά...
2: καλά, στήριξε παιδιά. Γκαγκαλούδης έπαιζε σε εκείνη την ομάδα.
0: Γκαγκαλούδης έπαιζε, ναι, Σόλομον Γκαγκαλούδης παίζανε κανονικά.
2: Σόλομον, Will Solomon, πω. Που μετά πήγαμε στη Δυναμό Μόσχας, θυμάσαι, με τη Δυναμό Μόσχας στο Βέλγιο και χάσαμε.
0: Το Σερλερουά, ναι, ναι, το τελικό, ναι, το 6. Ναι, ναι.
2: Το 6. Με Πάντιους, με Πέπε Άντιους, Γουίλκισον, Στάκ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και από τότε, κανονικά. Αν εξαιρέσει τη συμμετοχή μας στην Ευρωλίγα, βέβαια. Ναι.
0: Δύσκολα χρόνια μετά.
2: Πολλά χρόνια ανομβρίας. Τα φιλιά μου, παιδιά, σε όλους.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά. Να είστε.
0: Ευχαριστούμε. Ωραίες είναι αυτές οι αναδρομές. Έχουν περάσει τρομεροί παίκτες και από την ομάδα της Λιώς. Για να πάρουμε ακόμη μια γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε.
3: Γεια σας, παιδιά. Καλησπέρα. Καλά, Μαριά Δημήτρη.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
3: Παιδιά, ο μόνο δικαιολόγητος δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ο ενθουσιασμός του κόσμου με την ανακοίνωση της συνεργασίας έτσι με τους Σπανούλη. Γιατί σηματοδοτεί από μόνη της ως καταλήτης την επιτάχυση της πορείας της ομάδας στην κατεύθυνση για τίτλους και την αλλαγή του ρου της ιστορίας. Είναι τόσο πεινασμένος για επιτυχίες ο κόσμος και διψασμένος για τίτλους που θεωρεί ότι και μόνο η έλευση του ενός ξανθού σε εισαγωγικά ως ηγέτου στο τιμόνι της θα εξασφαλίσει επιτυχίες. Να βάλουμε όμως στη σωστή διάσταση τα πράγματα και τις εξελίξεις. Όσο και καταλυτικός να είναι ο ρόλος του coach σε μια ομάδα μπάσκετ, πολύ πιο επιδραστικός έτσι φυσικά από αυτόν του ποδοσφαίρου, γιατί ο coach στο μπάσκετ παίζει κάθε δευτερόλεπτο στο μπάσκετ σαν έκτος παίκτης έτσι, δεν μπορεί να φέρει από μόνος του επιτυχίες. Mm-hmm. Ο coach όσο και να κουβαλά τον τίτλο ο Σπανούλης του ηγέτη νικητή, είναι ένα γρανάζι στη μηχανή που θέλει να κερδίζει. Ναι, μεν εξασφάλισε την υποστήριξη του ιδιοκτήτη για ό,τι χρειαστεί έτσι, αλλιώς δεν θα ερχόταν εξάλλου. Mm-hmm. Αλλά και ο ιδιοκτήτης του Σπανούλη, αλλά από εκεί και πέρα είναι το πόσο γρήγορα θα ετοιμαστεί η ομάδα για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των οπαδών. Των οπαδών που έχουν φτιάξει μπαϊράνια με το μυαλό τους. Έτσι. Το θέμα είναι τα υπόλοιπα γρανάζια. Και πότε επομένως αυτά θα αγοραστούν και κυρίως τι απόδοση θα έχουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Η φιλοδοξία για επιτυχίες και ο μαξιμαλισμός είναι αναγκαίος σε μια μεγάλη ομάδα. Απαραίτητος. Αλλά μην ξεχνάμε ότι και άλλοι πολλοί ξεκινούν με φιλοδοξίες και άλλες ομάδες και άλλοι πολλοί πιστεύουν στις επιτυχίες και άλλοι πήραν και καλούς προπονητές και παίρνουν και καλούς παίκτες. Να είμαστε προσγειωμένοι επομένως και υπομονετικοί και επιμονητικοί. Καλό απόγευμα, παιδιά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Όντως πρέπει να είμαστε έτοιμοι σε περίπτωση γέλας και δεν θα μας πάνε όλα καλά. Συνεχίζουμε. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Τι κάνουμε?
0: Καλά. Μια χαρά.
4: Θα κλείσω λίγο το ράδι.
0: Ναι.
4: Ακούγονται πολλά. Πρέπει να δούμε από κοντά. Εγώ είμαι λίγο προσγειωμένος.
0: Καλά κάνεις, ως ένα βαθμό.
4: Βασικά, αυτός ο παίκτης που λένε ότι έπαιζε με τον κύριο Σπανούλη, έτσι.
0: Ο Μπίρτς.
4: Ναι.
0: Ναι.
4: Πόσο χρόνο είναι?
0: 34. 34.
4: Ο Σπανούλης πόσο χρόνο είναι?
0: 43, πόσο είναι ο Σπανούλης?
4: Δηλαδή πώς παίξανε μαζί μπάσκετ?
0: Το 16-17 στον Ολυμπιακό. 43 είναι ο Σπανούλης, προς 44. Εντάξει, όταν είχε πρωτοέρθει ο Μπίρτς στην Ευρώπη το 16-17, μια χρονιά στον Ολυμπιακό και τελικό Ευρωλίγκας φτάσανε.
4: Επειδή εγώ δεν έχω δει κάποια στοιχεία του παίχτη, και άκουσα σήμερα τον Δημήτρη τον Οσαλίο ότι το είδε το παιχνίδι, το χθεσινό με τη Φενέρ.
0: Ναι.
4: Τον ρώτησε τον Χρήστο αν το είδε και λέει δεν το είδα γιατί είχα κάποιες δουλειές.
0: Ναι.
4: Λέει δεν του δίναν την μπάλα, πώς πόντους έβαλε. Είναι καλός παίκτης αυτός.
0: 7 πόντους, 9 rebound είχε. Είμαι ένας πολύ καλός παίκτης.
4: Την καλύτερη μέρα του, δηλαδή έτσι να μου δώσετε μια εικόνα.
0: Ναι.
4: Σαν τι παίξιμο έχει?
0: Έχει παίξιμο, το παίρνω την μπάλα και τελειώνω. Δεν θα πάρει μόνος του να ποστάρει, να φτιάξει φάση για τον εαυτό του, αλλά αν τροφοδοτήσουν οι συμπαίκτες, είναι πολύ αθλητικός, παίζει πάνω από το στεφάνι, πολύ, πάει πάρα πολύ στο rebound.
4: Συγγνώμη, με πλάτη στο καλάθι?
0: Όχι, δεν παίζει με πλάτη στο καλάθι πολύ. Είναι αθλητικός, πάνω από το στεφάνι παίζει κυρίως.
1: Τελειώνει
0: γρήγορα τις φάσεις.
4: Να τη δώσει την μπάλα και να καρφώσει.
0: Ναι, μετά από ένα pick and roll, ας πούμε, ιδανικά, που ο Σπανούλης το παίζει πολύ αυτό. Και είναι και πάρα πολύ καλός αμυντικός.
4: Έχει κοψίματα και τέτοια.
0: Έχει. Ναι.
4: Εγώ τώρα, χωρίς παρεξηγήσεις, γι' αυτό επειδή είναι λίγο μεγάλος, έχω έναν ενδιασμό για αυτόν τον παίκτη. Τώρα δεν ξέρω.
0: Ναι, λογικό, εντάξει.
4: Γιατί μπορεί να βγει κανένας και να με κράξει.
0: Όχι. Ο καθένας λέει την άποψή του, αν είναι και τεκμηρωμένη, ακόμη καλύτερα.
4: Ναι, και για το Μογκόκα που λένε ότι ήταν MVP του τελικού του Γιώργου Κάπ. Είπε και τον Ιάσονα που άκουσα και τον Χρήστο και τον Δημήτρη.
0: Ναι.
4: Είναι διάρρεια, αλλά λέει αυτό το πράγμα λέει, που δεν έχει, λέει είναι το τρίπον. Τι σώει διάρρεια.
0: Δεν το έχει.
4: Άσχετα, συγγνώμη.
0: Ναι.
4: Άσχετα αν ήταν MVP στο Γιώργο τον τελικό. Δηλαδή εγώ πάρω να παίξει διάρρεια και δεν θα βαράει απ' έξω να πυροβολεί στο τρία, στο τρίποντο.
0: Θεωρητικά θα το πάρεις αυτό από το τριάρι σου. Ο Άρης θεωρητικά θα ψάξει ένα τριάρι με καλό σουτ.
4: Γιατί να μην πάρεις δύο διάρκεια που να είναι καλό σουτ? Δύο παίκτες σαν τον Μπράιν Τζόνς ή σαν τον Μητρολόγ να βάζουν από 20 πόντους. Αυτός δηλαδή τι θα κάνει?
0: Μπορεί να σκοράρει ο Μουκόκα, δεν μπορεί από το τρίποντο με μεγάλη συνέπεια. Αλλά
4: τώρα και θα μου κράξουν ορισμένοι.
1: Αλλά μη σκέφτεσαι να σε κράξουν, πες την άποψή
4: σου.
0: Είναι αλτικός, αθλητικός, πάει πολύ στον drive στην επαφή, θα βοηθήσει.
4: Πέρσι το budget ήταν 500-600 χιλιάρικα. Φύγε εσύ, αλλά εσύ πήγαινε 100. Εγώ τώρα αυτόν τον τύπο που έβαλε τον κύριο Σπανούλη που έχει βάλει 1500 όρους, θα τον δω, τον πιστεύω σαν άνθρωπο.
0: Εννοείται, θα κρυθεί αυστηρά για αυτός, εννοείται.
4: Άκουσα παίκτης ήταν καλός. Θα τον δω στον Άρη, γιατί του Άρη η θέση, η καρέκλα
0: είναι δύσκολη.
4: Είναι ηλεκτρική.
0: Είναι δύσκολη, μακάρι να πετύχει.
4: Συγγνώμη, μην βρήκαμε ανθρώπους να δίνουν λεφτά και βάλουμε τώρα 9-10 εκατομμύρια και τα κάνουμε 15. Γιατί πρέπει να γίνουν προσεκτικά οι επιλογές, να μην υπάρχουν στο ρόστερ αλλαγές.
0: Ναι,
4: αυτό είναι
0: okay.
4: Το
0: μακάρι να πάμε καλά και να μην φύγει κανείς.
4: Πάρα πολύ. Εγώ δεν ξέρω. Εγώ δηλαδή βλέπω τον Άρη, εγώ είμαι 61 χρονών, είμαι το 65 γεννητής, και βλέπω τον Άρη από 6 χρονών, σχεδόν από 5-6 χρονών, πήγαινα στο Παλέντε Σπορ και έβλεπα τρία παιχνίδια. Όταν παίζανε διάφορα, ξέρω εγώ, Πανελλήνιος, διάφορες ομάδες.
0: Ναι, αυτές οι ιστορικές
4: ομάδες. Ναι, δεν είμαι Άρης από τον Γκάλι, από τον Γιαννάκη κτλ. Εγώ κρατάω μικρό καλάθι, παιδιά. Πέρυσι τι λέγαμε, ήρθε ο Φόρς, Μόρς, τι, που ξέρω εγώ κτλ. Τρίτο φαβορεί όλες οι εταιρείες, Και ο Άρης έκανε μόνο 5 νίκες στο EuroCup. Δεν φάμε καμιά πάπα.
0: 8, πώς κάνουμε 8.
4: Αργανός είμαι, δεν είμαι
0: πάπα. Ναι, βρε, δεν.
4: Ο Κορνήλιος είμαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Είμαι πολύ άτομο προσγειωμένο και πολύ σοβαρός τύπος. Μην παίρνουν τα μυαλά μας.
0: Εντάξει.
4: Είχε πιο μπροστά ο κύριος. Και να πάρουμε στο Ρολάν Καρός οδηγό στο πούλμα.
0: Μακάρι, το Χάμιλτον λες, ναι, ναι. Ωραία, έγινε. Ναι, ναι, ακούστηκες.
4: Να ρωτήσω και λίγο.
0: Ναι, και ολοκλήρωσε με αυτό. Ναι, ναι.
4: Αυτόν τον τύπο που πήρε ο Πάου. Τι θες παίζει ο Τρέβορ Χέι.
0: Το Χάτζινς. Διάρη. Διαράκι είναι. Γκάρντ, διαράκι. Χάτζινς.
4: Διάρη. Αν κρατήσουν που δεν θα έφευγε στην Παρτιζάν ο Ταϊρή.
0: Θα το κρατήσουν, ναι.
4: Άκουσα. Στην R3 δεν κατάλαβα. Ήταν MVP σε ποιον, σε τελικό του κυπέλου Γαλλίας.
0: Ο Χατζίνης με τη Λεμάν. Δεν το έχω. Δεν το έχω. Δεν ξέρω. Είναι αλήθεια, δεν το έχω.
4: Σε ποια ομάδα έπαιζε.
0: Λεμάν, Λεμάν.
4: Και βάζει 25 όπως βάζει και ο Ταερή. Και εμείς πήραμε τον άλλο που είναι αλτικός ο Μογκόκα να μην βαράει απ' έξω.
0: Εντάξει, τώρα εντάξει.
4: Δεν ξέρω,
0: εντάξει.
4: Παιδιά.
0: Εντάξει.
4: Περιμένω
0: θα φανεί στο παρκέ όλα, έτσι εννοείται. Καλά κάνεις.
4: Εγώ τώρα ξέρω με το που θα κλείσω το τηλέφωνο.
0: Εντάξει.
4: Θα πούνε ο Κορνήλιος είναι γραμμένο.
0: Δεν χρειάζεται. Εντάξει. Άντε. Έγινε. Έγινε.
4: Παιδιά, ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
4: Μακάρι να πάνε όλα καλά.
0: Έτσι, έτσι εννοείται. Όλα καλά.
4: Και περιμένω καλές επιλογές και προσεκτικές.
0: Έτσι
4: μην
0: πρέπει.
4: Μην παίρνουμε παίκτες και τους αλλάζουμε.
0: Ναι, ναι. Έγινε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Έτσι, έγινε.
1: Να, σκαλώ. Πάντως για Μουκόκα,
0: εφόσον παίζει... Είχε πάρει τηλέφωνο μόλις ο Σπανούλης και είπε ένα πάρα πολύ ωραίο σύνθημα για το Μιστακίδη και τον κόψαν ακριβώς πριν τη Βρυσιά. Ήταν στις πιο αστείες στιγμές, νομίζω.
1: Okay.
0: Που έχει τύχει στο ράδιο, δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Πάντως ο Μουκόκα μπορεί να μην είναι σταθερό στο τρίποντο. Πάντως, εφόσον είναι και στο 2 και σκοράρει γενικά από μέσα. Και νομίζω δεν γίνεται. Θα σκοράρει αναγκαστικά. Δηλαδή, παίζει το 2. Ενώ πρέπει να σκοράρει και ο παίκτη που θα παίζει το 2. Άρα θεωρώ θα έχει πόντους. Και δεν είναι ότι δεν έβαζε. Έβαζε γενικά. Δεν νομίζω δεν έβαζε.
0: Θα σκοράρει. Απλά δεν θα είναι η πρώτη επιλογή. Απλά το τρίποντο δεν θα είναι σταθερό. Και θα υπάρχουν και μέρες που θα σουτάρει και με 0 στα 5 και με 1 στα 6 και με. Okay, και 0 στα 7. Θα υπάρχουν και μέρες. Αλλά ένα παίκτη.
1: Κάνω 0 στα 7 είναι ακραίο, δεν είναι. Εντάξει.
0: Θα υπάρξουν και μέρες.
1: Γιατί να υπάρξουν 0 στα
0: 7 όμως. Ναι, σωστό. Εντάξει. Εντάξει, ρε φίλε. Μπορεί να πάρει 7 τρίποντο και να μην μπουν. Δεν είναι. Οκ.
1: Okay. Το έχει σε όλους όμως, εντάξει.
0: Ναι, ρε παιδί, απλά για γκάρντ μιλάμε που δεν έχει σταθερό σουτ.
1: Ναι.
0: Σε όλα τα γκάρντ που έχει
1: σταθερό. Πάντως και εγώ συμφωνώ μόνο.
0: Έχει τρόπους να το καλύψει.
1: Πάντως και εγώ συμφωνώ μόνο στο γεγονός ότι θα έπρεπε να έχει έναν σκόρ στην ομάδα σου.
0: Δεν ξέρω τι θέλει ο Σπανούλης και δεν είναι έτοιμη ομάδα ακόμη. Όταν είναι έτοιμη ομάδα, να το συζητήσουμε καλύτερα.
1: Ναι, αν πάρει άλλο γκάρντ, γιατί ακούγεται και αυτό.
0: Να δούμε πώς θα είναι η ομάδα και αυτό. Ναι, τώρα ακόμη είμαστε πολύ. Είμαστε αρχές Ιουνίου, τι θα λέμε όλο το καλοκαίρι. Καλησπέρα και καλή εκπομπή. Ισχύει ότι 15 έκτου θα γίνει συνέντευξη στη ΣΚΑ και θα ανακοινωθεί ο Σπανούλης. Πέρα από αυτές τις μεταγραφές που ακούστηκαν ότι έκλεισαν, περιμένουμε κι άλλες. Σίγουρα περιμένουμε κι άλλες. Και θα ανακοινωθεί ο Σπανούλης. Ναι, ναι.
1: Άλλους τρεις ξένους τουλάχιστον.
0: Ναι, ναι. Και θα ανακοινωθεί ο Σπανούλης, ναι, στη συνέντευξη, έτσι, κανονικά. Ο Γιώργος δεν μας πέφτει το ηθικό με τίποτα. Καλησπέρα, Λάνια, δεν μας πέφτει με τίποτα, όντως. 1,90 ύψος είναι νορμάλ για άσος. Κύριος ήρθε, κύριος έφυγε. Ο Μίλιτσιτς έκανε και τα λάθη του. Έκανε και τα λάθη του, όχι κύριος, συμπαθέστατος. Μια συμπαθητική
1: ψυχή. Και είπε ότι να καταλαβαίνει ότι δεν θα μείνει στην ομάδα κατά τη διάρκεια του Final Four. Μάλλον θα. Εντάξει, από τις φήμες που αγωγόντουσαν πολύ.
0: Άργησε, αλλά ναι.
1: Ναι, άργησε να το καταλάβει η αλήθεια.
0: Ο Βασίλης, ξέρετε, αν μπορούμε να πάρουμε ένα stretch center, δηλαδή να βαράει τρίποντα, θα ήθελα πολύ το πεντάρι μας να είναι καλό στα τρίποντα. Να πάρουμε δηλαδή. Δεν είναι και πολλά αυτά πεντάρια βέβαια στην Ευρώπη. Να πάρουμε τον Τρέβιον Williams, ας πούμε. Δεν ξέρω. Αν μπορούμε, τα χρήματα τα έχουμε.
1: Τον Παγιάννη.
0: Ή τον Παγιάννη που επιστρέφει από χιαστό. Για να δούμε. Τα χρήματα τα έχουμε πάντως.
1: Πάντως ακούγεται και για άλλο πεντάρι, οπότε θα δούμε.
0: Ναι, θα δούμε αν θα είναι.
1: Σίγουρα ακούγεται ότι το τριάρι που το πάρουμε θα έχει καλό σουτ στο τρίποντο.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε θα δούμε.
0: Ο Ίνοχ είχε τρίποντο, αν θέλετε. Υπάρχει.
1: Είχε τρίποντο.
0: Ναι. Άλλα δεν είχε.
1: Τα υπόλοιπα που κάνουν για πεντάρι δεν είχε. Μπορεί να αλλάξει θέση.
0: Ο Χάρης λέει στο. Όχι, δεν μπορούσε γιατί ήταν πολύ αργός. Μοκόκα Πεκτάρα θα έρθουν σκόρερ σου τέρ τώρα. Τώρα έχει φέρει του glue guys. Ναι, δεν είναι όλοι glue guys. Α πούμε ο Δημητρίγεβιτς για τον οποίο ξεκίνησα να λέω και θέλω να πω κάποια πραγματάκια για αυτόν. Τα βρήκαμε και με τη βοήθεια του Ιάσονα κυρίως, αλλά τα ψάξα μετά. Έχει αρκετά θέματα ο Δημητρίγεβιτς, μπορούμε να πούμε. Είναι ένα παίκτη καταρχάς ο οποίο. Έχει μάθει, είπαμε, με τον ισπανικό τρόπο τον μπάσκετ μπορεί να παίξει, να σου γίνει και σκόρερ και δημιουργός. Θα κάνει και τα λαθάκια του. Ένα παίκτη που του αρέσει το ψηλό τέμπο και οι περισσότεροι παίκτες που αρέσκονται σε αυτό το ρυθμό θα έχουν και θέματα με λάθη. Δηλαδή, σε ομάδες που είχε και πάρα πολύ ώρα την μπάλα μπορούσε να το χαρακτηρίσει και λαθέρ. Ωστόσο, Είχε ένα επαφή με το καλάθι, είχε τη δημιουργία πάρα πολύ καλά. Και αυτό ήταν που τον έκανε να ξεχωρίζει και σε ομάδα. Ένα πολύ καλό παίκτη σε μια ομάδα όπως η Bayern. Έτσι, που ό,τι και να λέμε, η Bayern είναι μια ομάδα που κάνει ζημιά στην Ευρωλίγκα.
1: Και όπως και να το κάνουμε, και το επίπεδο πέρσι, αντίπαλοι. Ενώ, okay, δεν είναι καθόλου. Δεν υποτιμάω καθόλου το Euro Cup, εξαιρετικό το επίπεδο. Απλά λέω σε σχέση με την Ευρωλίγκα. Ας πούμε και για τον Πίρτσα, το σκέφτομαι ότι δεν θα έχει να αντιμετωπίσει τα πεντάρια της Ευρωλίγκας, γιατί είναι πολύ ισχυρά πεντάρια. Σε κάποιες ομάδες μπορεί και καλύτερα, αλλά okay, δεν θα έχει να αντιμετωπίσει κάποιους συγκεκριμένους από εδώ την Ευρωλίγκα.
0: Όταν κλείσει το ρόστερ, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι ρόστερ είχε κάνει, ας πούμε, η Χάπολ Τελαβίβ όταν πήρε το Eurocup.
1: Ναι.
0: Για το πώς ήταν οι παίκτες τότε και πόσους παίκτες που πήρε την Ευρωλίγκα κατάφεραν να προσαρμοστούν στο Eurocup, κατά πόσο κατάφεραν να κάνουν τη διαφορά στο Eurocup.
1: Και εγώ θα σου πω και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και πώς τι ομάδες έχουν κάνει φαινομενικά αυτές που θα.
0: Εκδικήσουν
1: το EuroCup.
0: Έτσι. Κατάλληλα ο Δημητρίγεβιτς, όπως είπαμε, είχε ίνδαλμα το Μίλος Τεόντοσιτς. Κρατάω ένα ερωτηματικό, δεν είναι μεγάλος φαν. Να σου πω την αλήθεια. Πρόκειται από μια μπασκετική οικογένεια 100%. Ο πατέρας του είναι προπονητής, η μητέρα του ήταν παίκτρια, οι αδερφές του επίσης παίζουν επαγγελματικά. Και αυτό τον έκανε, όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος προφανώς, να είναι, έχει πολύ μικρός ενασχόληση από τον μπάσκετ. Μάλιστα. Υπάρχουν κάποιες γλώσσες, ο ίδιος δηλαδή, που λένε ότι έπαιζε από 6 χρονών pick and roll. Τώρα αυτό μπορεί να αρέσει πάρα πολύ στο Σπανούλη, πιστεύω.
1: Ναι, okay.
0: Έπαιζε από 6 χρονών pick and roll.
1: MVP στα. Ότι και ο Μπίρτζ δεν είναι.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι το συνδυάζει πολύ καλά η αλήθεια.
0: Ο Μπίρτζ έτσι γνωστό στην Ευρώπη με τη συνεργασία με τον Σπανούλη. Ο Σπανούλη ήταν μια περίοδο που είχε κάνει πάρα πολλούς ψηλούς μάγκες στον Ολυμπιακό. Πάρα πολύ ψηλή κανέναν καριέρα. Φάγαν ψωμί που είχαν έρθει από πολύ χαμηλότερο επίπεδο. Γιατί ο Ολυμπιακός πήγαινε τελικούς Ευρωλίγκας, αλλά δεν έκανε τόσο δυνατές μεταγραφές. Δηλαδή τώρα αν τις έκανε. Εδώ τώρα ξεκίνησε η χρονιά και λέγανε για τον Ολυμπιακό, μπορεί να μην μπει Final Four και τέτοια.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Λέω άλλη κατάσταση. Τώρα πλεκλίνει. Έχει από τα μεγαλύτερα μπάτζετ.
0: Ναι, αλλά δεν είχε μεγάλα μπάτζετ. Έφερε συγκεκριμένους παίκτες από ομάδες χαμηλότερου επίπεδου και δίπλα στο Σπανούλη όλοι αυτοί κατάφεραν να γίνουν. Ναι, κατάφεραν να γίνουν παίκτες κορυφαίου επίπεδου. Κατά άλλα, ξέρουμε ότι έχει βγει MVP στη VTB του 24 και στα playoff της VTB του 23 με τη φάνελα της Unix Kazan. Ήτανε πέρσι μέσα στο top 35 των παικτών της EuroLeague όσον αφορά το usage, δηλαδή το πόσο χρησιμοποιούταν και πόσο στην επίθεση της ομάδας του, δηλαδή η Bayern και με τον Herbert στην αρχή και με τον Pesic στη συνέχεια, που είναι δύο διαφορετικές σχολές μπάσκετ, χρησιμοποιούσε αρκετά τον Δημητρίγεβιτς, κάτι το οποίο okay, όσο το επέτρεψαν τραυματισμοί, έτσι, γιατί έπαιξε 16 αγώνες φέτος στην Ευρωλίγκα.
1: Α, ναι, ήταν τραυματίας.
0: Είχε και τραυματισμούς βέβαια. Που έπαιξε 16 αγώνες στην Ευρωλίγκα.
1: Τώρα είναι καλά.
0: Ναι. Κανονικά παίζει.
1: Okay.
0: Οπότε δείχνει αυτό ότι δύο διαφορετικές σχολές μπάσκετ, και αυτή του Χέρμπερτ που υπηρετεί ο Χέρμπερτ, και αυτή που μπορούμε να πούμε ότι είναι οριακά και του ίδιου του Πέσιτς, που είναι ένα όνομα, μια ιστορία για το σέρβικο μπάσκετ, γενικότερα το ευρωπαϊκό. Του έδιναν την μπάλα στα χέρια, του έδιναν ευθύνες, του έδιναν αποφάσεις. Μπορεί να εξυπηρετήσει και τα δύο στυλ. Κατά τη διάρκεια επίσης που ήταν στο παρκέ. Και έχει αξία αυτό ο Δημητρίγεβιτς για την Ευρωλίγκα που μας πέρασε. Το 34,02% των καλαθιών της ομάδας του ήταν από assist. Όχι του ίδιου, γενικότερα ήταν, ναι, από assist. Ναι. Οποιοδήποτε.
1: Mm-hmm.
0: Ήταν όμως assisted. Οπότε είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό το πόσο καλή επίδραση, πόσο καλή επιρροή, πόσο θετική επιρροή έχει στο παιχνίδι της ομάδας του ο συγκεκριμένος. Και ελπίζω να το δούμε και στον Άρη. Και επίσης έχει ρίξει και μια σαραντάρα στα παράθυρα σχετικά πρόσφατα με τη φάνελα της Βόρειας Μακεδονίας απέναντι στη Λιθουανία. Ο Νέναν Δημητρίγεβιτς. Και για να σε γλυκάνω, γιατί σε βλέπω ότι κοιτάς λίγο ξινά, ο Νέναν Δημητρίγεβιτς είναι δηλωμένος και μέσα στο Instagram του που έκανα μια βόλτα, δεν το ήξερα αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλωμένος οπαδός της Chelsea και έχει πάει και στο Stamford Bridge για να βγει και φωτογραφία με τα Champions League και το έχει χαρακτηρίσει ως ένα όνειρο που βγήκε αληθινό. Οπότε ο Νέναν Δημητρίγεβιτς είναι οπαδός της Chelsea. Μπορεί να πιάσει μια κουβεντούλα, ρε φίλε, αν θες, για τη φετινή σεζόν.
1: Δεν ξέρω, ναι, αυτό
0: μη σου πει μόνο ότι ήταν καλή ομάδα και αδικήθηκε από 10η θέση και στις τιμώσεις.
1: Ναι, μπορεί να εκνευριστώ. Δεν αδικήθηκε. Μη σου ευνοήθηκε.
0: Ναι, αυτό.
1: Αλλά ναι, εντάξει, λες να τον συμπαθήσω περισσότερο γι' αυτό. Μπορεί.
0: Σκέψτε το λίγο, σκέψτε το λίγο.
1: Γιατί κάθε χρόνο σίγουρα υπάρχει ένα παίκτη που όταν το βλέπει και εσύ. Και εγώ και του συμπαθούμε περισσότερο, και έναν που λίγο όχι τόσο, ή του συμπαθούμε λιγότερο. Α, θα μπορούσε ο Δημητρίγεβιτς, είναι και Τσέλσι, μια χαρά.
0: Μια χαρά ο Νέναντ. Είναι Γιουγκοσλάβος playmaker, τι άλλο θες, δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων.
1: Ταιριάζει, ναι, ταιριάζει πιο πολύ σένα αν τον θέλεις.
0: Ο Χάρης, το χοντρό της Μανδρέσα, το θυμάσαι, μας γλέντισε. Ο χοντρός, λέει τον Ομπάσοχαν τώρα. Ο άνθρωπος είναι χτιστός εντωμεταξύ, έτσι, δεν είναι χοντρός. Φαντάζομαι τον Ομπάσοχαν, λες, ο άνθρωπος είναι χτιστός. Είναι εντυπωσιακό κορμί, πραγματικά, όχι χοντρός. Που έκανε ντου ο Τζόνς και έφευγε τρία μέτρα πίσω. Εντάξει, πού να ο Τζόνς με αυτό το κορμί, πού να τον σπρώξει, δηλαδή, οκ. Αυτό να τον πιάσει ο Μοκόκα, θα τον τζαλακώσει σαν χαρτί από τη Ρόπιτα. Εντάξει, είναι και πολύ δυνατός ο Μπάσοχαν, έτσι, μην το. Μακάρι να τον τζαλακώσει σαν χαρτί από τη Ρόπιτα, αλλά. αλλά δεν νομίζω. Νομίζω στο ξύλο τον έχει ο Μπάσοχαν. Έτσι που σου έχω εικόνα. Τώρα στο μπάσκετ νομίζω τον έχει ο Μοκόκα, αλλά θα φανεί. Ο Βασίλης, εγώ πιστεύω ο Μπίρτς θα είναι πολύ καλός. Όταν θα έρχεται από τον πάγκο, πιστεύω να μην είναι το μοναδικό πεντάρι που θα έχουμε εκτός του Κώστα. Υπάρχει και ο Τανούλης και θα δούμε τι θα κάνει ο Άρης. Γράφονται πεντάρια.
1: Μάλλον θα πάρουμε και άλλο πεντάρι, αλλά δεν είναι σίγουρο. Μεταξύ γράφτηκε ο Ζίζιτς που τραυματίστηκε.
0: Ναι, γράφει και ο Άντε Ζίζιτς. Ναι,
1: τραυματίστηκε σοβαρά κιόλα. Μάλλον θα μπει στο χειρουργείο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα ο Μιλοχάντ αυτή την περίπτωση σίγουρα.
0: Πιστεύω, ναι. Ναι, όταν, ναι, που είχα μείνει. Επίσης ο Βασίλης ρωτάει, θα θέλετε Γκέμπριελ από την Μπάγερν? Εγώ πιστεύω ότι το γυρίζει πολύ με τον Δημητρίγεβιτς. Από φέτος το θέλω πάρα πολύ τον Γκέμπριελ στον Άρη, τον έχω κάνει εικόνα, ναι.
1: Ξέρω εγώ, είναι και πολύ ψηλό το επίπεδο που έπαιζε πάντα.
0: Θα ήθελα Γουένιαν Γκέμπριελ. Από τον Παναθηναϊκό δηλαδή μου άρεσε.
1: Ναι, αλλά πιστεύω ότι τον ήθελε τον Γκέμπριελ για τον Άρη και για το Euro Cup.
0: Θα ακούγαμε πολύ ωραία πραγματάκια πάλι.
1: Πολύ τέλεια για το Euro Cup.
0: Είναι πολύ τέλεια το Euro Cup. Και επίσης ο Γκέμπριελ, κάτι που δεν το έχει στο Παναθηναϊκό, στην Bayern, τώρα δεν έχω ποσοστά, δεν έχω τίποτα, παίρνει τριποντάκια.
1: Ναι, okay.
0: Ας το έχουν υπόψη μας. Αλλά ναι, δεν νομίζω
1: και κάτι τέτοιο.
0: Όχι, όχι, απλά ναι, σαν τέτοιο. Κοίτα, έτσι, τώρα που ήρθε ο Δημητρίγεβιτς από την Bayern
1: είχα
0: μπορεί να,
1: πίτα,
0: να
1: όχι,
0: ρίξει. Μακάρι, μακάρι.
1: Ο Δημητρίγεβιτς έχει και τον ατζέντη του Σπανούλη, άρα γι' αυτό μπορεί να έρθει κιόλας.
0: Γενικά ο Ραζνάτοβιτς έχει πάρα πολλούς παίκτες.
1: Για δες μου πώς για τον Γκέμπρελ.
0: Δεν νομίζω. Εντάξει, κοίτα, θα έρθουν παίξει από τον ατζέντη του Σπανούλη, αλλά από τον Ραζνάτοβιτς.
1: Πάντως, αν το σκεφτείς, πάρα πολύ δεδομένο ότι ήρθε ο Δημητρίβιτς. Ενώ είχε ατζέντη τον ατζέντη του Σπανούλη.
0: Καλά, αυτό ρε σιγά, πάρα πολλοί παίκτες.
1: Όχι, θέλω να πω, είχε και πρότυπο τον Σπανούλη.
0: Αυτό με το ζήσει, αν τον ατζέντη του Σπανούλη σιγά.
1: Τέργεζε πολύ εύκολο.
0: Έχουν πάρα πολλοί παίκτες όμως που έχουν και στο Περιστέρι παίκτες που ερχόντουσαν είχε τον ατζέντη του Σπανούλη. Η αγορά έχει πάρα πολλούς παίκτες έχει ο Ραζνάτοβιτς στην αγορά. Είναι πάρα πολύ λογικό μου φαίνεται. Δεν θεωρώ κάτι, κάποια σύμπτωση, α, κοίτα και έγινε. Είναι κάτι που συμβαίνει πολύ φυσιολογικά. Τέλος πάντων, 1,83 χοντροκόλληση είναι όχι, όχι, ντροπή. Όχι, no, είναι massive. Είναι massive, είναι πολύ δυνατό κορμί. Ο Μπάσοχαν δεν είναι χοντροκόλληση σε καμία περίπτωση. Δεν το πιστεύω αυτό για τον, για τον Βέλγο 35-36 χρόνο πόσο είναι. Για τον Βέλγο βετεράνο πια. Playmaker της καρδιάς μας. Ωραίος παίκτης. Πολύ ωραίος παίκτης. Θα με έψινε σε μια συγκεκριμένη. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω για την ομάδα τώρα, αλλά αν μου λες ότι θα έρθει ο Σπανούλης, θα με έψινε. Ωραίο κορμί όμως. Ωραίος παίκτης. Γενικότερα αγαπάμε. Τέντι, ο Μπάσοχαν. Και κάπως έτσι νομίζω μπορούμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Θα πάμε σε ένα διαλυματάκι, θα επιστρέψουμε στη δεύτερη ώρα και με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές και με τα δικά σας μηνύματα φυσικά στο 231-0328-828. Διάλειμμα και επανερχόμαστε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Κίτρινη κάρτα, ακούτε, μένετε συντονισμένοι στο Yellow Radio 101,7. Μετά το break επιστρέφουμε.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, φέτα pop Μυτιλίνη στο κιλό, τώρα μόνο 9,95. Coca-Cola εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95.
1: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
0: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
2: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
3: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
4: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
3: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
4: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
3: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
4: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
3: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
5: Έλα, Γιώργη!
6: Φιλάκι, ρωτώματι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
5: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
6: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
5: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
6: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
7: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
3: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
7: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
3: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
5: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
8: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
9: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
11: Smart Finance.
10: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
11: Smart Finance.
10: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
11: Smart Finance.
10: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
12: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
13: Έκτακτη είδηση.
14: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
13: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
14: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
13: Ηλεκτρολογικό, βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
14: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
13: www.ergopavlatel.gr.
14: Ergo. Τέλεια νέα.
15: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε εμάς μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
16: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
17: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη, Μανσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
18: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
19: GPS και βυθώματο έχεις.
18: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
19: GPS λόγιο έχεις.
18: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
19: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
18: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
19: Μεϊμάρης.
20: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Κίτρινη κάρτα, Στράτος Μουζίνας, Κωνσταντίνος Στόικος και Στράτος Μουζίνας. Θα κάνουμε σαρδάμ, ξέρω, είμαστε επίθετο, δεν είναι δυνατόν. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ξεκινάμε χωρίς να πούμε τίποτα. Με τηλεφωνική γραμμή μας περίμενε, μάλλον ο φίλος να πούμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε.
2: Γεια σας, παιδιά, Δημήτρη.
0: Σήμερα. Γεια σου, φίλε.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Καιρό έχουμε λίγο να τα πούμε.
0: Από όταν ήρθε ο Σπανούλης δεν εμφανίστηκες.
2: Εγώ, φίλε, τα έλεγα από πριν.
0: Τάλι, σωστό.
1: Δεν θέλει να απολαμβάνει.
0: Δικαιώθηκες, δεν μπορώ να πω δικαιώθηκες.
2: Να πω μετά να πω τι ρε φίλε.
0: Έτσι.
2: Να πω τι...
0: Τώρα απλά απολαμβάνουμε.
1: Ταπεινοφροσύνη δείξε και μην πεις κάτι.
2: Όχι, θυμάστε σου έλεγα για το Μίλιτσιτς.
0: Για το Μίλιτσιτς.
2: Είναι θέμα δικής μου ταπεινοφροσύνης. Είναι θέμα αντανακλαστικών της ομάδας που έκανε τη σωστή επιλογή να φέρει έναν άνθρωπο με πνεύμα νικητή και να σπείρει αυτό το DNA του νικητή στην ομάδα. Αυτό θέλαμε. Ευχαριστούμε τον προηγούμενο προπονητή, όντως ήταν εργατικός, πολύ δυνατός. Ίσως έναν άλλο, ο Νάρη μιας άλλης εποχής να μπορούσε να τριέξει καλύτερα. Αλλά συζητούσαμε μαζί σε εκπομπές χρυντά στον Μανώλη ότι ο Άρης ήταν Σπανούλη.
0: Έτσι. Και έχει τώρα το Σπανούλη.
2: Φτάσαμε στο σημείο να λέμε θα έρθει πάντα πράγματα τρελά εξωπραγματικά. Δηλαδή αν τα έλεγες αυτά στην εκπομπή του Μαρτίου, σας έλεγαν κλείστον αυτόν τώρα.
0: Ναι.
2: Τώρα πράγματα που λέει τώρα δεν λέγονται. Και ακούω πάει ή όχι. Διά του μοναστήρι να είναι καλά. Εγώ αυτό ξέρω. Ό,τι είναι είναι ο πιλότος.
0: Έτσι έχουμε βάλει τις βάσεις και παραπάνω.
2: Από εκεί και πέρα καλός. Δεν θέλεις ο επόμενος. Ξέρεις τι μεγάλη επιτυχία έχει γίνει.
1: Είναι μεγάλη αναβάθμιση. Αλήθεια αυτό.
2: Ρε παιδιά. Το πιο απλό, πήρες προπονητή που έρθει στον τελικό της Ευρωλίγκας. Σαν να σου λένε πήρες τον προπονητή που έπαιξε πέρυσι στο τελικό του Champions League. Ποιος έπαιξε.
1: Και πήρες παίκτη που πέρυσι έπαιξε στην Ευρωλίγκα στο τελικό και το πήρε κιόλας.
0: Έτσι, στο τελικό απέναντι ο Σπανούλη.
1: Ναι, ο Μπίρτζ.
2: Ρε παιδιά, αυτά πριν λίγα χρόνια. Όχι να τα φαντασίζεις.
0: Τι πριν λίγα χρόνια, πέρσι.
2: Να τα εξωτερικεύσεις, θα θεωρήσεις.
1: Απλά λες μισή ώρα τα εξωτερικεύες.
0: Ναι,
1: πριν σε δεν τα εξωτερικεύσεις καν.
0: Πέρσι δηλαδή.
1: Ναι, πριν έρθει.
0: Πέρσι τον Απρίλιο, ας πούμε.
2: Συγγνώμη που κάνω παρελθοντολογία.
0: Όχι, δεν πειράζει. Τώρα που είμαστε καλά.
2: Τις ίδιες εκπομπές και πέρσι εκπομπές κάνατε. Αν ανατρέξετε. Τον περσινό Άρη.
0: Ναι.
2: Θυμίσου τους παίκτες που είχαμε, ας πούμε, και τα λοιπά.
0: Τους θυμάμαι και λέγαμε.
2: Ναι.
0: Ότι είναι πολύ φυσιολογικό να έρθει Μακάμπι με 200.000 και να πάρει τον Τζούλιους, ας πούμε, που ήταν για αυτά τα δεδομένα.
2: Τζούλιους δεν κρατούσες με τίποτα. Εδώ ο Κάουαν ερχόντουσαν παίκτες, ανέβαζαν μετοχές και έφευγα. Δηλαδή ως διαπραγματευτικό ατού είχαμε το γεγονός τον αγωνιστικό χρόνο, τον πρωταγωνιστικό ρόλο, αυτά είχαμε. Εδώ φτάσαμε σε σημείο τώρα να χαντιλάμπρου να κρατάμε. Τέλος πάντων, και το Λιόπουλο βλέπω. Δηλαδή πιστεύω ότι αν έρθει σε συνεννόηση με τον Παναθηναϊκό, που και ο Παναθηναϊκός επειδή είναι μεγάλη ομάδα, φίλε, σέβεται τις επιθυμίες του αθλητή, δεν κρεμάνε δελτία η μεγάλη σύλλογη.
0: Μακάρι να φάνει στην πράξη.
2: Ποιος θα έρθει προπονητής στο Παναθηναϊκό, ο οποίος θα του δώσει εγγύηση και το ρόλο που θέλει, έτσι. Αλλά φτάσαμε, συγγνώμη, στο σημείο να λέμε θα έρθει ο Μάικ Τζέιμς, δεν θα έρθει, όχι ρε φίλε, σοβαρά. Δηλαδή να συναχωριέται το άλλο σαν θα έρθει ο Μάικ Τζέιμς, να τρελαθούμε ρε φίλε. Το νόημα είναι ένα, τα διαρκείας, ότι θα φύγουν, εγώ βάζω 2 μέρες.
1: Δεδομένα πολύ σύντομα.
2: Πολύ θα βαρεθείτε εσείς να κάνετε μπασκετικές εκπομπές.
0: Δεν πειράζει, αυτά είναι τα προβλήματά μας.
2: Αυτά ρε φίλε, ναι, πραγματικά. Δηλαδή είναι κοσμογονία αυτό το πράγμα.
1: Είναι όποιος θα θέλει να πάρει πάντως διαρκείας θα πρέπει να το κοιτάει κάθε μέρα. Γιατί αν αργήσει λίγο μπορεί να μην προλάβει.
0: Όποιος θέλει, ας ακούσει την ευκαιρία που και σπάει κατευθείαν. Ναι.
2: Μιλάμε για μπασκετική κοσμογονία.
0: Είναι εντυπωσιακό και είμαστε ακόμη στην 8η μέρα του Ιουνίου, έτσι έχουμε ακόμη. Οκτώβρη ξεκινάνε τα παιχνίδια, τέλη Σεπτέμβρη, αρχή Οκτώβρη.
1: Και είναι μόλις ξεκινάει η δεύτερη χρονιά αυτή τη νέα εποχή. Θέλω να πω ότι και πάλι είναι πάρα πολύ νωρίς, όπως και να το κάνουμε.
0: Έτσι.
1: Άσχετα που, σαν τρελή θέλουμε ένα τρόπαιο, πάλι να το σκεφτούμε ότι τι μπορεί να περιμένει το μέλλον. Πάλι η δεύτερη χρονιά είναι τίποτα μπροστά στα επόμενα χρόνια.
2: Συγγνώμη λίγο. Το πραγματικό τρόπαιο, αν μου δώσετε 6-7 λεπτά, δεν θα βγαίνω συνέχεια, ας πούμε. Αλλά 7 λεπτά το θέλω. Λοιπόν, το πραγματικό τρόπαιο είναι να δουλεύεις οργανωμένα, μεθοδικά και μια στέρεη οικονομική βάση. Αυτό είναι το τρόπαιο. Τα έπαθλα έρχονται ως αποτέλεσμα αυτού του πράγματος. Mm-hmm. Γιατί ο Άρης έχει λαό, ιστορία μεγάλη, έλειπε αυτή η στέρεα οικονομική βάση που θα τον εκτοξεύσει. Τι να συζητάμε τώρα, ας πούμε. Αυτά που εγώ ξέρω στην ψυχοσύνδεση του κόσμου, που πιάνουμε μέσα από τη συχνότητα τον παλμό, ας πούμε, που επικρατεί, ότι οι μισοί τσιμπιούνται αν είναι αυτά τώρα αλήθεια και τους βάρες η ζέστη, ας πούμε. Πραγματικά, και γιατί και ο Σπανούλης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 100% επαγγελματίας, δηλαδή δεν ρισκάρει να πάει αν δεν υπάρχουν κάποιες συνθήκες συγκεκριμένες, έτσι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή έχω τον κουμπάρο μου και έρχομαι, παιδιά, να βοηθήσω.
0: Έτσι. Μεγάλο καλοκαίρι θα είναι, θα έχουμε νομίζω πολλά πράγματα να πούμε.
2: Να σου πω τρεις παίκτες που θέλω.
0: Αλλά πες και αυτό. Πες και αυτό και ολοκλήρωσε.
2: Λοιπόν,
0: ναι.
2: Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να πάρουμε τον Τολιόπουλο.
0: Ναι.
2: Που εγώ πιστεύω θα επιθυμίσει παίκτη, θα είναι πολύ έτσι, είπε και ο Γιάννης το.
0: Ωραία.
2: Το μεσημέρι.
0: Τολιόπουλο, ωραία.
2: Τρεις
0: ξένους, ωραία, ναι, ναι.
2: Που
0: πάμε.
2: Γουστάρω. Τον της Μονακό, τον Στράζελ, έτσι λέγεται.
0: Στράζελ, ναι, ναι.
1: Στράζελ, ναι.
2: Το θεωρώ πολύ ωραία περίπτωση αυτό. Mm-hmm. Αν μπορούμε, ή τον Οκόμπο, που κι αυτόν είναι. Ναι.
1: Ανάλογα και τι θα γίνει με τη Μονακό, γιατί η Μονακό αυτή τη στιγμή προσελκύει και άλλους επενδυτές, οπότε παίζεται, δηλαδή, αν θα είναι στην...
0: Καλά, θα τους πάρει μια ομάδα εδώ λίγες, πιστεύω αυτούς.
1: Ναι,
2: δεν ξέρω, okay. Φίλε, εμένα μου αρέσει...
0: Ναι, ναι, όχι, πες και τους άλλους. Ωραία είναι.
2: Εμένα μου αρέσει πολύ και ένας δυο παίκτης από τη Βαλένθια αυτή, όχι τα πρώτα βιολιά, έτσι που τους
0: okay. Είδα το... Ο Τέιλορ, ο Μπαντιό.
2: Ναι, ναι, ο Τέιλορ,
0: ναι, πολύ ωραία.
1: Ναι, αλλά παίκτες οι οποίοι γράφονται για και Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, ας πούμε. Δηλαδή.
0: Λέμε τώρα ποιοι μας αρέσουν αυτοί οι ερευνάτες.
2: Σε δύο χρόνια κι εμείς.
0: Έτσι.
2: Εδώ ξυπνάς το πρωί και λέει και Μπίρτς στον Άρη τώρα. Λες τώρα,
0: άνοιξε
2: τη σελίδα, δεν άνοιξε, τι γίνεται.
0: Ισχύει.
2: Αυτά, παιδιά.
0: Ωραία, έγινε. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Έτσι, γεια σας.
0: Γεια σου, φίλε. Εντάξει, είναι πολύ καλή η περίπτωση του Μπίρτς. Ο Δημήτρης που μας το είχε στείλει κιόλας είναι τεράστιος φαν του Καμπεγγέλο. Μας το λέει κιόλας ότι κάθε μέρα θα γράφει ο Καμπεγγέλο. Καμπεγγέλο το γράφει και σήμερα, λοιπόν. Κάβανο λέει επίσης. Στέλνει γενικά και τους παίκτες.
1: Καβάνο ανανέωσε.
0: Και με το Διονύση να κάνουμε εκπομπή για τους παίκτες από το EuroCup.
1: Καβάνο ανανέωσε με την Πάσαξ.
0: Ναι, ανανέωσε.
1: Ο Καμπεγγέλο κάνει NBA, εντάξει.
0: Είχε Ευρωλίγκα πολύ εύκολα.
1: Ναι, αλλά έχω διάσει ότι είχε κάνει δηλώσεις πρόσφατα ότι θέλει να παίξει πολλά χρόνια στην Ευρωλίγκα ακόμα. Αλλά...
0: Στην Ευρωλίγκα ακόμα.
1: Στο NBA, συγγνώμη.
0: Η πρώτη του θητεία δεν ήταν επιτυχημένη. Μπορεί τώρα να επιστρέψει. Πάλι δεν θα είναι πολύ επιτυχημένη. Ναι, okay. Απλά ναι, σαν εμπειρία. Αλλά σίγουρα μπορεί να γίνει. Αυτό είναι χθες τηλεφωνικές γραμμές. 2-31-03-28-828. Ο Μπιλ λέει: μακάρι να πάνε όλα καλά φέτος στο μπάσκετ και να τραγουδάμε του χρόνου με τον Σιάου, τον Σπανούλη, τον Τανούλη και τα άλλα παιδιά. Προχωράμε και νικάμε κάθε ομάδα που είναι μπροστά.
1: Μάλιστα.
0: Με τον Σιάου, τον Σπανούλη. Yeah. Δεν ξέρω πώς δεν είναι παίκτες δύο πρώτοι, αλλά έτσι μου έβγαινε η στίχη να κρατηθεί ο ρυθμός. Ο ρυθμός κρατιέται πάντως. Σπανούλης κάνει τέτοιο με τον Τανούλη, κάνει ρήμα. Οκ. Okay. Κρατιέται. Ό,τι είναι. Ο Γιώργος, να δούμε και τους άλλους που θα έρθουν να ταιριάζουν. Άκουσα το Μίλιτς, έκανε προσφυγή, είναι απλήρωτος και γελάει μετά. Εντάξει. Κανονικό ότι για πλάκα δεν πρέπει να τα λέμε αυτά, γιατί όλο και κάποιος το πιστέψει. Πιστεύω. Μπορεί να γίνει οτιδήποτε αναφορικά με την κατάσταση αυτή με τα οικονομικά. Εντάξει, αν και τώρα είμαστε σε μια σταθερή βάση. Να πούμε ότι σήμερα είναι ο τελικός, ο τρίτος στη σειρά, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ με τη σειρά στο 1-1. Εκτός αποστολής του Παναθηναϊκού τελευταία στιγμή έμεινε ο Τσέντι Οσμάν. Μπήκε ο Χουάντζο Αρναγκού με τη θέση του. Ενοχλήσει στη μέση πρόβλημα με τον Τσέντι.
1: Σημαντική απουσία.
0: Πάρα πολύ μεγάλη απουσία για τον Παναθηναϊκό, είναι η αλήθεια. Έτσι μεγαλύτερο που θα μπορούσε να έχει. Και ο Ολυμπιακός χωρίς Ντόρση κατεβαίνει και σήμερα.
1: Και αυτός πολύ μεγάλη απουσία.
0: Με ενδεκάδα επιστρέφουν κανονικά Τζόουνς και Γουόρντ στη θέση των Χολ και Ενηλικίνα. Αντίστοιχα,
1: τους άλλαξε για να προφανώς.

0: πραγματάκια. Αν το δούμε, μπορεί να το
1: δούμε. Στο πρώτο game δεν έδωσε.
0: Στο πρώτο game και στο πρώτο game, στο πρώτο παιχνίδι λοιπόν, ο τέτοιο Ward, εντάξει, δεν είναι καλό, αλλά σου δίνει και μόνο στην άμυνα που μπορεί να σου δώσει, είναι πολύτιμο. Είναι πολύτιμο. Και αυτοί οι παίκτε, η αλήθεια είναι ότι δεν. Δεν χάνονται ποτέ.
1: Ναι, βέβαια. Πολύ πιθανόν και συμφωνώ ότι όταν δεν είναι καλό, πάλι σου δίνει. Αλλά όχι. Σου λέω απλά συγκεκριμένα σε αυτό το match δεν του έδωσε.
0: Εντάξει, δεν το είδα ξεχωρίζει τόσο κακά σχέση με κάποιο άλλο παιχνίδι.
1: Φάνηκε, αλλά τέλο πάντων.
0: Δεν το είδα εγώ, μπορώ να το δει. Εντάξει, τι να σου πω, μπορώ να το δω μόνο εγώ. Ο Βασίλης, πιστεύετε έχουμε λεφτά να πάρουμε και various haze? Λεφτά έχουμε. Άρα ναι είναι η απάντηση.
1: Αν επίσης να πούμε ότι και για το Woodbury πες, νομίζω ήδη εσύ.
0: Είναι παίκτης της Μπουργκ.
1: Ναι, είναι παίκτης της Μπουργκ.
0: Είναι παίκτης της Μπουργκ ο
1: Τρέγκο. Σταδική άνοδο από τον Άρη
0: στην Κλούζ,
1: στην Κλούζ και αντικλούζ στην Μπουργκ.
0: Για παίκτη που πραγματικά άνοδο. Κολλάει σε όλες τις ομάδες νομίζω με τον τρόπο που παίζει. Κολλάει σε όλες τις ομάδες με τον τρόπο που παίζει. Ένας παίκτης που μπορεί να παίξει, μπορεί να έχει ένα ρόλο πολύτιμο γρανασιού σε όλες τις ομάδες πιστεύω του EuroCup. Σε διαφορετικούς ρόλους, ένα ρολάκι μπορεί να το υπηρετήσει το Woodbury. Και το δείχνει γενικότερα με τις κινήσεις τις οποίες κάνει στην καριέρα του και με τις επιδόσεις του φυσικά.

0: και γενικότερα είμαστε πια σε μια κατάσταση που στο μπασκετικό Άρη περιμένουμε πάρα πολλές κινήσεις συγκεκριμένες. Έχουμε δει τις μεταγραφές που έχουν γίνει και νομίζω αυτό που μένει πια για να ολοκληρωθεί το παζλ είναι τρεις κινήσεις λογικά ή τρεις-τέσσερις μεταγραφές για την ομάδα.
1: Σίγουρα ένα βασικό τριάρι που δεν έχουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα πεντάρι λογικά και έναν ακόμα κοντό.
0: Να δούμε και τι θα κάνει η ομάδα και πώς θα ενισχυθεί. Προκειμένου να παίξει και στο EuroCup της επόμενης σεζόν με αξιώσεις, θα ξεκινήσει με στόχο την κατάκτηση του. Αρχές Ιουλίου παραδοσιακά γίνονται και οι κληρώσεις των παυλαορισμοί των ομίλων, γιατί κάποιες είναι αναγκαστικές. Αλλά κλήρωση, το πούμε, δεν είναι ορισμός. Okay, η κλήρωση των ομίλων θα γίνει αρχές Ιουλίου. Εκεί όπου θα αποθηθεί και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, νομίζω, από την Ελλάδα.
1: Άρα οι ομάδες πότε αποφασίζονται που μπαίνουν στο Ιουλίου?
0: Δεν το έχω εικόνα. Άρα φαντάζομαι λίγο πιο νωρίς. Φαντάζομαι στο μήνα θα ξέρουν ποιες ομάδες. Το θεωρώ πολύ δύσκολο.
1: Ενδιαφέρον, εφόσον πλέον η οργάνωση αυξηθούν οι ομάδες στην οργάνωση, θα έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον και θα δούμε καινούργιες ομάδες.
0: Ναι, ναι, ομάδες που δεν ήταν στο Euro, κάπου ήταν στο BCL.
1: Έχει
0: αλλά
1: ενδιαφέρον.
0: Ναι, ναι, έχει ενδιαφέρον. Ομάδες που στην Ευρώπη έχουν καταφέρει και έχουν
1: χρόνο, για παράδειγμα, που το είπαμε στην προηγούμενη κουμπή. Βέβαια, δεν ξέρω αν θα παίξει, αλλά ενδιαφέρον.
0: Ναι, εντάξει. Έχει. Ο κόσμος του Άρη Τσιβιός ετοιμάζεται για να κάνει πάρα πολλά ταξίδια και του χρόνου σε μέρη, νομίζω, που.
1: Okay. Ναι, δεδομένα, αν στο Μανρέσα πήγε ο Χ, τάδε κόσμος, νομίζω πάνε οι διπλάσιοι φέτος, ειδικά αν ξεκινήσουμε και καλά, οπότε okay, δεν θα μας χωράν τα εισιτήρια που θα μας δίνουν, αλήθεια είναι.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση, δεν θα φτάνουν. Εντάξει, στη Γερμανία θα γίνεται χαμός, πιστεύω.
1: Πάντα αυτό όμως είναι έτσι και αλλιώς. Σου λέω και σε άλλες χώρες. Και στην Ισπανία έχει πολύ κόσμο. Στην Ανδρέα έχει πολύ κόσμο.
0: Έχει κόσμο.
1: Πολύ κόσμο νομίζω.
0: Έχει
1: δεν το περίμενα. Εγώ πιστεύω ότι θα έχει λιγότερο, αλλά έχει αρκετό κόσμο. Δηλαδή μέσα στην Ανδρέα τώρα, οκ. Okay. Και ναι, φέτος πιστεύω ότι ακόμα περισσότερο.
0: Μακάρι. Υπάρχουν προορισμοί. Να δούμε αν θα μπει και μια ομάδα εδώ από πάνω. Από Σερβία, Κροατία, κάτι τέτοιο και εκεί. Αν επιτραπεί, θα υπάρχει κόσμος. Γενικά, νομίζω όπου επιτρέπεται ο Άρης θα έχει.
1: Μαυροβούνιο δεν ήταν που δεν επιτράπηκε.
0: Στην Πουτούτσινο, ναι, και στην Τουρκία. Και στην Τουρκία δεν επιτράπηκε.
1: Ναι.
0: Αλλά εκεί καταλαβαίνεις ότι είναι πιο.
1: Πήγε κάποιο λίγο κόσμο στη Τουρκία, λίγο κόσμο.
0: Μπήκαν λίγοι, ναι, μπήκαν λίγοι.
1: Αλλά
0: δεν ξέρω με ποιον τρόπο ακριβώς. Αλλά
1: νομίζω γιατί η ομάδα του Μαυροβουνίου έχει και. Νομίζω έχει και οπαδούς της φανατικούς, έχει λίγο κερκίδα. Οπότε ίσως γι' αυτό για να μην φοβήθηκαν, ίσως κάποιος επεισόδιο, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, θα δούμε. Θα δούμε και τι κλειώσεις θα έχουμε. Ο κόσμος πάντως ετοιμάζεται για ταξίδια και πιστεύω για παραπάνω από ένα κιόλας. Δηλαδή και στη Λιθουανία είχε κόσμο αρκετό και στη Σλοβενία είχε πολύ κόσμο. Τζεντεβίτα, Νεπτούνα. Παντού γενικότερα ο κόσμος του Άρη νομίζω

0: Ναι, και στο κλουζ πήγαν στο τέλος με το τσάρτερ. Τελευταία αγωνιστική. Ο κόσμος του Άρη θα είναι παντού. Εγώ θέλω να δω και στη Γερμανία να μας δίνουν ένα γήπεδο ολόκληρο. Να σταματήσουν πια αυτό που κάνει το Αμβούργο, ας πούμε. Να μας δίνουν ακόμη παραπάνω στο γήπεδο. Πιστεύω.
1: Δεν θα μας δώσουν λίγο παραπάνω, γιατί αν το σκεφτείς.
0: Ναι, δεν θα
1: αν δεν τα πηγαίνει και καλά, θέλω να πω να στους συμφέρει οικονομικά. Άρα.
0: Ναι, ναι, δηλαδή... θα γίνει. Α δούμε σκηνές που κάθε χρόνο.
1: Σκηνές βλέπουμε... Αχιλέα Μπέου να δίνει όλο το γήπεδο.
0: Δεν ξέρω, μπορεί. Μπορεί. Ο Αχιλέας Μπέος θα μας έδινε πάντως ποτέ όλο το γήπεδο.
1: Όχι εμάς, αλλά.
0: Ούτε λίγο βασικά. Ναι, εντάξει. Αλλά,
1: ναι, ναι, εκείνα τα καρεκλάκια μου πήραξαν πάρα πολύ. Όχι τόσο βέβαια όσο τα καρεκλάκια του τελικού, αλλά εντάξει. Εκείνα τα καρεκλάκια ήταν πιο ακριβά. Μπορεί να ήταν, ξέρω εγώ, δερμάτινα, δεν ξέρω. Mm-hmm. Τι να πω.
0: Ναι, τι να πω. Είναι περίεργα τα πράγματα. Να το ρωτήσουμε, να το βγάλουμε στο ράδιο να μιλήσει. Πιστεύω θα δεχτεί, θα είναι πολύ χαρούμενο. Αν και θα μας κλείσει, θα πετάξει κανένα βρυσίδι κατευθείαν αυτό.
1: Ναι.
0: Θα μας κλείσει. Είναι ικανός για όλο ο Αχιλλέας. Ο Μπιλ, τι πιστεύετε, ήταν αυτό που έκανε τον Σιάου να πιστεί να ανεβάζει τόσο πολύ τον μπάτζετ από το δεύτερο χρόνο, ενώ το πλάνο ήταν για πιο εσωτερική διαχείριση. Δεν ξέρω αν ήταν ένα πράγμα.
1: Πιστεύω σίγουρα η αγάπη για το Άθιν. Και ότι συνδέεται εύκολα με την ομάδα.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να σε κάνει απλά να αλλάξει τα πλάνα. Και δεν ξέρω και πόσο αυστηρά ήταν τα πλάνα επίσης για τη διαχείριση και αυτά τα πλάνα τριετίας, πενταετίας.
1: Και ο Μίλης το πέτυχε δηλώσει του, ναι. Ότι ο προγραμματισμός ήταν 3,8 ναι, ναι. με 4 εκατομμύρια.
0: Απλά δεν ξέρω πόσο αυστηρό ήταν αυτό. Εντάξει.
1: Εντάξει, αυτό δεν είναι το σχέδιο. Ναι. Αν σχεδιασμό, αν δεν έρχονταν ο Σπανούλης, πάλι θα αυτό ήταν.
0: Ναι, ναι, δεν ξέρω τι ήταν. Δεν ξέρω τι ισχύει γενικά στα πλάνα του ΣΥΟ. Το θέμα είναι ότι το έκανε, δεν μπορώ να ξέρω τι ακριβώς είναι, αλλά αφού το έκανε πια. Είμαστε όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι.

0: Γενικότερα στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει κάτι άλλο για να το αλλάξουμε. Δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο πέρα από το ότι ο Φούντας ανακοινώθηκε και επίσημα ανανέωσή του από την ΠΑΕ ΟΦΗ. Ένας παίκτης που ασχολούσε τον Άρη γενικότερα.
1: Και ίσως και το Μουντιάλ, γιατί αρχίζει την Πέμπτη και είναι η τελευταία εκπομπή μας που...
0: Ναι. Τι να πούμε για το Μουντιάλ.
1: Πριν αρχίσει το Μουντιάλ, οπότε αυτό που θα σου πω ότι η Δευτέρα θα έχει ματσάκι να σχολιάσει. Και πλέον. Εντάξει, μπορούμε να αφιερώνουμε λίγο χρόνο. Βέβαια υπάρχει το μπάσκετ. Αν υπήρχε το μπάσκετ.
0: Όχι, μπορούμε να αφιερώνουμε τι, σιγά.
1: Ναι, αυτό. Όταν πάρει το μπάσκετ, πάλι μπορούμε να αφιερώνουμε χρόνο για το Μουντιάλ. Γιατί φυσικά η καλύτερη φάση τουλάχιστον για μένα και για σένα σίγουρα είναι η φάση των ομίλων.
0: Ναι, μετά γίνεται πολύ, εντάξει, πολύ σοβαρό.
1: Με του περισσότερου αγώνε.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίες οι ώρες που δείχνει αγώνες.
1: Ναι, τι ώρες είναι, από την αρχή μέχρι το τέλος τις ξέρεις ή όχι?
0: Θα σου πω ευθύς αμέσως, αλλά
1: είναι πάντα ίδιες ή αλλάζουν? Γιατί ας πούμε το προηγούμενο θυμάμαι ήταν στάνταρ οι τρεις αγώνες. Δηλαδή στο προηγούμενο Μουντιάλ ήταν τρεις αγώνες κάθε μέρα και ήταν στάνταρ οι ίδιες ώρες στους ομίλους. Δεν άλλαζε, ας πούμε.
0: Το νωρίτερο που θα υπάρχει, αλλά θα είναι λίγες φορές αυτό, θα είναι 8 το νωρίτερο και ένα 7 αλλά αυτά είναι... Όχι, όχι. Αλλά τώρα, ας πούμε, μετά την πρεμιέρα έχει στις 5 ώρα τα ξημερώματα, στις 10 το βράδυ και μετά πάει στις 4 τα ξημερώματα. Εκεί που θα αρχίσουν πολλά παιχνίδια μαζί είναι αυτό το εντυπωσιακό που έχει αγώνες 11 το βράδυ, 1 μετά ξημερώματα, 4-7 το πρωί. Μ' αρέσει αυτό. Αυτό ειδικά το, όταν έχει και 8, ειδικά 8, 11 και.
1: Σημαίνει απόγευμα, δεν θα έχει.
0: Όχι, όχι, όχι. Και 1 ή 2 θα είναι εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό και μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι, Αγγλία, α πούμε, την πρεμιέρα τη δίνει 11 ώρα το βράδυ. 17 έκτου.
1: Πρωί, τι ώρα το. Τι ώρα, έχει και 8 η ώρα το πρωί.
0: Έχει 7.
1: 7 η ώρα.
0: Αλλά
1: άρα όλα τα μεσάνυχτα.
0: Τα περισσότερα είναι 5. Ναι. Περισσότερα είναι 5. Νομίζω είναι. Απογοητεύτηκε.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι, για καλοκαίρι, φίλε, που είναι δύσκολη ύπνη. Δηλαδή, τουλάχιστον το παιχνίδι. Το που ξεκινάει μία θα το βλέπουμε ολόκληρο, πιστεύω. Εγώ τουλάχιστον. Τώρα εντάξει, εξαρτάται. Εγώ δουλεύω και το επόμενο πρωί επίσης. Πολύ κόσμο δουλεύει μετά και δεν τα βλέπει. Αλλά θα έχει ενδιαφέρον. Δεν ξέρω το νοκάουτ τι ώρα θα είναι.
1: Τι να σου πω εδώ,
0: θα έχει και εμπορικές ώρες, φαντάζομαι. Αλλά...
1: Πώ πολλέ ο τελικό να είναι τα μεσάνυχτα.
0: Όχι, όχι, το κάνουν. Όχι, πώ θα είναι τα μεσάνυχτα. Το κάνουν. Εδώ το Champions League το κάνουν 7 για να το βλέπουν. Οι Ασιάτες το κάνουν για την Ευρώπη να το βλέπει. Δεν είναι δυνατόν. Αλλά δεν θα με χάλαγε καθόλου να συνέβαινε κάτι τέτοιο. Όπως και να έχει, υπάρχουν ωραίες αμυντρές και η Ολλανδία 11 η ώρα παίζει.
1: Νομίζω, μάλιστα. Το έχω πει και εκτός αέρα, ένα tour μαραθώνιο, νομίζω Μουντιάλ σίγουρα θα κάνουμε ένα βράδυ.
0: Αϊπνιά, μια χαρά.
1: Ένα tour μαραθώνιο.
0: Μια χαρά, μια χαρά, γρυπνίες. Μια χαρά.
1: Το είχαμε κάνει με, όταν είχε δυστυχώς πέσει ο Έριξεν, θυμάσαι.
0: Αυτό μεσημέρι.
1: Ναι, αλλά θέλω να πω, είχαμε δει τρεις αγώνες.
0: Φλόρικο ήταν μεσημεριανό, ναι.
1: Είχαμε δει τρεις αγώνες όμως. Και...
0: Ισχύει.
1: Μα ξαναπούμε και ότι έριξαν πάλι έπαθε την καρδιά του.
0: Καλά είναι, καλά είναι το παιδί, ευτυχώς. Ευτυχώς. Τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να ξαναπαίξει μπάλα μετά από αυτό.
1: Δικιά του απόφαση ήταν να συνεχίσει. Το ήξερε, δηλαδή ήταν η δικιά του ευθύνη. Του είχαν πει ότι μπορεί να συμβεί. Και συνέβη. Τώρα okay, δεν ξέρω να το αναφέρει.
0: Περίεργη κατάσταση, ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω καθόλου. Πολύ περίεργη.
1: Γιατί αν ξαναπαίξει πάλι θα παίξει με τη δικιά του ευθύνη, με το ρίσκο. Δεν ξέρω αν θα. Νομίζω. Την έπαθε άλλη μία. Δεν νομίζω ότι θα θέλει.
0: Ναι, και εγώ δεν νομίζω. Δηλαδή, μια μέρα να ας πούμε που ξεκινάνε οι αγώνες. Μια χαρά 8 και μετά έχει στις 11.
1: 8 το απόγευμα.
0: Ναι, ναι, μετά έχει στις 11 και μετά έχει και στις 2.
1: Α, τα 8 και τα 11, εντάξει, μια χαρά είναι.
0: Τα μάμ.
1: Τη δεύτερη μέρα, ας πούμε, τι ώρες έχει μάτσα.
0: Δεύτερη μέρα είναι, λοιπόν, ξεκινάει το Μουντιάλ την 5η στις 10 η ώρα.
1: Μεξικό.
0: Μεξικό, Νότια Αφρική. Το εναρκτήριο μάτς του 2010 επίσης στο Μουντιάλ της Νότιας Αφρικής ήταν ακριβώς αυτό. Νότια Αφρική, Μεξικό 1-1. Με τον πανηγυρισμό των Νοτιοαφρικάνων στον γκολ, το εντυπωσιακό με τα χορευτικά του Τσαμπαλαλά κτλ.
1: Να πούμε ότι okay, το Μεξικό έχει δύο παίκτες από το πρωτάθλημα της Ελλάδας, του Σάντζες του Πάουκ και
0: τον
1: Πινέδα της ΣΑΕΚ και τον Οτσόα πάντα που ξεχωρίζει.
0: Ναι, ναι, σωστό. Νότια Κορέα και μετά έχουμε η δεύτερη μέρα ξεκινάει, έχει δύο αγώνες. Δηλαδή έχει στις 5 το πρωί και στις 10 το βράδυ, Καναδάς Βοσνία. Η τρίτη μέρα πάει πάλι με δύο αγώνες.
1: Ναι, ναι. Το βράδυ Καναδός, Ρωσία.
0: Βοσνία. Βοσνία-Ζεγοβίνη. Μετά πάμε πάλι. Ναι, θα σου πω πάλι το βραδινό. Μετά έχει ένα απλά πάλι στις 10 η ώρα την επόμενη μέρα. Δύο αγώνες έχει πάλι.
1: Ναι.
0: Την τρίτη μέρα. Δηλαδή ένα στις 4 και ένα στις 10 το βράδυ Κατάρ-Ελβετία.
1: Ναι.
0: Δεν έχει πολύ ωραία παιχνίδια, είναι η αλήθεια. Τώρα που τα βλέπω, Κατάρ-Ελβετία δηλαδή. Είναι πολύ πιο Κατάρ τώρα, σε παρακαλώ.
1: Και μετά, πολύ, βέβαια, μετά έχει ωραίο παιχνίδι. Πιο πολύ που γεμίζει πάντως από Βοσνία εμένα.
0: Όχι, εγώ θέλω να δω Βοσνία. Βοσνία-Καναδά. Πιο πολύ, ναι, Καναδά.
1: Βγάζει κάτι αντιποδοσφαιρικό η Βοσνία. Δεν ξέρω, έτσι προσωπικά δηλαδή. Όχι ότι μπορεί να έχει καλό.
0: Αντιποδοσφαιρικό. Εννοείται και ξύλο θα παίζει.
1: Δεν με τρελαίνει, ας πούμε, να βλέπω Βοσνία.
0: Ναι, οκ. Okay. Θα μπορούσα να βλέπουμε Ιταλία στη τι να κάνουμε. Αλλά μετά το Κατάρ-Ελβετία στη μία έχει το πρώτο, νομίζω, πολύ καλό παιχνίδι του Μουντιάλ. Βραζιλία-Μαρόκο.
1: Ωραίο, ναι, πολύ δυνατό.
0: Πάρα πολύ δυνατό. Mm-hmm. Μετά στις 4 για τον Ασλαμά έχει IT Σκωτία.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Εντάξει. Και μετά πάμε στα πρωινά, 7, δηλαδή 14 του μηνός τώρα έχουμε πάει. 7 η ώρα το πρωί, η πιο γεμάτη μέρα ουσιαστικά, γιατί ξεκινάει από τη μία, ας πούμε, τα ξημερώματα. Έχει αγώνα στις 4, έχει 7, ωραίο, Αυστραλία-Τουρκία. Mm-hmm. Ωραίο. Και στις 8 έχει Γερμανία-Κουρασάο. Οκ, okay, αυτό δεν είναι πολύ ωραίο.
1: Αυστραλία-Τουρκία.
0: Ναι, το Γερμανία-Κουρασάο.
1: Του Τζένκο.
0: Ναι, του Τζέμι Τζένκο, ωστό.
1: Και στις 11... παίζει ποδόσφαιρο ακόμα, Τζένκο.
0: Δεν νομίζω.
1: Ναι, έχει σταματήσει.
0: Και στις 11 συντονιζόμαστε όλοι 14 έκτου για να παρακολουθήσουμε την πρεμιέρα των Οράνιε του Ρόναλντ Κούμα. Τέλος πάντων. Απέναντι στην Ιαπωνία. Αυτό θα είναι ωραίο παιχνιδάκι, νομίζω.
1: Ωραίο, ναι, ναι.
0: Η Ιαπωνία δεν είναι
1: δυνατή
0: ομάδα. Ναι, ναι, θα είναι ωραίο το Ολλανδία-Ιαπωνία.
1: Θυμάστε τη φάση με την. Ποια ήταν τη Γερμανία με τον γκολ που μέτρησε τελικά, αλλά όλοι είδαμε ότι ήταν εκτός.
0: Ναι, ναι, με το που βγήκε η κάμερα από πάνω για να φανεί.
1: Ναι, ναι, ναι. Όντω, δηλαδή απίστευτο. Δεν ξέρω πόσο φαίνεται πραγματικά πόσο ρόλο παίζει η οπτική γωνία. Δηλαδή φαίνονταν ότι ήταν ένα μέτρο μπάλα έξω και τελικά ήταν μέσα. Δηλαδή.
0: Και επίσης από την Ιαπωνία θυμάμαι και στο Μουντιάλ του 18 έναν αποκλεισμό οδυνηρό από το Βέλγιο που νικούσε 2-0 και
1: ναι, γύρισε το παιχνίδι σε 2-3. Ναι, μπράβο,
0: μπράβο. Με τον γκολ του Σαντλή στο τέλος. Εντάξει, γενικά έχει ωραία παιχνιδάκια. Τώρα δεν έχει νόημα νομίζω να πούμε και όλα τα υπόλοιπα. Η Αγγλία ξεκινάει, άντε να πούμε πότε ξεκινάνε τα φαβόροι. Η Ολλανδία είπαμε πότε ξεκινάει. Οκ, okay, δεν είναι στα φαβόροι, αλλά τέλος πάντων. Η Γερμανία λοιπόν που είναι στα φαβόροι ξεκινάει 14 έκτου στις 8. Εδώ παίζει πάλι πολλά στο παρασκήνιο. Ναι, ναι, 8 το απόγευμα με το Κουρασάο.
1: Κουρασάο, οκ.
0: Blue Curaçao, έχει πιει. Blue Curaçao, έχει πιει.
1: Δύσκολα.
0: Εντάξει, πιστεύω μόνο γι' αυτό είναι γνωστή αυτή η χώρα.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Πιστεύω δεν έχει κάτι άλλο να μας.
1: Πιστεύω θα του κεντρήσει το ενδιαφέρον να δούμε το Κουρασάο πέσω.
0: Ναι, μωρέ, γιατί
1: όχι. Ξέρεις, από περιέργεια δηλαδή, όχι για ένα θέμα. Περιέργεια και.
0: Του advocates, του μεγαλύτερου προπονητή.
1: Βέβαια, θα δουν και πολλά γκολ.
0: Θα σπάσει το ρεκόρ του Ρεχάγκελ, λογικά. Ο μεγαλύτερο προπονητή στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων.
1: Λογικά θα δουν και πολλά γκολ από τη Γερμανία.
0: Ναι, η Γερμανία είναι αδίστακτη συνήθως. Πόσο δεδομένο θα βάλει ο Βίρτζ, τέλος πάντων. Τι άλλο, Ισπανία, πράσινο κροτήρι. Παίζει 7 η ώρα στις 15 του μηνός απόγευμα.
1: Α, το μεξί που λες Βίρτζ, sorry που σου δεν το αλλά θυμάμαι ότι διάβασα ότι ο Τζέμπεν Λόνσο θέλει τον Βίρτζ, αλλά οκ. Okay.
0: Το σπώ για την Τσέλσι, γιατί ήθελα να το πω και μπράβο μου το θύμισε. Το σπώ γιατί βρήκα ένα δημοσίευμα τώρα. Ισπανία, πράσινο κροτήρι. Οκ. Okay. Το Βέλγιο δεν είναι πια.
1: Ταβάρες,
0: ναι, με τον Ταβάρες παίζουν. Ναι. Γαλλία, Σενεγάλη, 16 του μηνός στις 10.
1: Ωραίο.
0: Πολύ ωραίο.
1: Ωραίο.
0: Γενικά νομίζω όλοι συμπαθούμε λίγο πολύ τις αφρικανικές χώρες.
1: Ναι.
0: Βγάζουν μια συμπάθεια όταν παίζουν μπάλα. Και Σενεγάλη νομίζω είναι καλύτερη από αυτές. Τώρα το Μαρόκο έχει ανέβει πολύ.
1: Και Σενεγάλη και το Μαρόκο. Και το Μαρόκο παρόμοιο, ναι. Πολύ παρόμοιο επίπεδο. Εντάξει, κειμενικά πολύ ισορροπημένο.
0: Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε την Νορβηγία στο Μουντιάλ.
1: Ναι,
0: γιατί σωστά. Έχει πολλά χρόνια να παίξει. Και είναι και ο Χάλαντ και κάνει πρεμιέρα στη μονομαχία του Center for απέναντι στο Ιράκ του Μίμη. Ο οποίο είναι εκεί. Μοχανάν Νταλή κανονικά στην αποστολή και βασικό πιστεύω θα είναι. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Έτσι και εδώ να κάνει κανένα τουρνό Αλή. Και να λένε ποιο είναι ο παίκτη αποκάλυψη. Ο παίκτη αποκάλυψη και να μα το παρουσιάζουν ω κανένα παίκτη που δεν ξέραμε.
1: Καλό να έχει καμιά ομάδα που να περιμένει να είναι η αποκάλυψη.
0: Δεν τα έχω δει καθόλου για να ξέρω.
1: Ναι,
0: έχει εσύ κάτι.
1: Oh, πολύ δύσκολο.
0: Είναι πολλέ κιόλα.
1: Ναι, και...
0: Δεν έχω δει ιδιαίτερα. Την Τετάρτη θα πούμε περισσότερα νομίζω με τον Διονύση εδώ πέρα, αλλά θα τσεκάρω να σου πω. Αλλά δεν έχω κάποια, ούτε για απογοήτευση έχω κάποια.
1: Ναι.
0: Δεν το έχω δηλαδή καθόλου. Εντάξει, μπορώ να σου πω ότι ο Ολλανδία δεν θα πάει ιδιαίτερα καλά, αλλά δεν ξέρω. Είναι και θέμα κληρώσεων, δηλαδή μπορεί να πάει καλά.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Είναι τουρνουά κιόλα. Τουρνουά θέλουν όση ικανότητα, αλλά τόσο και τύχη θέλουν. Έτσι είναι τα τουρνουά. Η Αργεντινή κάνει πρεμιέρα με την Αλγερία. 4 ώρα τα ξημερώματα, δεν ξέρω αν θα το δει κανείς αυτό το παιχνίδι. Η Πορτογαλία που είναι επίσης στα φαβορή, θεωρώ να το πάρει, κάνει πρεμιέρα με τη Λαϊκή, με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 17 έκτου στις 8. Αυτό είναι ωραίο γιατί στις 8 θα δούμε Πορτογαλία και στις 11 θα δούμε Αγγλία-Κροατία που κάνει πρεμιέρα και η Αγγλία. Πού είναι και αυτή η
1: Κροατία,
0: στα
1: φαβορή. Το Αγγλία-Κροατία. Ναι, ναι. Ματσάρα. Πότε, πώς του μηνός.
0: Αγγλία-Κροατία 17. Αργεί να ξεκινήσει. Προς τέλος, είναι το τέλος όμιλος της. Είναι ο τελευταίος όμιλος. Κροατία, Αγγλία, Γκάνα και Παναμά.
1: Είναι το τελευταίο, τα τελευταία μάτια της πρώτης αγωνιστικής.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Κανονικότητα. Τι είναι η πρώτη αγωνιστική, μάλιστα.
0: Και από εκεί και πέρα, περιμένουμε.
1: Μη σου πω. Το πιο ωραίο μπορεί να είναι και το Αγγλία-Κροατία. Αλλά...
0: Ναι, πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό.
1: Να σκεφτείς. Εντάξει, το Γαλλία σαν το Μαρόκο, ποιον είπαμε.
0: Βραζιλία-Μαρόκο είναι ωραίο. Ολλανδία-Ιαπωνία μπορεί να δώσει κάτι.
1: Όχι, σίγουρο. Και αυτό είναι ωραίο.
0: Είναι ωραίο και αυτό. Ναι, έχει πραγματάκια.
1: Το συζητάμε.
0: Έχει γενικότερα πραγματάκια για το παγκόσμιο κύπελο.

0: Εδώ ο Ανδρέας μας λέει: αν ο μπασκετικός δημοσιογραφικός παπάς είχε πρόσωπο, σήμερα θα ζωγραφίσω το Χεζόνια. Και ο Μιστακίδης σε ρόλο Μπομπ Ρος.
1: Ναι.
0: Ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον. Ο Δημήτρης, είδατε Φλιν χθες? Είδα Φλιν από τα 6 λεπτά πριν τελειώσει η κανονική διάρκεια και μετά την παράταση. Δηλαδή το είδα αυτό. Έχει κάνει τρομερή αυτοκτονία η Σεχίρ. Αλλά το παίρνει στην παράταση το μάτς. Γιατί είναι σε επίπεδο, σε σημείο που νικάει, είναι ντέρμπι. Νικάει, είναι 3 πόντους στο τέλος. Στα καμία 12-13 δευτερόλεπτα χάνει τρίποντο η Μπεσίκτας. Παίρνει το rebound ο Χέιλ και εντελώς μόνος του, χωρίς καμία πίεση, γλιστράει και βγαίνει out στην πλάγια γραμμή. Και παίρνει πάλι Μπεσίκτας.
1: Χάρελ.
0: Καμία σχέση με τον Χάρελ. Καμία σχέση. Καμία σχέση.
1: Εντάξει.
0: Και στην πλάγια γραμμή ολομόναχος, χωρίς καμία πίεση. Και ο. Φυσικά μετά τρώνε buzzer beater τρίποντο στο 0 και πάει στην παράταση. Okay. Δηλαδή ήταν πολύ δεδομένο μετά. Ναι, ναι. Και δύσκολο κιόλα, αλλά ήταν δεδομένο αφού σου ήταν δεύτερο. Δηλαδή το έκανε εικόνα αυτό να συμβαίνει σε εμά και λέω πω. Θα το ξέραμε ότι θα το τρώγω. Δεν θα σηκωνόμασταν καν από τη θέση μα. Τέλο πάντων, άρα αυτό είδα από το Φλινκ χθε. Καταπληκτικό. Και πάλι είχε και κανένα δυο σουτάκια που τον βοήθησε να πηδήσει, είναι αλήθεια, αλλά είναι καταπληκτικό παίκτη ο Φλιν. Είναι καταπληκτικό παίκτη.
1: Γράφτηκε για τον Άρη λίγο, αλλά δεν ξέρω. Okay. Αυτό μόνο.
0: Αυτό απλά γράφει.
1: Από έναν Ιταλό. Δεν ξέρω αν ισχύει δηλαδή.
0: Ο συγκεκριμένο Ιταλό είναι περίπτωση πάντω.
1: Ναι.
0: Είναι μεγάλη περίπτωση.
1: Ό,τι λέει δεν βγαίνει, αλλά εντάξει.
0: Είναι περίπτωση. Άρα ο άτιμο δηλαδή. Του δίνω τα εύσημα για το πόσο άστοχο μπορεί να είναι ένα άνθρωπο. Μακάρι βέβαια μία φορά να μα δώσει κάτι καλό και δεν πειράζει. Α τα προσπεράσουμε τα άλλα. Για Μουντιάλ βλέπει κάτι άλλο, κάποιον πρώτο σκόρερ, κάτι, κάποιο προγνωστικό, κατάκτηση, κάτι σε ποιον θα πήγαινε? Αν έπρεπε να κάνεις προγνωστικά, κατάκτηση, πρώτο σκόρερ, απογοήτευση, έκπληξη.
1: Ξέρεις τι, νομίζω δεν είναι και πολύ παράλογο αυτό που θα πω.
0: Αργεντινή με σφαγή, οκ.
1: Δεν θα πω κάποιο μάθος, θα σου πω. Δεν είναι και κάπως λογικό να το πεις μετά το τέλος της πρώτης αγωνιστικής. Να τις δεις λίγο.
0: Ναι ρε, γι' αυτό τα λέμε τώρα που δεν έχει καμία λογική και είναι καφενείο.
1: Εντάξει.
0: Γιατί ρε, μετά το τέλος. Μη σου πω χειρότερα συμπέρασματα θα βγάλουμε μετά από μια αγωνιστική ομίλου που θα καταλάβουμε.
1: Δεν πειράζει, θα έχει πιο.
0: Θα σ' αρέσει μια ομάδα απλά που θα, πώς θα έχει παίξει.
1: Δεν πειράζει. Θα έχει πιο ενδιαφέρον.
0: Όπως θα έχει βάσει ούτε τότε.
1: Δεν πειράζει, πάλι.
0: Η καλύτερα πει τώρα που δεν έχει καμία. Πριν αρχίσει διοργάνωση, τα λες.
1: Εσύ μπορεί όμως κάποια ομάδα να παίξει καλά και α μην βγει, ρε φίλε. Θα έχει μια μικρή βάση να πει.
0: Και τι θα κάνουμε, ρε παιδί μου τώρα, τι. Δεν θα πει ποια ομάδα πλάκα μου κάνει.
1: Όχι, ενώ τώρα δεν
0: όλοι τα κάνουν από πριν. Γι' αυτό είναι πρόβλεψη, επειδή δεν έχει δει τίποτα.
1: Καλά, εντάξει. Πάλι είναι πρόβλεψη μετά το τέλος της πρώτης αγωνιστικής.
0: Αγόρι μου, η ίδια πρόβλεψη είναι μετά το τέλος μιας αγωνιστικής και η ίδια πριν το πρωτάθλημα. Πριν το πρωτάθλημα.
1: Καλά, μεγάλη εξήχη και το δεύτερο.
0: Ρε φίλε, εγώ σου λέω τώρα, εντάξει, αν θες μιλες, εντάξει, οκ.
1: Τι να σου πω, ωραία, πες, τι είπες να πω, ποια ομάδα
0: ποιος το πάρει, ναι.
1: Πολύ, πολύ δύσκολο, δε.
0: Αν έχει τη διαιτησία, θα το ξαναπάρει Αργεντινή. Αν έχει αυτή να πει στη διαιτησία που έχει στο προηγούμενο. Δηλαδή με διαιτησία Κατάρ το παίρνει σίγουρα.
1: Καλά, καλά τώρα. Πολύ, καλά, πολύ αντι-Αργεντινή, εντάξει.
0: Καλά, η διαιτησία του Κατάρ ήταν ασφαγιαστική. Καλά, δεν μπορείς να πεις όμως ότι.
1: Καλά, εντάξει.
0: Προηγείται με μούφα απέναντι στον τελικό. Πρώτον. Πρώτον, εντάξει, δεν είναι πολύ μούφα.
1: Εντάξει, καλά.
0: Τι εντάξει, εντάξει, καλά μου λες. Με την Ολλανδία έχουν γίνει όργια καταρχάς.
1: Εντάξει, καλά.
0: Καλά, εντάξει.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Δεν έπρεπε να έχει υποβληθεί ο Μέση με την Ολλανδία. Ούτε θυμάσαι αφού, απλά τα λες την τύχη.
1: Ναι.
0: Δεν έπρεπε να έχει υποβληθεί ο Μέση. Έπρεπε να έχει υποβληθεί ο Μέση, ξεκάθαρα σκηνό το παιχνίδι. Που πηδάει και πιάνει την μπάλα με το χέρι ενώ έχει κίτρινη και δεν του δίνει δεύτερη κίτρινη. Εντάξει, είναι σφαγιαστική διαιτησία με την Ολλανδία. Γενικότερα η Αργεντινή έχει σφάξει όποιον έχει βρει στο διάβα τη εκείνο το παγκόσμιο κύπελο. Okay. Πάρα πάρα πολύ λογικό. Ήταν ψηλοδεδομένο κιόλας αφού έγινε στο Κατάρ. Δηλαδή το θεωρούσα ψηλοσίγουρο. Ειδικά μετά την ήττα την πρεμιέρα από τη Σαουδική Αραβία, το θεωρούσα ψηλοδεδομένο ότι θα το πάρει η Αργεντινή. Κρίμα μόνο γιατί ο Μπαπέ έκανε μεγάλη προσπάθεια στο τελικό για να το γυρίσει όλο Μόναχος, αλλά δεν τα κατάφερε. Τι να κάνουμε. Ήταν δύσκολη κατάσταση. Τι βλέπεις?
1: Δεν μπορώ να δω κάποια χώρα. Θα πω. Ωραία, θα πω. Άντε, να πω έτσι πολύ στη τύχη. Χωρίς να πω ότι θα τη συμπαθεί, θα πω τη Βραζιλία.
0: Οκ, okay, μακάρι.
1: Κοίταξε, επειδή η Ισπανία okay, μπορεί να θεωρεί το πρώτο φαβορή και δεν θέλω να το πω.
0: Ναι, οκ.
1: Okay. Ναι, τόσο αξία. Γαλλία έλεγα όλα τα προηγούμενα χρόνια και ποτέ δεν έβγαινε.
0: Το 18 το πήρε.
1: Ναι, εντάξει, σχεδόν ποτέ δεν έβγαινε. Εντάξει, ναι, το έλεγα πάντα εγώ γι' αυτό. Γιατί η Γαλλία έχει πάει σχεδόν πάντα του πιο καλού παίκτε. Δηλαδή την κάνουν ξενομερή.
0: Πόσο μουντιάλ έχει που βλέπει και το λε, ρε.
1: Γενικά, μουντιάλ, γιούρο.
0: Α, και σε γιούρο το λε, σε γιούρο το λε, σε κουβά, ναι.
1: Και εντάξει, σίγουρα και η Γαλλία είναι.
0: Σε έχει απογοητεύσει δηλαδή η Γαλλία.
1: Η Γαλλία την Αγγλία δεν τη λέω για ευνόητους λόγους.
0: Ναι, ναι.
1: Τη Γερμανία δεν τη συμπαθώ, άρα δεν πρόκειται να την πω. Ποια άλλη χώρα είναι φαβορή? Η Αργεντινή το πήρε πέρσι, άρα δεν τη λέω με τίποτα.
0: Το 22, ναι.
1: Άρα κάπως έτσι, αποκλείζοντας ας πούμε τις χώρες, μου μένει η Βραζιλία.
0: Μακάρι θα είναι ωραία η Βραζιλία, η ομάδα που είναι πάντα συμπαθητική. σε όσους δεν υποστηρίζουν Αργεντινή, σε όλο τον άλλο κόσμο και όσους
1: υποστηρίζουν Αργεντινή. Υπάρχει κάποια άλλη χώρα που είναι φαβορή και το Βέλγιο μπορεί να θεωρηθεί
0: Όχι, ρε φίλε. Εδώ δεν είναι. Εντάξει, μπορεί να. Τουρνουά είναι. Μπορεί να πάει. Απλά δεν το κάνει.
1: Πολύ διστακτικά το είπα, οκ. Έχει πολύ καλούς παίκτες, αλλά πάντα δεν πηγαίνει καλά η αλήθεια.
0: Φοβάμαι είναι. Πολύ. Εντάξει.
1: Μπορεί να, να δουν τον αφιάλ του στο Μήτρογλου πάλι, οπότε να του βάζει γκολ.
0: Ισχύει, σωστό, σωστό. Θα ρίσκαρα με Αγγλία. Αλλά την είπα ότι θα το πάρει, το θεωρούσα ψηλοσίγουρο ότι θα πάρει το.
1: Είναι
0: ποιο τουρνουά έλεγα ότι θα το πάρει.
1: Αχ, ή στο Euro.
0: Στο Euro το προηγούμενο, ναι, έλεγα θα το πάρει. Ήμουν ψηλοσίγουρο ότι θα το πάρει.
1: Εγώ σου λέω Αγγλία είμαι, άρα μην το.
0: Πορτογαλία λοιπόν. Πάμε Πορτογαλία, συνδυασμό συμπάθεια και τέτοιο. Φοβάμαι πολύ την Αργεντινή, αλλά συνδυασμό συμπάθεια. Η Ολλανδία δεν πιστεύω ότι μπορεί να φτάσει μέχρι εκεί. Αλλά είναι τουρνουά, αν έχει δύο καλέ κληρώσει.
1: Από τι πιο συμπαθητικέ χώρε σου, τι πιο συμπαθητικέ για μένα ουδέτερε χώρε η Πορτογαλία.
0: Πορτογαλία, ναι, ναι, είναι συμπαθητική.
1: Πολύ αλήθεια.
0: Θα έχει ωραίο και έχει πολύ καλού παίκτε. Έχει πολύ καλού παίκτε αυτή τη στιγμή. Μακάρι, μακάρι πώ το μάντα πράγματα. Βασίλη, εγώ είμαι φανατικό με την Γερμανία. Αλλά πιστεύω ότι η Γαλλία θα το πάρει. Κοίτα, δεν θα με χάλαγε να το πάρει η Γαλλία. Όμως άλλες φορές απλά μου ήταν μια ουδέτερη ομάδα.
1: Να σου πω κάτι.
0: Θέλω τον Ολύση να πάει καλά.
1: Α, γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Εγώ αισθάνομαι ότι αν το πάρει η Γαλλία, είναι σαν να το πάρει λίγο η Παρί στο Champions League, όπως το πήρε, ας πούμε. Πολύ ουδέτερο. Το πήρε η Παρί και.
0: Εντάξει, ναι,
1: αν
0: αυτό.
1: Το πάρει η Γαλλία okay, και. Ναι. Ενώ κάτι άλλο.
0: Ναι,
1: άλλη ξέρω.
0: Ναι,
1: okay. Γαλλία, άλλη,
0: όχι, άλλη, άλλη. Νοήτε,
1: και η Γερμανία που δεν την συμπαθώ. Θα έχει άλλη ξέρω να το πάρει αυτή.
0: Εντάξει, κοίτα. Δεν ξέρω πώ θα έχει το πάρει η Γερμανία.
1: Μια
0: Γαλλία. Εντάξει, η Πορτογαλία δεν έχει και κανένα.
1: Ναι.
0: Άρα είναι λογικό να το θέλει.
1: Έχουμε και την Ιταλία, αλλά και η Ιταλία να ήταν μάλλον το πολύ πολύ να αποκλειζόταν από του ομίλου.
0: Ιταλία είναι μην μπει στην διοργάνωση. Αν μπει στην διοργάνωση θα πάει καλά. Αλλά δεν μπορεί να μπει. Πιστεύω αυτή είναι η κατάσταση. Εντάξει, τελευταία διοργάνωση που έπαιξε την πήρε.
1: Ναι,
0: έτσι τα λένε.
1: Τι να σου πω, άλλη ομάδα πλέον.
0: Εντελώς άλλη.

0: Αν θυμόμαστε το Βραζιλία-Γερμανία 1-7, ξέρω εγώ.
1: Θυμάμαι ακριβώς και πού ήμουνα και τι έκανα. Καλά, το έβλεπα βασικά, αλλά θυμόμαι πού ακριβώς ήμουν.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξεχνιέται η αλήθεια, είναι αυτό το μάτς.
0: Πού ήσουν,
1: μου Χαλκιδική.
0: Χαλκιδική.
1: Το
0: Χαλκιδική μου.
1: Το έβλεπα και πάθει ένα σοκ. Να πω τεράστια
0: πόλη. Θυμάμαι, δεν με. Όχι, δεν μου πέρασε. Μου πέρασε πολύ αδιάφορο.
1: Οκ. Εμένα δεν μου πέρασε αδιάφορο.
0: Το μόνο που ήθελα ήταν η Γερμανία να κερδίσει την Αργεντινή στο τελικό.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί η Αργεντινή είχε αποκλείσει στα πέναλτι την Ολλανδία στον ημιτελικό.
1: Όπου τη βρίσκει την Ικάη, τι να πω.
0: Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα, αλλά τέλος πάντων. Πολλοί Αργεντινοί μπορεί να βλέπουν ακόμη το γκολ του Μπέργκαμ στο 94, δεν ξέρω. Και προφανώς δεν βάζω μέσα στην υπόθεση, μέσα στην εξίσου τελικό του Μουντιάλ του 78, μέσα στην Αργεντινή, που το παίρνει η Αργεντινή απέναντι στην Ολλανδία, που είναι η Ολλανδία χωρίς τον Κρόιφ και το παίρνει με Χούντα. Με Χούντα στην Αργεντινή και γίνει Μουντιάλ και το παίρνει. Δηλαδή, εντάξει, ήμαρτον. Αυτή είναι η ιστορία της εθνικής Αργεντινής. Πολλοί Έλληνες συμπαθούν, το σέβομαι μόνο αν λόγω Μαραντόνα τη συμπαθούν. Τότε το σέβομαι. Αλλά αλλιώς δεν καταλαβαίνω.
1: Όχι λόγω Μέση δηλαδή.
0: Όχι, δεν προσφέρει τίποτα. Σοβαρά δεν.
1: Το λόγω Μαραντόνα γιατί προσφέρει.
0: Γιατί ο Μαραντόνα είναι ένα σύμβολο με την εθνική Αργεντινή. Ο Μέση δεν είναι με την εθνική Αργεντινή κάτι τόσο εντυπωσιακό.
1: Είναι σύμβολο Μέση με την Αργεντινή.
0: Είναι με την Μπαρτσελώνα.
1: Και με την Αργεντινή είναι σύμβολο.
0: Είναι με την Μπαρτσελώνα. Είναι με την Μπαρτσελώνα. Καμία σχέση επίδραση που έχει με την Μπαρτσελώνα. Μπορώ να καταλάβω πάρα πολύ κόσμο που είναι Μπαρτσελώνα λόγω Μέση. Τώρα εντάξει, άλλο να υποστηρίζει και η Αργεντινή επειδή είναι ο Μέση και είσαι Μπαρτσελώνα και okay, εντάξει. Αλλά είναι σύμβολο, όχι ο Μαραντόνα με την εθνική Αργεντινή. Αυτό είναι. Η φανέλα της εθνικής Αργεντινής είναι του Μαραντόνα. Δεν είναι κανένας άλλο αυτή τη στιγμή. Είναι του Μαραντόνα. Δεν μπορώ, η αξία του Μέση είναι τεράστια και έχει κάνει τρομερές πορείες και αυτό και εμφανίσεις. Απλά δεν έχει μείνει τόσο, δεν ξέρω. Θεωρώ κιόλας ότι επειδή ήταν και ένα παιδί ο Μέση, ο οποίος από μικρός πήγε στην Ισπανία, στη Βαρκελόνη. Είναι και λίγο Καταλανός.
1: Καλά, τι έχει. Εντάξει, προφανώς είναι σύμβολο τη Μπαρσελόνα. Αλλά...
0: Είναι όχι Καταλανό, σαν εθνικότητα. Το θεωρώ πιο Καταλανό από Αργεντίνο, πιστεύω. Δηλαδή, ξέρω. Τέτοια κατάσταση. Ενώ ο Μαραντόνα εκφράζει όλη αυτή την τέτοια τη Αργεντινή. Όλη την κατάσταση τη Αργεντινή και οικονομικά από όταν ήταν κλπ. Ναι. Οπότε θεωρώ ότι είναι okay. Πολύ λογικό να.
1: Πάντως, ναι, από χώρες Αφρικής βλέπεις κάποιον ξεχωρίζει.
0: Θα δω πολύ Αίγυπτο. Θέλω να δω την Αίγυπτο.
1: Ναι.
0: Θέλω να δω την Αίγυπτο να πηγαίνει καλά.
1: Αν βλέπαμε
0: δεν ξέρω πόσο καλά μπορεί να πάει, δεν νομίζω ότι έχει καλούς
1: παίκτες. Αν βλέπαμε και λιγότερες διασταυρώσεις οι οποίες μπορεί να υπάρχουν, μπορείς να βρεις μια ομάδα που μπορεί να υπάρξει έκπληξη, αλλά δεν τις ξέρω τι διασταυρώσεις. Δηλαδή
0: και δεν βγαίνουν και αυτό, ναι.
1: Δεν βγαίνουν πάντα. Σου λέω με πιθανότητες να έχεις μια λογική βάση.
0: Νάξε. Είδα ένα τέτοιο που μπορεί να έχουν
1: και Μαρόκο. Είπες το έγκυο. Είπες το όμως.
0: Ναι, δεν πιστεύω ότι θα πάει καλά. Θέλω να το δω. Αλλά δεν συμπαθώ, ρε φίλε, και Νότια Αφρική θα δω και Αίγυπτο θα δω.
1: Άρα Νότια Αφρική έχει.
0: Εννοείται, θα δούμε Νότια Αφρική.
1: Άλλη, εντάξει. Εννοείται. Ναι,
0: ποια εκτέλε φαντοστού θα χαζέψω, δεν έχω.
1: Τι έχει εκτέλε φαντοστού κάποιον.
0: Το Σερβίνιο, ξέρω εγώ, και ο Ντρογκμπά. Δεν ξέρω. Όχι, Σενεγάλη νομίζω είναι πιο καλή από αυτές. Θέλω να δω Σενεγάλη παραπάνω.
1: Όχι, εκτό από Σενεγάλη.
0: Τι βλέπει, θα δω την Αίγυπτο, αλλά όχι επειδή θα πάει καλά.
1: Εντάξει, μην μου αρκεί.
0: Ναι, Αιγυπτάρα θέλω να δούμε Σαλάχ.
1: Ουάρτα δεν είναι. Ουάρτα δεν είναι.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Να μου ότι ο Σλούκας παίζει κανονικά σήμερα. Έτσι, να το πούμε και αυτό. Τώρα βγήκε ότι παίζει κανονικά. Για την 12η, τώρα, γιατί βγήκε αυτό βέβαια τώρα, δεν ξέρω, παίζει κανονικά, αλλά νομίζω και ψυχολογικό.
1: Μαξί, για το δεύτερο game του τελικού, οι διαιτητές είχαν βγει 4 ώρες πριν το match, κάτι τέτοιο είχαν γίνει γνωστοί.
0: Το κάνω αυτό κάποιες φορές.
1: Ναι, και εντάξει, δεν ξέρω, μπορεί να έγινε και λόγω της έντασης που υπήρχε μετά τον πρώτο game.
0: Να πούμε ότι ο Νούπου Σουβόλος έχει επίσης στη λίστα του ένα ταλέντο το οποίο ο Άρης είχε έρθει πάρα πολύ κοντά στο να φέρει. Τον Άλεν Χαλίλοβιτς, το θυμάσαι, από Ακαδημίες Μπαρτσελόνα, Άλεν Χαλίλοβιτς. Είχε έρθει από την Ολλανδία και μετά έκανε και καλή χρονιά κιόλας ο άτιμος. Mm-hmm. Είχε κοπεί στα ιατρικά, ο Άρης ήθελε να τον πάρει, δεν τον πήρε τελικά. Γιατί. Δεν θυμάμαι γιατί δεν τον είχαν πάρει όμως. Ήμασταν κοντά στον τον πέραμε και πάλι. Τέλος πάντων.
1: Το να σου πω, δεν
0: δεν είχε έρθει τελικά στον Άρη.
1: Α, Χαλίλοβιτς, το θυμάμαι, ναι.
0: Η συγκεκριμένη παιχτάρα και είναι στη λίστα του Νούπου Σουβόλου να παίξει, ο οποίος από πολύ μικρό 16 χρονών ήταν στην Ακαδημία της Μπαρτσελόνα και μετά έκανε πάρα πολύ καλή ζωή. Φέτος βέβαια βλέπω ότι έκανε μόλις 5 συμμετοχές λίγα λεπτά στην Eredivisie με μία assist, άρα λογικό.
1: Ποια ομάδα?
0: Φορτούνα Σιτάρντ.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί που είχε πάει νομίζω όταν δεν πήγε στον Άρη. Καλοκαίρι του 23 το θέλαμε. Ή καλοκαίρι του 23 νομίζω, ναι. Καλοκαίρι του 23 δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Δεν πειράζει. Νομίζω γλιτώσαμε την Πανανόφλουδα. Νομίζω γλιτώσαμε την Πανανόφλουδα.
1: Σπάνι.
0: Ναι, ισχύει.

0: Να πω επίσης ότι η μάρκα, η ισπανική, okay, που βγάζει πολλά θέματα γενικά.
1: Πάρα
0: και
1: πολύ, ναι, ναι.
0: Κάποια πέφτει μέσα, κάποια έξω, αλλά οκ, okay, τι να κάνουμε. Μιλάει για Chelsea και ότι γίνεται μάχη Μπαρτσελόνα-Ατλέτικο για Κουκουρέγια. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι γνώμη έχεις γι' αυτό. Και μάλιστα αναφέρει, τώρα αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο, ότι η Chelsea τον κοστολογεί στα 40 εκατομμύρια.
1: Μόνο.
0: Ναι, και εγώ σου χρήστηκα, λέω τι νούμερο. Είχα δει 60 την πρώτη φορά, τώρα λέει 40. Δεν ξέρω τι νου. Και τα 60 λίγα μου φαινόντουσαν. Αλλά.
1: Ναι. Ναι. Έχω πει τα, δεν θέλω να μιλήσω για τη Chelsea.
0: Αν και δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2029, ο Ισπανός μπακ από την πλευρά του παρουσιάζεται έτοιμος για ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του και ο επαναπατρισμός του φαίνεται πως έχει ρεαλιστικές πιθανότητες.
1: Είμαστε τόσο απέστη σαν ομάδα.
0: Είναι
1: που όλοι θέλουν να φύγουν, ρε φίλε.
0: Ναι,
1: δεν είναι αυτό. Είναι ότι όλοι θέλουν να φύγουν από τη Chelsea.
0: Θέλει και ο Έντζο.
1: Το Έντζο. Όλοι. Εγώ πιστεύω ότι όλοι θέλουν να φύγουν από τη Chelsea. Εντάξει, είμαστε τραγική ομάδα.
0: Είμαστε
1: απέστη.
0: Εντάξει, όμως μένοντα μια ομάδα που έχει χρήματα, δεν λέω ότι μπορεί του χρόνου να κάνει.
1: Γιατί διώχνουν το καλύτερο αμυντικό.
0: Ισχύει αυτό. Δεν είχε κάνει δηλώσεις Κουκουρέγια για κάτι κατά της διοίκησης. Έμεσα έστω.
1: Α, μπορεί.
0: Κάτι θα το ψάξω και για να τις διαβάσω γιατί είχε ενδιαφέρον.
1: Σου είχα πει, ήθελες να πεις κάτι για το Βέρτς που σου είπα πριν ή αυτό είναι που ήθελες να πεις.
0: Όχι, γι' αυτό ήθελα απλά για τη Τσέλσι, ναι.
1: Ναι, οκ, εντάξει. Εγώ βιάζω για το Βέρτς, για τον Άλλη, για τον Κιμαλής. Τώρα η Τσέλσι, οκ. Αν μιλάει κάτι μάλλον επιτυχία θα είναι.
0: Δεν το περίμενα αυτό, αλλά ναι. Όχι, δεν θα βγει, δεν θα είναι επιτυχία αν βγει 10, αλλά τέλος πάντων, κατάλαβες.
1: Μάλιστα.

0: Και εδώ βλέπω και ένα νέο πριν από 35 λεπτά για τον Κουκουρέγια πάλι που ψάχνω. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ναι, ότι έχει ζητήσει να αποχωρήσει ο ίδιος από τη Τσέλσι και τόσο ο ποδοσφαιριστής όσο και η διοίκηση αντιλαμβάνονται πως η καλύτερη λύση είναι ένας χωρισμός. Ωστόσο, η αγγλική ομάδα δεν πρόκειται να τον παραχωρήσει χωρίς να ικανοποιηθούν οι οικονομικές της απαιτήσεις. Μάλιστα.
1: Πω, πω. Εντάξει, νομίζω μετά από αυτό μπορώ να πάω να παίξω στην Τσέλσι ως αμυντικός. Άνετα, και δεν το λέω καν για αυτό, δεν καταλαβαίνω. Ότι αυτό χαμόγελο δεν το λέω για αυτό. Πλέον εντάξει, αν διώχνει η τραγική Τσέλσι που βγήκε δέκατη στο πρωτάθλημα, τον καλύτερο τη αμυντικό και μόνο και τον καλύτερο του παίκτη γενικά, γιατί okay, δεν έχει και κάτι αξιόλογο σαν απόδοση φέτος ή άλλη παίκτη. Okay, ο Πάλμερ είναι θεωρητικά το αστέρι, αλλά δεν τα πήγε καλά φέτος.
0: Εντάξει, λες θα πάει το σκοκάκι του χρόνου, αλλά ναι.
1: Μπορώ, δεν ξέρω, δεν θέλει να φύγει και αυτό, ρε παιδί μου, δηλαδή τι κάθονται.
0: Τι να πω, δεν ξέρω πώς πάνε τα πράγματα. Είχε κάνει κάτι δηλώσει τώρα που μιλάμε, που κινούμαστε στον αστερισμό του Μάρκ Κουκουρέγια. Είχε κάνει κάτι δηλώσει κατά της διοίκησης της Τσέλσι. Στις 31 Μαρτίου είχε πει πως... να δω που το είχε δηλώσει. Ναι. Δεν ξέρω πού το δήλωσε αυτό, αλλά τέλος πάντων. Είχε πει ότι δεν έπρεπε ποτέ να φύγει ο Μαρέσκα και όταν μια στιγμή που είχε μεγάλη επίδραση και ότι αυτές είναι όμως αποφάσεις που παίρνονται από την ομάδα. Αν με ρωτάτε, εγώ δεν θα έκανα αυτές τις αποφάσεις. Για να παίρνεις αυτές τις αποφάσεις, το καλύτερο είναι να περιμένεις μέχρι το τέλος της σεζόν, να δώσεις και στους παίκτες και στον νέο προπονητή την ευκαιρία να είναι έτοιμοι να κάνουν και προετοιμασία. Και συνέχεια άρχισε να δηλώνει περίεργα πράγματα, βέβαια, να τα πει ποδοσφαιριστής. Δηλαδή, θα μου κάνει εντύπωση, ακόμη για εμάς δηλαδή, να τα πει παίκτης.
1: Ναι, πες.
0: Ότι η αστάθεια γύρω από την ομάδα έρχεται κάπως έτσι. Ότι είχαμε έναν προπονητή, τον Κάλου Μακφάρλαν της κάτω 21 τέλος πάντων που είχαν. Συνέχεια έναν καινούριο προπονητή με καινούριες ιδέες για να δουλέψουμε. Όταν θες να κάνεις μια ομάδα, θα πάρεις και νεαρούς παίκτες οι οποίοι έχουν την ποιότητα να εξελιχθούν και ανέβουν στο ψηλότερο επίπεδο. Ωστόσο, πρέπει να τους μπολιάζεις και με πιο έμπειρους δεν μπορείς να παίρνεις πάρα πολλούς μαζί, είχε πει ο Μάρκ Κουκουρέγια για τους παίκτες, τους νεαρούς Τσέλσι, και ότι είναι, κάνουν δύσκολο τέλος πάντων για να προπονητή να περάσει τις ιδέες του, να έχει τόσους πολλούς παίκτες νέους, που κυρίως είναι κιόλας, όπως είπε, και εκτός ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Δηλαδή, παίρνει πολλούς νέους. Ναι. Τώρα δεν ξέρω κι αυτός πώς το βλέπει. Εντάξει. Είδες, μπορεί να σε ακούει, ρε φίλε.
1: Μπορεί
0: να σε ακούει, Κουκουρέγια. Ο Βασίλης, επειδή λέγατε για σφαγές και εμάς μας φάξανε στον αγώνα με την Ισπανία στο Euro με καθαρό χέρι του Κουκουρέγια. Με τη Γερμανία. Φίλε, ναι. Πεντακάθαρο μιλάμε όμως. Πιο καθαρό πεθαίνεις. Αυτή η βλακία με το χέρι πρέπει να σταματήσει, δεν είναι δυνατόν. Πρέπει να σταματήσει να βγει ένας κανόνας να μας πει πότε είναι χέρι.
1: Είναι
0: ακούσιο, είναι σε φυσική θέση, μεγαλώνει αφύσικα τον όγκο, όχι δεν το μεγαλώνει.
1: Είναι λίγο σαν το μαρκαρίσμα. Ενώ παλιά αν ήταν ένα χέρι, ήταν χέρι, τελείωσε. Δεν υπήρχε
0: κανένα. Μα δώσ' το, αν θέλει να τελειώσει.
1: Πλέον τώρα είναι αν.
0: Επειδή μου, εγώ λέω. Ό,τι να είναι. Εγώ λέω είναι όλα
1: χέρια. Μπορεί να δείχνει στον ουρανό, αλλά αν είναι κοντά ο αντίπαλος που κλωτσά την μπάλα πάλι είναι ακούσιο, ενώ ξέρω μπορεί να κόβει μια ευκαιρία για γκολ. Ποτέ δεν είναι.
0: Δηλαδή θα μπορούσε η Λίβερπουλ το πέναλτι που έχει πάρει στο τελικό του Champions League του 19 να μην δοθεί, ας πούμε, με τις υπάρχουσες συνθήκες. Το πρώτο πέναλτι που δόθηκε με βάση.
1: Πώς να είναι τα δίνω. Δεν ακολουθούν και πολλές φορές το χειρότερο.
0: Ναι, δεν υπάρχει κάτι.
1: Δεν ακολουθούν μια γραμμή συγκεκριμένη οι διαιτητές όλοι. Ο καθένας δίνει ό,τι θέλει. Οπότε, οκ, τώρα με του Champions League φέτος, οκ, αντικειμενικά την Bayern, εντάξει.
0: Ναι.
1: Απλά δεν έδωσε χέρι κοντά, όχι χέρι. Είναι...
0: Χέρι, ναι, δεν πάρει,
1: δηλαδή, είναι και τόσο κοντά, δεν είναι
0: ακριβώς τόσο, ναι, αλλά... δεν είναι τόσο δύσκολο. Ναι, άξι, δεν ξέρω. Είναι
1: χέρι, αλλά ναι, οκ. Okay,
0: δεν καταλαβαίνω. Ναι.
1: Και σε τελείως αφύσικη θέση, γιατί ο κόσμος λέει ότι πρέπει να είναι και σε φυσική θέση και κοντά. Δεν προλήπτει καν όλα αυτά τα κριτήρια, δηλαδή δεν ήταν καν σε φυσική θέση. Αλλά τέλος πάντων, ναι, δεν ξέρω, ας πούμε. Δηλαδή, τώρα αυτοί είναι οι επαγγελματίες, τι σκέφτονται εκείνη τη στιγμή και τα δίνουν, τι βλέπουν, τι λένε. Τι λένε, ότι είναι φυσική θέση, ας πούμε. Ο άλλος είχε το χέρι του ψηλά πάνω το κεφάλι του. Και τι φυσική θέση, τι εννοεί.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Αν το χέρι μου είναι κοντά στο μέτωπο, ας πούμε, είναι φυσική θέση.
0: Θεωρώ ότι τα μόνα που δεν πρέπει να δίνονται είναι όταν την κλωτσάει ο παίκτης και πέφτει από το πόδι του στο χέρι του.
1: Okay,
0: να μην δίνονται αυτά και όλα τα άλλα, όλα τα χέρια να δίνονται, να σταματήσει πια. Ας δίνονται όλα. Και έτσι να στέκει σαν είναι μπαν χτυπήσει. Ενώ αν κάνει σέντρα και χτυπήσει.
1: Είναι κολλητό το χέρι όμως. Όχι κολλητό. Να κουμπάει στο σώμα.
0: Ναι, να κουμπάει στο σώμα. Γιατί... Δεν είναι φυσική θέση να στέκομαι έτσι για να χτυπήσει μπάλα στο χέρι.
1: Κολλητό το λένε και αυτό όμως.
0: Όχι, δεν είναι. Κολλητό μόνο στο σώμα.
1: Ναι, αυτό θα αλλάξει. Αλλά... Δηλαδή και να απέχει λίγα εκατοστά το χέρι του. Δηλαδή και να προεκτείνει το σώμα του και να λες ότι αν δεν υπήρχε το χέρι θα περνούσε μπάλα. Πάλι το λένε κολλητό. Εντάξει, για μένα δεν είναι. Κολλητό,
0: μα μπαίνεις να δεις και τους κανόνες και δεν καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνεις, θα αξιολογήσω το YouTube, την εμπειρία μου στις διαφημίσεις. Τέλος πάντων, στο Μουντιάλ είμαστε, οπότε θα αργήσουμε ένα πεντάλεπτο ακόμη να κλείσουμε, γιατί ο Μάνος Ανδρεδάκης θα έχει μια μικρή καθυστέρηση, αλλά θα εμφανιστεί κανονικά να τον ακούσετε μέχρι και τις 10, καθώς βλέπουμε, νομίζω, το καλύτερο τραγούδι που έχει γραφτεί ποτέ για Μουντιάλ, έτσι. Ναι. Αν γενικά τα Μουντιάλ έχουν πάρα πολλά τραγούδια.
1: Φέτος δεν το έχω ακούσει, δεν ξέρω.
0: Το Waka Waka. Α, το φετινό. Λοιπόν. Έλα, εδώ είσαι.
1: Γιατί?
0: Ήταν κάτι λάθος αυτό που πες. Είναι το χειρότερο τραγούδι της ιστορίας του Μουντιάλ. Είναι ένα τραγούδι το οποίο κάνει εικόνα αυτό που θα σου πω. Θα βάλεις μία. Καταρχάς, δυο λοπίθανο έχει γράψει η AI. Κατά δεύτερον, θα βάλεις το μυαλό σου σε αυτό το τραγούδι. Μία, άσχετα μετά έγραψε και η Σακύρα κάποια και.
1: Τραγούδια Μουντιάλ για Άρη.
0: Ναι, και βγήκανε κι άλλα. Τέλος πάντων, δεν το περίμενα αυτό. Ναι. Και βγήκαν και άλλα, τέλος πάντων, αλλά αυτό είναι το αυθεντικό που έχει βγει. Έτσι, θα το κάνεις, θα βάλεις εικόνα αυτή τη στιγμή, μια διαφήμιση για αμάξια, ξέρω εγώ, για Jeep, για Ford, για τέτοια, μια τέτοια διαφήμιση. Ναι. Ή ένα ντοκιμαντέρ αμερικάνικο που παίζουν νταλικέριδες.
1: Μάλιστα.
0: Τέτοιο, κάτι τέτοιο θα βάλεις εικόνα. Γιατί αυτό είναι το πρώτο που βγήκε. Θα ακούσετε και τη Σακύρα, θα ακούσετε και άλλα. Και ο Σπίντε έκανε ένα Χριστός και Παναγιά. Αλλά αυτό είναι τη FIFA, οκ. Okay?
1: Ναι, okay.
0: Βγήκαν και άλλα για το Μουντιάλ.
1: Ποιο θα ακούγεται όμως πριν τη έναρξη
0: το Αυτό είναι το αυθεντικό, δεν ξέρω ποιο θα βάζουν. Αυτό είναι το αυθεντικό πάντως που έχει βγει τη FIFA.
1: Ναι, okay.
0: Της FIFA. Ωραία. Θα ακούσει αυτό και θα βάλει στο μυαλό σου ότι δεν υπάρχει μπάλα και υπάρχει μια διαφήμιση αμαξιών Jeep Ford που ανεβαίνουν στα βουνά. Ωραία. Και θα μου πει αν ταιριάζει τέλεια. Πάμε, ακούστε το κι εσείς και πείτε αν ταιριάζει τέλεια και αν είναι το χειρότερο όλων των εποχών στην ιστορία του Μουντιάλ.

0: Δηλαδή έχει και τρίπλα Κρόιφ, γκολ Παχάρ.
1: Δεν είναι. Δηλαδή δεν μπορώ να το φανταστώ, ας πούμε.
0: Πριν... Τι είναι για μπάλα, ρε, αυτό είναι για τα λικέρια, για Ford Fiesta διαφήμιση είναι. Διαφήμιση κανένα μάξι.
1: Όχι μόνο για αυτό.
0: Κανένα τζιπ, δεν είναι.
1: Μπορεί να ακούγεται κάπου, αλλά όχι, δεν είναι. Δεν
0: είναι για μπάλα αυτό.
1: Ναι, δεν είναι για μπάλα αυτό. Δεν είναι.
0: Ό,τι πιο περίεργο.
1: Δεν είναι τραγούδι για μουντιάλ, ας πούμε.
0: Α το χαμηλώσουμε για να βλέπουμε τις εικόνες. Πω πω, κεφαλιά του φαν πέρυσι με την Ισπανία.
1: Ναι, εντάξει, τι ιστορία είναι.
0: Πω πω. Κρίμα γιατί ήταν ένα γκολ. Εντάξει, εμείς στην Τουρκία μιλάμε για ένα γκολ που ήταν παντελώ σήμα. Του είχαμε πατήσει 1-5, του είχαμε κερδίσει. Άρα.
1: Ναι, αλλά εμείς.
0: Όχι, θα φοβερή γκολ, αλλά πλάκα κανείς ήταν. Γιατί είναι από τα καλύτερα γκολ, γιατί είναι κάτι πάρα. Ο Σαμαρά ήταν εκείνο, κάτσε να δω. Λες. Ήταν ένα γκολ το. Όχι, κρίμα. Βρεθήκαμε κοντά. Mm. Είναι ένα γκολ το οποίο δεν σκέφτεσαι ότι θα το κάνει. Είναι δηλαδή φαντασία εκείνη τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Δεν σκέφτεσαι ότι το κάνει κάποιο.
1: Και εντωμεταξύ είναι το που δεν ήταν απλά κεφαλιά ψαράκι. Ήταν παραβολικά πάρα πολύ στον αέρα. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή,
0: οριζοντιώθηκε και πολύ άγρια.
1: Ναι, όταν το βλέπει σε εικόνα σταματημένο, ναι. Πώς έφτασε εκεί. Δηλαδή,
0: okay. Ήταν πολύ περίεργο. Ναι, ήταν απλά τέλειο. Ήταν πείμα και τρομερή και εκείνη η σχολή Λουκάκου, βλέπω. Η στολή τη Ολλανδία. Εκείνη η σκούρη μπλε με το mm-hmm. πορτοκαλί σηματάκι. Εδώ γενικά τον γκολ του Νιέστα στο τελικό, εντάξει. Ντροπή. Ωραία πραγματάκια γενικότερα από εικόνες. Όμως γιατί από μουσική τη χαμηλώσαμε και νομίζω καθόλου. Μα καθόλου τυχαία, πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο. Θα τα παίξω την Τετάρτη αρκετά αυτά τα τραγουδάκια, θα τα βάλουμε εδώ πέρα που θα λέμε πάλι και το Μουντιάλ. Και γενικότερα νομίζω όσο έχει Μουντιάλ μπορούμε να παίζουμε τέτοια. Νομίζω όμως το 2010 η Σακύρα είχε κάνει. Μπορεί και το καλύτερο τραγούδι που έχει υπάρξει σε Μουντιάλ. Και το Μουντιάλ έχει πολλά καλά τραγούδια. Και ο Κομμόντο βγάζει ένα τραγούδι για Μουντιάλ, έτσι. Mm-hmm. Α, και εκεί θα. Μπορούμε να κινηθούμε και εκεί.

0: Γενικά μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη παραγωγή. Πάντως
1: πρώτος παίκτης ο Πικέ μετά τη Σακύρα.
0: Εντάξει, νομίζω πάρα πολύ λογικό.
1: Τότε τουλάχιστον. Δεν θα βάζει να βλέπει το βίντεο κλιπ, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς αισθάνεται. Δεν έχω ιδέα.
1: Ήταν και ο τρόπος μου γι' αυτό, αλλά εντάξει.
0: Μην πεις ότι πιστεύεις αυτή τη βλακία με τη μαρμελάδα. Σε παρακαλώ. Έλα, έλα, δεν μπορεί να είναι αλήθεια τώρα αυτό, έλα. Έλα, βλακίες τώρα, εντάξει. Δεν ξέρουν, εντάξει. Μιλάμε για ανθρώπους που όπου και να πηγαίνουν έχουν 15.000 κάμερες και έτσι το κατά. Σιγά. Από την πολύ εξυπνάδα, σιγά. Έλα, εντάξει. Βλακίες τώρα. Το θεωρώ τελειωμένο ότι μια βλακιά για να κάνουμε ίντριγκα. Το θεωρώ τελειωμένο. Ήμαρτον. Ήμαρτον. Ήμαρτον.
1: Είσαι τόσο κάθετο, θα σε κάνω.
0: Είμαι πολύ κάθετο αυτό, ναι, δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει έτσι. Σε δύο ανθρώπου που για όλη του τη ζωή είναι. Πω, πω, κάτσε να ξαναβάλω τον Ρονάλντο πώς εκτέλεσε την Αγγλία με το που έκλεισε το μάτι.
1: Ντροπή.
0: Από τις πιο ιστορικές στιγμές και αυτό.
1: Ντροπή.
0: Δεν έχουμε ρωτήσει. Δεν έχουμε ρωτήσει ασλαμ... Γι' αυτό μισή την του Πορτογάλου, λε. Πω, πω. Δεν έχουμε ρωτήσει ασλαμά για το κλείσιμο του ματιού του Ρονάλντο σε εκείνο το Μουντιάλ. Κάτι μπορεί να ξέρει παραπάνω. Τέλος πάντων, ας πάρουμε ένα φίλο ακόμη πριν κλείσουμε. Καλησπέρα, φίλος, τελευταίος για σήμερα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε.
2: Θέλω να κάνω ένα quiz. Να σας ρωτήσω. Να υποβάλω. Να σας στείλω.
0: Ναι.
2: Ποιο ήταν το πιο γρήγορο γκολ του Άρη στην ιστορία του?
0: Πολύ ωραίο αυτό. Μακάρι να είχαμε παραπάνω χρόνο στην εκπομπή, τώρα να στείλει και ο κόσμος το πιο γρήγορο γκολ του Άρη στην ιστορία του. Τε ξέρετε την απάντηση?
2: Ναι. Γιατί ήμουνα στο παιχνίδι.
0: Α, οκ. Okay. Πολύ ωραίο αυτό.
2: Εκτός έδρας.
0: Εκτός έδρας. Πιο γρήγορο γκολ του Άρη στην ιστορία του.
2: Και έπαιζε. Ο Λουκανίδης στον Άρη.
0: Οκ. Για πόσα δευτερόλεπτα μιλάμε?
2: Πόσα δευτερόλεπτα από την. Δίνει την μπάλα ο Αλεξιάδης, γίνεται η σέντρα που αρχίζει για να αρχίσει το παιχνίδι.
0: Ναι, ναι.
2: Δίνει την μπάλα ο Αλεξιάδης στο Λουκανίδη και ο Λουκανίδης βλέποντας τον τερματοφύλακα να περιφέρεται έξω από τη μεγάλη περιοχή, κάνει το σουτ και πάει γκολ.
0: Μάλιστα.
2: Άρα εγώ πιστεύω ότι είναι το πιο γρήγορο γκολ στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Πολύ πιθανό. Έτσι
2: με, με το Βίζαντα Μεγάρων.
0: Μάλιστα. Εκτός έδρας.
2: Στα Μέγαρα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραίο.
2: Όταν ήμουν στην Αθήνα και πήγα στο γήπεδο.
0: Ο Νίκος ρωτάει αν ήταν του Χαριστέα στην Τούμπα. Όχι, έτσι πως το περιγράφει ο φίλος. Νομίζω το δικό σου περιγράφεις, φίλε, είναι πιο γρήγορο.
2: Πιο γρήγορο.
0: Μάλιστα.
2: Το πιστεύω.
0: Και ήσουν μέσα, ε. Ωραία.
2: Ήμουν μέσα στην εξέδρα εκεί. Είχαν ξύλινες εξέδρες εκεί. Θυμάμαι, πετάχτηκα εγώ απάνω. Να πανηγυρίσω με έναν άλλο φίλο και αυτός αδιανός. Οι δυο μας ήμασταν οι μόνοι, φαντάζομαι, φιλαθλοί του Άρη.
0: Ναι.
2: Σηκώθηκαν εκεί οι γύρω, με χτυπούσα στο πηγούνι. Να μην ξανασηκωθώ.
0: Ωραίες στιγμές. Πρέπει να
2: ναι. Ήμουνα τότε παλικαράκι, τώρα είμαι 82 ετών.
0: Να ζήσετε πραγματικά, ναι. Να ακούγεστε και πιο νέος. Εμείς ευχαριστούμε, νομίζω ήταν ωραίο, εμείς ευχαριστούμε. Ήταν μια γνώση σημαντική.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε. Δεν το βρίσκα ποτέ.
1: Ναι.
0: Δεν το βρίσκα ποτέ. Το γκολ του Λουκανίδη, μάλιστα.
1: Εν τω μεταξύ, ενδιαφέρον, αν μπορείς να το βρεις, είναι ποιο είναι το πιο γρήγορο γκολ στη Super League.
0: Όλων των εποχών, ναι. Από το ονομάστηκε Super League, τι.
1: Ναι, Super League.
0: Τι θέλουμε. Θα το τσεκάρω. Ο Βασίλης λέει αν μπορούμε να βάλουμε το theme song στη Βραζιλία το 14. Ποιο από όλα εννοείς? Ποιο είναι το theme song? Γιατί έχει βγάλει και ο Pitbull, έχει βγάλει και το Show the World We Are One, πώς λεγόταν. Έχει, δηλαδή, έχει ωραία τραγουδάκια.
1: Το 14, πολύ κλασικό τραγούδι, εντάξει.
0: Το λαλαλαλα. Λα.
1: Κλασικό.
0: Και δεν είναι καν, ναι, και δεν θεωρώ ότι είναι καν το καλύτερο εκείνο. Δεν θεωρώ καν κάτι τόσο ωραίο.
1: Αυτό δηλαδή, είναι το
0: καλύτερο. We Are One νομίζω είναι το theme song, Εγώ θεωρώ ότι. Όχι, το Waka Waka. Ναι, εντάξει, δεν το θεωρώ καν το καλύτερο εκείνο του Μουντιάλ, θα έλεγα.
1: Α, αυτό το Μουντιάλ. Α, εκείνο του Μουντιάλ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ποιο είναι το καλύτερο?
0: Του Pitbull εννοείς, φίλε. Θα μάλλον του Pitbull, γιατί αυτό είναι το theme song.
1: Βάλτο.
0: Εντάξει. Φάντως ο Κέντα έκανε καλά τραγουδάκι του Μουντιάλ. Γενικότερα το έχει αναλάβει αυτό και τώρα έχει κάνει ένα. Το TV Opening. Το TV Opening. Δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό που ακούγονται να είναι τηλεόραση. Αχ, θυμάμαι έναν ήχο, αλλά δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ας ακούσουμε και αυτό λοιπόν πριν σας αποχαιρετήσουμε. Και περισσότερα φυσικά θα ακούσουμε και την Τετάρτη από τέτοια τραγουδάκια. Το Μουντιάλ πάντα έχει τραγούδια που μένουν.

0: Γενικά πάντως να κάνεις Μουντιάλ στη Βραζιλία είναι εξαιρετική ιδέα.
1: Ναι.
0: Πέραν εξαιρετική ιδέα γενικότερα. Το νούμερο ένα μέρος νομίζω για να γίνεται.
2: Και δεν μπορούσα να ξαναγίνει, αλλά αποφάσισα να γίνει Μεξικό, Καναδά. Να σου πω κάτι.
0: Κριάδα.
2: Προτιμώ μια χώρα.
0: Και εγώ προτιμώ μια χώρα και κριάδα το USA. Κριάδα.
2: Ναι, μωρέ. Καναδά, Μεξικό και
0: ναι.
2: Αμερική.
0: Κριάδα, θα παίζουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες νοκάουτ. Κανονικά.
2: Έχει υγεία του για το επόμενο που θα γίνει.
0: Κάτι για Ισπανία-Μαρόκο ακουγόταν. Ισπανία-Πορτογαλία-Μαρόκο, κάτι τέτοιο.
2: Ναι.
0: Αλλά. Κοίτα, τώρα οι όμιλοι θα γίνονται σε πολλά μέρη. Ναι, και, ναι. Η knockout φάση όμως το κύριο τέτοιο, μάλλον είναι η Ισπανία.
2: Okay.
0: Αλλά θα δούμε, δεν είμαι και σίγουρος. Δεν είμαι και σίγουρος, αλλά υπάρχει. Ήταν και η Ελλάδα υποψήφιση, αν θυμάσαι κάποια μάτσα.
2: Ναι.
0: Των ομίλων.
2: Okay. Πάντως, όντως. Εξαιρετική ιδέα είναι γινόταν στην Βραζιλία, αλλά οκ, okay, δεν το σκέφτηκα. Αποφάσισαν Αμερική.
0: Εντάξει, κάποιο λόγο θα είχαν παραπάνω.
2: Ναι.
0: Ο οποίος μπορεί να μην ήρθε από το κεφάλι και να ήρθε από την τσέπη, αλλά εντάξει, αυτό μπορούμε να το λέμε εμείς, δεν μπορούμε να το αποδείξουμε. Ή μπορούμε με κάποιον τρόπο. Μετά την επιτυχημένη διοργάνωση έτσι κι αλλιώς του Παγκοσμίου Συλλόγου που το πήρε η Chelsea, θα γίνει ξανά.
2: Σωστό, ναι. Μεγαλύτερη διοργάνωση του κόσμου.
0: Εντάξει, πάρα πολύ. Με αυτό το τίτλο μην μείνεις μόνο, κοίταξε. Γιατί και το κύπελο το έχασες.
2: Ναι. Μια χαρά, θα μείνω με καλύτερη διοργάνωση έτσι. Κάτι και το Champions League.
0: Μέχρι να ξέρεις, σε 4 χρόνια θα ξαναγίνει. Τώρα θα είσαι πρωταθλητής κόσμου.
2: Ναι,
0: φαντάσου. Ναι. Δεν γίνεται κάθε χρόνο.
2: Τσέλσι μου, γιατί και ω πρωταθλητής κόσμου.
0: Τρομερή διοργάνωση που η πρωταθλήτρια κόσμου βγαίνει δέκατη στο πρωτάθλημά της. Συγχαρητήρια.
2: Κερδίσαμε τη δύο φορές
0: back-to-back
2: Champions League.
0: Από εκεί καταλαβαίνει σοβαρότητα διοργάνωση. Τι να πω, δηλαδή. Δηλαδή γελάω, εντάξει.
2: Για
0: γελάω.
2: Σε πονάει η Τσέλσι. Γνωστό χρόνια τώρα.
0: Ναι. Σίγουρα. Εγώ πιο πολύ από εσένα την υποστηρίζω τη Τσέλσι.
2: Ναι, άσε ρε. Εγώ απλά την πονάω περισσότερο. Η Τσέλσι είναι σαν τον ποδοσφαιρικό Άρη. Απλά στον ποδοσφαιρικό Άρη δεν μπορώ να πω πραγματικά τις υπερβολές που θέλω. Και τις λέω όλες για τη Τσέλσι.
0: Εντάξει, στον ποδοσφαιρικό Άρη δεν θα βγούμε δέκατη, μην ανησυχείς.
2: Ναι, οκ. Okay. Εντάξει, ναι.
0: Δεν θα βγούμε δέκατη.
2: Εντάξει.
0: Τι να πω.
2: Γιατί η Τσέλσι έτσι θα έλεγε πάντω.
0: Εντάξει, αν έλεγε ποιο από του δύο θα βγει πιο εύκολα 10, το θα έλεγε στη Τσέλσι.
2: Έτσι, άλεγε, ναι.
0: Ναι, ενώ γιατί υπάρχει το 5-8 στην Ελλάδα, δεν.
2: Εντάξει, αλλά σου λέω αν έλεγε πάλι. Αν σου έλεγα η 10, θα έλεγε δεν θα βγει 10.
0: Στο είπα, δεν θα βγει 10.
2: Εγώ στο είπα κιόλα ότι θα βγει 10.
0: Ήταν πολύ. Εντάξει. Ήταν πολύ μεγάλη πρόβλεψη. Αν έπαιζε και λεφτά εκεί, σίγουρα θα έχει βγάλει πολλά, είναι η αλήθεια. Μπορεί να χτυπά λίγο το κεφάλι σου τώρα που δεν έχει βγάλει αρκετά χρήματα. Πιστεύω, ρε φίλε, θα έδινε ένα 30 θα το έδινε.
2: Πάρα πολλά
0: σίγουρα. Α, στην αρχή του πρωταθλήματος, αν το έβαιζες. Α, όχι 50.
2: Ναι, ρε, μετά. Ποιο ήταν το match μετά τη West Ham, το επόμενο.
0: Ναι, τώρα.
2: Τέλος πάντων, καλά, λοιπόν.
0: Θα σου δίνει κανένα 50-51 απόδοση. Ναι. Δηλαδή, θα έκανες δουλίτσα. Τι να πω. Αυτά και άλλα πολλά. Περιμένουμε Μανουέλ Ενδερδάκη. Άντε, αφού είμαστε Μουντιάλ, ας βάλουμε άλλο ένα τραγουδάκι που. Και αυτό είναι στα εξαιρετικά του Μουντιάλ. Οπότε ας το βάλουμε και αυτό που είναι από τα. Και αυτό στα κορυφαία. Να
2: σκέφτονται και Eurovision, Ελλάδα δεν σκέφτονται Μουντιάλ. Δεν σκέφτονται Μουντιάλ να καταρρύψει η χώρα μια ώρα νωρίτερα. Να κάνουμε ένα Μουντιάλ εδώ.
0: Στην Ελλάδα.
2: Ναι.
0: Γιατί τι θα γίνει αν.
2: Θα καταρρύψουμε μια ώρα νωρίτερα.
0: Λες.
2: Σωστά, εδώ μια Eurovision δεν μπορεί να κάνει. Θα κάνει και Μουντιάλ.
0: Δεν φίλε, δεν την πήρε για να κάνει.
2: Πάλι καλά να λε.
0: Δεν πήρε για να κάνει.
2: Ενώ και στη Θεσσαλονίκη, ο χαμό.
0: Κάτι θα γινόταν εδώ. Ο Βασίλης στα 10 δευτερόλεπτα λέει το πιο γρήγορο που θυμάμαι ένα γκολ του Κόκκια στην Κέρκυρα. Μάλιστα.
2: 10 δευτερόλεπτα.
0: Στα 10 δευτερόλεπτα.
2: Αυτό θα γίνει πιο νωρίς, δηλαδή, άντερ.
0: Δεν. Δεν έχω σημαίνει κάποιο πρόβλημα. Τώρα δεν λειτουργεί ο εγκεφαλός μου ιδιαίτερα. Και πιο πολύ γρήγορο γκολ έτσι. Κάτι θα έχουμε. Όπως και να το κάνουμε. Αυτά
2: από εμάς. Στην περίοδο του Μανού ίσως είναι πιο γρήγορο, δεν ξέρω.
0: Ναι, τώρα
2: δεν έχουμε βάλει και πολλά γρήγορα.
0: Ποιο λες του Μανού.
2: Στον Ολυμπιακό. Πώς το βάλαμε πιο.
0: Στο 3 είναι αυτό.
2: Ναι.
0: Α, ναι, μπορεί. Α, να μην έχουμε πιο νωρίς.
2: Ενώ από τότε που ανεβήκαμε.
0: Να μην έχουμε κανένα γκολ στο 2. Α, από όταν ανεβήκαμε, ναι.
2: Όταν ανεβήκαμε.
0: Ναι.
2: Το στο Μανού πιο.
0: Να μην έχουμε κανένα γκολ πιο νωρίς.
2: Τι θυμάμαι. Μπορεί να έχουμε, αλλά.
0: Δεν ξέρω.
2: Δεν είναι. Αλλά έχεις το AI να ρωτήσεις.
0: Πρέπει κάτσε να το ρωτήσω.
2: Παντογνώστης.

0: Το AI λέει ό,τι να είναι. Το AI λέει ό,τι να είναι. Και βλέπω λέει ότι έχει βάλει ο Ματέο ένα γκολ με τον Ολυμπιακό, το οποίο δεν ισχύει προφανώς. Που είναι πάρα πολύ νωρίς, δηλαδή σε δευτερόλεπτα. Δεν νομίζω. Δεν πρέπει να ισχύει αυτό. Έβγαλε από το μυαλό του κάτι το AI. Πρώτη φορά ξανασυμβαίνει. Θα μένα στο κύπελο το πρώτο παιχνίδι πριν γίνει αυτό με τον Μπουχαλάκη, στο Ολυμπιακό Σάρις.
1: Α, μπράβο.
0: Και μα έβαλαν και βάλαμε.
1: Μπράβο, πρέπει να
0: τον.
1: Αυτό πρέπει να ήταν πιο νωρίς.
0: Αυτό γκολ. Μπορεί εκεί στο όριο να παίζουμε. Εκεί εντάξει, μα έβαλαν όμως και γκολ πρώτα, άρα δεν θα είναι, εκεί στο 3 μπορεί να είναι και αυτό. Είναι εκεί κοντά. Αυτό γκολ του Μπα. Ναι, ήταν εκείνο.
1: Ήμουν έξω και γιατί είχα αργήσει λίγο για το μάτς και βλέπω το σκορ 1-1 όταν μπαίνουν και έπαθα ένα σοκ.
0: Ναι, πως είναι λάθος. Τέλος πάντων, αυτά από εμάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση και τη συμμετοχή. Θα ξαναπούμε Τετάρτη 6 με 8 τώρα μαζί. Θα ξαναπούμε την άλλη Δευτέρα. Δεν θα μπορέσω. 6 με 8 δίνω μάθημα. Οπότε θα δούμε τι θα κάνουμε. Αλλά θα ξαναπούμε και την άλλη εβδομάδα. Εδώ θα είμαστε για να σχολιάσουμε τα όσα θα έχουν συμβεί. Στράτος Μπουζίνας, Κωνσταντίνος Στόικος, Κωνσταντίνος Στόικος και Στράτος Μπουζίνας ήμασταν πίσω από τα μικρόφωνα και σας κρατήσαμε συντροφιά από τις 6 και 25. Άντε, μέχρι τις 8 όμως το καλύψαμε το κενό. Ακολουθεί Μανώλης Ανδρεδάκης. Ακολουθεί Μανώλης Ανδρεδάκης. Δεν ξέρω αν θυμάται αυτός κάποιο γρήγορο γκολ. Να σκρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 10. Σε ευχαριστούμε όλους. Καλή συνέχεια. Μένετε συντονισμένοι στο Yellow Radio.
1: Καλή συνέχεια.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31. Και με δύο τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα, χαρτιά υγεία Zeva 8 ρολά μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
8: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
7: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
8: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
7: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
8: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
9: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
10: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
9: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
10: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
9: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
11: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
11: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
14: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
15: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
17: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
18: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: Κλώνης. Πήγαινε νεοσκάλ.
1: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
0: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
1: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
0: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
1: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
0: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
2: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
3: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
4: GPS και βυθώματο έχεις.
3: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
4: GPS λογικό έχεις.
3: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
4: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
3: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
4: Μεϊμάρης.
5: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
6: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
7: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
6: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
7: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
6: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
7: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
6: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
8: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
9: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Είναι το τραγούδι που μου ήρθε στο μυαλό στην εκείνο το γλυκό απόγευμα που μάθαμε ότι ο Βασίλης Πανούλης είπε το ναι και θα ανηφορήσει προς Θεσσαλονίκη για να αναλάβει τις τύχες του αυτοκράτορα. Και αντιλαμβάνεστε ότι εντάξει, εμείς μια φτωχή εκπομπούλα που είναι εβδομαδιαία δεν μπορούμε να την επικαιρότητα, δεν μπορούμε και να την χαρούμε αν δεν είναι άμεσα, αν δεν σκάσει πάνω μας δηλαδή. Οπότε βάλτε ότι ήταν και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που δεν είχαμε εκπομπή την προηγούμενη Δευτέρα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι τα θέματα είναι πολλά και μαζεμένα και φυσικά αυτό που είναι προεξέχοντος αξίας, σημασίας, σημειολογίας όπως θέλετε να το πείτε, είναι το γεγονός ότι ο μπασκετικός Άρης πλέον εκτοξεύεται. Θα τα πάρουμε από την αρχή. Εγώ θέλω να τη δούμε όλη τη διάσταση του θέματος, να τη συζητήσουμε, να την αναλύσουμε και φυσικά να βάλω και την δική μου υποσημείωση και παράκληση προς τον τεράστιο αυτό λαό, το βασανισμένο λαό που νιώθει πλέον έτσι την ελπίδα να φουντώνει. Θα του βάλω και την παράκληση με όλη την αγάπη και το σεβασμό που πρέπει να έχουμε ο ένας για τον άλλον. Δεν είναι, η παράκληση μου αυτή έχει να κάνει ότι δεν είναι η ώρα για να γυρίσουμε την πλάτη στον ποδοσφαιρικό Άρη. Πρέπει η επιτυχία του μπασκετικού να μας δώσει έτσι την όθηση και το κουράγιο για να προσπαθήσουμε και στον ποδοσφαιρικό Άρη να δούμε χαρές μεγάλες. Είμαι ο Μανώλης Ανδρεαδάκης, είναι το «Για σένα ήρθα πάλι», είναι η εκπομπή που ακούτε κάθε Δευτέρα. Αυτή τη Δευτέρα είναι αλήθεια ότι ήρθα με μία διάθεση, ξεκίνησα για να έρθω με μία διαφορετική διάθεση, στη διαδρομή χάλασαν τα πράγματα, τέλος πάντων θα κάνω και την εξομολόγησή μου. Η εξομολόγησή μου έχει να κάνει με την εξής παράμετρο. Εγώ κάθε φορά με το που τελειώνει, θα έλεγα κάθε Δευτέρα η εκπομπή, έχω ένα στο γραφείο μου εκεί, έχω ένα τευτεράκι, όταν συμβαίνει ένα γεγονός έτσι που άπτεται της επικαιρότητας, είτε είναι ποδοσφαιρικό, είτε είναι μπασκετικό, είτε αφορά τον Άρη, είτε δεν αφορά τον Άρη, είτε αφορά την ΕΠΟ, είτε αφορά τους αντιπάλους μας, έτσι με μερικά bullets κρατώ μερικές σημειώσεις και είναι ένας πολύ χρήσιμος οδηγός, γιατί όταν έχεις μια εβδομαδιαία εκπομπή αντιλαμβάνεστε ότι κάποια πράγματα μπορούν να σου ξεφύγουν και πρέπει να έχεις και την επικαιρότητα έτσι στο μυαλό σου ανά πάσα στιγμή. Παράκληση μόνο γραμμούλες πιο μετά, στη δεύτερη ώρα παρακαλώ, για να μπορέσουμε να έτσι συντονιστούμε, να βάλουμε τις σκέψεις μας σε μια τάξη και να τα κάνουμε τα πράγματα έτσι λίγο πιο normal. Αβραάμ, βάλε το τηλέφωνο για την επόμενη ώρα. Πω, δεν θα με αφήσει ο Αβραάμ. Αβραάμ, εσύ είσαι? Ρε Αβραάμ, με μυρίζεσαι, με μυρίζεσαι, λέω, με μυρίζεσαι, με μυρίζεσαι. Καλά. Τι έχω? Δεν πρόλαβα. Δεν πρόλαβα να τα πω. Θα τα πω μετά. Για πες εσύ. Για πες εσύ. Ευχαριστημένος είσαι? Ναι, για μπάσκετ μιλάμε ρε Αβραάμ. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Θα έρθει. Ποτέ μην κοιτάς ποιος δεν ήρθε, κοίτα ποιος θα έρθει. Ναι. Ναι. Άλλο. Θα τη βρούμε την άκρη μας. Θα τη βρούμε την άκρη μας. Μη στεναχωριέσαι.
Ναι. Ωραία. Θα τα πούμε και αυτά, θα τα πούμε και αυτά. Εγώ πήγα στη Γενική Συνέλευση. Τι είπα. Έκανα ερώτηση, έκανα. Σηκώθηκα, έκανα. Ήμουν από αυτούς που σηκώθηκαν και έκαναν ερωτήσεις. Όλα καλά, θα γίνουν όλα. Θα γίνουν. Όχι με λόγια, με πράξεις. Λοιπόν, θα... Έλα. Μην είσαι γκρινιάρης, ρε, μην είσαι γκρινιάρης. Θυμάσαι που... Εγώ θυμάμαι που έκραζες το ΣΥΑΟ, που έλεγες, που του ρίχνες. Πώς, τώρα πρέπει να πεις, συγγνώμη, τσινκ τσόγκ. Έλα. Ας τον Σαββίδη τώρα, πάει ο Σαββίδης, γέρασε κιόλας, ας τον. Τέλος πάντων. Ας τα Αβραάμ, ας τα αυτά. Ναι. Φρουφρού και αρώματα. Εντάξει. Έλα. Εντάξει, έλα. Τώρα με έκοψες τη σκέψη. Αφού είπαμε δεύτερη ώρα τηλέφωνα. Μόνο για σένα. Επειδή είσαι ο επίτιμος των ακροατών, γι' αυτό σε σηκώνω. Εντάξει. Ποιος? Ο Σαλής. Μια χαρά τα είπε. Ναι. Τι? Ποιος βρήκε, ποια ομάδα βρήκε μεγάλο επενδυτή? Ποιος όφη, ναι. Ποιος όφη τώρα, συγκρίνεις τον Άρη με τον όφη? Σιγά τον επενδυτή που έχει όφη. Σιγά θα, μην πνιγείς Αβραάμ. Μην πνιγείς. Εντάξει, η Τρίπολη κινδύνευε να πέσει. Κινδύνευε να πέσει όμως. Ποιος? Μια φορά. Μια φορά, τι, πόσες? Όταν ήταν με τον Μποροβίλο στα Κόζια εκεί πέρα που έλειπε ο Άρης. Και έλειπε ο Άρης εκείνη τη χρονιά. Γι' αυτό βγήκαν αυτοί. Ας τον Ηράκλη, θα τον δούμε το Βενέτη του χρόνου. Του χρόνου θα το δούμε το Βενέτη. Έλα. Λέγε. Και Κολωνάκι, Λάος και Κολωνάκι. Κολωνάκι. Εντάξει, εγώ έχω. Ξέρω. Γιατί οι παοξίδες θα πάρουν το Χερζόνια, λένε τώρα ρε εσύ. Αυτά είναι αλήθεια ή ψέμα? Ο Χερζόνια που θα πάει στον ΠΑΟΚ. Α, άρα και αυτοί λένε ψέματα. Λοιπόν, Αβραάμ, έλα, σ' αφήνω γιατί θα μας φάνε οι ακροατές. Εντάξει, άστε τώρα πιο ψέτικος. Λοιπόν, έλα, τα λέμε. Γεια σου Αβραάμ, για χαρά. Ας το μπουγάτσα και τη, με κρέμα και μπουγάτσα. Εντάξει, έλα, γεια σου Αβραάμ, για χαρά, για καλό βράδυ. Δεν θα μας αφήσει ο Αβραάμ, δεν θα μας αφήσει. Και μας πέταξε και εκτός κλίματος. Παράκληση δεύτερη ώρα τα τηλέφωνα. Τώρα εντάξει, δεν θα μας άφηνε ησυχία ο Αβραάμ. Γι' αυτό και το σήκωσα. Έλεγα λοιπόν ότι έχω ένα σημειωματάριο εκεί στο σπίτι. Σημειώνω κάποια γεγονότα. Οπότε πιανάχω και στην εκπομπή κάποια στιγμή όταν κάτι μου ξεφύγει να το έχω έτσι στα υπόψη για να το σχολιάσω. Εντάξει, αλήθεια είναι το τελευταίο διάστημα βέβαια είχε περάσει μεγάλο διάστημα, αλλά το γεγονός της ανάληψης των
το ναι μάλλον του Σπανούλη ανέτρεψε όλα όσα γράφονταν. Η ουσία είναι ότι σήμερα είχα ένα προγραμματισμένο, μια επίσκεψη σε ένα γιατρό για τον, με το μικρό μου το γιο που έπρεπε να τον πάω. Μας καθυστέρησε εκεί η γιατρός, αργήσαμε στον πανόραμα τώρα το ιατρείο, μέχρι να κατέβουμε, κίνηση, περιφερειακός, να μην σας τα απολυλογώ, στέλνω στα παιδιά μήνυμα, παιδιά... Πάω από το σπίτι γρήγορα και έρχομαι, βαστάτε λίγο παραπάνω την εκπομπή, ναι μου λέει ο στράτος, φεύγω, κίνηση στον περιφερειακό, με το που αφήνω το μικρό στο σπίτι, ξεχνάω τα πάντα, λέω κατευθείαν να διώγω, κοιτάζω την ώρα 8 και 5. Σφαίρα, έρχομαι ραδιόφωνο, δεν μπαίνω ούτε σημειώσεις, δεν κάνω ούτε post της εκπομπής στο Facebook, γιατί δεν πρόλαβα, έτσι, γυαλιά δεν πήρα και έρχομαι αδιάβαστος δεν έρχομαι, τα ξέρω, στο μυαλό είναι διατυπωμένα, δεν έχω όμως τα σκονάκια μου, δεν έχω τα γυαλιά μου για να βλέπω και να διαβάζω τα μηνύματά σας. Ο τρόπος επικοινωνίας μας θα είναι μέσα από το Viber του σταθμού, το 6936 512 099, και με τις τηλεφωνικές γραμμές στο post δεν μπορείτε, δεν υπάρχει post σήμερα, απολογούμε. Όπως επίσης δεν έχω και γυαλιά, δεν έχω και σημειώσεις. Έχω όμως μια πολύ ωραία κυρία η οποία έτσι μ' αρέσει και μερικά από τα τραγούδια της θα συνοδεύουν έτσι την εκπομπή σαν μουσικό χαλάκι, γιατί αρέσει εμένα και εντάξει, αν δεν αρέσει εσάς θα μου το στείλετε στα σχόλια.

Βασικά μου αρέσουν τα ισπανικά, δεν ξέρω αν αρέσουν εσάς, και η Καμίλα Κρούζ. Έχουμε και παιχνίδι σήμερα βέβαια, τον τρίτο τοξικό τελικό. Αυτούς που κατέστρεψαν το μπάσκετ, την απουσία του αυτοκράτορα, αλλά νομίζω ότι πολλά πράγματα θα αλλάξουν από εδώ και πέρα. Και η αλήθεια είναι ότι στον προηγούμενο τελικό την ήθελα την νίκη του Παναθηναϊκού για πολλούς και διάφορους λόγους, αν και το αίτητο του Ολυμπιακού είχε σπάσει με τον τελικό του κυπέλου, όταν αυτός έγινε φέτος στα δύο αωράκια, αλλά έτσι επειδή έτρεχε πάλι ένα σερί, τα σερί αυτά πρέπει να σταματάνε, γιατί όπως οι παλαιότεροι γνωρίζετε, οι νεότεροι πρέπει να μαθαίνετε, ένα είναι το σερί που βασιλεύει στον ελληνικό αθλητισμό, στα ομαδικά αθλήματα γενικότερα, και αυτό το έχει ο αυτοκράτορας του ελληνικού μπάσκετ, ο Άρης Θεσσαλονίκης, κάπου 3,5 χρόνια αίτητος από τις 6 Μαρτίου του 1985 μέχρι τις 5 Νοεμβρίου του 1988 σε όλες τις εγχώριες διοργανώσεις, αίτητα πρωταθλήματα, αίτητα σερί, 81 κάπου αγώνες, και μάλιστα ξεκίνησε με παιχνίδι με τον Πανιόνιο που είχε διαταχθεί από την... το είχαμε κερδίσει κανονικά, αλλά έγινε επανάληψη από την τότε ΕΟΚ. Έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε, για να μαθαίνουμε και λίγο ιστορία. Ήθελα να τα πιάσω τα θέματα με τη σειρά. Δυστυχώς είναι λίγο μπερδεμένη η ιστορία. Το μπασκετικό κομμάτι σας έχω πει από την αρχή της φετινής σεζόν, ακόμα και όταν το μπασκετικό τμήμα μέσα στη διάρκεια της χρονιάς δεν έδειχνε έτσι τα στοιχεία που θέλουμε να έχει σαν Άρης, το άθλιο ξεκίνημα, μια πορεία που ήταν ποτέ ζέστη ποτέ κρύο, αποτυχία με κουφαντικό τρόπο στο κύπελο, αποκλεισμός από την Ευρώπη πρόωρα, επειδή αυτοκτονήσαμε σε κάποια άλλα παιχνίδια, στο ελληνικό πρωτάθλημα σου λουπόθηκε, κάναμε και εκείνο το σερί δείχνοντας λίγο νύχια, αλλά στο φινάλε δεν μπήκαμε στα ημιτελικά. Παρόλα αυτά, εγώ έλεγα και εξακολουθώ να λέω ότι εγώ τον μπασκετικό Άρη δεν το φοβάμαι, γιατί το τρένο μπήκε στις ράγες. Ήταν ηλίου φαϊνότερο ότι η ιδιοκτησία της ομάδας ήταν αποφασισμένη να κάνει τα βήματα εκείνα ώστε να επαναφέρουν τον Άρη στην τροχιά των επιτυχιών, και αν αυτό ακούγονταν στα αυτιά των Αριανών λίγο μακρινό, με την έννοια ότι οι άνθρωποι είχαν πρόγραμμα, είχαν πλάνο, το ότι αυτό μεταβλήθηκε είναι κάτι που θα το εξηγήσουμε έτσι λίγο πρόχειρα.

Ευχαριστώ όλους τους φίλους και τις φίλες που μου στέλνουν τα μηνύματα. Παιδιά, είμαι και γκαβός, είμαι και τυφλός, είμαι και όλα τα έχω σήμερα έτσι, στην διάρκεια της εκπομπής. Λυπηθείτε με λίγο, σας παρακαλώ. Τα μηνύματάκια σας όμως θα φροντίσω να τα διαβάσω. Τα πρώτα μηνύματα έρχονται για το ότι δεν ακούγονταν ο Αβραάμ. Και υπάρχουν και τα σχετικά σχόλια από τους φίλους και τις φίλες. Κακίες, Μαριών μου, κακίες. Δεν το διαβάζω στον αέρα, δεν το διαβάζω γιατί ο Αβραάμ είναι από τους οπαδούς, οπότε εντάξει. Καλησπέρα και σε σένα Γιώργο, καλησπέρα και σε ένα Θανάση. Ναι, το ξέρω ότι δεν ακούγονταν ο Αβραάμ, δεν ακούγεται ο Αβραάμ, δεν ακούγεται ο Αβραάμ, πω πω. Αβραάμ, ξαναπάρε. Λοιπόν, έλεγα ότι έχω μιλήσει και άλλες φορές με αφορμή τον ποδοσφαιρικό Άρη περί αυτού. Μιλούσα για τους λεγόμενους στόχους που έχει μια ομάδα και τον επαναπροσδιορισμό των στόχων όταν κάτι χαθεί. Όπως ισχύει στην άσχημη περίπτωση που διεκδικείς στο ξεκίνημα μια σεζόν να κάνεις ένα τρέμπλ ή ένα κάτι ή να βγεις οτιδήποτε και βλέπεις ότι χάνεται ένα στόχο. Οφείλεις σαν οργανισμός να κάνεις επαναπροσδιορισμό στόχων και να πάντα η ομάδα να έχει ένα κίνητρο. Το ίδιο ισχύει και στο διοικητικό κομμάτι, όπου υπήρχε ένας σχεδιασμός, υπήρχε ένα πλάνο, στο οποίο πλάνο πάνω βάδιζαν και οι Αριανοί ήταν ανυπόμονοι, ήθελαν να γίνει με πιο γρήγορα βήματα, γιατί ουσιαστικά στη φετινή χρονιά ακούστηκαν πολλά και ακούστηκαν και άσχημα πράγματα, δυστυχώς, γιατί είναι, από τη μια είναι δικαιολογείται από την μεγάλη αδημονία του κόσμου και την πίκρα, αλλά από την άλλη ήταν και άδικη κριτική για κάποιους ανθρώπους όπως τον Νίκο το Ζήση, ο οποίος επίσης άκουσε πολλά και ευτυχώς ήμουν από τους υποστηριχτές του Νίκου για πολλούς και διάφορους λόγους και λόγω της φιλίας που έχουμε. Οπότε σας έλεγα για το χαρακτήρα του, σας έλεγα ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ό,τι βάλει στόχο θα το πετύχει και σήμερα βλέπετε πως άλλαξε το όλο σκηνικό και το όλο σκηνικό άλλαξε σαφώς και βεβαίως χάρη στην σχέση που υπάρχει ανάμεσα στον Νίκο τον Ζήση και τον Βασίλη τον Σπανούλη. Σαφέστατα σε αυτό παίζει ρόλο και το ποιος είναι ο ιδιοκτήτης, σαφέστατα παίζουν ρόλο και άλλα πολλά πράγματα και όχι μόνο μια φιλία ή μια κουμπαριά που την επικαλέστηκε και ο καημένος ο τεχνικός μας, ο οποίος ο Μίλισιτς, ο οποίος φεύγοντας την πατρίδα του έδωσε και μια συνέντευξη την οποία φαντάζομαι διαβάσετε και ουσιαστικά φωτογράφησε τη φιλία των δύο που ουσιαστικά έθεσε και την συνέχιση της συνεργασίας την οδήγησε μάλλον στο τελείωμά της.

Έλεγα για την αναπροσαρμογή στόχων και ήρθε έτσι, σαφέστατα και το πλάνο των ανθρώπων ήταν η φετινή χρονιά να γίνει μια σταδιακή βελτίωση του μπάτζετ. Άλλωστε το ομολόγησε και ο Μίλισιτς στις δηλώσεις που έκανε στην ιστοσελίδα στην Πολωνία, ότι υπήρχε ένα πλάνο να μεγαλώσει το μπάτζετ έτσι όπως ακριβώς το είχαν σχεδιάσει οι άνθρωποι. Βέβαια φαίνεται ότι βιάζεται, κάποιοι βιάζονται εκεί πάνω και νομίζω ότι έσπρωξαν λίγο την κατάσταση ώστε να γίνουν κάποια πράγματα πιο γρήγορα. Το πρώτο που έγινε πολύ πιο γρήγορα φυσικά ήταν να ουσιαστικά να βαρέσει μια μπιέλα η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη και ο Έλληνας ομοσπονδιακός προπονητής να μείνει εκτός πάγκων από τη μέση της χρονιάς. Στη συνέχεια αυτό το οποίο έγινε ήταν να δραστηριοποιηθούν οι άνθρωποι της ΚΑΕ, να δουν την ευκαιρία που περνούσε από μπροστά τους κατά πόσο μπορεί να αξιοποιηθεί, για να καταλήξουν σε συζητήσεις που πιθανολογώ ότι ξεκινούσαν από ποσοστά που ήταν σχεδόν ανύπαρκτα και σταδιακά μέσα από τις κουβέντες να οδηγηθούμε σε μια οριστική συμφωνία. Και ξέρετε, αυτή η συμφωνία είναι ιστορική γιατί αλλάζει και τους στόχους, γίνεται η αναπροσαρμογή των στόχων και το άκουσμα της πιθανότητας να έρθει ο Βασίλης Πανούλης στην ομάδα, εμένα σαν όνομα σαφέστατα και λέει πολλά, και αλλά όταν είμαστε περάνω προσώπων ουσιαστικά εμένα με εξιτάριζε η προοπτική, γιατί ήταν δεδομένο ότι με την έλευση Σπανούλη θα ερχόταν κι άλλα πράγματα στην ομάδα. Θα ερχόταν η πειθαρχία, θα ερχόταν η νοοτροπία, θα ερχόταν η δίψα για επιτυχίες, θα ερχόταν χτίσιμο, θα ερχόταν πράγματα τα οποία τα είχαμε ανάγκη και πράγματα που δεν κινδύνευαν να διαλυθούν από έλλειψη χρημάτων, από την αδυναμία να υποστηρίξουμε ένα project. Αυτό λοιπόν, πολλές φορές το έχω πει, ότι είναι το τετράπτυχο της επιτυχίας και είναι η κεφαλή του συλλόγου, η ιδιοκτησία δηλαδή, η διοίκηση, είναι ο προπονητής με το τεχνικό επιτελείο, είναι οι αθλητές που απαρτίζουν το group και ο κόσμος. Αυτό το τετράπτυχο όταν λειτουργήσει σωστά, είναι δεδομένο ότι θα έρθουν και οι επιτυχίες.

Νομίζω λοιπόν ότι με την με αυτή την δυνατότητα που είχε ο Νίκος ο Ζήσης να βρεθούν με τον Ρίτσαρντ Σιάο στην Αθήνα με αφορμή την πρόσκληση και την επιθυμία να δουν και τον ΣΕΟ της Ευρωλίγκας, νομίζω ότι εκεί ουσιαστικά γράφτηκε μια πράξη που ίσως θα μπορούσαμε να την αντιπαραβάλουμε με την ιστορία αυτή την γνωστή που οι παλαιότεροι και οι παρόντες, οι τότε παρόντες ίσως μπορούν να την διηγηθούν για το πώς ο Άρης πήρε το Γιαννάκη εκείνη τη νύχτα με τους παράγοντες του Άρη να κατεβαίνουν στην Αθήνα και όλα εκείνα τα γεγονότα που είχαν συμβεί εκείνο το βράδυ με τους πρωταγωνιστές, πράγματα τα οποία, ξέρετε, εμείς οι παλαιότεροι, εμείς που ζήσαμε την αυτοκρατορία, και εγώ μπορεί να μην είμαι ρεπόρτερ μπασκετικός, μπορεί να μην είμαι καν ρεπόρτερ, υπήρξα όμως ένας άνθρωπος που τα ρούφηξε και τα έζησε μέχρι το μεδούλι όλα εκείνα όσα έγιναν, και ξέρετε, το να σας τα περιγράφω δεν περιγράφονται, δεν γίνεται να περιγραφούν. Εκλιπαρώ τους την διοίκηση της ΚΑΕ, τον ΑΣΥΓΜΑ, ένα ντοκιμαντέρ, παιδιά, για εκείνον τον αυτοκράτορα, όσο είναι εν ζωή η θρύλη, γιατί ένας φεύγουν και δυστυχώς χάνεται και εκείνο το δημιούργημα. Το κλείναν οι Πέμπτες, δεν λέει τίποτα αν δεν υπάρξουν ντοκουμέντα. Το τι γινότανε στο παλέ δεν λέει τίποτα αν δεν το αφηγηθούν οι πρωταγωνιστές. Αν δεν βγουν οι κασέτες της εποχής να γίνουν ντοκιμαντέρ. Κάντε το, ρε παιδιά, και πραγματικά αν κάτι με κάνει να νιώθω ήσυχος είναι ότι βλέπω να έρχονται παρόμοιες τέτοιες μέρες και μπορούμε εμείς, γενιά μου τουλάχιστον, εμείς τουλάχιστον που έχουμε ένα εξάρι μπροστά ή και αυτοί που είναι στο δεύτερο μισό της δεκαετίας των 50's, εμείς τα ζήσαμε, εμείς τα απολαύσαμε, να τα ζήσουν και οι επόμενες γενιές, και εγώ πραγματικά δεν θέλω ποτέ, αν δεν μπορεί να έρθει η σειρά μου, να πάρω εισιτήριο για να δω το νέο δημιούργημα. Ας το δει ένας πιτσιρικάς. Αξίζει να το ζήσει αυτό που έρχεται και αυτό που θα ζήσουν οι επόμενες γενιές. Θα σας μιλήσω για ποδόσφαιρο στην δεύτερη ώρα, γιατί το νιώθω ως ανάγκη, και θα πιάσουμε και κάποια άλλα θεματάκια και θα παρακολουθούμε και τους δύο δυνάστες του ελληνικού μπάσκετ, αυτούς που πήραν τα σκύπτρα από τον αυτοκράτορα και το, δεν το λίστεψαν το άθλημα, απλό το κακοποίησαν σε υπέρτατο βαθμό. Παίζουν τελικό και δεν ασχολείται κανένας με το αγωνιστικό σκέλος ενός παιχνίδιου. Ασχολούνται με το τι βρωμιές κάνει η μία πλευρά και με το ποιες βρωμιές, με πόσες βρωμιές απαντάει η άλλη. Το νόημα όλο είναι πότε θα βγάλει απόφαση ο αθλητικός δικαστής και τι θα δουν τα ματάκια μας στη σειρά των τελικών αυτών. Αυτό το μπάσκετ δεν σας το κληροδοτήσαμε, κύριοι, για να το κάνετε σαν τα μούτρα σας. Γι' αυτό τώρα που έρχεται η ώρα θα ξαναγίνει αυτοκράτορας στη χώρα ο μεγάλος Άρης Θεσσαλονίκης.

στη δεύτερη ώρα, Θανάση μου, θα κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι και μπορείτε να καλείτε για να συζητήσουμε, αν θέλετε, κάτι για τον μπασκετικό Άρη. Θα ήθελα να πιάσουμε στη δεύτερη ώρα, αν μας το επιτρέψουν τα τηλεφωνήματα, και κάποια πράγματα για τον ποδοσφαιρικό. Πάμε στο διαλυματάκι, ολιγόλεπτο θα είναι, και επανερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
1: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
2: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
4: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνο λογική επιλογή.
5: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 Ιωάννα και 6937 328 172 Αναστασία. Σε περιμένουμε.
5: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
8: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
9: GPS και βυθώματο έχεις.
8: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις.
9: GPS, λογικό έχεις.
8: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
9: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
8: Μεϊμάρεις, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρεις.com.
9: Μεϊμάλεις.
10: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη.
11: Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
12: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
13: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
12: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
13: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
12: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
13: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
12: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
14: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
15: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Yellow Radio 101 και 7. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας είμαστε. Για σένα ήρθα πάλι, Μανώλης Ανδρεαδάκης πίσω από το μικρόφωνο. Και αφού θεωρώ ότι έκανα και εγώ την εισαγωγή μου, είπα, μίλησα για τον ερχομό Σπανούλη στην ομάδα. Από εδώ και πέρα, ξέρετε, είναι τρελό αυτό που συμβαίνει με τον κόσμο της ομάδας. Προφανώς και οι περισσότεροι το αντιλαμβάνονται, αλλά όλο αυτό ήταν προσχεδιασμένο. Μάλλον δεν περίμεναν την ανακοίνωση της έλευσης του Βασίλη Σπανούλη, την επισημοποίηση μάλλον της συνεργασίας, το ναι του Λαρισαίου τεχνικού για να ξεκινήσει ένας σχεδιασμός. Είναι εμφανές ότι αυτό έχει αρκετό καιρό, αρκετές μέρες πίσω, μαζί με τον Νίκο Ζήση, και δεν είναι τυχαίο ότι έσκασαν και τα πρώτα ονόματα που, να σας πω την αμαρτία μου, εγώ ως άνθρωπος του συλλόγου, ως παραγωγός ραδιοφωνικός, ως αριανός, ως οπαδός, πραγματικά είμαι σε μια διαδικασία popcorn και απολαμβάνω, είτε λέγεται Δημητρίεβιτς, είτε λέγεται Λίντλ, είτε λέγεται Βασιλόπουλος, είτε λέγεται Μασούτης. Εγώ αυτό που θέλω και περιμένω να δω είναι σε αυτούς, θέλω να δω να ξαναγεννιέται εκείνη η σπίθα, και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι θα συμβεί, γιατί έχουμε τα εχέγγυα, και τα εχέγγυα τα δίνει η προσωπικότητα και η παρουσία του. Τι έγινε τώρα, παιδιά, κάτι σαν να έχασα, και η παρουσία του Βασίλη Σπανούλη. Το ποιοι παίκτες θα έρθουν, το πώς θα διαμορφωθεί το ρόστερ, όλα αυτά είναι δευτερευούσης σημασίας. Βάζω μία άνω τελεία, και αυτό που, αν μπορώ να κάνω και μία παράκληση προς τον κόσμο της ομάδας, είναι ότι είναι δεδομένο ότι θα δούμε ομορφιές, αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού μας πρέπει να έχουμε το ότι ό,τι συμβαίνει πρέπει να συμβαίνει με σταθερά βήματα προς τα εμπρός, γιατί οτιδήποτε άλλο μπορεί να μας εκτροχιάσει από τον αρχικό μας στόχο, και αυτό οφείλουμε όλοι να κάνουμε την μεγάλη μας προσπάθεια για να το διαφυλάξουμε.

το τι παίκτη είναι ο NBA-er, το... Εντάξει, βάζω, έχω και τις αδυναμίες μου. Θα ήθελα να δω τον Βασίλη τον Τολιόπουλο να επιστρέφει στα κυτρινόμαυρα, γιατί το αξίζει αυτό το παιδί να το ζήσει. Έχω την αίσθηση ότι για μέρες τον έχασε το ΣΥΑΟ και είναι δεδομένο ότι ο Βασίλης δεν θα έφευγε ποτέ στην προοπτική του μεγάλου Άρη, έτσι όπως είχε διαμορφωθεί το περασμένο καλοκαίρι, γιατί πλέον ο Άρης μας δεν θα κινδυνεύει σε βάθος χρόνου τα μεγάλα του αστέρια να μπορεί να τα διεκδικεί και να τα παίρνει εύκολα μια οποιασδήποτε ομάδα. Δεν θα είναι το οικονομικό το πρόβλημα. Ποιος ήταν ο Ντετζούλιος? Ήτανε μόλις πήγε, μόλις έδειξε, μόλις έκανε, ήρθε, στακούμπησε, στον πήρε. Και επειδή τότε μετρούσαμε ευρώ-ευρώ, τα μετρούσαμε για να βγαίνει η χρονιά πολύ εύκολα όταν είσαι ταπεινός αλλά φτωχός, σκύβεις το κεφάλι. Σήμερα είσαι υπερήφανος και δεν έχεις ανάγκη κανενός τα χρήματα, και αυτό είναι το πιο σημαντικό στο να μπορέσει να χτιστεί κάτι όμορφο. Ναι.

πάμε λίγο στο καημενούλικο το ποδόσφαιρο, να το πιάσουμε λίγο έτσι και να δούμε και εκεί κάποια πράγματα που νομίζω όλους μας ναι, Θανάση μου, συγγνώμη, ναι, οι γραμμές ανοιχτές είναι. Όχι, δεν είχα καμία γραμμή. Όχι, είναι ανοιχτό το κέντρο, όποιος θέλει μπορεί να καλέσει. Εγώ θέλω να πιάσω το κομμάτι ποδόσφαιρο, όπως έχω χιλιοποιεί, το μπάσκετ τον έχει βρει το δρόμο του. Είναι πολύ σημαντικό να είσαι ήσυχος σαν οπαδός ότι πλέον δεν κινδυνεύει η ομάδα, και δεν κινδυνεύει γιατί πραγματικά έχει μπει στις ράγες το τρένο. Από εκεί και μετά, ποδοσφαιρικός Άρης, αντιστρόφως, διανύει μία περίοδο που αρχικά δεν γνωρίζω πώς είναι στα μάτια του ιδιοκτήτη, αλλά στα μάτια του κόσμου υπάρχει μία απαξίωση. Βέβαια, είναι γεγονός και είναι και αλήθεια ότι την δεδομένη στιγμή φαίνονται να είναι όλα μέσα σε ένα τέλμα. Δεν υπάρχει τίποτα. Οι μόνες ειδήσεις που μπορούν έτσι να βγουν με το σταγονόμετρο είναι το γεγονός ότι η ομάδα θα πάει προετοιμασία στην Ιταλία τελικά και όχι στην Βουλγαρία ή στην Σερβία, έτσι όπως ήταν προκαθορισμένο. Είχε μάλλον διαρρεύσει ότι θα είχε συμβεί κάτι τέτοιο. Φαντάζομαι προς τα αυτή η μετάβαση το πρώτο στάδιο θα γίνει Θεσσαλονίκη, θα πάει για ένα διάστημα κοντά στην βδομάδα στην Πτολεμαΐδα, όπου θα κάνει έτσι ένα βασικό στάδιο προετοιμασίας εκεί σε εγκαταστάσεις του Παντελίδη, ένα κέντρο το οποίο το έχει χρησιμοποιήσει και άλλες φορές ο Άρης, και συνέχεια θα αναχωρήσει για την Μπρέσια της Ιταλίας. Περίπου προς τα τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου, κάπου εκεί σε εκείνο το δεκαήμερο, θα είναι η μετάβαση της ομάδας. Φαντάζομαι οι λόγοι για τους οποίους επιλέχθηκε η Ιταλία είναι για να μπορεί να βρει εύκολα φιλικά. Φαντάζομαι οι κλιματολογικές συνθήκες είναι διασφαλισμένες, οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις αυτό που κοιτάζουν και οι προπονητές είναι να έχουν τη δυνατότητα να παίξουν και τα πρώτα τους φιλικά ανάλογα με τις ανάλογες δυναμικής την οποία επιθυμούν, και νομίζω ότι η Ιταλία τα έχει, τα διασφαλίζει όλα αυτά. Από εκεί και μετά, στη συνέχεια θα έρθει η Θεσσαλονίκη, θα παίξει προφανώς αρχές Αυγούστου και τα επόμενα φιλικά για να ετοιμαστεί η ομάδα για την τελική ευθεία, που είναι η έναρξη του πρωταθλήματος, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, εκεί μετά το 15 Αυγούστου, γύρω στις 20 κάτι Αυγούστου, είναι προγραμματισμένη η πρεμιέρα του φετινού πρωταθλήματος, και είναι σημαντικό η ομάδα να έχει την δική της ετοιμότητα εκείνη την εποχή. Después de todo, todavía puedo sentir, aunque haya noches tan frías.

από εκεί και μετά, το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι υπάρχει μία, πώς να το πω, υπάρχει μία διάθεση για ενίσχυση της ομάδας, αλλά το ότι κινούνται με ρυθμούς πολύ πιο αργούς από ό,τι μας έχουν συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, και φανταστείτε αν τα προηγούμενα χρόνια τους θεωρούσαμε αργούς τους ρυθμούς, φανταστείτε πόσο αργή είναι φέτος. Αλλά αυτό που θα πρέπει να δούμε σε βάθος χρόνου τελικά είναι το τι ενέργειες θα αποφασίσει να κάνει ο Θόδωρος Καρυπίδης, ο οποίος διάγει μια ιδιαίτερη, το πιο δύσκολο από άποψη αμφισβήτησης καλοκαίρι της δεκαετούς του πλέον παρουσία στην ομάδα. Και εγώ δεν το λέω με την έννοια, και άλλα καλοκαίρια ήταν δύσκολα, όταν χάθηκαν στόχοι, όταν χάθηκαν Ευρώπες, όταν χάθηκαν τελική κυπέλου, και γενικότερα είχε και άλλες δυσκολίες, αλλά τώρα αντιλαμβάνεται πλέον ότι και η

0: Και γενικότερα δεν μπορούμε να γνωρίζουμε το τι ξημερώνει στο ποδοσφαιρικό τμήμα, και αυτό είναι βέβαια και το πιο ανησυχητικό, αν και θεωρώ ότι ίσως αν δεν προκύψει κάτι σχετικά σύντομα, το βλέπω το έργο να το παίρνει στις πλάτες του, και ξέρετε, έχει, όλα είναι αρνητικά, όλα είναι σε βάρος του. Ένα όμως πράγμα είναι αυτό που μπορεί να δώσει το κάτι ανέλπιστο, ότι μπορεί και κινείται με ρυθμούς που θέλει αυτός. Δεν έχει την πίεση του κόσμου, δεν υπάρχει η πίεση στο να... καταρχάς δεν υπάρχει Ευρώπη, άρα δεν έχει από εκείνη την πλευρά πίεση στο να φτιάξει ρόστερ. Είναι αποδεδειγμένα ότι είναι καλός διαπραγματευτής. Έχω την αίσθηση ότι με ηρεμία λοιπόν, αν δουλέψει το σκάουτινγκ της ομάδας σωστά και αν γίνουν οι σωστές κινήσεις, ίσως να χτίσουμε την πιο ορθολογική ομάδα. Προσέξτε τι λέω, πώς το μηνός είναι, 8, ναι, 8 Ιουλίου, Ιουνίου το λέω αυτά. Ίσως να χτίσει ο Άρης φέτος την πιο ορθολογική ομάδα, γιατί θα γίνει χωρίς καθόλου πίεση. Χρόνια πολλά στην αδελφούλα μου, την Καλλιόπη, την Πόπη. Σημαίνει της Καλλιόπης, ρε παιδιά, εντάξει, ναι, ναι, το ξέχασα να το πω, εντάξει. Συγγνώμη ρε αδελφή, είχα πει ότι θα σου πω χρόνια πολλά on air. Άκουτα λοιπόν, αν παρέμεινες και δεν είδες καμιά σειρά έτσι που παρακολουθείς τελευταία. Λοιπόν, τι έλεγα, ίσως να είναι λοιπόν η μέρα, η εποχή που θα γίνει κάτι στον... Καρτίζετε το αυτό έτσι λίγο στο πίσω μέρος του μυαλού σας, και θα πούμε και για την την περίφημη μεταβίβαση μετοχών και το τι υπόθηκε και στην Γενική Συνέλευση. Ίσως δεν τα ακούσατε τις προηγούμενες μέρες επειδή ήμουν παρόν. Ας κάνουμε και εκεί μία αναφορά, νομίζω θα είναι αρκετά χρήσιμη. Παρακαλώ.
1: Γεια σου Μανώλη.
0: Γεια σου Γιάννη.
1: Τι γίνεται, καλησπέρα και χρόνια πολλά για την αδερφή σου.
0: Ευχαριστώ ρε Γιάννη, ευχαριστώ.
1: Και για όσες γιορτάζουν.
0: Ναι, ναι, η Καλλιόπη, η Καλλιόπη ξέρεις, είναι μια παρεξηγημένη, ένα παρεξηγημένο όνομα.
1: Ναι.
0: Γιατί...
1: Σπάνιο το συναντάς, εντάξει.
0: Εντάξει, δεν το συναντάς. Στο στρατό γιατί λέγαμε πάμε να καθαρίσουμε την Καλλιόπη, ας πούμε. γιατί την ονομάσα Καλλιόπη την κακομοίρα.
1: Έλατε.
0: Ή λέμε θα γίνει, γιατί οι Καλλιόπες είναι οι Πόπες. Ή θα γίνει, λέμε τις Πόπης. Για πες.
1: Σήμερα είχε κανονικά αυτό, λειτουργία για την Αγία Καλλιόπη.
0: Α, ναι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μάλιστα, μα ναι, σωστά, ναι. Εσύ τα ξέρεις αυτά. Είσαι...
1: Ναι, ήμουνα εκεί πέρα και κάναμε, ναι.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Για πες.
1: Τι να σου πω. Για τον
0: η μία πλευρά, εντάξει, νομίζω...
1: με τον Αβραάμ μίλησες, αλλά δεν ακουγόταν τον Αβραάμ.
0: Το ξέρω, μωρέ, το ξέρω τον κακομοίρη. Κάτι έγινε εδώ, είχε ένα πρόβλημα η κονσόλα και προφανώς...
1: Είδες όταν μιλάει ο Αβραάμ τι γίνεται.
0: Σεισμός.
1: Σεισμία, θέλει... σεισμός και ο Αβραάμ άρχισε να πάνε.
0: Για πες, εντάξει, το μπάσκετ, εντάξει, νομίζω...
1: Το ποδόσφαιρο, Εμμανουέλ.
0: Εννοείται, και εγώ γι' αυτό κάνω την αναφορά, γι' αυτό μιλάω για το ποδόσφαιρο τώρα. Και κάνω και την παράκληση στον κόσμο να μην γυρίσει την πλάτη στο ποδοσφαιρικό τμήμα, Γιάννη. Και το κάνω γιατί εάν θυμηθούμε εμείς οι παλιοί...
1: Καμιά φορά στεναχωριέσαι για αυτό το θέμα.
0: Ναι, εμείς οι παλιοί όμως, αν θυμηθούμε τη δεκαετία της αυτοκρατορίας του μπάσκετ, που το είχαμε παραμελημένο το ποδόσφαιρο, ήταν στα αζήτητα. Δεν πρέπει να πάει στα αζήτητα.
1: Μπορεί να ήταν παραμελημένο, αλλά τότε υπήρχαν οι παράγοντες και...
0: Στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Αγκούρια καλαβρέζικα υπήρχανε.
1: Πηγαίναμε καλά και...
0: 13 χρόνια κάναμε να βγούμε Ευρώπη. Τι λες ρε Γιάννη.
1: Όχι.
0: Τι όχι, δεν όχι,
1: ήταν,
0: όχι.
1: Δεν ήταν άλλα τα οικονομικά εκείνα, γι' αυτό λέω, κατάλαβα.
0: Θυμήσου τον Άρη της...
1: Τώρα είναι, παίζεις με εκατομμύρια δηλαδή.
0: Μετά το 85-86 μέχρι το 94. Ναι. Πάνω στην αυτοκρατορία. Τέλος πάντων. Ας τα δούμε πώς θα κυλήσουν. Νομίζω ότι...
1: Μας λείπουν παίκτες στην άμυνα, εγώ νομίζω και...
0: Παντού μας λείπουν παίκτες. Παντού μας λείπουν παίκτες.
1: Παντού. Το χρήμα σήμερα κυβερνάει.
0: Τελικά...
1: Το χρήμα τελείωσε.
0: Και το πλάνο.

0: και το όραμα. Και το όραμα.
1: Βέβαια, τι, όλα τα στοιχεία.
0: Και τα στελέχη. Και τα στελέχη.
1: Αυτό πήγα να πω, ναι.
0: Δηλαδή,
1: αν δεν έχεις δίπλα σου ανθρώπους που να γνωρίζουν.
0: Βέβαια, δηλαδή να σου πω κάτι. Αν έρθει ένας σε ήχης και πει αναλαμβάνω τον Άρη, δίνω 100 εκατομμύρια για την ΠΑΕ. Φύγε Καρυπίδη και άλλα 200 δίνω για να φτιάξω ομάδα. Αυτός δεν ξέρει. Θα πρέπει κάποιοι να τρέξουν τον... το...
1: Αυτός βάζει το χρήμα, ναι.
0: Μπράβο.
1: Αυτός βάζει το
0: δηλαδή,
1: χρήμα.
0: Χωρίς...
1: Είναι για άλλους.
0: Α, μπράβο.
1: Τα τεχνικά θέματα είναι για, τους, για την ομάδα του προπονητική και...
0: Μα θα πρέπει να πάρει έναν αντίστοιχο ζήσει, έναν αντίστοιχο ζήσει να τον πάρει στο ποδόσφαιρο. Πώς θα γίνει, να είναι τεχνικός διευθυντής, να είναι general manager, ό,τι θες πες, και να κάνει τις, τις ενέργειες για να φέρει προπονητή, για να βάλει τη φιλοσοφία, για όλα αυτά.
1: Πάντως μπορεί να έχουμε κάποιο χρόνο αυτό, αλλά δεν κινείται τίποτα αυτό, Μανώλη. Δεν κινείται τίποτα. Δεν ακούγεται τίποτα.
0: Γιάννη, μια
1: δεν
0: και
1: είναι
0: πήρες...
1: κανένας ενημερωμένος για το πού θα πάει η ομάδα.
0: Μια και
1: να
0: πήρες...
1: βγει, σαν ΠΑΕ να βγει ο πρόεδρος και να μιλήσει. Και
0: δεν
1: να
0: πρόκειται.
1: Μην αιωρείται όλο αυτό το φάσμα.
0: Δεν πρόκειται να βγει. Αυτή τη στιγμή που όλο το... το οπαδικό κίνημα του Άρη τον θεωρεί ανεπιθύμητο και αυτός δεν έχει κανένα λόγο να βγει σε κόσμο που τον θεωρούν ανεπιθύμητο να μιλήσει. Το κάνει και εγωιστικά γιατί είναι έτσι και ο χαρακτήρας του, έτσι.
1: Ναι, αυτό είναι λάθος πάλι.
0: Αλλά,
1: πάλι είναι λάθος.
0: Αλλά πραγματικά δεν θα βοηθεί. Αν τις προηγούμενες
1: όσο
0: φορές...
1: Όσο βγαίνεις και εσύ κόντρα, δεν βγαίνεις να μιλήσεις.
0: Μα δεν θα πάει κόντρα, θα θελήσει να κάνει τη δουλειά
1: είναι
0: του.
1: Αυτό είναι εγωισμός, πώς να το πούμε.
0: Ναι.
1: Πώς να το πούμε.
0: Τέλος.
1: Πώς να το χαρακτηρίσουμε αλλιώς. Δεν γίνεται.
0: Τέλος. Ας κάνει το σωστό και ας είναι και εγωιστικό.
1: Τέλος πάντων, τις επόμενες μέρες να δούμε κάτι να κινείται γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εντάξει.
0: Έγινε Γιάννη μου.
1: Αρρωσταίνει όλο τον κόσμο να πούμε.
0: Έγινε Γιάννη μου. Έγινε να σε καλά, να σε καλά. Για χαρά, για. Παρακαλώ. Καλησπέρα, γιατί βαθιά ακούγεσαι, από τι παίρνεις?
2: Είμαι εν κινήσει και επειδή είχε αστυνομία γενικά λίγο δεν θα μιλήσω πολύ.
0: Έλα, πες μου, το όνομά σου ποιος είναι?
2: Παύλος ονομάζομαι, μαζί πουλάμε πρώτη φορά, παίρνω πολλές φορές, αλλά τώρα είναι η ώρα που σχολάω.
0: Έλα Παύλε, λίγο δυνατά αν θέλεις γιατί είναι πολύ... πολύ...
2: Ναι, κοίτα, δεν θέλω να μιλήσω πολύ, δεν θέλω να μιλήσω για τον Άρη, γιατί είναι κουρασμένος το ποδόσφαιρο ειδικά.
0: Ναι, ναι.
2: Θα σου λύσω την απορία γιατί λέγεται Καλλιόπη σε τουαλέτα.
0: Για πες.
2: Γι' αυτό πήρα κυρίως, θα σου πω αυτό.
0: Για πες.
2: Λοιπόν, η Καλλιόπη είναι μία από τις 9 ή 7 μουσες που είσαι εσύ.
0: Μπράβο, ναι, σωστά.
2: Και την είχαμε ζωγραφισμένη δίπλα σε μία τουαλέτα.
0: Έλα!
2: Άμα ψάξεις δηλαδή φωτογραφία από το μύθο προς πάντων, είναι
0: σε τουαλέτα.
2: Σόπα! Και έτσι βγήκε το Καλλιόπη στην τουαλέτα στα στρατόρα.
0: Μάλιστα, να σε καλά. Να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
2: Δευτεριά στο ποδόσφαιρο, μόνο αυτό τα ποδοδιά.
0: Φιλιά, φιλιά, για χαρά, για. Ρε τι μαθαίνουμε. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή και επειδή στην Γενική Συνέλευση του ΑΣΥΓΜΑ έγινε η σχετική ερώτηση, καταρχάς να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την ΠΑΕ, έτσι, και αυτά τα οποία επικαλέστηκαν οι επικεφαλείς που ήταν στο πάνελ και εκπροσωπούσαν τον αεραστέχνη Άρη, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το ποδόσφαιρο και το Θόδωρο Καρυπίδη. Αυτό το οποίο έγινε σαφές είναι ότι είναι σε έναν διάβλο επικοινωνίας, ότι υπάρχει πρόθεση μιας αμοιβαίας συνεργασίας. Και σωστά πρέπει να είναι έτσι. Δεν ξέρουμε αν προστατεύουν το Θόδωρο Καρυπίδη ή κρύβουν πράγματα. Σαφέστα και δεν μπορούν να απολογηθούν για το τι γινόταν τα παλιά τα χρόνια. Αλλά στα σύγχρονα τα χρόνια σίγουρα έχουν γίνει και συμψηφισμοί με έργα που έχουν γίνει στο γήπεδο όσον αφορά το ποσοστό της ΠΑΕ. Σίγουρα έχουν γίνει κινήσεις από την πλευρά του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ να βοηθηθεί ο ΑΣΥΓΜΑ. Και επειδή Ηρωνεύτηκαν πολλοί συναριανοί το ότι η κάρτα φιλάθλου γίνεται 15 και ότι μπορεί να γίνει κάποια αύξηση και ότι μπορεί στη θύρα των φιλοξενουμένων. Να είστε σίγουροι ότι μια χαρά θα έρθουν έσοδα από κάθε κατεύθυνση και αυτό το 15 σίγουρα τον εραστέχνη θα του δώσει μια μεγαλύτερη ανάσα ή τα ταχύ χρήματα που έδωσε για τη στήριξη των εραστεχνικών τμήματων. Το να είμαστε, επειδή έχει δημιουργηθεί αυτή η κατάσταση στην ΠΑΕΜ με τις σχέσεις κόσμου και Καρυπίδη, δεν σημαίνει το ότι οτιδήποτε γίνεται, ότι πρέπει να το ρίχνουμε στον Κεάδα. Σαφέστατα και θέλουμε κάτι καλύτερο, σαφέστατα και θέλουμε έναν άνθρωπο με μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα να κάνει και τον ποδοσφαιρικό Άρη μεγαλύτερο. Δυστυχώς όμως, όσο δεν έρχεται αυτός ο άνθρωπος, πρέπει να πορευθούμε με την υπάρχουσα ιδιοκτησία. Και η υπάρχουσα ιδιοκτησία είναι αυτή που μας έφτασε μέχρι εδώ. Είπα κάτι ο κύριος Αϊβαζίδης στην κουβέντα. Μίλησε για μια ρήτρα εμπιστευτικότητας η οποία έχει υπογραφεί γύρω από το περιβόητο χαρτί. Όσοι δεν το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα, τι σημαίνει, καλύτερα να μην μπαίνετε στον κόπο να κάνετε σχόλια, γιατί στην ουσία εκτίθεστε εσείς. Και να γίνονται σήμερα συζητήσεις και να είμαστε μια ανάσα πριν την μεταβίβαση των μετοχών της ΚΑΕ στον υποψήφιο επενδυτή, κανένας δεν πρόκειται να βγει να το πει και δεν πρέπει να βγει να το πει. Αν δεν έχει έρθει ή αν έχουν έρθει άλλοι τρεις, άλλοι δύο και σκάλωσαν κάπου, ξέρω που πάει το μυαλό των περισσότερων, ότι σκάλωσαν σε αυτά που ζητάει ο Θόδωρος ο Καρυπίδης. Όχι, δεν θα σκάλωσαν εκεί, θα σκάλωσαν αλλού. Αν υπάρχουν λοιπόν και αυτοί οι άλλοι, αφήστε την κατάσταση να κυλήσει και να είστε σίγουροι ότι θα κυλήσει προς όφελος της ομάδας. Τα λέω αυτά γιατί διάβαζα. Και το χειρότερο είναι αυτό, γιατί στη Γενική Συνέλευση πήγα και την άκουσα από την πρώτη κουβέντα μέχρι την τελευταία, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον, γιατί τα θέματα του Εραστέχνη είναι άλλα. Πολύ ευχαρίστως θα κάνω μία έτσι αναφορά, αλλά δεν νομίζω ότι είναι και κάτι που ουσιαστικά δημιουργεί και κάποιο έτσι πεδίο συζήτησης από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Το θέμα είναι ότι τα θέματα της ΠΑΕ, στα θέματα της ΠΑΕ ο ΑΣΥΓΜΑ ήταν ξεκάθαρος και γύρω από το ρόλο που μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει, αλλά και γύρω από τις σχέσεις συνεργασίας. Δεν μπορούν παιδιά να πάνε στα χαρακόμματα όλοι έτσι όπως τους θέλουμε εμείς, ούτε να τους κάνουμε να γυαλίσει το μάτι τους, επειδή το δικό μας είναι γυαλισμένο. Αυτό πρέπει να το καταλάβετε και επειδή διάβαζα την επομένη ηρωνίες γύρω από την απάντηση του Προέδρου του ΑΣΥΓΜΑ, να είστε σίγουροι ότι μίλησε πάρα μα πάρα πολύ to the point στα ζητήματα όλα αυτά.

Ο Κώστας λέει: Μανώλη, όπως όλα τα καλά στο μπάσκετ ξεκινάνε από το κεφάλι, έτσι και στο ποδόσφαιρο όλα τα κακώς κείμενα από εκεί αρχίζουν. Ας ελπίζουμε ως το τέλος του χρόνου να δούμε και εκεί μια άσπρη μέρα. Ναι, αλλά δεν ήταν πάντα καλά στον μπασκετικό Άρη φέτος. Είχε και στραβά. Πάλι από εκεί ξεκινούσαν, θα μου πεις, έτσι. Με την επιλογή αυτό.

Ο Θόδωρος λέει: Καλλιόπιτροι ονόμασταν γιατί είχε τοποθετηθεί το άγαλμά της δίπλα στις δημόσιες τουαλέτες κάτω από την πλατεία Συντάγματος. Πότε συνέβη αυτό, ρε Θόδωρε? Παλιά, γιατί στο στρατό Καλλιόπιτροι λέγανε απαρχαιότητα των χρόνων. Ευχαριστώ για τις ευχές, Γιώργο μου. Ο Καρυπίδης παίρνει ό,τι του αξίζει. Άμα δεν πρόκειται, ας κάτσει μόνος του. Εννοείστε στην κερκίδα, εκείνη η διαφωνία μου, Γιώργο. Και η διαφωνία μου έγκυται στο γεγονός ότι αφενός μεν το σύνθημά μας λέει πως δεν σ' άφησα στα δύσκολα, σ' ακολούθησα παντού πιστά, αφετέρου δε, αν ήσασταν στη Γενική Συνέλευση θα καταλαβαίνατε κι εσείς ότι η δύναμη του ΑΣΥΓΜΑ είναι να έχει ως το δυνατόν περισσότερο κόσμο και στο Βικελίδης, μέσα από μια διαδικασία που ο κόσμος πρέπει να δυναμώσει την ομάδα. Έχω βέβαια την αίσθηση ότι είναι τέτοιο το θυμικό του κόσμου που μόλις έρθουν κάποια καλά αποτελέσματα τότε αυτόματα γυρίζει και εύκολα ξεχνάει. Βέβαια εδώ μιλάμε και για μια κατάσταση με τον ιδιοκτήτη που έχει ξεφύγει και είναι πολύ πιθανό ο Θόδωρος Καρυπίδης να του κάτσει έτσι κέντα, ρε παιδί μου, φέτος και να σηκώσει καμιά κούπα και να έχω, σαν να το βλέπω το έργο, να έχω σε γκρουπάκια σχόλια του τύπου «Καλά και όφι πήρε κύπελο, δεν έκανες και τίποτα σπουδαίο».

0: Να δείτε που θα συμβεί και θα συμβεί πριν φύγει και θα πει εγώ σας το είπα φεύγω αλλά σας είπα ότι δεν θα φύγω αν δεν πάρω κουπά. Τι όνειρα κάνεις Μανώλη ε? Μα πρέπει να ονειρευόμαστε ρε παιδιά. Έχετε, επειδή πολύ σχολιάζετε την έλευση του Ρίτσαρντ Τσιάο στον μπασκετικό Άρη, έχετε αντιληφθεί την ιστορία Τσιάο ότι η έκφραση έπεσε από το Λευκό Πύργο και βρήκε πορτοφόλι οχριά μπροστά στην στη σύμπτωση της σύμπτωσης, ο σύμπτωση στο πώς έγινε η επαφή και στο πώς βρέθηκε αυτός ο διάβολος επικοινωνίας. Δεν συνωμότησε σύμπαν, δεν ήταν ένα τυχαίο γεγονός, ήταν ένα κυριολεκτικά θαύμα αυτό που συνέβη και δεν ήταν φυσικά κάτι οργανωμένο. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα Μανώλη.
0: Καλησπέρα.
1: Ο εξιντάρης είμαι.
0: Έλα εξιντάρη μου.
1: Πήρα να πω την καλησπέρα μου.
0: Εννοείται.
1: Ακούω την εκπομπάρα σου. Αν και σ' ακούμε μια φορά τη βδομάδα.
0: Ναι, εντάξει. Δεν πειράζει, έτσι λίγο μαζεύεται. Έχω και πολύ υλικό όταν μαζεύω.
1: Του χρόνου Αλφα Εθνική.
0: Του χρόνου Α1, ναι. Του χρόνου Α1.
1: Α1,
0: ναι.
1: Θα είσαι εκεί, έτσι δεν είναι.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Λες να μετακομίσεις κατά Χαριλάου.
0: Όχι, αλλά ξέρεις, ο ερασιτεχνικός...
1: Να αναλάβεις τα δικά μας τα παιδιά.
0: Ο ερασιτεχνικός αθλητισμός εξιντάρι μου έχει πολύ πίκρα. Πολύ σκάψιμο. Πολύ κουβάλιμα.
1: Πολύ δουλειά.
0: Πίστεψέ με και επειδή το κάνω...
1: Πολύ δύσκολα.
0: Το κάνω από όλα τα μετερίζια και αθλητής και προπονητής και παράγοντας και γενικός αρχηγός και τεχνικός διευθυντής και τα πάντα τα έχω κάνει. 45 χρόνια είμαι μέσα στα γήπεδα και είμαι σε μια φάση που λέω, το σκέφτομαι, έχω μια συζήτηση με τη διοίκηση της ΧΑΝΦ στο τέλος της εβδομάδας, αλλά είμαι στην απόφαση να ξεκουραστώ λίγο, γιατί πραγματικά κουράστηκα πάρα πολύ. Έχει πολύ σκάψιμο ο ερασιτεχνικός αθλητισμός και καμιά φορά καταλαβαίνω, πήγα στη Γενική Συνέλευση γιατί καταλάβαινα και τους ανθρώπους που πήγαν να διοικήσουν εξιντάρι μου σήμερα τον ερασιτέχνη, γιατί μιλάμε για ένα διαλυμένο μαγαζί, έτσι ήταν ο Άρης μας.
1: Εντάξει,
0: και το φόρτο που έχουν, γιατί σκάνε και όλα τα προβλήματα τώρα, δεν είναι τίποτα άλλο.
1: Βάζουν και λεφτά τα παιδιά από την τσέπη τους και πολλά.
0: Εννοείται.
1: Αξιέπαινη είναι. Ένα μεγάλο μπράβο να πούμε.
0: Ακριβώς.
1: Να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά, ό,τι μπορούν να κάνουν και εμείς πρέπει να βοηθήσουμε, έτσι. Μια εγγραφούλα, μια κάρτα όπως είπες προηγουμένως φιλάθλου, όλοι μαζί κάτι πρέπει να. Όλοι ό,τι μπορούν από το μετερίζι μας, από το.
0: Και αν κάποιος ακόμα...
1: Καλά, αυτοί που είναι καλά κάνα διαρκές, βγάλαν και διαρκές, είναι στο 500, άκουσα το για όλα τα αθλήματα.
0: Εντάξει, έχει και σε πιο φθηνά το 500, είναι το gold.
1: Και τα απλά είναι 60 ευρώ μόνο. 60 ευρώ για όλα τα... να πηγαίνεις παντού, να βλέπεις τα πάντα.
0: Ναι, εντάξει, βέβαια...
1: Αλλά το 500 είναι για αυτούς που, εντάξει, έχουν ρε παιδί μου και μπορούν να δώσουν να πάρουν τη χρυσή κάρτα που λένε.
0: Μπορούν να πάρουν και την ασημένια που είναι για όλα.
1: Είναι για... Είναι μετά.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Α, μεγάλη βοήθεια θα είναι αυτοί όσοι μπορούν και έχουν, ας πούμε, και τη δυνατότητα...
0: Εντάξει, θα είναι περιορισμένος ο αριθμός, γιατί ξέρεις τώρα το πρόβλημα είναι ότι, παράδειγμα, το βόλεϊ, ας πούμε, θα παίζει στη Μίκρα. Η Μίκρα με 1500 άτομα γεμίζει. Πόσα γκολτ θα βγάλει, πόσα τέτοια, πόσα...
1: Καλά, εντάξει, μακάρι όσα βγουν να πουληθούν κιόλας.
0: Ναι, δεν μπορεί να βγάλει και απεριόριστο αριθμό, γιατί κάποια στιγμή θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Πρέπει να το βγάλει με βάση τη χωρητικότητα των γηπέδων που θα αγωνίζεται η ομάδα.
1: Πρέπει να βοηθήσουμε κι εμείς όμως όλη τη μάνα του συλλόγου, έτσι, για να γίνουμε μέλη. Ένα κουσάρικο το χρόνο δεν πιστεύω να είναι τώρα πρόβλημα για κάποιον που αγαπάει, που είναι αριανός, να πάει να γραφτεί, να γίνει μέλος.
0: Όχι, για μένα...
1: Είναι
0: για
1: 25 ευρώ η εγγραφή και 20 ευρώ το χρόνο είναι μετά. Είναι δηλαδή το τίποτα, ας πούμε. Το τίποτα είναι, έτσι δεν είναι, Μανώλη?
0: Εννοείται και για
1: και
0: μένα.
1: Δυναμώνουμε το σύλλογο, έτσι.
0: Για μένα, ακόμα και η παρουσία μας στον ποδοσφαιρικό Άρη δυναμώνει τον ερασιτέχνη.
1: Βέβαια. Εγώ άκουσα κάτι προχθές σε μια εκπομπή που μιλούσαν έτσι Αριανοί και θα το πω γιατί με άρεσε αυτό. Λέει, όταν έχεις, λέει, ας πούμε, δύο παιδιά και το ένα πάει καλά. Εννοούσαν τον μπάσετ, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Τσάω και πάει καλά, ας πούμε. Και το άλλο το παιδί, λέει, κάπου υστερεί και δεν πάει καλά, ας πούμε, στα γράμματα εδώ εκεί. Δεν πρέπει, λέει, να το βοηθήσεις το παιδί στο άλλο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή λέγανε ότι το ποδο,
0: Κατάλαβα, ναι. Κατάλαβα.
1: Λέγανε, το ένα το παιδί πάει καλά τώρα, έτσι. Μπήκε το νερό στα βλάκια σου. Πάει καλά. Το άλλο το παιδί σου, λέει, που δεν πάει καλά.
0: Γιατί το παραμελείς.
1: Γιατί το παραμελείς, ας πούμε. Γιατί δεν πάει να το βοηθήσεις.
0: Ναι.
1: Και όντως έχουν δίκιο. Και έτσι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να είμαστε κοντά. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό, ας πούμε. Δεν κάνουμε κακό στον Καρυπίδη, στον κάθε Καρυπίδη.
0: Εννοείται, λοιπόν, στην ομάδα κάνουμε κακό. Και ξέρεις ποιο είναι.
1: Αύριο μπορεί, συγγνώμη, σε διακόπτω. Αύριο μπορεί να έρθει ένας άλλος Καρυπίδης που δεν το γούσα. Δηλαδή αυτό θα γίνεται. Εμείς δεν έχουμε κανένα. Με κανένα δεν είμαστε. Εμείς είμαστε με τον Άρη. Πρέπει να καταλάβουμε ότι στο γήπεδο πρέπει να πάμε, να βγάλουμε και το διαρχές όσοι μπορούμε.
0: Και ξέρεις, αυτή η αντίδραση που έχει ο κόσμος προς το πρόσωπο του ιδιοκτήτη, γιατί αυτή τη στιγμή είναι εμφανέστατα μια μονική στάση έναντι του ιδιοκτήτη, που έχει τις ευθύνες του βέβαια, αλλά έχει αντίκτυπο και στην ομάδα. Δηλαδή απαξιώνουμε και την ίδια την ομάδα. Και ενώ, δηλαδή, ακόμα και την πέμπτη θέση που κατέκτησε, με τον τρόπο που την κατέκτησε, έστω και θες με αδιάφορους, με αδιάφορους, βγήκε πέμπτος. Ήταν πέμπτος. Δηλαδή, θέλω να πω ότι απαξιώθηκε και η προσπάθεια των ποδοσφαιριστών. Και απαξιώνουμε και τους ποδοσφαιριστές. Έλα, μωρέ, ο Τάδε.
1: Έτσι.
0: Όχι, γιατί ο Τάδε. Ο Τάδε, έστω και την ίστατη στιγμή.
1: Και εγώ αυτό πιστεύω. Δηλαδή, κακό μόνο στον Άρη κάνουμε τη στάση αυτή. Που δεν πάμε στο γήπεδο.
0: Εννοείται,
1: κακό
0: και μας
1: μόνο
0: έχει.
1: Μόνο στον Άρη κάνουμε. Σε κανέναν Καρυπίδη και σε κανέναν άλλον δεν κάνουμε κακό. Μόνο στην Αριανάρα μας κάνουμε κακό.
0: Και χρειάζεται λίγο μεγαλύτερη συσπήρωση και δέσιμο με την ομάδα. Εντάξει, αυτό τώρα, ξέρεις, είχα.
1: Βέβαια χρειάζεται.
0: Εσύ είσαι παλιός κιόλας.
1: Έχουμε περάσει καταστάσεις πάρα πολύ δύσκολες.
0: Βρέθηκα σε ένα.
1: Δηλαδή,
0: σε ένα μαγαζί στην παραλία που πηγαίνω στη Νέα Καλλικράτεια που έχω εκεί το σπίτι, κάποια στιγμή κάναμε έτσι ένα χαβαλέ με έναν που είχε μια πετσέτα του Άρη, ρε παιδί μου, και βγήκε και κάτι είπε. Πετάγεται και ένας άλλος και εγώ, Άρης και εγώ και αυτό. Και βρεθήκαμε στα ξαφνικά εκεί στην παραλία, 5-6 στο ίδιο τετράγωνο δηλαδή Αριανοί. Και αρχίσαμε να τραγουδάμε κάτι αριανίδικα και τέτοια. Και μας βλέπει ένας κύριος από δίπλα και λέει, τραγουδάτε, είπε κάτι, ας πούμε, όχι ηρωνικό, είπε κάτι για να μας πικάρει, τέλος πάντων. Ναι. Και φορούσε καπελάκι του ΠΑΟΚ. Ναι, φορούσε καπελάκι του ΠΑΟΚ. Και τον λέω, εσύ είσαι τόσους Αριανούς ανάμεσα, λέω, πώς βρέθηκες. Λέω, για πες μου, λέω, πώς έγινες ΠΑΟΚτσής. Μου λέει, έπαιζα στον ΠΑΟΚ. Ήταν ο Θόδωρος ο Αποστολίδης.
1: Αυτός με τα γκούντις που ήταν.
0: Με το στόπερ.
1: Ναι, είχε τα γκούντις.
0: Το στόπερ, ναι. Αυτός ήταν σε χρυσές εποχές του ΠΑΟΚ. Ναι. Μάλλον σε πολύ.
1: Ήταν και μέσα στη διοίκηση.
0: Και αρχίσαμε ιστορίες για τα Άρης ΠΑΟΚ που λες και κάναμε ένα ωραίο παρεάκι.
1: Είναι κύριος αυτός, είναι κύριος.
0: Ένα ωραίο παρεάκι κάναμε, γιατί αρχίσαμε να λέμε, μου έλεγε για τα. Λέγαμε, ας πούμε, για τα Άρης ΠΑΟΚ, τα ΠΑΟΚ Άρης, πώς, τι γινόταν εκείνες τις εποχές. Τώρα μιλάμε για 79 με 83 ήταν.
1: Καλά, μάλλον όλοι λέμε για τους δίπλα, δεν τους βάζουμε όλους σε ένα τσουβάλι.
0: Ναι, εντάξει, εννοείται.
1: Δεν είναι όλοι.
0: Εντάξει, εννοείται. Και όλοι έχουμε.
1: Κάνα τηλέφωνο και. Και περιμένει κανένας ακροατής, κανένας αδελφός.
0: Όχι, αλλά κλείνουμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, εξιντάρι μου, να είσαι καλά.
1: Έγινε, να είσαι καλά, καλές εκπομπές και
0: ευχαριστώ.
1: Κάθε Δευτέρα τι να κάνουμε.
0: Έγινε, να είσαι καλά.
1: Όσοι μπορούμε όλοι δίπλα σε Αριανάρα, έτσι.
0: Έτσι, για χαρά.
1: Σε όλα τα θύματα. Καλό βράδυ, καλό βράδυ σε όλους.

Δεν ξέρω αν σας συγκίνησε οι μουσικές μου επιλογές για την σημερινή ημέρα, αλλά συγχωρέστε με, ήρθα και λίγο, σας είπα ότι ήρθα διάβαστος, σας είπα ότι ήρθα ασκεπής, χωρίς γυαλιά, χωρίς τίποτα, αλλά εντάξει, θα το βγάλουμε, γιατί πιστεύω ότι πάνω απ' όλα εκείνο που μετράει είναι ότι εσείς είστε εδώ, είστε συντονισμένοι στο Yellow Radio, ακούτε το κυτρινό μαύρο ραδιόφωνο και πραγματικά είστε η καλύτερη παρεούλα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Να δω λίγο. Δεν έχουμε και πώς τις εκπομπής. Μπορεί να βρεθεί και ένας από εδώ. Αυτά είναι τα ωραία. Ποια είναι τα ωραία, ρε Γιώργο, δεν κατάλαβα. Μάλλον εννοούσες οι κουβέντες και οι, έτσι, οι αναμνήσεις, έτσι. Ναι. Λοιπόν, τι προτείνεις ρε εσύ, Γκορ? Α, το Αριανάκι μας, Ναι, εντάξει, εντάξει. Έπαιξε πολύ και νομίζω ότι και στο διαδίκτυο που το και εγώ το προώθησα, παλικάρι μου, ήταν κάτι πολύ έτσι συγκινητικό. Όντως, όντως.

Θόδωρος λέει στο ίδιο έργο θεατές προετοιμασία χωρίς τις όποιες νέες μεταγραφές, με παίκτες δανεικούς και όσοι μείνουν ελεύθεροι, τραυματίες και με δύο αριστερά πόδια, όσοι μπορούν και θέλουν ραντεβού στο Χαριλάου, πρέπει να μείνουμε πιστοί. Εντάξει, είσαι λίγο υπερβολικός, Θόδωρε. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Δεν μπορούμε να απαξιώνουμε τα πάντα. Έχουν έρθει και καλοί παίκτες. Υπάρχουν και καλοί παίκτες στην ομάδα. Σιγά τώρα, εντάξει. Δεν είναι όλα μαύρα, παιδιά. Εντάξει, και ούτε έχουν έρθει κουλί και στραβή και, εντάξει, έχουν έρθει και αποτυχημένες περιπτώσεις, αλλά αυτή τη στιγμή η κατάσταση στον ποδοσφαιρικό Άρη σίγουρα είναι πολύ καθυστερημένη, αλλά κυριολεκτικά νομίζω όμως ότι και γενικότερα επικρατεί μια τέτοια κατάσταση γενικότερα στο ποδόσφαιρο αυτή την εποχή. Δεν ξέρω αν επηρεάζει το Μουντιάλ, σίγουρα επηρεάζει, και μπορεί να μην περιμένει ο Άρης να πάρει παίκτες που αγωνίζονται στο Μουντιάλ, αλλά όλα αυτά είναι μια, πώς να το πω, είναι μια τόμπολα. Όλες οι μεταγραφές πάνε πίσω, οι παίκτες. Αν κάνετε την υπόθεση εργασίας, μιλάμε για 48 ομάδες. Καλά τα λέω? Ναι. Ναι, μιλάμε για 48 ομάδες, πως οι παίκτες, σίγουρα οι παίκτες θέλουν να παίξουν τα Μουντιάλ για να κάνουν τις εμφανίσεις τους, για να ανεβάσουν τα κασέ τους και γενικότερα να... και γενικότερα να βγουν στην πιάτσα με καλύτερες προοπτικές. Όσο κατεβαίνει η τόμπολα, επηρεάζει όλες τις ομάδες. Το αν θα απελευθερώσει η χή ομάδα θέσεις που πιάνουν κάποιοι καλοί, αν θα φύγουν, αν θα έρθουν. Γενικότερα είναι μια κατάσταση που πάντα μια μεγάλη διοργάνωση, ειδικά το Μουντιάλ και σε σχέση με το Euro, γιατί είναι και η Λατίνη, είναι και όλοι, όλα τα, είναι και οι Αφρικές, είναι όλα τα σπράκια και τα μαυράκια και τα πάντα. Οπότε είναι δεδομένο ότι επηρεάζεται. Ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρώπη, δηλαδή, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, γιατί έχασα κάποια επεισόδια, έχω την αίσθηση ότι αν εξαιρέσουμε την μία μεταγραφή της ΑΕΚ, δεν έχω διαβάσει κάτι. Και άντε, ο Άρης έχει τον Καρυπίδη, για παράδειγμα. Οι πλούσιοι, τι κάνουν οι πλούσιοι? Τι κάνουν αυτοί που θα παίξουν προκριματικά ή που θα παίξουν play-off ή που θα παίξουν Ευρώπη μέσα στον Ιούλιο και αρχές Αυγούστου? Γιατί δεν κινούνται? Γιατί προφανώς είναι τέτοια η κατάσταση. Συν του γεγονότος ότι υπάρχουν και παίκτες ελεύθεροι, οι οποίοι σίγουρα δεσμεύονται με συμβόλαια μέχρι 36, και η όποια ανακοίνωση πρέπει να γίνει αμέσως μετά. Το σίγουρο είναι ότι θα έχουμε ένα καλοκαίρι παράξενο, ένα καλοκαίρι που δεν το έχουμε, δεν το ζούμε εύκολα, και σε αυτό πρέπει να αναδείξουμε το ότι το γεγονός ότι δεν παίζει η ομάδα στην Ευρώπη είναι κάτι σπάνιο στα χρόνια του Θόδωρου Καρυπίδη, και αυτό ας συγκαταλέγεται στα θετικά του, γιατί μάλλον το έχουμε ξεχάσει εμείς οι Αριανοί.

Ο Θόδωρος λέει απογοητευμένος είμαι. Δεν μπορώ να χαρώ με τις χαρές του μπάσκετ, με όσα συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Θα το βρει το δρόμο του και το ποδόσφαιρο, να είσαι σίγουρος, Θόδωρε. Όπα και 59. Λοιπόν, αντιός πρέπει να πούμε. Εντάξει, τώρα η κουβή ήταν και λίγο κουτσουρεμένη σήμερα. Ήρθα λίγο καθυστερημένα, αλλά αυτό που πρέπει να σας πω. Οπα. Λοιπόν, ένα μήνυμα που το ξέχασα, του Ντένις. Καλησπέρα Μανώλη, να χαίρεσαι την αδελφή σου, να έχει υγεία και ότι ποθεί στη ζωή της. Όταν μας εξηγήσει ο Καρυπίδης το σκεπτικό πίσω από τους παίκτες τύπου Κέρκες και τραυματίες σε μόνιμη βάση, θα είμαστε δίπλα του. Για την ώρα, ας είναι δίπλα ο μάνατζερ του Κέρκες. Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Ο Κέρκες είναι μια περίπτωση, επειδή προφανώς, ρε Ντένις μου, αυτά είναι πράγματα που ο απλός ο κόσμος δεν μπορεί να τα καταλάβει, αλλά δυστυχώς στον κόσμο του επαγγελματικού αθλητισμού συμβαίνουν και δεν συμβαίνουν μόνο στον Άρη. Να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, αν ο Κέρκες, επειδή ο μάνατζερ του είχε κάνει κάποιο άλλο κονέ και τον φόρτωσε στο κάτω-κάτω της γραφής, ο Καρυπίδης τον πληρώνει, δεν τον πληρώνει κανένας άλλος. Τέλος πάντων, λοιπόν, τραγουδάμε ανάποδα. Εύη Αλεξίου, ο Πέτρος ο Γαβριλίδης είναι σίγουρα εδώ, δεν ξέρω ποιος άλλος θα συμμετέχει. Να είστε όλοι και όλες καλά, σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο δύσκολα αυτοί οι καλοκαιρινοί μήνες και όσο υπάρχει και αυτή η νηνεμία, να είναι καλά το μπάσκετ που μας τροφοδοτεί. Γενικώς όλα θα πάνε καλά. Να έχετε κι εσείς την υγεία σας. Καλό βράδυ, συνεχίστε συντονισμένοι στο Yellow Radio 101 και 7.

0: διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, φέτα pop Μυτιλίνη στο κιλό, τώρα μόνο 9,95. Coca-Cola εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95.
1: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
8: Smart Finance.
7: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
8: Smart Finance.
7: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
8: Smart Finance.
7: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance.
9: Money.
7: Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
10: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
8: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
10: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
9: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
10: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
9: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
10: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
11: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
12: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
11: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
12: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
11: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
13: Είναι κότα και είναι φίνα. Είναι σουβλάκι και είναι αφρός. Είναι οι πιο νόστιμες γευστικές προτάσεις σε κοτόπουλο και χοιρινό και είναι όλες φίνα, κότα και σουβλάκι. Υπέροχος γύρος κοτόπουλο, λαχταριστά μπέργκερ, γύρος χοιρινός και υπέροχες πανσέτες. Όταν η πείνα σε καλεί, κάλεσε και εσύ στο 2310-323-555 και online στο finacota.pavlasouvlaki.gr. Παπαναστασίου 164. Φίνα, κότα και σουβλάκι. Από το 1995 σας έχουμε στον αφρό.
14: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
15: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
0: Yellow Radio 101,7.

0: Ποια μίλα?
1: Να πω τι.
0: Πες
1: στο 3. Είμαι στο 3. Είμαι
0: στο
1: 3.
0: Στο 3 εσύ.
1: Εντάξει.
0: Καιρό έχουμε. 15 μέρες.
1: Βέβαια. Άλλη μια έκτακτη.
0: Άλλη μια έκτακτη. Με τον έκτακτο. Μεταξύ σε είπα. Κάνε ένα τραγούδι.
1: Αυτό γι' αυτό είπα. Η έκτακτη. Τον έκτακτον.
0: Δεν έχει υπάρχει τραγούδι με έκτακτη.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, Yellow Radio 101,7, η εκπομπή των εκπομπών, η αγρίνιαστη εκπομπή, η εκπομπή που δεν γρινιάζει.
1: Δεν γρινιάζει, δεν φωνάζει, δεν ορίεται.
0: Δεν ορίεται σαν κάτι άλλο.
1: Ναι. Και κυρίως ασχολείται με όλα τα θέματα,
0: με όλα τα θέματα.
1: Ανεξαιρέτως.
0: Ανεξαιρέτως. Βέβαια, εντάξει, τώρα ήρθαμε χαλαρή μετά από διακοπές, έτσι πήγαμε.
1: Εσείς.
0: Ναι, εμείς.
1: Εμείς δεν είχαμε διακοπές.
0: Μια ζωή διακοπές.
1: Καλά, ναι.
0: Τι, τραγουδάτε.
1: Τραγουδάμε, γιατί αυτό δεν θέλει δουλειά. Τρελαθήκαμε. Μια εβδομάδα πρόβες κάνουμε.
0: Πρόβες,
1: ναι. Έτσι, ναι.
0: Πάνε καλά οι πρόβες.
1: Μια χαρά πάνε οι πρόβες. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει χρόνος.
0: Τι κάνετε, δηλαδή.
1: Περνάμε το πρόγραμμα γιατί έχουμε κάποια νέα μέλη στο σχήμα και παίζουμε την Παρασκευή.
0: Πέτρος Γαβριλίδης στα DEX.
1: Στα DEX.
0: Στην κονσόλα εδώ πέρα, να μάθετε επιτέλους να κάνετε ηχοληψία.
1: Ξέρουμε να κάνουμε ηχοληψία, δεν ξέρουμε του η ραδιοφωνική. Δεν μας έκατσε λίγο να μας δείξει 5 ραδιοφωνικά, τέλος πάντων. Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Νίκος Κατσίκας. Και
1: εσείς
0: όσοι είστε εκεί πέρα στους δέκτες σας, να παρακολουθήσετε μια εκπομπή η οποία έχει απ' όλα. Έχει κουτσομπολιό, έχει χιούμορ.
1: Χωρίς κουτσομπολιό.
0: Έχει και λίγο γρίνια να πούμε. Δηλαδή, άμα δεν γρινιάξουμε, σκάσουμε.
1: Ναι, αλλά πάντα με ύφος.
0: Πάντα.
1: Και υψηλού επίπεδου.
0: Και φυσικά.
1: Και τα κουτσομπολιά μας είναι υψηλού επίπεδου. Έτσι, ακριβώς, πρόσεξε. Μπράβο. Δεν είναι ότι.
0: Ό,τι να είναι. Έχει ένα επίπεδο του κουτσομπολιού το δικό μας. Μπράβο, Νίκο, αυτό δεν το είχα σκεφτεί για να
1: μα
0: το πει. Καλά έκανες και το τονίζεις στον κόσμο.
1: Ένας διευθυντής δεν μπορεί να τα σκέφτεται όλα. Πρέπει κάποιο
0: θέλει
1: να
0: και υποδιευθυντάς.
1: Θέλει υποδιευθυντάς. Θέλει, ναι.
0: Εντάξει, εγώ δεν έχω κανένα υποδιευθυντή εδώ πέρα. Δεν θα σε κάνω υποδιευθυντή.
1: Κάνε με, ξέρω εγώ εμένα.
0: Τώρα μια και το αναφέρει. Α, σε κάνω υποδιευθυντή. Λοιπόν, έχουμε να πούμε αρκετά. Τι να πρωτοπούμε δηλαδή.
1: Πολλά.
0: Τώρα στις δύο ώρες που. Γιατί σήμερα έχουμε και τον. Άλεξα τον Πόχο, δηλαδή στις 12 θα κλείσουμε.
1: Το πόχο, 12, οπότε πρέπει να αρχίσεις γρήγορα.
0: Και πρέπει να ξεκινήσουμε γρήγορα. Δεν έχει πολλές μουσικές, μάλλον έχει. Έχει μια τραγουδάρα.
1: Έχει και παρουσίαση του νέου μου τραγουδιού, είπαμε σήμερα.
0: Ναι. Έχουμε και την Πέμπτη όμως. Θα εμφανιστούμε και την Πέμπτη πάλι.
1: Πέμπτη.
0: Και την Πέμπτη. Πέμπτη
1: κούρα έχω την Πέμπτη. Γιατί την Παρασκευή τραγουδάω. Τέλος πάντων, όμως μπορεί να έρθω έτσι μια. Να κάνω μια έκτακτη εμφάνιση.
0: Αυτή τη βδομάδα που λείπαμε, εμείς οι διευθυντές, έγινε χαμός. Καταρχάς ήρθε ο Σπανούλης, αλλά δεν θα μείνουμε σε αυτό. Εγώ θα.
1: Και πέντε παίχτες μαζί με τον Σπανούλη. Αυτό είναι το θέμα.
0: Δηλαδή εντάξει.
1: Ο χαμός.
0: Τα έχουν πει, ο κόσμος, τα έχουν πει οι δημοσιογράφοι, τα έχουν πει.
1: Ναι, εντάξει. Ο
0: κόσμος, πούμε, έχει αναστατωθεί το σύμπαν. Αυτό ρε παιδί μου που θέλω όμως να σχολιάσω, θα μου πει τώρα κακός ρε Γαβριλίδης να πω, πάλι θα γκρινιάξει.
1: Άντε πες.
0: Δεν μπορώ ρε.
1: Α, θα με γκρίνια δηλαδή είναι αυτό, ναι.
0: Ξεκινάμε με γκρίνια.
1: Είναι γκρινιάρικο, εντάξει.
0: Όχι γκρίνια, δεν είναι γκρίνια ρε παιδί μου, απορία. Τι διαμαντίδης είσαι εσύ ρε φίλε.
1: Α, ναι, εγώ το είχα ακούσει.
0: Εντάξει, αυτόν τον τύπο ανέκαθεν δεν το γούστρα στη μάπα.
1: Κανείς δεν το γούστρα.
0: Δεν χαμογελούσε, ένας
1: όχι, τύπος... όχι. Είχε, έβγαζε κάτι που δεν ήταν αγαπητός σε κανέναν Αριανό, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω γιατί.
0: Ναι, πιο κενή φάτσα από αυτήν δεν υπάρχει.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Κενός, ρε παιδί μου. Καταρχάς δεν έχω δει ποτέ να χαμογελάει. Και αν χαμογελάει με τα χίλια ζόρια. Και βγαίνεις ρε εσύ.
1: Κρύος άνθρωπος.
0: Ναι, ρε. Και βγαίνεις να πούμε τώρα δηλαδή. Και, ναι. Και θα με παρεξηγήσει ο λαός του Άρη, αλλά εγώ θα το πω. Και πες το στον φίλο του Σπανούλη, μια και είναι φίλος του Σπανούλη, ας πούμε, στο πολύ ιδιαίτερο. Πες το εσύ, Σπανούλη, μην πηγαίνεις στον Άρη για αυτούς τους λόγους. Πας και το λες δημόσια, να πούμε, και μετά μας ζητάς και συγγνώμη, να πούμε, γιατί το είπα.
1: Καλά, εντάξει.
0: Τι καλά, εντάξει.
1: Κρυάδες. Όχι, αυτό, όχι, δεν το δικαιολογώ. Δεν είχα καμιά δουλειά να το πει αυτό, πρώτον.
0: Αυτό.
1: Για τον εαυτό του, όχι για μας. Εντάξει, τι.
0: Αυτό ήθελα να πω.
1: Το δεν... άκουσα και εγώ τον άκουσα την εκπομπή πριν έρθει ο Σπανούλης.
0: Τι κακή ένα ήταν αυτή.
1: Και είδα αυτό το πράγμα και λέω, τι λέει τώρα αυτό.
0: Εντάξει, το είπε, επειδή ήξερε ότι θα έρθει ο Σπανούλης.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Το είπε ο Σπανούλης, όχι, θα πάω. Και έβγαλε τέτοια κακία, α πούμε. Και κακία πού. στον Άρη, που εξαιτίας του Άρη, δηλαδή πρέπει να το ξαναπούμε αυτό το πράγμα, γιατί δηλώνει, ρε παιδί μου, ότι είσαι και εσύ, Διαμαντίδη, εκτός από τους άνθρωπους που δεν χαμογελάς, και αχάριστος, ρε φίλε. Δηλαδή, αν δεν ήταν ο Άρης, δεν θα υπήρχε μπάσκετ στο στην Ελλάδα. Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σήμερα, να πούμε, συμβαίνουν λόγω του Άρης. Και για να είμαι και δίκαιος, και λόγω του ΠΑΟΚ. Γιατί μας κοντράρισε ο ΠΑΟΚ τότε, εκείνη την εποχή. Αν δεν υπήρχε Άρης, ας πούμε, να παλεύουν και αυτοί να μας πιάσουν και να μας ανταγωνιστούν, δεν θα υπήρχε όλο αυτό το πράγμα. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Πώς θα το κάνουμε, δηλαδή. Και πηγαίνεις, ρε εσύ, να πούμε, και λες αυτή την παπαριά, να πούμε, δημόσια. Και ξεφτιλίζεσαι, φυσικά, έτσι. Αλλά και βγάζεις κακία. Δεν βγάζεις, δηλαδή, αγάπη απέναντι στο φίλο σου. Δηλαδή, τι, πού πήγε ο Σπανούλης, ας πούμε. Στον Άρη πήγε. Η αιτία που και ο Σπανούλης σήμερα υπάρχει, και υπάρχει και εσύ, ρε. Υπάρχει ο Γιαννακόπουλος, την περίπτωση άρα και αυτός τώρα, μια και τον αναφέραμε.
1: Άσε, ναι.
0: Τι ιστορία για αυτός, τι έχει πάθει αυτό.
1: Έχει φύγει σε άλλο, είναι...
0: Σ' άλλο, ε.
1: Έχει ένα άλλο level, το οποίο δεν μπορούμε να το πιάσουμε.
0: Είναι...
1: Ναι, είναι σε... δεν ξέρω.
0: Γρινιά, δηλαδή, θυμωμένο συνέχεια.
1: Πρέπει να έχει μπει σε ένα mood κάποιο άλλο πλανήτη, ας πούμε. Βρίσκεται σε ένα παράλληλο σύμπαν, μάλλον.
0: Τον καημένο. Δηλαδή, πραγματικά το λυπάσαι.
1: Δεν νομίζω.
0: Ένας δισεκατομμυριούχος που έχει τα πάντα, εξουσία, δημοσιότητα, τον Παναθηναϊκό, πρόεδρο τον Παναθηναϊκό. Εκατομμύρια, δισεκατομμύρια. Ξεχυλίζουν τα εκατομμύρια. Πισίνες, φαντάζομαι, χρυσά ρολόγια.
1: Δεν γίνεται χωρίς πισίνες.
0: Έτσι, ναι, ναι. Βελβεντέρε τις καλύτερες. Και όμως, ας πούμε, ένας δυστυχισμένος άνθρωπος. Δεν δείχνει, ας πούμε, ότι ο άνθρωπος δεν περνάει καλά στη ζωή του.
1: Κάτι τον πειράζει, αλλά κάτι... δεν ξέρουμε
0: ναι,
1: τι.
0: Ναι, τι είναι αυτό το πράγμα. Παρένθεση, ο Γιαννακόπουλος. Και πάμε, επιστρέψουμε πάλι στον Διαμαντίδη.
1: Εντάξει.
0: Κακία, ρε παιδί. Κακία, γιατί τέτοια μισάλο, τέτοιο πράγμα. Και απέναντι στον Άρη, και συγγνώμη που θα στεναχωρέσω το λαό του Άρη.
1: Τώρα ναι, ξέρεις. Αφού
0: είπε συγγνώμη, εντάξει, συγχωρούμε.
1: Πλέον δεν μπορείς να μας στεναχωρήσεις, κύριε Διαμαντίδη, ούτε εσύ ούτε κανένας, οπότε εντάξει. Και χωρίς συγγνώμη.
0: Έρχεται ο Σπανούλης, εδώ θα πω κάτι το οποίο είναι πολύ, έτσι, που έχει σχέση και με το ραδιόφωνο. Επειδή, τέλος πάντων, είναι η δουλειά μας αυτή εδώ, σαν στελέχη του ραδιοφώνου, να παρακολουθούμε ακροαματικότητες, τους
1: χορηγοί,
0: πώς αντιμετωπίζουν, τέλος πάντων, τα γεγονότα, πώς βλέπουν τις ακροαματικότητες του σταθμού. Αυτό το οποίο έχει γίνει με την ανακοίνωση του Σπανούλη δεν έχει προηγούμενο από την ημέρα που ξεκίνησε το ραδιόφωνο, έτσι. Από την ημέρα που ξεκίνησε το ραδιόφωνο, πριν 11 χρόνια, δεν έχει γίνει ξανά αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν έχει γίνει. Σε θέματα ακροματικότητας και το κυριότερο, θα το πω δηλαδή αυτό, σε θέματα ενδιαφέροντος χορηγών να διαφημιστούν με τη νέα σεζόν στο σταθμό μας. Είναι φοβερό αυτό, έτσι.
1: Είδες τελικά τι κάνει. Δεν είναι τόσο Σπανούλης αυτός καθεαυτός. Είναι η προοπτική που ανοίγεται.
0: Φυσικά, ρε.
1: Είναι τρομερό, δηλαδή, ο κόσμος.
0: Και
1: τι θέλει να αυτό είναι.
0: Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση αυτό.
1: Επειδή ο κόσμος είναι και διψασμένος, και κυρίως ο πιο νέος κόσμος που δεν έχει ζήσει την αυτοκρατορία, έτσι. Όλοι αυτοί, ας πούμε, έχουν. Τα παιδιά που είναι τώρα μέχρι 40, ξέρω εγώ, δεν έχουν ζήσει την αυτοκρατορία του Άρη, και μόνο τη φαντάζονται. Οπότε αυτή τη στιγμή ανοίγεται διάπλατα μια τεράστια λεωφόρο, ας πούμε.
0: Τρομακτικό ενδιαφέρον.
1: Ναι, και ακούγεται και το, βέβαια, όλοι οι αντίπαλοι αρχίσαν τα τέτοια.
0: Από τον
1: μπάσκετ,
0: ναι.
1: Από τον μπάσκετ και από τις Ευρωλίγκες δεν κάνεις νέους, ναι, ναι. Φιλάθλους.
0: Αλλά γενικότερα
1: ανοησίες, ναι.
0: Τι, δηλαδή, πόσο μπορεί να αλλάξει το σκηνικό,
1: φυσικά,
0: στην ψυχολογία του κόσμου. Από τη μια στιγμή στην άλλη.
1: Κοιτάξτε, είναι βασικά, αν κάτσεις και το δεις σε ευρύτερο πλαίσιο, είναι ένα ιστορικό σταυροδρόμι αυτό. Γιατί ξαφνικά αρχίζει να βγαίνει αντίπαλος σε αυτούς που καταδυνάστευαν το άθλημα εδώ και τόσες δεκαετίες. Γιατί εκεί πάει το πράγμα.
0: Τι εννοείς?
1: ότι θα υπάρξει και άλλη ομάδα η οποία μπορεί να χτυπήσει αυτούς τους δύο. Ναι, αυτό είναι πολύ βασικό. Είναι ιστορικό, λέω.
0: Το πιο βασικό είναι ότι στον,
1: όχι,
0: στον κόσμο.
1: Όχι, δεν λέω για τον Άρη.
0: Στην
1: εγώ
0: κοινωνία Άρη. Στην κοινωνία Άρη. Εντάξει. Άσε τώρα, δεν μας ενδιαφέρει.
1: Εμάς μας ενδιαφέρει πάρα
0: πολύ. Δεν
1: μας ενδιαφέρει
0: καθόλου. Εμάς μας ενδιαφέρει η κοινωνία Άρη. Στην κοινωνία Άρη έχει αλλάξει η ψυχολογία. Ξεχάσαμε να πούμε και τα που και πουλα και φύγε. Εντάξει, υπάρχουν ακόμη. Όχι.
1: Ναι, αλλά η ψυχολογία σίγουρα είναι με το.
0: Δεν το συζητάμε. Ναι.
1: Με το
0: ένα μεταξύ, να πούμε και τι ωραία να βλέπεις, ας πούμε, τώρα τον Γιάννη Αντετοκούμπο να λέει, ας πούμε, στο Μονακό. Εντάξει, είδα το Μονακό και ζήλεψα, φίλε. Πρέπει να πάμε και στο Μονακό.
1: Στο Μονακό,
0: Εμείς οι διευθυντές πρέπει να πηγαίνουμε σε τέτοια μέρα.
1: Εντάξει.
0: Ξέρεις, τώρα δεν είναι για να πηγαίνεις στα Μουδανιά.

0: Έχουμε ξεχάσει την ευγένεια και την ταπεινότητα. Γενικώς.
1: Και κυρίως αυτοί που έχουν. Αν είχαν αυτά τα δισεκατομμύρια που έχει ο
0: Σιάου,
1: δεν θα σε μιλούσαν καν.
0: Αυτοί, άμα είχαν τα δισεκατομμύρια του Σιάου, θα ρίχνανε Μπελβεντέρ μέσα σε ένα.

0: ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι οι οποίοι ανέλαβαν τον τελευταίο καιρό και αυτό φάνηκε μέσα από αυτά τα που είπαν ήδη και αυτά τα οποία ακούστηκαν στη Γενική Συνέλευση, ένα χάος. Ένα χάος. Ένα μπάχαλο. Μπάχαλο, δηλαδή πιο μπάχαλο πεθαίνεις. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα συζητήσουμε και για αυτό το μπάχαλο. Για ποιο λόγο δημιουργήθηκε αυτό το μπάχαλο. Πρέπει ας πούμε να ξέρουμε για ποιο λόγο δημιουργήθηκε αυτό το μπάχαλο. Δημιουργήθηκε έτσι από μόνο του. Τι έγινε αυτό δηλαδή. Η Ελλάδα πτώχευσε. Πώς πτώχευσε η Ελλάδα δηλαδή. Έτσι από μόνη της.
1: Από μόνη της δεν γίνεται.
0: Ή από τους δημοσίους υπαλλήλους ή από τους συνθηκαλιστές. Γιατί βγαίνουν και κάποιοι φελοί να πούμε, οι οποίοι λένε ο συνθηκαλισμός στην Ελλάδα φταίει ας πούμε. Και οι δημόσιοι υπάλληλοι. Όχι οι πολεοδόμοι να πούμε που.
1: Α, έτσι πολεοδόμοι. Ναι.
0: Που βγήκαν και σήμερα.
1: Όπτα, το είδα.
0: Έμαθες.
1: Βέβαια.
0: Όχι από αυτούς. Εντάξει. Βγήκαν έτσι γενικότερο συνθηκαλισμός. Μην τυχόν ακούνε κάποιοι τη λέξη συνδικαλισμός και τους σηκώνει τρίχα. Έτσι. Ακούνε τη λέξη πολεοδόμος και είναι ήρεμοι. Άλλο περίεργο αυτό πάλι. Τέλος πάντων, για να πάμε πάλι στα του ΑΣ. Αυτό το οποίο λοιπόν ανέλαβαν αυτοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι είναι ένα χάος. Όσοι είστε επιχειρηματίες, και γι' αυτό ανέφερα τον εαυτό μου, δεν βρήκα κάτι εύκολα στη ζωή μου. Είναι πολύ δύσκολο ένα πράγμα να το πάρεις στο μηδέν, μάλλον είναι πιο εύκολο ένα πράγμα να το πάρεις στο μηδέν, στην κυριολεξία αυτό που σας λέω. Δηλαδή, είναι ευλογία να πάρεις μια επιχείρηση στο μηδέν. Στο μηδέν, ρε παιδί μου, να μην έχει τίποτα. Παρά να την πάρεις με όλο αυτό το έσχος και όλη αυτή την αθλειότητα την οποία είχε αυτό το σωματείο. Τα οποία λιθαράκι φτιάχτηκε τα τελευταία 20-30 χρόνια. Και έρχονται οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, βάζουν το χέρι στην τσέπη.
1: Γιατί αλλιώς
0: κάποιοι
1: γίνεται.
0: Άλλοι δεν το βάζανε.
1: Γιατί αλλιώς δεν γίνεται.
0: Ναι, οι άλλοι ήταν μόνο ιδέες.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι, ιδέες, ωραίο κουστούμι, με λευκά αθλητικά παπούτσια. Δηλαδή... ναι, αυτό είναι το... Και λόγια. Τα σπλάχνα και ο Άρης η μεγαλύτερη ομάδα του πλανήτη. Τι να την κάνεις, τι να το κάνεις αυτό δηλαδή και να το λες. Δεν το καταλαβαίνω. Η κλασική περίπτωση με την Ελλάδα, έτσι. Βλέπεις τους Έλληνες πολιτικούς, μιλάνε για την αρχαία Ελλάδα, για τον Λεωνίδα, για τον Πλάτωνα, αλλά δεν κάνουν τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα.
1: Ναι, ακριβώς το αντίθετο μάλιστα.
0: Τι λέω, το αντίθετο. Έτσι είναι και στον Άρη. Τα σπλάχνα και ο ηρωισμός και τι μεγάλη ομάδα είμαστε, αλλά σε οργάνωση, παραγωγικότητα, δημιουργία, ο Άρης ήταν, τι να σας πω, Κονγκό. Τι Κονγκό? Το Κονγκό νομίζω πρέπει να μας ξεπερνάει.
1: Το Κονγκό πήγε και στο Μουντιάλ, εντάξει, εμείς δεν πήγαμε.
0: Παιδί μου, μιλάμε για...
1: Το Κονγκό μια χαρά είναι, πες κάτι άλλο, πες.
0: Ξέρετε τι σημαίνει να μην υπάρχει λογιστήριο, να μην υπάρχει ταμείο, δηλαδή... Τι να συζητάμε τώρα. Εγώ, εν μεταξύ, δεν είμαι και από τους μάνα-μάνα επιχειρηματίες που τα έχω πάρα πολύ καλά με τα λογιστήρια και με τα οικονομικά. Στην κυριολεξία, εγώ δηλαδή είχα από αυτό το πράγμα απήχα. Ήμουν περισσότερο σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι που το ήξερα καλά. Πωλήσεις, δημόσιες σχέσεις, ξέρω εγώ, τέλος πάντων τεχνοκρατικά, τέτοιου θέματα. Στα λογιστικά και στα οικονομικά ήμουνα ντουβάρι, αλλά όχι τόσο πολύ. Δηλαδή εδώ μιλάμε, όσο και ντουβάρι να είσαι, όσο και τελευταίο στην τάξη να είσαι, αυτό το πράγμα το οποίο υπήρχε ας πούμε στο σωματείο, στη μάνα του συλλόγου, μεταξύ που δεν μ' άρεσε να το λέω αυτό, αλλά τέλος πάντων. Το χρησιμοποιούν πάρα πολύ. Τη μάνα, αυτή τη μάνα την ξεσκίσαμε, να πούμε. Καταρχάς πρέπει να ντρεπόμαστε να λέμε η μάνα. Η μάνα του σωματείου και η μάνα του σωματείου. Ποια μάνα του σωματείου, μας τρελάνετε, να πούμε. Ποιος συμπεριφέρεται έτσι τη μάνα του, ρε μου. Με αυτόν τον άθλιο τρόπο. Η μάνα του συλλόγου και είναι η μάνα του συλλόγου και λόγια, ας πούμε, και δεξιώσεις και σαμπάνιες. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό που ανέλαβαν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι και κάνουμε το σταυρό μας. Έτσι, και προσευχόμαστε, ο καθένας στο

0: Θεό που πιστεύει, να αντέξουμε. Και πρέπει όχι μόνο να... όχι να μην τους κάνουμε κριτική. Η κριτική πρέπει να τους κάνουμε. Δεν λέω αυτό το πράγμα. Αλλά πρέπει να είμαστε δίπλα. Όσο το δυνατόν πιο κοντά τους. Όχι, δεν πάει εκείνο καλά. Τι να πρωτοπάει καλά.
1: Εδώ είναι που λέει, βάλτε όλοι ένα χεράκι για να σμπρώξουμε το κάρο να φύγει από τη λάσπη. Ή για να γυρίσει ο ήλιος, θέλει δουλειά πολύ.
0: Όταν παίρνεις μια επιχείρηση στο μηδέν, είναι ευλογία. Μπορείς να την εκτοξεύσεις. Είναι πραγματικά τυχερός αυτός ο οποίος αναλαμβάνει μια εταιρεία στο μηδέν.
1: Πιο εύκολο είναι πιο δύσκολο να τη φτάσει στο μηδέν από το μείον παρά να την εκτοξεύσεις μετά.
0: Μόνο ότι έκανε μια ρύθμιση χρεών.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Που θα ανοίξει μετά από 20 χρόνια, που πεθαίνει δηλαδή, στην χειρολεξία.
1: Αυτό είναι το βασικό, ναι.
0: Μετά από 20 χρόνια, να πω, λίγη. Άκουγα από χθες τον πρόεδρο, λέει 70-80 χρονών θα είμαι όταν θα λήξει η ρύθμιση του Άρη.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή μιλάμε για τρέλα, έτσι. Και εάν σε περίπτωση δεν πληρωθεί μια δόση, επιστρέφει πάλι στην κατάσταση που βρισκόταν ο Άρης. Άρα δηλαδή πρέπει οι συγκεκριμένοι άνθρωποι να βρίσκουν το συγκεκριμένο ποσό κάθε μήνα.
1: Μάλιστα.
0: Είτε πάει καλά ο Άρης στο μπάσκετ, είτε ο Καρυπίδης πουλήσει, είτε δεν πουλήσει, γιατί μπλέξει και το σόβρακο με την γραβάτα. Μιλάμε για τον Αλφα Σίγμα, μπουρδουκλώνουμε και το αυτό. Κάνατε τίποτα, βρήκατε κανένα δισεκατομμυριούχο να φέρετε στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο. Λες και είναι τόσο εύκολο δηλαδή. Τι δουλειά κάνετε μεταξύ εσείς που το λέτε αυτό το πράγμα, πραγματικά δηλαδή. Εσύ τι δουλειά κάνετε, όταν λες εσύ μου, γιατί δεν φέρνεις ένα δισεκατομμύριο, εσύ γιατί δεν γίνεσαι, ξέρω εγώ, διευθυντής, γιατί δεν κάνεις μια εταιρεία φοβερία σου. Και μένεις υπάλληλος, ξέρω εγώ, που είσαι εκεί πέρα, ξέρω. Γιατί δεν αλλάζεις εσύ τη ζωή σου τόσο εύκολα, δηλαδή, και μπορεί να την αλλάξει ο Τοσουνίδης και ο Αϊβαζίδης, να βρουν ένα επενδυτή δισεκατομμύριο, ο οποίος θα πει... Δεν πάω να μπω στο ελληνικό ποδόσφαιρο που είναι τόσο καθαρό, περιποιημένο, κουφέτο. Ναι. Όλα λειτουργούν τέλεια. Με τέσσερις
1: καρχαρίες
0: από απέναντι, να μην λέμε.
1: Εντάξει.
0: Τόσο εύκολο δηλαδή. Γιατί δεν βρίσκεται, δεν είπανε τίποτα. Πρέπει να βγει ο Αϊβαζίδης εδώ, ο πρόεδρος, και να πει σε 15 μέρες θα έρθει ο μεγαλοθυσικατομμυριούχος. Για να ησυχάσεις εσύ, για να μπορεί να πάει να κάνεις πλάκα αύριο με τους φίλους τους Παουκτσίδες. Τι τρέλα, δηλαδή, πραγματικά επικοινωνείται. Εγώ καμιά φορά δηλαδή τα βλέπω αυτά τα σχολεία και λέω, τι γίνεται να πω. Δηλαδή, έχουμε και εκλογές σε λίγο καιρό, δηλαδή, πώς δηλαδή αυτοί, τι δυνατότητα κρίσης έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Όταν, δηλαδή, στα πιο απλά πράγματα, που είναι, ξέρω εγώ, τα θέματα του Άρη, είναι εκτός τόπου και χρόνου, να πούμε. Πού βρίσκονται, να πούμε.
1: Είναι και σημεία των καιρών. Πολλοί κόσμος είναι εκτός τόπου και χρόνου. Γενικά στην κοινωνία που βρισκόμαστε.
0: Βρες ένα δισεκατομμυριούχο να πούμε να έρθει,
1: ναι,
0: να πάρει
1: και
0: τον
1: είναι, ναι.
0: Επίσης μια πολύ σοβαρή είδηση είναι ότι ο Καρυπίδης, μας τα είχατε κάνει τσουρέκια κάποιοι, να πούμε. Δεν πουλάει. Πουλάει. Από ό,τι καταλάβαμε δηλαδή, πουλάει.
1: Βέβαια.
0: Γι' αυτό η Deloitte, ξέρω εγώ, πήρε και ένα τεράστιο ποσό για να διαπραγματευτεί με επενδυτές την πώληση της ΠΑΕ. Που και αυτά τα χρήματα τα έδωσε η Alliance, έτσι, μια άλλη ομάδα αριανών επιχειρηματιών που δεν τους ξέρει κανένας. Και ούτε εμφανίζεται και ούτε μιλάει κανένας για αυτούς. Δίνουν αυτοί τα λεφτά τους, τα ωραία τους λεφτά, που λένε ορισμένοι, ωραία λεφτά.
1: Τα ωραία μου λεφτά.
0: Και δεν μας νοιάζει, δώστε εσείς τα λεφτά και γιατί να ασχοληθούμε εμείς με εσάς. Εγώ εμένα με ενδιαφέρει μόνο να είμαι στο Facebook να πούμε και να λέω, ξέρω εγώ, ότι είμαι πολύ μεγάλος αριανός. Να πούμε. Εντάξει, τώρα λόγω μπάσκετ εμφανίστηκε και αυτοί οι οποίοι λέγανε μην ασχολείστε με το μπάσκετ, δεν υπάρχει μπάσκετ. Κάποτε μας λέγανε αυτοί, ναι, μην ασχολείστε με το μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Ναι, τι πάτε και κάνετε. Εμείς το γέλο μεταξύ. Εκεί δώσε ένα σκασμό λεφτά να πηγαίνει να, πούμε, να κάνει μεταδόσεις.
1: Βέβαια.
0: Λιθουανίες, Καζακστάν, ξέρω εγώ, που στο διάλογο παίζαμε να πούμε. Έτρεχε το γέλο να κάνει μεταδόσεις. στις πιο δύσκολες συνθήκες, για να ευλογήσουμε τα γένια μας, μην το ξεχνάμε αυτό. Εμείς όχι μόνο δεν παρατήσαμε το μπάσκετ, ήμασταν κοντά. Και όταν ακόμη, και κλείνω σιγά σιγά, συγγνώμη Νίκο, ήθελα να τα πω αυτά.
1: Πες τα βέβαια.
0: Ευχαριστήσαμε τον Αχιλλέατορο Σιαμάνη και προχθές μίλησα και μαζί του, όταν έκανε τη συνέντευξη με τον Γιάννη τον Δασκάλου, τον πήρα τηλέφωνο και του είπα και εγώ σε ευχαριστώ για όλη αυτή την προσπάθεια την οποία έκανες, όχι σαν στέλεχος του σταθμού, αλλά σαν οργιανός.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ένας άνθρωπος ο οποίος μπήκε μπροστά. Και μπήκε μπροστά με λεφτά. Άλλο να μπω εγώ και να πω ωραίες ιδέες. Άλλο είναι αυτό. Αυτό δεν όχι ότι, τέλος πάντων, δεν είναι σημαντικό. Αλλά το σημαντικό είναι τα χρήματα. Έτσι. Σήμερα είναι κινητήριος δύναμη. Και επίσης, τι κάνουμε. Εγώ συγχαίρομαι με την αχαριστία. Το ξέρετε. Δηλαδή, όταν βλέπω έναν αχάριστο άνθρωπο, να τον πνίξω. Να πούμε. Στο λέω, προτιμώ να κάνει το μεγαλύτερο λάθος του κόσμου. Αν δω όμως ότι είναι ένας άνθρωπος αχάριστος, πραγματικά νιώθω. Δεν θέλω να έχω σχέση μαζί του. Στην κυριολεξία σας το λέω αυτό. Θεωρώ ότι είναι επικίνδυνος να έχω σχέση μαζί του. Και θέλω να πω το εξής, ότι ευχαριστήσαμε τον Αχιλλέατορο Σιαμάνη, το χάρη τον Παγιώργιου, αλλά πριν από αυτούς υπήρχε και ένας Γουλιέλμος, ρε παιδιά. Τι έκανε ο Γουλιέλμος δηλαδή. Γιατί, συγγνώμη να πω, υπήρχε ένας Γουλιέλμος.
1: Ναι,
0: Πού συγκράτησε αυτός, τον πήρε από το Λάσκαρ.
1: Και εγώ δεν θυμάμαι, γιατί ήταν και αυτός λίγο.
0: Την πήρε από κάπου την ομάδα που δεν μπορούσε, ξέρω εγώ, να παίξει η ομάδα. Ακόμη και το Λάσκαρ δηλαδή και το Γουλιέλμο, πρέπει να τους πούμε και αυτούς ένα ευχαριστώ. Δεν κάνανε αυτά τα οποία θέλαμε, δεν διαχειρίστηκαν καλά τα πράγματα. Αλλά δεν μπορούμε να τους βάλουμε, να τους στείλουμε στο διάλογο κι αυτούς.
1: Εγώ έχω την άποψη και όλα
0: αυτά. Γιατί δεν τα πηγαίναμε κάποιος του Άρη από τα Σπλάχνα καλά. Δεν με ενδιαφέρουν εμένα τα Σπλάχνα και ιστορίες. Αυτοί οι άνθρωποι βοήθησαν.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Δεν βοήθησαν όσο ο Αχιλλέας ο Σιαμάνης ενδεχομένως, ναι, ο Χάρης ο Παπαγεωργιώτης, αλλά και αυτοί βάλανε 5 φράγκα.
1: Και όχι μόνο.
0: Να του ξεχάσουμε αυτού του άνθρωπου.
1: Ξοδέψανε και χρόνο από τη ζωή του.
0: Έτσι δεν είναι. Αυτού δεν του ξεχάσαμε.
1: Σοβαρά μιλάμε.
0: Γιατί του ξεχάσαμε αυτού. Μπορεί, να,
1: σου είπα και για
0: μπορεί
1: το...
0: να με πει κάποιο, του ξεχάσαμε αυτού για κάποιο λόγο. Επειδή αυτοί, α πούμε, από συγκεκριμένες κλίκες, να πούμε, βρεθήκαν στο στόχαστρο. Απέσω εγώ στην παγίδα, να πούμε, τη κλίκα. Επειδή μια κλίκα, α πούμε, εγώ, που τη συχαίνομαι και ξέρουν και μα ακούν τώρα. Μια κλίκα, α πούμε, δεν γουστάρει τον Λάσκαρ. Άρα του ξεχνάμε αυτού. Θα θυμόμαστε μόνο ότι γουστάρει κλίκα. Τι λέτε, ρε, είστε καλά, να πούμε. Εμείς θα τους θυμηθούμε και αυτούς.
1: Ναι, όχι, θέλω να πω ότι και με το Λάσκαρη ξεκίνησε πολύ καλά η ιστορία και έβαλε και χρήματα πολλά. Στη συνέχεια έγινε ό,τι έγινε όμως.
0: Δεν μας ενδιαφέρει.
1: Θέλω να πω, δεν ήταν θέμα
0: λάθη.
1: Δεν είχε σχέση με τον Άρη αυτό που έγινε με το Λάσκαρη. Έπεσε έξω αυτός οικονομικά. Εντάξει. Τι να.
0: Πολλά γίνανε.
1: Άσχετο είναι αυτό.
0: Πήρε την ομάδα από την πίσω. Εγώ θυμάμαι τότε.
1: Πήρε το γήπεδο. Είχε φτιάξει το γήπεδο τώρα σοβαρά.
0: Όχι μόνο.
1: Πολλά πράγματα.
0: Δεν θα παίζαμε.
1: Είχε κάνει πράγματα.
0: Απλά
1: μετά έπεσε έξω ο ίδιος. Δεν ξέρω τι ιστορίες είχε. Δεν θυμάμαι.
0: Δεν μπορούσαμε να παίξουμε και εμφανίστηκε αυτός ο οποίος. Τέλος είχαμε αμάν-αμάν όλοι, το σηκώναμε στα χέρια.
1: Ναι,
0: ξέρω εγώ, ζήτω Λάσκαρη, Τζόρτζια, ιστορίες, αγκαλιά,
1: ναι,
0: φιλιά.
1: Κλασικά.
0: Εμείς δεν βγήκαμε φωτογραφίες ποτέ με την Τζόρτζια, με το Λάσκαρη, άλλοι βγαίνανε. Τις έχουμε αυτές τις φωτογραφίες. Μέσα στην τρελή χαρά να πούμε, αγκαλιές. Γιατί τους ξεχνάμε αυτούς. Όχι, δεν τους ξεχνάμε έτσι, επειδή μια συγκεκριμένη βρωμοκλίκα δεν θέλει να τους ξεχάσουμε. Όχι, εμείς δεν θα τους ξεχάσουμε. Έτσι. Τον κόλο σας να βαράτε κάτω εσείς, να πούμε. Εμείς έχουμε μια άλλη φιλοσοφία. Δεν υπάρχει περίπτωση να φάμε τον παπά σας. Σας το μεταφέρω για να το ξέρετε. Δεν υπάρχει περίπτωση εμείς να μείνουμε στα λόγια τα δικά σας. Έχετε μια μουρλάρα εσείς, να πούμε. Έχετε. Δεν υπάρχει περίπτωση να πέσουμε εμείς σε αυτόν τον βόθρο τον οποίο έχετε φτιάξει. Της αχαριστίας. Βοήθησαν και αυτοί οι άνθρωποι, όσοι βοήθησαν. Δεν βοήθησαν, δεν ήταν αυτό που θέλαμε τέλος πάντων. Δημιουργήσαν και θέματα, μαλώναμε, κάναμε. Και με τον Ρουσιαμάνη χάναμε παιχνίδια, ιστορίες. Γίνανε διάφορα.
1: Και πάντα είχαμε και τη διαιτησία στο κεφάλι μας.
0: Στο κεφάλι μας και λάθη γίνανε και τι. Δηλαδή θα ξεχάσουμε αυτούς τους ανθρώπους.
1: Όχι.
0: Και επαναλαμβάνω, έτσι. Τον Αχιλλέατορο Σιαμάνη τον πήρα εγώ προχθές τηλέφωνο, όπως θα έπαιρνα και στο Γουλιέλμο, να σας το καταλάβετε. Δεν έχω το τηλέφωνό του. Αλλιώς τον έπαιρνα τηλέφωνο. Σε ευχαριστούμε, κύριε Γουλιέλμο. Ο Λάσκαρης φυσικά είναι εξαφανισμένος. Ναι, ναι. Εγώ δεν θέλω να είμαι αχάριστος λοιπόν. Ούτε το γέλο θέλει να είναι αχάριστος. Αχάριστη. Αχάριστο, συγγνώμη, ραδιόφωνο. Δεν θα είναι και δεν θα μπλεχτεί μέσα σε κλίκες. Δεν θα πει δηλαδή εμείς σήμερα γουστάρουμε τον Καρυπίδη επειδή μας κάνει τα κέφια. Ή είμαστε απέναντι στον Καρυπίδη επειδή δεν μας κάνει τα κέφια. Ή είμαστε με το Σιάο γιατί μας κάνει τα κέφια. Φυσικά τώρα δεν μπορείτε να τολμήσετε να πείτε τίποτα για το Σιάο, γιατί θα σας φάνε τη μούρη να πούμε.
1: Λέγανε όμως πάλι.
0: Έτοιμοι ήταν. Κάτσε, περίμενε.
1: Αυτό λέω, ναι.
0: Περίμενε. Περίμενε. Μην βιάζεστε. Εδώ είμαστε και θα δείτε. Ότι και ο Σιάο θα το ακούσει από τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Από αυτά τα σπλάχνα. Έχουμε βρει τον πελά μας με αυτά τα σπλάχνα.
1: Σπλαχνόπληκτοι είμαστε.
0: Σπλαχνόπληκτοι, πραγματικά. Τόσο σπλάχνο δηλαδή, τόσο πολύ αριανή ρε παιδί μου. Ζούνε όλη την ημέρα για τον Άρη. Τέλος πάντων, αυτή είναι η κατάσταση. Έτσι, εμείς την αχαριστία δεν τη δεχόμαστε. Δεν θέλουμε να μας αγγίξει αυτή η βρωμοαρρώστια της αχαριστίας. Είναι βρώμικο πράγμα η αχαριστία στον άνθρωπο. Και η ζωή μετά τον εκδικείται κιόλα. Εμείς θα τρώμε συνέχεια στο 98 γκολ να πούμε. Θα χτυπάει, μπορεί να έχουμε τριπλό δοκάρι να πούμε στο 99 και θα χάσουμε το κύπελο. Όσο πηγαίνεις απέναντι στη ζωή, με αυτόν τον τρόπο, τον μπάσταρδο, η ζωή θα σε έρχεται κόντρα. Κόντρα θα σε πηγαίνει η ζωή. Όπως και ο Καρυπίδης, όταν θα φύγει ο Καρυπίδης, θα πούμε ρε εσύ, Θόδωρε έκανες τα καλά σου, έκανες τις...
1: Απόλα.
0: Τα απαράδεκτά σου. Συμπεριφορές απαράδεκτες. Ποιος θα τις δεχτεί τις συμπεριφορές αυτές?
1: Λάθη, απαράδεκτα.
0: Αλλά έδωσε, ξέρω εγώ, τη δίνει σε ένα μεγαλομέτοχο αύριο την ομάδα. Μεγαλομέτοχο, μεγάλο επενδυτή, ας πούμε.
1: Μεγάλο επενδυτή. Δισεκατομμυρίουχο, γιατί είπαμε σκέτο εκατομμυρίουχο δεν θέλει.
0: Δεν εμβολυμόμαστε. Και πραγματικό, έτσι.
1: Ναι,
0: όχι
1: εντάξει.
0: Στα. Μου ήρθε ένα mail. Που διαφερόταν ο άλλος για το γήπεδο και εμείς τον κάναμε επενδυτή. Άρα, είπε, ξέρω εγώ, θέλω να σε φτιάξω το γήπεδο. Λέω, ξέρω τι στο διάλογο. Είπε κάτι, ξέρω εγώ, με το γήπεδο. Ήθελε να ασχοληθεί ο άνθρωπος. Και εμείς τον κάναμε επενδυτή. Ήρθε, ξέρω εγώ, θέλει να πάρει τον Άρη και να τον εκτοξεύσει. Αυτά δεν είναι πράγματα σοβαρά. Και πρέπει να προσγειωθούμε. Και παραλαμβάνω. Άθλιο πράγμα η αχαριστία. Άθλιο. Άθλιο. Μην τρελαίνεστε. Και κλείνω ακόμη μία φορά με το ευλογημένο τρόπο που αντιμετώπισε την κρίση ο σύνδεσμος.
1: Ναι, που το
0: ο σύνδεσμος γίνεται κάθε μέρα και καλύτερος.
1: Μπράβο. Γιατί ο σύνδεσμος πρέπει αυτό το ρόλο να παίξει και να είναι ασπίδα για την ομάδα, όχι η δουρίωση, όπως πολύ σωστά. Πολύ σωστά το έχεις πει.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, γιατί είναι σύνδεσμο. Γιατί είναι σύνδεσμο.
0: Αφόρμητα, μόνοι τους.
1: Γιατί
0: όχι, έτσι γίνεται.
1: Φυσικά,
0: όχι,
1: μόνο, φυσικά.
0: Δεν γινόταν έτσι όμως, αυτό το λέω. Ο σύνδεσμος δεν πρέπει να είναι με κανενός πλευρά.
1: Μα είναι οργανωμένοι οπαδοί.
0: Πρέπει να είναι μόνοι τους, ανεξάρτητοι. Πρέπει. Τέλος πάντων, τώρα μπλεκόμαστε και εγώ λέω: αν ήμουν συνδεσμήτης, αν ήμουν τέλος πάντων μέσα σε μια τέτοια συλλογικότητα, η συλλογικότητα αυτή δεν θα έπρεπε να έχει επιρροές από πουθενά. Από πουθενά. Άνθρωποι οι οποίοι δεν ήρθαν. Τέλος πάντων, τώρα δεν μπορώ να πω λεπτομέρειες. Δεν έχουν τον κώδικα επικοινωνίας του συνδεσμήτη. Καταλαβαίνετε τώρα εσείς που μας ακούτε. Δεν μπορεί να μπαίνει μέσα. Δεν έχει το δικαίωμα να λέει την άποψή του καν. Εγώ δηλαδή δεν θα έλεγα ποτέ την άποψή μου. Τι πρέπει να κάνει ο σύνδεσμος. Για να είσαι μέσα στο σύνδεσμο και για να έχεις άποψη, πρέπει να κάνεις και άλλα πράγματα. Φαντάζομαι
1: ναι, θέλεις να πεις ότι πρέπει να είναι ένα ανεξάρτητο κομμάτι που δρά αυτόνομα αλλά αυτόνομα, πάντα για το συμφέρον της ομάδας.
0: Ναι. Σε αυτή τη
1: πρέπει να είσαι, ναι, να έχεις
0: πρέπει να, όπως και το γέλο.
1: Ναι.
0: Στο γέλο δεν θα μπορεί ένα συνδεσμήτης να μας πει τι θα κάνουμε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Εμείς δηλαδή τους μπάσταρδους δεν τους αντιμετωπίσαμε επειδή ήρθε κάποιος και μας είπε κάντε αυτό. Αν γινόταν αυτό το πράγμα θα ήταν ντροπιαστικό για το σταθμό. Το γέλο δηλαδή αντιμετώπισε όλη αυτή τη φρίκη της μπασταρδολογικής.
1: Μπράβο.
0: Γιατί μιλάμε για φρίκη. Έτσι, πιο συχαμένο πράγμα από αυτό δεν έχω ξαναζητήσει εγώ στη ζωή μου, σας το λέω. 40 τόσα χρόνια επιχειρηματίας, τόσο ύπουλη συμπεριφορά δεν έχω συναντήσει στη ζωή μου. Ύπουλη, ρε παιδί μου, ψεύτηξες, μου θυμίζουν κάποιοι τέτοιοι τύποι, να πούμε. Κάτι γριές με τα τσεμπέρια που κάνουν συνήθως σε κάτι χωριά και προσπαθούν και λένε, ας πούμε, αυτή έκανε αυτό. Ναι. Και ο άντρας της, ξέρεις, τον είδα προχθές που έκανε εκείνο. Και εκείνο και το ένα και το άλλο. Και ναι, να δουλεύουν τα πράγματα.
1: Διαβουλεύουν.
0: Ναι, ξέρεις, κάθονται εκεί πέρα να πούμε, τρεις-τέσσερις, με μαυροφορούσες, με τα τσεμπέρια. Ναι. Αυτό το πράγμα μου θυμίζουν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Πραγματικά σας το λέω. Και είχαμε εμείς τώρα, παλεύαμε, ας πούμε, για να σας το καταλάβετε, παλεύαμε να σώσουμε το σταθμό και είχαμε και τις γριές με τα τσεμπέρια. Τι να συζητάμε τώρα, δηλαδή. Που εμείς τι περιμέναμε και την εποχή, οι αθώοι, τι αθώοι, φελοί, περιμέναμε να μας βοηθήσουν κιόλα. Τόσο βλήματα ήμασταν. Και αυτοί όχι μόνο δεν ήθελαν να μας βοηθήσουν, ήθελαν να μας καταστρέψουν κιόλα, δηλαδή. Να μας βάλουν σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Τόσο μπάσταρδοι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λοιπόν λίγο μουσική, λίγο να χαλαρώσουμε και να πούμε λίγο στα δικά μας μετά, έτσι λίγο να κάνουμε και λίγο καλαμπουράκι. Έχω και μια τραγουδάρα, φίλε.
1: Ναι, αυτό περιμένουμε.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο έτσι να ακούσουμε, λίγο να χαλαρώσουμε και επιστρέφω.

0: Yellow Radio 101,7. Νίκος Κατσίκας και Πέτρος Γαβριλίδης εδώ στα στούντιο, τα κυτρινόμαυρα στούντιο του Yellow.
1: Στα στούντιος.
0: Στα στούντιος. με γλυκό και τέτοιο, σικαλάκι.
1: Σικαλάκι, μη μας
0: που
1: πάρουν.
0: Το έφτιαξε.
1: Το έφτιαξε ο κύριος διευθυντής αυτό με τα χεράκια
0: του. Τα χεράκια του. Ναι. Και τα μάζεψε και τα σίκα με τα χεράκια μου.
1: Πω, και τα σίκα τα μάζεψε μόνος. Όχι ρε φίλε. Φοβερός.
0: Φοβερός πραγματικά. Δηλαδή αυτό... Παρουσιάζουμε τώρα έτσι. Ναι. Είναι αυτό που παρουσιαστούμε κι εμείς.
1: Αυτό είναι γεγονός.
0: Μόνο οι άλλοι θα το παρουσιάζουν. Δεν το δοκίμασες όμως, αλλά το δοκίμασαν οι προηγούμενοι.
1: Θα το δοκιμάσω τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ωραία. Και πάμε στα επόμενα κομμάτια. Έχω μια ώρα. Τι σε έχει κάνει εντύπωση αυτές τις μέρες που πέρασαν, έτσι κυλήσαν?
1: Κοίταξε, πρώτα απ' όλα ήταν τα δύο καινούργια κόμματα, γιατί είδαμε και του Τσίπρα, ας πούμε. Και κυρίως την αντιμετώπιση από τα κανάλια, ναι. Αυτό είναι όλο το θέμα, το πώς αντιμετωπίζει το κάθε κανάλι αυτές τις καταστάσεις και το τι ωραία πράγματα ακούγονται. Και βέβαια το μεγαλύτερο άλλο γεγονός είναι αυτό με την πολεοδομία, όπου για μία ακόμα φορά
0: πάλι μπλέχτηκαν. Πάλι μπλέχτηκαν αυτοί.
1: Πάλι μπλέχτηκαν. Δηλαδή δεν υπάρχει.
0: Πώς το λένε, πέτρα να σηκώσει από πίσω αυτή.
1: Απάτη είναι, θα βρεις. Κάτι γίνεται παντού. Κάποιος βουτάει, κάποιος παρετείται. Εντάξει,
0: ούτε τους πειράζει τώρα. Πιάνουν.
1: Παιδί μου, αυτό
0: έχουν σε... Συντρουμιάζουν τους αυτό. Αυτή τίποτα. Εκεί στην κοσμάρα τους.
1: Ξέρεις γιατί. Σου λέει, έχει συνηθίσει τώρα ο κόσμος. Εδώ ΠΚΠ είχαμε, υποκλοπές είχαμε. Τώρα με την πολεοδομία όλοι έξω είναι. Εντάξει, μια χαρά είναι. Δεν βαριέσαι. Ο κόσμος συνηθίζει, κατάλαβες. Αυτό είναι. Το να του συνηθίζει στην παρανομία και να λέει άλλο που ωραία του πούστιδε μα κλέψανε, ξέρω εγώ, μα κάνανε.
0: Λέει άλλο ρε παιδί μου, εντάξει,
1: πώς τι να κάνουμε τώρα.
0: Ένα χρόνο φυλακή.
1: Εντάξει, δικά μα είναι τα λεφτά όλα αυτά. Έτσι, του πολίτη είναι. Μια χαρά.
0: Και βλεγμένο και ένα υπουργό, τι ήταν γι'
1: αυτό. Κάτι θα είναι, δεν μπορεί, γιατί αυτά από μόνα του δεν γίνονται.
0: Μάλλον συγγενήσει ενό υπουργού. Έτσι είπαν. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε για τα μηνύματα. Να πούμε για τα μηνύματα. Έχουμε και μηνύματα. 6936-512-099. Εδώ να πω και κάτι ακόμη, το οποίο το συζητούσα το μεσημέρι με φίλους, που υπάρχουν, παιδί μου, άνθρωποι οι οποίοι χωρίς ιδιοτέλεια, χωρίς δεύτερες σκέψεις, δημιουργούν. Ο Ιγκόρ της Ολλανδίας, ένας οπαδός μας, έχει κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο κανάλι. Δηλαδή, πραγματικά, ο άνθρωπος έχει κάνει φοβερή δουλειά. Το κανάλι του είναι άριστο για όλα τα γούστα και έχει μουσικές. Εντάξει, πρέπει να είναι απίστευτα, ξέρεις, το μουσικό, όπως και εσένα. Όχι μόνο εσένα, γενικότερα τους μουσικούς. Έχω πάρα πολύ ευαίσθητους ανθρώπους. Ευγενικούς, εύκολο συγκίνητους. Είναι έτσι, δεν είναι?
1: Κοίταξε. Αυτοί που είναι πραγματικοί καλλιτέχνες και το κάνουν για αυτό που πραγματικά αισθάνονται είναι όλοι ευαίσθητοι. Τώρα κάποιοι που έχουν φτάσει σε άκρο επαγγελματισμό, εκεί αλλάζει λίγο το πράγμα. Μπαίνει η ψυχρότητα, μπαίνει το... Ξέρω, εγώ δεν λέω όχι ότι δεν μπορείς να κάνεις επαγγελματικές δουλειές, ίσα ίσα το αντίθετο, αλλά αν... Βιοπορίζεις από αυτό το επάγγελμα, αναγκαστικά γίνεσαι ψυχρός. Οπότε καλύτερα να το έχεις σαν δεύτερη ασχολία. Όπως θα το έχει και ο Ιγκόρ, φαντάζομαι. Γιατί εντάξει, δεν έτυχε να το γνωρίσουμε λόγω του ότι είναι στην Ολλανδία.
0: Θα το γνωρίσουμε. Τώρα βλέπω ότι μας έστειλε και μήνυμα. Είχαμε ένα πρόβλημα στο Ιντερνετ. Τώρα λέει: επιστρέψαμε.
1: Άρης για όλα τα γούστα είναι το κανάλι.
0: Ναι.
1: Ωραία, ωραία.
0: Όλοι μας στείλανε μήνυμα, ρε φίλε, μπράβο.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Καλησπέρα. Να σκεφτείτε ότι ο πατέρας του είναι γνωστός Αριανός στην Καστοριά. Για τι πράγμα μιλούσαμε τώρα?
1: Για πολλά μιλούσαμε.
0: Λάζαρε,
1: για πολλά πρόσωπα. Τέλος πάντων. Πολλά πρόσωπα, είπαμε, ναι.
0: Τριμέγιστε διευθυντή μας, νάτος, ο Γιώργος. Έτσι, ρε φίλε. Ναι. Ωραία, αυτά τα μηνύματα που δεν θέλω να τα διαβάζω, βέβαια.
1: Όχι. Αλλά τα ψάχνεις όμως, γιατί...
0: Ναι, τώρα κατά λάθος.
1: Και κατά λάθος τα διαβάζεις. Ναι. Από κεκτημένη ταχύτητα.
0: Ναι, δεν ήθελα να το διαβάσω.
1: Έτσι.
0: Ήρθατε, ναι. Εντάξει, έστρωσε, μας στέλνετε μηνύματα. Μπράβο. Ο Αχιλλέας Δουσιαμάνης είναι ο κύριος με κάπα κεφαλαίου. Συμφωνώ και επαυξάνω.
1: Και όχι μόνο, να πω και κάτι άλλο. Εγώ τον, στα τελευταία παιχνίδια που πήγα, τον είδα τώρα δηλαδή μετά το ΣΥΑ φέτος, έχει την καρέκλα του απέναντι εκεί μέσα στο γήπεδο και, και το ζει το παιχνίδι σαν ένας κανονικός οπαδός, άρρωστος αριανός. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι, πώς το λέμε,
0: έξω από ψυχή. Αυτό, έξω από αυτό ήρθε σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Ναι. Αυτό εμένα με ενδιαφέρει.
1: Και αυτό έχει σημασία. Ναι. Ότι συνεχίζει και δεν, παρότι τελείωσε πλέον από τα διοικητικά.
0: Τίποτα, ο άνθρωπος είναι
1: αυτό λέω.
0: Ψυχούλα. Τι να συζητάμε ακριβώς, τώρα. Οπότε,
1: ήθελα να, αυτό να ήθελα τώρα. Να πω. Ναι, για την ψυχή ήταν. Μιλάμε, δεν ακριβώς. Μιλάμε για τίποτα άλλο.
0: Έτσι.
1: Τα χρήματα δεν τα έχουν όλοι δυστυχώς. Όσοι είχαν ψυχή είχαν και χρήματα.
0: Εντάξει, τώρα να μην πούμε ονόματα, υπήρχαν άνθρωποι που είχαν, ναι.
1: Όσοι είχαν ψυχή, λέω.
0: Και εξουσία.
1: Εντάξει.
0: Τώρα που γίνανε υπουργοί στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι. Τέλος πάντων.
0: Φαντάζομαι ξέρεις για ποιο λέω.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι. Okay.
0: Λέμε τώρα. Είχαν, ρε παιδί μου, εξουσία. Και εξουσία. Να πούνε ανθρώπους, μπείτε χορηγοί, βοηθήστε, κάντε, ξέρω εγώ, πάρτε
1: έτσι,
0: ένα τμήμα.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή, τι τον πειράζει τώρα αυτόν έναν. Να πει, ξέρω εγώ, πάρε ρε παιδί μου ένα τμήμα του ΑΣ, να πούμε, έναν φίλο του δισεκατομμυρίουχο και δώσε, ξέρω εγώ, 30, 40, 50 χιλιάρικα, ας πούμε, και κράτα αυτό το τμήμα. Τίποτα, δεν κάναν απολύτως τίποτα.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Μόνο λεζάντα, να πούμε, μόνο στις σουίτες.
1: Στις γιορτές.
0: Στις γιορτές.
1: Και στις βραβεύσεις, μην ξεχνάμε τις βραβεύσεις, είναι πολύ βασικό.
0: Εγώ γι' αυτό είχα σκοτωθεί να πούμε, όταν βρεθήκα σε, έχει αρκετά χρόνια πριν, σε σουίτες, όρμηξα σε έναν βουλευτή εκεί πέρα του Πασόκου, νομίζω ήταν. Νομίζω ότι πρέπει του Πασόκου. Όχι, γιατί δεν είναι φαντάζομαι.
1: Ήταν, και...
0: ήταν μέσα στην Τηλεχαρά και του λέω, καλά που ήσουν εσύ όταν ήμασταν στην Βιτεχνική. Τι χαίρεσαι τώρα, λέω. Ήρθε εδώ πέρα στη Λεζάντα να πούμε. Άντερ πήγε.
1: Και τι έκανε για να βγούμε από αυτή τη δύσκολη κατάσταση, το κύριο.
0: Έτρεχε μόνο ο λαό. Ο λαό, ο Ρουσιαμάνη. Έτσι. Και απλοί άνθρωποι. Στο ραδιόφωνο εδώ πέρα υπάρχουν. Τουλάχιστον. Υπάρχουν 2-3 άνθρωποι οι οποίοι βοήθησαν πάρα πάρα πολύ το ραδιόφωνο. Και δεν τολμάμε να πούμε ούτε το μικρό του όνομα. Για να μπορεί να αντισταθούμε, ας πούμε, σε όλη αυτή τη λέλαπα η οποία έχει ξεκινήσει πριν από 11-11,5 χρόνια περίπου. Τότε θυμάμαι μας λέγανε να πούμε γιατί κάνετε ραδιόφωνο, γιατί ασχολείστε με τον μπάσκετ. Εντάξει, τέλος πάντων, λοιπόν, τα είπαμε τώρα αυτά όμως, να πάμε λίγο στα θέματα τώρα τα επικοινωνιακά. Λοιπόν φίλε, προχθές... Μαλώνω με τη Μαρία, με τη γυναίκα μου.
1: Μάλιστα.
0: Ξέρεις, ας πούμε, ζευγάρι, ας πούμε, τόσα χρόνια μαλώνουμε. Το λέω σε ένα φίλο μου, στην Ιταλία. Και οπότε με λέει αυτός, τι με λέει. Βάλε, λέει, αυτό το τραγούδι, στείλει αυτό το τραγούδι. Βάλε να ακούσει.
1: Το επικοινωνιακό τώρα είναι αυτό.
0: Ναι, το
1: που πρέπει να μπει σε πρώτη πουρή.
0: Φίλε, ναι, αυτό με το που το ακούω.
1: Για να δούμε.
0: Και το αφιέρωσα κατευθείαν. Λέω, βάλε ακουστικά με το ζόρι και άκου αυτό το τραγούδι. Το οποίο είναι βγαλμένο μέσα από τη ζωή.
1: Καλά είναι αυτά πάντα. Είναι βγαλμένα από τη ζωή.
0: Πόσοι άντρες δεν έχουμε αισθανθεί έτσι. Σε στην πίεση από τη γυναίκα μας.
1: Τι θα ακούσουμε
0: από την, ξέρω, από την σχέση μας, από το αίσθημά μας, το παράνομο, το νόμιμο. Πόσες φορές έχουμε ζήσει αυτή την πίεση.
1: Πολλές.
0: Έτσι δεν είναι. Και χρειάζεσαι εκείνη την ώρα ένα τραγούδι που να σε εκφράζει.
1: Η πίεση που μπορεί να εισπράξει από γυναίκα, είτε νόμιμη είτε και παράνομη, και παράνομη ακόμα χειρότερη, είναι αφόρητη.
0: Ναι, φίλε.
1: Είναι αφόρητη. Αφόρητη.
0: Και με λέει, δώσε αυτό το τραγούδι. Να τη βάζει, λέει, αυτό το τραγούδι. Α. Φυσικά εντάξει, όταν το έβαλε αυτό το τραγούδι, μετά που τελείωσε, τα πήρε όλα πίσω.
1: Έτσι.
0: Κατάλαβε, μόνο αυτό το τραγούδι, φίλε. Κατευθείαν απάντηση.
1: Για να δούμε.
0: Και το θέλω οπωσδήποτε ποτπουρί. Για να έρθει την Παρασκευή, το θέλω αυτό το τρόπο.
1: Οκ. Okay.

0: μάλαμα.
1: Εγώ είμαι το μάλαμα, ε.
2: Ναι.
1: Δεν έχω αντάλλαγμα.
2: Αυτό πήγε και έβαλε.
1: Έβαλε. Φίλε, γονάτισε η κυρία.
2: Τι θα κάνει. Ήθελα να δω την έκφρασή τη μόλι άρχισε αυτό το ρυθμό εδώ.
1: Είδες.
2: Πολύ
1: ένα τραγούδι φίλε.
2: Πολύ ερωτικό.
1: Την έλειωσε. Οπότε κυρίες και κύριοι, θα το κάνουμε και αυτό στο ραδιόφωνο. Θα προτείνουμε τραγούδια.
2: Και θα δίνουμε συμβουλές.
1: Ναι, ανάλογα με το τι συμβαίνει στο ζεύγος.
2: Άμπρα.
1: Οπότε φρουπ θα του δίνουμε ένα τραγούδι.
2: Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Θα ψαχτούμε πάνω σε αυτό. Δηλαδή συμβουλές με τραγούδια.
1: Ναι,
2: μπορούν να ρωτάνε οι ακροατές που μου είχε αυτό το πρόβλημα. Τι να κάνουν και να απαντάμε με τραγούδι.
1: Μάλλον την γυναίκα σου.
2: Να απαντάμε με τραγούδι. Φοβερό. Ναι. Θα είναι ένα έμφετο τη εκπομπή των εκπομπών όλων των εποχών, α πούμε.
1: Εντάξει,
2: έμφετο.
1: Έχω άνθρωπο, α πούμε. Δηλαδή, τώρα έχει εστιάσει εκεί. Κάποτε είχε εστιάσει σε συνταγές. Τώρα έχει εστιάσει σε τραγούδια. Και με στέλνει συνέχεια, α πούμε.
2: Ναι, εντάξει.
1: Αυτό λες θα σε ταιριάξει, λέει, εκπληκτικά. Λέω μπράβο, ρε φίλε. Να
2: σου κάνει ψυχανάλυση τώρα. Πρώτα γαστριμαργική και μετά.
1: Λοιπόν,
2: μουσική.
1: Πάμε τώρα στα πολιτικά μας να πούμε, γιατί έτσι θα το πάμε να πούμε. Εντάξει. Το κόμμα του. Αυτό 15% κατευθείαν.
2: Έτσι, ναι, κατευθείαν αυτό.
1: Έχουν τρελαθεί μεταξύ. Πώ το λένε, ο Πρωτοσάλτε, βέβαια έχω καιρό να το δω. Φαντάζομαι το. Σφίξε, σφίξε το στόμα αυτό.
2: Πρωτοσάλτα, ρε.
1: Πρωτοσάλτα, ρε.
2: Εντελώ.
1: Το συμβουλκάρε τελείω. 15% τι έγινε τώρα.
2: Και οι βουλευτέ γίνανε ανεξάρτητοι.
1: Ανεξάρτητοι.
2: Χαμό.
1: Του ΣΥΡΙΖΑ λέει πήγε εκεί.
2: Θα πάει μάλλον από ό,τι φαίνεται.
1: Ψηφίσα να φύγω. Πού πα, ρε Γλάβα.
2: Καραμπίτρο. Πού πα. Ποιο λε.
1: Ο Φάμελο. Πού πας ρε
2: Φάμπερ. Εντάξει.
1: Πού πας ρε Φάμπερ. Και ο Πολάκης και όλοι να πούμε. Ναι. Οι Καριστιανού έχουν φαγωθεί και με την Καριστιανού.
2: Ναι, εντάξει. Το τι εννομεταξύ.
1: Τι την έχουν σούρ εννομεταξύ.
2: Ναι, άρχισαν, και στο, άρχισαν να κοροϊδεύουν και τον Τσίπρα τώρα. Περί του πώς κάνει τα χέρια του. Το είδες αυτό.
1: Α, ναι.
2: Ναι, ότι αντιγράφει τον Ανδρέα.
1: Και.
2: Και λέει.
1: Το
2: είπα. Το είδα σε μια εκπομπή του Λαζόπουλου που έλεγε ο καθένας πως κάνει τα χέρια του.
1: Και αυτό του πείραξε.
2: Ναι, εντάξει. Πως κάνει τα χέρια. Μιμείτε τον Ανδρέα. Εντάξει, πραγματικά. Και το δείξαν σε μια εκπομπή πως κάνει τα χέρια ο ένας και πως κάνει ο άλλος. Η πλάκα είναι ότι όχι, δεν τον μιμείτε. Γιατί στα χέρια τουλάχιστον. Σε άλλα είμαι σίγουρος ότι προσπαθεί να τον φτάσει, ας πούμε. Αλλά στα χέρια όχι, έχει μια διαφορά.
1: Επειδή μου δεν χρειάζεται να.
2: Τώρα στεί αυτό. Διακομωδώ αυτή τη στιγμή. Ναι. Το λέω σοβαρά φυσικά. Ναι. Αλλά είναι σίγουρο ότι ο Τσίπρας έχει ίνδαλμα τον Παπανδρέο και καλά κάνει δηλαδή. Εντάξει, γιατί ο Ανδρέας ήταν φοβερά χαρισματικός τύπος. Δεν εννοώ πολιτικά, εννοώ σαν παρουσία, σαν προσωπικότητα. Εντάξει. Δεν κακό. Πώς είχε. Και ο Σπανούλης είχε τον Γκάλι ίνδαλμα δηλαδή.
1: Τι πειράζει. Και τι μηνιά,
2: δεν μας νοιάζει. Όχι, εγώ το είπα ότι ασχολούνται με αυτό. Πώς κάνει τα χέρια του, δηλαδή. Ότι ακόμα και αυτό τους πειράζει.
1: Δημού τα πάντα.
2: Γιατί είναι.
1: Ναι. Δηλαδή εδώ γίνεται ο χαμός,
2: και είναι, ξέρεις, σε πολιτικές αντιπαραθέσεις. Άντε χάσου ρε τάδε που έτσι γράφουν.
1: Ναι.
2: Τέτοιες αντιπαραθέσεις. Μιλάμε όχι και ο κόσμος, ας πούμε, που μπαίνει από κάτω και γράφει τέτοιες βλακίες. Δηλαδή είναι δεν μπορείς, ας πούμε, να μιλείς για πολιτική σοβαρότητα σε μια χώρα όπου οι πολίτες μπαίνουν κάτω από τέτοια site και κάτω από τέτοια
1: λέει,
2: πράγματα.
1: Δυστυχώς έχει πολύ κόσμο από δάφτους που έχουν δικαίωμα ψήφου.
2: Ναι, αυτό. Μπράβο. Και βγαίνουν από κάτω και βρίζουν. Δηλαδή με το που θα το βρίσεις τι έγινε, ας πούμε. Τι συνέβη, άντε χάσω και άντε πνίξω και άντε.
1: Μα να σου πω κάτι τώρα.
2: Εμάς ο ρόλος μας ως πολίτες είναι να κριτικάρουμε σοβαρά. Και έστω λίγο διακομωδώντας, όλοι να βρίζουμε κιόλα, ας πούμε. Και μετά την ώρα της ψήφου, εκεί που είναι όλη η δύναμη του λαού, πάμε και τη ρίχνουμε όπου
1: να
2: είναι.
1: Πριν κριτικάρεις όμως, πρέπει να προβληματιστείς. Πριν περάσεις στο επίπεδο της κριτικής.
2: Ναι, εγώ δεν είπα γι' αυτό.
1: Γιατί εμείς στην Ελλάδα κάνουμε το εξής.
2: Όχι, αυτό μπαίνουμε
1: κατευθείαν στην
2: κριτική. Εγώ το θεώρησα απαραίτητη προϋπόθεση το να προβληματιστείς αυτό.
1: Πες το όμως.
2: Α, πρέπει και αυτό να το διευθύνει και τα αυτονόητα.
1: Γιατί ο άλλος κάνει μόνο κριτική. Δεν μπαίνει στη φάση του
2: προβληματισμού. Πώς θα κάνεις κριτική άμα δεν προβληματιστείς, τι κριτική να κάνεις.
1: Δεν προβληματίζει.
2: Δεν μ' αρέσει η φάτσα σου ή δεν έκανες καλά την γραβάτα σου ή κούνησες έτσι στο χέρι σου. Αυτό δεν είναι κριτική.
1: Είπε είπες γραβάτα, κάτσε το άκουσα. Ένα πολύ ωραίο ηχητικό. Δείχνει, ρε παιδί μου, ένα προβληματισμό. Δηλαδή υπάρχει αυτός ο προβληματισμός.
2: Τα κεφτεδάκια.
1: Όχι, όχι.
2: Άλλο είναι αυτό.
1: Επειδή είπες για...
2: Ωραία, ας βάλουμε γραβάτα.
1: Πρόσεξε λίγο τώρα.
2: Προσέχω.
1: Από εκεί ψωνίζω γαβριλίδες.
0: Λέει κάποιος θα πάω σε ένα γάμο. Καταρχήν σε ένα γάμο δεν κάνουμε πραγματικά πολλά πράγματα. Θα πάμε με ένα πάρα πολύ ωραίο σετ όπως είναι το μπεζ, αφού είναι καλοκαίρι. Θα βάλουμε ένα πολύ ωραίο λευκό πουκάμισο. Το μπεζ αναδεικνύεται πάρα πολύ με το λευκό πουκάμισο. Θα τονίσουμε λίγο τη γραβάτα μας. Το μπεζ το συγκεκριμένο, η πρόταση που θα έκανα θα είναι μια πολύ ωραία καφέ σκούρα γραβάτα. Και βέβαια θα το συνοδεύσουμε με τη σωστή πιάστρα μας, με ένα πολύ ωραίο μαντιλάκι. Και θα το βοηθήσουμε με ένα πάρα πολύ ωραίο παπούτσι, όπως είναι τα χρώματα αυτά. Και έχουμε έτοιμη πρόταση. Δεν χρειάζεται να βάζουμε πολλά χρώματα, γιατί ακούμε και το άλλο. Λέει, φοράει ο γαμπρός μαύρο. Να μην βάλω εγώ. Φίλε μου, να βάλεις και εσύ μαύρο. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Ο γαμπρός είναι η μέρα του. Εσύ θα βάλεις ένα κοστούμι που θα σε αναδείξει και θα νιώθεις όμορφα και με αυτοπεποίθηση.
1: Έτσι είναι. Δηλαδή φοράει. Ναι, δηλαδή. Σωστός προβληματισμός, δεν φίλε. Δηλαδή φοράει ο γαμπρός μαύρο. Θα μην φορέσω εγώ μαύρο.
2: Όλα όμως, είδες όμως το τέλος, πάντα έλεγε ένα πολύ ωραίο μπεζ, ένα πολύ ωραίο παπούτσι, μια πολύ ωραία γραβάτα. Όλα ήταν πολύ ωραία. Μόνος του τα έκρινε. Τα πρότεινε και τα έκρινε.
1: Αυτά που λέει ο άνθρωπος. Τι να δεν θα πει.
2: Αυτό λέω. Αυτή είναι η κριτική.
1: Πάρα πολύ ωραίο ραδιόφωνο.
2: Το εκπληκτικό, το ανυπέρβλητο.
1: Και η εκπομπή των εκπομπών.
2: Καλά, αυτό εντάξει, κοίταξε.
1: Και ο καλύτερος διευθυντής.
2: Αυτά τα τελευταία είναι. Δεν χρειάζεται να τα πούμε. Είναι δεδομένα.
1: Δεδομένα.
2: Απριόρι.
1: Δεν είναι δεδομένα. Πέστα εσύ.
2: Πέστα. Έχουμε να κάνουμε την εκπομπή των εκπομπών.
1: Εκπομπή των εκπομπών. Τι να πει ο άνθρωπο. Είναι ωραία τα κουστούμια. Αλλά ο προβληματισμό ότι. Δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, το γαμπρό φοράει μαύρο κουστούμι.
2: Άστον.
1: Και λες εσύ, άστο ρε παιδί μου.
2: Ας βάλω εγώ μπεζ.
1: Ναι.
2: Ή έτσι. Μπορώ να βάλω και πορτοκαλί, ας πούμε.
1: Προβληματισμός,
2: σοβαρός.
1: Πάρα πολύ σοβαρός. Κοίταξε, υπάρχει και πολιτικό προβληματισμό. Θα ακούσουμε ένα προβληματισμό, ο οποίος πραγματικά, αν έχετε καταλάβει εσείς τώρα, τι ήθελε να πει τώρα ο Κυρανάκης εδώ. Πραγματικά δηλαδή.
2: Είπες και το όνομα.
1: Μα, ακούστε λίγο τώρα.
2: Εκ προημίου.
1: Δηλαδή, πραγματικά δηλαδή το 2026 ακούγονται αυτά τα πράγματα. Και έχει και τον κόσμο που ακούει από κάτω και ακούει με ενθουσιασμό. Λέει, τι είπε τώρα. Ακούστε λίγο, αλλά με προσοχή ακούστε. Τι λέει ο Κυρανάκης εδώ, έτσι. Ακούστε.
3: Έρχονται τουρίστες, οι οποίοι για κάποιο λόγο υιοθετούν κακές συνήθειες στον δρόμο. Εμείς λοιπόν φέτος θα κάνουμε μια πολύ μεγάλη εκστρατεία σε συνεργασία με τα rent-a-car, με τους ενοικιαστές οχημάτων, αυτοκινήτων, δικύκλων και άλλων οχημάτων, που θα την ονομάσουμε φέτος το καλοκαίρι θα ζήσω. Φέτος το καλοκαίρι θα ζήσω. Γιατί το καλοκαίρι είναι μια περίοδος που όλοι θέλουμε να ζήσουμε τη ζωή μας. Θέλουμε να περάσουμε όμορφα με τους ανθρώπους μας, με τις οικογένειές μας, να ζήσουμε ωραίες στιγμές, αλλά πρέπει να επιστρέψουμε στο σπίτι. Και θέλουμε όσο περισσότερος κόσμος φέτος, ειδικά οι νέοι οδηγοί, Έλληνες και ξένοι επισκέπτες, να έρθουν και νοικιάζοντας ένα αυτοκίνητο, να υπογράφουν μία υπεύθυνη δήλωση σε εισαγωγικά, στην οποία θα λένε φέτος το καλοκαίρι θα ζήσω. Πώς θα ζήσω, θα ακολουθήσω αυτούς τους βασικούς κανόνες, τους απλούς κανόνες, οι οποίοι μου επιτρέπουν να επιστρέψω πίσω στην οικογένειά μου μετά το καλοκαίρι ασφαλής και σώος.

0: Καλά, σοβαρά τώρα.
1: Το μόνο που δεν μας εξήγησε είναι πώς θα ζήσω, με τι λεφτά θα ζήσω.
0: Άστο αυτό.
1: Πώς άστο αυτό.
0: Υπογράφησε να πούμε, θέλω να ζήσω.
1: Θέλω να ζήσω. Αυτό ξέρεις μου θυμίζει, θα ζήσω, τίτλο παλιάς ελληνικής δραματικής ταινίας, Νίκο Ξανθόπουλο, Μάρθα Βούρτση και τέτοια, θα ζήσω, ό,τι και να κάνετε.
0: Δεν ξέρω μετά υπήρξε χειροκρότημα μετά αυτή την τοποθέτηση.
1: Δεν ξέρω.
0: Βέβαια, να πω την πας αλήθεια, έτσι πως το είδα εγώ το βίντεο, έβγαλε, το έλεγε, αλλά έλεγε μήπως λέω, δηλαδή ένιωθα στο βλέμμα του,
1: ότι κάτι
0: μήπως λέω βλακίες, μήπως λέω παπαριές.
1: Πάντως,
0: δεν το έλεγε δηλαδή μέσα την καρδιά του.
1: Ο τίτλος του προγράμματος θα ζήσω μάλλον ατυχής.
0: Ναι, δηλαδή. Θα πας στον. Υπέγραψε. Υπεύθυνη, όχι υπεύθυνη δήλωση. Εντός εισαγωγικών υπεύθυνη δήλωση. Θέλω να ζήσω.
1: Λοιπόν, φίλε κύριε Κυρανάκη, φτιάξτε κανένα δρόμο της προκοπής πρώτα απ' όλα και μετά να λέτε στους οδηγούς να λένε θα ζήσω.
0: Παρεπιπτόντως.
1: Να μην πέφτουν συνέχεια στις λακκούβες. Δηλαδή, περνάμε εδώ μέσα στη Θεσσαλονίκη, περνάμε στην Παπάφη και δεν ξέρεις σε ποια λακκούβα θα πέσεις, ας πούμε, και πού θα κοπανιστείς. Φτιάξτε κανένα δρόμο και μετά να βγάζετε προγράμματα. Θα ζήσω και θα πεθάνω. Ποιος είχε βάλει.
0: Συγχαρητήρια, λέει ο Γιώργος, στον Ιγκόρ. Πολύ καλή δουλειά, ναι. Πείτε στο κανάλι του Ιγκόρ. Πραγματικά είναι το παιδί. Καταρχάς, θα καταλάβεις ότι υπάρχει συνέστημα. Υπάρχει ευγένεια, υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δημιουργικότητα. Είναι πολύ σημαντικό στη σημερινή εποχή αυτό το πράγμα. Η δημιουργικότητα που βγαίνει μέσα από το υποσυνείδητο όμως, μέσα από την πραγματική αγάπη. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ναι.
0: Όταν θα πατήσει ένα κουμπί κάποιος και θα πει πρέπει σήμερα να βγάλω μουσική, γιατί πρέπει να βγάλω μουσική, αυτό δεν θα έχει καλό αποτέλεσμα.
1: Καλά, εντάξει, δεν είναι και τόσο απόλυτο, αλλά απόλυτο. Είναι πολύ σωστό αυτό που λες.
0: Εντάξει, στα 10 τραγούδια, τα 9.
1: Έχει σχέση και με το ταλέντο, με τις γνώσεις, με πολλά πράγματα. Οπωσδήποτε η καρδιά είναι το πρώτο, φυσικά, σε όλες τις τέχνες.
0: Ο Κώστας λέει: υπεύθυνη δήλωση ότι θα ζήσει και αυτό το καλοκαίρι. Πραγματικά, δηλαδή. Δηλαδή, όταν το είδα, λέω: τι είναι αυτό.
1: Με αυτούς τους δρόμους καλύτερα να έλεγε: θα επιζήσω και θα ζήσω.
0: Και ποιες ήταν οι συνέπειες αν η δήλωση αποδειχθεί ψεύδης?
1: Αλίμονο.
0: Ωραία. Δεν θα το διαβάσει ο παπάς. Δεν θα τον διαβάζει ο παπάς, θα τον θάβουν σε μικρότερο τάφο, θα περνάει η περιουσία του στο δημόσιο, πραγματικά.
1: Α, το τελευταίο είναι πονηρό, να περνάει η περιουσία του στο δημόσιο. Μήπως έχει τίποτα ψηλά γράμματα αυτή η υπεύθυνη δήλωση.
0: Θα περάσει πρώτα από τους παπάδες, αυτοί φροντίζουν
1: ναι.
0: Για τέτοιου είδους θέματα.
1: Είπαμε, ναι.
0: Και έχουν βρεθεί με καμιά 400.000
1: ευρώ. Δεν βλέπεις τους μισθούς που τους έβγαλε και ο ποιος έλεγε.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, κάνουν σοβαρή δουλειά οι άνθρωποι.
1: Ναι, ειδικά ο επίσκοπος παίρνει 5.000 το μήνα.
0: Ναι, από 2,5.
1: Ναι,
0: 100% αύξηση.
1: Και ο γιατρός παίρνει 800.
0: Τι τον κάνεις τον γιατρό?
1: Το γιατρό τι τον κάνεις?
0: Ή τον δάσκαλο?
1: Το δάσκαλο από εγώ. Δάσκαλος εντελώς άχρηστος πλέον στην κοινωνία.
0: Τι να τον κάνεις τον
1: καταρχήν δάσκαλο? Το δάσκαλο δεν μπορεί να τον κάνεις, δεν μπορεί να τον πεις τίποτα. Δηλαδή, ό,τι θες τον λες. Πας εκεί και τον λες πείραξες το παιδί μου, ξέρω. Το απείλησες. Όντε, έλα δώσ' το πειθαρχικό, ξέρω εγώ και αυτά. Τι λέτε τώρα? Για ποια παιδεία μιλάμε? Πάει ο κάθε ανισόρροπος γονέας, πήρε
0: 5.000 ο Μητροπολίτης.
1: 5.000
0: Καλά, το είπε ο Μητροπολίτης.
1: Ναι, επίσκοπος. Επίσκοπος. Ο αρχιεπίσκοπος δηλαδή τι παίρνει? Τέλος πάντων.
0: Οι δρόμοι λέει είναι ευθύνη των Δήμων, όχι της κυβέρνησης. Δεν αναφέρομαι στις εθνικές οδούς, εννοείται.
1: Εντάξει. Στους Δήμους. Εντάξει, ρε παιδιά.
0: Αλλά και οι εθνικές οδούς.
1: Και οι Δήμοι παίρνουν λεφτά και.
0: Την τελευταία εβδομάδα ταξίδεψα πάρα πολύ. Η Εγνατία οδός.
1: Καλά για την Εγνατία, άστο. Η Εγνατία έχει ένα ρεύμα, το άλλο δεν υπάρχει πλέον. Είναι τέτοιο.
0: Και όχι μόνο, είναι τραγικές.
1: Έχει χαλάσει. Παιδί μου, έχει χαλάσει όλος ο δρόμος.
0: Και πληρώνεις απίστευτα διόδια, έτσι.
1: Ναι.
0: Απίστευτα
1: διόδια. Έχει χαλάσει. Το ένα ρεύμα δεν πάει καθόλου. Άμα είσαι πάνω εκεί, πρέπει να καλύτερα με βάρκα να είσαι παρά με αυτοκίνητο.
0: Τι γλυκούλιδες αυτοί που εισπράττουν, ναι. Έχουν πει πρέπει να είστε πάρα πολύ ευχάριστοι. Ναι. Πάστε εκεί να τους δώσετε. Καλημέρα σας.
1: Ναι,
0: πώς θα σε λένε κιόλα. Πώς πάνε οι δουλειές, έτοιμοι είναι.
1: Άμα δεν έχει πολύ ουρά, μπορεί να σε πει πώς κοιτάει.
0: Πώς πάνε
1: καλά, είστε όλοι καλά στο σπίτι.
0: Η ομάδα καλά. Τι ομάδα είστε.
1: Όχι, εκεί δεν μπορείς. Μπορεί να τα χαλάσεις.
0: Έτοιμοι είναι πάντως.
1: Ναι,
0: έτοιμοι.
1: Ναι.
0: Τόσο ξέρουμε τέτοια. Πρέπει να τους έχουν κάνει τέτοια meeting, ναι, τέτοια σεμινάρια. Ναι. Αυτοί που είναι οι ταμείες εκεί, ξέρω εγώ, να σε μιλήσουν με πάρα πολύ γλυκό τρόπο.
1: Βέβαια.
0: Και εγώ τις μιλάω όμως με γλυκό τρόπο.
1: Γιατί όχι, άμα σου μιλάει. Κοιτάξτε, όταν ο άλλος μιλάει ευγενικά, εσύ είστε υποχρέωση να το απαντήσει με τον ίδιο τρόπο. Δεν είναι, όχι.
0: Ο Κωνσταντίνος λοιπόν λέει. Η ευθύνη είναι.
1: Συγγνώμη. Εντάξει, ναι.
0: Η Δήμη. Εντάξει τώρα. Αλλά αυτό ρε παιδιά, να πούμε πραγματικά που είπε ο Κυρανάκης, δηλαδή δεν ξέρω τώρα, μήπως έχει και συνέχεια, μήπως είπε και τίποτα άλλο. Δηλαδή, αν είναι μόνο αυτό, τι ήταν αυτό τώρα, δηλαδή να υπογράφουμε τώρα ότι θέλουμε να ζήσουμε. Δεν το λέγαμε. Ποιος το εμπνεύστηκε αυτό το πράγμα. Εντάξει, θα μου πεις τώρα, υπάρχουν και χειρότερα να πούμε.
1: Έχει χειρότερα.
0: Θέλετε να σας βάλω ένα χειρότερο.
1: Μπράβο, τώρα μ' αρέσουν αυτά. Έτσι, άμα βρεις κανένα καλό.
0: Πολύ χειρότερο.
1: Κανένα καλό χειρότερο. Κανένα καλό χειρότερο.
0: Τώρα, έτσι πως είμαστε εμείς, δεν νομίζω ότι είναι πολύ χειρότερο, αλλά τέλος πάντων. Ελεονέρα, μελέτη. Η οποία ψηφίστηκε, ας πούμε. Από πολλές χιλιάδες.
1: Εντάξει.
0: Τι... ψηφοφόρους. Λοιπόν. Το πιο αστείο, εντάξει, είναι και αυτό που λέει αυτή, αλλά το πιο αστείο είναι αυτός που την παίρνει συνέντευξη, ο οποίος είναι γνωστός, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα το όνομά του. Αλλά είναι γνωστός τέλος πάντων. Γνωστή φάτσα. Εγώ απλά δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα το όνομά του. Ακούστε λίγο.
2: Ελεονόρα, κάνεις καλές πίτες.
3: Πίτες όχι, αλλά κάτι παρόμοιο, ναι. Θα έλεγα. Δηλαδή κάνω ωραία σκαλτσόνα.
2: Με φτάνει. Πού καταπιάνεις αυτή την περίοδο?
3: Στις πίτες.

0: Για την πατρίδα στην Ευρώπη, η κυρία.
1: Ναι, δεν ξέρω, δεν, έχω, δεν την έχω παρακολουθήσει.
0: Επειδή ψάχνω όμω αυτά, ξέρεις. Έχω...
1: Ναι, είσαι ειδικό.
0: Ναι, έχω μια ιδιαίτερη διάθεση να ψάχνουμε σε αυτού που είναι στην πρώτη γραμμή.
1: Κυρίως στην Ευρώπη, ειδικά γίνεται ο χαμός.
0: Αν τους ακούσεις, όταν θα δώσουν καμιά συνέντευξη, θα πούνε, ξέρεις τι μάχες δώσαμε.
1: Δώσαμε στα χαρακώματα εκεί πέρα, ναι.
0: Και ο τέτοιος το λέω πολλές φορές αυτό, ο Αυτιάς.
1: Καλά.
0: Δίνουμε τις μάχες μας στις Βρυξέλλες.
1: Τις δίνουμε εκεί, τι να σου πω. Οι Βρυξέλλες.
0: Και έχεις και τον Ανεστίδη να δικαιώνεται.
1: Α, ναι, το διάβασα αυτό.
0: Ε,
1: ναι, ναι,
0: τον
1: ναι.
0: Καημένο.
1: Ναι.
0: Ο οποίος φανατικός πρώην νεοδημοκράτης αυτός.
1: Έτσι. Ναι, αλλά το είπα για πλάκα, λέει, ρε παιδιά, εντάξει.
0: Γιατί έμαθες ότι είχαν θεσμευτεί οι λογαριασμοί του Κιστορίας και τώρα δικαιώθηκε. Αν δεν το έμαθες αυτό.
1: Α, για τους λογαριασμούς. Εγώ νόμιζα για το άλλο που είπε.
0: Όχι, ρε, σιγά, το ξαναείπε και εγώ.
1: Το ξαναείπε αυτό.
0: Το ξαναείπε.
1: Α,
0: βέβαια, δικαιώθηκε.
1: Έπεσα έξω, λοιπόν.
0: Ναι, δικαιώθηκαν οι λογαριασμοί. Ναι, τίποτα. Όλα νόμιμα.
1: Εντάξει,
0: όλα νόμιμα.
1: Εντάξει.
0: Το φουκαράρα.
1: Τώρα θα το λέει πιο συχνά. Τώρα, εντάξει.
0: Το είπε. Χθες το κοπάνισε πάλι. Αλλά έχει γίνει φυσιογνωμία.
1: Φυσιογνωμία, βέβαια. Εννοείται.
0: Να το βγάλουμε καμιά φορά.
1: Ωραίος είναι. Μ' αρέσει, έχει στυλ.
0: Μην αρχίσει και την ελικόνη, γιατί εδώ πέρα.
1: Όχι.
0: Ωραία.
1: Θα μπούμε, θα βγείτε κύριε Ανεστίδη, αλλά θα προσέχετε τη γλώσσα σας.
0: Έχει, ρε παιδί μου, έχει προβληματισμό. Ο κόσμος έχει προβληματισμό. Κατάλαβες. Προβληματίζεται για να πάει μεθαύριο να ψηφίσει σωστά. Θα ψηφίσει Τσίπρα, θα ψηφίσει Μητσοτάκη. Μπαίνει στη διαδικασία της μόρφωσης, της κοινωνικής μόρφωσης, για να μπορεί να έχει άποψη. Τι γίνεται λοιπόν στα οικονομικά. Ακούμε να πούμε τους πολιτικούς να μας λένε ότι πηγαίνουμε σφαίρα.
1: Σφαίρα, αλλά.
0: Γεμίσαν οι παραλίες, οι οποίες βέβαια παραλίες, εντάξει.
1: Καλά,
0: δεν ξέρω τώρα. Εντάξει, εμείς είμαστε από τους προνομιούχους. Κάναμε λίγες διακοπές λίγο πιο νωρίς τώρα, τέλος πάντων. Δεν υπάρχει, μόνο ξένοι υπάρχουν. Έτσι. Έλληνες δεν υπάρχουν.
1: Και αυτοί για ξένους λένε, αλλά εντάξει.
0: Ξένοι και τι ξένοι, δηλαδή. Ξένοι. Ξένοι είναι και αυτοί, αλλά τέλος πάντων Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία. Τι να σας συζητάμε τώρα. Δεν μπορεί να. Απίστευτο πράγμα με αυτή την κατάσταση. Πού τα βρήκαν αυτή τα λεφτά, ρε, τόσα λεφτά. Ρε. Και έρχονται με κάτι αυτοκινητάρες ενώ μεταξύ. Τα καλύτερα αυτοκίνητα από τους Βούλγαρους.
1: Ναι, τώρα τα τελευταία χρόνια, ναι.
0: Στο διάλογο τα βρήκαν.
1: Έχουν μεγάλη ανάπτυξη.
0: Τι ανάπτυξη, τι ανάπτυξη.
1: Δεν ξέρω. δεν το βλέπω πολιτικά εγώ το θέμα. Βλέπω ποιοι έρχονται και με τι έρχονται. Και πόσοι έρχονται. Είναι πάρα πολλοί Βούλγαροι που έρχονται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ειδικά εκεί στις δικές σας περιοχές είναι η πλειοψηφία.
0: Πού?
1: Εκεί σε εσάς. Από κατά Καβάλα μεριά, ρε παιδί μου. Ναι, ναι. Εκεί Τούζλα, ξέρω
0: Τούζλα,
1: μόνο,
0: ναι. Κάτω.
1: Μόνο Βούλγαροι είναι εκεί.
0: Σαμοθράκη, μιλάμε τώρα, ναι, δεν υπάρχει, ναι, ναι. Έλληνας, έτσι, δηλαδή, να ξέρετε, ναι. δεν,
1: από εκεί μεριά.
0: Δεν μπορείς να βρεις Έλληνα.
1: Και στη Χαλκιδική έρχονται αρκετοί, αλλά οι περισσότεροι είναι εκεί, εντάξει.
0: Αλλά μου λένε φίλοι που έχουν πάει τώρα, ότι δεν υπάρχει τίποτα.
1: Όχι, μιλάω για τη Χαλκιδική, επειδή από προσωπική εμπειρία και από τα μαγαζιά εκεί που δουλεύουν, όλοι καλύτεροι, άμα δούνε Βούλγαρο και Ρουμάνο, που παλιότερα, ας πούμε, τους είχαν για, πώς το λένε, για πλέμπα, τώρα τρελαίνονται. Όλοι λέει αυτοί κάνουν τους μεγαλύτερους λογαριασμούς. Τι να σου πω.
0: Και να επιστρέψουμε και λίγο στον καημένο τον Φουκαρά, τον Αυγερινό, μου στέλνει τώρα
1: στο μήνυμα.
0: Τι να πούμε για τον Αυγερινό.
1: Τι να πούμε, ρε,
0: βρήκε τον πελάτο τώρα.
1: Βέβαια βρήκε τον πελάτο.
0: Βρήκε τον πελάτο. Το θεωρώ σοβαρό άνθρωπο, σοβαρό δημοσιογράφο. Άσχετα να τον κυνηγάνε.
1: Μα
0: αλλά
1: είναι,
0: τώρα πώς μπλέχτηκε, ναι.
1: Μα είναι σοβαρός. Άμα κάτσεις και παρακολουθείς πέντε πράγματα και τον τρόπο που τα καταθέτει, μια χαρά είναι.
0: Ναι.
1: Απλά έμπλεξε. Έμπλεξε γενικώς.
0: Έμπλεξε όχι με την Καριστιανό τόσο πολύ, όσο με αυτούς που. Τους δίπλα από την Καριστιανό.
1: Και με αυτή την ηθοποιό κυρίως.
0: Ποια ηθοποιό?
1: Την εκπληκτική αυτή με την Ελλάδα. Πώς τη λέγαμε.
0: Έβαλε και άλλη ηθοποιό, όχι εκείνη
1: την
0: Παλαβία.
1: Για εκείνη που λέμε, την Κατερίνα.
0: Α, την Κατερίνα, ναι.
1: Κατερίνα, λέει... Κατερίνα Κατερινάκη. Είστε τη ζωή στα αεράκι.
0: Πώς λέγεται αυτή η επιθέτηση.
1: Μουτσάτσου.
0: Μουτσάτσου, ναι. Μουτσάτσου.
1: Με το...

0: Είμαι Ελληνίδα.
1: Ελένη.
0: Ναι, δηλαδή τόσο τρέλα αυτή. Και
1: όχι, και τι πάθος.
0: Και τι πάθος.
1: Πώς το βγαζε αυτό.
0: Ναι, δηλαδή λέει. Εντάξει, γίνεται το κουτρούλιο γάμος. Υπάρχουν 400.000 προβληματισμοί, να πούμε. Εδώ καταραίει το σύστημα, να πούμε. Γίνεται. Δεν ξέρει τι σε ξημερώνει. Και αυτή στην κοσμάρα τη, να πούμε. Και στην κοσμάρα τη, πραγματικά δηλαδή. Τι κόσμο, Θεέ μου. Στην κοσμάρα τη, παιδί μου. Φοβερό δηλαδή. Το συγκεκριμένο βίντεο βέβαια πρέπει να είναι παλιό.
1: Παλιό είναι αυτό.
0: Παλιό.
1: Αλλά εγώ σου είπα και την άλλη φορά που το συζητούσαμε ότι άκουσα την ομιλία της εδώ στο θέατρο που έκανε.
0: Ήταν σε δικαιοστή πάλι.
1: Ήταν πάλι, είχε αυτό το πάθος και το έλεγε, ναι, και δεν περίμενα ότι μετά τόσα χρόνια θα ξαναείμαι εδώ μπροστά σας και θα βγάζω την ψυχή μου και κάτι τέτοια στα πόδια σας. Ωραία πράγματα, έτσι. Ωραία. Ξέρεις, πολύ συγκινητικά, πολύ ηθοποιήστηκα.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ έτσι είχε.
0: Και ότι η Ελλάδα όλα τα πάντα.
1: Ο Πρέκας έλειπε. Ο Πρέκας έλειπε να κάνουν καμιά σκηνή με το όχι εκεί και το.
0: Αυτό είναι μεταξύ καμάρι σε εκείνο το σημείο που λέει η Ελλάδα, ναι, εφεύρε την ελεύθερη οικονομία. Εν μεταξύ, ελεύθερη οικονομία, αυτό ήθελα να σφίγουμε αυτή τη χαζή, να πούμε τώρα. Δεν τη θεωρώ σούπερ χαζή, δηλαδή. Απορρόρεση η Μαρία Καριστιανού. Τι άνθρωποι είστε εσείς, να πω τώρα. Συνέβη αυτό το πράγμα στη ζωή σου και πας να πάρεις τώρα την εξουσία και βάζει ένα βλήμα, να πούμε. Τι να πω,
1: ρε. Κάποιος την έβαλε, άλλος.
0: Αλλά αυτό με την ελεύθερη οικονομία, να πούμε. Με τους δασμούς που βάζουμε. Τι ελεύθερη οικονομία είναι αυτή.
1: Δεν είναι.
0: Που ορμήξανε, να πούμε, στις κινέζικες εταιρείες.
1: Ναι, ναι, αλλά αυτό. Κλασικά.
0: Έτσι δεν είναι. Δεν είναι ελεύθερη οικονομία αυτή. Οι Κινέζοι έχουν τη δυνατότητα, τα Temu, πώς τη λένε αυτοί, Sign Mine, να πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι εταιρείες οι οποίες μπορούν να πουλάνε, ξέρω εγώ, τον υπολογιστή 50 ευρώ. Ενώ εδώ τον πουλάμε 400. Δικαίωμά τους δεν είναι.
1: Εντελώς.
0: Όχι, δεν είναι δικαίωμά σου. Τι ελεύθερη οικονομία είναι αυτή. Άρα δεν υπάρχει ελεύθερη οικονομία.
1: Όχι, βέβαια.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Είναι σαν αυτό που έκανε ο Τραμπ, ρε παιδί μου. Βάζω δασμούς όπου θέλω. Εδώ βάζω και δεν βάζω. Ναι. Είναι ελεύθερη, διότι εγώ αποφασίζω.
0: Παγκοσμιοποίηση και ελεύθερη οικονομία.
1: Εγώ αποφασίζω.
0: Αυτοί βρήκαν έναν τρόπο, να πούμε. Έχουν τους υπαλλήλους εκεί, τους εργάτες, να πούμε. Δεν θέλουν να πληρώνουν αυτοί πολλά λεφτά. Θέλουν να φτιάξουν υπολογισμό. Βρίσκουν τρόπο.
1: Τον καταναλωτή τι τον πειράζει.
0: Ναι, τι.
1: Δηλαδή, που άμα μπουν δασμοί, μόνο πάλι ο καταναλωτή κάνει.
0: Ναι, όχι τώρα, επειδή το θυμήθηκα με την Μουτσάτσου, να πούμε, η οποία, ναι, περηφανευόταν.
1: Για την ελεύθερη οικονομία.
0: Ναι, ναι, και η Μελινίδα και φώναζε. Και εντάξει, είμαστε, ναι, όντως είμαστε Έλληνες. Δηλαδή, γιατί τόσο αμάν, να το πει σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, άμα βλέπαμε ένα Νορβηγό, ένα Σουηδό να κάνει το ίδιο βίντεο, δεν αγελούσαμε.
1: Αυτό
0: πραγματικά εσύ, δηλαδή. Αν δείτε ένα Νορβηγό ή ένα Σουηδό.
1: Ειδικά
0: ένα
1: Νορβηγό, άμα δείτε.
0: Γερμανό, ναι, ξέρω εγώ, αυτές τις χώρες, ας πούμε, που τις θεωρούμε, ας πούμε, η βιτρίνα της Ευρώπης, του καπιταλισμού, έτσι, της μόρφωσης γνώσης, του πολιτισμού γενικότερα. Άμα δεις ένα Νορβηγό να κάνει ένα τέτοιο βίντεο. Σαν αυτό το της.
1: Αλλά Νορβηγό δεν πρόκειται.
0: Θα πεθάνει στο γέλιο, να
1: μα πει.
0: Τι έπαθε αυτό. Ναι. Άσε που στην ίδια του τη χώρα θα το περάσουν για ψώνιο, γιατί θα είναι. Δεν πρέπει να είναι, τι ψωνάρα είναι αυτή. Κρίμα. Κρίμα πραγματικά. Ενώ για τον Αυγερινό έχω να πω το αντίθετο.
1: Εντάξει, ναι, όταν ένας άνθρωπος κάνει. Τέλος πάντων, από τις πράξεις του.
0: Και μόρφωση. Ρε.
1: Αυτό λέω. Ναι,
0: για δεν θα βγει να
1: αυτό
0: πει,
1: που παρουσιάζει.
0: Χαζαμάρες, ναι, να πούμε.
1: Φυσικά.
0: Τέτοιες βλαχολαϊκισμούς, ας πούμε. Αυτό το βίντεο δηλαδή της συγκεκριμένης κυρίας. Τι να δείξει τώρα, να πούμε. Ότι είναι πολύ Ελληνίδα.
1: Αυτή είναι Ελληνίδα, ο Αυγερινός είναι, ναι, Ρώσος, ο άλλος, ναι, που μας είπε.
0: Να το να δείξω ότι είσαι Έλληνα.
1: Το Ρώσικο κόμμα με την Ελληνίδα μέσα. Είναι
0: ή ότι αγαπάς την πατρίδα, δεν χρειάζεται να το βρουν, το φωνάξεις. Ούτε να το προβάλλεις, ούτε να το διαφημίσεις. Πρέπει να το κάνεις πράξη. Να είσαι ευγενικός, να είσαι σοβαρός, να αγαπάς τον συνάνθρωπό σου, να αγαπάς το χώρο τον οποίο τέλος πάντων συναναστρέφεσαι. Να μην αγαπάς τους μυζαδόρους. Όταν βλέπεις μυζαδόρο, θα πρέπει να τον πυροβολήσεις στο δόξα πατρί. Ενώ εδώ εμείς βλέπουμε τους μυζαδόρους και τους κάνουμε, να πούμε, ήρωες. Ήρωες. Μπράβο. Βλέπουμε έναν απροβλημάτιστο άνθρωπο απροβλημάτιστο, δηλαδή φυτό, και τον έχουμε σαν πρότυπο. Αυτό τι είναι, αγάπη στην πατρίδα? Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο να μην προβληματίζεται για τίποτα, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Τώρα ακούσουμε έναν κύριο να πούμε, ο οποίος νομίζω ότι αυτός προβληματίζεται και αυτός σοβαρά. Έχει, ξέρω, στο συγκεκριμένο βίντεο καμιά 30.000 like, αλλά έχει πολύ πλάκα. Θωμά, για σένα είναι εκεί πέρα στην Αγγλία. Ωραίος ο τύπος. Ακούστε.
2: Παιδιά, σήμερα το μενού έχει κοτόπουλο σούβλας από το Λάκι του Γυράδικου, από τη Ζύχνη. Η φέτα πάντα ευγενιάδη, πατζάρι τερβίσι, ψωμί μπίκατζικ, τα ραμάς να πούμε από τριαντάφυλλο, και σήμερα έχουμε και πίτα να πούμε ψημένη στα κάρβουνα. Αυτά. Για ποτό, σήμερα ελαφρύ ποτό θα πιούμε. Σήμερα θα πιούμε βασιλική πάλι.

0: Ωραίος, ε?
1: Ωραίος, και αυτό που είπε, έτσι που το είπε, ταραμά τριαντάφυλλο, ήταν σαν να ήταν ταραμάς από τριαντάφυλλο, έτσι ακούστηκε.
0: Ωραίος.
1: Και λες τι άλλο θα ακούσουμε.
0: Μετά πάλι έπεσε το ίντερνετ γαμώτο. Α, όχι, ξαναήρθε.
1: Ξαναήρθε. Σε τρόμο τώρα το.
0: Τι μας κάνουν εδώ, τι ιστορία είναι αυτό με το ίντερνετ, ποιος μας μποϊκοτάρει.
1: Αυτό το ίδιο το ίντερνετ.
0: Πράκτορες.
1: Έχει
0: πράκτορες.
1: Εντάξει.
0: Δεν θέλει να ακούγεται η φωνή μας.
1: Έχει. Πολλούς πράκτορες έχουμε εδώ.
0: Ωραία ακούγεται. Και αυτό είναι ωραίο.
1: Ξένος δάκτυλος.
0: Ξένος δάκτυλος. Δεν θέλουν. Ξένος. Λέμε αλήθειες και δεν θέλουν να ακούγονται.
1: Φυσικά δεν θέλουν να ακούγονται. Οι αλήθειες όλους πειράζουν. Και είναι η εκπομπή που λέει μόνο αλήθειες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εκτός από όλα τα άλλα.
0: Υπάρχει εκπομπή που να λέει ότι είμαστε μια εκπομπή που λέμε και ψέματα.
1: Όχι. Αλλά εμείς όμως το λέμε γιατί είναι έτσι.
0: Σωστό. Λοιπόν, κάτσε λίγο. Λοιπόν, τώρα και ένας άλλος προβληματισμός. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα πραγματικά με κάνει τρομακτική εντύπωση. Δηλαδή ότι υπάρχει και θα ήθελα πολύ να γνωρίσω ένα τέτοιον άνθρωπο.
1: Για ή να τον
0: έχουμε, ρε παιδί μου, πώς να το πω, στην παρέα μας εδώ, έτσι, να έρθει εδώ.
1: Βάλ τον στα υπόψη.
0: Και να προσπαθεί να μας ψήσει ότι αυτό το ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο
1: αντικείμενο
0: είναι, ρε παιδί μου, κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Είστε σε χαϊβάνια, να πούμε. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό.
1: Για να το δούμε.
0: Ναι, ακούστε λίγο. Είναι λίγο μεγάλο, αλλά αξίζει τον κόπο για τις λεπτομέρειες του πολιτή.
2: Βρήκαμε τη φωτογραφία του 1931. Αυτό είναι ένα από τα πιο σπάνια κοσμήματα που έχουμε δημοπρατήσει ποτέ. Μας πήρε πάρα πολλούς μήνες για να γίνει η εκτίμηση, η έρευνα και τώρα η παρουσίαση σε δημοπρασία αυτής εδώ της υπέροχης καρφίτσας και μενταγιών. Πάμε να δούμε για να σας πω τι ακριβώς έχουμε κάνει. Πρώτα απ' όλα έχουμε βγάλει ένα γεμολογικό report το οποίο μας αναλύει τις πέτρες που έχει, τα διαμάντια δηλαδή, το σύνολο και όλα τα στοιχεία που πρέπει να γνωρίζουμε για τις πέτρες. Έχουμε 11,92 καράτια. Πάρα πολλά. Επιπλέον έχουμε ελέγξει εργαστηριακά τα υλικά από τα οποία έχει κατασκευαστεί η συγκεκριμένη καρφίτσα. Είναι χρυσός, ασίμι και πλατίνα. Την εποχή εκείνη έτσι κατασκευάζονταν αυτά τα υπέροχα κοσμήματα. Και θέλω τώρα να δείτε ότι στην θήκη της, στο κουτάκι δηλαδή, ανοίγει εδώ πίσω, υπάρχει η αλυσίδα, με την οποία αλυσίδα και το κατσαβιδάκι αυτό, το οποίο θα σας δείξω τώρα, μπορείς να έρθεις εδώ πίσω, να ξεβιδώσεις αυτή τη βίδα και να έρθεις και να τοποθετήσεις την αλυσίδα. Και έτσι μπορεί να το φορέσει κάποια κυρία ως κρεμαστό. Όμως το πιο σημαντικό για μένα είναι εδώ η φωτογραφία που βρήκα του 1931, στην οποία εικονίζεται η μητέρα της Λίλης Βενιζέλου, η κυρία Αγγέλα Χαραμή, να φοράει αυτό το κόσμημα του 1931. Αυτό το κόσμημα, ή μάλλον αυτός ο μικρός θησαυρός, θα δημοπρατηθεί το Σάββατο 9 Μαΐου στη δημοπρασία μας με τιμή κίνησης 2.000 ευρώ. Ήδη έχουμε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, και θέλω να δούμε πού θα φτάσει στη δημοπρασία.

0: Την καρφίτσα, ρε φίλε. Την είχε φορέσει και η κυρία, πώς την είπαμε.
1: Βενιζέλου.
0: Βενιζέλου.
1: Λίλη, δεν θυμάμαι πώς την είπε. Ναι.
0: Επειδή τώρα αυτό το ήταν μάλλον πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή με
1: φοβερό,
0: το ακούει ο αγοραστής ότι τη
1: φόρεσε.
0: Το 1931.
1: Ναι. Και μόνο 2.000. Μεγάλη απάτη. Μεγάλη απάτη μου φαίνεται.
0: Όχι, ρε, όχι, ρε, απάτη.
1: Όχι, το 2000 λέω.
0: Α, το 2000.
1: Έπρεπε να ξεκινήσει από 4.
0: Σωστό και αυτό.
1: Αυτό είπα.
0: Ναι.
1: Δεν με πιάνει.
0: Ναι, πολύ φτηνό.
1: Φτηνό είναι. Αυτό άμα το φόρεσε η κυρία
0: Βενιζέλου.
1: Βενιζέλου.
0: Και το 1931.
1: 6.000.
0: Και έχουμε και τη φωτογραφία.
1: Και είναι και το 1931. 6.000 ευρώ να ξεκινήσουν. Κορόιδα πιάνουν.
0: Και θέλω λοιπόν αυτό ο κύριο ο οποίο τέλο πάντων ενθουσιάστηκε με την τρομερή καρφίτσα, την κυρία. Πολύ θα ήθελα να μιλήσω μαζί του. Δεν θα ήθελα.
1: Αν μπορούσε να μου εκτιμήσει και εμένα μερικά πράγματα που έχω.
0: Ναι, έχεις τέτοιες.
1: Έκανα δύο πραγματάκια. Έχω, έχω ένα ωραίο Rolex που δεν το φόρεξα, που δεν το φόρεσα ποτέ.
0: Τα Rolex νομίζω ότι αν ψιλοανακινηστούν
1: και
0: όλα.
1: Και είναι και χρυσό, ναι. Είναι
0: χρυσό.
1: Και χρυσό, ναι, Rolex χρυσό.
0: Πού το βρήκες εσύ το χρυσό, ρε?
1: Είχα κάνει κι εγώ κάποτε την κουτουρά, είχα χαραβωνιαστή μια φορά. Πριν να πάνε ανημονεύτω χρόνο, εντάξει.
0: Δεν μου λες. Είσαι η πεθερά στο όρο.
1: Ο πεθέρας.
0: Πεθερά, ρε. Είδε γαμπρό εκεί, λεβέντε.
1: Λεβέντε.
0: Θέλω να υποκόψει κόρη μου, κάτσε να τον πάρω να.
1: Σώθηκε.
0: Σώθηκε. Εντάξει, λέει Ουγγαρέζος. Τι είναι αυτό το Ουγγαρέζος, δεν καταλάβα.
1: Τι είναι Ουγγαρέζος.
0: Δεν ξέρω. Τι είναι Ουγγαρέζος. Ουγγαρέζος, μήπως Ουγγαρέζος. Ουγγαρέζα σαλάτα, ξέρω.
1: Ουγγαρέζα σαλάτα υπάρχει, τι άλλο.
0: Δεν ξέρω.
1: Ουγγαρέζα ένα παρουσιαστή είναι αυτό, λέει.
0: Μιλούσαμε για κανένα παρουσιαστή. Α, ξέρεις τι.
1: Δεν μιλήσαμε, όχι.
0: Αν κατάλαβα. Μήπως είναι ο Ουγγαρέζος αυτός που μιλούσε με την τέτοια, ρε. Με την. Α, με τη μελέτη, να τον. Μπράβο, ρε Γιώργο. Κώστα.
1: Α, άρα αυτό.
0: Συγγνώμη, συγγνώμη. Μάλλον ο Γιώργος. Συγγνώμη, Γιώργο. Ναι, επειδή το στείλες πιο. Α, ναι.
1: Ναι, υπάρχει ένας, έτσι λέγεται. Ναι.
0: Και λίγο Πασχάλης λέει στα Ιταλικά.
1: Ναι, ναι, αυτό το.
0: Αν μια μέρα σε χάσω.
1: Αυτό που ήθελα να σου πω.
0: Αυτό είναι Χούλιο Ιγκλέσιας.
1: Ναι, παιδιά. Αυτό το έβγαλε ο Πασχάλης στα Ιταλικά.
0: Τον έχουμε
1: ναι,
0: τον κύριο αυτόν θα τον έχουμε πολλές φορές.
1: Χούλιο, ωραίος είναι.
0: Ωραίος. Πολύ καλός.
1: Ωραίος, Χούλιο Ιγκλέσιας. Είναι γενιά εκείνη 80.
0: Και όταν θες να βγάλεις μια κυρία έξω.
1: Βέβαια, οπωσδήποτε.
0: Τέτοιες μουσικές θα βάλεις μέσα στο αυτοκίνητο. Δεν θα βάλεις τώρα. Τι έβαλαμε πριν. Αγγελόπουλο.
1: Ωραίο ήταν Άγγελο, ζήτησε σαν το μάλαμα.
0: Πας εκεί, αρώματα, ιστορίες, καρφίτσες, χρυσά ρολόγια, σάλια, ιστορίες και Χούλιο Ιγκλέσιας.
1: Ναι.
0: Καταλάβατε. Πού να. Αυτή η εκπομπή, ρε παιδί μου. Το έχεις προσέξει.
1: Πάντως.
0: Κάτσε. Έχουμε κι άλλο, νομίζω. Ναι, έχουμε κι άλλο. Κάτσε να παίζει από κάτω. Για πες.
1: Πάντως τη διασκέδαση που βγάζουν αυτά τα τραγούδια σαν το Αγγελόπουλο δεν τα βγάζει ο Χούλιο Ιγκλέσιας τελείως. Ελλάδα είσαι.
0: Βρε.
1: Ελλάδα
0: εδώ μιλάμε
1: είσαι.
0: Τώρα είσαι στο.
1: Ποιο είσαι.
0: Τέλος πάντων στο ξεκίνημα της συζήτησης και το ξέρω εγώ. Τι θα πάνε τη βάλα λες την κυρία να πούμε. Την πηγαίνεις έξω για να φάει ξέρω εγώ σολομό με. Πώς το λένε με σπαράγγια. Από...
1: καλά τώρα εντάξει.
0: Βουτυρωμένα σπαράγγια. Έχει πάει ποτέ. Βουτυρωμένα σπαράγγια.
1: Όχι.
0: Πού να ξέρω.
1: Αβουτύρω τα έφαγα πάντως.
0: Και βάζει Χούλιο Ιγκλέσιας. Για να δω λίγο αυτό. Αυτό μάλιστα.

0: Και οδηγάς και πολύ χαλαρά, έτσι.
1: Εγώ δηλαδή, πάντως,
0: δεν δείχνεις ένταση στην οδήγηση.
1: Αλμπάνο θα έβαζα. Πιο ερωτικός.
0: Ιταλικό.
1: Αλλά ιταλικό, ιταλικό. Όταν πας για τέτοιες δουλειές, ιταλικό τραγούδι θα βάλεις.
0: Και το ισπανικό.
1: Ναι, αλλά το ιταλικό δίνει μια άλλη. Έχει πιο μελωδική.

0: παιδί. Εδώ νομίζω πηγαίνει και το Rolex.
1: Εδώ,
0: έστω
1: ναι,
0: και από τον Πεθερό.
1: Ναι, ναι.
0: Και σου μείνε, δεν σου το ζήτησε πίσω ο Πεθερός μετά.
1: Όχι, δεν ζήτησε.
0: Μπράβο, Πεθερέ. Σωστός ο Πεθερός.
1: Επικούρες ήταν.
0: Επικούρες. Τι το επικούρες. Χρυσό Rolex έκανε καμιά 100.000 ευρώ αυτό.
1: Σιγά μου δεν έκανε. Σιγά ρε. Τι είμαστε, Σιάο. 100.000 ρολό.
0: Έλα τι Σιάο. Σιάο με 100.000 θα πετάει.
1: Με 100.000 θα πετάει. Ναι, αυτό λέω.
0: Ο Σιάο άμα του δώσει και ένα ρολόι με 100.000.
1: Rolex.
0: Μπορεί να θυμώσει.
1: Ναι, μπορεί να θυμώσει. Ναι, άσε όχι, άσε καλύτερα.
0: Τι είμαι εδώ, Κατσίκας.
1: Έτσι θα πει.
0: Αυτό από 1,5 εκατομμύριο και πάλι.
1: Έτσι θα πει.
0: Λοιπόν, Χούλιο Ιγλέσιας. Καλοκαιρινή μουσική.
1: Εντάξει, είναι ωραία.
0: Φεγγάρι.
1: Χαλαρά πράγματα και μελωδικά. Ήταν ωραία εκείνη.
0: Πες και ένα ποτό έτσι πολύ ιδιαίτερο, ξέρεις.
1: Κοίταξε.
0: Ας φύγουμε από τα Βελβεντέρ.
1: Αν είσαι σε καμιά παραλία και έτσι και έχει ωραίο φεγγάρι, θα πρότεινα όχι κανονικό ποτό, σφινάκι άσπρη τεκίλα.
0: Σφινάκι, με τέτοια μουσική.
1: Όχι ένα σφινάκι, ένα ολόκληρο μπουκάλι με σφινάκια όμως.
0: Τι λες βέβαια, δηλαδή φίλε εσύ.
1: Τι σαμπάνια να πω τώρα. Σαμπάνια,
0: φυσικά με ωραίο ποτήρι, κεριά, ιστορίες, χαμός, σφινάκι λέει θα πω. Τι είμαστε, σε ρόξινα
1: δεν μία. Κατάλαβες.
0: Ρε, δεν είσαι.
1: Δηλαδή, ένα ολόκληρο μπουκάλι.
0: Δεν κάνεις για σκηνοθεσία. Τι να είναι, δηλαδή, κεριά, μιλάμε
1: εγώ,
0: για ωραία ποτήρια με
1: γάλα. Είμαι λαϊκός τύπος. Δεν είμαι σαν και εσένα του γκλάμουρ και της πισίνας και του Μπελβεντέρε. Δεν ναι, είμαι. Τι να κάνω, είμαι πιο.
0: Σφινάκι με αυτή τη μουσική.
1: Εντάξει, εγώ θα. Τι θα πει, τι σχέση έχει η μουσική, μπορεί να τη φτιάξει εσύ την ατμόσφαιρα.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, και 49. Τι να πούμε πριν κλείσουμε, γιατί πρέπει να κλείσουμε, θα έρθει σε λίγο.
1: Τι να πούμε, εντάξει, τα τι δικά μου.
0: Δεν έχετε συναυλία αύριο.
1: Τα νέα μου να
0: το
1: πω.
0: Το δίνω, ναι. Ακριβώς. Το δίνω πάσο και μη λέει τι να πούμε.
1: Την Παρασκευή, λοιπόν, είμαστε
0: λίγο,
1: στον Εύωσμο.
0: Πες στον λαό του Άρη, πού είναι.
1: Πού είναι το μυαλό μου, στο παλέ. Στο παλέ είναι. Από τώρα ετοιμάζομαι γιατί θα τρελαθώ το χειμώνα. Λοιπόν, είμαστε στο Περίεργο, στον Εύωσμο.
0: Ωραίο,
1: ωραίο, είναι πολύ ωραίο μαγαζί. Το οποίο έχει
0: και ωραία φύσα κάνατε.
1: Και πολύ ωραία φύσα που μας έκανε εδώ ο κύριος διευθυντής.
0: Όχι, ο κύριος διευθυντής, το καλλιτεχνικό τμήμα.
1: Το καλλιτεχνικό τμήμα, εντάξει.
0: Αλλά έδωσα εγώ εντολή.
1: Ηγείται του καλλιτεχνικού τμήματος επίσης.
0: Ένα δίνουμε και εμείς κάπου.
1: Είναι ηγέτης. Ναι, πολύ ωραία φύσα. Και λοιπόν το μαγαζί αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Και λίγο θα τους παίξουμε κάτι πιο ανάλαφρο. Είναι πιο λαϊκό αυτό, αλλά ήθελε και μια ανάλαφρη βραδιά. Φυσικά που θα τελειώσει.
0: Ανάλαφρο ή πολύ βαρύ λαϊκό?
1: Ανάλαφρο στην αρχή που βαραίνει στο τέλος. Το είπα. Μια ανάλαφρη καλοκαιρινή βραδιά με βαριά λαϊκά τραγούδια.
0: Έτσι ήθεστε πάντα.
1: Λοιπόν, είναι Παύλου Μελά 21, απέναντι από το Δημαρχείο. Του Εύωσμου.
0: Εκεί δίπλα.
1: Ναι, είπα στον Εύωσμο, ένα δημαρχείο έχει ο Εύωσμος. Όσοι είστε εκεί, δικοί μας, ελάτε.
0: Τσακιστείτε.
1: Θα σας φτιάξω ωραία.
0: Τσακιστείτε.
1: Τσακιστείτε και ελάτε.
0: Και καλές τιμές έχουμε.
1: Και καλές τιμές. Και το έχει πάρα πολύ ωραία κουζίνα το μαγαζί, και δεν είναι ταβέρνα. Είναι, ξέρεις, από αυτό που έχει μεζεδάκια ωραία, που συνοδεύουν το ποτό δηλαδή. Ναι, δεν
0: είναι. Αυτό μου αρέσει, φίλε.
1: Ναι, είναι ωραίο.
0: Ίσως να έρθω γι' αυτό.
1: Είναι αυτό, είναι ωραίο.
0: Φυσικά και να ακούσω και εσένα.
1: Γιατί έχει, ναι, και είμαστε όλο μας με καινούρια πρόσωπα βέβαια, αλλά το σχήμα το βασικό 5 άτομα, δηλαδή είμαστε υπερπλήρες σχήμα, ας πούμε.
0: Και να πω και κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρωτότυπο.
1: Για πες.
0: Θα έχει και ωραίο κόσμο.
1: Ναι, πάρα πολύ ωραίο.
0: Πάρα πολύ. Έχει ωραίο κόσμο. Ωραίο το μαγαζί συγκεντρώνει ωραίο κόσμο.
1: Αυτό έχει πολύ καλό κόσμο, αλλά θα έρθει και δικό μας κόσμο, ο οποίο πάντα είναι καλό.
0: Είναι.
1: Ναι,
0: δηλαδή ότι.
1: Θα ανταμώσουν δύο ωραίοι κόσμοι δηλαδή, στον ίδιο χώρο.
0: Και ίσως να είναι και ο διευθυντής.
1: Και αν είναι ο διευθυντής, εντάξει, αν είναι ο διευθυντής, αλλάζουν όλα μετά. Γίνεται τέτοιο.
0: Κοσμοσυρωή.
1: Σε κοσμοσυρωή.
0: Ναι.
1: Θα γίνει.
0: Λέει, καλησπέρα, λέει, στον αγαπημένο κύριο διευθυντή. Έτσι. Με κεφαλαία. Καναλάρχη μας και στο συμπαθητικό, παρόλο που δεν διαθέτει ιδιαίτερο βάθος και σημαντική παρουσία στη ζωή μας, Νίκο, σε σύγκριση πάντα με τα προανεφερθέντα.
1: Τι είπες. Διευθυντής δεν είμαι τώρα.
0: Καλά, διευθυντής δεν είσαι, αλλά τι είπες πριν και δεν μας γέμισες.
1: Δεν ξέρω. Τι είπα. Πολλά είπα στην
0: δεν διαθέτει ιδιαίτερο βάθος και σημαντική παρουσία στη ζωή μας.
1: Σε ποιανού ζωή.
0: Στη δίψη του Ντένις.
1: Εντάξει.
0: Τέλος παντών, κάτι θα έχει στο μυαλό του ο Ντένις.
1: Κρατάω τα θετικά τα άλλα.
0: Έχω και τους φίλους. Εντάξει, τώρα αυτά δεν διαβάζονται, παιδιά. Τώρα. Μην πιάσουμε τα του Άρη τώρα να πούμε. Και ποιους εννοούσαμε και τι κάναμε και τι ξέρω εγώ.
1: Α, ναι, όχι, όχι, παιδιά.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να καθίσω τώρα να συζητήσω τέτοιους θέματα. Εγώ είπα, μίλησα και είπα ότι για μένα πολύ σημαντική η άφιξη του Σπανούλη στον Άρη και όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει, αλλά για μένα, έτσι, δεν θέλω αυτό τώρα να το ντε και καλά να το επεκτούμε, να το νιώσουν έτσι. Για μένα πιο σημαντικό ήταν η συνέλευση του συνδέσμου με τα αποτελέσματα που είχε, που ήταν συσπήρωση, προχωράμε όλοι μαζί άσχετα αν διαφωνούμε. Για μένα αυτό είναι πιο σημαντικό. Ότι ένας οργανισμός, δηλαδή το πιάσουμε λίγο θεωρία, μόνο 3 λεπτά. Ένας οργανισμός για να αντιμετωπίσει ιώσεις θέλει να το ανισοποιητικό.
1: Το ανισοποιητικό να είναι, ναι.
0: Τα φάρμακα αυτά δεν κάνουν εξάλλου. Αυτή δεν είναι η προσπάθεια των φαρμάκων να...
1: Όχι, το ανισοποιητικό είναι άλλο. Τα φάρμακα απλώς βοηθάνε.
0: Βοηθάνε. Ναι. Το ανισοποιητικό να
1: αντιμετωπίσουν... Το ανισοποιητικό είναι από μόνο του υπάρχει, ναι. Δηλαδή ένας εξασθενισμένος οργανισμός δεν έχει ανισοποιητικό αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Και είναι πολύ...
0: Η ομάδα πιο επιρρεπής. Είναι ένα σύνολο από πολλές συλλογικότητες. Συλλογικότητα είναι το γέλο, συλλογικότητα είναι τα site, οι δημοσιογράφοι, οι οπαδοί, ο ΑΣ, η ΚΑΕ, η ΠΑΕ, η ομάδα, οι προπονητές, καταλάβατε. Και φυσικά ο πιο οργανωμένη και μαζικότερη συλλογικότητα είναι οι σύνδεσμοι. Όταν οι σύνδεσμοι λοιπόν αρχίζουν και λειτουργούν, αντιστέκονται σε ιώσεις. Δεν μπορώ να το πω πιο καθαρά.
1: Ναι, σωστό.
0: Όταν αντιστέκονται σε ιώσεις, είναι ευλογία. Αυτός ο οργανισμός
1: δεν μπορεί, δεν μπορεί να αρρωστήσει, ρε παιδί μου. Δεν αρρωσταίνει αυτό. Έτσι πρέπει να το πεις κυριολεκτικά.
0: Αυτός ο οργανισμός είχε ελπίδες να προκόψει. Ένας οργανισμός.
1: Να επιβιώσει κυρίως.
0: Δεν
1: θα αρρωστήσει.
0: Και να μεγαλουργήσει.
1: Έτσι, θα είναι πάντα υγιής.
0: Εμείς αυτή τη στιγμή στον Άρη,
1: για να μεγαλουργήσει κανείς, πρέπει να είναι
0: υγιής. Από παθογένειες, άθλιες. Σας λέω, ο Άρης ήταν γεμάτο από αυτές τις γριές με τα τσεμπέρια. Γεμάτο.
1: Τι κουτσομπολό, τέτοια.
0: Ναι. Αυτές οι γριές με τα τσεμπέρια κάνανε αυτή τη δουλειά.
1: Τα λαδικά που τα έλεγε και ο Παπαδιαμάντης. Ναι. Τα λαδικά.
0: Όταν μια οικογένεια λοιπόν. Τέτοιες γριές δεν τις αφήνει να μπουν στην οικογένεια μέσα, να μπερδευτούν στα πόδια τους. Αυτή η οικογένεια είναι γερή, είναι στιβαρή, είναι υγιής, πώς να το πω, έχει αντιστάσεις. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Για μένα ήταν πιο εντάξει, δεν το συζητάω τώρα ότι η έλευση Σπανούλη θα την προσπεράσουμε έτσι. Αλλά χρειάζεται ο ΣΙΑΟ, αλλά χρειάζεται και ο υπόλοιπος οργανισμός να λειτουργήσει. Και ας ευχηθούμε, στηρίζοντας και κάνοντας και το σταυρό μας, ο καινούργιος ΑΣ, τα νέα τα παιδιά, να προχωρήσουν, να παράγουν, να δημιουργήσουν. Ίσως την επόμενη Πέμπτη που θα κάνουμε πάλι εκπομπή, να έχουμε και τον Κυριάκο τον Χαμουζά, ο οποίος ήταν στο αρχικό σχήμα του συγκεκριμένου συμβουλίου, αλλά στην τελευταία, τέλος πάντων,
1: συνέλευση
0: όχι, παραιτήθηκε, δεν είναι πλέον μαζί. Όχι ότι έφυγε, ο Κυριάκος είναι πάντα δίπλα στην ομάδα. Είναι μάχημος, μάχημος. Ίσως από τα πιο, τον τελευταίο καιρό, δηλαδή τον τελευταίο χρόνο, ίσως από τους ανθρώπους που είδα να παλεύουν με λύσα για τα δικαιώματα του σωματείου. Με πολύ πάθος.
1: Πολύ ωραία.
0: Και εγώ το εκτιμώ πάρα πολύ αυτό. Ο κανένας λέει και από τους δύο σας μία γνώμη για Ραπτόπουλο. Ραπτόπουλο και... Τζόρνταν. Τζορντάν. Από τη Μαρμίτα. Η Τζορντάν ή η Τζόρνταν. Δεν έχει. Δεν έχει.
1: Α, ένα τύπο είναι. Εντάξει, μα κοίταξε.
0: Για τον Ραπτόπουλο τον ξέρω. Τον άλλο δεν τον ξέρω.
1: Και εγώ δεν τον ξέρω. Τον
0: για τον Ραπτόπουλο τι γνώμη να έχω. Δεν ξέρω.
1: Τη δουλειά του κάνει. Για ο Ραπτόπουλο κάνει ένα στυλ το οποίο προσπαθεί να βάλει φυτίλια, ας πούμε, σε αντιπάλους οπαδούς. Εντάξει, έχει ένα. Είναι μια χαρά άτομο. Εγώ έχω ακριβώς δίπλα του. Στο γυμναστήριο που πηγαίνω, είμαστε δίπλα στα αποδυτήρια και λέμε ένα γεια. Ωραίος τύπος είναι. Απλά αυτό που βγάζει στην τηλεόραση είναι κάτι.
0: Είναι, μου,
1: το οποίο είναι ένας επαγγελματίας. Πώς το λένε.
0: Να σας πω λίγο κάτι. Είναι το Ραπτόπουλος τώρα.
1: Δεν είναι.
0: Κάνει τη δουλειά του.
1: Τη δουλειά του ακριβώς. Ναι. Είναι ένας επαγγελματίας. Ένας επαγγελματίας.
0: Σου αρέσει αυτό το χιούμορ. Τον βλέπεις.
1: Ναι.
0: Θα ξέρεις όμως ότι μπορεί ενδεχομένως να πει και κάτι που.
1: Που θα σε ενοχλήσει. Ναι. Μπορεί να σε βάλει και φυτίλια. Ναι. Μπορεί να σε φυτιλιάσει. Πάντως επίτηδες το κάνει.
0: Επιλέγεις.
1: Αυτό είναι το στυλ.
0: Εμένα δεν είναι της αισθητικής μου. Όχι ότι όμως αυτό τον μειώνει.
1: Όχι.
0: Κάνει καλά τη δουλειά του αυτή τη.
1: Και δεν είναι δημοσιογράφος, έτσι. Είναι παραγωγός, δηλαδή αυτό που κάνει το κάνει χωρίς να έχει την. Πώς το λένε, τις τύψεις ότι. Πώς το λένε, μπερδεύει τα
0: γεγονότα.
1: Γιατί δεν είναι δημοσιογράφος.
0: Εντάξει. Είναι
1: πρέπει να καταλάβεις και το χιούμορ του για να τον παρακολουθείς. Γιατί αλλιώς είναι αδύνατον. Εκνευρίζεσαι σίγουρα, να ξέρετε.
0: Εντάξει, τώρα αυτό ο Ντένις το καταλαβαίνω, αλλά δεν μπορώ να το διαβάσω. Εντάξει, το καταλαβαίνω όμως, αλλά δεν. Τέλος πάντων, όλοι οι άνθρωποι έχουν μια προσωπικότητα, μια δυναμική, έχουν ένα ύφος. Όλοι είναι χρήσιμοι πάντως. Το ξέρετε ότι δεν υπάρχει. Λοιπόν, και κλείνουμε. Τι είναι, και 59, και θέλω να ακούσουμε πού είναι μας ακούει μάλλον ο Αλέξανδρος. Λοιπόν, κλείνουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι.
1: Αλλά και εγώ ήθελα να πω για το.
0: Θα
1: το πούμε όμως ή την Πέμπτη. Τέλος πάντων, ήθελα να πω ότι στις 1 του μηνός κυκλοφόρησε ένα καινούριο μου τραγούδι να το παρουσιάσω έστω και να το παίξουμε μια άλλη φορά.
0: Να φέρεις την κιθάρα σου.
1: Όχι, ρε. Κυκλοφόρησε κανονικά στο YouTube και στο. Με την Αντιγόνη Ζωγραφάκη, μια πάρα πολύ καλή καινούρια τραγουδίστρια, το οποίο λέγεται «Πού είσαι και πού βρίσκεσαι». Όσοι ακούτε έτσι έντεχνο και ωραίες γλυκές φωνές και παρουσίες, ψάξτε το στο YouTube, θα σας αρέσει, είμαι σίγουρος.
0: Καλησπέρα, λέει ο Αλέξανδρος. Καλά τώρα, εντάξει, υπάρχουν και. Ναι, δηλαδή τώρα τι να. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αυτή την αισθητική. Τι άνθρωποι κάνουν, δηλαδή. Δεν θέλω τώρα αυτού του είδους στην κουβέντα. Ούτε για το Ραπτόπουλο και για κανένα τώρα. Δεν θέλω να μπλεχτώ.
1: Όχι, ναι, ναι,
0: παρακολουθήστε λίγο τον Τζόρνταν, εκεί να δεις γέλιο. Πού όμως, πού τον παρακολουθούμε αυτό.
1: Να σου είπε εκεί στη Μαρμίτα, μωρέ, που κάνουν αυτοί.
0: Α, στη Μαρμίτα. Ωραία, θα το παρακολουθήσουμε. Καλησπέρα, ο Ραπτόπουλος εργάτησε σε ένα χωρίς να είναι. Σε ένα ραδιόφωνο με ασπρόμαυρο πολυτέλεγμα.
1: Ναι, εντάξει, αυτό δεν έχει.
0: Εντάξει, ρε, εσύ τώρα να πούμε. Εσύ, Μάκη, εντάξει, φυσικά. Το συγκεκριμένο ραδιόφωνο. Τώρα θα το πω, ας πούμε, που το ξέρουν και οι περισσότεροι. Ήταν και η αιτία που κάναμε εμείς όταν τους ακούγαμε πριν από 11 χρόνια να χλεβάζουν την ομάδα μας που είχε χάσει με τον Καμπανιακό, το έχω πει πολλές φορές. Ο Καμπανιακός, το 0-3 εκείνο μέσα στο Καφτατζόγλου ήταν η αιτία που κάναμε ραδιόφωνο, που μπλεχτήκαμε και 11 χρόνια τραβάμε αυτό το γολγοθάνατο. Παρακολουθήστε λίγο τον. Ναι, το παρακολουθήσαμε. Καλησπέρα. Ναι, εντάξει, ωραία, κλείνουμε. Αλέξανδε, θα ακούσουμε λίγο το τραγούδι μόνο. Που είναι πάρα πολύ ωραίο, από τα Μαγικά Κάστρα. Έτσι λέγεται η μπάντα. Και θέλω, αν μας ακούει η Εύη Λεξίου που την ευχόμαστε εκεί στη σκληρή της εργασία, να περνάει καλά, τουλάχιστον όταν ξεκουράζεται. Αν να το ακούσει αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι, αν θέλει και στοιχεία, να το κάνει τραγούδι της εβδομάδας. Είναι πραγματικά υπέροχο. Είναι μια. Έτσι, μια και τελευταία ανακάλυψη. Μ' αρέσουν ξέρεις, τα τραγούδια τα οποία είναι καινούργια. Δηλαδή, αυτό το τραγούδι είναι περίπου μια εβδομάδα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό το 2026 να ακούγονται τέτοιοι ήχοι. Λοιπόν, Νίκο Κατσίκα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Και σε όλους σας. Και Αλέξανδε, σε 4-5 λεπτά αναλαμβάνεις.
1: Καλό. Γεια σας.
0: Καλό βράδυ.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, φέτα pop Μυτιλίνη στο κιλό, τώρα μόνο 9,95. Coca-Cola εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95.
1: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη, Μανσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα ή καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, ό,τι αγαπάτε. Yellow Radio και 101,7, το πιο δυνατό ραδιόφωνο της πόλης του Θεού. Και φυσικά η εκπομπή χορεύοντας με τους λύκους από Δευτέρα έως Τετάρτη 12 με 2. Και μετά από τέτοιο λύκι με τι να πεις. Θα προσπαθήσω κι εγώ να ακολουθήσω τα χνάρια του Yellow Radio.

κουβεντούλα να ανοίξουμε, κουβεντούλα να κάνουμε, μουχαμπέτι όπως λένε και στο χωριό. Και γιατί όχι, αν θέλω να το συνοδέψουμε με ένα ποτήρι κρασί, με ένα άλλο οποιοδήποτε ποτό της αρεσκίας μας.

Η Δευτέρα πέρασε και πηγαίνουμε ολοταχώς προς την Τρίτη. Ήδη έχουμε ξεπεράσει 12 λεπτά μετά τις 12. 12 λεπτά Τρίτη έχουμε, δηλαδή αυτό θέλω να πω. Και πηγαίνω αμέσως στα μηνύματα, ξεκινώντας με τον Μάγκη. Καλησπέρα Αλέξανδρε, καλή εκπομπή να έχουμε. Ελπίζω, όπως κάνεις πάντα, να μας προσφέρεις ένα όμορφο μουσικό ταξίδι, αλλά και ουσιαστική ενημέρωση. Ποτάκι και έτοιμος να σε ακούσω και να συμμετέχω σε αυτό το ταξίδι. Α, πολύ όμορφα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε μου Μάγκη. Κωνσταντίνος. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Καλή εκπομπή. Θα ήθελα να ακούσω κάποια μέρα Μαριάνθη Κεφάλα, Βάσο Χατζή, χαρά Βέρα, έτσι. Γιώργο Μαργαρίτη και Μάκη Χριστοδουλόπουλο. Όλα αυτά μαζί. Γιατί κάπως προσπαθώ να τα ταιριάξω τώρα. Το πρώτο συμβαδίζει με το τρίτο και το δεύτερο με το τέταρτο. Κάτι μπορεί να γίνει εκεί, ναι. Θωμάς, καλησπέρα Αλέξανδρε. Καλησπέρα Θωμά. Τώρα για να είμαι ειλικρινής, με βάζετε έτσι, ο Κωνσταντίνος δηλαδή, με βάζει σε ένα πολύ μεγάλο, πώς θα το πω, όχι πρόβλημα, εγχείρημα. Αλλά σήμερα παραδείγματος χάρη, πόσοι γνωρίζουν Μαριάνθη Κεφάλα, άντε Γιώργο Μαργαρίτη, Μάκη Χριστοδουλόπουλου και χαρά Βέρα, πάει και έρχεται, γνωστή. Αν και θα έλεγε κανείς ότι έχει αποσυρθεί από την μουσική επικαιρότητα ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος. Μεγάλωσε κιόλας. Από την άλλη πλευρά, χαρά Βέρα, νομίζω ότι είναι στα πάνω της. Μιλάς τώρα για τη γιαγιά, τη κυρία Βέρα. Όχι, εκείνη τα Ασία. Όχι, καμία σχέση. Και εκείνη ήταν περισσότερο του δημοτικού, του παραδοσιακού. Βάζεις ξανθή περάκι, λέει, και τα καλή της όλα. Τι θυμάστε, τώρα, ρωτάς εμένα ή τους υπόλοιπους. Πιστεύω, λέει ο Κωνσταντίνος, αρκετοί. Γιατί είναι Μαριάνθη Κεφάλα. Εγώ να ρωτήσω τώρα. Να ρωτήσω. Ποιο κομμάτι έκανε σου ξέρει η Μαριάνθη Κεφάλα και προσέξτε τι θα μου απαντήσετε τώρα, έτσι. Και δεν ξεκινάω όμως και μέχρι να μου απαντήσετε. Εξελίξεις στα θέματα της τρελής μας αγάπης δεν υπήρξαν και ουσιαστικά. Πατριωτάκι μας από πού, αδερφέ Κωνσταντίνε, Γρεβενών. Ή εκ της Κοζάνης. Εκτός αν εννοείς Θεσσαλονικιάς. Με μπέρδεψες τώρα. Τώρα με μπέρδεψες. Τι να κάνω, Χριστιανός. Ποιο κομμάτι έκανε σου ξέ. Που το έκαμε στα χαμένα, δεν το ξέρει κανένας. Εδώ σας θέλω. Εδώ σας θέλω. Για να δω πιο... Μάκης. Πιστεύω το ντουέτο και λέει ντουάτο. Παναγία μου, πιστεύω λέει το ντουέτο με Βασίλη Καρά τραγουδάρα. Ποιο, τίτλος. Το δειλινό. Αν δεν είναι αυτός ο τίτλος, αγαπητέ Γιώργο μου. Ναι, το ήξερε. Άλλο φυσικά λάθος Μαριάνθης και πάλα. Το ήξερε. Ωραία. Πάμε στο επόμενο. Τακ, τακ όμως, έτσι.
Συνθέτης. Εδώ σας θέλω. Συνθέτης. Όχι, ε. Ακόμα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Θα το βρείτε σε λίγο.

Μάλιστα, για να δω απαντήσεις. Ξεσηκώθηκε Κωνσταντίνος. Του αρέσει πολύ το τραγούδι. Και με αποτελειώνει τώρα ο Γιώργος, ο οποίος θυμάται την πρώτη εκτέλεση. Γιάννης Ντουνιάς Μεσόφης Ζανίνου, λέει, πρώτη εκτέλεση 1970 και η κεφάλα του απογείωσε το 1980. Ο τίτλος, φίλε μου Μάγκη, λέγεται «Νύχτα ονειρομάνα». Και η σύνδεση είναι του Γιώργου Ζαμπέτα. Κωνσταντίνος συνεχίζει. Άρε Αρζεντίνα, λέει, μαγαζί στην Ευζώνα, όπου έπαιζε μπουζούκι ο μπαμπάς ο Στέλιος Κεφαλάς και τραγουδούσε τα πρώτα της βήματα η Μαριάνδη. Στην Ευζώνα. Είσαι σίγουρος ότι ήταν στην Ευζώνα? Δεν το πρόλαβα αυτό το μαγάζι στην Ευζώνα. Τέλος πάντων, για να το λες, μήπως εννοούμε το χάραμα εκεί δίπλα από την Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, το οποίο δεν θυμάμαι τι τίτλο, τι λεζάντα είχε. Ο Χρήστος ο φίλος. Επίσης, αγαπητή Αλέξανδρε, καλημέρα όλη μέρα. Ίσως η καλύτερη μεταγραφή, η παρουσία σου συγνώμη του σταθμού. Βάλε παρουσία. Για όλους μας έβαλα. Για όλους μας. Λοιπόν, συνεχίζει ο Μάκης. Αυτό το τραγούδι το έλεγε ο Εντζίδης στα τότε μεγάλα καλύβια. Στροφή καβαλάρι λαγκαδάκι. Γινόταν χαμός με αυτό. Καλά,

για την περιφέρεια των προσκόπων. Χωρίς τους αυτοπροσκόπους, γιατί είναι αυτοπρόσκοποι, ήταν αλλού. Νέο σηκώ, καλά μαριά. Κι εγώ από την ίδια πόλη, μερικά, κάτσε να μπερδευτούμε τώρα. Πήγα από την περιφέρεια Αρζεντίνα. Πρόσφατα. Θα το ψάξω. Πάω σε ένα ακόμα κομμάτι. Έλα, η λάτρης της Μαριάννης.

Λοιπόν, άλλο ένα σου ξετήσε Μαριάνθησε κεφάλα. Τώρα που το λες, Κωνσταντίνε, ναι, εγώ αυτό δεν το πρόλαβα. Είναι προγενέστερο, ναι, δεν το πρόλαβα, δεν το πρόλαβα. Ό,τι και να πεις, δίκιο έχεις. Πάω στο επόμενο. Αρνήθηκε πάλι.

Λοιπόν, ένα ντουέτο που ζήτησε και ο φίλος ο Μάκης, το τι μου συμβαίνει από τον Βασίλη Καρά και την Μαριάννη Κεφάλα. Η στίχη είναι του Άκη Μαμελετζή και η μουσική του Δημήτρη Ακητζή. Ένας Δημήτρης Ακητζής, ο οποίος έχει γράψει πάρα πολλά τέτοια κομμάτια αυτού του ιδιαίτερου είδους, ύφους, αν θέλετε. Πολύ καλός μαέτρος και πολύ καλός μουσικός. Λοιπόν, εγώ θα πάω σε ένα κομμάτι σε απέντα τώρα. Έτσι, μια που ξεκινήσαμε με Ζαμπέτα, που μου αρέσει πάρα πολύ. Και θα ήθελα και τη γνώμη σας, έτσι.

προχθές όμως, κύριε Κωνσταντίνε μας, που κάναμε αφιέρωμα στα Λούμπεν, απουσιάζατε. Και τώρα, τι να κάνω εγώ ο Χριστιανός? Και λέει ο Κωνσταντίνος, εγώ μεγάλωσα στην Αγία Τριάδα και παίζαμε μπάλα απέναντι από το τρίτο σώμα στρατού. Στο πεδίο του Άρεως, όπως λέγεται ακόμα μέχρι τώρα. Μάχης. Ενένει ροδά το ανθρωπάκι. Μην τα μπερδεύεις. Δεν ακούγεται αυτό το κομμάτι στην ταινία του ανθρωπάκι. Όχι. Δεν ξέρω αν είναι στην αγάπη μου παλιόγρια, αλλά δεν νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Λοιπόν, να πάω εγώ σε κάτι άλλο που ζητήθηκε. Έτσι. Και φυσικά, μου λέει μια μέρα ένας φίλος, μουσικός για αυτός, του λέω ότι θα παίξουμε τώρα, να βατσικάρω και την ώρα, δεν άκουσα τι θα συνεχίζω, τι θα παίζαμε στη συνέχεια, τι θα παρακολουθούσε, και γυρνάει και μου λέει «I don't want to lose you because I love you, George Margaret». Λέω, ορίστε. Μου λέει, δεν άκουσες? Λέω, όχι. «I don't want to lose you because I love you». Τι λέει, μέχρι να σκεφτώ, ας πούμε, ποιος είναι αυτό, ο Τζορτζ Μάργκαρετ? Ήταν αυτό εδώ.

Λοιπόν, για να δω τι γίνεται. Για να δω τι γίνεται. Περίμενε εσύ. Λοιπόν. Οκ. Εσύ πω την είναι καλησπέρα καταργάς. Μαλακιάζεις τώρα να βάλω Ρίτα Σακελάριο. Δεν είναι ούτε η Δούκησα ούτε η Ρίτα Σακελάριο. Έχει απαντήσει σωστά ο Γιώργος. 1-0. Ο Κωνσταντίνος 2-0. Τι λέει ο Κωνσταντίνος, δουλειά κάσα. Αφού το βρήκαμε, δε. Πάλι άλλη απάντηση εκεί που τη χρειάζεται. Σίγουρα λέει δεν είναι η Διαμάντη που το έχει τραγουδήσει. Μα είπαμε ποια είναι. Όχι, δεν είναι η Διαμάντη. Η ίδια η Μέρη Μαράντη είναι, ρε παιδιά. Μην το ξαναβάλω τώρα. Το έχει τραγουδήσει και η Λίτσα Διαμάντη, αλλά εδώ τα ακούσαμε εμείς από τη Μέρη Μαράντη. Πάω σε κάτι που μου αρέσει εμένα πολύ από τον Γιώργη.

Για μένα ίσως λέω, ίσως για μένα, ίσως από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Γιώργου Μαργαρίδη, παρόλο ότι έχει επιχειρήσει να κάνει, όπως έλεγα και χθες, πολλά remake, κάποια του πήγανε, κάποια άλλα ίσως όχι. Εκεί όμως που όταν αφήνει τον εαυτό του ελεύθερο και τον αγγίζει το κομμάτι, πραγματικά γίνεται πολύ φοβερός. Το κομμάτι που ακούσαμε, όπως λέγει ο Κωνσταντίνος, έτσι, και στίχη και μουσική, Τάκης Τούκας. Και μια μέρα θα πρέπει να κάνω και ένα αφιέρωμα στον μεγάλο αυτό συνθέτη και μουσικό, τον Τάκη Τούκα. Το γνωστάω άλλωστε. Ρίτα Σακελάριου, και τι να διαλέξεις από Ρίτα Σακελάριου. Αν και εγώ έχω πολλές επιθυμίες από Ρίτα, το κομμάτι, ας πούμε, από τα καινούργια, γιατί μην ξεχνάτε, έχει και παλιές φοβερές επιτυχίες. Είναι αυτό εδώ.

Σε ρωτάω τώρα εγώ, ποιο κομμάτι θεωρείτε, μάλλον αλλάζω, βγάζω το θεωρείτε, ποιο κομμάτι νομίζετε ότι είναι το καλύτερο της Σακελάριου, χωρίς να βάλετε την προσωπική σας πινελιά, ρε παιδί μου, όχι το τι σας αρέσει. Ποιο νομίζω ότι είναι το καλύτερο. Για να εδώ, για να εδώ. Τότε που τα μπουζούκια ήταν σε εισαγωγικά πνευματικά κέντρα, όπως έλεγε και ο Ευάγγελος Γιάννοπλος, άγαπης, παλιό τενεκέ. Όπα λέει, παλιό ορθόδοξο Πασόκ, Ανδρέας Ζεμπικιά. Ξέρω, δεν τον έχω δει να χορεύει Ζεμπικιά τώρα. Για μένα λέει αυτό που έγραψε. Ένα τραγούδι, πες μου ακόμα. Μάλιστα. Αυτό, ε. Τι λέτε. Άλλος κανείς. Τίποτα, κανένας δεν έχει άποψη επί της Ρίτας Σακελάριου. Σοβαρά μιλάτε. Τώρα με κοροϊδεύετε. Με χαζέψετε σε σήμερα, τι γίνεται. Εσείς έχετε πάει τώρα τη Σακελάριου μετά το 80. Βέβαια. Τίποτα που δεις. Ωραία. Για να εδώ, για να εδώ. Μπας και θυμηθείτε τίποτα έτσι, να κάνουμε για λίγο. Πώς το λένε, λίγο μου χαμπέτη. Α, πάω σε αυτό εδώ. Που το ζητήσατε. Το ζητήσατε ο Μάκης.

Λοιπόν, εσείς θα με τρελάνετε σήμερα. Περίμενε, εσύ, περίμενε, μην βιάζεις, μην παίρνεις φόρα. Λοιπόν, πάω στα μηνύματα. Σαφώς και θα κάνω και τάκι μου Σαφίρι. Λάζαρος, εκβολή Κοζάνης. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Καλημέρα, Λάζαρο. Εκτός από αυτά που χόρευε ο Άρχοντας Ανδρέας. Δεν την πάμε εμεί σήμερα. Πασόκι, όλο του κόσμου ενωθείτε. Φάντα, ευτυχώς μου δεν είναι και γαγιάς εδώ. Για τον Βασίλη μιλάω. Λοιπόν, νομίζω ότι το «Μια ζωή πληρώνω» ήταν από τα πολύ καλά της τραγούδια. Συγγνώμη, Αλέξανδρος Κωνσταντίνος. Λίγα από τα τραγούδια της Ρίτας μου άρεσαν. Καλή τραγουδίστρια, υποκειμενική άποψη. Ναι. Αλλά πρώτος που με έριξε κομματάρα εδώ πέρα ο Γιώργος, ο έτερος Γιώργος, που του άλλαξε το όνομα ένα βράδυ. Αλλά μήπως, ρε παιδιά, ξεχνάτε. Λέω μήπως, γιατί κανένα τα ψέματα. Αρχίζει και θυμάται σιγά σιγά τώρα ο Μάκης. Η Ρίτα Σακελάριου, αν το θέλεις, έχει δύο μουσικές ηλικίες. Μία πριν το 80 και μία μετά. Δηλαδή δεν θα μπορούσα να πω, ας πούμε, ότι ένα από τα πολύ καλά της τραγούδια είναι «Εγώ δεν πάω μέγαρο, θα μείνω με τον πέδαρο». Έτσι δεν είναι. Αλλά αυτό εδώ τώρα σας θυμίζει τίποτα. Που θα βάλω τώρα, μοιάζει.

Σε πολλούς μπορεί να μην άρεσε τούτο εδώ το παγιό, το μήνε μήνε κοντά μου. Αλλά έχει πει μία κομματάρα η Ρίτα Ισακελαρίου που δεν υπάρχει άλλη, είναι ένα στιβαρό ζεϊμπέκικο που πολλοί και πολλές επιχείρησαν να το επανερμηνεύσουν, άλλοι πάρα πολύ όμορφα και άλλοι πάλι όχι. Να τα ακούσουμε εμείς live λοιπόν. Τώρα θα σας πω μετά από πού και με ποιον.

Λοιπόν, το κομμάτι ζωντανή ηχογράφηση το 1986 από τη Φαντασία. Στο Μπουζούκι ήταν ο Γιάννης Παλαιολόγου και ο Σάκης ο Τσιβγούλης. Πάω σαν μηνύματα γιατί είναι και αρκετά. Ναι, και το ιστορία μου, αμαρτία μου επίσης, Μάκη, πολύ δυνατό κομμάτι. Εγώ εδώ άλλαζα συνέχεια, λέει, το δικό σου όνομα. Εντάξει, πώς κάνεις, διαμάνεις. Αν θυμάμαι, λέει, τραγούδησε μαζί με τον Ξανθόπουλο των ηθοποιών. Ναι, είχε προσπάθησε. Τι εποχή και εκείνη. Να κάνουμε τον Ξανθόπουλο πολυεργαλείο. Από το Βόλιο ήταν ο πατέρας μου, λέει. Πεπονιά Νεάπολης, χαιρετίσματα στο φίλο από το Βόλιο. Λάτε ρε για σένα, του λέει. Κοίτα να δεις. Κοίτα να δεις. Η Ρίτα Σακελαρίου, από ό,τι με πληροφορεί, γιατί δεν θυμόμουν, για να είμαι ειλικρινής. Από ό,τι με πληροφορεί ο φίλος μου ο Λάζαρος, λέει πέθανε στις 23 Ιουνίου. Εγώ ξέρω, λέει, την πρώτη με τον Πάνο Τζανακό. Γιώργη. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν πήγε εκείνη όμως. Δισκογραφικά δεν απέδωσε. Έτσι βλέπετε και πολύ ωραία πάσα κάνει ο Γιώργος, ότι ορισμένα κομμάτια θέλουν τον κατητή σου, ρε παιδί. Και πόσα άλλα ακόμα κομμάτια πήγανε στην πρώτη εκτέλεση άπατα και ήρθε η δεύτερη και τα απογείωσε. Έτσι δεν είναι? Μπορεί να έχετε άλλη άποψη εσείς. Okay. Αλλά είναι τα Σακελάριο, έχει πει κομματάρες τώρα. Μην πούμε η Σαραντάρα ίσως με δύο εικοσάρες. Που νομίζω ότι το έκανε και πράξη, τέλος πάντων. Έδωσε ένα δικό της μήνυμα και με αυτό το κομμάτι. Κακά τα ψέματα. Λοιπόν, πού να πάω τώρα. Πού να πάω εγώ τώρα. Θα ξαναγυρίσω πάλι στον Γιώργη το Μαργαρίτη, γιατί είχα μια παραγγελία και δεν χαλάω εγώ. Κατήρια.

Λοιπόν, τούτο εδώ παρουσιάστηκε στην ταινία Καμικάτζη και Τσαντάκια στο 1982. Αλλά ρωτάω εγώ τώρα, μια και η ώρα πήγε και 1:18, ποιο είναι το μεγαλύτερο σουξέ του Γιώργου Μαργαρίτη? Εδώ σας έλεγα, πριν πάω εγώ στο επόμενο, ποιο είναι το μεγαλύτερο? Μπορείτε να μου δώσετε έτσι μια μικρή απάντηση? Μικρή. Μια απάντηση τέλος πάντων. Ποιο θεωρείτε το μεγαλύτερο σουξέ? Το οποίο ακόμα παίζεται, ρε παιδί μου. Γιατί τούτο εδώ που ακούσαμε, το μη μου μιλάς με χείλη που καίνε, πρέπει να είσαι πολύ, πόσο το πω, πολύ μαργαριτικός να πας σε ένα μαγαζί, σε μεργαστή, σε αυτό το κομμάτι του εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου. Τα σουξέ είναι δύο, θα έλεγα, αλλά το ένα έχει μήνυ, καθότι είναι και ο λίγο τι έτσι, πώς να το πω, ρε παιδί μου, τώρα άμα το πω, θα το προδώσω, άντε να το βάλω. Θα το πάω.

Όπα, μπήκε κατά λάθος αυτό εδώ πέρα, δεν ξέρω τι συνέβη, συγγνώμη, ζητώ, αλλά δεν μου απάντησε κανένας ποιανού είναι το κομμάτι, αυτό που ακούσαμε, του παράδεισου την πόρτα. Κανείς, περίμενα για να είμαι ειλικρινής, να το απαντήσει ο Γιώργος, αλλά όχι, δεν τα απάντησε, για να δω τώρα, μήπως αυτό που θα βάλω σας φέρνει τίποτα. Καταρχάς να σας πω ότι ήταν μέλος της οπισθοδρομικής. Αν σας λέει κάτι αυτό. Για ακούστε αυτή τη φωνή.

Τίποτα, κανείς σε το κομμάτι λέγεται γιατρέ μου να γιατρό. Κανείς, ε. Ούτε αυτό εδώ σας θυμίζει τίποτα.

Λοιπόν, το κλαπ τα γαράλα με Γιάννης Εμμανουλίδης, λοιπόν, όπως και το κομμάτι που έγραψε και το έδωσε να το προτερμηνεύσει ο Γιώργος Μαργαρίτης στον παράδεισο την πόρτα. Τώρα, όταν ακούς Γιώργο Μαργαρίτη και στον παράδεισο την πόρτα, δεν πάει με τίποτα το μυαλό σου, ρε παιδί μου, Μάκη. Ότι το κομμάτι το έχει γραμμένο ο Γιάννης Εμμανουλίδης. Έτσι. Που η στάση ζωής του δείχνει άλλο τύπο, άλλο χαρακτήρα. Και πάω τώρα σε ένα κομμάτι που πρότεινε η Φωτεινή. Δεν θα τα ακούσουμε από την Ρίτα, αλλά από αυτήν εδώ.

Άτακτη ζωή λοιπόν από την Κατερίνα Κούκα, όπως και το κάθε ίδιο βασίλεμα, έτσι και τούτο εδώ είναι γραμμένο σε μουσική από τον Γιώργο Μανίσαλη και στίχους από τον Κώστα Ψυχογιό. Τώρα, μου στείλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα, όλοι στέλνουν ωραία μήνυματα, έτσι μην νομίζετε ότι έχω συμπάθειες και μπάθειες, το αντίθετο. Γιατί Αλέξανδρε, λέει ο Μάκης, εσύ πίστευες ποτέ ότι ο Μαργαρίτης θα τραγουδούσε τη δρόμη του πουθενά? Δεν νομίζω. Και ανταπαντώ. Αλλά όχι με μήνυμα, ούτε λεκτικός.

στον κούβο Κηφισίας. Επάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χρυσό ήταν το χάρο, τι πιέσαι καραμπόλα.

Κι ας είσαι δεν πάει να είσαι ψέμα, εγώ σε

0: Απάντησα λοιπόν. Συνεργασία με τον Λαβρέτη Μαργαρίτσα. Ποιος ο Γιώργος Μαργαρίτης? Μου το λέγανε αυτό πριν από 30 χρόνια, θα έπασα τα γέλια. Λέγα, τι λέτε, παιδιά, τώρα είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν? Και πάω εγώ λοιπόν, μια και δεν έχω κι άλλα μηνύματα προς το παρόν, σε κάτι άλλο που ζητήθηκε. Για να ακούσουμε.
1: Κώστας Φαρασόπουλος, την αγάπη σας. Studio R.

0: Λοιπόν, τι θέλω να πω εγώ τώρα εδώ.
1: Κώστας Παπαρασόπουλος, την αγάπη σας. Studio R.
0: Γιατί έκανα πέσει το ρημαδάντι. Αφού πρώτα διαβάσω το μήνυμα. Απ' το άλλο που τραγούδησε, δεν θυμάμαι με τίτλο «Δεν με νοιάζει δρόμοι που τραβάμε». Ναι, επίσης. Κωνσταντίνος κάθε ενθουσιασμένος με το κομμάτι που επιλέχθηκε. Τώρα, βάζω κάτι. Εγώ δεν θα πω πολλά πράγματα, τα λέει η ίδια μόνη της. Για μένα είναι μια καλλιτέχνητα η οποία παρεξηγήθηκε. Πολύ καλή φωνή, δεν ξέρω αν τις έκαναν κακό οι επιλογές της ή όχι. Αυτό που έχω να πω είναι ότι είναι μια καταπληκτική φωνή. Να βάλω ένα κομμάτι ακόμα. Ένα κομμάτι το οποίο το έχει πει και η Πίτσα, η Παπαδοπούλου. Ας βγάλουμε τα συμπεράσματά μας, ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί.

Φυσικά ο Σύτρος είναι του Σταύρου Παζαρέντζη. Εντάξει, όταν έχεις δύο σωλήστες τέτοιους μπροστά σαν τον Ζήση τον Κασιάρα και σαν τον Σταύρο τον Παζαρέντζη, τι να πεις.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ζωντανή ηχογράφηση από το Μήλο της Θεσσαλονίκης το 2019 για να δούμε και πάνω κάτω την εξέλιξη της καλλιτέχνητας και την αναλύωτη φωνή της. Αυτή είναι η ουσία. Και αυτό προσπαθώ και εγώ να σας αν θέλετε να σας δείξω μέσα από τα από τις ζωντανές ηχογραφήσεις που επιλέγω και σας παρουσιάζω. Όλη η ιστορία είναι εκεί. Είπαμε, πολύ σωστά είπε και χθες η Φωτεινή ότι αν μαθαίναμε τα τραγούδια μόνο από τις πρώτες εκτελέσεις δεν θα είχαμε ξεχάσει τα περισσότερα. Γιατί από τη μία η εμπορικότητά τους πέφτει, από την άλλη έρχεται κάτι καινούργιο, αλλά για μένα ένα κομμάτι που μένει χρόνια και ακούγεται έχει αξία πολυπίκυλη. Τώρα εσύ θες να το πάμε ναι, το βαθαίνεις ακόμα περισσότερο. Το βαθαίνεις ακόμα περισσότερο. Τι να κάνουμε. Μισό λεπτό, γιατί εδώ οι παραγγελίες πάνε και έρχονται. Πάνε και έρχονται. Άιτε.

Λοιπόν, βάλαμε και αυτό κάποιες νευρώνυμα. Αυτό που λέει η Φωτεινή είναι σχετικό, θέλει μεγάλη κουβέντα. Καλά, εγώ δεν είπα ότι είναι το απόλυτο, είπα απλά ότι συμφωνώ. Και τι, δώσε συνέχεια. Αγαπητέ Γιώργο, μην μας αφήνεις τα κρύα του λουτρού, σε παρακαλώ πολύ. Τι εννοείς? Κατέβεσαι την άποψή σου να πάρουμε λίγο φως. Για το δικό σου. Δεν ειρωνεύομαι προς Θεού. Αλλά μην μας αφήνεις έτσι. Πώς θα το πω. Φτάσαμε στην πηγή και νερό δεν πίνουμε. Λοιπόν, σιγά σιγά. Να βάλουμε και τα πράγματα λίγο έτσι σε μια, να επανέλθουμε στα καθιερωμένα, γιατί βλέπω ξεφεύγουμε λίγο και δεν ξέρω αν στο τέλος παρεξηγηθούμε κιόλας. Κωνσταντίνος, ήταν περασμένες δύο, Μαριάδη Κεφάλα, Σεφινή. Εννοώ να επιστρέψουμε στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις, διότι, εντάξει. Είμαστε και, τι να πω, είναι και περασμένη η ώρα, τελείωσε και το ουίσκι, από την άλλη πλευρά, έχουμε και άλλους εδώ πέρα. Να το μπερδέψουμε λίγο το πράγμα, δεν λέω όχι, αλλά να βάλουμε και κάτι τις ακόμα. Έτσι δεν είναι? Ωραία λοιπόν. Πάμε εμείς.

πολλά οικονοούμενα αφήνει η Μάγκη εδώ πέρα το κομμάτι. Ρούμε και θα παρεξηγηθούμε αγόρι. Μιλάνε στα μάτια, σε κοιτάνε και μόνο παλαμάκια. Γενικότερα όλοι μας λέω, όχι εμείς οι δύο.

Λοιπόν, αυτά από μένα και σήμερα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Να έχετε ένα όμορφο ξημέρωμα.

Αν και φίλοι μου, Γιώργο, έπρεπε να το βάλω του Χατζηαντωνίου. Να είστε όλες και όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο ξημέρωμα και εμείς θα τα πούμε πάλι μια ώρα αύριο.

0: Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να θυμόσαστε πως όλα για κάποιο λόγο γίνονται και εις το επανακούει.
1: Και πήραν ό,τι όμορφο είχα κοντά μου, φάρμακο με ένα χείλι, φάρμακο...